και το χώμα της τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαρισμένο αυτό το τραγούδι του μεγάλου Μπιλ Κάρας σε όλους αυτούς τους πολιτικάντιδες που ανέβηκαν Σαββατοκύριακο και δεν τρέπονται λιγάκι που μιλούσανε κιόλας. Και σε αυτούς που θα ανεβούνε τώρα αυτή την εβδομάδα εδώ. Η δική μου πατρίδα Κουφάλες, έτσι λέει το τραγούδι.

0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Στα καρδιά και στα ζάρια.
0: Παρεούλα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με αφιέρωμα στον τεράστιο Ζαφύρη Μελά, στο Ζαμέ το δικό μας.
1: Μαγαζίνε γωνία, είναι η Μακεδονία.
0: Η επικοινωνία μας στην επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία στα σχόλια το συζητάμε και μου ζητάτε και τραγουδάκι του Ζαφύρη Μελά. Αν θέλετε. Αργότερα θα ανοίξουμε το Voice to Voice, το τηλεφωνικό κέντρο εδώ στη Σπηλιά. Και φυσικά υπάρχει και το προσωπικό Messenger Σεργιάννη με το Γιάννη. Ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες.

Ήρθατε να μας σώσετε, κύριε Μητσοτάκη, κύριο Τσίπρας. Θα έρθουν και οι υπόλοιποι αρχηγοί, υπαρχηγοί, κομματάρχες, υποκομματάρχες. Θα μας τα πρίξουνε τα σηκώτια. Άιντε πάμε, Ζαμέ, καλημέρα σας. Την αγάπη μου στον Ζαφύρη Μελά, ο οποίος είναι στεναχωρεμένος στο παοξάκι μου, τι να κάνω. Τι ήταν αυτά, ρε παιδιά, ο ένας πεντάρο, ο άλλος τριάρο, ο άλλος, τι θα γίνει με αυτό. Να δούμε τι θα κάνει ο Ηρακλής.

είμαστε συνδεδεμένοι από τις μία, έτσι, από το με τα στούντιο του Μετρόπολης. Σας είχα έτσι μουσική εδώ από τη σπηλιά. Τι μου γλυκοπικρό γίνεστε, πώς περάσατε Σαββατοκύριακο? Είδατε τηλεόραση, συγχαθήκατε, πω πω πω πω.

0: όποιος σου έχει πει ότι έμαθα χωριά σου να ζω
1: είναι ψέματα.

0: Ό,τι τραγουδάκι θέλετε από ζαμέ, μπορείτε να μου το ζητήσετε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Περπατάμε στον 20ο χρόνο στο Μετρόπολης. Στα 48 χρόνια πειρατές και στη ραδιοφωνία.
1: Θα σας πω και ένα καινούριο τραγουδάκι, το οποίο είναι ντουέτο με το...
0: Έλα, έλα, έλα. Θοδωρή, έλα Θοδωράκι, έλα.

Καλημέρα, φίλε μου, λέει ο Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά. Καλή ραδιοφωνική εβδομάδα. Καλό ξημέρωμα. Καλή μας ακρόαση με το Ζαφύρι Μελάκι. Μου στέλνει πολλές καρδούλες κόκκινες. Ο Τέος ο Τσέρε, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα Τρεχαντήρια, καλημέρα στο φίλο μου τον Ξενοφόν, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα, καλή επιστροφή. Τρεχαντήρια μου, καλά χιλιόμετρα και καλή επιστροφή στη βάση σας.

πάντα εμείς μαζί. Ο Μιχάλης ο Θεοδόσης, το φιλαράκι μου εκεί στη Γαλάτιστα, το οποίο ο Θεοδόσης. Καλημέρα φίλε μου, μου λέει, καλημέρα Πασά μου. Ο Γιάννης ο Αμπρικίδης, καλημέρα φίλε Γιάννη, καλημέρα στην παρέα, καλή εβδομάδα να έχουμε, γεια σου συνονόματα.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και όπως λέω πάντα, αυτό το τραγούδι το αγάπησα με την Πίτσα Παπαδοπούλου, αλλά το λάτρεψα με το Ζαμέ. Πάμε να τα ακούσουμε. Ράγισα.

Καλημέρα στη φίλη μου τη Γιώτα τη Φλωρινιώτησα. Καλημέρα τον Γιαννάκη, τον Παχίσκελ εδώ και τον φίλο μας τον Λευτέρη, τους αρτοπίους μας. Εκεί στους αμπελόκηπους. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελβίρα. Καλημέρα λέει Γιάννη, καλή ραδιοφωνική εβδομάδα. Την αγάπη μου στην παρέα μας και στη δικιά μας την Ελπίδα. Γεια σου Ελβίρα.

Γεια σου ρε Βασίλη Σιδέρη. Καλημέρα κύριε Γιάννη από Βέβερλι, Μασαχουσέτες, Μασαχουσέτε. Λυπήθηκα πάρα πολύ για τις ομάδες μας, αλλά πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να αντιμετωπίσουν οι δικές μας τους τρεις κάτω. Δεν μας φταίνει η Αθήνα, παιδιά. Αυτό το παλιό που έλεγε ο Μπούζας με τα σπορ του Βορρά, ότι για όλα αυτά η Αθήνα και τα λοιπά, ξεχάστε το. Δεν φταίει στον ΠΑΟΚ που αποδυναμώθηκε, ούτε στον Άρη που έφυγε ο, πώς λέγεται, ο Φαμπιάνο, πώς λέγεται το παλικαράκι που έχει στην άμυνα. Ναι. Τραυματίστηκε αυτός και δεν υπάρχει αντικαταστάτης πίσω. Εντάξει. Δεν φταίει η Αθήνα γιατί ο Καρυπίδης έχει καβούρια στην τσέπη, ούτε γιατί ο Σαβίδης πούλησε το Κωνσταντέλια. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πλέον υπάρχει, είναι επαγγελματικό το ποδόσφαιρο, παιδιά. Είναι δίνεις, παίρνεις, δίνεις. Εντάξει. Τι να κάνεις. Όσο για τους πολιτικούς, λέει, είναι άξιοι της μοίρας τους, αλλά εμείς φτιάχνουμε τη μοίρα τους. Εμείς τους ψηφίζουμε, φίλε. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες σας. Και στις άλλες, ρε παιδιά, εντάξει.

Στράτος Μαρκόπουλος, τα παιδιά στο Στάχι εκεί, στο Αρτοπείο, στο Καψίς από πίσω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Γιάννα, ρε. Δεν με νοιάζει, λέει, από ζαμέ. Ούτε εμένα με νοιάζει, ρε, φίλε.

0: μετακόμισε.
1: Φυσικά θα τα ακούσουμε παλικάρι μου, έτσι. Έτσι θέλω σιγά σιγά να σας βάλω στα ζεμπέκικα, στα τσιφτετέλια του. Ο Ζαμέ τραγουδάει και έτσι ποιοτική μουσική και μ' αρέσει αυτό.

Να μην τα δίνετε όλα σε μία σχέση. Από αισθηματικής απόψεως μιλάω. Για τα υπόλοιπα να τα δώσετε. Γιατί αν δεν τα δώσετε, θα πάνε να τα βρει κάπου αλλού. Έτσι είναι, κορίτσια. Και αγόρια το ίδιο. Και αν δεν μπορείτε να τα δώσετε, στείλτε τα σε σφινάκι. Κάτι είναι και αυτό.

0: Γέρος άνθρωπος είμαι, πρέπει να δίνω συμβουλές τι να κάνω.
1: Δεν είναι που σ' αγάπησα, δεν είναι πόλα σ' άδωσα.
0: Γεια σου Νικολάκη από Κατερίνη, καλημέρα Πασά μου.

Ξενοφών Θεοδωρίδης, καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα. Καλή εβδομάδα, καλή μας ακρόαση. Καλημέρα στο φιλαράκι μου, τον Ντέο Τσέρι και στο Παοξάκι, το Μάκη του Παγιοργίου. Δώσε πόνο με ζαμέ, λέει. Φωτεινή και Λάζογλου, καλημέρα Γιάννη Σεργιάννη και Ελπίδα, καλό ξημέρωμα. Γεια σου, Φωτεινούλα. Καλημέρα στον Νικολάκη και τον. Μάλλον, συγγνώμη, τον Νικολάκη. Τον Γιώργο και την Νίκη. Τα φιλαράκια μου εκεί στη Δελφόν. Άιντε. Νίκη έκανα Νικολάκη. Τι να κάνω.

Γεια σου ρε Σταλάκη, ρε Βατλάρη. Από Πέτρου Συνδίκα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα φίλε Γιάννη. Καλημέρα σε όλη την παρέα και ιδιαίτερα στην Αγίου Δημητρίου, στον Τάκη και την παρέα του. Καλημέρα, γεια σου ρε δάσκαλε. Κωνσταντίνος Ορφανίδης, καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα, καλό ξημέρωμα να έχουμε, καλή δύναμη σε όλους τους ξενύχτηδες και άμα χωράει το περιμένοντας από το ζαμέ.

Φυσικά θα βάλω και αυτά τα τρεις, τις τρεις τραγουδάρες από το παλιό λαϊκό που έχει σε ένα live μέσα. Το «Γιατί θες να φύγεις», «Μια μελαχρινή» και «Ο Καπετανάκης». Πω.

Άιντε πασά μου δώστα. Για τον Μόρτι εξαιρετικά. Και αποκλειστικά στο Μόρτι.

0: Είναι αυτό που λέω τελευταίος, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη από τους πολύ μεγάλους. Εντάξει, δεν είναι και πολύ μεγάλος άνθρωπος στην ηλικία. Έρχονται μετά Χρυσοκοΐδης, Φωτιάδης και οι υπόλοιποι, αλλά τα φιλαράκια μου τα υπόλοιπα. Αλλά ο Ζαμέ σταμάτησε ο Τερζής, έφυγε ο μεγάλος Μπιλ Κάρας, το σκυλί μας, ο σκύλος μας.
1: Όλα αυτά που έχεις κάνει απ' τους δυο.
0: Να προσέχεις την υγεία σου, Ζαμέ.
1: Φτάνει τα φιλιά τα προδομένα που σταυρώσανε εμένα.
0: Καλημέρα στην Αργυρό, έλα Ρούλα κορίτσι μου, καλημέρα.

Καλώς το Σαρακατσάνο μου, Ιωάννης Μουτσιάνας, ο αρτοποιός μας εκεί στην Καραολή Δημητρίου, στο Βαρδάρι, αλλά και στον Εύωσμο. Καλημέρα παρέα μου, λέει. Γεια σου ρε παρεάγγε. Να και το πουλέν μου, Κωνσταντίνος Αναγνωστούδης. Τι έπαθες ρε, θέλεις να μιλήσεις, για να σε αφήσω λιγάκι. Τι έπαθες, για πες μου τι έπαθες. Καλημέρα. Α, έκλεισε, δεν θέλει να μιλήσει. Εντάξει. Καλημέρα στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας, εκεί στο πάρκο Κούζε στην Νικοπόλεως, στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα στην Τριανταφυλίτσα. Έτσι λέω.

Αναστάσιος ο Κατζηλίας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, αδελφέ Ιωάννης, από την Ουρανούπολη Καλλικιδικής, με μποφόρια στην Ουρανούπολη. Καλημέρα, εν Χριστώ, αδελφέ.

μεταφερθούμε τώρα, παιδιά, αρκετά χρόνια πίσω. 37 χρόνια πίσω. Πάμε στο Ρωμαίο, 1989. Έτσι πάμε, special. Όσο και να το καθάρισα, δεν... Αλλά εντάξει, ακούγεται όμορφα. Εμένα με έθρεψε τσιγκάνας γάλα. Πάμε.

5-18 δεν ξέρω ποιος είσαι. Εντάξει, έχεις πάρει 4-5 φορές, αλλά δεν ξέρω ποιος είσαι. Εκτός αν είσαι ο φίλος μου, το φιλαράκι μου ο Γιώργος. Αν είσαι ο φίλος μου ο Γιώργος ο Γρίπης, ξαναπάρε τηλέφωνο για να το επιβεβαιώσουμε, γιατί δεν θυμάμαι το νούμερο. Σε λίγο θα ανοίξω και τηλεφωνικό κέντρο φυσικά, σε λίγο παιδιά όμως. Καλημέρα τον Χρήστο Τσαβδάρη και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρη στην Πολύχνη. Καλημέρα Άρχοντα, καλή ραδιοφωνική εβδομάδα να έχουμε. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Εδώ με τον Κωστάκη λίγο έμεινε, λέει, 19 χρονάκια έχει, λέει, για να βγει σύνταξη.

0: Εντάξει, λίγο αυτό το κομμάτι, αυτά τα δύο κομμάτια τα τελευταία είναι λίγο συλλεκτικά, παιδιά.
1: Τσιγκάνα μάγισσα του πόθου ζωγραφιά.
0: Μπορεί να τα ακούσετε λίγο χαμηλά, λίγο έτσι.
1: Δυο

0: Φίλη μας Εκατερίνα η Δημοσθενίδου, καλημέρα Γιάννη, τίποτα δεν ακούγεται. Τι δεν ακούγεται, τι κατάλαβα? Δεν ακούστηκε το τσιγκάνας γαλά?
1: Την καρδιά μου έχεις πάρει και στους δρόμους του Βαρδάρη.
0: Η μουσική δεν ακούγεται, λέει. Α, τώρα ακούγεται όμως. Για γράψτε μου λιγάκι. Για μισό λεπτό λιγάκι. Για να δω λίγο, να ακούσω λίγο αέρα.

Εντάξει. Ένα μικρό προβληματάκι, παιδιά. Θα το λύσω λίγο αργότερα, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε κανονικά.

0: Εντάξει, Τέο μου, εντάξει, Κωνσταντίνο Ορφανίδη, εντάξει.
1: Στη ψυχή μου χαραγμένο θα είναι όσο ζω.
0: Τώρα το έφτιαξα, μένα, ναι, εντάξει.

Καλημέρα το Σάκη, τον Σοκράτη και το Σάκη, τον άλλον. Τα τρία σίγμα στη Ρόδο, η αρτοποίη μας. Τώρα ακούγεται καμπάνα, φίλε μου, λέει ο Βασίλης του Σιδέρης. Ο Μάκης ο Γιαννακός μου λέει τώρα μάλιστα. Εντάξει, παιδιά. Το έβγαλα ξερά έξω, χωρίς να το επεξεργαστώ καλά και

Η Σταυρούλα μου λέει κομπλέ τώρα. Εντάξει. Καλημέρα. Βαγγέλης Γρίβας, Γιάννενα μεριά. Καλημέρα, Γιάννερε. Καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα μας. Τσάκαλε μου λέει.

Όταν κάποια με ρωτάει τι ζώδιο είμαι, της λέω πως είμαι υιοθετημένος και δεν ξέρω πότε ακριβώς γεννήθηκα. Δακρύζω. Με παίρνει αγκαλιά αυτή και εγώ σιγά σιγά της πιάνω το λοκό.

Πρώτα ραντεβού και με ρωτάει άλλη πόσο τον έχεις. Της απαντά εγώ χωρίς χάπι 18, με χάπι 15. Μεγαλώνει και μικραίνει ανάλογα με τις βλακίες που μου λένε, λέει. Πίεση είναι αυτή.

Και αυτή την είχαμε πρόεδρο της Δημοκρατίας, ρε παιδιά. Κατερίνα Σακελαροπούλου, απίστευτη δήλωση. Η ενσωμάτωση των μεταναστών στη χώρα είναι η λύση στην υπογεννητικότητα.

0: Λοιπόν, πάμε εμείς να ανοίξουμε το voice to voice. Πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικό κέντρο εδώ στη Σπηλιά. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. 2-31-111-95-50. Με έχεις κάνει να βλέπω τη ζωή μου σαν ψέμα. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Γεράκη μου, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ επίσης, Πασά μου.
1: Ο Κώστας είμαι.
0: Έλα, Κώστα.
1: Μία η ώρα που πίνουν και ένα οριστάκι για πάρει.
0: Όχι, να χαρώ εγώ στην υγεία σου, Πασά μου.
1: Γεράκη.
0: Ναι.
1: Αυτό είχες ένα τραγούδι αυτό που λέει «Μη μαλώνεις, μη είμαι καλό παιδί». Ποιος τραγουδάει?
0: Τώρα δεν μπορώ να το θυμηθώ απ' έξω. Μισό λεπτό λίγο θα σου το πω αμέσως ποιο τραγουδάει. Το γουστάριζες δηλαδή, ε?
1: Πολύ, Γιάννη.
0: Ναι, είναι, θα σου το πω original ποιος το λέει, γιατί είναι, κάτσε να πάω λίγο εδώ στο φάκελο. Α, μη με μαλώνεις μη, Νίκος Ανδρεόπουλος, Νίκος Ανδρεόπουλος.
1: Μίμης Ανδρεόπουλος.
0: Νίκος.
1: Νίκος Ανδρεόπουλος.
0: Νίκος, ναι, Νίκος Ανδρεόπουλος. Εντάξει, Πασά μου.
1: Έγινε, Νίκολα, έγινε για να και μου.
0: Έγινε, έλα.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι.
0: Λέγε.
1: Πώς μπορεί, εγώ δεν ήθελα να σε γνωρίσω, αλλά ξέρεις ότι δεν βλέπω, πώς μπορεί να σε στείλω ένα δώρο?
0: Στο Μετρόπολης, παρικάδι μου, οτιδήποτε θέλεις, στο Μετρόπολης.
1: Στο Μετρόπολης, έτσι.
0: Κωστή Παλαμά 6, Κωνσταντινοπολίτικα. Για τον Γιάννη το Κιλιτίδη, έτσι θα γράψεις.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, Πασά μου.
1: Έγινε.
0: Γεια σου, αγόρινα μου, να είσαι καλά. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Ω, καλημέρα
2: σας.
0: Ευχαριστώ επίσης.
2: Γιάννη, ξέρεις ότι δίνει και ο πατέρας το δικό του το φιλί για να γίνει ένα παιδί, το ξέρεις αυτό?
0: Πώς δεν το ξέρω, αφού το μεταδώσαμε κιόλας.
2: Όχι, δεν εννοώ το τραγούδι, απλά δηλαδή λέω τη λέξη, ότι για να γίνει ένα παιδί δίνει και ο πατέρας το δικό του το φιλί.
0: Ναι, μόνο το φιλί. Κάτι ακόμα δίνει, αλλά τέλος πάντων.
2: Ναι, έχει κάτι μάνη σας να σου πω, δηλαδή δεν μετράνε κοντά στον πατέρα. Λοιπόν, άντε να χαιρετήσω και
0: να
2: εγώ την
0: καλά
2: παρέα, έδωσα και εγώ το παρόν και να σε ευχαριστήσω και πάλι και καλή συνέχεια.
0: Καλό ξημέρωμα, φιλάκια. Να δω ποιος είναι ο 518 εν τέλει. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα για Νάρα μου.
0: Έλα ρε Γιώργα, ρε, γιατί λέω τώρα ή ο Γιώργος είναι, ποιος είναι, γιατί έχεις δύο τηλέφωνα, το 920 και το 518 και λέω τώρα το 518, ναι, είναι που έχει το πρόβλημα, ρε.
3: Του σαβούριασα.
0: Α, καλά το ξηγήθηκες, ρε φίλε.
3: Ξέρεις γιατί, όλοι με βάζανε χέρι και με βρίζανε, εγώ τους άκουγα καμπάνα.
0: Ναι, εσύ μπορεί να ακούς καμπάνα, αλλά...
3: Του πήγα σε έναν, τέλος πάντων.
0: Εντάξει.
3: Είναι φίλος τώρα με τον Ζαφύρη, είναι φίλος ο Γιάννη, όπως και πολλοί άλλοι.
0: Ναι,
3: ρε. Γιάννη Ζαφυράκο, με τον Γιώργο Σοπίτσο, μπορεί να μας ακούει, Γιάννη. Είχα πάει εκεί στο παλιό στο Κρικέλα, στο Βότσι πάνω, το θυμάστε, πριν 7-8 χρόνια. Τραγουδούσε εκεί, στο Μπουζουξίδικο. Τραβάει 2 μέτρα, 1 μέτρο. Το μεγάφωνο, το τράβηξε και με τη φωνή καμπάνα πιο πολύ.
0: Ναι ρε φίλε, τι ψάχνεις να βρεις τώρα?
3: Αυτό δεν υπάρχει, φωνάρα πολύ δυνατή.
0: Το ξέρω.
3: Γιάννη,
0: έφαγα φλασιά γιατί προχθές το Σάββατο με πήρε τηλέφωνο στο κινητό. Μου λέει γεια σου Γιάννη και τα λοιπά και έτσι έφαγα τη φλασιά και λέω θα κάνουμε αφιέρωμα τη Δευτέρα το ξημέρωμα. Κατάλαβες τι γίνεται?
3: Άντε, δεν τα φυλάκω πάνω και είσαι παλιόκα στο σπίτι του. Έχω καμιά 15 χρόνια πήγα μια φορά στο σπίτι του Ζαφυράκου.
0: Να σε γερό, να σε γερό, παλικαράκι μου, λέγε.
3: Γιάννη.
0: Λέγε.
3: Γιάννη.
0: Σ' ακούω, λέγε.
3: Αν νόμιζα την έκλεισε.
0: Όχι, ρε, γιατί να σε κλείσω.
3: Έχω πολύ πονοκέφαλο. Η ομάδα μα τι τάλερο φάγαμε, ρε Γιάννη.
0: Εντάξει, η ομάδα σα έφαγε τάλερο. Η άλλη έφαγε 3. Τι θα κάνουμε τώρα?
3: 3.
0: Περιμένουμε τον Ηρακλή. Το περιμένουμε τον Ηρακλή, μπας και βγάλει ασπροπρόσωπος.
3: Θεσσαλονικοί είμαστε, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όπως το είπες, τραυματίστηκε να πούμε ο δικός μας ο αμυντικός και ορίστε η Βραζιλία.
0: Φαμπιάνο, Φάμπιο, όπως το λέγανε το παλικάρι εκείνο, τραυματίστηκε και δεν υπάρχει κάποιος δεύτερος πίσω να το πιάσει.
3: Εντωμεταξύ έχει πολλά φυλάκια από τον Κισκά το Μανώλη, να ξέρεις.
0: Το Μανολάκι, να του δώσει την αγάπη μου.
3: Σκάσε καμιά μέρα.
0: Φυλάκια. Κλείσε, φυλάκια. Να σε καλά, κλείσε. Γεια. Άμα ξεκινάτε, δεν σταματάτε. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα και σε εσάς.
4: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
4: Καλή ραδιοφωνικές
0: σεζόν. Ακόμα εντάξει, ακόμα το πρόγραμμα θα βγει τώρα την άλλη εβδομάδα, εντάξει.
4: Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω τον μιλά. Πώς θα κοιμηθώ.
0: Δεν θα κοιμηθείς. Βλέπαμε τον αγώνα, βλέπαμε τους αγώνες, μετά δεν κοιμήθηκα καθόλου εγώ. Ναι, δεν κοιμήθηκα εγώ. Ξύπνησα το πρωί κατά τις 8 η ώρα.
4: Από εδώ το εφημερίδιο. Μας έβαλες και τα ωραία τραγουδάκια του με το μελά.
0: Εντάξει.
4: Και θα περάσουμε το ξημέρωμα, θα το περάσουμε. Εύχομαι σε όλη την παρέα. Χαιρετίσματα, υγεία, όλα καλά. Και καλό ξημέρωμα.
0: Να σε καλά, κορίτσι μου, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
5: Καλή εβδομάδα με υγεία και ευλογία σε όλο τον κόσμο και σε σένα.
0: Επίσης.
5: Ζητάμε τραγουδάκι.
0: Ναι, άμα είναι με το Ζαμέ βέβαια ζητάς.
5: Μόνο με το Ζαμέ.
0: Ναι, αφού έχουμε αφιέρωμα Ζαμέ σήμερα, μην με στεναχωρείς.
5: Γεια σου μάνα Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, έγινε, θα τα ακούσουμε.
5: Αλλά πρόσεξε με τα λόγια που έχει. Το μιλητό, το αλήρης, πώς θα λένε. Μιλάει ο Θεσσαλονίκης, δεν του τραγουδάει, μιλάει και μετά δεν εισαγωγή.
0: Το θέλεις στο live, το live δεν ξέρω αν το έχω, θα το ψάξω όμως, εντάξει. Έγινε πασά μου, φυλάκια, να είσαι καλά. Δεν ξέρω αν το έχω στο live, γιατί αυτό που έχω τώρα μέσα είναι κανονικά το στοντιακό. Θα το ψάξω όμως, θα δούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 2-31-111-95-50. Πέμπουμε εδώ από τη σπηλιά. Πάντα στερεοφωνικά στα 320 kbps, γιατί εμείς μπορούμε.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Γιάννη,
0: γεια σου.
1: Είμαι η Χριστίνα.
0: Γεια σου Χριστίνα.
1: Καλή εβδομάδα και καλό φθινόπωρο.
0: Να είσαι καλά. Τι έχεις, δεν είσαι καλά, τι κρυωμένη είσαι?
1: Όχι, από τον ύπνο είμαι.
0: Α, εντάξει μωρή, χαχμουρλού, όπως έλεγε η γιαγιά μου.
1: Γεια σου.
0: Όπως έλεγε η γιαγιά μου, είμαι χαχμουρλού. Παρακαλώ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα άρχοντα.
0: Έλα ρε παλικάρι, μίλα, θα σε έκλεινα παραλίγο.
2: Καλό ξημέρωμα.
0: Mm-hmm. Να το έχουμε.
2: Την καλημέρα μου και την αγάπη μου, τη λατρεία μου στο μικρό μας το λουλούδι πρώτα απ' όλα.
0: Εννοείται.
2: Και έχω καιρό να ακούσω τη φωνούλα την αμών μέλη της ελπίδας μας. Όχι του Τσίπρα την ελπίδα όμως.
0: Α, Παναγία μου.
2: Παναγία μου, έξω από μακράς.
0: Η ελπίδα έρχεται, λέει ο Τσίπρας. Έκανε λάθος όμως, όπως είπε ο Βαρουφάκης. Δεν έπρεπε να γράψει, ήταν τυπογραφικό λάθος. Εγώ λέει, είπα η λεπίδα έρχεται. Κατάλαβες τι γίνεται?
2: Ψέματα.
0: Έτσι.
2: Μαζί σου.
0: Φιλάκια.
2: Γνωστά όλα τα δικά σου. Μ' αρέσουν οι ατάκια σου.
0: Να σε καλά, αγόρι μου, φιλάκια. Να σε καλά.
2: Να σε καιρό να χαίρεσαι και τη μικρούλα μας.
0: Να σε καλά, Τιμολέον. Φιλάκια, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Πάρει κανένας άλλος φίλος τώρα. Άντε να το κλείσω, ρε παιδιά, και αργότερα βλέπουμε. Κάποια στιγμή είχα δει το φίλο μας το Δημητράκη, αλλά δεν πειράζει, Δημήτρη μου, αργότερα. Πάμε. Θέλω τα ξανθάσω τα μαλλιά. Και άμα δεν ξανθά, βάψτα. Είπα αργότερα, ρε Δημητράκη, το κλείσα.

άμα έχει ξανθά μαλλιά η γυναίκα. Γιώργος Ψαράς, καλημέρα φίλε σε σένα και σε όλη την παρέα μας. Ένα όμορφο ταξίδι επιστροφής ξεκινάω χάρη σε σένα και στην παρέα μας, στην αγάπη μου, στην όμορφη και γλυκά ποιήτριά μας. Καλημέρα σε όλους τους ψαράδες μου. Καλημέρα στην Ιχθυόσκαλα. Καλά χιλιόμετρα επιστροφής, παιδιά. Και καλοπούλητα ότι έχετε μες στα μάξη. Χρυσόστομος Χαλκιάς, το Αριανάκι μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, αφαιρωμένος στην Ξανθομαλούσα μου, λέει, με τα γαλάζια μάτια. Καλά, εντάξει. Σε πιστέψαμε τώρα.

σου λέω. Είναι ξανθιά επάνω και ξανθιά κάτω, για να ξέρουμε δηλαδή. Έτσι μ' αρέσει. Θα ακούσουμε δύο τραγουδάρες, παιδιά, θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω. Σε ένα live στη Μελβούρνη. Φυσικά είναι λιγάκι προβληματικό τα δύο κομματάκια αυτά. Δεν πειράζει, θα τα ακούσουμε όμως.

0: 1995, Μελβούρνη.
1: Σ' αγαπώ για σένα, λέω, ναι σου λέω, ναι σου...
0: Λοιπόν, διαπίτριά μας, καλημέρα λέει, καλοπούλητα Γιώργο, την αγάπη μου.

0: Ναι, σε λέω. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Και πού σε, Θανάση, έγινε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.

πολύ το γουστάρω. Και αυτό το σόλο, αλλά και αυτό που έρχεται. Ηλίας Χαρτοματζίδης, ο αρτοποιός μας στο Πολύκαστρο. Τι ώρα είναι? Εντάξει. Μας θυμήθηκε και μας. Πάμε τώρα, ακούστε, ακούστε, ακούστε. Τάμ.

Άιντε χορέψτε. Προσέξτε τη μέση όμως, ε. Φέρτε καλές βόλτες, αλλά μετά μη θέλετε βολταρέν, δεν κάνει. Έχετε πιο πολύ ευκαινησία από εμάς, ρε κορίτσια. Τι είναι αυτό το πράγμα. Και στα ανοίγματα και στη μέση και παντού. Άιντε κούνησε τώρα.

Τι είπα, είπα τίποτα άλλο. Γράψε μου, Στράτο. Έλα, γύρισμα. Πω. Αυτό είναι σόλο.

Να και ο φίλος μας ο Μάικ. Καλημέρα φίλε μου Γιάννη, καλή εκπομπή από την Μπορούσια. Χαιρετίζω την όμορφη παρέα, σένα και την πόντια ποιήτριά μας, την κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου.

0: Άντε να δούμε τι θα γίνει απόψε.
1: Υπάρχει ένα σφύριγμα, παιδιά. Από μένα είναι, μην ψάχνετε να βρείτε τίποτα. Αλλά μ' αρέσει. Μ' αρέσει η ερμηνεία του Ζαμέ σε αυτό το τραγούδι. Ωχ!

Να και πω ότι η ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Καλημέρα σε Αριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Καλή βδομαδούλα να έχουμε. Καθώς η 90η Διεθνή Έκθεση έχει ανοίξει τις πύλες της, μια έκθεση ορόσημο για την πόλη μας, ζαμέ, δώσε, δώσε. Πάρε, πάρε. Και τα παιδιά ρωτούσανε, αφού λέει το 26 βγήκε, κλείνει 100 χρόνια, γιατί είναι 90η, γιατί είχαμε πόλεμο και εμφύλιο, ρε παιδιά. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Μας δουλεύανε κιόλας, κατάλαβες τι γίνεται.

Μη μου στείλετε άλλο τραγούδι, παιδιά. Γιαννάκης Αλεξίου, καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα, να έχουμε καλή συνέχεια. Γεια σου ρε Γιάννη. Γεια σου ρε συνονόματα.

Θυμάμαι εκείνη τη στιγμή σαν να ήταν σήμερα, τώρα. Ήταν όλα γκρίζα, ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός ο οδηγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο Βαρδάι και σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του Βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα ρε Δημητρό, τι νομίζεις? Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι από τη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίαστο. Και του λένε εκεί πάνω που είναι ότι ζει και θα ζει

0: Τώρα που άκουσα ρε παιδιά Καλαμαριά και τα λοιπά, βγήκε κάποιος πρόεδρος κόμματος, δεν λέω το όνομά του, με τον κάνω και διαφήμιση τζάμπα. Και λέει τι έγινε, λέει το μετρό, τι λένε ότι έφτασε μέχρι την Καλαμαριά, λέει μέχρι την Ελβετία έφτασε. Δηλαδή, ποιο ψεύτης πεθαίνεις ρε, πολιτικός ψεύτης πεθαίνεις, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Την Εγνατία.
0: Σεβαστείτε λίγο τον εαυτό σας ρε.
1: Ρωτά έναν Σαλονίκιο.
0: Κάτε, δεν σέβεστε τον εαυτό σας, σεβαστείτε τους ψηφοφόρους σας. Αυτούς που σας ψηφίζουν. Μα ντροπής πράγματα ρε παιδί.

Και μια και το αναφέραμε, να φτάσει μέχρι το αεροδρόμιο και μετά ξεκινήστε, παιδιά, λίγο δυτικά, γιατί υπάρχει εύωσμος, υπάρχει... Εντάξει, ξεκινήστε λίγο και προς τα δυτικά να φτάσει το μετρό. Άντε, μπράβο.

Ναι, ρε Χρήστο, άμα είναι ολόκληρη η φωτογραφία, κάτι άλλο θα βάλει σημάδι με το βελάκι, εντάξει. Αμά και εσύ πια. Πω, δεν τρώγεστε με τίποτα, ρε.

0: κάθε απόγευμα που έρχεται και φεύγει.
1: Μου δώσει ιδέα τώρα, ναι. Έχω κάτι ωραίες φωτογραφίες. Θα κάνω μια μεγέθυνση και θα κάνω βελάκι εκεί πέρα. Αχ, τι είπα.

Μετρόπολης 95 και 5 είναι η εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Αφιέρωμα σήμερα στον τεράστιο, τίτανο τεράστιο όπως λέω εγώ, τον Ζαμέ. Έρχεται και για τον πατέρα τώρα. Κάτι έκανε και αυτός ρε παιδιά.

0: Χριστού.
1: Επειδή από ότι κάτι δίνει ο πατέρας, όταν δίνω αίμα δεν το κάνω μόνος μου, αλλά μου το παίρνει νοσοκόμα, λέει κάποιος. Ναι, αλλά εδώ είναι τράπεζα σπέρματος, κύριε. Ναι, δεν είστε καθόλου εξυπηρετικοί πάντως, κυρία μου.

0: σε ευχαριστώ. Να μην ακούνε στη
1: ζωή. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice, παιδιά. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας.

0: Αχ, ωραίο ήταν και αυτό, ρε παιδιά. Τι ωραία να βρέξει τα Θεσσαλονίκη, αλλά να βρέξει όμως έτσι, να το ευχαριστηθούμε λιγάκι. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, ποιήτρια. Έλα, ποιήτρια.
1: Και στους ξενιτεμένους μας.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Να βρέξει, λες, εντάξει, είχε βρέξει λίγο.
0: Επειδή έχω το βρέχει στη Θεσσαλονίκη τώρα, γι' αυτό το είπα.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλή εβδομάδα λοιπόν να έχουμε.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι έχει ξεκινήσει λοιπόν και η έκθεση, η 90η έκθεση, η διεθνής έκθεση. Λοιπόν.
0: Και πόσο έχει σήμερα, 90η έχει 9 ευρώ το εισιτήριο.
1: 9 ευρώ έχει το
0: εισιτήριο. Δηλαδή αύριο, ναι. Μεθαύριο που θα είναι η κατοστή, λέμε, θα έχει 10 ευρώ, μετά 15, 20, 25, τι θα γίνει με αυτό.
1: Πραγματικά.
0: 9 ευρώ,
1: Ναι, ναι, ναι. 9 ευρώ. Μέχρι τέλος Αυγούστου νομίζω ότι ήταν 7, αν είχε κάνει κανείς έτσι διαδικτυακά. Και τώρα νομίζω είναι 9 ευρώ. Εν πάση περιπτώσει, Γιάννη, νομίζω ότι η έκθεση είναι ορόσημο για την πόλη. Έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις και πολλά πράγματα να δει κανείς.
0: Ναι, αλλά δεν είναι εκείνο το πανηγύρι που ήταν παλιά, ρε Ελπίδα. Εγώ το έχω ζήσει δηλαδή, εκτός ότι δούλευα μέσα στην έκθεση σαν υπεύθυνο προσωπικού. Το έχω ζήσει και δηλαδή, εκείνο το πανηγύρι, εκείνο το Λούνα Πάρκ που είχε εκεί πέρα κάτω στο, που έγινε το Βελίδιο τώρα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Είχε ένα τεράστιο Λούνα Πάρκ. Με το μαύρο, με το λουκάνικο και τη μαύρη.
1: Παλιότεροι θυμάστε έτσι περισσότερο.
0: Ναι, λουκάνικο και μαύρη μπύρα και τα λοιπά. Εντάξει, δηλαδή μιλάμε.
1: Έχει τέτοια όμως, ναι, έχει τέτοια που διαφημίζονται και προϊόντα.
0: Εντάξει.
1: Μπύρα και τα λοιπά έχει μέσα. Εμένα μου έκανε εντύπωση όμως κάτι, Γιάννη, και θα το αναφέρω έτσι.
0: Για πες
1: μου. Το μοιραστώ μαζί σας. Δεν μου αρέσει να κάνω focus στα αρνητικά και το ξέρεις αυτό. Μου έκανε εντύπωση λοιπόν αυτός ο Ιάπωνας καθηγητής,
0: ναι,
1: ο οποίος μίλησε, νομίζω ότι σου το έστειλα κάποια στιγμή, και είπε ότι είναι λάτρης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.
0: Αυτός που είναι ο υπουργός, υπουργός μάλλον ήταν αυτός ο Ιάπωνας.
1: Είναι.
0: Ναι, γιατί είναι τιμόμενο πρόσωπο. Μάλλον τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία φέτος.
1: Βέβαια. Η Ιαπωνία.
0: Ναι, ναι.
1: Και μίλησε λοιπόν για τον Νίκο τον Καζαντζάκη και για ποιητές που έχει διαβάσει.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης ξέρει να παίζει ποντιακή λύρα.
0: Όπα, δεν το ήξερα αυτό.
1: Είπε καλατσεύω ποντιακά, ακριβώς. Αχα.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Δεν το
1: χορεύει κότσαρι λοιπόν το Σάββατο.
0: Α, τόσο καλά.
1: Νομίζω, ναι, ότι υπάρχει μια εκδήλωση σε συνεργασία με τους Μύθριους εκεί,
0: mm-hmm,
1: της Καλαμαριάς και τον Μακούλη τον Τσαχουρίδη, εκεί στην Πλάς της Αρετσούς, και θα είναι και αυτός.
0: Αχα.
1: Έτσι διάβασα τέλος πάντων. Και αυτό λοιπόν το μεταφέρω από τον Πόντο εκεί στον Ήλιο. Ήταν έτσι η επικεφαλίδα.
0: Ναι.
1: Πάση περιπτώσει. Ωραία πράγματα. Μεταφέρω από τον Πόντο εκεί στον Ήλιο. Ήταν έτσι η επικεφαλίδα.
0: Ναι.
1: Πάση περιπτώσει.

0: που έχει βγει όμως και η γυναίκα στην αγορά εργασίας, εκτός ότι χάθηκε η θηλυκότητά της, χάθηκαν τα πάντα, εντάξει, λίγο το σπίτι έχει αρχίσει και τρίζει, εγώ υπολογίζω, σε πολλά πράγματα, ας πούμε, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ναι, παλιά η γυναίκα, ας πούμε, έκανε τις δουλειές του σπιτιού που είναι πολύ περισσότερες από αυτές που κάνει ο άντρας. Μπράβο. Η γυναίκα κάνει 10-15 δουλειές στο σπίτι, έτσι. Μην λέμε ότι η γυναίκα κάθεται και το ξύνει στο σπίτι και ο άντρας δουλεύει. Εντάξει. Αλλά το θέμα είναι ότι, εντάξει, κάποια στιγμή υπήρχε ένα σεβασμός, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι και η γυναίκα κάποιες φορές είναι κουρασμένη, έχει βγει και αυτή στην αγορά.
0: Ναι, τώρα.
1: Και αυτό σημαίνει άγχος, όταν και οι δύο έχουν άγχος.
0: Δεν το συζητάω.
1: Και είναι κουρασμένη.
0: Ναι, δεν το συζητάω. Γι' αυτό θέλει υποχώρηση, ας πούμε. Και γι' αυτό υπάρχουν και τόσα διαζύγια τώρα.
1: Και οι και οι μπαμπάδες συμμετέχουν έτσι όλο και περισσότερο.
0: Εντάξει, δεν βγαίνουν κιόλας. Δεν βγαίνει κιόλας, δεν σε ελπίδα. Βλέπεις τον άλλον να δουλεύει το 8ωρο, 9ωρο, ας πούμε, και μετά πηγαίνει δουλεύει delivery. Δηλαδή δεν βγαίνει. Πώς θα το κάνουμε.
1: Είναι κάθε μέρα είναι αυτό.
0: Και βγήκε ο άλλος ανιστόρητο, δεν θέλω να τον αναφέρω, το κάνω και διαφήμι τζάμπα, ένας βουλευτής, και λέει, εμείς λέει, ξέρουμε, λέει, αν τελειώνουν τα λεφτά, λέει, το πρώτο 15ήμερο. Και του λέει άλλος, γιατί, πώς το ξέρετε, λέει, από τις κάρτες που ψωνίζετε, λέει, στα σούπερ μάρκετ. Δεν μπορεί να μην έχει τα λεφτά, λέει, στην κάρτα και να περιμένετε να πληρωθείτε τέλος του μήνα και στις 20, 25, 28 να πηγαίνετε να δίνετε 50, 100, 200 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Άκου τι είπε ο άνθρωπος, δε εσύ.
1: Αχ, τι να πούμε, δυστυχώς, ευτυχώς, ναι.
0: Όταν μιλάει ο Γιάννης όμως και φωνάζει από εδώ και λέει, φτύστε τους όλους, βάλτε καινούργιους ανθρώπους.
1: Καλύτερα είναι να κρατούν οι τιμές προς τα κάτω και ας μην πάρει κανείς κάτι επιπλέον, γιατί παίρνει κάτι επιπλέον, αλλά το τρώει αυτό ο πληθωρισμός.
0: Ναι ρε, τώρα θα δώσει 3% αύξηση στους συνταξιούχους και κάνια. Και πόσα λεφτά θα δώσει λίγο και στους δημοσίους υπαλλήλους. Κάτι θα δώσει, τέλος πάντων, εντάξει. Δίνει ένα 3-4% και τα πράγματα έχουν ανέβει στο 30, στο Θεό.
1: Και ένα σπίτι έχει ενίκιο 650 ευρώ.
0: Ναι, εντάξει, 650 ευρώ σχετικό είναι τώρα, έτσι.
1: Εντάξει, ας πούμε, μέχρι πού μπορεί να φτάσει.
0: Εντάξει,
1: αυτό. Ναι.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Θέλω και εγώ λοιπόν τις καλημέρες μου, ναι. Γιατί αυτές οι κουβέντες μάλλον δεν τελειώνουν.
0: Πού να τελειώσουν, έλα πάμε, γιατί είναι και ο Γιάννης από την Πολύχνη τώρα μετά από σένα.
1: Καλημέρα λοιπόν εκεί στον πρόεδρο του ΠΑΟΚ από την Πολύχνη, το Γιάννη, να είναι καλά.
0: Η Ελβίρα σου στείλε μήνυμα. Η Ελβίρα σου στείλε μήνυμα. Η Γιώτα από την Φλωρινιώτισσα. Η Φλωρινιώτισσα, η Γιώτα.
1: Καλημέρα λοιπόν στα Σεριανοκόριτσα, την Ελβίρα, την Ταμάρα, τη Γιωτούλα, η Ευαγγελία, η Έλενα, δεν ξέρω αν είναι αυτά τα κορίτσια.
0: Ναι, και η Έλενα, όχι η Έλενα, συγγνώμη, η Βαγγελιό, η Βαγγελιό.
1: Ωραία, ωραία, να είναι πάντα καλά. Mm-hmm. Καλημέρα στον Τέο τον Τσέρεκ, τον Ξενοφών που είδα ότι έγραψαν, τον Μάικ επίσης.
0: Ναι, και ο Μάικ έγραψε.
1: Από εκεί από Μπορούσια, τον Κώστα από εκεί από την Ινόη και το Σάφ από τα Φλογητά, την κλικιά μου τη Δόμνα. Εκεί στη Λυτή και την παρεούλα της, την Ελένη, τη Μερόπη, το Χρήστο. Έναν ξεχνάω πάντα από εκεί.
0: Την Ενόπη, την Όπη ξεχνάς, την γυναίκα, ναι, την γυναίκα του Χρήστου, του Χασάπαρου.
1: Ωραία, ωραία, την Όπη. Καλημέρα στον Τιμολέον.
0: Mm-hmm. Α, ναι, και ο Τιμολέον πήρε τηλέφωνο, ναι.
1: Ωραία. Καλημέρα στη Φωτεινούλα, την Γελάζοκλου, να είναι πάντα καλά. Στη Βούλα, την Καρυπίδου και τη Βασούλα από εκεί από τους Αμπελόκηπους. Δεν ξέρω, είπα Καλοπούλητα Γιώργο.
0: Ναι, το είπες, το είπες.
1: Άκουσα εκείνη την ώρα. Εντάξει.
0: Άντε, καλημέρα σε όλους. Να είσαι καλά.
1: Την αγάπη
0: εκπομπή
1: μου,
0: έκανες. 8 λεπτά μιλάς, εκπομπή έκανες, άντε.
1: Ξέρω όμως ότι τους λείπω.
0: Ναι, λιγάκι. Λιγάκι.
1: Κάθε ξημέρωμα και εντάξει, είπα να στείλω τους χαιρετισμούς μου, την αγάπη.
0: Πότε θα κάνουμε, πότε θα κάνουμε ευτυχία, Παπαγιανοπούλου, πότε θα κάνουμε ευτυχία.
1: Καλώς εγώ των πραγμάτων, λίγο θα σου πω μες στη βδομάδα.
0: Μες στη βδομάδα, εντάξει.
1: Αυτό το ξημέρωμα του
0: εντάξει. Έγινε.
1: Καλημέρα.
0: Άντε, να σε καλά, να σε καλά, κάνεσαι καλά. Παιδιά, ευτυχία Παπαγιανοπούλου θα έχουμε κάποια στιγμή. Αν μπορέσει η Πόντια Πίτρια αυτό το Σάββατο, θα κάνουμε ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Καλημέρα, Γιάννη.
2: Καλημέρα, Ιωάννη μου.
0: Καλημέρα, Πασά.
2: Να έχουμε όλα Πασά. Καλά να πάνε και ευλογημένα.
0: Mm-hmm, να έχουμε.
2: Το τραγούδι του πατέρα ήταν καταπληκτικό, επειδή εγώ
0: ήμουν
2: ακυράφανος, δεν γνώρισα τον πατέρα μου.
0: Α, μάλιστα.
2: Ήμουν στην κοιλιά της μάνας, τον πατέρα μου το φάγανε κάποιοι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω.
0: Καλά, κατάλαβα ποιοι. Εντάξει.

0: Λοιπόν, ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αστυνομία του Σαββάτου,
1: ναι,
0: οι οποίοι ήταν καταπληκτικοί, καταπληκτικοί, δεν αφήνω κουλούπια να περάσουν να δουν μέσα, εάν δεν είχαν το χαρτί για να πούνε.
1: Μάλιστα,
0: μέσα.
1: Καλό αυτό.
0: Φοβερή, με αφήσανε με το αμάξι και περάσαμε μέσα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εσένα δεν σε αφήσουν, αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, σεβαστήκανε πάρα πολύ, αλλά και τον φίλο σου τον καλό που τον αγαπάς πάρα πολύ, έναν ψηλό λεβέντη. Παρόλη την ηλικία του, ήταν και αυτός εκεί στην Ελλάδα. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο.
1: Να σε καλά, πολύ καράκι μου. Να σε καλά.
0: Στην ομάδα μας και σε όλα τα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο, να είναι γεροί και πάντα να, είναι, να δίνουν αυτό που πρέπει. Σε ευχαριστώ.
1: Φιλάκια,
0: πάρα πολύ.
1: Φιλάκια. Φιλάκια, να σε καλά, πολύ καράκι μου. Να σε καλά, φιλιά. Λοιπόν, συνεχίζουμε, παιδιά. 2-31-111-95-50. Βρέχει στη Θεσσαλονίκη. Έρχεται και το γαμό, την καλοσύνη μου. Οι νύχτες με φεγγάρια δεν περνάνε. Έρχεται το σαν τρελό φορτηγό στα ελληνικά και στα τουρκικά. Βγες από το μυαλό μου, βγες. Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
2: Όπως βρέχει στην καρδιά μου.
1: Ποιος είναι αυτός το κακό παιδί που μας ενοχλεί? Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου Γιάννη. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, ρε Μάικ.
3: Να πω χαιρετίζω σε όλη την παρέα,
1: mm-hmm,
3: στην Πόντια Επίτρια μας. Αυτό που είπε η Πόντια Επίτρια, είδα χθες έναν φοιτητές από την Ιαπωνία που ήταν, κάνανε μεταπτυχιακό εδώ πέρα στο Μακεδονία και τραγουδούσε το, έπαιζε λίρα ποντιακή και τραγουδούσε το 40 μίλα κόκκινα.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι.
3: Ναι. Εντάξει, καλό είναι, η ανταλλαγή πολιτισμών είναι πολύ καλή. Ο άνθρωπος μέχρι το 2020-19 δεν ήξερε ότι υπάρχουν πόντι. Υπάρχει ο πολιτισμός, ο ποντιακός πολιτισμός. Δεν ήξερε καν.
1: Να ξέρεις ότι η Ιαπωνία με την Ελλάδα, ιδίως με την αρχαία Ελλάδα, έχουν μεγάλες συνδέσεις. Να το ξέρεις αυτό. Μιλάμε ότι ξεκινάνε τα Ιαπωνία, σχολεία.
3: Η Ιαπωνία, από ό,τι λένε, βγαίνει από την από Ιωνία, την αρχαία Ιωνία.
1: Καλά τώρα, εντάξει. Ό,τι θέλουμε βγάζουμε εμείς, μη στεναχωριέσαι.
3: Δεν ξέρω, κάτι. Ότι φτάσαν οι Έλληνες μέχρι την Ιαπωνία.
1: Ναι. Να σε καλά, αγόρι μου, φιλάκια.
3: Έγινε, άντε, καλημέρα.
1: Φιλιά, για να πάμε και στον Δημήτρη. Ρε Δημήτρη, έλα, καλημέρα. Δημήτρη, έκλεισε ο Δημήτρης. Πού, δεν τρέπεσαι λίγο? Τώρα, άμα κλείσω το τηλεφωνικό κέντρο, θα φταίω, όχι? Έλα, Ηλία, καλημέρα.
4: Γιάννη, καλημέρα. Το Δημητράκι δεν να τον ανοίγουμε, είναι και κουμπαριά με το
1: λαφί. Ναι, και τι να κάνω δηλαδή τώρα. Τώρα προηγουμένως πήρε, το κλείσε.
4: Σιγά σιγά σε μια ηλικία.
1: Ναι, γιατί πιο μεγάλο είμαι εγώ. Δεν το κατάλαβα.
4: Αυτό βγαίνει σύνταξη γι' αυτό.
1: Ναι, εντάξει.
4: Τα ρευματά μου, τέλος πάντων. Ξαδερφάκι, να βγαίνει πιο νωρίς.
1: Τώρα να περιμένω να πάρει. Άμα είναι, θα πάρει τώρα. Φιλάκια. Κλείσε. Χαιρετίσματα. Ναι, αγόρι. Χαιρετίσματα. Να σε καλά.
4: Σήμερα είναι τα γενέθλια της Παναγίας, αύριο δηλαδή.
1: Αύριο,
4: σήμερα είναι παραμονή.
1: Παραμονή σήμερα, ναι. Έγινε πασά μου, φιλάκια. Φιλάκια, να σε καλά. Πού πάμε τώρα, πάμε φλογητά, καλά Σάβα. Έλα, παλικάρι μου, έλα παλικάρι.
5: Από τις 3 και 10 ακούω τον Τζαμέ.
1: Βέβαια, φίλε.
5: Μη συζητάς.
1: Κλείστε το ραδιόφωνο, ρε, που ακούς, ρε. Κλείστε το ραδιόφωνο. Τώρα σ' ακούω.
5: Ναι.
1: Κλείστε το ραδιόφωνο, κλείστε εντελώς το ραδιόφωνο που ακούς.
5: Λοιπόν,
1: έλα.
5: Χαιρετισμού στην ελπίδα που δεν άκουσα πριν. Mm-hmm. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε, πασά μου, να έχεις καλά, καλή εβδομάδα. Πάμε στο Δημήτρη. Έλα, ρε Δημητράκη.
6: Έλα, για να ξέρεις πόση ώρα περιμένω, από τι ώρα παίρνω.
1: Δεν το ξέρω, εντάξει. Όταν κλείνουν γραμμές όμως, μην παίρνεις μετά συνέχεια 2-3 φορές. Τι παίρνεις δηλαδή, θα σ' ανοίξω.
6: Ο Τάκουρ, θυμάται, ρε Γιάννη, το είπα. Είχα μια μάνα, ρε Γιάννη, ξέρει ο Ηλίας. Η μάνα, θα δει το πιο προς, θα έκλαιγα, ρε Γιάννη. Έκλαιγα.
1: Μάλιστα.
6: Μόλις έβαλες τον πατέρα.
1: Ναι. Μου το ζητήσατε πολύ, καμιά δεκαριά άτομα μου το ζήτησε τον πατέρα. Λέω, δεν γίνεται, αυτό μεταδώσουμε τώρα.
6: Άμα ρωτήσεις τη Λευτερία, τη θεία μου.
1: Ναι.
6: Και τον Ηλία, θα σε πει τη μάνα είχα.
1: Μάλιστα. Να είσαι καιρός, να τη θυμάσαι. Φιλάκια, κλείσε. Θα μαζευτούμε να έρθείτε. Φιλάκια, κλείσε. Κλείσε. Φιλάκια. Τι να με γνωρίσεις, να μην μπορεί να φας μετά. Θέλει να δυνατήσεις μήπως. Άμα θέλει να δυνατήσεις και με γνωρίζεις, δεν μπορεί να φας μετά. Μόλις με δεις, θα σου κοπεί η όρεξη. Εδώ η άλλη με είδε και της κόπηκε η περίοδο. Εντάξει.

0: Το κλείσα, παιδιά, τώρα, έτσι. Το κλείσα. Τηλέφωνο μου. Πάμε να ακούσουμε ζαμέ. Σβήσα και ξεπέρδεψα. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση. Στις 6 ώρα. Τι να κάνω, παιδιά. Άλλο κακό να μην σας έβρε. Έρχεται η εκπομπή. Τους λαλούν στις 6. Τι να πω τώρα, ξέρω κι εγώ.
1: Ας ψάχνουν τώρα να με βρουν αυτοί που μ' αγαπάνε. Που δίθεν με χρειάζεται.
0: Για όλους τους δίθεν αυτό.
1: Που δίθεν με πονάνε.
0: Έτσι, έτσι. Φαίνεστε, φαίνεστε. Οι δίθεν φαίνεστε. Ας ψάχνουν.

Ο Θανάσης μου λέει, «Πάτερ, θέλω να δείρω ένα πολιτικό. Τις αμαρτίες σου να ξομολογήσει τέκνο μου, όχι τις καλές πράξεις που θέλεις να κάνεις». Ντροπή σου, ρε Θανάση.

0: Καλημέρα στη φίλη μου την Χαρούλα και τον άγγελό της.
1: Αυτοί που ζουν στο ψέμα,
0: ας ψάχνουν τώρα να με βρούνε. Καμώ την καλοσύνη μου.
1: Ψάχνουν

Έτσι άμα έχει φεγγάρια νύχτα είναι όμορφη. Δεν μπορεί να κάνεις παράξενα πράγματα, ενώ άμα δεν έχει φεγγάρι δεν υπάρχουν σκιές, υπάρχουν σώματα μόνο. Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr. Ελάτε επίσης στο Σεργιάννη με το Γιάννη, έτσι στο Facebook. Ακολουθήστε με εκεί, στέλνετε μου αιτήματα φιλίας, ακολουθήστε με. Άιντε.

Και να θυμάστε ένα πράγμα, παιδιά. Ο άνθρωπος που κλαίει εύκολα είναι ο καλόκαρδος που έχει πονέσει πολύ. Ο άνθρωπος που νευριάζει εύκολα είναι εκείνος που παλεύει μόνος του και έχει κουραστεί. Και ο άνθρωπος που είναι σκληρός είναι εκείνος που πάλεψε, έπεσε, αναγκάστηκε να σηκωθεί μόνος του, γιατί όσοι τον αγαπούσαν σε εισαγωγικά χάθηκαν όταν τους χρειαζόταν. Πάντα μια ξανθή. Κι άμα είναι και original. Είμαι και άπιστος στο μάσεγο. Καλημέρα στο Βαλάση, την Κυπαρισούλα, το Γιαννάκη, το Ράφτη. Καθημερινή παρούλα μας στο Κουλέ Καφέ.

Είναι ένας τύπος, ο οποίος κάθε μέρα παίρνει το λεωφορείο. Μέσα στο λεωφορείο είναι και μία χείρα. Μαυροφορούσα, αλλά μελαγρινή, μελανούρι, ωραία χείρα. Δηλαδή μπελούτσι χείρα. Θεός φυλάξει. Δηλαδή τέτοιο στυλ, φαντάσου τώρα. Και είναι μέσα στο λεωφορείο. Κάθε μέρα που τη βλέπει, την ξαναβλέπει, την ξαναβλέπει, αρχίζει και φιονίζεται. Τι θέλει, σου λέω πάρα πολύ. Έχει τρελαθεί ο άνθρωπος. Αρχίζει, την πλησιάζει από εδώ από εκεί και μπουρουμπούρου και αυτά. Βράχος η χείρα. Κάθε μέρα. Βράχος, σου λέω αγκλόνητος. Ρε κάθε μέρα μπουρουμπούρου να σου πω, να σου κάνω, να σου φτιάξω, να σου μπήξω και εγώ για σένα, ό,τι θες. Και τα λοιπά, έχει αρχίσει το κλάμα και αυτό. Τίποτα η χείρα εκεί, σου λέω. The Rock. Εκεί, αγέροχη, αγκλόνητη. Κάθε μέρα τον έβλεπε και ο εισπράκτορας. Μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, του λέω εισπράκτορας να σου πω. Σε φτιάξω, του λέω. Ελλάδο, Ελλάδο. Του λέω εισπράκτορας. Ελλάδο, του λέω, σε φτιάξω εγώ, σε φτιάξω. Λέει τι, τη χείρα δεν γουστάρει, ναι. Άκου τη λέει. Έχει κόλλημα με τον πρώην. Έχει κόλλημα με το συγχωρεμένο. Ε, λέει τι να κάνει. Άκου του λέει. Αυτή κάθε βράδυ πάει στο μνήμα, κάθεται και τον κλαίει. Κάθε βράδυ του λέει. Κάθε βράδυ. Πήγαινε εσύ πιο νωρί μια μέρα, χώσου εκεί πονηρά από εδώ από εκεί, μόλι εμφανιστεί. Πιάστε να στον μπούρου μπούρου, δεν μπορεί. Εκεί πέρα επειδή θα είναι και ευάλωτη, θα την ψήσει τελείω. Μπράβο ρε μακα, του λέει έτσι θα γίνει. Πάει το βράδυ αυτό, την έχει στήσει το μνήμα από πίσω, περιμένει, περιμένει. Έρχεται η χείρα, τη βλέπει, μαυροφορεμένη, την κοιτίκη, την κοιτίκη. Όντω αρχίζει και κλαίει πάνω από το μνήμα και κλάμα και κλάμα και κλάμα. Πετάγεται αυτό έξω. Παναγία μου λέει αυτή. Μη φοβάσαι, τη λέει. Είμαι άγγελο του κυρίου και έχω έρθει για να σε βοηθήσω. Έχω έρθει για να σε βοηθήσω. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου. Πώ την ψήνει, μπαμπούμ, μπαμπαμ, κάνει τη δουλειά του. Εκείνη την ώρα αφού έχει τελειώσει τη δουλειά και τα λοιπά, όμω τον έχουν πνίξει τύψει. Α σου πω, τη λέει κάτι, τη λέει, κοιτάξτε να δει, λέει, δε, τι άγγελο και με στείλει ο κύριο και τέτοια, δεν θέλω να λέω τέτοια πράγματα, λέει. Αισθάνομαι τύψει τώρα αυτή τη στιγμή. Να σου πω, τη λέει ότι δεν είμαι, λέει, δεν είμαι από τον κύριο. Η χείρα και του λέει. Αλλά μην τρελαίνεσαι, του λέει. Και εγώ δεν είμαι η χείρα, ο εισπράκτορας.

Και εγώ δεν είμαι η χείρα, λέει. Ο εισπράκτορας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο το Μουχάλη. Καλημέρα, λέει Γιάννη. Καλημέρα στην ελπίδα μας. Καλημέρα σε όλη την όμορφη πρωινή παρέα. Καλή εβδομάδα, την αγάπη μου. Κωνσταντίνος Μουχάλης, ο Κρεοπόλης μας. Εδώ στην Τούμπα, στην Επιδαύρου.

0: βγαίνει από το μυαλό.
1: Και αυτός και αυτή.
0: Βγες,
1: και αυτό.
0: Βγες, βγες.
1: Δεν λέει βγες από την καρδιά μου, έτσι. Μιλάει σωστά. Βγες από το μυαλό. Γιατί η καρδιά είναι ένα απλό τροφοδοτικό. Τα μηνύγκια είναι. Το μυαλό είναι που χτυπάει.
0: Που άγγιζω και πονάω, βγες από το μυαλό μου, βγες.
1: Καλημέρα Γιάννη, Απολάκη και Κώστα που πάμε διανομή κρεάτων στην Κατερίνη. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα παιδιά, καλό δρόμο να έχετε. Πολάκης ο Πάτσιος. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει καλημέρα στο εκλεκτόν κρεοπολείο της Τούμπας Κωνσταντίνος Μουχάλης και στην όμορφη οικογένειά του την αγάπη μου.

0: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλή βραδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε παιδιά σιγά σιγά.
1: Σιγά σιγά. Έτσι.
0: Μπροστά σου λιώνω σαν χιονί. Σ' αγαπάω, κοίτα. Μη μ' αρρωσθένεις αμάν. Σ' αγαπάω, κοίτα.
1: Τώρα καπάκι μετά από αυτό πάει και το δεν σ' αγαπάω, κοίτα. Αλλά έχουμε μελά σήμερα.

Μανώλης Πλωμάρια, Αυστράλια, Σίδνεϊ. Καλή εβδομάδα, καλό ξημέρωμα, καλή δύναμη. Χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα και στην κυρία Σοφία και σε όλο το σεβαστό ακροατήριο. Να σε πάντα καλά, την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, δεν θα πάμε σε ενημέρωση, παιδιά. Έχω πολλά τραγούδια του να μεταδώσω. Δεν, εντάξει. Μέχρι τις 6 ζαμέ. Συμφωνείτε?

Προσοχή όμως, τα μπιμπελά σπάνε εύκολα, τα μπιμπελό μάλλον, γιατί είναι ξένη λέξη. Βαραγιάννη, ναι, σπάνε εύκολα. Άμα σου ξεφύγουν λίγο, πλάτς, έφυγαν κατευθείαν.

0: Και το έχουμε να το μεταδώσουμε αυτό το τραγούδι. 2024. Καλά ξεκινήθηκες. Έλα μου ντε.
1: Γράψα, μπορεί να πόνεσα, γιατί σ' αγάπησα, μα δεν το ξανακάνω.
0: Να κάνω. Μακριά από μας. Εσύ.

πάντα τον εαυτό σας. Η ζωή είναι λίγη και λίγη. Κανένας και καμία δεν είναι πάνω από σας. Και όπως φωνάζουν σε κάποια ιατρία, αξίζω, αξίζω, κάπως έτσι.

Τα τρία φιλαράκια μου, τα σίγμα, η αρτοπίου μου από τη Ρόδο, λέει, να ξέρεις, γουστάραμε απόψε, λέει, ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ, Πασά μου, που είστε στην παρέα μας. Και που μας έχετε πρώτη εκπομπή στη νυχτιά.

Συζητάνε δύο πουρόπα, όχι κορτσόπα, πουρόπα. Μετά τις Στηρίδες άκουσε ότι ο Αλέξης θα ψάξει και κάτω από τα στρώματα. Και πού ακόμα, και μες στο βρακί σας θα ψάξει.

0: χάσαμε πάλι! Πάλι χάσαμε! Χάσαμε. Θα πεθάνω ρε! Πού μου λες τέτοια πράγματα ρε! Θα πεθάνω ρε!
1: Οπα, τι έγινε ρε παιδιά!
0: Γιατί ρε χάσαμε πάλι! Πάλι χάσαμε!
2: Γκράτσια Κοσκότα.
3: FM Πάοκ, έτσι.

Καλημέρα στον Γιώργαρο τον Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτου Γεύση στην Καλαμαριά. Καλημέρα το Φώτη και το Γιάννη τον Μαζουλοξή. Καλημέρα τα παιδιά εκεί, το Δημητράκη, το Γιώργο, τον Πρόδρομο, το Βασιλάκη. Και φυσικά τον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνατς, τον φίλο μου τον Μπάμπη.

0: ξέρεις.
1: Λες να φύγω, ε?
0: Για τσιγάρα θα βγω και σιγά μη γυρίσω.
1: Καλημέρα στην φίλη μας, στην Σοφία την Κουκουρούκου. Και η Σοφία Κουκουρούκου στέλνει την καλημέρα της στον κύριο Βαραγιάννη.
0: Καλύτερα μόνο, καλύτερα μόνο. Για τσιγάρα θα βγω και σιγά μη γυρίσω.
1: Έτσι, ρίχτα, ρίχτα ζαμέ.

Να στείλω την καλημέρα μου στην ψαρομευτική γωνίτσα μας, στην ψαροταβέρνα, ο Πρίγκιπας. Εκεί στην Αγία Τριάδα, Παντελής Πρίγκιπας, Γιαννάκης Αμλίδης, Τόλης, Αθηνά, κυρία Γεωργία, η κυρία Ευαγγελία και ο κύριος Γιώργος. Κυρία Γεωργία, πού δεν τρέπουμε. Και όλα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί.

0: Ελλάδα. 13 χρόνια φυλακή έφαγες. Περιποιήθηκες στα νιάτα σου και τον πέταξες από το μπαλκόνι. Γιατί το έκανες αυτό?
1: Ήξερα ότι πηδούσε. Απλά ήθελα να δω και απαιτούσε.

0: Να ακούσουμε και αυτό λιγάκι.
1: Θα περάσει το βράδυ από το σπίτι σου να σε επιδείξω.
2: Πώς μιλάς έτσι, ρε ζώο. Τι νομίζεις ότι είμαι. Είσαι πολύ μαλάκας τελικά. Άντε, παίρνα.

Μία φίλη μου λέει να μην το διαβάσω, αλλά γιατί να μην το διαβάσω, δεν το κατάλαβα, δεν λέω το όνομά σου. Απλώς σήμερα λέει είσαι γλυκούλης. Δεν φωνάζεις και λέμε ό,τι θέλουμε, λέει. Χα, χα, χα. Δεν έχει πει κανένας ό,τι θέλει, φιλανάδα. Εντάξει. Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου από χθες. Μέσα σε μια φάση τραγική. Με το ποδόσφαιρο και με τον ΠΑΟ και με τα υπόλοιπα μάτς που είδαμε. Την ψώνησα κιόλας και με τη Manchester United με την Everton. 1-2 το έπαιζα. 2-2 βγήκε. Να χαθείτε να κάνετε, χάσαμε ένα στοίχημα.

Άμα δεν ρίξεις μαύρη πέτρα πίσω σου, δεν βλέπεις άσπρες μέρες μπροστά σου. Τέλος. Γιάννης από κάτω.

Γιατί είπα το όνομά σου, ρε. Είπα το όνομά σου. Στο πιάτο, λέει, με έδωσες. Τι να σε πω, ρε. Δεν είπα το όνομά σου. Θα σε δώσω τώρα στο πιάτο. Να σε έχει πάρει. Έχει μια. Τι κόλλημα τρώτε, ρε, μερικές, ρε, εσείς. Πα, πα, πα.

Με αυτά και μετά, αλλά φτάσαμε 7 λεπτά πριν από τις 6. Δεν θα ανοίξω τηλεφωνικό κέντρο, παιδιά, απλώς για να ακούσουμε λίγο έτσι κάνα τραγουδάκι.

Τι έγινε εκεί στον Άρη? Θέλετε να αλλάξετε γήπεδο, να κάνετε γήπεδο? Και αυτοί που έχουν τα μαγαζιά από κάτω, από το, ποια είναι η κερκίδα εκεί, οι δύο, τι θα γίνει, θα επιτρέψουνε, α? Γιατί δεν αφήσαν τον Κοντομινά να το αλλάξει το γήπεδο? Τέλος πάντων. Σήμερα έχουμε Αστέρα Τρίπολης Ηρακλή, έτσι. Θα σας τα πούνε οι δημοσιογράφοι αυτά στις 6 ώρα από το Nova Sports Prime, φυσικά και ραδιοφωνικά από το Μετρόπολης 95 και 5.

0: με μπροστά.
1: Ο Άρης άρπαξε πεντάρα, ο Πάοκ άρπαξε τρία. Και ο καλύτερος παίκτης ήταν ο τερματοφύλακας, έτσι. 3-4 ακόμα, κλείτωσε το παλικάρα. Ο Πάοκ άρπαξε τρία. Και ο καλύτερος παίκτης ήταν ο τερματοφύλακας, έτσι. 3-4 ακόμα.

0: Λύσες εσύ, Μητσοτάκη, επίδομα 500 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους. Εγώ σε είπα, βγες δώσε φέτος 13ο μισθό και στους συνταξιούχους αλλά και στους δημοσίους υπαλλήλους και πήγαινε μετά Φεβρουάριο-Μάρτιο σε εκλογές. Κάτω από 60% δεν πρόκειται να πάρεις. Εδώ με ψέματα ο Τσίπρας πήρε 44, 40 πόσα πήρε. Δεν να καθούν να κάνονται.
1: Και εγώ γελώ.
0: Άντε να κλείσουμε με αυτό.

είναι και από του χρόνου το Δεκέμβριο τα 500. Σου λέει, δεν με ψηφίσετε, δεν θα σας δώσω 500. Αυτές είναι βλακίες. Κατάλαβες, κύριε Μητσοτάκη? Καλά ρε, πανεπιστήμια χρειάζεται για να τα βγάλετε αυτά, ρε, για να κάνετε και τις βλακίες. Δεν μπορώ να το καταλάβω το πράγμα. Έλα σπάτα. Να δούμε κανένα Τσίπρα. Θα πάω να ζήσω στην Τουρκία μετά, δεν το συζητάω. Θα πάω στο Κωνσταντινούπολη να ζήσω. Μέσα στην καρδιά μου. Θα βρω καμιά τουρκάλα να με σπιτώσει. Δεν γίνεται αλλιώς, εννοείται. Θα πάω στην πόλη εκεί, δεν θα βρω μια τουρκάλα. Δεν θα υπάρχει μια γεροντόφιλη. Μια κτηνόφιλη, τίποτα κάτι. Άμα βγει ο Τσίπρας. Γιατί κρυβάει η καρδιά του. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Θα με πνίξεις. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή, η ποιοτικότερη εκπομπή του Μετρόπολης, για να μην πω και όλου του ραδιοφωνικού στερεώματος. Τρεις λαλούν στις έξι. Παρεούλα κοντά σας, κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ο Κώστας Βαραγιάννης, μέχρι τις 8. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούς, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα, παιδιά, στις 3. Αύριο μην ξεχνάτε ότι 2 με 3 είναι και ο Στέφανος ο Νεζίπας στην παρέα μας, έτσι, κανονικότατα. Έρχεται και ο δάσκαλος. Οπότε στις 3 θα τα πούμε, μέχρι τις 6 με ελεύθερο πρόγραμμα, ό,τι γουστάρουμε θα μεταδώσουμε. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά, και άλλο κακό να μην μας έβρει. Bye.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο τη Τετραλούξ έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.

Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Εδώ είμαστε κι εμείς μαζί με τη Σμαράγδα Μπασάκου. Πρωινό στο Μετρόπολης. Τρεις λαλούν. Δεν τη βλέπω καλά. Δεν σε βλέπω καλά σήμερα. Δεν είσαι καλά.
1: Κοιμάμαι όρθια.
0: Α, εντάξει, εγώ νόμιζα για άλλα πράγματα.
1: Καλά, και για τα άλλα εντάξει.
0: Έλα, μωρέ, εντάξει. Είναι μια χώρα που κοιμούνται όλοι όρθιοι, να πούμε.
1: Δεν είσαι κανένα μελλοντολόγο, δεν σε βλέπω καλά, πώς θα είναι.
0: Μεσημεριάτικα κοιμόμαστε όρθιοι τώρα. Σε πείραξε που 6 ώρα είσαι όρθια, να πούμε, και κοιμάσαι. Καλή σου μέρα, Σμαράγδα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Λοιπόν, τι ωραία περάσαμε στην προηγούμενη εκπομπή με τον Γιάννη.
1: Όταν λες,
0: με ζαμέ. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή σε ποιο άλλο ραδιόφωνο θα ακούσεις? Κάτσε λίγο, τα έχω σημειώσει
1: όλα.
0: Για τσιγάρο θα βγω και σιγά μη γυρίσω. Δεν ξέρεις εσύ αυτό το?
1: Όχι. Ήξερα ότι πήγε για τσιγάρα και γύρισε μετά από 20 χρόνια. Η αλήθεια είναι.
0: Άκου τώρα. Έλα να γίνει χαβαλές και ύστερα ό,τι θες μου λες. Έλα πρώτα. Ρε Γιάννη, είσαι θεός δηλαδή, δεν παίζεις.
1: Αχου. Εντάξει, αυτό θα μπορούσαν να το αφιερώσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού στους Παοξίδες.
0: Σκέφτομαι το συνθέτη του πρώτου, ας πούμε. Για τσιγάρο θα βγω και σιγά μη γυρίσω.
1: Ναι.
0: Κάτι για να ηρεμήσω, έλεγε μετά. Λοιπόν, πάμε λίγο να τα τσεκάρουμε τα πράγματα. Εδώ πέρα έχουμε φάει 8 γκολ. Πήγαμε στην Αθήνα, οι ομάδες μας φάγανε 8 γκολ. Βάλανε ένα δηλαδή, γιατί είμαστε αλληλέγγυοι.
1: Τη τιμή.
0: Για να τα μοιράσουμε έτσι. Δηλαδή, φάγαμε από 4.
1: Έτσι.
0: Και βάλαμε από μισό. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
1: Καλά τα λες.
0: Καλά τα λέω.
1: Μια χαρά τα λες. Ο Ηρακλής έλεος. Θα μας βγάλει ως προπρόσωπους.
0: Δεν λες.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Κάποιος πρέπει να κάνει δουλειά.
1: Τώρα τι.
0: Λοιπόν, ήρθε και ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Ωραίος. Σαν σεντερφόρ είναι, επειδή μου το βλέπεις να περπατάει. Δηλαδή, λες, εντάξει, έχει παράστημα για πρωθυπουργός, κατάλαβες.
1: Ναι, αλλά να μην μιλάει.
0: Να μην μιλάει, μια χαρά τα λέει.
1: Πολλά Σαρδάμ.
0: Δεν με λες, να σε πω κάτι.
1: Όταν μιλούσε, όχι αυτά που είπε, αυτά είναι άλλη ιστορία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει έτσι ένα.
0: Και λίγο τα Σαρδάμ είναι γλυκούτσικα.
1: Λίγο του βγήκε και το γουρλωμάτικο ξανά, σαν να μην πίστευε αυτά.
0: Δηλαδή, θες ξύλινο λόγο. Θα έρθει ο Ανδρουλάκης αύριο, θα πει ξύλινο.
1: Όχι, ρε, για σαν μηδέν
0: Σαρδάμ, ας πούμε. Ναι, αλλά δες τον πώς είναι. Σέντερ φόρ, επειδή μου λες, αυτός είναι κάτι για κάτι να γίνει.
1: Έχει μια κρομαστασία, αθλητικός τύπος.
0: Τα τρακτέρ που ήταν, Σμαράγδα. Εδώ φωνάζεις, εδώ πέρα, σε λυπάμαι εγώ 2 χρόνια. Πακεπέ. Ένα τρακτέρ να μην έχει.
1: Γιατί περίμενες εσύ ότι θα έχει τρακτέρ?
0: Εσύ περίμενες, όχι εγώ.
1: Εγώ γιατί να περιμένω?
0: Μα εσύ περίμενες, παιδί μου, τώρα. Πού είναι τα τρακτέρ, οι αγρότες αυτά, οι διαμαρτυρίες, τα τέτοια που μόνο τους επαγγελματίες κουκουέδες ήταν.
1: Μπορεί να είναι στην Κόνησα να σβήνουν τη φωτιά κόνη, που είναι 7 μέρες.
0: Δεν σβήνουν τα τρακτέρ φωτιές. Οι πυροσβέστες δεν σβήνουν.
1: Δεν το είδε το παιδί μου, φαίνεται, στη Σίβηρη που έκανε το μόνο του ολόκληρη αντιπυρική ζώνη.
0: Με καλά έκανε το παιδί. Εγώ λέω τα τρακτέρ που ήταν. Σε ακούμε εδώ πέρα 2 χρόνια και παίρνω μέσα ότι υπάρχει σκάνδαλο, ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, ντόρο.
1: Νομίζατε, άμα νομίζατε.
0: Μα πού είναι τα τρακτέρ? Τα τρακτέρ που είναι?
1: Καλά σα κάνω. Εγώ δεν είμαι αγρότη, παιδί μου. Σαν ούγκα. Αυτού εδώ
0: εσένα γιατί σε αντιμετωπίζει, δηλαδή σε πέρασε τον τούκου. Εσένα και όλου, α πούμε.
1: Βρε, καλά σας κάνει, μόνο αυτό έχω να πω. Αν νομίζατε ότι υπάρχει σκάνδαλο.
0: Εμείς ακούσαμε αυτά που θέλαμε να ακούσουμε.
1: Εδώ ο ίδιος το είπε ότι υπάρχει σκάνδαλο.
0: Ναι, ότι άργησε. Ο λάθος, βέβαια, υπήρχε πάντα. Είπα. Αυτό που λέμε και εμείς, είπε ο Πρωθυπουργός, δεν είπε κάτι άλλο. Αλλά αυτοί που νόμιζαν ότι τώρα ήρθε ο Μητσοτάκης και σου λέει ας φέρω και ένα σκάνδαλο μαζί μου το ΠΚΠ, ας πούμε, απογοητεύτηκαν, ξέρεις.
1: Εσύ δεν θα ήσουν εδώ και θα έλεγες οι παλιοαγρότες που καταλεπόρησαν μια πόλη, που κάνανε σαν ποτάζ.
0: Παλιοαγρότες, ο Βαραγιάννης δεν εκφράζεται.
1: Η διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Ναι. Ο Βαραγιάννης δεν εκφράζεται.
1: Κατέβαιναν με τα τρακτέρια.
0: Εγώ θα έλεγα οι αγρότες. Οι παλιοαγρότες δεν συνηθίζουν
1: να λέω. Παλιοί αγρότες.
0: Εντάξει. Μπορούμε να συζητήσουμε για το διατάφτα όμως.
1: Για το διατάφτα, εσύ δεν θα
0: ήσουν. Πού είναι οι αντιδρόντες? Άσε, ρε παιδί μου, τώρα.
1: Να πεις για τους κακούς πολίτες που σαμποτάρουν τη διεθνή έκθεση.
0: Σε υποθετικές ερωτήσεις δεν θα απαντήσω όσο εσύ δεν απαντάς στην πραγματική.
1: Εγώ κάνω αυτό που κάνεις εσύ.
0: Ωραία, πού ήταν οι αγρότες το Σάββατο?
1: Ήταν τίμοι οι πολίτες, αφήσανε τον Πρωθυπουργό να μιλήσει και τελείωσε μπουγάδα, να δουν τι θα πει.
0: Α, ναι.
1: Φυσικά.
0: Οι άλλοι είναι άτιμοι. Οι άλλοι που βγαίνουν είναι άτιμοι.
1: Τα τρακτέρ κλείνουν και εμποδίζουν την κυκλοφορία.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Άρα δηλαδή.
1: Άσε που πολύ πιθανόν στις διαδηλώσεις.
0: Γιατί φοβάσαι να πεις?
1: Μαζί με τους ένστολους.
0: Κάτσε, γιατί φοβάσαι να πεις?
1: Μαζί με τους ένστολους μπορεί να έχει και αγρότες. Ναι, όλοι άλλο,
0: ρε παιδί μου, γιατί φοβάσαι να πεις ότι μάλλον οι αγρότες δεν είναι αυτοί που διαμαρτύρονται και κάνουν φασαρία.
1: Αυτοί είναι
0: τα λαμόγια. Αυτή είναι αυτή που τα πήρανε. Τη χάσανε τη χάψα. Οι άλλοι θα έπρεπε να βγουν κανονικά.
1: Και δεν με ενδιαφέρει να κατευθύνω κανενός στην κοινή λογική και την κοινή γνώμη.
0: Εγώ δεν κατευθύνω.
1: Με τέτοια τσιτάτα.
0: Τώρα το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν βγήκανε, τι έγινε?
1: Τι νοείς, να βγουν να κάνουν.
0: Να βγουν, ρε παιδί μου, να φωνάξουν κάτω ο πρωθυπουργός, αυτά τέτοια φασαρία. Εμείς ακούγαμε πακεπέ, νομίζουμε ότι υπάρχει, ας πούμε, μεγάλο σοβαρό θέμα.
1: Εντάξει, ούτε ένα. Ό,τι πεις. Νομίζω ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός ξέρει ότι υπάρχει σοβαρό θέμα. Δεν χρειάζεται να το πει κανένας.
0: Το έλυσε, είπε. Δεν το έλυσε.
1: Ναι, πολύ καλά.
0: Μήπως γι' αυτό δεν βγήκαν οι αγρότες. Γιατί ναι, φέτος πήρανε αυτοί που δικαιούνται. Οι δικαιούχοι, οι κανονικοί, οι πραγματικοί πήρανε για πρώτη φορά αυτή τα λεφτά και οι άλλοι δεν πήρανε.
1: Εγώ τους είδα τους αγρότες πάντως μετά την εξαγγελία των μέτρων στα κανάλια.
0: Α, στα κανάλια. Καλά, εγώ λέω στους δρόμους γιατί δεν ήταν.
1: Τους είδα, περιμένανε προφανώς οι άνθρωποι. Θα δούμε κι άλλα.
0: Ναι. Πώς τον είδες τον πρωθυπουργό?
1: Έτοιμο να χάσει. Χωρίς πλάκα στο λέω.
0: Από ποιον, ναι.
1: Έτοιμος να μην πάρει αυτοδυναμία, έτσι τον είδα.
0: Α, το να μην πάρει αυτοδυναμία. Ναι, ναι. Είναι χανό.
1: Γι' αυτόν, ναι, το ξεκαθάρισε.
0: Α, γι' αυτόν.
1: Οι άλλοι. Θα δούμε.
0: Τι να δούμε.
1: Βασικά τον είδα να κάνει το rebranding ξανά. Εσύ έλεγες ότι.
0: Rebranding. Τα ίδια πράγματα είπε. Εγώ, ό,τι σας λέω εγώ, ένα χρόνο ήρθε με Τσοτάκης, θα έκανε περίληψη και ήρθε και τα είπε.
1: Εσύ έλεγες ότι.
0: Ούτε Φράγκο εκτός από.
1: Ποιος Τσίπρας και ποιος Τσίπρας, αλλά φαίνεται ότι ο Μητσοτάκης τον υπολογίζει γιατί πάει να το κάνει δίπολο. Μόνο με τον Τσίπρα ασχολείται.
0: Απέναντι υπάρχουν πέντε. Με τον Τσίπρα πιο πολύ ήταν ασχολείται με τον Σαμαρά.
1: Μόνο με τον Τσίπρα ασχολείται.
0: Πιο πολύ τον είδα ασχολείται.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα ο Σαμαρά.
0: Εγώ έτσι τον είδα.
1: Τι θα κάνει. Για να δούμε.
0: Όχι, Παναγία μου, έρχονται μέρες δύσκολες. Αγάπη, πώς θα τους αντέξουμε, πώς θα γίνει τώρα. Σιγά σιγά πρέπει να το συνηθίζουμε και αυτό. Λοιπόν, σήμερα είναι 7 του μηνός. Πάμε να δούμε ο Φόρης τι έχει να μας πει. Καλημέρα, κύριε Φόρη.
2: Καλημέρα.
0: How's going on?
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Το εγώ το βλέπω το εορτολόγιο. Τουλάχιστον ας εδώ στο πούμε, κοσμικό.
2: Ας πούμε καλή εβδομάδα που δεν είναι καλή εβδομάδα, τέλος πάντων.
0: Γιατί?
2: Θα τα πούμε μετά το μάτσολο, μετά το ορτολόγιο.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, σώζοντος του μάρτυρα,
0: Άγιο μου, σώσε με.
2: Κασιανής και ο μάρτυρος.
0: Τι, Κασιανής.
2: Κασιανής της υμνογράφου.
0: Ναι, Κασιανής,
2: υμνογράφος. Και δανειλό σιού του και του Ναγκιώτου.
0: Γιορτάζεις κυλίτσα μου σήμερα.
1: Κάση.
0: Κασιανή τη λένε, Κάση τη φωνάζουμε.
1: Ωραίο.
0: Κασιανή τη λένε κανονικά, δηλαδή όταν τη βαφτίσαμε, Κασιανή τη είπαμε.
2: Εχθές είδα τον ΠΑΟΚ, είδα μέχρι την ένα που η ΕΠΟ του Κακάτσι έδωσε το πέναλτι στον ΠΑΟΚ, το Ενδιαγέ. Ρουλά θα μας βοηθήσει ο Κακάτσι, κλείνω την τηλεόραση, δεν είναι το μάτι, πήγα και έκανα μπάνιο στη θάλασσα.
0: Πέναλτι.
2: Ναι.
0: Ποιο πέναλτι.
2: Αυτό το πέναλτι που έγινε, που πήγε στο ΒΑΡ και δεν το έδωσε.
0: Δεν ήταν πέναλτι.
2: Κατά τα άλλα, δεν ήταν πέναλτι.
0: Ήταν πέναλτι, είπα. Ήτανε πέναλτι.
1: Ήτανε.
2: Ναι, δεν το έδωσε όμως.
1: Ποιος μπορεί να πει δεν ότι δεν ήταν. Ναι,
0: δεν το είδε, ρε φίλε Γάλα.
2: Δεν το είδε.
1: Ούτε αυτός, ούτε το ΒΑΡ.
0: Το ΒΑΡ.
2: Όταν τον κάλεσε το ΒΑΡ, γιατί δεν το είδε.
0: Δεν τον κάλεσε το ΒΑΡ.
2: Άρα Γκαγκάτσι, αν θα πάρουν πρωτάθλημα φέτος, πρέπει ο Σαββίδης να σε δώσει πριν. Βοήθησε τον ΠΑΟΚ πολύ η Γκαγκάτσι.
1: Φόρη, το πέναλτι να ήταν το πρόβλημα. Αυτό να ήταν το πρόβλημα, Φόρη. Όχι ότι, ότι πρέπει να προσπερνάμε διαιτητικές αστοχίες έτσι στο πόδι, γιατί θα τις βρούμε και μπροστά μας. Όλοι. Όχι μόνο ΠΑΟΚ. Έτσι, όταν γίνονται τέτοια
0: τραγικά λάθη. Όταν λες όλοι, νοιάζεστε και τους, για τους άλλους, τώρα νοιάζεστε. Όταν λες όλοι, τι εννοείς δηλαδή.
1: Καλά, δεν κάνουμε.
0: Και Ολυμπιακός.
1: Δεν κάνουμε οπαδική εκπομπή.
0: Όχι, άλλο λέω. Όλοι. Και Ολυμπιακός. Και η ΑΕΚ.
1: Όλοι. Όταν βλέπουμε ότι γίνονται στραβές διαιτησίες και γίνεται, τις επιτρέπουμε.
0: Άρα έτσι όπως τα λες, είναι δική τα πράγματα. Δηλαδή γίνονται λάθη, λέει η Σμαράγδα, διαιτητών εις βάρος όλων των ομάδων.
1: Όταν και εφόσον αδικηθούν οι άλλες οι ομάδες, ας βγουν να μιλήσουν. Τώρα συζητάμε για το τι είδαμε χθες στο... και αυτό
0: είδαμε...
1: που σχολιάζει ο Φόρης.
0: Εμείς χθες είδαμε
1: αυτό
0: ένα παίχτη.
1: Πολύ κακή διαιτησία.
0: Πριν αυτό από αυτό, ρε παιδιά, πριν από αυτό. Για να φτάσουμε λίγο εκεί. Το σκόρ ήταν ήδη 1-0, νομίζω εκεί.
1: 1-0.
0: Και ήδη, ας πούμε, έχει φάει μια κάρτα κόκκινη,
1: να,
0: η οποία είναι αλάνας μαρκάρισμα. Και αντί να τα βάλετε με αυτόν που τον Μάτος, ας πούμε, ο οποίος έφερε τον Ελουστόντο. Αντί να ακούσει ο Βιρίνια σήμερα τα αυτά του που αυτός ο παίκτης δεν πρέπει
1: καλά,
0: να
1: παίξει. Καλά, 6 και 16 πρώτα λεπτά είναι.
0: Α, θα τα
1: είδες
0: πω μετά.
1: Κανένα να ξεδιπλώσει σκέψεις.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Αλλά ότι η διαιτησία ήταν κάκιστη, ήταν. Ήταν και κάποιες κάρτες που δεν βγήκαν.
2: Κατά τα άλλα, η ΕΠΟ του, ο ΠΑΟΚ που γκαγκάκι και τη ΕΠΟ. Αυτό εκεί δεν καταλήξει.
0: Ο διαιτητής αυτός ξένος δεν ήταν.
1: Αυτά να τα πει στον απέναντι για τον γκαγκάκι.
0: Ξένος δεν ήταν ο διαιτητής.
1: Και.
0: Τι σκέφτεται, παιδιά. Μα ποιο θέλετε να σα φυρίζει. Ποιο να βάλουμε να σα φυρίζει, ρε παιδιά.
1: Και τι σημαίνει αυτό. Άσε που την έχουμε ανοίξει πολλές φορές οι δυο μας τη συζήτηση για τη διαιτησία και αν πιστεύω ότι μας φέρνουν καλούς.
0: Α, μπράβο, είδες. Τον Καρυπίδη βέζατε. Που λέγατε μια χρονιά έλεγε ο Καρυπίδης Έλληνε, μια έλεγε ξένου. Αφού τα είδατε έργα.
1: Καλά, Καρυπίδης.
2: Επειδή κάτι την πήρε αυτή μου, χτύπησε ο Γιαννούλης.
1: Ναι,
0: χτύπησε.
1: Χτύπησε ο Γιαννούλης και δεν ξέρουμε και τι έγινε.
0: Ρωτάς που είναι οι αγρότες. Περιμένουμε τις εκλογές. Μπράβο, ρε Βασίλη, αυτή είναι η απάντηση.
2: Τους αγρότες, μα ποιους αγρότες μπορεί.
0: Σταμάτα, ρε, και εσύ πήρα μια ωραία απάντηση. Επιτέλους, περιμένουν τις εκλογές οι άνθρωποι. Θα τιμωρήσουν το Μητσοτάκη στις εκλογές, μου λέει ο Μπίλης. Είμαστε ακόμα πλήρως.
1: Καλημέρα. Δεν είναι θέμα τιμωρίας, ούτε και είναι θέμα.
0: Τι θέμα είναι?
1: Ηρωνίας. Αυτά που
0: εξηγεί. Δεν ειρωνεύομαι καθόλου. Αυτή είναι η πρακτική που μου αρέσει. Έχεις πρόβλημα με μια κυβέρνηση, με ένα αυτό? Σταμάτα τις βλακίες και τις γραφικότητες, θα περπατάς στους δρόμους. Πάρεις τις εκλογές, μαύρισε το να ψήφεις τον άλλον. Δηλαδή τι λέω.
1: Α, σου κάνα το χατήρι, οπότε γιατί ενίστασε?
0: Ούτε είναι ενίστα, με αυτό λέω. Μπράβο, είπα, παιδιά. Είπα, okay. Μπράβο, ο Βασίλη που.
1: Εγώ σαν ηρωνία στους αγρότες το είδα.
0: Όχι, καθόλου. Ίσα ίσα. Α, αυτό σε σένα.
1: Σε μένα φωνάζε, γιατί είπα εγώ βγείτε αγρότες στους δρόμους, πάρτε τα τρακτέρ.
0: Από τους δυο μας είμαστε στην εκπομπή. Ο Πεκεμπέ, εσύ κλαις, δεν έκλεψα εγώ ποτέ.
1: Όχι μόνο εγώ, όλη η χώρα
0: κλαίει. Από τους δυο μας λέω τώρα.
1: Όταν κάποιος
0: την εκπομπή, παιδί μου, λέω.
1: Κατακλέβει τη χώρα του, ναι, και βλέπει μια κυβέρνηση να αδυνατεί να το σταματήσει, ή όποια κυβέρνηση, όχι αυτή η συγκεκριμένη,
0: ναι,
1: λογικά θα πρέπει να κλαίει, όχι να πανηγυρίζει.
0: Δεν ήταν σωστό δηλαδή που πήγαν οι πληρωμές στην ΑΔΕ? Κρίνεται ότι δεν ήταν σωστό.
1: Δεν ξέρω ακόμα.
0: Α, ρωτήστε κανένα αγρότη, γιατί εγώ ξέρετε, δεν μένω στην Τούμπα. Μένω στην αγροτική χαλάστρα. Και τους ακούω και μιλάμε κάθε μέρα.
1: Δεν
0: οπότε
1: ξέρω,
0: ρωτήστε κι εσείς κανέναν.
1: Δεν ξέρω εάν μπορεί η ΑΔΕ να σηκώσει όλο αυτό το φόρτο.
0: Το έκανε και μάλιστα το έκανε άψογα.
1: Καλά.
0: Γι' αυτό και μάλλον οι αγρότες το έχουν καταλάβει. Ότι πλέον, ας πούμε, τα πράγματα μπήκαν σε μια σειρά. Και έτσι θα γίνει και έτσι θα μείνει. Γιατί άμα ήταν λάθος, Σμαράγδα μου, θα έλεγε ο Ανδρουλάκης ή θα έλεγε ο Παπατζής ο Τσίπρας. Όταν θα γίνουμε κυβέρνηση, οι πληρωμές θα φύγουν από την ΑΔΕ και θα ξαναγυρίσουν στα μητρώα αγροτών που όπως ήταν, ξέρω εγώ, με τις.
1: Εγώ ξέρω ότι οι αγρότες μιλάνε για καθυστερήσεις, ότι είναι πολύ μεγάλος ο φόρτος που έχει πέσει στην ΑΔΕ.
0: Ναι,
1: αυτό εννοώ.
0: Ναι, το θέμα δεν είναι αυτό.
1: Και θα έπρεπε φυσικά να μην έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Τι να κάνουμε τώρα, παιδιά, αφού κλέβανε.
1: Όπως
0: είχε πει και ο Πάγκαλος, κλέψτε εσείς.
1: Όπως
0: είχε πει ο Πάγκαλος τότε στην Κρήτη, κλέψτε, αλλά κλέψτε λιγότερο πριν από 14 χρόνια.
1: Τέλος πάντων.
0: Κατάλαβες και το ξέρανε οι αγρότες ότι κάποιοι άλλοι.
1: Εγώ δεν μπορώ να πανηγυρίζω σε μια χώρα που τα έχει κάνει πάλι.
0: Κανένας δεν πανηγυρίζει. Απλά δεν βλέπουμε το πρόσημο πάντα να είναι θετικό, προς το καλό, σωστό δρόμο. Τίποτα δεν έχει. Όχι τίποτα. Πολλά έχουν λυθεί. Πολλά χρειάζονται ακόμα λύσεις. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Τα πολλά δεν είδα. Τα λίγα
0: τα βλέπουμε εμείς, δεν πειράζει. Καλημέρα. Όλοι μαζί πάμε σε εκλογές.
1: Δεν ήταν καθόλου καλό, Κώστα, πάντως το Σαββατοκύριακο. Χάσαμε δύο πιλότους.
0: Α, αυτό είναι δράμα. Αυτό είναι άλλο δράμα. Θα το συζητήσουμε μετά. Να πούμε μια καλημέρα που περιμένουν εδώ. Καλημέρα, παρακαλώ.
1: Καλώς, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ είσαι.
2: Λοιπόν, για τα παιχνίδια. Κάκησες και οι δύο ομάδες μας.
0: Χάλια μαύρα.
2: Εγώ, σαν παοξής, αισχρή η διαιτησία του Γερμανού. Ειδικά σε 2-3 φάσεις, το πάτημα του Άλλη στο 0-0,
1: έτσι,
2: τη γραμμή
1: έτσι
2: επάνω,
0: ναι,
2: την καθαρή κλασική περίπτωση πέναλτι, για τον γκολ, για
0: το
2: την αναπτύξη.
0: Το πέναλτι, κάτσε λίγο, περίμενε να μιλάμε κι εμείς. Το πέναλτι, μπορεί
2: ναι, ναι,
0: εντάξει, το καταλαβαίνουμε ότι ο διαιτητής πέσει, ότι είχε μια γωνία περίεργη κτλ. Ο Βάρ, γιατί δεν το φωνάζει?
1: Αυτό ακριβώς.
2: Δεν ξέρω. Αυτό από σένα περιμένω να μου πεις.
0: Ας πούμε, και δεν ξαναδείχνουν και τη φάση πολλές φορές.
2: Γιατί δεν την ξαναδείχνουμε?
0: Στη φάση του 1-0 της ΑΕΚ γίνεται φάουλ του Μανού Γκαρθία. Δεν το έδειξε ποτέ,
1: το έδειξε ποτέ
0: η Νόβα ξανά.
2: Ποτέ, είδες. Ναι, έγινε φάουλ, το είδα το
0: μάτσο. Τι να πω. Μια από τα
2: δεν
0: ίδια
2: είναι αυτά.
0: Μια από
2: λοιπόν,
0: τα
2: πριν τον πέναλτι γίνεται καθαρό πάτημα πάλι στην γραμμή της μεγάλης περιοχής. Δεν το δίνει.
0: Δεν το δίνει, ναι, και αυτό.
2: Όσο για τον γκολ δεν ευθύνεται φυσικά ο Ελλος, αλλά την ηλικιότητα την έκανε ο Πέλκας. Έχει την μπάλα στο κέντρο, την αφήνει έξω και την κλέβουν μέσα τα πόδια του. Ένα βία στο λάθος και την.
0: Εντάξει, θα γίνει αυτό, αλλά. Ναι.
1: Να σου πω κάτι.
2: Δηλαδή,
1: άντε, γιατί δεν μπορούμε να τον κρίνουμε τον Δημήτρη αυτή τη στιγμή, με την έννοια ότι.
2: Έγινε τώρα το Δημήτρη και το Δημητράκι.
1: Έγινε αναγκαστική αλλαγή. Περίμενε λίγο, ρε, σε μένα θα βγάλει τα νεύρα σου επειδή έχασε ο ΠΑΟΚ. Ηρέμησε λίγο.
2: Όχι,
1: ηρέμησε λίγο.
2: Γιατί μιλάτε για τον Δημήτρη?
1: Δημήτρη το λένε.
0: Πέλκα το λένε.
2: Το Πέλκα πες το.
0: Ή θα λέμε όλους τους ποδοσφαιριστές με το επίθετό τους, ή θα λέμε όλους τους ποδοσφαιριστές με το μικρό τους.
1: Ρε, αφήστε τις νουθεσίες σε μένα τώρα. Εγώ θέλω να το λέω όπως θέλω. Δημητράκη δεν τον είπα, Δημήτρη τον είπα. Δεν μπορούμε να κρίνουμε.
0: Πιάσε ένα πακέτο τσιγάρα.
1: Δεν μπορούμε να κρίνουμε. Πιο πολύ χρόνο τρώτε με τις ανοησίες παρά με το να κάνουμε μια παραγωγική συζήτηση. Τον Πέλκα δεν μπορούμε να τον κρίνουμε γιατί βγήκε αναγκαστική αλλαγή. Το Δημήτρη τον Πέλκα. Με τις ανοησίες εδώ πέρα πια. Και τις μικρότητες. Μειώνεστε μόνος στον εαυτό σας.
0: Λοιπόν, ήρεμα.
1: Άκουσε με λίγο. Δεν μπορούμε να τον κρίνουμε γιατί βγήκε αναγκαστική αλλαγή. Έκανε την ανοησία. Ήτανε όμως το παιχνίδι στο 1-0. μπορούσε ο ΠΑΟΚ να ισοφαρίσει παρά την κόκκινη κάρτα. Δεν μπορούμε να μιλάμε να δούμε τι θα γινόταν ή τι δεν θα γινόταν. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ ανώτερος. Και εγώ σου μιλάω.
2: Και εγώ σου μιλάω
1: για το κέντρο, για τη μεσαία γραμμή που ήταν ανύπαρκτη. Ανύπαρκτη. Που φορτώθηκε ο Μπαταούλα στο παιδάκι όλο το βάρος επάνω του από την ώρα που μπήκε, γιατί δεν υπήρχε κέντρο. Δεν υπήρχε Σαντα Μαρία, αυτά δεν τα βλέπουμε.
2: Εγώ δεν τα βλέπω όλα. Μη στεναχωριέ. Και ο Παναθηναϊκός δεν είχε κανένα φοβερό κέντρο. Τώρα με Καμαρά και με τον Γκάγκουα δεν ήταν τίποτε το ίδιο.
0: Εντάξει,
2: ιδιαίτερο.
0: Ο Γκάγκουα εντάξει, έχει να δώσει, αλλά χθες δεν έχει άδικο.
2: Τώρα είναι. Μην τρελαθούμε κιόλα.
0: Η μπάλα πήγαινε συνεχώς στον Τιτέι, παιδιά.
2: Ο Καμαρά τώρα και δεν θα τον κάνει και παιχταρά τον Ιτιέν Καμαρά.
1: Δεν θα τον κάνει κανένα, αλλά τώρα δεν μπορώ να συζητήσω όταν ο Παναθηναϊκός μπροστά. Εντάξει τώρα.
2: Μπήκε ο Μπαταούλα στο παιδί, τώρα εντάξει με 10 παίκτες. Τι να σε κάνει ο Μπαταούλα με 10 παίκτες.
1: Αυτό θέλω να πω. Γιατί ακούστηκαν κάποιοι για την κίτρινη, βέβαια εννοείται ότι του χρωστάμε τον γκολ της τιμής. Ούτως ή άλλως. Αν δεν ήταν ο Μπαταούλα, δεν θα είχαμε και ούτε τον γκολ της τιμής.
0: Τι το κάνετε.
1: Είναι ένα γκολ. Όπως
2: και να ξέρω ότι και ο Πάοκ και ο Άρης θέλουν μεταγραφές. Ο Άρης θέλει αμυντικά, ο Πάοκ θέλει και ο Πάοκ αμυντικά. Χάλια είναι.
0: Τώρα που εσάρει, κάτσε να βάλουμε τραγούδι.
1: Πήρε τον παίχτη. Να σου πω την
0: αλήθεια. Καλά, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα, αδερφέ μου.
1: Πήρε τον Diego Costa, κάτσε να τον δούμε. Βέβαια πότε τον πήρε, θα μου πει. Και καλά θα κάνει να μου το πει.
0: Ναι, δεν είναι ο καλό ο Diego Costa, ένα Diego Costa είναι αυτό.
1: Θα δούμε.
0: Τι θα δούμε, δεν ξέρουμε.
1: Άμα είναι και δεν είναι καλό, θα το δούμε.
0: Λεθώ να πω ρε παιδί μου ότι σαν να λέμε πήρε τον Diego Maradona. Ναι, δεν είναι εκείνο ο Maradona, ένα άλλο είναι, αλλά και αυτόν έτσι το λένε. Παρακαλώ.
1: Δεν ξέρω βέβαια.
3: Καλημέρα.
0: Αμάν αμάν.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
3: Έτσι γουστάρω πάω ξύρικο κλάμα σήμερα. Ωρα τι έχει να γίνει.
1: Καλά εσύ αντίμα.
3: Αναβάλω όλες μου τις δουλειές. Και κάθομαι και ακούω τις φασίνες να κλαίω. Πρέπει πια πένα.
1: Αντί να είναι στεναχωρημένη για την Κέλλα και για τον Ελκαμπή, γουστάρι που έχασε ο Πάοκ από τον Παναθηναϊκό. Τι να πεις τώρα. Είδες
3: κάνα πένα και εκεί μάζα.
1: Άσε μου πρωί πρωί.
0: Γεια σου Σοφία, δουλειά μου.
1: Σε παρακαλώ. Και ψηφίζουμε και αναπαραγόμαστε κιόλας. Αυτό είναι το κακό.
0: Τι έκαμε δηλαδή.
1: Μέλλοντε. Μήπως να κάτσουμε στα αυγά μας να αφήσουμε κάποιους άλλους.
0: Καθίστε εσείς στα αυγά σας. Αφήστε εμάς. Είδες δεν σ' αρέσει,
1: Εμάς είπα εγώ. Πληθυντικό χρησιμοποίησα πρώτο
0: εμένα,
1: πρόσωπο.
0: Και εμένα.
1: Και εμάς.
0: Και εμάς.
1: Και εμάς.
0: Πόρε φίλε. Μάμα για την εμφάνιση του Άρη, δεν θα βάλω το Hawaii 5-0.
1: Γιατί.
0: Θα βάλω ένα άλλο τραγούδι του Σταμάτη Κόκοτα.
1: Ναι.
0: Γιατί έρχεται ντέρμπι και θα παίξεις αυτό το ντέρμπι. Τώρα με ποιους θα παίξεις αυτό το ντέρμπι. Δεν θα παίζει ο Γιαννόλης, δεν θα παίζει ο Λουστόντο.
1: Τι είχες πάω και τι είχα πάντα. Με κάποιους θα παίξω.
0: Μάς αυτό το τραγούδι. Τι ωραίος ο Κόκοτας ρε παιδιά. Έφυγε και ο μικρός ο Κόκοτας.
1: Δυστυχώς
0: που λείπαμε.
1: Μεγάλη μάχη μωρέ έδωσε το παλικάρι. Μεγάλη μάχη.
0: Πραγματικά.

0: προσπέρασμά σου.
1: Στο προσπέρασμά σου. Αυτό που είδαμε προχθές ήταν
0: μια παρένθεση και μόνο μέσα.
1: Θα επανέλθουμε εμείς.
2: Ναι.
1: Θα επανέλθουμε. Και ελπίζουμε να κάνουμε την αρχή στην Τούμπα την επόμενη Κυριακή να μπουν πράγματα στη θέση τους.
2: Μπράβο στο Πανετολικό Ψαρώνι.
1: Πανετολικός.
2: Και πρωτοπόρος.
1: Ο φετινός Λεβαδιακός είναι.
2: Εσύ, όντως.
1: Εντάξει, εύκολα μάτσακι είχε μέχρι τώρα.
2: Αν δεν κάνω λάθος, Κώστα, στο μεταξύ τους Πανετολικός Λεβαδιακός είχαμε ακριβώς το ανάποδο αποτέλεσμα πέρυσι.
1: Ναι, και εύκολα.
2: Και εύκολα ο Λεβαδιακός, έτσι.
1: Αλλά κάτσε. Αυτοί παίξανε μόνο, παίζουν εύκολα ματσάκια. Περίμενε τον Πανετολικό να παίξει με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό, όπως παίξαμε εμείς.
2: Εντάξει, αλλά.
1: Να παίξει με τον Πάουκ στην Τούμπα.
2: Μάζευε και συγκερόγες, λέει ο λαός. Στο τέλος. Θα κάνουμε τη σούμα.
1: Πιέζονται. Είμαι σίγουροι τώρα. Όταν βλέπεις τον Πανετολικό, α πούμε έτσι. Και λες πάρα σώσε από τώρα.
2: Ναι.
1: Και άμα κάνει κανένα 2-3 συνήκες μέχρι τα Χριστούγεννα. Τελειώνει η ιστορία, πάει η πίεση στους άλλους μετά. Πάει
2: έτσι.
1: Στον Ηρακλή, πάει στο Βόλο, πάει ξέρω εγώ στην Κηφισιά.
2: Έτσι είναι.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι
1: πάει
2: είναι.
1: Στην Καλαμάτα.
2: Και μη σου πω, πάει και στην Τούμπα, πάει και στο Μικελίδη.
1: Όχι, ρε παιδί μου, για εσύ τώρα. Είπαμε.
2: Αν μας πάρουν κανένα βαθμουλάκι. Και τι θα κάνουμε, δεν ξέρω.
1: Ωχ, Παναγία μου, 7 του μηνός έχουμε κάνει γεγονότο σήμερα.
2: Ψάχνω να βρω το αισιόδοξο του θέματος.
1: Το αισιόδοξο.
2: Ναι, από πάντα δεν πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε ένα. Αισιόδοξο, ας
1: και
2: πούμε.
1: Αν δεν έχει. Θα εφεύρουμε ένα.
2: Θα εφεύρουμε ένα, μπράβο. Μας το έλεγε ένας καθηγητής δημοσιογραφίας αυτό. Όταν δεν υπάρχουν ειδήσεις.
1: Βγάζουμε καμιά το μυαλό μας.
2: Αυτό. Τις κάνουμε εμείς να γίνουν ειδήσεις.
1: Αυτός είναι καθηγητής.
2: Έτσι, έτσι. Με την έννοια, βέβαια, έλεγε ο άνθρωπος με την έρευνα.
1: Ναι, θα ψάξει να
2: βρει. Δηλαδή,
1: κάτι
2: δεν
1: που
2: υπάρχει περίπτωση να
1: κάτι,
2: μην βρεις.
1: Κάτι θα έχει.
2: Ακριβώς, όταν όλα είναι ήρεμα. Αλλά τέλος πάντων. Ότι ίσως επειδή είναι νωρίς. Και ναι. Επειδή είναι ντέρμπι και ήταν και τα δύο κάτω στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Να σπάσει εκεί.
1: Α, να σταματήσει εκεί, λες.
2: Να σταματήσει εκεί, ρε παιδί μου. Υπάρχει χρόνος, άπλετος χρόνος. Ναι. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ναι.
2: Τώρα το πώς θα τον εκμεταλλευτούμε και το τι προλαβαίνουμε να κάνουμε, πόσο έχει ο μήνας σήμερα.
1: 7.
2: 7.
1: Ή 7.
2: Ή 7. Ναι.
1: Είναι λεφτά ή λεπτά.
2: Έλαντε. Προλαβαίνει ο ΠΑΟΚ μέχρι τις 15.
1: Να κάνει τι.
2: Α, πάρει ένα φόρο, παιδί μου, τη προκοπή που λέγαμε.
1: Πουλάμε το μωρόν, σας είπαμε. Χίλιες φορές σας είπαμε.
2: Ορίστε. Σωστά.
1: Καλά, θα πάρετε το
2: μωρόν. Μωρόν, τι γίνεται.
1: Μια χαρά είναι. Χαιρετίσματα. Ναι, ναι. 2,5 εκατομμυρία και τον πήρατε.
2: Οκ, εντάξει.
1: Γιατί, τι πρόβλημα έχετε, πού θα βρείτε μωρόν.
2: Έλατε.
1: Ξέρετε τη χώρα, ξέρετε το πρωτάθλημα, ξέρετε τα πάντα.
2: Σύμφωνα με αυτούς που φέρνουμε. Μια χαρά τα λες.
1: Όχι, Παναγία μου. Θα γίνει πάντως μέχρι στιγμής τρίτη αγωνιστική να πούμε ότι η ΑΕΚ πατάει πιο καλά από όλους.
2: Ναι.
1: Και ναι, Παναθηναϊκός, ναι. Γιατί όχι. Έχει και ένα μάτς λιγότερο Παναθηναϊκός.
2: Κοίταξε, η ΑΕΚ έχει μια παραγωγή γκολ. Δηλαδή σε όλα τα παιχνίδια που
1: ναι.
2: Έπαιξε
1: έχει
2: 13 γκολ.
1: Έχει μπροστά αλάνια μεγάλα.
2: Μα
1: και. Λόβιτς, Βάργκας, ό,τι θες έχει. Ζήνη. Ναι.
2: Βέβαια, τώρα να σου πω την αλήθεια και συγγνώμη στους φίλους τους Αριανούς.
1: Τι θες.
2: Ήταν πάρα πολύ κακός ο Άρης για να μπορώ να πω αν ήταν τόσο καλή η ΑΕΚ.
1: Κοίταξε να δεις. Ο Άρης μέχρι ένα σημείο. Έδειχνε ότι θα χάσει το μάτς αυτό, θα το χάσει, θα το χάσει με 2-0, ας πούμε. Άντε να βάλει και ένα γκολ, 2-1. Από την ώρα που μπαίνει ο Χόκλα όμως, από εκείνη την ώρα χάνεται εντελώς η μπάλα και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ο Γρηγορίου ήθελε να βάλει, ήθελε να τον εσωματώσει σιγά σιγά να του δίνει χρόνο γιατί ήταν τραυματίας ο Χόκλα. Ήταν πάρα πολύ βαρύς, πάρα πολύ αργός, με αποτέλεσμα να φάμε 3 γκολ σε 25-30 λεπτά, τα οποία σχεδόν όλα ξεκινούν από τουλάχιστον τα δύο. Ναι. Από ενέργειες που δεν έκανε, που θα έπρεπε να κάνει στο παιχνίδι και δεν τις έκανε.
2: Η αίσθηση
1: είναι μια
2: μου,
1: κακή αλλαγή αυτή.
2: Κώστα, δηλαδή η δική μου αίσθηση, αυτό που μου δημιουργήθηκε εμένα σαν συνέστημα, είναι ότι ο Άρης ήθελε να παίξει σαν μεγάλη ομάδα και αυτό προσπάθησε να κάνει, αλλά δεν γινότανε, έπρεπε να είναι πιο έξυπνος. Έπαιξε με αφέλεια. Δεν μπορείς να πας να παίξεις αυτή την ΑΕΚ Άρη, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.
1: Ναι, στα ίσα, στα ίσα και τα λοιπά. Και τι να κάνουμε, εμείς είμαστε Άρισε.
2: Άλλωστε εκεί τα δέχτηκε και τα γκολ.
1: Εμείς είμαστε Άρισε, δεν είμαστε Λεβαδιακός.
2: Το ξέρω και το λέω εκ των προτέρων.
1: Καμιά φορά έρχονται τα αποτελέσματα.
2: Πήγε να παίξει ως μεγάλος Άρης, αλλά δεν ήταν έτοιμος να το κάνει. Έπρεπε να παίξει πιο έξυπνα.
1: Δεν χάνουμε την αισιοδοξία. Πιο κλειστά. Θα τα βρούμε τα πατήματά μας μες στη χρονιά, αρχής γενομένης από την επόμενη Κυριακή στην Τούμπα.
2: Όχι, εδώ να δεις τι έχει να γίνει.
1: Θα πάτε.
2: Τι ρε, πάμε. Πότε δεν πήγαμε. Πότε τον αφήσαμε.
1: Τέτοια μέρα σεισμός. Το 1999, 5,9 στην Αθήνα.
2: Α.
1: Με απολογισμό 143 νεκρούς, 700 τραυματίες και χιλιάδες άστεγους το 99. Εκείνες οι δύο χρονιές με τους σεισμούς. τέτοια χρονιά ιδρύεται η Τζένοα. Η Τζένοα το λέω γιατί είναι, είναι ο Ηρακλής της Ιταλίας η Τζένοα. Το 1893. Είναι ο πρώτος Ιταλικός ποδοσφαιρικός σύλλογος. Γεννιέται το 1911 ο Τέοντορ Ζίβκοβ, Βούλγαρος πολιτικός. Λέτε και στη Βουλγαρία σήμερα να λένε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ζίβκοφ, ή έτσι με αυτά που πέρασαν με Ζίβκοφ, ούτε να θυμούνται, θέλουν ότι τον έχουν διαγράψει.
2: Τι να σου πω, και εμείς τα λέμε τα στραβά.
1: Εμείς τα λέμε. Τα λέμε.
2: Δεν λέμε. Λέμε.
1: Ναι. Απόστολος Κακλαμάνης γεννιέται τέτοια μέρα το 1936.
2: Μάλιστα.
1: Σοβαρός άνθρωπος. Πολιτικός. Σε πολλά υπουργεία, ειδικά τη δεκαετία του 80. Και από τους καλύτερους προέδρους της Βουλής.
2: Νομίζω ότι και αυτός μαζί με τον Πεπονή φταίνει και για το ΑΣΕΠ. Και ο Πεπονής τον πρώτο λόγο, αλλά νομίζω ότι και ο Κακλαμάνης είχε
1: Πεπονής.
2: Να κάνει. Ναι.
1: Όχι, πού του δημιούργησε τον Πεπονή.
2: Έτσι μου τον έχω συνδεδεμένο με το ΑΣΕΠ για κάποιο λόγο αυτόν και τον Κακλαμάνη. Δεν ξέρω.
1: Γιώργος Γερολυμάτος. Γεννήθηκε το 1952, Έλληνας Χούλιο Γκλέσιας.
2: Και φωνάρα.
1: Βέβαια.
2: Έτσι.
1: Θαλής Τσιριμόκος. Παιχταράς. Επιθετικός τεράστιος μεγάλος. Έπαιξε 1,5 χρόνο στον Άρη, τον πήρε Όφη μετά, διέπρεξε τον Όφη και μπορεί να βγει και πρώτο σκόρερ. Ή πρώτο ή δεύτερο το 85, κάπου εκεί. Και κρατάω την Gloria Gaynor για μετά το διάλειμμα.
2: Εγώ κρατάω το 1955, Κώστα μου.
1: 55 έχουμε
2: το Pogrom.
1: Pogrom.
2: Το ναι. Pogrom με αφορμή Demek την προβοκάτσια στο σπίτι του και μάλα τα Τούρκ στη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε 9 ώρες μπορείτε να το καταλάβετε. Καταστρέφονται 4.500 ελληνικά καταστήματα, 1.000 σπίτια, 73 εκκλησίες και 37 σχολεία. Και από διαβάσματα του παρελθόντος έλεγαν οι κάτοικοι τότε της πόλης ότι επί περίπου ένα μήνα ή και κάτι παραπάνω έβλεπαν όλοι, και οι Τούρκοι και οι Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, άγνωστες φάτσες να μαζεύονται, φάτσες που δεν γνώριζαν κτλ. Ήταν πολύ καλά οργανωμένο ό,τι έγινε. Καθόλου τυχαίο.
1: Είδες γιατί δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι το συγκεκριμένο γείτονα με τίποτα και να ζητάς τα λεφτά, ας πούμε, από εξοπλιστικά και θωράκιση της χώρας να τα κάνουμε γιάχμα στα μπουζούκια.
2: Θες, δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς αυτό το γείτονα, αλλά.
1: Ναι, αυτά τα λέω γιατί ακούμε πολλά. Γιατί
2: το σίγουρο είναι ότι αν εμπλακείς με το γείτονα, δεν θα εμπλακείς μόνο με το γείτονα.
1: Ναι, ούτε ο γείτονας θα εμπλακεί
2: μόνο,
1: μόνο
2: με σένα.
1: Λοιπόν, πιάσαμε τα 30 λεπτά μετά τις 6 εδώ στο Μετρόπολης. Συντονισμένοι και συντονισμένες, μάλλον και συντονισμένοι στους 95,5, μαζί μας είναι η Fibran. Είναι η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών, με 10 εργοστάσια πλέον στην Ευρώπη, η Fibran, από ένα ταξίδι που ξεκινά από το 1974, εδώ από τις Σέρες, από την Τερπνή. Όλα τα προϊόντα της κορυφαίας εταιρείας παραγωγής μονωτικών υλικών στην ιστοσελίδα της www.fibran.gr. Μαράγδα Μπασάκου, παράθυρο σας πω.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Οι αναμετρήσεις της Super League 1 έφεραν αρνητικά αποτελέσματα για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, καθώς ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-1 από τον Παναθηναϊκό εχθές Κυριακή, ενώ ο Άρης γνώρισε την ήττα με 5-0 από την ΑΕΚ το Σάββατο. Ο Πανετολικός οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος με 9 βαθμούς μετά το διπλό επί του Λεβαδιακού με 2-0, ενώ ο Όφη επικράτησε της Κηφισιάς με 2-0 και οι αγώνες Βόλος Ολυμπιακός και Ατρόμητος Καλαμάτα έληξαν ισόπαλοι 1-1. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα στις 6 με το παιχνίδι Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Η πρεμιέρα του βόρειου ομίλου του Super League 2 ξεκίνησε με ισοπαλίες, αφού τα παιχνίδια Έλανα Γέννης Καρδίτσας και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος έληξαν 1-1, όπως και το Σαββατιάτικο μάτς Πανθρακικός Πύργος χωρίς τέρματα. Το πρόγραμμα συνεχίζεται σήμερα Δευτέρα με τα παιχνίδια Μαρκό Πανσεραϊκός στις 4, Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 5 και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς στις 5.30, ενώ ολοκληρώνεται την Τετάρτη με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β στις 4. Η Μπαρσελόνα επικράτησε εκτός έδρας της Βαλένθια με 5-0. Πετυχαίνοντας την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμο παιχνίδια πρωταθλήματος. Ο Γιαμάλ σημείωσε 2 τέρματα στο 6ο και στο 84ο λεπτό, ενώ σκόραραν επίσης η Λόπεθ στο 22ο, Ραφίνια στο 50 και Πέδρη στο 79. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
10: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
11: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
12: Μετρόπολης τελερώνε.
13: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Και σας έλεγα ότι θα περάσουμε στο δεύτερο μήωρο με Gloria Gaynor, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι στα 84, έχει κλείσει τα 83 και πάει στα 84 και ψάχνω και βρίσκω, ας πούμε, την τελευταία της εμφάνιση. Πότε μπορεί να είναι, δηλαδή πήγαινε το μυαλό μου της Μαράγδα ότι θα είναι πριν από καμιά δεκαετία,
2: ναι.
1: Και όμως πριν από ένα μήνα στο Μιλάνο η 83χρονη Gloria Gaynor, και το βάζω για την κουβέντα με τον Μπάριο και τα λοιπά, για το πότε πρέπει να αποσύρεται και να φεύγει ένας καλλιτέχνης. Ένας καλλιτέχνης κανονικά πρέπει να φεύγει όταν δεν μπορεί να μας δείξει πλέον κάτι από αυτό που ήταν. Για να το κλείσω, τουλάχιστον για μένα προσωπικά. Άμα δεις ότι στραβώνει η δουλειά και η φωνή δεν βγαίνει και διάφορα άλλα, νομίζω ότι αφήνεις χώρο. Έτσι δεν είναι? Όχι. Αλλιώς να έχεις τα φαινόμενα με Μπάριο, ας πούμε.
2: Ναι, έτσι κοίταξε.
1: Ενώ εδώ βλέπεις την Gloria Gaynor στα 83 να ξεσηκώνει 20χρονους mm-hmm. και λες, το έχει, ακόμα το έχει. At first I was afraid. I was petrified.

0: Πρέπει να δω τι μπορούσε η μάνα μου να κάνει στα 83. Γιατί εδώ θα ρίξει και κάτι στροφές. Αν θέλετε να δείτε το βιντεάκι, 29 Ιουνίου του 26, δύο μήνες πριν, στο Μιλάνο, ζωντανά. I will survive. And I grew strong and I learned how to get along. So now I'm back from outer space. Κι άλλο τραγουδάει ο Γρηγορίου μου. Κι ο Λύση.
1: Μαζί χέρι-χέρι. Εμείς τα λέγαμε. Ποιος θα φύγει πρώτος, ποιος θα δεν θα δει παρέλαση.
0: Λάθος θα είναι.
1: Εντάξει.
0: Λάθος θα είναι τώρα.
1: Εντάξει. Τώρα κάνουμε και παίξει, λίγο χούμορ.
0: Άμα δεν μπορεί να παίξει μια ομάδα καθόλου, εντάξει, εκεί το σκέφτεσαι και τα λοιπά. Τώρα σε ένα στραβό αποτέλεσμα, θαράζουμε προπονητές, δουλειά δεν κάνουμε. Δηλαδή.
1: Μας έχω ικανούς.
0: Δεν νομίζω.
1: Εσάς... Αλλά δεν νομίζω. Εμείς όχι. Εσείς δεν νομίζω.
0: Τι λες τώρα. Μπα. Εγώ πες ότι τρώω τρία γκολ την Κυριακή από την Τούμπα. Μέσα στην Τούμπα.
1: Εκεί τι θα διώξει το Γρηγορίο.
0: Όχι, βέβαια. Όχι. Εσύ αν φας τρία όμως.
1: Τι να φύγει ο Λύση.
0: Τι έκανε.
1: Και τι αφαίρουν. Δεν υπάρχει λύση με ύψιλον και ήττα.
0: Τι αφαίρετε.
1: Δεν υπάρχει λύση.
0: Κυράγγελο, τι κάνει.
1: Έτσι. Α, τέτοια λύση. Εντάξει, στα τσιμέντα, τα φλάει ανάποδα και, αυτό, και όλα αυτά τα ωραία.
0: Μα, αυτό θέλει. Αυτό βλέπω, νοσταλγείτε.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Βασαβίδη.
1: Σίγουρα δεν νοσταλγούμε αυτό.
0: Όχι. Λοιπόν, διαβάζουμε κανένα μήνυμα για να πάμε και στα υπόλοιπα. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, αυτό ήταν το Σαββατοκύριακο των χαμένων. Λέω Ήλιας, αλλά και εμείς με τους τραυματισμούς έχουμε μια καντεμιά που δεν λέγεται. Άσε που κάποιες ανταγραφές είναι μαύρο χάλι. Δεν είναι για προγνωστικά το επόμενο μάτς.
1: Δεν είναι για προγνωστικά.
0: Δεν είναι.
1: Πραγματικά δηλαδή. Δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν μέσα στην εβδομάδα οι δύο προπονητές για να τονώσουν τα αποδυτήριά τους. Όσον αφορά τα αποδυτήρια τώρα, μια και τόπα, στη ροή του λόγου, οι κάρτες που αντικρίζει φέτος ο ΠΑΟΚ για μένα δείχνουν ότι ο Λύση δεν έχει αποδυτήρια. Ότι δημιουργείται.
0: Παίρνει εύκολες κάρτες δηλαδή.
1: Φυσικά. Πόσες έχω, 3-4 κόκκινες. Στο σύνολο λέω, με τα ευρωπαϊκά.
0: Με τα ευρωπαϊκά, λες. Ναι.
1: Εμένα μου δημιουργείται η αίσθηση ότι ο Λύση δεν έχει αποδυτήρια. Αυτή την αίσθηση έχω, δεν έχει ακόμα. Τώρα κάποιος θα μου πει μπορεί να βγει.
0: Ναι. Το μαρκάρισμα του Ελουστόντο.
1: Ναι.
0: Είναι αλάνας. Δηλαδή, εμείς τα κάναμε αυτά για πλάκα. Σου περνάει όλες από πίσω και εσύ βάζεις το άλλο πόδι, το ανάποδο, μπα και κόβεις την μπάλα. Στην αλάνα όμως.
1: Ναι. Εγώ βλέπω.
0: Δηλαδή, ο Λύση φταίει.
1: Βλέπω από παίκτες.
0: Τα αποδυτήρια αυτά. Ναι.
1: Θεωρώ ότι.
0: Δηλαδή, αυτή η ενέργεια του Ελουστόντο.
1: Ναι, ναι, ο Λύση.
0: Ο οποίος μάλλον δεν κατάλαβε που ήρθε. Δεν κατάλαβε που έχει έρθει. Σου λέει πάμε εκεί να κάνουμε πλάκα.
1: Όταν ένας προπονητής κάνεις... δεν έχει τα αποδυτήρια του, ναι. Σημαίνει αυτό το πράγμα ακριβώς, ότι δημιουργούνται εύκολος εκνευρισμός, εύκολα λάθη, δηλαδή άντε πες Ελουστόντο, που η μεταγραφή, ναι, βλέπουμε τι είναι. Αλλά να εκνευρίζεται ο αρχηγός διαρκώς, ο Ζιβκοβιτς, ας πούμε, παραδείγματος χάρη.
0: Με τι πράγμα.
1: Με αυτά που βλέπει, με αυτά που δεν του βγαίνουν, με αυτά, με εκείνα και με τα άλλα. Εμένα, μου δείχνει ότι ο Λύση δεν τα έχει τα αποδυτήρια. Ναι. Δεν ξέρω αν θα τα αποκτήσει μελλοντικά, αλλά προς το παρόν εγώ αυτό βλέπω. Δεν ξέρω τι συνέβη σε αυτή τη ρημάδα την προετοιμασία. Οκ, ναι, πήγαμε να προετοιμαστούμε με έναν Κωνσταντέλια. Πήγαν οι άνθρωποι, ένα Ζίβκοβιτς, ένα Ζαφίρης, να παίξουν με έναν Κωνσταντέλια. Εντάξει, και όχι με όλο αυτό. Οκ, ήρθαν οι τραυματισμοί, έχουμε θέματα αρκετά. Αλλά εγώ αυτό εισπράττω. Εισπράττω μεμονωμένες σπασμωδικές κινήσεις που δημιουργούν μια γενικά κακή εικόνα. Σε σχέση δηλαδή με τον ΠΑΟΚ που ξέραμε τουλάχιστον μέχρι τον Γενάρη
0: Φεβάρη
1: τον περσινό.
0: Ποιάς τον περσινό. Ο ΠΑΟΚ της προηγούμενης...
1: ποιο να κρίνω.
0: Της προηγούμενης εβδομάδας, αν θυμηθούμε τι είπαμε μετά το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με αυτά που λες τώρα. Μέσα σε μια εβδομάδα, σε 5 μέρες ημερολογιακές.
1: Γιατί τι είπα εγώ.
0: Όχι εσύ.
1: Με αυτά που
0: είπαμε, με αυτά που υπόθηκε. Με το Λεβαδιακό, βεβαίως, αυτό είπαμε. Καλά, με δουλεύεις.
1: Είπε κανένας ότι διέπρεψε ο ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό.
0: Τα 4 γκολ έβαλε σε μέρα. Τι θες να πούμε, δηλαδή, ότι πήγε χάλια η μέρα. 4-0 ήταν το σκορ.
1: Ναι, με την έννοια πια όμως.
0: Ποια έννοια, ότι ο ΠΑΟΚ παίζει μπάλα, ότι ο ΠΑΟΚ αυτό, ο ΠΑΟΚ. Πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, κύπελο ο ΠΑΟΚ.
1: Καθόλου κάτι. Μέσα σε
0: 5 μέρες μας λέει.
1: Περισσότερο το αντιμετωπίσαμε εμείς όσα μια φιλική αναμέτρηση που είδαμε τις ελλείψεις του ΠΑΟΚ. Που τους βλέπουμε, που βγάζουν μάτι,
0: ναι.
1: Και στην αμυντική γραμμή και στο κέντρο, δεν το συζητάει κανείς αυτό. Σχολιάσαμε την πρώτη του Ούγκρεσιτς ότι δεν είναι επουδενή και ο τελευταίος που έθελε τη φλούσα κατάλαβε ότι δεν είναι αντικοσταντέλιας.
0: Καλά, δεν πήρε για αντικοσταντέλια τον Ούγκρεσιτς.
1: Στην αρχή αυτά ακουγότανε, διαψεύστηκαν κατευθείαν.
0: Πέρασμα.
1: Να είναι καλά και ο Κωστής ο Πετρωτός και με τα ρεπορτάζ του και με όλα. Δηλαδή για να μπαίνουν κάποια πράγματα στη θέση τους.
0: Εγώ πάντως θυμάμαι την προηγούμενη Δευτέρα.
1: Κέρδωσε χθες ο Ούγκρεσιτς.
0: Άκουγα. Ναι, κέρδωσε. Εντάξει, ναι.
1: Αν θέλω να βγάλω ένα κέρδος, ναι. Κέρδος ο Παυλέγκα.
0: Okay.
1: Αυτά τα δύο κρατάω.
0: Λοιπόν, Σαββίδης. Ναι. Δεν πουλάω, ούτε πρόκειται, ούτε τώρα πουλάω, ούτε θα πουλήσω.
1: Ναι, δεν είναι επίσημη ανακοίνωση βέβαια αυτή να πούμε στον κόσμο.
0: Τι πει, το μήνυμα είναι. Το στέλνει γραπτός στον φίλο του τον Κωστή. Πώς θα λένε, τον Κωνσταντίνο, τον Σανίδη.
1: Ναι, ο κύριος Σανίδης έγραψε ένα γράμμα. Τι
0: ναι,
1: να το πω.
0: Ένα γράμμα.
1: Σου γράφω ένα γράμμα.
0: Σου στείλω ένα γράμμα.
1: Μου θύμισε, πώς το λένε, άχρηση. Το θυμάσαι, μια σειρά με το Βεζίρι.
0: Δεν ήταν mail, δηλαδή γράμμα ήταν. Όντως, έβαλε κόλληση και.
1: Τι να σου πω.
0: Γραμματώσιμο κτλ.
1: Τι να σου πω, ρε Κώστα.
0: Τέλος πάντων, ναι, απαντάει όμως και ο Σαββίδης στον αγαπητό Κωστή, το φίλο του, και λέει: Κώστα, ευχαριστώ. Ο Θεός είναι μεγάλος. Θα βγω πιο δυνατός. Δεν πουλάω και δεν θα πουλήσω ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε την πίστη μου, ούτε την τιμή μου και την ποτηριακή ψυχή μου. Χρειάζεται υπομονή ο κόσμος, μάλλον για τον κόσμο λέει, και καιρός. Ευχαριστώ να ξέρω ότι είσαι κοντά μου και τα λοιπά. Πάντα φίλος, Ιβάν Σαββίδης.
1: Και για τον ίδιο σου το λέει, ξέρεις.
0: Δηλαδή?
1: Ότι χρειάζεται υπομονή. Ίσως είναι και η πρώτη φορά που σαν.
0: Από τότε, Σαββίδης υπομονή να κάνει.
1: Από τότε που ανέλαβε τα ηνία του ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδης, που δέχεται τόσο έντονη κριτική. Και όχι μεμονωμένη. Mm-hmm. Έτσι. Ίσως και αυτό. Και αυτός ο ίδιος να κάνει υπομονή και με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα του.
0: Ξαναστείλτε την επόμενη Δευτέρα άλλο ένα γράμμα.
1: Ναι, μπράβο να απαντήσει για να βγάλουμε συμπεράσματα.
0: Ακόμη ένα μετά το παιχνίδι στην Τούμπα.
1: Όντως. Γίνονται διάφορα. Θα χρειαστεί υπομονή από όλους, από τους πιο ψύχρεμους. Να κάνουν ένα βήμα πίσω και να μαζεύουν από ό,τι μπορούν. Είναι περίεργα τα πράγματα στην Τούμπα.
0: Στα μηνύματά σας, ο Χάρη το Εξάκη από την Αυστραλία γράφει center back. Πώς γίνεται να μην το βλέπει αυτό ο Καρυπίδης? Πώς το έχει δει, ρε φίλε? Πήραμε. Απλά ήσασταν τυχεροί, Χάρη, που ήταν τραυματίας ο Φαμπιάνο. Γιατί δεν θα τρώγα μπορεί και κανένα γκολ από αυτά που έφαγα με Φαμπιάνο. Δεν πειράζει.
1: Τώρα, άμα κοροϊδεύουν, θα φτάχουν άδικο με αυτό που λες. Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί, μεγάλη απώλεια ο Φαμπιάνο.
0: Ναι, γιατί κοροϊδεύουν, ναι.
1: Δεν θα κοροϊδεύουν ότι έφταιγε ο Φαμπιάνο που φάγαμε 5 γκολ.
0: Είπα εγώ ότι έφταιγε. Είπα ότι αν έπαιζε δεν θα τρώγαμε 5 γκολ.
1: Εντάξει.
0: Εγώ αυτό που βλέπω προπονητικά είναι ότι έχω σε μεγαλύτερη εκτίμηση το Λύση παρά τον Νίστρουπ. Λέει ο εξής.
1: Ναι.
0: Καλά. Όταν θα παίξετε μαζί.
1: Κοίταξε
0: θα
1: τώρα.
0: Τα πούμε.
1: Κοίταξε τώρα. Παίξουν, ο Παναθηναϊκός, ασχέτως που ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που ήταν εχθές,
0: ναι, ναι,
1: δεν είναι και αυτός το 100% του.
0: Έχει βέβαια, δεν είναι στο 100%. Παιδί.
1: Έχει βέβαια κάποιες.
0: Μόνο ο Πανετολικός είναι στο 100%.
1: Αλλά όταν έχεις έναν ταμπόρδα να βγάζει φωτιές, ναι, ναι, έχεις το Λιβάι, έχεις.
0: Καλά, δεν είχε καμιά ειδική έντολη κανένα έξω στον ΠΑΟΚ να μαρκάρει το ταμπόρδα.
1: Ο και οποίος, να είχε
0: ο οποίος βάζει στην εγκόλυμα.
1: Και να είχε μπορούσε.
0: Άμα δεν μπορούσε, παιδιά.
1: Όποιος δεν μπορεί.
0: Μην έχετε απαιτήσεις. Σοβαρές στο πρωτάθλημα. Κώστα, καλημέρα. Τι?
1: Τις απαιτήσεις τις είχαμε πριν. Τώρα θα υποστούμε αυτό που έχουμε.
0: Μέστα. Καλημέρα, Κώστα και Σμαράγδα. Το παιχνίδι το κέρδισε ο Τετέι με την αποβολή που πήρε και τα δύο γκολ που έβαλε. Στο πέναλτι του ΠΑΟΚ προηγείται φάουλ στον Γκάγκουα.
1: Δεν είναι, παιδιά.
0: Γιατί δεν είναι?
1: Γιατί για τα δικά μου τα μάτια δεν είναι.
0: Α, για τα δικά σου τα μάτια, εντάξει. Ότι είναι φάουλ είναι.
1: Θα σχολιάσει.
0: Απλά εσύ δεν το βλέπεις.
1: Όχι, δεν είναι φάουλ.
0: Αφού λες για τα δικά μου τα μάτια, ρε Μαράγκα.
1: Ναι, για μένα δεν είναι.
0: Αυτό λέμε. Άρα είναι φάουλ, για σένα δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι φάουλ. Δεν βγήκε κανένας να μας πει ότι είναι σίγουρα φάουλ. Εδώ δεν μας δείξανε το πέναλτι.
0: Δεν έχουμε κριτικούς για αυτά φάουλ. Έχουμε κρίσεις για τον διαιτητών, δηλαδή από τους τηλεδικαστές, ας πούμε, για άλλες περιπτώσεις. Κόκκινες κάρτες, πέναλτι πιο βαριά.
1: Από όπου και να το είδα, εγώ φάουλ δεν βλέπω να προκύπτει. Πήγα να κάνουν τα ξινά γλυκά τώρα επειδή δεν δώσαν το πέναλτι και αυτό.
0: Δηλαδή, σαν να λέω εγώ ότι ξέρεις κάτι, το πρώτο γκολ της ΑΕΚ είναι φάουλ. Είναι κακός, πρέπει να κυρωθεί.
1: Αλλά ακόμη και έτσι.
0: Λέει όμως ο Αλεξής δεν είναι φάουλ. Ναι, αλλά εγώ είδα φάουλ.
1: Ακόμη
0: το
1: και έτσι.
0: Βγάλουμε άκρη τώρα.
1: Καλά, εμένα ρωτά. Εγώ τα μάτια μου τι είδανε.
0: Ναι.
1: Ακόμη και φάουλ να είναι, που για μένα δεν είναι, το είδα αρκετές φορές. Mm-hmm. Είναι πάλι μια πολύ κακή διαιτησία. Πάρα πολύ κακή διαιτησία. Διότι αυτό το άφησε, όπως άφησε και άλλα, κάτι κιτρινούλες να φύγουν έτσι.
0: Δηλαδή, ο διαιτητής που φάγατε 3 γκολ τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι βέβαια.
0: Α.
1: Αλλά αυτό δεν αφαιρεί το δικαίωμα.
0: Ότι ήταν κακή διαιτησία.
1: Και δεν αφαιρεί το δικαίωμα σε μια ομάδα που δεν πατάει καλά να διεκδικήσει ό,τι μπορεί. Γιατί θα μιλούσαμε για 1-1 ίσως.
0: Ναι.
1: Γιατί και
0: πέναλτι,
1: τα πέναλτι δεν μπαίνουν.
0: Στη φάση του πέναλτι, βέβαια, είπαμε ότι φταίει ο ΒΑΡ. Αλλά και αυτός διαιτητής είναι. Είναι στη διαιτησία, κρίνεται και αυτός.
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Λανουά.
0: Ο κύριε Λανουά.
1: Βέβαια. Και θα αρχίσουν να λένε τώρα κύριε Λανουά.
0: Κρίμα για τον τραυματισμό του Μαρκινού, συνεχίζει ο Χρήστος, αλλά πέναλτι δεν ήταν. Ναι, κρίμα, ήταν πολύ σοκαριστικό. Το έβλεπα το παιχνίδι αυτό. Πέναλτι δεν ήταν, λέει. Δηλαδή θεωρεί ότι ο Σαμπάνης πήγε στην μπάλα.
1: Πώς το θεωρεί αυτό, ρε παιδιά?
0: Πρόλαβε. Ο Σαμπάνης πρόλαβε την μπάλα, λέει. Καλημέρα, αυτό ήταν το Σαββατοκύριακο, μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά ήταν συγκλονιστικές οι εικόνες και όντως και χωρίς καμία. Δεν θέλω να βάλω υπερβολή.
0: Ναι.
1: Ήταν. Δεν είναι. Πόνισε ψυχή, ρε παιδί μου.
0: Με τον τραυματισμό του.
1: Δεν το συζητάμε τώρα.
0: Αυτό δεν θέλουμε να το βλέπουμε σε κανένα ποδοσφαιριστή που δεν είναι.
1: Και μάλιστα να πω και. Καταλαβαίνω απόλυτα το Μεντιλίμπαρ. Που βγήκε και.
0: Και κάνει και άλλο παίχτη μετά, έτσι.
1: Ναι.
0: Κάνει και άλλο παίχτη με εξάρθρωση ώμου.
1: Σωστά.
0: Το Βόλος όμως λίγο σκληρά
1: πώς
0: τον
1: να
0: έπαιξε.
1: Παίξεις.
0: Λίγο σκληρά τον έπαιξε τον Ολυμπιακό ο Βόλος. Πολύ ξύλο, κύριε Μπέο. Δεν ξέρω τι αποθυμένο έβγαλε. Αλλά επειδή τα ρίχνουμε όλα στους προέδρους, παιδί μου, γι' αυτό το λέω.
1: Χωρίς να το πάρω Κώστα χαμπάρι
0: πάρα
1: καθόλου.
0: Πάρα πολύ σκληρά έπαιξε ο Βόλος.
1: Και χωρίς να το σχολιάσουμε εμείς καθόλου,
0: ναι.
1: Γιατί δεν το πήραμε μάλλον χαμπάρι. Ο ίδιος ο Ελκαμπή.
0: Ναι.
1: Τα είδα στις εκπομπές κι εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν χρεώνει τον τραυματισμό του στον Σαμπάνη, αλλά.
0: Παιδί μου, δεν
1: στον βαρύ αγωνιστικό χώρο. Το πόδι
0: δεν
1: του.
0: Δεν μπορεί να σηκώσει το πόδι.
1: Ναι.
0: Πιθανό.
1: Και γίνεται λόγος για το Πανθεσσαλικό και για την κατάσταση.
0: Πιθανό.
1: Χτες τα είδα αργά. Στις εκπομπές κι εγώ.
0: Λοιπόν, τι λέει αυτός τώρα από.
2: Bonjour.
0: Τι θες, ρε.
2: Το αισιόδοξο του θέματος Μαρό είναι ότι θα έχουμε ατελείωτο χρόνο Σαββατοκύριακα να βρισκόμαστε και να μην ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο.
0: Είναι το μήνυμα της ημέρας.
1: Πίτσα μπύρα καναπέας, αντέ φέτος. Μαζί εδώ με τους συμπολίτες.
0: Λέει ο Βαλάντης στο Ερακλάκι, το οποίο παίζει σήμερα.
1: Ναι.
0: Πάμε να παίξει με το Λεβαδιακό. Με τον Αστέρα, συγγνώμη.
1: Με τον Αστέρα.
0: Καλημέρα, αδερφέ. Αυτοί. Όχι, σήμερα. Καλημέρα, φίλε μου. Οι αγρότες λέει πρέπει να τιμωρήσουν το Μητσοτάκη γιατί πλέον παίρνουν αυτά που πρέπει. Οι καθυστερήσεις οφείλονται στις εκαθαρίσεις που γίνονται σε κάθε κωδικό. Αμείβονται στα πραγματικά καλλιεργήσιμα στρέμματα και όχι στα δηλωθέντα πλέον.
1: Τι δεν. Κάτι διάβαζα ένα μήνυμα και δεν το έπιασα. Για ξαναπέστε.
0: Είπε για τις καθυστερήσεις που έλεγες. Λέει ότι οι αγρότες πρέπει να τιμωρήσουν το Μητσοτάκη γιατί πλέον παίρνουν αυτά που πρέπει να πάρουν. Λέει οι άλλοι αγρότες θα τιμωρήσουν το Μητσοτάκη. Οι καθυστερήσεις, λέει Σμαράγδα, οφείλονται στις εκαθαρίσεις που γίνονται σε κάθε κωδικό. Πλέον αμείβονται στα πραγματικά καλλιεργήσιμα στρέμματα και όχι σε αυτά που δηλώνουν.
1: Εντάξει, κρατήστε σε ένα μικρό καλάθι άμα τους μαζέψαμε όλους αυτούς. Γιατί
0: ναι.
1: Η απατεωνιά στην Ελλάδα, ξέρετε, τρέχει ένα βήμα πιο μπροστά.
0: Εντάξει, σωστό αυτό που λέει Μαρέγδα. Και πρέπει εμείς κάτι να κάνουμε.
1: Αυτή η πανηλήθεια, συγγνώμη, γιατί τώρα περνάει από τις οθόνες, το Sky.
0: Ναι.
1: Πόσα πιστεύω. Λεφτά μπορεί να πήρε για να κάνει αυτή την ανοησία, ή σε πόσα ήλπιζε.
0: Διακοπές πάνω σε νησίδα, λέει ο τίτλος. Κάτσε ακούσουμε εδώ πέρα.
3: Ναι.
4: Δεν με ακούσα από τίποτα.
3: Παιδιά,
4: σαν το φραπέ στη Βουλή.
0: Έτσι.
3: Θα σας πω εγώ την είδηση. Η κοπέλα αυτή δεν πήγε να κάνει ηλιοθεραπεία. Γιατί τα σχόλια έλεγαν ότι πήγε να κάνει ηλιοθεραπεία. Λες και άλλα μέρη, ωραία, δεν υπήρχαν και ηλιοθεραπεία. Πήγε για να βγάλει την τέλεια φωτογραφία. Γιατί φανταστείτε τώρα εκεί πέρα, με το μαγιό στη μέση του σταυροκίνητα. Εντάξει, οι οδηγοί καταλαβαίνετε ότι σταματούσαν. Δημιουργήθηκε κίνηση στο δρόμο.
4: Ούτε γκριμάτσες μην κάνεις.
3: Κίνηση στο δρόμο έγινε. Θα μου πεις γιατί έγινε κίνηση. Θα απαντήσω εγώ, Δημήτρη, γιατί έγινε κίνηση. Γιατί άμα βλέπεις μια καλονή τώρα εδώ πέρα με το μαγιό της να κάνει ηλιοθεραπεία,
0: ναι.
3: Άντρας, γυναίκα, παιδί, σκυλί, γιατί σταματάει. Δεν γίνεται, παιδιά, αντικειμενικά.
4: Σε αυτοκινητόδρομο.
3: Σταματούσαν κανονικά τα αυτοκίνητα.
1: Άλλα θα έπρεπε να πει. Πόσο ανόητη η κοπέλα μπορεί να είναι αυτή.
0: Συγγνώμη, βλέπεις το περιπολικό τι γράφει. Η λυρικά. Στη Ρωσία έχει γίνει αυτό.
1: Τι να σου πω, προσπαθούσα και εγώ να καταλάβω.
0: Αυτό πρέπει να έχει γίνει στη Ρωσία.
1: Παιδιά, σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, να καταλάβετε. Και νησίδα όταν λέμε, μην φανταστείτε.
0: Όχι, μικρή, αλλά το πωλής, άμα δεις λίγο, είναι ηλυρικό. Δες. Βλέπεις.
1: Ναι.
0: Άριτς,
1: ναι.
0: Κάτι τέτοιο γράφει.
4: Πιο ασφαλή είδηση έχεις για τον Δημήτρη.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Πάντως είναι καλονή.
0: Είναι. Καλημέρα Κώστα. Αν αυτός ο διαιτητής έπαιζε έτσι την ΑΕΚ, ο πρόεδρος της ΑΕΚ θα είχε προσφύγει ήδη στην UEFA. Α, ο χθεσινός του ΠΑΟΚ,
1: Τώρα αυτό είναι μπηχτή στον πρόεδρο του ΠΑΟΚ.
0: Τι να κάνει ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, εκεί που είναι. 15 του μηνός κλείνει ένας χρόνος από την απεργία πείνας του Ρούτσι για να κάνει την εκταφή και ακόμη δεν την έχει κάνει.
1: Σήμερα παρεπιπτόντως, παιδιά, ξεκινάει πάλι η δίκη των Ντεμπών.
0: Ναι.
1: Έχουμε πάλι έναρξη στο δικαστήριο.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε να δούμε τώρα. Τα μαζέψαμε, τα κάναμε μια σούμα.
0: Ναι.
1: Ποιο παιχνίδι δεν σχολιάσαμε, λες.
0: Τώρα αυτά που δεν είδαμε. Δεν τα είδαμε όλα.
1: Δεν τα είδαμε όλα.
0: Όχι, βέβαια. Εγώ τον Πανετολικό δεν τον είδα.
1: Αυτό ήθελα να πω για το Μεντιλίμπαρ και κόμμα.
0: Είδα το παιχνίδι του Ολυμπιακού, είδα τον Άρη, είδα τον Μπάοκ. Είδα τον Όφη.
1: Είδες Όφη.
0: Είδα, για.
1: Όφη θα έτρωγε 5 γκολ, πιστεύεις εσύ από την ΑΕΚ?
0: Εύκολα. Πολύ πιο εύκολα.
1: Εγώ δεν νομίζω.
0: Πολύ πιο εύκολα.
1: Παίζει πολύ πιο έξυπνα ο Κόντις και παίζει ανασταλτικά. Γι' αυτό σου είπα ότι ο Άρης πήγε να παίξει αυτό που
0: καλά, ο Άρης πήγε να παίξει χωρίς στόπερ. Πήγε με ένα δίδυμο το οποίο πρώτη φορά έπαιξε. Δηλαδή, σου τα λέω. Με τον Γένσεν, ο οποίος είναι οχτάρι. Οχταροδέκαρος. Και τον έχουμε κατεβάσει αναγκαστικά.
1: Και το λέω.
0: Εμείς το ξέραμε. Ας πάει ο Όφη.
1: Γιατί τον κέρδισες.
0: Εντάξει, ας πάει ο Όφη χωρίς τους βασικούς του στόπερ να παίξει μες στη Φιλαδέλφια και μετά σου πω εγώ πώς θα τα φάει.
1: Σωστό και αυτό που λες.
0: Τι τώρα,
1: αλλά παιδί μου, εντάξει, στερεύουν και οι δικαιολογίες. Μια θα μας λείπει ο ένας, μια θα μας λείπει ο άλλος. Τον ΠΑΟΚ λείπουν όλοι. Δεν τρέχει τίποτα. Ένα Γιαννούλη, μια Γιαννουλιάδα ζήσαμε όλο το τρίμηνο. Έκανε διακοπές το παιδί στη Χαλκιδική. Ναι. Να τα αποτελέσματα. Τέλος πάντων.
0: Κάτσε βάλουμε τραγούδι για τον Πρωθυπουργό.
1: Όπα.
0: Μαθαίνει και ο Γιαννάκης, ο Χιλιτίδης.
1: Ναι.
0: Από τα παλιά.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Ξέρεις.
1: Μου
0: ήρθε ο Μητσοτάκης εδώ και έδινε όντως έτσι πως λέγατε, ας πούμε.
1: Τι να δούμε.
0: Ή ήταν φιδωλός στις παροχές. Άκου εδώ και λέει Μπουρνέλης.
5: Δώσε μου και εμένα μπαρμπα, δώσ' μου μπαρμπα να χάρη.
0: Εγώ νόμιζα ότι εμείς το λέγαμε τόσο και εμένα μπαρμπα, τελικά ήταν τραγούδι από τις δεκαετίες του 50.
1: Ξέρεις τι πιστεύω πραγματικά, τι? Ότι συνέβη.
0: Για πες.
1: Ο Μητσοτάκης έτσι αρχότανε. Εκείνο που μπορεί να δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες στον κόσμο είναι αυτή η πρεμούρα των δημοσιογράφων να προσπαθούν να πούν ότι έχουν πηγές και οι πηγές τους είπαν ότι θα κάνει εκείνο και οι πηγές τους είπαν ότι θα δώσει αυτά και δημιουργήθηκαν μεγαλύτερες προσδοκίες.
0: Να σου...
1: Όλη τη βδομάδα, ένα δεκαήμερο τώρα,
0: δεν
1: άμα έβλεπες.
0: Νομίζω ότι ό,τι
1: ζούσαμε
0: διερεύσει...
1: την παροχολογία.
0: Ναι. Γιατί σταθήκανε σε πολλά πράγματα τα οποία στη συνέντευξη τύπου είναι κάπως διαφορετικά.
1: Αλλά
0: αυτά που διέρευσαν την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ήτανε...
1: Πώς?
0: Ποιο?
1: Ορίστε, ένα που με αφορά εμένα και το άκουγα συνέχεια.
0: Για πες.
1: Γιατί με αφορά ίσως και το πρόσεχα.
0: Τρίτεκνη, τι?
1: Ότι θα εξομοιωθούν οι τρίτεκνοι με τους πολύτεκνους. Πράγμα που δεν συνέβη ποτέ. Δηλαδή είχα και εγώ μια ελπίδα, καθόμουν να ακούσω τι θα πει.
0: Τι διαφορές έχετε?
1: Έχουμε αρκετές διαφορές. Εμείς θεωρούμαστε, ρε παιδί μου, ότι έχουμε τρία παιδιά σκέτο. Δηλαδή, έχεις εσύ ένα παιδί και έχεις επίδομα. Ωραία. Έχεις δύο παιδιά και έχεις επίδομα. Εγώ έχω τρία και έχω κάτι παραπάνω. Οι πολύτεκνοι δεν έχουν τέτοια. Έχουν αφορολόγητο παντού, έχουν δωρεάν μεταφορές, πράγμα που δεν ισχύει για τους τέκνους. Έχουν ακόμα και στρατιωτική θητεία στα RN τέκνα εξάμηνο. Εγώ θα πάει κανονικά ο γιος μου, ας πούμε, επειδή είμαστε τρίτεκνοι, θα έχει μια μικρή διευκόλυνση. Αντί να κάνει 12 μήνα, θα κάνει 9 μήνα.
0: Μηδενικός φόρος για τους τρίτεκνους ανακοινώθηκε χθες στον Πρωθυπουργό.
1: Έως
0: 20.000 ευρώ.
1: Δηλαδή...
0: Πόσα παραπάνω βγάζετε?
1: Καλά, συγγνώμη, 12 μήνες δουλεύει.
0: Τι κλαίτε να πούμε ότι τη βγάζετε δύσκολα?
1: Σύζυγη.
0: Ναι, είναι παιδί μου. Άλλο λέω εγώ. Μέχρι τα 20.000 ευρώ είναι λογικό. Από εκεί πέρα δηλαδή δεν κατάλαβα. Δηλαδή, πού θες να μπει το όριο?
1: Συγγνώμη.
0: Άμα το βάλουμε στους 25.000, ο τρίτεκνος που δηλώνει 26, δεν είναι άδικο να μην είναι και αυτός μέσα στο αφορολόγητο?
1: Ο πολύτεκνος τότε.
0: Ο πολύτεκνος έχει 4 παιδιά.
1: Έχει.
0: Τι κέρες, Μαράκ, ένα παιδί παραπάνω. Δηλαδή, άμα είναι έτσι, γιατί.
1: Λοιπόν,
0: αυτοί που έχουν δύο παιδιά, γιατί να μην είναι και αυτοί σε αυτά τα καλούδια που απολαμβάνετε εσείς οι τρίτεκνοι?
1: Να σου πω κάτι.
0: Ορίστε, ένα παιδί παραπάνω. Δηλαδή, άμα είναι έτσι, γιατί.
1: Λοιπόν,
0: αυτοί που έχουν δύο παιδιά, γιατί να μην είναι και αυτοί σε αυτά τα καλούδια που απολαμβάνετε εσείς οι τρίτεκνοι?
1: Να σου πω

0: Το ακαθάριστο προϊόν των νοτιοκρατών, που είναι μία από τις πιο πλούσιες χώρες του κόσμου, γιατί τα πάντα νομίζετε ότι γίνονται με λεφτά, γεννάνε 0,8. Εμείς είμαστε στο 1,9, είμαστε ακόμα, όχι στο 2,1. Είμαστε πολύ καλά ακόμα.
1: Όχι, εγώ γέλασα πάρα πολύ με το αποταμιευτικό, δηλαδή έκλαψα.
0: Ας το αποταμιευτικό.
1: Έκλαψα.
0: Το ότι οι νοτιοκορεάτες, που είναι από τις πιο εύρωστες χώρες στον κόσμο, έχουν συντελεστεί 0,8. Τι σας λέει, ότι είναι θέμα οικονομικό? Όχι. Είναι θέμα ότι η κοινωνία πλέον βλέπει αλλιώς κάποια πράγματα, και όσα και να του δώσεις αυτή τη στιγμή του 20χρονου, όσα και να του δώσεις, θα σου πει όχι, εγώ με την οικογένεια εξής, έχω άλλη αίσθηση. Αφήστε με, θα δω όταν.
1: Δεν μπορούμε να εξομοιώσουμε κοινωνίες οι οποίες είναι νύχτα με τη μέρα, μέρα με τη νύχτα.
0: Γιατί?
1: Άλλο οι ευρωπαϊκές πολιτείες, ναι, άλλο οι ασιατικές πολιτείες. Οι Κορεάτες, ακόμα όταν βλέπουν το αφεντικό τους, κάνουν υπόκληση και η μύτη πάει στο πάτωμα.
0: Οι Κορεάτες, όταν ήταν φτωχοί, έτσι, πριν από 60 χρόνια, γεννούσαν 4 παιδιά μέσο όρο.
1: Ναι.
0: Μόλις
1: τα
0: τσάκωσαν, σμπαράγδα, πήγαν στο 0,8.
1: Και μετά τον πόλεμο, ο κόσμος που ήταν κατεστραμμένος γεννούσε. Είναι το αίσθητο της επιβίωσης. Δεν έχει σχέση τώρα αυτό με προηγμένες κοινωνίες και με τα φαινόμενα της υπογεννητικότητας που αντιμετωπίζουμε. Είναι τελείως διαφορετικά.
0: Τι πρέπει
1: τα
0: να δούμε για να καταλάβουμε, ρε παιδί μου, τι θέλουν να σου.
1: Και εκτός αυτού, εμείς μιλάμε για την Ελλάδα τώρα.
0: Ναι,
1: αυτή
0: για την Ελλάδα,
1: στιγμή,
0: ωραία. Στα μέτρα μας. Όπου φτάνει το πάπλωμα. Το είπαμε χθες. Το είπε ξανά ο Πρωθυπουργός, και αυτό, ξέρεις, είναι ένα ζήτημα για αυτούς που θα έρθουν σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Ότι πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση ελέγχει τις δαπάνες σου, κάτι το οποίο ξέχασε ο Τσίπρας, και ή τις κόβει, ή σου δίνει το OK για να πας, ας πούμε, στον προϋπολογισμό του κάθε χρόνο του Οκτωβρίου.
1: Εγώ το σκέφτομαι λίγο.
0: Δεν
1: αφαίρεται
0: ο καθένας κάνει τι θέλει.
1: Με στεναχωρεί πάρα πολύ.
0: Ποιο?
1: Ότι βλέπω ότι σύμφωνα με τα μέτρα που. Και βγάλε το Μητσοτάκι από τη μέση, τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, τον Πρωθυπουργό.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τα μέτρα που μας είπε ο Πρωθυπουργός και τα ξέρουμε πλέον όλοι, μένει να ακούσουμε τι θα γίνει η εξειδίκευση σήμερα. Ότι η χώρα μας δεν έχει καμιά προοπτική για ανάπτυξη. Δηλαδή, μια χώρα που φοβάται να κάνει αύξηση σε μισθούς, και το λέω γενικά αυτό, Κώστα. Όχι για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το τονίζω.
0: Λες, φοβάται.
1: Φοβάται, αυτό δείχνει. Είναι φοβική.
0: Κάτσε, ρε Μαραγδέ, ήταν 686 ευρώ το 2019 ο κατώτατος. Γιατί πάντα σε κάθε χώρα τον κατώτατο είναι τον μέσο.
1: Περίμενε να τελειώσω λίγο τη σκέψη μου και θα πάμε και σε αυτό που
0: λέει. Όχι, γιατί σου φοβάται, αλλά είναι.
1: Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Φυσικά και
0: 30-35% αύξηση έγινε.
1: Και συνεχίζει με επιδοματικές πολιτικές. Δείχνει ότι φοβάται πάρα πολύ ότι η ανάπτυξή της,
0: ναι,
1: κρέμεται σε μία κλωστή.
0: Μα δεν υπάρχει ανάπτυξη.
1: Γιατί όταν αναπτύσσεις.
0: Όταν λες ανάπτυξη, τι εννοείς?
1: Ναι, η ανάπτυξή της. Το να βγούμε. Με
0: δημόσια έργα
1: μου,
0: κάνουμε, ρε Σμαράγδα. Δημόσια έργα.
1: Το να βγούμε από αυτό
0: και
1: το φαύλο.
0: Κάποιοι ιδιώτες, ας πούμε.
1: Αυτό. Ναι. Το να βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο. Το μετρημένα κουκιά, μετρημένα κουκιά. Δεν φαίνεται από πουθενά, τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον. Και το λέω και το ξεκαθαρίζω.
0: Θέλεις δηλαδή θεαματικές κινήσεις?
1: Όχι θεαματικές. Εμείς δεν κάναμε τίποτα. Δηλαδή τώρα το σου λέει.
0: Κάτσε, σου λέω τόση ώρα και κάνεις το αγνοείς ότι ανέβηκε 35% κατώτατος μισθός.
1: Ναι.
0: Ήταν 668, πώς ήταν?
1: Κοίταξε, το αγνοώ γιατί.
0: Και είναι στο 950 και θα κλείσει λίγο στο 1000.
1: Το αγνοώ γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί μου θυμίζει αυτό που κάναμε με τα 1400 προϊόντα. Πρώτα τα ανατιμήσαμε στο Θεό. Τα λένε τα ρεπορτάζ, όχι εγώ. Και μετά τα κατεβάσαμε. Και μας βγαίνουν και πολλά πιο ακριβά από ό,τι πριν. Δηλαδή,
0: δεν το πιστεύω.
1: Είχαμε κατεβάσει.
0: Έχω τους λόγους μου, γιατί πήγα και
1: τσάκαρα.
0: Έχει γίνει σε ένα βαθμό, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό που περιγράφουν οι μόνιμα κλαψιάριδες, ας πούμε.
1: Μου θυμίζει αυτά τα προϊόντα, τέλος πάντων, ναι, όχι όλα.
0: Άκουσα
1: αλλά γίνανε αυτά.
0: Άκουσα ένα μανάβι. Εγώ έλεγε τις τιμές στο μανάβικο και έλεγε ότι μην ακούτε τους παπατζίδες. Το λεμόνια κάνουν 1,58, οι ντομάτες 1,72.
1: Ναι, δεν υπάρχει παπατζίδες.
0: Τα αγκούρια. Όταν όχι, άλλο σου λέω ότι.
1: Μπαίνει ο ρεπόρτερ μέσα και βλέπει την τιμή του
0: Ιουλίου. Ναι, αυτό ναι.
1: Έτσι.
0: Μα αυτό σου λέω, τον έχω το μανάβι.
1: Εμένα μου θυμίζει αυτό. Ρίξαμε, ναι, πρώτα τους μισθούς μας και τη συντάξη μας στα τάρταρα.
0: Δεν τους ρίξαμε.
1: Και τώρα φυσικά, και τώρα πανηγυρίζουμε που πάμε να ακουμπήσουμε.
0: Δεν πανηγυρίζει κανένα, σε Σμαράγδα. Πού θέλει το πανηγύρι?
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτή τη στιγμή θα έπρεπε με τους ρυθμούς.
0: Πάμε βήμα-βήμα.
1: Με τους ρυθμούς ανάπτυξης,
0: ναι,
1: να μην φοβόμαστε να ανακοινώσουμε έστω άμεσα αυτό που είπε ο Μητσοτάκης, τα
0: 950. Ναι.
1: Και εμένα αυτό με τρομάζει για το αύριο της χώρας.
0: Εμένα
1: προσωπικά
0: με τρομάζει αυτός που θα έρθει αύριο
1: ότι
0: και θα πει ότι θα το πάω εγώ το μισθό στα 1200. Και
1: ναι,
0: δεν με νοιάζει τι θα λένε οι Ευρωπαίοι, δεν με νοιάζει τι λέει ο Βαραγιάννης.
1: Άλλο το 1.250 και άλλο το 9.50 που βάζω εγώ στο κάδρο.
0: Το 9.50 υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει ακόμα. Είπαμε.
0: Κάτσε ρε Μαραγδά, 9.38 είναι.
1: Δεν υπάρχει ακόμα.
0: Πώς
1: 9.50
0: είναι?
1: Θα πάει και χιλιάρικο στο βάθος.
0: Είναι, μα έτσι πρέπει να γίνει.
1: Αλλά ναι, με τρομάζει η επιδοματική πολιτική που συνεχίζεται μετά από 7 χρόνια, αν θες, που δεν είμαστε στα μνημόνια. Και σου λέω, δεν το λέω για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για όποια.
0: Ναι.
1: Για το μέλλον μας, γιατί η επιδοματική πολιτική σήμερα είναι ένα επίδομα. Αύριο δεν είναι. Έτσι, και γι' αυτό το λόγο κιόλας έχει τη μορφή επιδόματος μια παροχή. Μάλιστα.

0: Είναι στα 920 αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, για να μην εγκλωβίζετε.
0: Ήταν 650 όταν τον ανέλαβε ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός. Δηλαδή 650 μέχρι το 920 νομίζω είναι κάπου στο 30%. Δηλαδή τι άλλο θέλαμε. Θέλαμε συγκράτηση βεβαίως, τιμών κτλ.
1: Ναι, βέβαια, τρελό πληθωρισμό και ακρίβεια.
0: Σε αυτό ναι, σε αυτό ναι.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
0: Έβλεπα τον Τούρκο χθες που είχε στόχο για 9% πληθωρισμό και έχει 21. Και δεν ακούγεται εκεί πέρα τίποτα.
1: Γιατί μπορούν.
0: Δεν μπορούν, ναι. Έχεις δίκιο. Πάμε στο δελτίο.
1: Ναι.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
4: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Στην στρατηγική της κυβέρνησης για την οικονομία και την ακρίβεια αναφέρθηκε εκτεταμένο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παρέθεσε χθες το μεσημέρι στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι προγραμματισμένη για σήμερα το μεσημέρι από το Υπουργείο Οικονομικών, παρουσία του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη. Ωστόσο, απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για όσα εξήγηλε το βράδυ του Σαββάτου από το Βελίδιο, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στη δημοσιονομική πειθαρχία, τη μόνιμη ενίσχυση των εισοδημάτων και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Επίσης, σημείωσε ότι το πρόγραμμα στήριξης είναι αυστηρά κοστολογημένο και κινείται μέχρι το τελευταίο ευρώ εντός των δημοσιονομικών στόχων που έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πείρα εξαπέλυσαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και ο Άντωνης Σαμαράς μετά τη συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας τον πρωθυπουργό των καρτέλ και καταλογίζοντάς του αναξιοπιστία και αλαζονία. Στην περιοχή της Τανάγρας σε μεγάλη έκταξη έχουν αποκλείσει οι αρχές ώστε να προχωρήσουν οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος του Phantom που κατέπεσε το μεσημέρι του Σαββάτου κατά τη διάρκεια πτήσης επίδειξης. Κλειδί θα αποτελέσουν τα στοιχεία που θα μπορέσουν να ανακτήσουν ειδικοί εμπειρογνώμονες από τα συντρίμια και ενδεχομένως από τις επικοινωνίες που είχαν οι πιλότοι πριν από τη μοιραία συντριβή. Νεκροί ανασύρθηκαν ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου. Ιστορική πρωτιά για το ακροδεξιό AfD στη Σαξονία Anhalt, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις εκλογικού αποτελέσματος, η εναλλακτική για τη Γερμανία λαμβάνει περίπου 44,3% στις εκλογές του κρατηδίου. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Friedrich Merz αναμένεται να φτάσει στο 18,5%, το Αριστερό Κόμμα στο 9,5%, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το SPD, στο 8% και η Πράσινη στο 9%. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρμόδιες αρχές σε μεγάλο μέρος της Βορείου Ελλάδος, καθώς για σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, μεταξύ άλλων στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, στη Θάσο και τις Σποράδες. Σε αφορά την πρόγνωση καιρού για τη Θεσσαλονίκη, αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Το μεσημέρι θα γίνουν πρόσκαιρα νότια έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμαθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμαθεί από 15 έως 29. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά οι ειδήσεις στο metrosport.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium
8: της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Εσύ, τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
12: Να αποζημιώνει άμεσα.
10: Άλλο.
12: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
10: Άλλο.
12: Να έχει λογικές τιμές.
10: Άλλο.
12: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
10: Άλλο.
12: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
10: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
9: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
10: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
13: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι 5. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινες στο Δουλευταρά.
14: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
15: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
16: Durostick για κάθε χρήση,
15: Durostick υπάρχει λύση. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο, διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο, με το που αγοράσεις τσάντα παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο, μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
18: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
19: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
20: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
21: Λίγο μετά τις 7,
22: ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
1: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Μετρόπολης τρελαίνομαι.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: εβδομάδα από το Μετρόπολης. Εδώ είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο 95,5 και συνεχίζετε το καλοκαίρι κανονικά. Ήμουν Χαλκιδική Σαββατοκύριακο από την Παρασκευή. Κανονικότατα όμως, όταν σου λέω κανονικά, είχα να πάω στα Ψακούδια πριν από τη Σάμο, σαν να βρήκα ακριβώς την κατάσταση που υπήρχε στις 20 Αυγούστου.
1: Καλοκαίρι.
0: Κανονικά.
1: Ναι.
0: Κανονικά, έτσι. Δηλαδή, κόσμος, τα μαγαζιά γεμάτα, τα δωμάτια γεμάτα. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό για λίγο καιρό ακόμα για να μπορέσει να κάμψει γενικώς ο κόσμος στη Χαλκιδική. Νομίζω ότι πήγανε καλά φέτος. Με την εστίαση υπάρχουν ζητήματα, αλλά αυτά νομίζω ότι σιγά σιγά θα δημιουργούνται στη χώρα. Σε πολλές περιοχές με την εστίαση.
1: Ναι, λες.
0: Ναι. Ναι.
1: Έχουμε πάρα πολλά
0: μηνύματα.
1: Όταν πας
0: 10 μέρες, ας πούμε, σε ένα δωμάτιο, σε ένα διαμέρισμα, έχει μέσα κατσαρόλες, κουζίνες, φούρνους κτλ. Θα βγεις και έξω μια μέρα για φαγητό. Παλιά αυτό ήταν 7 μέρες έξω για φαγητό. Τώρα έχουν μία με δύο.
1: Πού το είδα.
0: Γι' αυτό και τα σούπερ μάρκετ.
1: Κάποιον είδα στην τηλεόραση να το λέει αυτό, ξέρεις. Ναι, ναι. Σταματήστε να βάζετε κουζίνες.
0: Μα μου το είπε εμένα επαγγελματία στην περιοχή.
1: Και σε θυμήθηκα, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι. Βγάλετε τις κουζίνες από τα μαγαζιά.
1: Βγάλετε τις κουζίνες από τα σπίτια.
0: Ε?
1: Από τα σπίτια.
0: Ναι, βγάλετε τις κουζίνες, θα κάνετε λέει ένα σαλονάκι μικρό εκεί που είναι η κουζίνα. Λοιπόν, άλλα ζητήματα πολλά. Έχουμε το δυστύχημα στην Τανάγρα. Εκεί πριν από ένα μήνα η φίλη μας η Ελένη Καραχλέ μας είχε τραπέζι και ήταν μέσα στη χαρά τους με τον Άκη, τον σύζυγο, που είχαν κλείσει εισιτήρια για το air show. Και η κουβέντα που κάνω με τον Άκη, γιατί πάει σε αυτά, είναι λάτρης ας πούμε και τα λοιπά, και δεν θα σταματήσει βεβαίως, του λέω: δεν φοβάσαι. Μου λέει: τι να φοβάμαι. Του λέω: αυτά που γίνανε στην Ισπανία παλιά, στο Αλμπαθέντε που είχε γίνει.
1: Αμάν βρε Κώστα.
0: Μα ήταν η κουβέντα που κάναμε.
1: Ήταν η κουβέντα, ε.
0: Ναι, όντως. Και το Σάββατο η Ελένη μου στείλε μήνυμα, ήταν με την τελευταία απογείωση του Φάντομ. Τραγική η εξέλιξη, αλλά λίγο να σοβαρευτούμε, ας πούμε.
1: Δηλαδή.
0: Άκουσα πάρα πολλά. Ξέρεις, αυτός ο λαός έχει την.
1: Πότε πρόλαβαν,
0: γράψανε, εμπειρογνώμενες γιατί έπεσε, γιατί να γίνονται αυτά, να μην γίνουν, να σταματήσουν. Σε όλο τον κόσμο γίνονται σε παιδιά. Εντάξει, τώρα θα δούμε τι έγινε με το Φάντομ, το Μοιραίο. Δυστυχώς φύγαν τα παιδιά. Άνοιξε μια κουβέντα, ας πούμε, αν θα πρέπει να συμμετέχει και η πολεμική αεροπορία σε ανάλογες εκδηλώσεις, να είναι μόνο ιδιώτες κτλ.
1: Αυτό το ακούω.
0: Φαγωνόμαστε εδώ για το ρέμο. Για τη συναυλία, γιατί.
1: Έχει όφελος η. Άρα η
0: πολεμική.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Όταν λες όφελος.
1: Επειδή είναι πολύ ακριβό να σηκωθεί ένα αεροπλάνο, έχουν έσοδα από αυτό.
0: Αυτά τα έχει λύσει ο ιδιώτης, ο οποίος έχει αναλάβει το κόστος γενικώς. Δεν είναι θέμα κόστους. Το θέμα είναι ότι επιδεικνύει και η πολεμική αεροπορία τα εργαλεία της, τις ικανότητες των πιλότων κτλ. Τώρα έγινε κάτι το οποίο μπορούσε να γίνει σε οποιοδήποτε αεροπλάνο.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Ακόμα
1: τι
0: και σε αυτό που πα.
1: Ακόμα δεν ξέρουμε καν.
0: Ναι, λέω όμως έγινε κάτι, το μάθουμε τι ακριβώς. Το οποίο μπορεί να συμβεί και σε οποιοδήποτε αεροπλάνο το οποίο μέσα έχει και 250 άτομα. Δηλαδή, κάπου να σοβαρευτούμε. Ακούω εδώ πέρα μια κουβέντα τώρα. Κλαίνε κάποιοι γιατί πλαισίωσε ο Ρέμος
1: ναι.
0: Το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τη συναυλία. Ενώ οι ίδιοι όταν το έκανε. Εγώ σε κουράζω.
1: Άνοιξε λίγο.
0: Ναι, παιδί μου. Εσύ τι άποψη έχεις.
1: Γιατί τι θα πάθει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Είναι ντροπή, λέει, ας πούμε. Το εκμεταλλεύεται τώρα ο Ρέμος, λέει, και ο κάθε Ρέμος κτλ. Βέβαια, ο Αργυρός. Το 23 έκανε εκεί ακριβώς συναυλία. Δεν θυμάμαι να άκουσα κανένα κλάμα.
1: Καλά, σου πιάσει και καμιά πρεμούρα που οι άλλοι κάνουν γάμου στο Βρετανικό ναι. Μουσείο, στα. Έτσι.
0: Ναι, είναι από τα θέματα όμως που συζητάνε τώρα.
1: Τέλος πάντων, δεν καταλαβαίνω, θα πάθει κάτι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Κοίταξε, η
1: κινδυνεύει.
0: Να κινδυνεύει, δεν κινδυνεύει.
1: Α.
0: Δεν κινδυνεύει.
1: Η απρέπεια ποια είναι.
0: Το Ρέμο λέει περιμέναμε για να κάνει το Μεγάλο Αλεξάνδρο γνωστό. Λέει, ας πούμε, η πλευρά εκείνη. Μπορούσε να το κάνουν λέει πιο εκεί όπως το έκανε ο Αργυρός. Ο Αργυρός το είχε το άγαλμα, όχι ακριβώς το κέντρο. Δηλαδή ο Ρέμος θα τραγουδήσει ακριβώς κάτω από τα αυτά του Βουκεφάλα. Ευθεία.
1: Ας το σκεφτόταν ο Ρέμος, ρε παιδιά.
0: Τι.
1: Ας το σκεφτόταν ο Ρέμος.
0: Πρώτο πλάνο θα είναι. Και την Μπρούτζινα.
1: Αντώνη και εσύ.
0: Εντάξει.
1: Όχι, τι άλλο θα ακούσω, μωρέ.
0: Κι όμως, ακούγεται και αυτό. Έχουμε μια κουβέντα τέτοια.
1: Αλήθεια, ο Πρωθυπουργός πήγε στο ψωπιόν Μαγκανία που συνηθίζει να τρώει.
0: Στο ποιο?
1: Έχουν
0: ψωπιόν Μαγκανία.
1: Ο ψωπιόν, βρε.
0: Α, ψωπιόν.
1: Εστιατοράκλα, ναι. Εστιατοράρα, δεν ξέρω πώς θα το πω.
0: Εσείς τα ξέρετε αυτά, Ιζάμπλουτη.
1: Κάθε
0: Ιζάμπλουτη.
1: Σωστό. Κάθε φορά που έρχεται και μιλάει, ναι. Τρώει με τη μαρέβα, το έχουν παράδοση στο ψωπιόν Μαγκανία. Ναι. Καταπληκτικό εστιατόρο να πούμε.
0: Να και διαφήμιση, να και δωρεάν διαφήμιση.
1: Αλλά όχι, αφού το έχουν, ρε παιδί μου, το κάνουν.
0: Οψόμεθα.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε να σου πω, δεν είναι και τόσο απαγορευτικό. Δηλαδή, άμα θες να κάνεις μια επέτειο και να ξοδεύεις κάτι παραπάνω με τη γυναίκα σου, μπορείς να πας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι αμάν, έχω να σου πω. Και έχει και γυναίκα σεφ, δεν θυμάμαι το όνομά της.
0: Μάλιστα.
1: Οψοποιών Μαγκανία, καταπληκτικός τίτλος. Οψόν, ξέρεις ποιος ήταν στα αρχαία, ε?
0: Οψόν.
1: Ναι.
0: Για πες. Πώς γράφεται?
1: Οψόν, όπως το ακούς, δύο όμικρον. Αν δεν κάνω λάθος, όχι, δεν κάνω.
0: Οψόν με ωμέγα, ξέρω κανένα δύο.
1: Ναι, είναι οψόν. Βασικά οι αρχαίοι τι λέγανε οψόν? Ότι...
0: αυτό που φαίνεται.
1: Ό,τι τρώγεται.
0: Τρώγεται.
1: Ό,τι τρώγεται μαζί με προζύμι, μάρι, τέλος πάντων ψωμί, όπου θες βάλτε. Ό,τι τρώγεται.
0: Ναι.
1: Ό,τι συνοδεύεται.
0: Μαγκανία.
1: Από εκεί βγήκε και το ψάρι, να ξέρεις.
0: Το ψάρι.
1: Από αυτή τη ρίζα. Ε, Μαγκανία, τι, Μαγκανία είναι
0: Μαγκανία, τέτοιο. Μαγκανία.
1: Πες το.
0: Δεν ξέρω.
1: Μάγια.
0: Α, ναι.
1: Τύπου και καλά τα.
0: Δεν μ' αρέσει ο τίτλος.
1: Τα μάγια της μαγειρικής.
0: Δηλαδή, δύο ώρες να εξηγήσουμε ένα τίτλο, ρε φίλε.
1: Ε, αφού δεν σκαμπάζουμε.
0: Ελιά λεμόνι, να έχεις το φιλαράκι μου. Ελιά λεμόνι. Τρεις ώρες εξηγούμε ένα τίτλο, ρε φίλε. Γεια σου, Ηλία.
1: Α, δεν μπορώ.
0: Γυρνάμε από παλιούρια να ρωτιόμαστε γιατί γυρνάμε, ρε φίλε.
1: Γιατί γεια σου, Στέλιο.
0: Γεια σου, Ελενίτσα, τα φιλιά μας. Ο Μητσοτάκης φέρθηκε έξυπνα, λέει, έδωσε παροχές σε αυτούς που έχει τις περισσότερες απώλειες ψήφων. Σαν να μου φαίνεται, λέει, ότι θα ξαναβγεί, λέει ο Ηλίας. Με ένα πενιντάρικο έγινε δουλειά. Α, τσόπα. Τόσο
1: φτύ... Δεν είμαι και πολύ σίγουρη.
0: Τόσο ψιλικατζίδες είμαστε. Για ποιο από τα δύο?
1: Ότι έδωσε όσα.
0: Κάτσε, ρε Μαράγδα.
1: Να διαβάσω κι εγώ λίγα μηνύματα και πάμε.
0: Ναι, βέβαια, όσο θες, εγώ έχω
1: Φίλιππος,
0: πολλά.
1: Φίλιππος, καλημέρα στην πρωινή μας παρέα από τη φτωχομάνα Θεσσαλονίκη. Αθλητικά, οικονομικά και ηθικά πτωχή. Ναι. Πολύ απεσιόδοξο ο Φίλιππος. Ο Γιώργος Βαραγιάννη, αφού έβαλες πρωί-πρωί κόκοτα, βάλε και το με σκόρπισες ξανά στους πέντε ανέμους. Καλή εβδομάδα. Ο Ιωάννης, καλημέρα παιδιά. Καλό θα ήταν να μην μένουμε στη διαιτησία.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν να έχει εύνοια λέει από τη διαιτησία ο Παναθηναϊκός που έχουμε να δούμε τίτλο 16 χρόνια?
0: Όχι, δεν είναι.
1: Βασικά δεν έφταιγε η μη εύνοια για τα 16 χρόνια, Γιάννη, μεταξύ μας.
0: Όχι, αλλά αν είναι δυνατόν να
1: έχει. Απλά λέει, άκου τώρα. Ναι, είναι επιστροφή εσείς... στην κανονικότητα να έχει σφυρίγματα ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, δηλαδή, σοβαρά ρε, τώρα. Να σου πω κάτι, εσύ, Σμαράγδα. Την ΕΠΟ την έχουν, ας πούμε, ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Πώς θα γίνει να ευνοεί, δηλαδή, το πιστεύετε ότι ευνοεί του Παναθηναϊκός? Όχι. Το ότι δεν είδε το πέναλτι, ας πούμε, είναι το μοναδικό σκοτεινό.
1: Δεν με απασχολεί αν ευνοείται ή δεν ευνοεί το Παναθηναϊκό. Με απασχολεί αν είναι καλή ή κακή μια διαιτησία.
0: Είναι κακή γενικώ η διαιτησία στη χώρα μας.
1: Ο Κωνσταντίνος Βαραγιάννη, 1,3 λέει είναι ο μέσος όρος γεννήσεων στην Ελλάδα, όχι 2,1. Λέει το 2,1 πού το είδες?
0: 1,3.
1: 1,3. Θα ήταν λέει το οριακά ιδανικό αν ήταν.
0: Πέσαμε
1: 2,1.
0: Τόσο πολύ.
1: Λέει ο Κωνσταντίνος. Ο Νεκτάριος.
0: Θα τσεκάρω, Κωνσταντίνε. Έμεινα εγώ πίσω. Εντάξει, δεν είναι κακό. Θα το μέσο όρο γεννήσεων είπαμε.
1: Ο Απόστολος, καλημέρα στους πρωινούς. Η γύμνια του ΠΑΟΚ φαίνεται εδώ και ένα μήνα. Ας αφήσουν τις δηλώσεις και να κάνουν ομάδα. Μάιος Βιερίν. Α, Μάιος, κατά λάθος, Μάτος Βιερίνια, να μας πούν τι έγινε με τις μεταγραφές. Γκοντζάρεβα σπίτι εχθές. Πρόκειται. Τι λέει? Πρόκειται να βάγει. Δεν ξέρω. Ο Πάνος, για τον Γιαννούλη θα πω. Έκανε το ίδιο που έκανε ο παίκτης του Παναθηναϊκού και αποβλήθηκε. Έδωσε λέει αγωνιά και για να μην αποβληθεί έκανε τον τραυματία, ρε εσύ Πάνο. Γύρισε ο αστράγαλός του μπροστά σε όλους. Καλημέρα Σμαράγδα και Κώστα. Καλή εβδομάδα στην πρωινή μας παρέα. Από την Βάλια. Αν έχω αφήσει κάτι πίσω, το ψάξες?
0: Ναι, 2,1 μου δίνει εδώ.
1: Ο Νεκτάριος.
0: Όχι, 1,3. Συνολικός δείκτης. Εντάξει, συνολικός 1,3.
1: Ναι.
0: Ζώσης γεννήκης ανά γυναίκα του 26, ναι. 1,3. Δεν είμαστε καλά. Και ξέρεις κάτι, υπάρχουν και δύσκολα θέματα σήμερα στην κουβέντα. Αν θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά, γιατί το αποτέλεσμα των εκλογών στη Γερμανία,
1: ναι,
0: δείχνει ότι λογικές, ας πούμε, τύπου Αλέξη, ελάτε όλοι εδώ, τα σύνορα είναι ελεύθερα, οι μετανάστες πρέπει να μετακινούνται ελεύθερα σε όλο τον πλανήτη.
1: Δεν το άκουσα αυτό να το λέει ο Τσίπρας και δεν νομίζω ότι θα το ακούσεις. Αυτός ο Τσίπρας του Ελλάς.
0: Δεν το πιστεύει. Δηλαδή, ο Τσίπρας του Ελλάς, λέει Σμαράγδα, είναι άλλος Τσίπρας. Μας δουλεύεις τώρα.
1: Ολοφάνερ, αντίθηκε Πασόκ. Εντελώς.
0: Τέλος πάντων. Τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ για αυτούς τους εύκολους όλους. Οι οποίοι αριστερίζουν και λένε ότι είναι μετανάστες, να πάνε να λύσουμε τα προβλήματά τους εκεί. παρά να τους κυνηγάμε κτλ. Αυτή η λογική, όπως ξέρετε, αλλάζει. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα συνδυασμό κυβέρνηση στη Γερμανία το AfD και κυβέρνηση στην Ελλάδα ο Αλέξης του Ελλάς, που λέει η Σμαράγδα, έτσι. Όχι κανένας άλλος Αλέξης, ο Αλέξης του Ελλάς. Και κυβέρνηση στην Ελλάδα ο Αλέξης και στη Γερμανία το AfD. Ή γενικώς στο Ευρωπαϊκό Βορρά και κεντρικά. ΑΕΒΔΕ γενικώς, γιατί οι άνθρωποι αγανάκτησαν και έσκασαν με τους μετανάστες.
1: Καταρχάς δεν είναι. Οι άνθρωποι είναι ένα κρατήδιο, είναι η Σαξονία. Η Σαξονία είναι.
0: Οι οποίοι ήταν κομμουνιστές αυτοί. Ε?
1: Είναι το προπύργιο του ΑΕΒΔΕ εδώ και χρόνια.
0: Περίμενε λίγο. Αυτή δεν ήταν.
1: Και έχει και τους λιγότερους μετανάστες, έχω να σου πω.
0: Αυτή δεν ήταν στο Ανατολικό Μπλοκ τότε.
1: Τι να σου πω και τι έχει σημασία. Και
0: πώς δεν έχει σημασία.
1: Το μέσα τους έχει
0: τέτοια στροφή. Πώς την κρίνεις αυτή τη στροφή, ας πούμε, μέσα σε 40 χρόνια, ούτε 40.
1: Καταρχάς υπάρχει μια στροφή στην ακροδεξιά γενικότερα στην Ευρώπη.
0: Ναι, αυτό
1: το,
0: λέμε.
1: Το επικίνδυνο είναι ότι εδώ δεν μιλάμε απλά για μια μελόνη να το κάνουμε έτσι μπακάλικα.
0: Όχι, μα βγει το AfD, θα φύγουν όλοι.
1: Το AfD ναι. Είναι εξτρεμιστικό.
0: Ναι, παιδί μου, αυτό σου λέω. Πώς κρίνεις το συνδυασμό Τσίπρας γενικό στο Νότο.
1: Α, δεν βάζω τέτοια δηλαδή.
0: Εγώ βάζω. Εγώ βάζω και θα ήθελα να μου απαντήσεις. Τσίπρες στο Νότο.
1: Όχι, όχι. Δεν
0: ξέρω
1: βάζω.
0: Εγώ στην Ισπανία στη, και AfD στην Ευρώπη.
1: Βάζω
0: γιατί δεν βάζεις.
1: Τα εδώ δεν τα βάζω. Δεν τα βάλε ο ίδιος ο Μητσοτάκης.
0: Τι με νοιάζει να κάνει Μητσοτάκης. Εγώ μαζί σου κάνω κομπή.
1: Εσένα ρωτάω. Εδώ δεν τα έβαλε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, τα βάζω εγώ, παιδί μου, σε σένα. Εδώ συζητάμε, πίνουμε καφέ και σου λέω πώς σου φαίνεται.
1: Δεν μου φαίνεται, γιατί δεν υπάρχει σαν σενάριο αυτή τη στιγμή.
0: Πώς δεν υπάρχει, 44% πήραν οι άλλοι.
1: Πήρε 44% Σαξονία, είναι πάρα πολύ δύσκολο ούτως ή άλλως να μιλήσουμε για κυβέρνηση.
0: Όχι, αλλά δες λίγο που ήταν το AfD πριν 10 χρόνια, 15, δες που είναι τώρα.
1: Και που ήταν η ακροδεξιά, βλέπω. Γενικά.
0: Ακροδεξιά είναι το AfD.
1: Αυτό λέω και που ήταν γενικά.
0: Ναι, αυτό σε ρωτάω κι εγώ, άρα το βλέπεις. Και πώς σου φαίνεται ο συνδυασμός με Τσίπρας στο Νότο και AfD στο Βορρά. Πώς σου φαίνεται, ας πούμε, αυτός ο συνδυασμός.
1: Δεν μου φαίνεται.
0: Γιατί
1: όμως. Γιατί δεν τον βλέπω να γίνεται.
0: Δεν θες να απαντήσεις, μήπως.
1: Όχι.
0: Σίγουρα.
1: Σιγουρότατα και δεν πιστεύω. Okay. Αυτοί ξέρουν να τα κάνουν, να τα κοιμιάζουν. Εδώ δεν στη μελώνει. Ποια άκουρα δεξιά.
0: Τι τα κοιμιάζει η μελώνει, με ποιους, με τους μετανάστες.
1: Με όλους.
0: Με τους μετανάστες τα κοιμάτα.
1: Με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Άλλο λέμε τώρα. Πώς θα συμπεριφερθούν αυτές οι ηγεσίες στο μεταναστευτικό. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Όταν εμείς θα έχουμε τον Αλέξη, ο οποίος έρχεται με φόρα, από ό,τι λέτε.
1: Δεν υπάρχει, Κώστα. Αυτό που λες είναι τόσο τραγικό.
0: Ο καινούριος Αλέξης, όχι ο παλιός.
1: Αν αυτό συμβεί με το AfD.
0: Όχι αν συμβεί. Συνέβη.
1: Εάν αυτό λέμε.
0: Συνέβη χθες.
1: Λέμε να κυβερνήσει τη Γερμανία. Να φτάσουμε εκεί.
0: Μάλλον εκεί πάει.
1: Στο να κυβερνήσει
0: με τέτοια νούμερα.
1: Ωραία. Θα πρέπει να το βάλουμε όλο σε ένα πολύ μεγάλο κάδρο, να δούμε τι γίνεται με Ουκρανία και Ρωσία.
0: Γιατί,
1: να δούμε...
0: γιατί. Δεν
1: έχω
0: όχι, όχι, να δούμε τι γίνεται με το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, τη Βόρεια Αφρική, την Μποτσουάνα και άλλες χώρες που έρχονται, ας πούμε, μέσα στις βάρκες. Να δούμε πρώτα με αυτούς και μετά να δούμε τι θα γίνει με την Ουκρανία. Αυτό τι σχέση έχει η Ουκρανία,
1: αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει.
0: Τι έγινε?
1: Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει.
1: Το ποπό τους κάτω να βαράνε.
0: Να είσαι έτοιμη τότε να τους έχεις εδώ, έτσι. Να είσαι έτοιμη.
1: Πολύ φοβάμαι.
0: Γιατί από ό,τι κατάλαβες κλείνουν από πάνω τα πάντα.
1: Πολύ φοβάμαι ότι πρέπει να δούμε την Ουκρανία και τη Ρωσία και να τη δούμε σοβαρά.
0: Εμείς.
1: Είχαμε κάποιες δηλώσεις χτες του Λαυρόφ
0: και του Υπουργού
1: Εξωτερικών της Ρωσίας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αρχίζουμε, γινόμαστε στρατόπεδα δύσκολα στην Ευρώπη. Ο Λαυρόφ έβαλε στο κάδρο τη Γερμανία και τη Γαλλία και τη Βρετανία.
0: Να πούμε ότι πρώτον χτύπησαν οι Ρώσοι.
1: Η Αμερική κάθεται και εξήνει, να μην πω τίποτα.
0: Να πούμε ότι πρώτα χτύπησαν οι Ρώσοι. Υβριδικά τη Λειψία στη Γερμανία. Έτσι ξεκινάνε αυτά. Δεν βγαίνει ο Λαυρόφ ξαφνικά. Το ξέχασες μάλλον αυτό. Ότι την προηγούμενη εβδομάδα ρωσικό ντρόν χτύπησε τη Λειψία.
1: Δεν ξεχνάω. Κάνω οικονομία στη συζήτηση.
0: Α, ναι, αλλά υπάρχει κόσμος που δεν το ξέρει. Και σου λέει τώρα Λαυρόφ τι έπαθε πρωί.
1: Σωστό, σωστό.
0: Α, ναι,
1: καλά
0: ωραία.
1: Κάνεις και το λέω.
0: Άρα χτύπησαν οι Ρώσοι πρώτα τη Λειψία.
1: Αυτό είπε η Γερμανία. Η Ρωσία το αρνείται όμως.
0: Καλά τι είδε.
1: Η Ρωσία το αρνείται και γι' αυτό το βάζω στη συζήτηση για να κάνουμε ουσιαστική συζήτηση.
0: Ναι.
1: Ο Λαυρόφ μίλησε ότι τέτοια φαινόμενα
0: ναι.
1: Να κάνει προπαγάνδα η Γερμανία.
0: Προπαγάνδα.
1: Τα είχαμε, λέει.
0: Μάλιστα.
1: Όταν είχαμε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον είπε και μεγάλο πατριωτικό πόλεμο.
0: Εντάξει, ο Λαυρόφ μίλησε.
1: Ναι, ο Λαυρόφ μίλησε.
0: Δεν μίλησε κανένας δημοκράτης, ας πούμε,
1: όταν
0: ελεύθερα.
1: Όταν με ρωτάς για AfD.
0: Και που ξέρω εγώ, ο Λαυρόφ, αν δεν είχε κανένα καλάσνικο να το σημαδεύει στα 10 μέτρα.
1: Μας ενδιαφέρει αν θα έχουμε πόλεμο.
0: Τι θα
1: όταν
0: έχουμε?
1: Με ρωτάς για
0: πόλεμο
1: AfD,
0: δεν μπορούμε να έχουμε εμείς. Πόλεμο υβριδικό σου
1: και
0: λέω
1: με ρωτάς
0: τώρα.
1: Τι θα γινόταν.
0: Ναι, τι θα γινόταν, ναι. Ποια είναι η άποψή σου, δηλαδή, με ακροδεξιά κόμματα στη Γερμανία και γενικώς που θέλουν να πάνε οι μετανάστες. Διότι οι μετανάστες, Μαράγδα, δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα και στην Ισπανία. Το λένε. Να πάμε στη Γερμανία θέλουμε.
1: Ναι.
0: Κλείσε τη Γερμανία και πες μας πού θα πάνε.
1: Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα έχει καμία σχέση αν είναι ο Τσίπρας πρωθυπουργός, αν συμβεί αυτό.
0: Πώς δεν θα
1: ή όποιος.
0: Γιατί
1: θα πάμε για διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν συμβεί αυτό. στο.
0: Ρε Μαράγδα, τι όνειρα είναι αυτά που είδες πριν.
1: Εγώ. Το ΑΕΦΤΕ τα βλέπει. Εσύ με ρώτησες. Στο πρόγραμμα του ΑΕΦΤΕ είναι η έξοδος το... από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η επιστροφή στο Μάρκο.
0: Μήπως οι Ευρωπαίοι
1: πολίτες. Οπότε το πρόβλημα δεν θα είναι ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης.
0: Οι Ευρωπαίοι πολίτες λένε γενικώς κλείστε τα σύνορα.
1: Δεν το λένε όμως γενικώς.
0: Όχι, το λένε μέσω των ψήφων τους. Όταν στηρίζουν και γιγαντών κόμματα όπως το ΑΕΦΤΕ, μήπως λένε, δίνουν ένα σύνθημα σε εμάς τον Νότο. Κλείστε τα σύνορα, ασφαλίστε τα, φτιάξτε τείχους. Μήπως αυτό λέω και. Μήπως η λογική του Αλέξη Τσίπρα, η θάλασσα, ξέρω εγώ, δεν έχει σύνορα. Πού ακούσατε η θάλασσα να έχει σύνορα, δεν ταιριάζει με αυτό το ευρωπαϊκό προφίλ, αυτό ρωτάω.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι πολιτική του Τσίπρα ή κανενός πια. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Τα κάναμε θάλασσα στο μεταναστευτικό και συνεχίζουμε και τα κάνουμε με τον Αμερικανό να πλουτίζει.
0: Ναι.
1: Έβλεπα κάτι στοιχεία το τι η Οικονομάνη λέει. Από το πετρέλαιο, από τον Ορμούζ τα είδε σε αυτά.
0: Ναι, ναι, τα είδα, βεβαίως. Ωραία
1: πράγματα ζει η Ευρώπη.
0: Ωραίος ο Τραμπ για το λαό του.
1: Ναι. Ο Νεκτάριος λίγο.
0: Είδες τι έχει κάνει. 5 χρόνια τώρα με τσουντάσμους και τα λοιπά. Όλα αυτά προς όφελος των Αμερικανών ήταν. Εμείς μπορεί να τον βρίζουμε. Αλλά εμείς δεν είμαστε Αμερικανοί. Ούτε ο Τραμπ ψηφίστηκε για να φτιάξει το μέλλον του Έλληνα.
1: Δεν νομίζω ότι όμως το έχει δει ο μέσος Αμερικανός ακόμα τουλάχιστον.
0: Ναι, θα το δούμε. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει αλήθεια. Έχει πρέπει να αλλάξει σύνταγμα αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει.
1: Μπορεί και να το κάνει. Λες. Τον έχω ικανό να Ερντογανίσει. Και ο Ερντογάν κάτι τέτοιο πάει να κάνει.
0: Για τον Ερντογάν φτάνει, 25 χρόνια.
1: Μπα, δεν τα παρατάει.
0: Καλημέρα Κώστα και Σμαράγδα, καλή εβδομάδα. Από αύριο θα σας ακούμε από την όμορφη ΚΟ. Αν μπορέσουμε. Γεια σου, κυρία Χρυσούλα μου. Μέσα στα ταξίδια σε έχει ο Τάσιος. Μέσα στα ταξίδια σε έχουμε. Δεν θέλουμε άλλες υποσχέσεις, ούτε εμείς. Κι όμως είμαστε ψιλικατζίδες, αν σκεφτείς, όλοι όσοι θα μιλήσουν, λέει, όλο το προεκλογικό πρόγραμμά τους έχει να κάνει με λεφτά και τίποτα άλλο δεν ακούς. Ξέρουν που χτυπάνε. Δεν έχει να κάνει μόνο λεφτά. Θα διαφωνήσω λίγο. Το μέτρο του κουμπαρά για τα νέα, λέει ο Γιάννης ο Ντοκ, για τα νέα παιδιά είναι θετικό, αλλά είναι άδικο για τα παιδιά που είναι τώρα 2, 3, 4 και 5 ετών. Θα έπρεπε να περιλαμβάνει και αυτά, όχι μόνο όσα θα γεννηθούν από το 27 και μετά.
1: Καλά, παιδιά, κάποιοι πάντα αδικούνται. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ο Κώστας έβγαλε εδώ μια αυτή, τέλος πάντων, για τους τρίτεκνους. Ότι και πώς θα θέλετε να βγάζετε, ας πούμε.
0: Μα σου λένε κάνε ακόμη ένα.
1: Εγώ ρωτάω, είδες. Ποιοι Έλληνες μπορούν να βάζουν 100 ευρώ το μήνα και ποιοι θα ευνοηθούν. Αυτοί πάλι που μπορούν. Νεκτάριος. Τελικά πάλι μέσα έπεσε, λέει ο Βαραγιάννης, στις προβλέψεις για σένα με το
0: τι είχα πει.
1: Πού το βρίσκεται το κουράγιο και μετά από 90 χρόνια πρωτάθλημα κάθε Αύγουστο να φουσκώνετε και να λέτε ότι θα πάτε για πρωτάθλημα. Είναι άξιο μελέτης, λέει, από ψυχιάτρου.
0: Φέρε κανένα δυο.
1: Κάποιοι έλεγαν και σε εκπομπές νάτι-νάτι πρωταθλητές. Όσο για εμάς, λέει, ξέρουμε ότι είμαστε φέτος χάλια.
0: Ναι.
1: Και το φωνάζουμε.
0: Ποιοι είναι αυτοί εμάς.
1: Πάω Κνονεκτάριος. Αλλά ακόμη και έτσι, τι σχέση έχουν οι ασθματικοί,
0: ναι,
1: και.
0: Θα σε πω εγώ την Κυριακή.
1: Και
0: η αισθηματική
1: και κουτσί παίχτες,
0: ναι,
1: σας
0: μας.
1: Με το Βάκο.
0: Θα σε πω εγώ την Κυριακή το μεσημέρι, απόγευμα. Θα έρθω να σε πω εκεί να σου δώσω ένα μάθημα διαζώσεις.
1: Εν τω μεταξύ.
0: Φτάνει να πάτε.
1: Έχεις και άλλο ντέρπι μετά, εσύ.
0: Όσα θέλεις, τι σε νοιάζει.
1: Με τον Ηρακλή.
0: Τι σε νοιάζει, φέρε εδώ ντέρπι. Φέρε τον κόσμο του Άρη.
1: Πάμε
0: στο παράθυρο, σας πω σε λίγο. Απλά είναι πολύ ωραίο το μήνυμα του Μάικ, θα το διαβάσω.
1: Διάβαστο, ναι.
0: Καλημέρα σας από Μπορούσια, Μιχενγκλάντμπαχ. Να αναφέρω, λέει, πως ο κόσμος θέλει ασφάλεια, θέλει ισχυρή οικονομία. Πάλι, λέει, ο καναδικός οίκος αξιολόγησης αναβάθμισε την ελληνική οικονομία το Σάββατο με προοπτική ανάπτυξη το 27, τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Και γιατί αυτοί, λέει, στην Ελλάς έχουν αιμονή, λέει, με τους πλούσιους στις Ελβετίες και τα κινητά τους. Ερώτηση για σένα είναι αυτή.
1: Για μένα.
0: Ναι.
1: Άμα δεν έχουμε αιμονή με τους πλούσιους, με ποιους θα έχουμε, ρε παιδιά, με τους φτωχούς.
0: Ναι, να έχουν με τους φτωχούς να τους φτιάξουν καλύτερο μέλλον. Όχι να έχουν όνειρο να φέρουν και τους πλούσιους να τους κάνουν φτωχούς.
1: Καλός είναι και ο πλούτος, καλά είναι και όλα, αρκεί να γίνονται σωστά όλα.
0: Ναι, εντάξει. Μίλησε, σαν και ρώτησα. Πάμε.
1: Πάμε.
2: Η ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις? Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Afroline.gr. Τώρα με μείον 30% με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τροματοποίησης.
4: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Οι αναμετρήσεις στη Super League 1 έφεραν αρνητικά αποτελέσματα για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, καθώς ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-1 από τον Παναθηναϊκό εχθές Κυριακή, ενώ ο Άρης γνώρισε την ήττα με 5-0 από την ΑΕΚ το Σάββατο. Ο Πανετολικός οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος με 9 βαθμούς μετά το διπλό επί του Λεβαδιακού με 2-0, ενώ ο Όφη επικράτησε τη Κηφισιάς με 2-0 και οι αγώνες Βόλος Ολυμπιακός και Ατρόμητος Καλαμάτα έληξαν ισόπαλοι 1-1. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα στις 6 με το παιχνίδι Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Η πρεμιέρα του Βόρειου Ομίλου του Super League 2 ξεκίνησε με ισοπαλίες, αφού τα παιχνίδια ΑΕΛ, Αναγέννηση Καρδίτσας και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος έληξαν 1-1, όπως και το σαββατιάτικο μάτς Πανθρακικός Πύργος χωρίς τέρματα. Το πρόγραμμα συνεχίζεται σήμερα Δευτέρα με τα παιχνίδια Μαρκό Πασαραϊκός στις 4, Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 5 και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς στις 5.30, ενώ ολοκληρώνεται την Τετάρτη με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β' στις 4. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο την παρουσία του στο Memorial Παγέτα του Ούντινε, επικρατώντας τη Νάπολη με 174 στον τελικό του φιλικού τουρνουά που διεξήχθη στο Palasport Primo Carnera. Ο Άρης πέτυχε φιλική νίκη επί των Vicos Falcons 97-80 σε κεκλεισμένον των θυρών αγώνα, ο οποίος διεξήχθη στο Nick Gallis Hall. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
5: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
4: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310 683 216.
5: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
2: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα?
1: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
2: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
1: Α, λόγω της έκθεσης,
2: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
3: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
5: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
4: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
6: Nexus Facility, παρακαλώ.
4: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνει ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης. Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην VIP.

0: τις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
2: 30 φιλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου. Έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
1: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
2: Έπιπλα 30 φιλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidesfurnitures.gr.
0: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
3: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
5: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
6: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια, στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
7: Αναζητάς εργασία ή το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Για δύο ημέρες, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης γίνεται σημείο συνάντησης υποψηφίων και επιχειρήσεων. 100 εταιρείες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες και επίπεδα εμπειρίας. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να παρουσιάσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Σμαράγδα τα έλεγε με τον Ραπτόπουλο, τον Κωστή. Τι
1: έβαλες. Έχει να τραβήξει ο Κουλιανός τρεις ώρες. Νικόλα, επειδή αυτή την ώρα μας ακούς και το ξέρω, τη Γιανιουλιάδα που τον τρελάνα το όλο το καλοκαίρι έρχεται, φεύγει ο Γιανούλης. Θα τα πληρώσεις χρυσάφι, Νίκο. Ετοιμάσου. Από την Αγκυμνασιά λέει το έπαθε. Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο.
0: Δεν ξέρω.
1: Δε φταίει ο Γιανούλης και ο Γιανούλης. Εγκλωβισμένος ήταν και ο άνθρωπος. Τι να κάνει. Περιμένοντας ήταν και αυτός για 300-400 ψωροχιλιάρικα πόσα ήταν. Δεν θυμάμαι.
0: Παιδί μου, αλλά δεν προπονεί το όλο αυτό το διάστημα. Αυτό λέει ο ραπ.
1: Δεν είναι το ίδιο να είσαι σε μια προετοιμασία, να είσαι. Δεν ξέρω. Θα δούμε τι θα πει ο Κώστας. Αυτή είναι η άποψη.
0: Πάμε να δούμε λίγο κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Όπου φαίνεται ότι έχουμε ένα θεματάκι. Το είδα και πριν, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι έγινε. Στο πρώην τούνελ, στο παλιό τούνελ, με κατεύθυνση δυτικά. Από εκεί και πίσω έχουμε ένα θεματάκι μέχρι την έξοδο για πανόραμα. Από την έξοδο για πανόραμα, μάλλον μέχρι και το τούνελ στη μέση. Εμφανίζει σοβαρή κίνηση και καθυστερήσεις. Προφανώς επειδή είναι πράσινο όλο το κομμάτι μπροστά, λίγο στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου μόνο. Πολύ μικρή καθυστέρηση. Κάτι έχει συμβεί εκεί. Αν θέλετε, θα ανοίξω γραμμή στο 2-3-10-90-90-90. Στην αρχή, πείτε μας μόνο για το συμβάν εκεί, αν έχετε κάποια διάθεση.
1: Έχει μια πάρα πολύ σοβαρή είδηση, η οποία δεν ξέρω, Κωστή, τι ώρα συνέβη, βέβαια.
0: Ναι.
1: Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται μια 13χρονη στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος, Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η ανήλικη εντοπίστηκε τραυματισμένη στην πρασιά ξενοδοχείου, στην ευρύτερη περιοχή του Βαρδαρίου, από τον πέμπτο όροφο, πιθανότατο το κορίτσι. Δεν υπάρχει καμιά άλλη πληροφορία, ούτε και τι ώρα συνέβη το συμβάν. Είναι σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα.
0: Ναι. Καλημέρα, παρακαλώ, στη γραμμή. Έχετε εικόνα?
2: Καλημέρα.
0: Χαίρετε, καλημέρα. Έχει γίνει κάτι στο τούνελ?
2: Ναι, ο Στέλιος είμαι.
0: Γεια σου, Στέλιο μου. Γεια σου, αγόρι μου. Τι κάνεις?
2: Έμεινε αμάξι στο τούνελ προς δυτικά. Και έχει κλείσει το ένα το ρεύμα το δεξί.
0: Τέτοια ώρα.
2: Και
0: γι'
2: αυτό είναι το κόλλημα.
0: Τέτοια
2: ώρα. Μετά πιο κάτω έχει ένα ελαφρύ κόλλημα, αλλά εντάξει, τσουλάει με 50-60 χιλιόμετρα.
0: Μια και πήρες να σου απαντήσω για το Μανού, γιατί ο Στέλιος έγραψε μήνυμα νωρίτερα και λέει: μπορείς να μου εξηγήσεις τώρα... γιατί έβγαλε το Μανού Γκαρθία.
1: Α.
2: Ναι, γιατί.
0: Πρώτον, γιατί ήθελε τρέξιμο σε εκείνη τη θέση. Ο Μάνου Γκαρθία δεν μπορούσε να το κάνει σε αυτό το. Και μάλιστα πολλοί λέγαμε ότι θα ξεκινήσει.
2: Ο Θεός θα την κατέβαζε την μπάλα, δηλαδή.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Ήμασταν ασύνδετοι.
0: Γι' αυτό και είχαμε.
2: Ο Ράστης ο καημένος.
0: Ναι.
2: Κάτσε, περίμενε λίγο.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Ράστης ο καημένος σκύλιασε.
0: Ναι.
2: Σκύλιασε.
0: Ναι.
2: Μπαίνει μετά ο Χόκλα.
0: Χόκλα ρε, ήταν εκτός παιχνιδιού.
2: Έδωσε τρία γκολ.
0: Τρία γκολ έδωσε, ναι. Αλλά για να σου εξηγήσω και η αρχική σκέψη. Ήταν να παίξει ο Κουαμέ στο πίσω από τον Καντεβέρε. Όχι ο Μάνου Γκαρθία. Και αν χρειαστεί στο δεύτερο ημίχρονο να κάνει ανάποδα την αλλαγή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Γιατί ο Κουαμέ και πιέζει πολύ περισσότερο, τρέχει. Δηλαδή στο pressing που ήθελε ο Άρης, γιατί κάποια στιγμή είχε 6 παίχτες ανεβασμένους.
2: Πριν μόνο που το βλέπουν τον Κουαμέ θα τρέμανε.
0: Ναι, αλλά ξεκίνησε με τον Μανού. Νομίζω ότι κατάλαβε το λάθος του στο ημίχρονο.
2: Ο Μανού είναι πολύ διαφορετικός παίχτης από τον Κουαμέ.
0: Ναι, ναι, αυτό λέμε. Το ίδιο λέμε, Στέλιο. Το ίδιο λέμε. Ναι. Δηλαδή... Νομίζω ότι έκανε λάθος ο Γρηγορίου που ξεκίνησε με τον Μανού Γκαρθία και όχι με τον Κουαμέ σε εκείνη τη θέση.
2: Γιατί τον Κουαμέ που τον έβαλε, Κώστα.
0: Μετά δεν τον είχε. Δεν τον είχε στην αρχική εντεκάδα. Αυτό σου λέω. Έπαιξε με Γκαρέ.
2: Ναι, ναι, σωστά.
0: Δεν τον είχε. Ναι, έπρεπε να ξεκινήσει με τον Κουαμέ και να κρατήσει την αλλαγή για το δεύτερο ημίχρονο. Δεν έπρεπε.
2: Πολύ καλά κρατιόμασταν και μέχρι από τη στιγμή που μπήκε ο.
0: Ο Χόγκλα.
1: Για το Χόγκλα, εσύ τα ρίχνεις εκεί.
0: Ναι, ήταν 2-0. Ήταν 2-0.
1: Μπορεί και ο Αεξής να σου πει, και εγώ καθόμουν με υπομονή και περίμενα, και όταν κατάλαβα ότι μπορώ, άρχισε το ξύλο.
0: Εντάξει. Καλά έκαναν. Και εμείς το ίδιο θα κάναμε.
1: Ναι.
0: Και εμείς το ίδιο θα κάναμε, Στέλιο. Όμως βρίσκαμε την ΑΕΚ μπόσικα. Μπόσικια.
2: Τι να σε πω τώρα.
0: Πες κάτι.
2: Σίγουρα κάλαντα.
1: Αχ, Θεέ μου. Άρε Θεσσαλονίκη σήμερα. Ένα Ηρακλής έμεινε.
0: Τρίγωνα κάλαντα. Μου θύμισε το φίλο μου το Χάρη την Καραπαναγιωτίδη.
1: Τρίγωνα κάλαντα.
0: Έχουμε πάει στο άναμα του δέντρου. Στην Αριστοτέλους. Αυτά γίνονται κάπου το 2000, έτσι.
1: Οκ.
0: Πρέπει να ήταν η πρώτη θητεία του Παπαγεωργόπουλου. Και ο Χάρης έχει πιτσιρίκια. Ένα γαμπρός του συγχωρεμένου του αείμνους του Γιάννη Μπουτάρη. Και έχουμε πάει, ας πούμε, με τη Φανή, τα παιδιά, ο Νικολάκης, ο Γιαννάκης είναι μικρά και ο Χάρης έχει γεννηθεί Άγιος Βασίλης. Για τα παιδιά του όμως.
1: Για τα παιδιά,
0: ναι. Ναι, ναι. Για τα δικά του, έτσι. Και τα υπόλοιπα της παρέας. Και όπως, ας πούμε, διεξάγεται η βραδιά, ωραία, έχει ένα συνεργείο της E3 εκεί. Τηλεοπτικό. Βλέπουν Άγιο Βασίλη, έρχεται το συνεργείο και λέει: Άγιο Βασίλη μας, μία ευχή λέει για το νέο έτος και τα λοιπά, και δεν ξέρει τι να πει. Και λέει, κοιτάει την κάμερα και λέει: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά. Σε θάλασσες και ήταν από τα καλύτερα που έχει κάνει το φιλαράκι μου, Κάρα Παναγιώτη, θα του δώσει τα φιλιά μου. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς τον.
1: Καλώς το παιδί.
0: Καλώς τον Κάρλος.
3: Λοιπόν, εγώ θέλω να προτείνω τον κύριο Βαραγιάννη για επικοινωνία λόγου του κυρίου
0: Μητσοτάκη. Με 5.000 πάω.
3: Αυτό που έχει πει σήμερα, ρε φίλε.
1: Πάρει και εμένα μετά.
3: Δεν σε έχω πάρει ακόμη. Εσύ που να πας, κάτσε μαρά.
0: Τι είπα.
1: Εγώ που να πάω, ναι.
3: Σβαράγδα, άκου τι κορυφαίο έχει πει ο κύριο Βαραγιάννη. Καλά πει ο τουρισμό στη Χαλκιδική. Βέβαια, λέει, δεν η εστίαση είχε παράπονα, αλλά αυτό λέει θα συνεχίσει τα επόμενα χρόνια. Ναι. Δηλαδή, να χαρούν που θα ψοφήσει και η κατσίκα του γείτονα.
0: Όχι, ρε φίλε, το λέω για να ετοιμαστούμε. Για να ετοιμαστούμε, το λέω. Μα α πω κάτι, όταν ήρθε το all inclusive στην εξίσωση.
1: Εγώ το πιστεύω ότι ο Κώστας έτσι το είπε.
0: Ταβέρνες ήταν γεμάτες. Προετοιμαστείτε. Δηλαδή, μήπως είναι, είναι πολλές οι ταβέρνες πλέον. Α, μια ερώτηση που σου κάνω.
3: Να δείτε, προσπαθήστε να δείτε βιντεάκια που τραβάνε οι πολίτες από το κέντρο της Ρόδου, της Μυτιλίνης. Θα τρομάξετε. Δεν υπάρχει άνθρωπος 11 ώρες το βράδυ στο κέντρο της Ρόδου. Έχω δει βιντεάκι.
1: Ναι, η Ρόδος έχει μεγάλο πρόβλημα με την εστίαση.
3: Κοιτιούνται και τα σηματάρχη μεταξύ τους και δεν περνάει ψυχή 11 ώρες. Αυτό τον τουρισμό μου καταφέρνει.
0: Η Ρόδος έχει πρόβλημα ή οι εστιατόρες στη Ρόδο.
1: Οι εστιατόρες.
0: Α, να τα λες με όλα κανονικά.
1: Έχει πολύ all inclusive.
0: Γιατί άμα πα σε μαγαζί, α πούμε, πουλάει δώρα και αναμνηστικά.
3: Τα ρούχα. Κοίτα τώρα, να σου πω και την αλήθεια τώρα. Αυτό το χάπι λίγο. Λοιπόν, όταν στη Ρόδο πήγαινε και πουλούσε τον Dolce & Gabbana αντί για καμπάνα και την πουλούσε, είσαι μια χρυσή καμπάνα. Δηλαδή από εκεί που ήταν 50 ευρώ το πίνε, 250, εντάξει, είτε λες και παθέστα. Αλλά δυστυχώς εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε επιχείρηση με προγραμματισμό. Είμαστε σαραπαχτείς, αυτό φαίνεται παντού. Παντού, σε όλα τα επίπεδα. Αυτά.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Γεια σου, Καρλός. Χάρηκα που σ' άκουσα. Άμα θέλετε να πούμε πράγματα, εδώ είμαστε. Παρακαλώ.
1: Βλέπω και στα χρηστικά να το έχουμε.
0: Απλά να σας πω, να σας θυμίσω πριν τα χρηστικά, έλα, ότι μαζί μας είναι η Fibram. Είναι η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονοπτικών υλικών, η οποία μας δίνει συνεχώς πρόσθετους λόγους να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση για το σπίτι μας. Αυτή τη φορά είναι οι πλάκες πετροβάμβακα Fibram Geo BP Ethics στο σύστημα Seretherm, οι οποίες παρέχουν και θερμομόνωση και πυροπροστασία. Και ηχομόνωση, Μάρκα. Σ' ακούμε τώρα.
1: Πολύ ωραία. Μας τα είπες, Κωστή μου. Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Όλη η Χαλκιδική είναι στα κόκκινα.
0: Ναι. Και η Θάσος και οι Σποράδες, να ξέρετε.
1: Μπράβο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Προσοχή.
0: Ωραία. Έχουμε 10 λεπτά και 5 γραμμές. Οπότε καταλαβαίνετε, ο χρόνος έχετε από ένα λεπτό. Όποιος θέλει να μιλήσει. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σου.
4: Σχετικά με αυτό που λέγατε προχθές για το σπίτι μου 3, ότι ήταν, μάλλον το 2 ήταν πετυχημένο
0: και
4: τα πράγματα. Mm-hmm. Ναι. Τη γνώμη σου για τις εργατικές κατοικίες δεν έχω ακούσει. Ήταν απετυχημένο.
0: Πάντα ήταν αποτυχημένο. Άμα πας
4: αποτυχημένο.
0: Και, πάντα. Πάντα, δηλαδή από το 78 που θυμάμαι το πρώτο σχέδιο και μάλιστα το κουφάρι από αυτή τη...
4: 78, δηλαδή τις εργατικές κατοικίες.
0: 78, ναι, εδώ ξεκίνησε στη Θέρμη.
4: Δεν θυμάσαι καλά, καθόλου καλά δεν θυμάσαι.
0: Για πες.
4: Είσαι
0: ναι, αλλά διόρθωσε με. Ναι.
4: Επειδή εγώ είμαι παιδί της εργατικής κατοικίας,
0: ναι.
4: Εντάξει, παιδί της εργατικής κατοικίας είμαι και όταν δώσανε στους γονείς μου την εργατική κατοικία στη Νέα Κρίνη,
0: ναι.
4: Έτσι, η μητέρα μου έπλεγε σε πελάγη ευτυχία το
1: 1973.
0: Πόσο, 73. Καλά, εγώ θυμήθηκα τα κουφάρια του 78. Το
4: 1973.
0: Ναι.
4: Ακόμη πιο παλιά, σε Σταυροπολίδη, στο ψυχιατρίο, αν θυμάσαι, αν περνάς από το ψυχιατρίο.
1: Ευκαρπία.
4: Περισσότερο, πιο παλιές, ορίστε.
1: Και στην Ευκαρπία.
0: Ναι, παντού είχε, ναι.
4: Η Ευκαρπία είναι πιο καινούργιες. Και κάτι άλλο.
0: Τι θέλουμε να πούμε, συγγνώμη λίγο, δεν κατάλαβα τι θέλουμε να πούμε. Εγώ δεν είμαι κατά των εργατικών κατοικιών. Απλά να πηγαίνουν σε δικαιούχους. Σε πραγματικούς δικαιούχους.
4: Με βάση τα ένσημά σου τα παίρνεις.
0: Μακάρι.
4: Όχι, δεν έχει μακάρι, αυτό είναι.
0: Εντάξει.
4: Αυτό είναι. Ναι. Πόσα λεφτά δίνουμε σε επιδόματα νοικίου κάθε χρόνο?
0: Ένα νοικίο.
1: Άμα τα βάλεις κάτω.
4: Πόσα λεφτά δίνουμε συνολικά, όχι ένα ενίκιο, έτσι ξεκαρδίνει ένα ενίκιο.
0: Σε επιδόματα,
4: κάθε χρόνο, κάθε μήνα, ναι, μερικοί δικαιούνται επιδόματα ενίκιο με βάση την οικογενειακή σου κατάσταση και με βάση ο καθαριστικό.
1: Έτσι είναι, ναι.
4: Πόσα λεφτά είναι το χρόνο, ξέρουμε.
0: Δεν γνωρίζω, όχι, κύριε. Δεν γνωρίζω.
4: Δεν γνωρίζω, ωραία. Okay. Είναι 650 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Ναι.
4: Εντάξει, δες το εκεί πέρα.
0: Και να μην τα δίνουμε, δηλαδή λέτε.
1: Σου λέει ρε παιδί μου ότι.
4: Να τα δίνουμε αυτά τα λεφτά που πάνε, σε ποιον πάνε.
0: Στου δικαιούχου, αυτού εδώ που δεν έχει, α πούμε.
4: Εγώ νομίζω ότι πάνε στου ιδιοκτήτε. Εγώ έτσι νομίζω.
0: Γιατί τι να κάνει ο ιδιοκτήτη, θα του πάρουμε το σπίτι, θα του χαρίσουμε δηλαδή, λέτε.
4: Περίμενε, όχι.
0: Τι ακριβώ λέει. Είναι λίγα, είναι. Δεν κατάλαβα τίποτα εγώ. Εσεί μαράγατε που κατάλαβε, γιατί δεν βοηθά λίγο.
4: Γιατί σου δίνω κατάλαβα. Τα 650 εκατομμύρια πετιούνται. Αυτά τα 650 μπορούσαν. Πόσα σπίτια γίνονται με 650 εκατομμύρια το χρόνο, για πες.
0: Πάρα πολλά. Αν υπολογίσω μια οικοδομή, ας πούμε, πενταόροφη στο εκατομμύριο, γίνονται 650 επί 5 περίπου 3.000 διαμερίσματα.
4: 3.000 διαμερίσματα, τα 650, δηλαδή μου βγάζεις κάθε διαμέρισμα 200.000 κοστολόγιο.
0: Κοστολόγιο θα το βάλω στις 4 με 5.000 ευρώ.
4: Κοστολόγιο. Κατουστάρια διαμερίσματα.
1: Το σκέφτε.
0: Κατουστάρια διαμέρισμα, ρε φίλε, κάνει 250 χιλιάρικα το φτιάξει. Τι κάνουμε τώρα.
4: Πόσο κοστίζει, ρωτάω.
0: Πόσο κοστίζει, σου είπα. 4 με 5 χιλιάρικα κόστο, δεν τα έχει. Τι θα βάλουμε μέσα, ρε φίλε. Δηλαδή, θα τα κάνουμε με τέτοιο, με καλαμιέ.
1: Εγώ το σκέφτε.
0: Πληθόκτη θα τα κάνουμε.
4: Συγγνώμη.
0: Το τετραγωνικό τώρα 3 με 5 χιλιάδες.
1: Καταλαβαίνω να τα βάλουμε λίγο κάτω. Ο κύριο εννοεί ότι. Αν από,
0: αυτά, πετάμε,
1: αν από τη λογική των επιδομάτων, μπράβο, ναι, πάμε σε πρακτικές κανονικές, ότι πρέπει να ενσκύψουμε σε λύσεις.
0: Να του χαρίσουμε το σπίτι, λέει.
1: Όχι, να του χαρίσουμε. Εργατική κατοικία δεν σε χαρίζει κανένας.
4: Είναι οι κρατήσεις που έχει τόσα χρόνια,
0: ναι,
4: στην εργατική.
0: Και εγώ έχω κρατήσει, ρε αδερφέ.
4: Το 2020, ορίστε.
0: Και εγώ έχω κρατήσει.
4: Αυτό λέμε. Μέχρι το 2020 υπήρχε κρατήσεις για την εργατική κατοικία. 1,8 ήταν αυτά. 1,8%. 1% ήταν του εργοδότη και 0,8% ήταν του εργαζόμενου.
0: Ναι.
4: Αυτά τα λεφτά που ήταν 2,150 εκατομμύρια εξαφανιστήκανε. Εξαφανιστήκανε, δεν ξέρουμε πού είναι.
0: Καλά, εσύ μας έλεγες τόση ώρα ότι επιδοτούνται τα ενίκια. Τώρα δεν μας έλεγες ότι επιδοτούνται τα ενίκια και όχι μόνο, ας πούμε, το ένα που παίρνουμε. Κάποιοι παίρνουν επιδόματα κτλ. Δεν είναι μέσα στα τα λεφτά. Δεν είναι μέσα στα 650.
4: Άλλο οι κρατήσεις της εργατικής κατοικίας και άλλο τα επιδόματα.
0: Τι θέλεις να πεις, μπορείς να μου πεις.
4: Θέλω
0: δεν κάναμε σωστές πολιτικές. Ωραία, εντάξει.
4: Okay.
0: Όχι, λέω, δεν κατάλαβα το τι θέλετε να πείτε. Ότι...
4: Πάλι δεν κατάλαβες.
0: Ναι, δεν κατάλαβα, πραγματικά.
1: Αυτό εννοεί. Ότι θα έπρεπε
4: υπήρχε ένα σχέδιο το οποίο βοηθούσε τον κόσμο να έχει σπίτι, αυτό, εργατική κατοικία, να την έχει με όσο το δυνατόν λιγότερο κοστολόγιο. Σωστά.
1: Κοίταξε, και εκεί θα πάνε.
0: Και αυτό τώρα δεν υπάρχει.
4: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Μίλησε.
4: Καλά, συγγνώμη, δηλαδή, μιλάμε για στεγαστική πολιτική.
1: Για κοινωνικές κατοικίες κυβέρνηση.
4: Και πρημοδοτείς το σπίτι μου 2 και το σπίτι μου 3. Δεν γνωρίζετε. Αυτά είναι απλά πράγματα. Το πιο απλό πράγμα δεν ξέρεις ότι έχεις κρατήσει μέχρι το 2020. Τα λεφτά σου εκείνα πού πήγανε. Εργαζόμενος δεν είσαι.
0: Ναι, πώς δεν είμαι.
4: Ε?
0: Πώς δεν είμαι, δεν με ακούς κάθε μέρα.
4: Οι κρατήσεις σου πού πήγανε τόσα χρόνια, πού πήγανε οι κρατήσεις.
0: Προφανώς στο συνταξιοδοτικό μου και στην περίθαλψη που θα χρειαστώ.
4: Πώς ήταν οι κρατήσεις για εργατική κατοικία, άστο συνταξιοδοτικό.
0: Έχω εγώ κρατήσεις για εργατική. Τι μαθαίνω σήμερα. Έχω εγώ κρατήσεις για εργατική κατοικία.
4: Δηλαδή, είχες μέχρι το 2020, το καταργήσανε.
0: Πού πήγανε αυτά, τα θέλω πίσω τα λεφτά. Τα θέλω πίσω τώρα τα λεφτά όλα. Να είστε καλά, κύριε. Πραγματικά δεν κατάλαβα τι ήταν το παράπονο, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα, παρακαλώ.
1: Κάποια λεφτά.
0: Ότι πάνε σε λάθος κατεύθυνση.
1: Ναι, και ήδη, ναι, μας τα έχουν πάρει αυτά τα λεφτά, αλλά δεν ξέρουμε πού πάνε ακριβώς. Μπορεί και να πηγαίνουν κάπου
0: δηλαδή,
1: σωστά.
0: 17 κυβερνήσεις, λέτε εσείς οι δύο τώρα, εσύ και ο κύριος, κάνανε λάθος και εσείς τα ξέρετε σωστά. Okay.
1: Δεν ξέρω αν
0: πάω παρακάτω εγώ.
1: Λάθος.
0: 17 κυβερνήσεις έχουμε αυτή τη λογική. Τώρα τις μέτρησα.
1: Έχουμε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Κατοικίες κατά καιρούς.
5: Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, γεια σου Χρήστο. Καλή εβδομάδα.
5: Λοιπόν, άλλο θα έλεγα, αλλά θα βοηθήσω γιατί εγώ έχω πάρει το στεγαστικό μου δάνειο που είχα πάρει πριν από.
0: Τι κορέδο πιάστηκα. Άκου να δεις.
5: Ήταν από τον ΟΕΚ, Οργανισμός,
0: ναι,
5: Στεγαστικής Κατοικίας.
1: Έτσι, μπράβο.
5: Λοιπόν, όλοι οι εργαζόμενοι λοιπόν μέχρι το 2020 είχαμε κρατήσεις υπέρ ΟΕΚ.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, αυτές οι κρατήσεις ήταν όχι μόνο για αγορά κατοικίας, αλλά ήταν και για το δάνειο που θα μπορούσαμε να πάρουμε χαμηλό, το κοντίπλο, ναι, επιδοτούμενο επί 9 χρόνια από μέσω του ΟΕΚ. Από την τράπεζα το παίρνες το δάνειο, αλλά το παίρνες δίπλο επιδοτούμενο χαμηλότοκο. Mm-hmm.
1: Όσοι πρόλαβαν.
5: Τι εννοείς, όσοι πρόλαβαν.
1: Εγώ δεν πρόλαβα. Δεν ήμουν τυχαίρη να προλάβω ΟΕΚ.
5: Σμαράγδα, δεν θέλω να σου πω πώς το πήρα. το Παπα πήρα και Κανελόπουλος διεθέ. Δεν έλεγε πως το πήρα. Ο ιδιωτικός υπάλληλος έκανε λάθος υπάλληλος εκεί που, που έγραφε. δεν θέλω να τα θυμάμαι εδώ. Πασοπήρα να το πράγμα. Δεν θέλω να τα θυμάμαι. Άστο. Αλλά το θέμα ποιο είναι ότι μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, ρε παιδιά, τότε. Γιατί είχα κάνει ένσταση. Μου κόψαν το δάνειο, πρόσεξε. Ήμουν δικαιούχος. Δεν έχω σπίτι, δεν είχα τίποτα. Μια μηχανή είχα όλο και όλο. Αυτό ήταν. Ήμουν δικαιούχος, δικαιούμουν κάποια συγκεκριμένα χρήματα. Έκανε ένα λάθος υπάλληλος εδώ του ΟΕΚ τότε κάτω στο κέντρο που ήταν, θυμάμαι, και μου κόπηκε το δάνειο. Έκανα ένσταση, κατέβηκα κάτω στα κεντρικά γραφεία. Αλλά αυτό που θα μου μείνει, ρε παιδιά, ήταν ότι τελικά το πήρα. Mm-hmm. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι μπροστά μου ήταν μια οικογένεια με 9 παιδιά και για 5 ένσημα τον άνθρωπο του κόψανε το δάνειο.
0: Mm-hmm.
5: Θέλω να πω όμως ότι ο ΟΕΚ τότε δεν είναι ότι έδινε μόνο δωρεάν σπίτια, όπως πήρε ο αδελφός του πατέρα μου, ο οποίος έχει δύο παραπληγικά παιδιά. Και μπράβο, και έτσι έπρεπε να γίνει.
1: Mm-hmm.
5: Αλλά ήταν ένα πακέτο πραγμάτων. Που ήταν κοινοφελές, πραγματικά. Δηλαδή, και εγώ
0: ναι, ξέρεις κάτι, έτσι πως το είπε ο κύριος, ακούστηκε ότι ας πούμε 650 εκατομμύρια. 650 εκατομμύρια δεν τα πήραν οι δικαιούχοι, τα πήραν οι εργοδότες. Ναι, ξέρεις κάτι, έτσι πως το είπε ο κύριος, ακούστηκε ότι ας πούμε 650 εκατομμύρια δεν τα πήραν οι δικαιούχοι, τα πήραν.

0: συνήθως πολύ τεχνή αυτή η δικαιούχη ήταν. Βάλτε το πιτρία. 15.000 σπίτια. Μόνο το 20, δηλαδή στο σπίτι μου 2 και άλλες 9.000 στο σπίτι μου 1, δηλαδή 24.000 σπίτια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αποτυχία. Δηλαδή, σαν και καλά να λέμε ότι αυτά όλα είναι αποτυχία. Όλα εντάξει, εγώ θέλω να σταθούμε στην πραγματική διάσταση της είδησης. Ναι, θα γίνει το σπίτι μου 3, είχε κενά το σπίτι μου 2, αλλά παρόλα αυτά 24.000 οικογένειες βρήκαν σπίτι, βρήκαν στέγη.
1: Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό.
2: Όλα τα προγράμματα έχουν κενά. Όλα τα προγράμματα.
1: Έτσι είναι.
2: Δηλώνες εξαιρωμένοι.
1: Και ίσως και καμιά φορά να μην καταλαβαίνουν οι πολιτικοί, γιατί δεν είναι ψέματα, ούτε φανφάρα αυτό.
2: Όχι, δεν καταλαβαίνουν.
0: Όχι, είναι απέναντι. Καταλαβαίνουν μακριά, ναι.
1: Και με αυτές τις σε εισαγωγικά πειραματικές πράξεις να πηγαίνουμε σε κάτι καλύτερο. Όπως έρχεται το
0: σπίτι μου 3. Να σε καλά, Χρήστο, κλείσε γιατί είδα το Λελίδη και αυτός είναι και αυστηρός.
1: Είναι αυστηρός ο Γιάννης ο Λελίδης. Καλή σεζόν, Γιάννη Λελίδη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Πρώτη φορά σε βλέπουμε από το καλοκαίρι και έπειτα. Ποιος ξέρει τι του δείχνει τώρα. Έχουν τα δικά του εκεί τα παιδιά.
0: Υπάρχει.
1: Ναι.
0: Κενό υβόθρων.
1: Έτσι.
0: Όπου είναι δύο συνέτεροι.
1: Ναι.
0: Ο Μίτσος,
1: ναι,
0: και ο Τάκης. Και έχει εδώ το. Έχει εδώ το εργαλείο. Εσύ, καλά, είμαι σίγουρο.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Έχει εδώ Μίτσο Τάκης. Κενό υβόθρων.
1: Εξαιρετικά.
0: Πού είναι αυτό, κάτω, Πελοπόννησο. Καλαμάτα, ε.
1: Καλαμάτα. Το ακούω για καλαμάτα.
0: Του Σαμαρά βαφτιστήρι είναι αυτό. Πάω στοίχημα. Καλημέρα.
1: Είδα και την εξέδρα για τον Αντώνη Ρέμο.
0: Έλα, πάμε γρήγορα, κύριε Παντελή. Είναι και 59, έχουμε 6-8 δευτερόλεπτα.
1: Το παραξήλωσε ο Ρέμος, όντως.
3: Αυτό με τα σπίτια, δύο πράγματα. Αυτό με τα σπίτια με και ο Ζεύκοφ θα σάλταρε. Αν άκουγε αυτή τη συζήτηση.
0: Ο Τεοντόρ, ναι.
3: Και ο Τεοντόρ θα σάλταρε με αυτό. Καλά που πέθανε ο Σόεμπλε, τίποτα άλλο δεν λέω. Και ένα τελευταίο ρε Σμαράγκλα.
1: Έλα.
3: Τη σφάξη μου ήταν αυτό, ρε.
1: Άστο.
3: Ήταν πέναλτι αυτό στον Τετέι, πε μου, ήταν πέναλτι.
0: Ο ορισμός, κυρία μου. Δεν έβγαινε ο
3: Ζουκανέλη. Τη σφάξη μου ήταν αυτό, ρε.
1: Με το Γάντι. Αλλά η μοίρα του Πάουκ ήταν πάντα να έχει πολύ καλή ομάδα για να μην σφάζεται. Αλλιώς θα αρχίσουμε πάλι.
0: Γεια σου, Παντελή.
1: Η κακιά η Αθήνα και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Και τελευταίος, παρακαλώ, ναι, δεν προλαβαίνουμε άλλον. Καλημέρα, σύντομος.
4: Καλημέρα,
0: να είστε καλά.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα από πολύ παθή Εύβοια.
0: Γεια σου, Τάσο.
1: Έλα, Τάσο μας.
0: Είχε πολλά να μας πει ο Τάσος, αλλά πήρε στο παραπέντε, ρε παιδιά.
4: Σας στέλνω την καλημέρα, μου έχω στείλει κάτι μηνύματα.
0: Τα είδα.
4: Μπορείτε
0: να διαβάσω, γόρι μου, να είσαι καλά. Και ζητώ και συγγνώμη σε όλους όσοι. Καλημέρα, κύριε, στη γραμμή μας ακούτε. Ευτυχώς έκλεισε αυτός. Δεν μπορέσαμε να διαβάσουμε μηνύματα. Τα
1: όλη τη εβδομάδα εδώ θα είμαστε.
0: Και τι, διαβάσαμε ποτέ τις προηγούμενες μέρες.
1: Άμα τα βλέπω. Εδώ δεν βλέπουμε αυτή τη μέρα με αυτό το σύστημα που έχει βγει. Μου έχει βγει η ψυχή να διαβάζω τα μηνύματα.
0: Ο Πάνος ο Δρακλάκη λέει καλημέρα. Έχει και το σώσε τη Βουλγάρα, σώσε τη μάγκα μου. Τι είναι αυτό, να
1: πω. Εγώ δεν θα πω καλή αρχή. Θα πω break a leg που λένε οι Άγγλοι στον Ηρακλή σήμερα. Μπα και δούμε βαθμού στη Θεσσαλονίκη.
0: Όντως. Λοιπόν, καλή σα μέρα, καλή συνέχεια. Ραπ και κουλ ακολουθούν. Να σα θυμίσω ότι μαζί μα είναι η Φιμπράν και έρχεται με πυράντοχο πετροβάβακα. Από την ελληνική εταιρεία μονωτικών υλικών μα κάνει περήφανο στα πέρατα τη γη, ο οποίο παρέχει και άριστη ηχοαπορρόφηση και υψηλή μηχανική αντοχή σε συμπίεση και υψηλή θερμομόνωση, καθώ είναι άκαυστο υλικό, φυσικό, ανόργανο, άοσμο και χημικά αδρανέ. Μαζί με τη Βιμπράν και αύριο εδώ στου 95,5. Γεια σα,
1: γεια σα.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη.
6: Plus, έλα, έλα, full ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μέσα στο σπίτι.
6: Μαμά και μπαμπά,
7: plus,
6: τι φάση,
7: νέα ακόμα το ψάχνετε. Και η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Στις Στη στρατηγική της κυβέρνησης για την οικονομία και την ακρίβεια αναφέρθηκε εκτεταμένο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παρέθεσε χθες το μεσημέρι στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Δευτέρας, σήμερα το μεσημέρι, από το Υπουργείο Οικονομικών.

0: παρουσία του Υπουργού Κυριάκου Πυρακάκη, ωστόσο, απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για όσα εξήγηλε το βράδυ του Σαββάτου από το Βελίδιο, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στη δημοσιονομική πειθαρχία, τη μόνιμη ενίσχυση των εισοδημάτων και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Επίσης, σημείωσε ότι το πρόγραμμα στήριξης είναι αυστηρά κοστολογημένο και κινείται μέχρι το τελευταίο ευρώ εντός των στόχων που έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πειρά εξαπέλυσαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς μετά τη συνέντευξη τύπου του κ. Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντάς τον πρωθυπουργό των καρτέλ και καταλογίζοντάς του αναξιοπιστία και αλαζονία. Στην περιοχή της Τανάγρας σε μεγάλη έκταση έχουν αποκλείσει οι αρχές ώστε να προχωρήσουν οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος του Phantom που κατέπεσε το μεσημέρι του Σαββάτου κατά τη διάρκεια πτήσης επίδειξης. Κλειδί θα αποτελέσουν τα στοιχεία που θα μπορέσουν να ανακτήσουν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες από τα συντρίμμια και ενδεχομένως από τις επικοινωνίες που είχαν οι πιλότοι πριν από τη μοιραία συντριβή. Νεκροί ανασύρθηκαν ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου. Ιστορική πρωτιά για το ακροδεξιό ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία Anhalt, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις εκλογικού αποτελέσματος, η εναλλακτική για τη Γερμανία λαμβάνει περίπου 44,3% στις εκλογές του κρατηδίου. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Φρίντριχ Μέρτς αναμένεται να φτάσει στο 18,5%, το Αριστερό Κόμμα στο 9,5%, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα ΣΠΤΕ στο 8% και η Πράσινη στο 9%. Τέλος, σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρμόδιες αρχές σε μεγάλο μέρος Βορείου Ελλάδος, καθώς για σήμερα Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς μεταξύ άλλων στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, στη Θάσο και τις Ποράδες. Σε ό,τι αφορά τον καιρό, την πρόγνωση του καιρού για τη Θεσσαλονίκη, προβλέπεται σήμερα ηλιοφάνεια, έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι. Το απόγευμα πρόσκαιρα νότια έως 4 μποφόρ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας το κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Music Events Live.

0: 9:30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
13: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
14: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις.
13: Αν είσαι ένα αστέρι.
14: Νίκος Βέρτης. Από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξιού. Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310 553 158.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε μπράβο.
0: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρες. Για πάμε λίγο μποντζόρνα τούτη. Στα 13 μετά τις 8. Σαλούγκα στο πόδι, έτσι. Σιγά σιγά, γιατί είμαστε σε φάση έκθεσης ακόμα, Ντίνο μου.
1: Τι έκθεση είστε?
0: Είμαστε στην έκθεση. Έχουμε ακόμα τα σχολεία, δεν επέστρεψαν. Υπάρχει μια χαλαρότητα.
1: Έχει η έκθεση για μας.
0: Υπό προϋποθέσεις, ναι.
1: Άρα πρέπει να πάμε.
0: Βέβαια, υποπροποθέσεις. Θα πάμε Τετάρτη που είναι.
1: Είναι.
0: Θα πάμε εκεί για το πρόγραμμα, για παρουσίαση, για τον καλά, την εκδήλωση που κάνουμε κάθε χρόνο.
1: Μας βάλουμε τα μάξι μέσα ή θέλει?
0: Όχι τα μάξι. Κατέβουμε, πάρουμε ένα το μετρό και σταματήσουμε για.
1: Δεν παίρνω στο μετρό, συγχαίρομαι.
0: Πάμε τότε με ταξί.
1: Ταξί, ποιο θα μας το πληρώσει?
0: Εγώ.
1: Μπράβο.
0: Πάμε, τα φλαράκια με ταξιτζίδε, φίλα, μην οικονομίζουν και αυτοί λίγο. Τι να κάνουμε, είπαμε, το χρήμα πρέπει να κάνει γύρα.
1: Ναι.
0: Να κάνει γύρα, να υπάρχει ανακύκλωση, έτσι, να κινούμαστε όλοι. Λοιπόν, Δευτεράτζα σήμερα, μαζεύουμε κομμάτια, μαζεύουμε συντρίμια. Γιατί... Έτσι θα μας πάει φέτος. Θέλει πολύ καιρό στο μάχη φέτος.
1: Για εσάς, γιατί...
0: για μας, ναι, εσύ, ναι. Για μένα, τους φίλους του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω για το Άρη, αλλά για το ΠΑΟΚ θα χρειαστεί πολύ καιρό στο μάχη φέτος.
1: Να το... Καλά, εγώ το δουλεύω στο μυαλό μου. Εσάς μαλάκωσε τα τελευταία χρόνια.
0: Εμάς έχει μαλακώσει, ναι, και ναι, ναι, είμαστε, λίγο, ναι, είμαστε λίγο σε άλλο mood. Αλλά θα. Εντάξει, εγώ το δουλεύω. Το δουλεύω εδώ και καιρό.
1: Τι δουλεύω?
0: Να συμβιβαστώ με την ιδέα.
1: Έχει προβλήματα ψυχολογικά.
0: Όχι, ρε. Με τον ΠΑΟΚ. Το φετινό ψυχολογικά δεν έχω. Όχι. Μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Όχι. Δόξα τω
1: Θεώ.
0: Λοιπόν, θα τα πιάσουμε, θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία. Τι έγινε στο ΆΚΑ, τι έγινε προχθές στην Φιλαδέλφια, τι θα γίνει σήμερα στο. Στην Αρκαδία που παίζει ο Ηρακλής. Τα μεταγραφικά έχουμε να του δώσουμε αποκλειστική είδηση αργότερα.
1: Ο Ηρακλής έχει προπονητή που δεν ξέρει να οδηγάει. Τράκαρε ένα ζευγάρι, του διέλυσε να πούμε προχθές. Δεν το γράψανε.
0: Δεν το γράψανε.
1: Τον πιάσανε και τον μαζέψανε να πούμε.
0: Τράκαρε, ο Ματσάρι τράκαρε.
1: Ο Ματσάρι. Αυτό έφταιγε.
0: Είχε
1: μια Μερσεντές. Ο Φιάκας θέλει να τον διώξει ο άλλος, αλλά πρέπει να τον πλώσει 400.000.
0: Πολλά.
1: Πήρε τηλέφωνο τον Παντελίδη.
0: Πρέπει να βάλουμε. Ποιο θα βγάλει παρέλαση.
1: Τον Παντελίδη πήρε τηλέφωνο.
0: Ποιο θα βγάλει παρέλαση.
1: Παντελήδη σε παιδικά πάρτι ήταν χθες, λέει, δεν ξέρω τίποτα.
0: Τι να κάνει άνθρωπος, είναι και παππούς.
1: Ναι,
0: είναι και παππούς. Πήγε στο γονάκι. Ναι. Λοιπόν, έχουμε γενικότερα πολύ σουσού μηνύματα στο Facebook του Μετρόπολης. Μπαίνετε, έχει ανέβει εκεί αποσταρισματάκι Σένιο, Τσίλικο, πρωινό.
1: Τι ανεβάσατε?
0: Τον Ασβάερ που δίνει την κόκκινη κάρτα, τη σωστή κόκκινη. Τη σωστή κόκκινη θα τη συζητήσουμε.
1: Ωραία, center back πήρατε, τα έχουμε πει εδώ και ένα μήνα.
0: Ναι, η αλήθεια.
1: Είσαι γκρουσούδης, πώς τα λες, ο Γιάννης.
0: Καλά, εσύ τους έχει ρημάξει όλους τώρα.
1: Το
0: έχεις βάλει το μύθο, τον τελείωσες. Δεν μπορούσε να κάνει πάσα. Το Κωνσταντέλια πάει 8 μήνες. Τον Γιαννούλη που βέβαια φαινότανε, πάει το Χατζηδιάκο, όλους έβγαλες.
1: Ο Γιαννούλης, εγώ την προπόνηση που τράβηξα το καλοκαίρι, ο Γιαννούλης δεν την έχει τραβήξει, πες τώρα. Έτσι θα το πει στο Γιαννούλη.
0: Θα δούμε και τις τελευταίες εξελίξεις εκεί.
1: Με τις αυτές πάει να βάψει αυγά Πάσχα μήνα Σεπτέμβριο ο Γιαννούλης, να πούμε.
0: Γι' αυτό δεν τον έβαζε ο άλλος σιγά σιγά. Αλλά χθες τον γράτσε ο τέλος αναγκαστικά. Λοιπόν, θα δώσουμε λίγο αργότερα αποκλειστικά μαντάτα για τα μεταγραφικά.
1: Εδώ
0: θα τα ακούσετε όλοι, να ξέρετε.
1: Εγώ τον Ιωσήφιδη στον δρόμο που είδε ένα ραντεβού με τον Φορτούλα πιο ένα καφέ με τον Μπλάντεν.
0: Ναι.
1: Στον δρόμο συνάντησα και τον Ιωσήφιδη 20 λεπτά έπαιζε άνετα στη θέση αριστερά. Του Γιαννούλη, χθες.
0: Καλά, δεν είναι μόνο το πρόβλημα αριστερά. Το πρόβλημα είναι γενικότερα η αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ και δεν είναι τωρινό το πρόβλημα. Είναι αυτός, από την αρχή αυτός που ήρθε ο λύση.
1: Αυτό ο Μπαταούλας πάντων στην αδελφή σου να κάνει συνεδρία, να πούμε.
0: Εντάξει, ο Μπαταούλας χθες είναι ο μοναδικός κερδισμένος. Όσοι το κατάλαβαν, το κατάλαβαν.
1: Κερδισμένος είναι, το έκανε ρόμπο άλλο.
0: Εντάξει, ναι. Είναι ο μοναδικός κερδισμένος να τεστάρει τις δυνάμεις σου, να πάρει παραστάσεις, να καταλάβει ποιο είναι το level για να δει πόσο θα πρέπει να δουλέψει και να βελτιωθεί.
1: Τι να βελτιωθεί, εντάξει, θα βελτιωθεί. Τον έβαλε όλο μέσα στα δίκτυα.
0: Ούτε κόκκινη, λέει, η κούλη ήταν, λέει.
1: Ναι, αδικία.
0: Κίνηση προς το κέντρο έκανε. Καμιά προφανή θέση για γκολ.
1: Μπα, όχι.
0: Λέει, πήγαινε πλάγια, λέει.
1: Μπα, όχι.
0: Ο Δημήτρης.
1: Βέβαια, Δημήτρης.
0: Λοιπόν, Facebook με τρόπο θα τα πούμε μετά. Instagram έχουμε ποστάρει και εκεί. Νίκος Κατοπαύλα Κουλιανός στέλνετε τα παράπλευρα μηνύματα για να τα διαβάζουμε και αυτά. Χαιρετίζουμε και Σουηδία. Και πάμε να δούμε ατζέντα ημέρας. Ντίνο, πριν ξεδιπλωθούμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Την αγωνιστική, τα αποτελέσματα.
1: Ευρώπες.
0: Ευρώπες όπου είχαμε πολύ.
1: Τι έγινε, η ΣΕΠΑ δεν κερδίσει.
0: Τσολάκης, βγαίνουν οι Άγγλοι και λένε ότι ίσως να είναι η καλύτερη μεταγραφή στο νησί φέτος.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Μεγάλο πρόβλημα η Premier League να έχει τον Τζολάκη τον καλύτερο.
0: Όχι. Για μένα.
1: Να μην έχει χάφ, να μην έχει δεκάρι.
0: Για μένα
1: έχει...
0: ο Τζολάκης. Μιλάνε και για τον Τζολ, μιλάνε και για άλλους. Για μένα πάντως ο Τζολάκης το έλεγα πέρσι. Που ήταν εδώ πρόπερσι στον Ολυμπιακό, είναι ο νέος Νόερ. Έρχεται από πίσω. Αυτά που κάνει ο Τζολάκης είναι ασύλληπτα. Λίγο άμα δουλέψει τα πόδια του ακόμα, θα είναι καταπληκτικός.
1: Τι να δουλέψει, τι είναι, ρομπότ, είναι να γίνει
0: τέτοιο. Είναι μικρός για τερματοφύλακα, ρε φίλε, αλλά μέσα στην αιστεία αυτά που κάνει είναι ασύλληπτα, ρε φίλε. Είναι καταπληκτικά.
1: Το δικό σας εχθές, άμα δεν ήταν 7, θα τρώγατε.
0: Ναι, χθες ο Παβλέγκα, παρότι ήταν κακός, μέσος όμως από το διασυρμό.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Δεν σε έσωσε ο Παμβλέκα. Ο Βλάκα ο Ντέσσερ έσωσε από το διασυρμό. Λες. Γιατί ο προπονητή του Παναθηναϊκού ήταν κακό. Η ψυχή ήθελε να βάλει.
0: Φάνηκε και στι δηλώσει. Ναι, άρχισε να λέει για το πέναντι. Φίλε, ναι, πες, ναι, δεν είναι πέναντι. Εντάξει, οκ, αλλά εμεί ήμασταν ανώτεροι. Ναι. Όχι, μην με αρχίζει τον πρόλογο. Πες, οκ, δεν ήταν πέναντι, εντάξει. Όπως το είδε όλη η Ελλάδα, δεν χρειαζόταν να πει ακόμα και έτσι και αλλιώ θα του κάναμε. Οκ, λοιπόν. Πάμε σαν σήμερα να δούμε. Τι έχουμε σήμερα.
1: Τι έχει λέει.
0: Σήμερα γιορτάζει η Κασιανή.
1: Η Φασιανή.
0: Κασιανή.
1: Κασιανή.
0: Ναι, η Κασιανή γιορτάζει σήμερα και ο Κασιανός δεν έχω. Κασιανή έχω γνωρίσει.
1: Ναι.
0: Έχω γνωρίσει και μάλιστα ήταν πολύ ωραία κοπέλα κιόλας.
1: Πού τη γνώρισες.
0: Στη σχολή δημοσιογραφίας που ήταν, ήμασταν εμείς, ήταν αυτή στο τμήμα αισθητικής και κάναμε μαζί κάτι διαλύματα. Και με τότε το φίλο μου του Μιχάλη τρέχαν τα σάλια μας. Τότε πιτσιρικάδες, 19-20 χρονών.
1: Δεν ήταν από το Ανατολικό Μπλοκ να πληρώσετε 30 ευρώ.
0: Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν,
1: ήταν Ελληνίδα.
0: Ελληνίδα ήταν, η Κασιανή. Τώρα μιλάμε για σου λέω 96-97, ακόμα κάτω σχολή ήμασταν.
1: Η Φασιανή.
0: Λοιπόν, η Κασιανή, άμα έχει καμία διεθνή μέρα αστυνομική συνεργασία. Δεν μας αφορά εμάς. Θα μπορούσε να γίνει
1: αυτό. Όχι, πάω και
0: τι πάω και με, και τι σημαίνει που είμαι πάω.
1: Όλοι οι παλέμαχοι αστυνομικοί στον πάω του πήρε.
0: Μα δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Όπου παλέμαχο αστυνομικό και ο Σαββίδη τον έχει πάρει.
0: Καλά, δεν νομίζω. Όλοι παίρνουν. Γιατί ο κύριο Μιστακίδη δεν έχει, τι δεν είναι. Ο Τσαχμακά. Δεν είναι και αυτός που
1: αυτό που αυτό.
0: Όλοι, όλοι. Άμα πα κάτω, ο Μαρινάκη δεν έχει πάρει.
1: Γι' αυτό λέμε.
0: Τι γι' αυτό λέμε, αλλά λε μόνο για ένα.
1: Συνεργασία δεν
0: είναι. Όλοι οι μεγάλοι, που... όλοι οι τρανοί παίρνουν πρώην αστυνομικού εκεί για να
1: πάρουν. Πάει στο κραπολίο και στο σούπερ μάρκετ και του περιμένουν να παίξουν από μένα.
0: Λοιπόν.
1: Ψέματα λέω.
0: Εγώ όχι, δεν κρίνω, λέει, τον κότς ως προς το αποτέλεσμα ακόμα. Το μόνο που καταλογίζω είναι πως δεν γίνεται σε κρίσιμο εμάς να μην προσαρμόζεται στο πως πρέπει να κατεβαίνεις και για το υλικό που έχεις αμυντικά, γιατί όλοι οι αντίπαλοι δεν είναι ίδιοι.
1: Πως να κατέβει, για πες. Αυτά είναι αοριστολογίες που λες, κύριε. Πες μας συγκεκριμένα. Ανέλησέ το αυτά τις αοριστολογίες. Πες τα εκεί που ξέρεις, να πούμε. Άμα θες να κάνεις κριτική τον coach, καλά θα κάνεις. Πες μας τι θα κατέβαζες, τι θα έκανες.
0: Ο coach θα μπει σιγά σιγά στο κάδρο κι αυτός, γιατί φαίνεται ότι κάποια πράγματα δεν τα ελέγχει. Έτσι φαίνεται, είναι ξεκάθαρο.
1: Τι να ελέγχει το χαρακτήρα του σέρβου να ελέγξει.
0: Φαίνεται ότι κάποια πράγματα δεν άμα δεν μπορείς να ελέγξεις το πρώτο δίμηνο, τελείωσε. Τελείωσε.
1: Καθίστρα.
0: Έχω αναφερθεί πολλά. Ένα προπονητή τον κρίνεις για δύο πράγματα. Από εκεί και πέρα διαλέγεις και πράττεις.
1: Τι να κρίνει.
0: Αν μπορεί να έχει τα αποδυτήρια πιπίλα και να είναι ο άρχοντας και να είναι όλα ήρεμα και γαλήνια, ναι, να μην περιάζεται. Ένα, αν δεν τα έχεις προβλέμα, μεγάλο, ναι, πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Και το άλλο είναι αν βλέπεις η ομάδα να βελτιώνεται ποδοσφαιρικά. Μάλιστα. Αυτά που έλεγα για τον Λουτσέσκο εδώ και χρόνια. Του έλεγα, παιδιά, πιπίλα από διτήρια, η ομάδα φαίνεται ότι παίζει κάτι και ένα πλάνο.
1: Τι έγινε τώρα, θυμήθηκε τον Τζενεράλε να πούμε.
0: Εγώ τι να θυμηθώ, ρε φίλε. Εγώ τι να θυμηθώ.
1: Θυμήθηκε τον Τζενεράλε να πούμε.
0: Να το θυμηθεί τα χαμστεράκια και ο Φωτάρας το θυμηθεί.
1: Σε μια εβδομάδα όταν θα φύγει. Ο Λύση.
0: Όταν θα φύγει, του έλεγα πάντοτε, τότε θα καταλάβετε το κενό του. Μην κουνά τα χέρια, θε. Θα έχει να τσιγκλίσει για 1000 άλλα πράγματα. Θα φύγει τώρα 10, 14, 15, άμα είναι καμιά γαριδούλα, να μα πει και τίποτα για να ρωτήσει.
1: Τώρα θα και χαλάρωσε, μπορεί να μα πει.
0: Φυσικά, ναι.
1: Πήρε τόσα λεφτά. Και ο άλλο ο Τσικουναρά, ο μάνατζερ του, πώ το λένε.
0: Έλα τώρα, γιατί τον τρώσε.
1: Ο φίλο του Πανιώτη.
0: Έλα ρε. Α, ναι, είναι.
1: Τσικουναρά.
0: Εντάξει. Άμα είναι. Δεν ξέρω, βγάζει εκεί περιοχή Τσικουναρά.
1: Α, τώρα τι.
0: Εσύ λε, φίλε, δεν ξέρω.
1: Για το μάνατζερ λέω.
0: Για το Φούγια.
1: Για το Φούγια.
0: Έλα
1: τώρα. Τσικουναράς.
0: Έλα τώρα. Άσε. Μια χαρά. Λοιπόν. Πώς είναι στη γιατράρα μας την Κυβέλη μαζί με τον Τσίπρα πάλι.
1: Πώς δεν είδα. Η καλύτερη.
0: Η καλύτερη.
1: Καλά που την έχει αυτή ο Τσίπρας.
0: Πήγε στο γήπεδο τώρα, το θυμήθηκα γι' αυτό.
1: Πήγε στο γήπεδο με μια φίλη της εκεί που κάνα φωτογραφία.
0: Κάνα μια φίλη της.
1: Ναι.
0: Δεν τη βλέπω να ασκεί το επάγγελμα του γιατρού.
1: Ποιος.
0: Την Κυβέλη.
1: Γιατί έχει ανάγκη.
0: Δεν έχει ανάγκη. Να αλλά και γιατράρα, και γιατράρα και πολιτικάρα.
1: Γιατί να μην γίνει γιατρός.
0: Okay.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα ο Κολοκοτρώνης και ο Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από την Βαυαρική Αντιβασιλεία. Με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.
1: Τι με νοιάζει, τι έκανε ο Κολοκοτρώνης.
0: 1833.
1: Εδώ και εγώ είμαστε με τον Κολοκοτρώνη, ασχολείσαι εσύ τώρα.
0: Γιατί καίγεσαι. Λοιπόν, σαν σήμερα ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου ο Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης.
1: Ψέματα είναι αυτό.
0: Έλα, τι πτά, φωτογραφία έχει, τι ψέματα.
1: Έβαλε έναν. Σας.
0: Αφού έχει φωτογραφία, να το εδώ με το μετάλλιο.
1: Τι ξέρεις τι είναι αυτό.
0: Τι είναι.
1: Θες να σου πω τι είναι.
0: Άντε να δω τι ανακάλυψες.
1: Πήγαμε στην πίστα των Σερών.
0: Ναι.
1: Βγήκα φωτογραφίες εγώ. Έβαλε ο Φίστας.
0: Πήρε τη Φόρμουλα 1.
1: Περίμενε. Πήρε τη Φόρμουλα 1 ο Φίστας. Ναι. Κάθισα εγώ δίπλα στο τιμόνι και πανηγύριζα που πήρατε αυτό. Και άλλο ήταν στο πηδάλιο.
0: Αυτό ήταν απλά συνεπιβάτη.
1: Αυτό ήταν συνεπιβάτη. Σαν τον κόκκινο ήταν.
0: Ναι. Και έβαλε τον άλλο, τρέξε.
1: Το βάλανε ψέματα ότι.
0: Ναι, αλλά αυτό το πήρε το μετάλλιο.
1: Βράση την πήρε το μετάλλιο. Εγώ τι σου λέω.
0: Πού τα ξέρει, ρε μπαγάσα όλα αυτά
1: με τρέλα. Να μάθει.
0: 20 χρόνια πήγε η θύση. 10-15
1: που κατέβασε τη σημαία, πώ το λένε. 100 χρόνια που δεν δούλεψε ο κομμουνιστή ποτέ. Πώ το λένε, ρε.
0: Ποια, πού την κατέβασε
1: σημαία. Ότι ο ήρωα που κατέβασε τη σημαία.
0: Στην Κύπρο, εδώ.
1: Εδώ στην Ελλάδα. Άλλο την είχε κατέβασει.
0: Άλλο την κατέβασε.
1: Άλλος την κατέβασε.
0: Άρα λε ότι ναι, μεν ήταν σε αυτό το βαρκάκι, αλλά άλλο ναι. Τραβούσε κουπί.
1: Μέσα αυτή τη βάρκα είμαι μοναχή. Άλλο ήταν.
0: Μάστα.
1: Το βάλατε τώρα εκεί πέρα για να δείξει ότι έκανε κάτι. Που δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή.
0: Καλά, οι βασιλεί δεν δουλεύουν. Και οι πρίγκιπε δεν δουλεύουν.
1: Τεμπέληδε.
0: Δεν κάνουν τίποτα. Άμα είσαι βασιλιά.
1: Τώρα είσαι βασιλιά. Τώρα τι βασιλιά είσαι.
0: Είσαι, μαθαίνει τρόπο αγωγή, πα καλά. Εντάξει, για τον Γλέζο λε.
1: Ναι, για τον Γλέζο.
0: Εντάξει, okay,
1: κατέβασε τη σημαία. Άλλο την είχε κατεβάσει. Άλλο την κατέβασε.
0: Μάστε.
1: Γιατί δεν την αλήθεια στον κόσμο να πούμε. Όμω έκανε λέει το 1960. Ναι,
0: εφόσον θέλει συγκεκριμένα ο ραπ, το συνεχίζω. Ο Μελίδης θα σέλνει τα μηνύματα.
1: Τι θέλει, ό,τι τι.
0: Τις γραμμές πιο κοντά, η πίεση στο κέντρο, όχι ψηλά. Κλέβω, φεύγω πιο γρήγορα τα χά μπροστά από τα στόπερ.
1: Πότε είδε ρε Μελίδη να κάνει πίεση ψηλά. Πότε την είδε.
0: Και βεβαίω αφού βλέπει ότι υπάρχει ένα παίκτη που δεν μπορεί. Για να φέρει στο Σάντα Μαρία, μην επιμένει. Παιδιά, δεν θα παίζει ο Σάντα Μαρία. Χθε θα παίζει ο Τέιλορ και θα είμαστε πιο συμπαγεί.
1: Αφόρτ, ρε Μελίδη, ο Τέιλορ ήταν.
0: Τιμωρημένος.
1: Με κόκκινη κάρτα.
0: Δυστυχώ ο Πάοκ.
1: Το Σάντα Μαρία, ποιο τον έβαλε στον Πάοκ.
0: Μπράβο, μπράβο. Δυστυχώ ο
1: Πάοκ. Το Σάντα ποιο τον έβαλε στον Πάοκ.
0: Μέσα σε όλα.
1: Με συγχωρείτε, ο Σαββίδη φταίει. Που...
0: Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν... Δεν φταίει ο Σαββίδη, δεν φταίει. Μέσα σε όλα.
1: Φταί
0: ο Πάοκ φαίνεται έχει κάνει δύο κακέ επιλογέ.
1: Ο Σαββίδη ναι. Και ο Νίκο και ο Γιώργο από μπάλα είναι τούβλα. Δεν ξέρει μπάλα κανένα.
0: Ναι.
1: Άρα μπορεί να το φέρουν ό,τι θέλει. Και ο τεχνικός διευθυντής και ο μάνατζερ μπορεί να το ξεγελάσει. Ότι τον άλλο τον στείλω τον Μπακασέτα στο αυτό.
0: Στο Αποέλ.
1: Στο Αποέλ.
0: Εκεί φαίνεται.
1: Είναι
0: σοβαρός, ομάδα που ασχολείται.
1: Είναι σοβαρός προπονητής τώρα να δεχτώ τον Μπακασέτα. Και ο Φρίζας εκεί πέρα. Ανοίγει το στόμα και μπαίνουν 10 μύγες μέσα. Πήρε τον Μπακασέτα στο Αποέλ να πούμε.
0: Καλό διαιτητή, ακατεμένη δύο παίχτε του Ολυμπιακού, αλλά με τη Λίμπερ έχασε το μάτι. Τι σχέση έχει η Ρεσί.
1: Το πέναλτι δεν υπάρχει.
0: Τι σχέση έχει με του τραυματισμού το παιχνίδι. Οι τραυματισμοί ήταν δυστυχώ δεν θα γίνουν. Τι σχέση έχει.
1: Τι τραυματισμοί.
0: Δηλαδή ο διαιτητή θέλει που τραυματίστηκαν οι παίχτε.
1: Τι φταίει.
0: Μα τρελάνε.
1: Καταρχήν δεν υπάρχει πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Άλλο τι θα διαβάσουμε.
1: Δεν υπάρχει πέναλτι.
0: Επειδή σα κατέφθηκαν δύο παίχτε και τα συλληπιτήριά μα τα παιδιά. Τρει. Τι σχέση έχει ο διαιτητής.
1: Τα συλληπιτήρια, δεν πεθάνανε.
0: Τα συλληπιτήρια είπα, ναι, τα περαστικά μας.
1: Περαστικά.
0: Ναι, τα περαστικά, ναι, σωστά. Τα περαστικά σας στους παίχτες.
1: Ναι.
0: Επειδή δηλαδή τραυματίστηκαν οι παίχτες, ο διαιτητής σας ρήμαξε.
1: Ναι, φταίει ο διαιτητής.
0: Πλάκα μας
1: κάνει. Το πέναλτι που σου έδωσε Γάβρη.
0: Πλάκα μας κάνει, ρε Νικόλα τώρα.
1: Αποκρούει την μπάλα.
0: Βγάλετε λίγο τα γυαλιά σας.
1: Αποκρούει την μπάλα ο τερματοφύλακας και γίνεται η σύγκρουση μετά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Ποιο πέναλτι.
0: Ποιο πέναλτι, ναι, ποιο πέναλτι.
1: Τι πέναλτι, υπάρχει πέναλτι πέρα του Ολυμπιακού. Επειδή συγχαρητεύτηκε ο Αλκαμπή, περαστικά του.
0: Α, και τον βρίσκει πέναλτι. Λίγο. Λίγο τον βρίσκει,
1: το βρίσκει,
0: έστω και λίγο τον βρίσκει.
1: Ποιο το βρίσκει.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα το πιάσουμε μετά τον Ολυμπιακό. Τα περαστικά μας αφού.
1: Βγαίνει δηλαδή
0: άλλο. Και για τον Ολυμπιακό και
1: γιατί,
0: τον ΠΑΟΚ.
1: Γιατί δεν πήδηξε, πρόλαβε να πηδήξει ο Αλκαμπή από πάνω του να μην γίνει σύγκρουση.
0: Με πέθανε τρεκούρ με τα συλλογικά. Παιδιά, είμαστε ακόμα ζαλισμένοι από χτες. Μάτο Βιερίνια, παιδιά, θα μα πούνε επιτέλου τι κάνουν. Επιτέλου είδαμε τον ένα να βγαίνει να μιλάει.
1: Ποιον?
0: Ο Μάτος βγήκε και μίλησε. Είπε να μας πούνε αν άλλαξαν τους κανονισμούς για το ΒΑΡ. Πριν πάμε, μισό. Γιατί
1: εσύ να μας πεις που πήρε και δύο αργούς βαλούτες σαν όπερα ρέκορ και τους έβρες τον ΠΑΟΚ.
0: Και είναι και ένας από τους σημαντικούς λόγους όπου ο ΠΑΟΚ αμυντικά για μένα είναι άρρωστα
1: στην αρχή. Εσένα σε πήρανε στον ΠΑΟΚ να πούμε για να μιλάει για τον διαιτητή. Έχει διοίκησα δύο κουβεντίδες. Ποιος είναι εκεί να μιλήσει.
0: Βγήκε, ανάρτηση έκανε.
1: Να μας πεις πόσα λεφτά πήρατε αυτά τα παλτά τα δύο να μου το στόπερ και τον άλλον.
0: Ελεύθεροι και οι δύο, αλλά με συμβολιάρες και οι δύο. Στο εκατομμύριο πλάς.
1: Α, στο παραμύθι
0: και
1: τώρα.
0: Και το ζόρικο Ελουστόντο. Ναι. Με τα χεράκια. Τον είδαμε από την αρχή βέβαια εδώ, τον τσεκάραμε. Αυτός λέω τώρα δεν. Περιμένω απλά να δούμε μήπως τα τρία. Αλλά ως τώρα έχουν περάσει τρεις μήνες γιατί είναι η πρώτη μεταγραφή.
1: Τι να δεις.
0: Δεν ο μπορεί ένας, να σταθεί πουθενά όλοι.
1: Ο ένας είναι αργός, ο άλλος είναι αργός. Είναι και κοντός και αργός. Ο άλλος δύο μήνες κορόιδευε στα μπαράκια. Στα
0: μπαράκια
1: και στα καταραμά να πούμε.
0: Φαγώθηκε ναι. Με τα καταραμά.
1: Άντε, μπράβο. Ένα εκατομμύριο πώς θα το πάρεις.
0: Κάτσε να τελειώσουμε λίγο, ρε φίλε. Θες να τα πεις όλα. Κάτσε να τελειώσουμε λίγο το σαν σήμερα. Να δούμε τι άλλο έχει.
1: Ποιος πέθανε σαν σήμερα. Τώρα.
0: Σαν σήμερα, Ηλίας Καζαντζόγλου. Ελληνικής καταγωγής Ηλία Καζάν.
1: Ο Καζάν, ναι.
0: Λεωφορείο Πόδος, Αμέρικα. Ανατολικά Τσιδέν, το λεμάν της αγωνίας, μεγάλος σκηνοθέτης του θεάτρου.
1: Ο Βαγγέλης Καζάν, ναι. Βέβαια.
0: Μεγάλος σκηνοθέτης, μεγάλος σκηνοθέτης.
1: Αυτός ο τρελός ποιος είναι κύριε.
0: Ο Σόνι Ρόλινς, σαξοφωνίστας, αυτό δεν το ξέρω.
1: Τρελός.
0: Πέθανε, φέτος πέθανε.
1: Ναι.
0: Σχεδόν 100 έφτασε αυτός, 96.
1: Δεν το βλέπεις, είναι ανέστητος.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπεις. Δεν έκανα στρες απάνω του.
0: Λοιπόν, και σαν σήμερα γενέθλια η Chrissy Hyde, η ρόκερ των Pretenders, το συγκρότημα του 1950 γεννηθήσα. Οι Pretenders. Ωραίο συγκρότημα. Έχουμε τίποτα από Pretenders.
1: Ναι, βάλε τη γριά να την
0: βάλε λίγο Pretenders. Ναι, εντάξει, εμείς την ακούγαμε όταν ήταν 40, ρε παιδί μου, Pretenders. Εντάξει. Βάλε λίγο Pretenders να ακούσουμε τη φωνάρα της. Τώρα, σαν σήμερα πεθαίνει ο Αρτέμις Μάτσας.
1: Σωσίες του Πέτρου Θεοδωρίδη.
0: Ίδιος όμως. Ίδιος όμως, έτσι. Ηθοποιός γνωστός για του ρόλου του κακού, του Ρουφιάνου, του Προδότη. Αυτά έπαιζε συνήθως.
1: Ναι.
0: Ο Αρτέμις Μάτσας.
1: Ο οποίος έπρεπε να κάνει τον Προδότη των Γερμανών, ναι, σε μια ταινία. Όταν ο πατέρας του σκοτώθηκε από τους Γερμανούς και έπρεπε να παίξει ένα ρόλο και ήταν απίστευτος ο ρόλος. Και ο Φουκαράς όταν πήγαινε στο εστιατόριο και τα λοιπά τον βρίζανε γιατί το λέγανε Προδότη. Να φανταστείτε το IQ σας πόσο είναι.
0: Δεν στροφάρουν.
1: Νομίζετε ρε άστρο.
0: Για δούμε εδώ τώρα να κάνουν δουλειά. Δεν στροφάρουν. Δεν στροφάρουν. Εντάξει, δεν καταλαβαίνουν. Αυτοί ταυτίζουν τώρα, σου λέει, α, στο έργο είσαι και έτσι. Να ξέρει, αυτοί που παίζαν τους κακούς τους ρόλους στα έργα ήταν και οι καλύτεροι άνθρωποι. Άλλος που έκανε τη ζουμπουλία, πώς το λένε. Ο καλύτερος άνθρωπος ήταν. Έπαιζε συνέχεια τον κακό. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εδώ στην Τούμπα. Όταν ήταν ο πατέρας μου μικρός, καταλαβαίνεις την κατάσταση ήταν όλοι.
0: Σαν σήμερα
1: είδανε, βλέπανε μια ταινία ελληνική και που πέθανε ο ηθοποιός στην ταινία.
0: Ναι.
1: Τον είδανε στην πλατεία Αριστοτέλους τον ηθοποιό και λέει, καλά αυτός δεν πέθανε. Καλά αυτός δεν πέθανε.
0: Έτσι λέγανε.
1: Θαύμα.
0: Τι ζούμε ρε φίλε.
1: Ραφαήλ έκανε
0: θαύμα. Τι ζούμε ρε φίλε. Έτσι είπανε, θαύμα ζει εδώ.
1: Θαύμα. Φοβήθηκαν, σκιάχτηκαν, πήγαν πίσω από τις κολόνες.
0: Σαν σήμερα πεθαίνει η Βούλα η Ζουμπουλάκη. Ηθοποιός το 15.
1: Πήγα στα τέμα νεκροταφεία, την είδα
0: και
1: θα μένει με το Μιράτ, θα παντρευτεί. Κρύοι και οι δύο.
0: Δεν είναι τρελάθηκες.
1: Ο Μιράτ κρύος.
0: Κουλ, πες ότι και σαν σήμερα πέρσι είχαμε και ομάδα και προπονητή. Λέει ο Γιώργος εδώ, καυστικός.
1: Αχ, καλέ, θα καλέ.
0: Καυστικός.
1: Ναι. Αχ, καλέ.
0: Ναι. Τα είχαμε πει. Νίκο, για τον Σάντα Μαρία, για τον Ιστό, το φταίει και ο Σαββίδης, γιατί μπορεί να ήταν η τέταρτη επιλογή και οι δύο, και επειδή χάλασε η Κοντζάρεβα τους άλλους τρεις, πήραμε αυτούς. Παίζει αυτό το ενδεχόμενο. Δεν το ξέρω, Νικόλα μου. Αυτό το λες εσύ. Πού να ξέρω εγώ, ρε φίλε, αν ήταν. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν μπορώ να απαντήσω για πράγματα που δεν γνωρίζω. Λοιπόν.
1: Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι από την πρώτη μέρα τους είδαμε στραβό μάτι. Αυτούς τους δύο. Τώρα τι γνωρίζει ο φίλος που στέλνει το μήνυμα, δεν ξέρω. 8.30 πήγε η ώρα.
0: 8.30 πήγε η ώρα, λοιπόν πάμε να πιω μια τζούρα καφέ λίγο να ξυπνήσω γιατί κοιμήθηκα ελάχιστα.
1: Γιατί κοιμήθηκες ελάχιστα.
0: Από την τζατήλα πάλι. Κοίταξε, πρώτες ώρες θέλει διαχείριση. Αν και τώρα το δουλεύω μακροχρόνιο αυτό το θέμα.
1: Κοίτα από τη στεναχώρια.
0: Να μην χαλιέμαι, γιατί η χρονιά να μένα δύσκολο. Θα πούμε, δεν θα πάθουμε
1: για τίποτα. Από τη στεναχώρια σου, μην πας κανένα ταξίδι αυτή την εβδομάδα.
0: Όχι αυτή την άλλη, μετά διακοπή έχω κανονίσει να πάμε. Πάμε ένα ταξιδάκι, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Μία ζωή έχουμε. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, α το κάνουμε.
1: Εμεί στεναχωριέσαι πολύ.
0: Να τη Pretenders, έτσι με Pretenders θα πάμε στο διαφημιστικό.
1: Φίλες και φίλοι,
0: Pretenders.
1: Ναι.
0: Και θα επιστρέψουμε να δούμε γιατί δεν κρατιέται ο κύριος εδώ. Τι έγινε χθες στο ΆΚΑ, αγωνιστικά, εξαγωνιστικά. Σας έχω αποκλειστικές ειδήσεις για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, ειδικά για το ΧΑΦ, τι συμβαίνει και τι παίζει αυτή τη στιγμή.
1: Μεγάλος ΠΑΟΚ θα πάρει ΧΑΦ τουλάχιστον κάνα γρήγορο.
0: Θα τα πούμε στην πορεία. Μπράβο, τι μπράβο. Γίνεται με το Σέντερφορ.
1: Σέντερφορ μια χαρά έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Ο Ντιαγέ παίζει να είναι.
1: Του ταλαιπώρησε, του διέλυσε προσωπικά. Πέναλτι πήρε.
0: Ο Ντιαγέ παίζει να είναι η καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ.
1: Μεταγραφάρα είναι.
0: Η οποία είναι δανεικός.
1: Μην ψάχνετε για σέντερφορ. Φέρτε
0: τον την μπάλα μέσα. Δεν γίνεται να μην
1: πάρουμε
0: κι άλλο.
1: Την μπάλα μέσα.
0: Θα την βγάλω.
1: Όχι, άλλο λέω.
0: Αυτό σου λέω.
1: Μην το βγάλετε πάλι. Το πεταράζει.
0: Απλά παίζει να είναι ο Ντιαγέ ο καλύτερος παίχτης που έκανε ο ΠΑΟΚ.
1: Πεταράζει είναι σέντερφορ. Όγκο έχει.
0: Τώρα το δανεικό τέτοιο αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε. Ο Ολυμπιακός με δανεικούς πήρε το Conference League. Πήγε και πήρε 4 δανεικούς το Γενάρη, κούμποσαν καλά και πήρε. Το θέμα είναι τι προσφέρει.
1: Έλα φρέντο καπουτσίνο, πάμε να πιούμε.
0: Πάμε να πιούμε καφεδάρα. Πριν σας αφήσουμε στο διαφημιστικό και επιστρέψουμε, να πούμε ότι μαζί μας και ο Δουλευταράς, που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά τη διαφορά. Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξη αν τη χρειαστείς, γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά. Καλώς ήρθε λοιπόν ο Δουλευταράς στην παρέα μας. Εμείς θα πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε να δούμε τι έγινε χθες στο ντέρμπι, στο ΆΚΑ, αγωνιστικά, εξαγωνιστικά. Θα σας πάμε και στα μεταγραφικά. Θα πάμε να δούμε πώς η ΑΕΚ ισοπαίδωσε τον Άρη. Έτσι, ο Άρης, ο οποίος δεν ήταν και αυτός καθόλου καλός το Σάββατο. Τι έγινε στην υπόλοιπη αγωνιστική, πώς το τρένο του Αγρινίου είναι μόνο πρώτο στην κορυφή. Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο Βόλο Δυστυχώς είχε και απώλειες τραυματισμών. Ειδικά του Ελκαμπή, περασικά να το φυθούμε, του Παλίκαρου, γιατί είναι συμπαθέστατος, θα χάσει σχεδόν όλη τη χρονιά. Θα δούμε μπασχετικά μαντάτα με Γιώργο Πετρίδη. Τώρα η Σμαράγδα μας με πολιτικό, με αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολής! Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Βάρη αποδείχτηκε το αγωνιστικό διήμερο για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης στη Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ 3-1 στον τέρμπι του ΟΑΚΑ, ενώ η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με το εμφαντικό 5-0 στη Νέα Φιλαδέλφια. Απόλυτος κυρίαρχος στην κορυφή της βαθμολογίας παραμένει ο Πανετολικός με 9 βαθμούς, έπειτα από την εκτός έδρας νίκη του επί του Λεβαδιακού με 2-0, την ώρα που ο Όφη πανηγύριζε το δικό του 2-0 απέναντι στην Κηφισιά. Μοιρασιά με σκορ 1-1 σημειώθηκε τόσο στην αναμέτρηση του Βόλου με τον Ολυμπιακό, όσο και στο παιχνίδι του Ατρομήτου με την Καλαμάτα, ενώ η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 με το μάτς Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Ισόπαλο ήταν το σκηνικό στην πρεμιέρα της Super League 2 με τις αναμετρήσεις ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσα στις 4 και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκηθος στην ίδια ώρα να λήγουν 1-1, όπως και το Σαββατιάτικο Παθρακικός Πύργος που έμεινε στο 0-0. Δράση υπάρχει και σήμερα στο ίδιο πρωτάθλημα με τα παιχνίδια Μαρκό Πασαραϊκός στις 4, Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 5 και Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς στις 5.30, ενώ η Αυλαία πέφτει την Τετάρτη στις 4 με το ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β. Θρίαμβο πανηγύρισε η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ στο Ούντινε, κατακτώντας την πρώτη θέση στο τουρνουά Memorial Pazzetta μετά την επιβλητική νίκη της επί της Νάπολη με σκορ 174 στον μεγάλο τελικό. Θετικό δείγμα γραφής άφησε και ο Άρης σε φιλικό τεστ προετοιμασίας και κλεισμένο το θυρών στο Νικ Γκάλης Χολ, κάπτοντας την αντίσταση των Βίκος Φάλκονς με τελικό σκορ 97-80. Στα διεθνή κυριαρχική εμφάνιση πραγματοποίησε η Μπαρτσελώνα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
7: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
7: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
6: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: New Palette, ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών, με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette, στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
13: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
14: Έτοιμος για το σχολείο?
15: Ναι!
14: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
15: Εντάξει!
14: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
15: Εντάξει!
14: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
15: Εντάξει!
14: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
15: Μπαμπά, κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
16: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
15: Και είσαι εντάξει!
17: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
19: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
20: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
20: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ναι.
0: Good morning, Σαλούγκα μου, καλημεράρες και όχι μόνο. Τα φιλιά μας στους όμορους νομούς, τα φιλιά μας στην Γερμανία, τα φιλιά μας όσων είναι επικράτεια, όπου και αν είστε.
1: Μην δίνεις πολλά φιλιά, ρε κουλιά.
0: Ράπε, κουλ, τι να κάνω.
1: Θα στο σάλιο, μην δίνεις πολλά.
0: Ακόμα έχουμε σάλιο. Πότε δεν έχεις σάλιο, πότε.
1: Ζάχαρο μαγείς.
0: Ζάχαρο μαγείς, μπράβο, μπράβο. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Σάλιο σου θες. Έτσι.
1: Έκανες καμιά εξέταση?
0: Έχω να κάνω κανένα 2-3 χρόνια. Τελευταία φορά είχα πάει με τον φίλο στο γιατρό του Μπανιώτη. Είχαμε πάει μια φορά, είχαμε κάνει και ένα check-up.
1: Τώρα
0: θα κάνω τώρα στα 50 μου.
1: Πού ξέρεις τι ζάχαρο έχεις τώρα και τι?
0: Δεν έχω.
1: Πού το ξέρεις?
0: Δεν έχω. Τι να σου πω.
1: Πώς το ξέρεις?
0: Μα είχα 10 προβλήματα.
1: Τι προβλήματα?
0: Άντε τα με έβαλε και εμένα τώρα με το ζάχαρο. Τι ήθελα και το. Έχει διαλύσει Κωνσταντέλια. Έχει διαλύσει η Γιανούλη.
1: Ίδια ερωτική διάθεση που λέγαμε πριν 3 χρόνια. Άμα έχεις. Γιατί αυτό το ζάχαρο ρίχνει και το.
0: Α, ρίχνει το ζάχαρο τη διάθεση.
1: Τη στήση ρίχνει.
0: Α, δεν έχω τέτοια θέματα.
1: Δεν έχει τέτοια θέματα.
0: Όχι, ακόμα, όχι, δεν έχω.
1: Ακόμα το Σιάλι
0: δεν έχει το 50.
1: Το Σιάλι δεν έχει τσέφι όμω.
0: Είναι αυτό ο πατεώνα, ρε φίλε. Είναι αυτό ο πατεώνα.
2: Το αεροδρόμιο μου δουλεύει.
0: Έλεγχο. Κάριλα, καλημέρα.
2: Έλεγχο, καλημέρα και καλή
0: βδομάδα. Καλή βδομάδα.
2: Έπεσαν όλα. Καλημέρα και καλή βδομάδα. Να πούμε σε εσά και στου.
0: Τι γίνεται, επέστρεψε ο κόσμο. Γυρίσαμε.
2: Όχι, επέστρεψε απλά. Γυρίσατε.
0: Τι γίνεται.
2: Απλά γύρισε. Είναι με σημαντικές καθυστερήσεις η κίνηση στην περιφερειακή.
0: Καλά, έχουμε και την έκθεση.
2: Έχουμε την έκθεση. Αυτό βέβαια, επειδή από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή είναι το απογευματάκι 4 με 10, Σάββατο Κυριακή τις πρωινές ώρες, είχε και χαμούλι με ομιλίες, με συγκεντρώσεις.
0: Είχαμε πολύ πράγμα.
1: Βέβαια, ήρθε ο Τσίπρας εδώ, ήρθε η φίλη μας η Κυβέλη.
2: Τσίπρας, όχι.
1: Γιατράρα.
2: Βέβαια. Τσίπρας νομίζω είναι την άλλη, αυτή την εβδομάδα.
1: Πώς αφού ήρθε ο άνθρωπος, τον προλόγησε να πούμε κοπέλα.
2: Αυτό ήταν πριν
0: το μάτς χθες.
2: Αυτό ήταν ποιος?
0: Παναθηναϊκός.
1: Έφερε γούριο Τσίπρας στον ΠΑΟΚ, ναι.
0: Αυτό ήταν είναι βάζελος. Έχει πει είναι Παναθηναϊκός, θα τη Λάρισα και κάτω είναι Παναθηναϊκός, θα τη Λάρισα και ΠΑΟΚ. Πάνω ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Τι φαλακού. Τι φαλακού. Αυτό πιάνω δύο μεγάλες
1: ομάδες. Δεν έχει πει κανένας πολιτικός ότι είναι Άρης από τη Λάρισα και ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνεις γιατί. Λίγοι ψήφοι. Τι γελάς.
0: Όχι, εγώ σου λέω.
2: Αν είσαι ο πολιτικός, τι ομάδα θα έλεγες?
0: Απ' τη Λάρισα και πάνω πάω, απ' τη Λάρισα και κάτω Ολυμπιακός, θα έλεγε ο Κωστής, για να πιάσει πιο πολύ, ακόμα πιο πολύ κόσμο.
1: Τι θα έλεγα, ότι θα είμαι ομάδα.
2: Ναι.
1: Τρελός, ρε.
2: Εθνική Ελλάδος και δεν
1: θα τους έλεγα να τους δώσω κανένα φράγκο τους Λιγούριδες και θα έπαιρνα ψήφους. Ποια ομάδα?
0: Δεν τους έδινες τίποτα, θα τους έτασες ξανά τα επόμενα 4 χρόνια.
1: Θα έκανα στις κοινωνικές ομάδες των γέρων. Εντάξει. Θα έδινα συντάξεις αυτά.
0: Ρε, θα τάζεις παπά μπόλικο, εντάξει, εδώ τους άλλους ξέρεις, ξεχνάνε, μετά από 4 χρόνια
1: IQ χαμηλό, έχουνε,
0: IQ χαμηλό,
1: ξεχνάνε εύκολα,
0: γιατί να
1: μην τους τάξω να πω.
0: Πάντως είχαμε πολύ μεγάλη έμπνευση, σας όπα
1: εδώ τώρα όλες. Είναι δυνατόν, τι? Εδώ προσκυνάνε κόκαλα Αγίων τώρα.
0: Αυτά να τα μόνο.
1: Τι?
0: Πάντως την Παρασκευή σας το είπα, κακώς δεν βάλαμε το 0, έπρεπε να βγάλουμε το 6.
1: Έτσι. Έλα, ήθελες να λαϊκίσεις, άντε. Οι μεγάλες οι ομάδες μας.
0: Έπρεπε να βάλουμε και το 0 μέσα.
1: Ο Άρης με το άσπρο, με το άσπρο παντελόνι πήγε ο Κουκουλιάς με το άσπρο παντελόνι.
0: Αυτό σε πήραξε από όλα δηλαδή.
1: Φάρης και ήταν ο Μπάρκουλης στο Τζένι Τζένι.
0: Και ο Νίστρου σε πήραξε δηλαδή. Και ο Νίστρου που είχε.
2: Και ο Νίστρου χθες τέτοιο. Άσπρο παντελόνι.
0: Ναι, αυτό σε πήραξε. Δηλαδή το ότι ο Άρης δεν κατέβηκε, σε πήραξε ο Κουκουλιάς τώρα.
1: Με είχε το άσπρο παντελόνι. Μια διαμαρτυρία να σηκωθούν απάνω.
0: Γιατί στον ΠΑΟΚ ολόκληρο πέναντι το ίδιο το είδε μέχρι
1: και κανένας.
0: Στο Γουαδελούπι μέσα έπρεπε να μπουν.
1: Δημόσιοι πάλι.
0: Δεν έχει το τάμπλετ εκεί, δεν πήγαν, δεν ουρλιάζουν. Μην εκτελείς το κόρνερ,
1: Τζίβκοβιτ.
0: Περίμενα να μπούμε μέσα.
1: Δεν είναι κανένας να κάνει τον ΠΑΟΚ εκεί πέρα ότι φωνάζει και ουρλιάζει να πούμε.
0: Πρέπει ο αυτοφοράκιας, τέλος πάντων όπως το λέω εγώ αυτός, να είναι επιποδός.
1: Ξέρεις που φάνηκε ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι με ομοψυχία.
0: Τώρα φάνηκε.
1: Όταν πήγε,
0: πολλά παιχνίδια.
1: Όταν πήγε σε μια μανούρα ο Τετέ πάνω στον Φαταούλα και δεν πήγε
0: κανένα.
1: Δεν πήγε
0: κανένα στον Κάτι. Ακριβώ, θα σε λέω ρε φίλε. Αυτά να είναι τώρα. Ότι η ομάδα δεν είναι τώρα
2: τριαντάρισα.
1: Να είμαι εγώ τώρα τριαντάρισα.
0: Πα και πειράζει τον πιτσιρίκο μα.
1: Σαν τον Μητρόπουλο, α πούμε, ένα πεδαρά. Με πειράξει τον Φατόρ και δεν θα πάω να πάξω από το λαιμό να πούμε ότι κάζει εδώ στο παιδί σου.
2: Ειδικά που είναι μικρό. Πάμε να δώσουμε γκάλο
0: και πάμε, έχουμε να σχολιάσουμε το τέρμπι. Έχουμε και τα μεταγραφικά που είναι ακόμα στον αέρα.
2: Κίνηση λοιπόν αυτή τη στιγμή τα αυτοκίνητα από δυτικά προς ανατολικά, από ανατολικά προς δυτικά είναι σταματημένα από την έξοδο
1: Τριανδρία
2: έως το 424.
1: Τι έχουμε εκεί?
2: Μποτιλιάρισμα.
1: Όχι, γιατί όλο, τράκα.
2: Όχι, μποτιλιάρισμα. Ναι. Από ανατολικά Από δυτικά προς ανατολικά έχει σταματημένο φορτηγό Κωστήμου στην έξοδο του Αγίου Παύλου.
1: Δεν το έκανε συντήρηση όλο το φορτηγό.
2: Εκεί πέρα έχει μείνει.
1: Έμεινε το φορτηγό.
0: Όλα και το πόρισμα κιόλα.
1: Δεν το έκανε συντήρηση. Για να σου μείνει το αμάξι, κάτι δεν έχει κάνει.
0: Πάσο να τελειώσει, ρε άνθρωπε.
2: Είναι σταματημένα όλα προς ανατολικά από το 424 έως το
1: επειδή δεν έκανε
2: σταματημένο φορτηγό. Το οποίο είναι πριν την έξοδο του Αγίου Παύλου.
1: Ξέρει αν ήμουν τώρα εγώ χωροφύλακα.
0: Θα τον έπρεπε στο δίπλωμα για την άδεια.
1: Έλα εδώ, του λέγα πότε έκανε σέρβι τελευταία φορά. Θα μου δείχνει το Facebook του να πούμε.
0: Λέω,
1: πριν ένα χρόνο έκανε 300 ευρώ πρόστιμο.
0: Ένα σου είπα, τώρα είναι πρόσημο. Εντάξει, δεν το συζητάμε.
2: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τον, με τον περιφερειακό. Εντός της πόλης και εκεί έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις για τους, για τους οδηγούς. Υπάρχουν σημεία όπως η Βασιλής Σόργας, η οποία έχει καθυστερήσεις. Το ίδιο ισχύει και για την Κατσιμίδη. Καθυστερήσεις επίσης συναντάμε αυτή την ώρα, έτσι αρχίζει λίγο και ζωντανεύει και η Τσιμισκή. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την, με την κίνηση στους δρόμους. Πάμε να δώσουμε το σημερινό μας γκάλο.
1: Για δώσε πάμε, το κλάμα τώρα. Δώσε.
2: Λοιπόν.
1: Κλάμα,
0: εντάξει.
1: Γιατί έχασε καλό ο ΠΑΟΚ, τι φταίει. Άντε να δούμε.
2: Τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα, το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω στην ήττα του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό με, με 3-1.
1: Ναι.
2: Και θέλουμε το κοινό να μας πει ποιο είναι το αίτιο το οποίο συνόδευσε αυτό
1: ποιο
2: το.
1: Ποιο είναι καλέ το αίτιο.
2: Το 3-1.
1: Καλέ, πέστε μας το αίτιο, ποιο είναι.
2: Είναι η διαιτησία.
0: Ένα ευρώ.
2: Είναι η διαιτησία.
1: Δώσε καλέ, καλέ ένα ευρώ. Χθες ήταν στην Καλκιδική και τρώγε ψάρια ο Ιβάν.
0: Όλα τα ξέρει εσύ, όλα τα ξέρει. Τι να κάνει, να μην είναι Χαλκιδική.
1: Όχι, θα κάτσει να σκάσει.
0: Καλά, πρέπει να
1: δεν μας γουστάρει αυτός. Για ποιο λόγο δεν μας γουστάρει.
0: Για πάμε, όλα, πάμε.
2: Τέσσερις επιλογές. Τι έφταξε για την ήττα του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό. Έφταξε η διαιτησία, πρώτον. Έφταξε η τετράδα της άμυνας του Δικεφάλου, δεύτερον. Ήταν η κόκκινη κάρτα η οποία είχε την δική της ευθύνη ή τέλος ήταν η ευθύνη της διοίκησης και των μεταγραφών που έχουν ή δεν έχουν γίνει αντίστοιχα το αγωνιστικό αποτέλεσμα το οποίο είδαμε στο ΆΚΑ χτες το βράδυ. Αυτές οι τέσσερις επιλογές.
0: Όλα μαζί.
2: Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και τα λέμε.
0: Όλα μαζί. Κάποιοι μπορούν να ψάχνουν ένα, αλλά είναι όλα μαζί.
1: Καλέ, πόσα είναι.
0: Όλα μαζί. Λοιπόν, Ντίνο,
1: ναι.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Γιατί καλημέρα, Νίκο. Ένα-δυο μηνύματα. Ναι, δεν χρειάζεται ένα χώρια.
1: Ναι.
0: Το λέω για να τα ακούω κι εγώ. Μας πήραν 5 χρόνια πίσω, να ξέρεις, με τις επιλογές σου. Αυτή η ομάδα θέλει τουλάχιστον 2-3 χρόνια για να γίνει διεκδικήτρια. Φέτος τέταρτη εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Πες κανένα μεταγραφικό μπάς και φτιάξει. Θα σας τα πω τι γίνεται στα μεταγραφικά.
1: Ναι, έχουμε διάθεση τώρα. Ναι.
0: Έχουμε εξελίξεις. Ναι. Μετά το, από χθες το απόγευμα έχουν ξεκινήσει οι εξελίξεις. Πριν το μάς θα τα πούμε σε λίγο. Άλλος μας έκανε μπαούλο με το Σιάλ στη Γερμανία, όχι εσύ Νίκο μου. Εγώ τα ξέρω, δεν μιλάω. Αυτός πετάει. Οι κύκνοι αποδείχτηκαν ποιοι είναι. Έτσι. Λοιπόν, ο Γρηγόρης μας. Κουλ δύο πράγματα. Πρώτον, δεν ξέρω πώς λίγα χρόνια πριν απορρίψω τον Τετέι. Παιδιά, ούρλιαζα για τον Τετέι εδώ. Ούρλιαζα.
1: Ο Καρσία τον, τι ούρλιαζες.
0: Ούρλιαζα για τον Τετέι. Πάρτε, πάρτε τον, δώστε 500-800
1: ευρώ. Πότε ούρλιαζες.
0: Πριν δύο χρόνια, δυόμιση. Πότε ήταν ακόμα στον Πανατολικό όταν έπαιξε.
1: Ναι.
0: Όχι στην Κυφισιά.
1: Ναι.
0: Ούλε, πάτε, πάρτε τον.
1: Όταν σας το φέρανε.
0: Ότι ο παίκτη είναι άλλο.
1: Όταν σας το φέρανε 18 χρονών.
0: Άλλο 18.
1: Ο μεγάλο Βάισβάιλερ από του Ουρουγουάη. Ναι, τον απέρριψε να πούμε.
0: Πάμε να δούμε λίγο το μάτς. Αγωνιστικά δεν θα πρέπει να δικήσουμε και τον Πανατολικό, ο οποίο έκανε καλή εμφάνιση. Βέβαια θα μου πεις
1: 10 με 10, όταν βρέθηκε
0: δεν έκανε κάτι. Και 11 με 11 μία φάση έχει κάνει που τη βγάζει ο Παβλέγκα. Στο 15 ο Παναθηναϊκός στα πρώτα 15 λεπτά εκτός από κατοχή μπάλας, έχει μία τελική, αυτή είναι μια κεφαλιά σε σέντρα που βγάζει ο Γκάγκουα πάλι, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: 4-4-2, ένα χαφ παραπάνω. Τι έκανε ο Ζαφίρης χθες?
0: 4-4-2,
1: ναι.
0: Ακριβώς, ο Ζαφίρης ή ο Σάντα Μαρία.
1: Ναι. Τι κάνανε αυτοί οι δύο?
0: Ο Σάντα Μαρία τι κάνει?
1: Ναι.
0: Ο Ζαφίρης...
1: Το Σάντα Μαρία το ξέρουμε τι είναι.
0: Ναι, το ξέρουμε, αλλά δεν αλλάξαμε παίκτη εκεί. Το ξέρουμε, αλλά ο ΠΑΟΚ δυστυχώς.
1: Δηλαδή,
0: το βιώσαμε και χθες. Ο Τέιλορ, τον οποίο τον πήραμε τα μπακ, είναι δύο επίπεδα πάνω από τον Σάντα Μαρία.
1: Εγώ λέω και
0: Θημιάνης. Και μας φαίνεται με τον
1: Πάο. Και
0: ο Θημιάνης μπορεί να είναι καλύτερος, ακριβώς.
1: Ακούει
0: την
1: εκπομπή
0: και
1: γελάει. Ναι, ο Θημιάνης που είναι.
0: Γιατί δεν βάζει το Θημιάνη?
1: Ναι.
0: Μου είπα, κάποιος να βάλει το Θημιάνη. Μια χαρά θα σταθεί το παιδί εκεί. Σε σχέση με τον άλλον.
1: Με τον Σάντα Μαρία.
0: Πραγματικά η επιλογή Σάντα Μαρία είναι άθλια. Άθλια. Και ακόμα πιο άθλια η επιλογή του Ελουστόντο.
1: Ναι.
0: Είναι κακή επιλογή. Φαίνεται ότι είναι κακή. Ξέρεις γιατί?
1: Εγώ
0: γιατί είναι και οι δύο soft. Μπορεί να βελτιωθούν, μπορεί και να παίξουν καλά.
1: Να
0: αλλά δεν πάβει να είναι
1: τους
0: δύο soft, αδύναμοι παίχτες. Δεν θέλουμε τέτοιους
1: παίχτες. Τους είδα εγώ από την αρχή. Ναι. Δεν χρειάζεται κανένα μήνα δύο να τους δω.
0: Όχι, πρέπει να τους δει συνολικά.
1: Τι παλτά σας φέρανε να πούμε.
0: Κουλτά λέγε το ΤΕ εδώ, είμαι Μάρτερ, όντω πει 2,5 χρόνια. Φυσικά τα έλεγα.
1: Ποιο ΤΕ, 17 χρονών τον φέρα στον Πάο.
0: Πρέπει στα 17, 17 ακόμα δεν ξέρει πώ θα ξέρει.
1: Δεν ξέρει.
0: Δεν ξέρει, βέβαια.
1: Τι. Δεν ξέρει.
0: 17, 17.
1: Δηλαδή ξέρει ότι ο Κωνσταντέλια 10 χρονών, 11 θα είναι.
0: Κωνσταντέλια για... φαινόμενο.
1: Ναι, όχι.
0: Κωνσταντέλια είναι φαινόμενο, άστο. Το βλέπει.
1: Δηλαδή δούλεψε ο Γκαρσία στι μικρέ ηλικίε και δεν τον είδε τον ΤΕ.
0: Δεν μα νοιάζει ο Γκαρσία αυτή. Εσύ θέλω να θε να κράξει τον Γκαρσία. Ναι, οκ.
1: Γιατί
0: αλλά πριν 2,5 χρόνια ο ΤΕΤΕ έπεσε ο Πανατολικό Δανικό.
1: Μα εγώ συμφωνώ.
0: Και φωνάζαμε. Για... πάτε, πάρτε τον.
1: Εγώ για ποιο προς σας λέω.
0: Πιο μπροστά σου ξαναλέω.
1: Το βάζει θέμα τη Ουρουγουάη να πει.
0: Εσύ θε να κράξει τον Γκαρσία
1: σου και τον
0: κράξει. Κάτσε με το δει μπροστά σου φάνη μπαστούνι τίποτα κατά Δεκέμβριο Γενάρη. Αν και έχει βρει ομάδα εν Σινώα. Ο κούλο ύφο γιατί βγήκε αλλαγή.
1: Σινώα. Σε ένα μήνα να μαλέψει θα φύγει.
0: Δεν ξέρω. Παιδιά, μην με ρωτάτε πράγματα που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε.
1: Τι σε ρώτησε.
0: Γιατί βγήκε ο Ζήφκοβιτς αλλαγή στο ημίχρονο και δεν μπήκε μέσα.
1: Γιατί είναι παλιό χαρακτήρα γι' αυτό.
0: Δεν ξέρουμε τι μπορεί.
1: Δεν το κατάλαβε εδώ και 15-20 μέρες ότι ο Ζήφκοβιτς δεν σα το είπα εγώ ότι μπήκε μέσα. Σαν τη θιά μου τη βάζω.
0: Καταλάβατε ρε.
1: Δεν τον είδατε.
0: Καταλάβατε ρε και κράζει ο φίλο γιατί έβαζε τα διακά τα πιτσιρί και ολούσι μέσα. Πρώτα τα ετοίμαζε αγωνιστικά, ψυχολογικά και μετά δεν του πετά έτσι με την πρώτη μέσα να δούμε χθε τον Μπαταούλα να εκτίθεται.
1: Και ποιο να έβαζε ρε φίλε, είχε κανέναν άλλο.
0: Χθες δεν είχε άλλο να βάλει. Παιδιά.
1: Ποιο να βάλει.
0: Δεν είχε άλλο. Χθε μόνο το Θημιάνι
1: να βάλει. Το να βάλει. Ποιο να βάλει.
0: Το Θημιάνι μόνο.
1: Το Θημιάνι. Στόπερ.
0: Στόπερ. Ναι, στόπερ. Δεν έπεσε ο Πασαρικό.
1: Άμα τον έβαζε στο παιδί το θυμιά και δεν έβαζε το φατάλο, θα λέγανε το παιδί δεν το βάλε.
0: Εντάξει, τι χειρότερο μπορούσε να κάνει. Τι χειρότερο μπορούσε να κάνει ο θυμιά.
1: Άντε βρε απαλούπες.
0: Τι χειρότερο μπορούσε να κάνει.
1: Έλα βρε απαλούπες τώρα το λέτε.
0: Σε ρωτάω, άσε με τώρα. Τι χειρότερο μπορούσε να κάνει ο θυμιά.
1: Α τώρα το είδε το θυμιά ότι δεν μπορεί να κάνει χειρότερα.
0: Όχι, σου λέω
1: χειρότερο για στο χτίζουμε χθε.
0: Για χθε σου λέω τι χειρότερο.
1: Το βάλετε το παιδάκι εκεί στο. Το θεριό να πούμε και το έκανε πλάκα,
0: ναι,
1: το πήγαινε φόρτα.
0: Και στην περίπτωση τώρα, ναι, δεν το
1: μόνο κοδουνίστρα δεν τον έβαλε.
0: Λοιπόν, πρώτο, τέταρτο.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει περιοχή τη μπάλα και καλύτερη κυκλοφορία. Τίποτα παραπάνω.
1: Του δώσατε την μπάλα, βγείτε στην κόντρα μέχρι ομάδα.
0: Μπράβο, μπράβο. Του δώσαμε την μπάλα κανονικά. 70-30 κατοχή. Μία φάση, μία κεφαλιά που τη βγάζει γιατί πάει πάνω στον.
1: Πήγε πάνω του.
0: Ασταθέστατο Παβλέγκα. Ασταθέστατο. Και πάλι. Δηλαδή αυτό κάνει.
1: Τι έκανε. Να το πιάσει αφού ήταν από κοντά.
0: Ναι, γενικώ δεν μιλάω μόνο για αυτή τη φάση. Γενικά μιλάω. Βέβαια στην πορεία μα έσωσε από το διασυρμό. Καλά.
1: Φέρτε πίσω το Στεριούδα.
0: Όχι, το Τσιφτσί. Δεν κατάλαβα.
1: Ποιο.
0: Που δεν βλέπω ότι κάποιο δεν πάει καλά, τον ναι, αλλάζω, ρε φίλε.
1: Γιατί να βάλει το Τσιφτσί.
0: Το Τσιφτσί να βάλει. Τον έβαλε ο Κύπρο μια χαρά ήταν.
1: Τι έκανε.
0: Δεν πέρα... Ό,τι έκανε.
1: Δεν πέρα...
0: Ό,τι έκανε. Ναι, έκανε δυο. Ήταν πιο σταθερό. Ναι. Λοιπόν. Και έχουμε την αποβολή στο 16.
1: Ωραίο σεντερμπακ.
0: Κανονικότατη αποβολή, παιδιά. Έτσι δεν θέλω να ακούω χαζά. Αποβολή κόκκινη. Δυστυχώ και η παλιά χάνεται από τον Μιχαηλίδη, ο οποίο κάνει τάκνη σε λάθο timing. Και ο
1: Χαφ. Το Μιχαηλίδη ξεκίνησε το κακό. Ναι. Και πήγε στον Ελουστόντο.
0: Ο Ελουστόντο, ο οποίο τέτοιου παίχτε εκρηκτικού δεν του βλέπει, δεν μπορεί να του δει. Τον περνάνε σαν να μην υπάρχει.
1: Αφού είναι ανέκρυκτο.
0: Δεν έχει έκρηξη, δεν έχει ταχύτητα, δεν έχει δύναμη. Τίποτα δεν, δηλαδή.
1: Ούτε ύψο έχει.
0: Δεν έχει ύψο.
1: Ωραίο center back πήρα.
0: Μα αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Χώρια του Ελουστόντο μπορεί να παίξει μπα να κάνει. Αλλά τα στοιχεία του τι είναι αυτά που δεν θέλαμε. Αργό, ανέκρηκτο.
1: Στενέ πλατούλε. Ναι.
0: Τέλο πάντων.
1: Στενέ πλατούλε.
0: Τέλο πάντων. Εντάξει, κάποιοι είπαν ότι μοιάζει με τον Κοντέ. Τι να μοιάζει με τον Κοντέ.
1: Ποιο Κοντέ.
0: Κοντέ, σα σκληροτράγυλο, ρε παιδιά.
1: Φύγα με κάτι. Μπάλα ήξερε.
0: Κοντό ήταν μόνο. Εντάξει, ναι. Και αυτό ξέρει μπάλα.
1: Κοντό ήταν, αλλά είχε. Τον άλλο να πείδωσε ο άλλο.
0: Anyway. Και το εξάρι μου είναι πολύ πίσω. Ο Σάντα Μαρέ. Μέχρι να γυρίσει η Μαούνα πίσω, ο Πάοκ πήρε σε δύο κοβικέ θέσει άμυνα δύο παίχτε αργού, ανέκρυκτου, αδύναμου. Τι περιμένετε, να μην έχει πρόβλημα ο Πάουξ
1: να πανηγυρίζανε που πήγε ο Μάτο εκεί.
0: Ναι.
1: Οι Πάουξίδε.
0: Δύο παίχτε οι οποίοι είναι και οι πρώτε μεταγραφέ. Λοιπόν, ναι. Ο Παναθηναϊκός 11 με 10 με κάνει ό,τι θέλει.
1: Λογικό
0: είναι. Με κάνει ό,τι θέλει. Εν μέρη είναι λογικό, φίλε. Εδώ τώρα θα πρέπει να το δούμε. Εν μέρη. Και σε άλλα χρόνια εμένα με 10, αλλά η ομάδα ήταν συμπαγή, ήταν πλάνο και λέγαμε, έλα να μου το βάλει. Άμα είσαι μάγκα.
1: Και
0: άγγεσαι με 5 λεπτά.
1: Και άγγεσαι με 10 στο τελικό και πήγε και στον έβαλε.
0: Ένα μάτσα. Το ένα χειρότερο μάτς, του ναι. Λουτσέσκου. Ναι. Το χειρότερο του Λουτσέσκου που είναι, το έχει. Το φυσάκι δεν το κρυώνει αυτό. Το μάτσα λέει είναι το χειρότερο.
1: Θες πρέπει να χάρηκε πολύ.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζει.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν είναι χερέκακο. Υδροχό, ε.
0: Α, είναι σαν και σένα.
1: Δεν είναι χερέκακο.
0: Εσύ θες να, τώρα να τρέλει.
1: Άμα με κάνει ζημιά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι, okay. Μην χάρω με την ταλαιπωρία σου. Μην με
0: λοιπόν,
1: πάρα πολύ.
0: Ο Παναθηναϊκός 10 με 11 από το 15 ω το 30 με κάνει μπαράλια. Έτσι. Ευκαιρίε, γκολ, ιστορίε. Βέβαια. Να το πούμε αυτό.
1: Τα μπόρδα από έξω δεξιά.
0: Τα μπόρδα από έξω δεξιά. Πολύ
1: έκλεισε
0: καλό.
1: Ο Γιαννούλης να πούμε. Του την πήρε την κεφαλιά του Γιαννούλη.
0: Ναι, τον πρόλαβε τον Γιαννούλη. Βέβαια η δεξιά, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι προβληματική στη φάση, σε μια φάση κάπου στο 5-6, δεν θυμάμαι λεπτό. Όπου βγαίνει ο άλλη, περνάει, κάνει, που τον κλαδεύει ο άλλο κανονικά από πίσω.
1: Παίζεται.
0: Και λέει παίζεται. Τι παίζεται, ρε Σβάιερ. Εκεί αντιλαμβάνομαι, λέω, δεν θα μας πάει καλά το έργο. Τι παίζεται. Και καπάκι, ο Πάο κερδίζει ένα κόρνερ που σωστά το ακυρώνει, γιατί δεν έχει βγάλει την μπάλα ο παίκτης του Παναθηναϊκού, τη βγάζει ο Ζαβίρης. Αλλά λέω, κάτσε, αυτοί βλέπουν και τα κόρνερ. Μπαμ, μπαμ, το βάρε επεμβαίνει, δεν βλέπει ο άλλος φάουλ καθαρό.
1: Την κίτρινη του Ζαφίρη πάνω στον άλλη δεν τη λες, βέβαια.
0: Ναι, είχε δώσει νωρίτερα πάλι η κίτρινη. Ναι, ναι. Όμως η οποία ήταν πολύ αυστηρή.
1: Ήταν
0: πολύ αυστηρή.
1: Καλά, δεν
0: και γι' αυτό το ισορρόπησε.
1: Δεν είδες ότι.
0: Δεν ήταν δηλαδή η προηγούμενη.
1: Δεν είδες ότι στη Μεγάλη Βρετάνια ήπιε καφέ ο πρόεδρος της ΕΠΟ με τον.
0: Με όλους πίνει, εκτός από εμάς.
1: Μισό λεπτό. Με τον Δωτό.
0: Εγώ και με Ηλιόπουλο έχω μάθει, έχει πιει στο Μεγάλη Βρετάνια.
1: Άλλο λέω.
0: Και με Μαρινάκηδες και με όλους. Ναι,
1: άλλο από... λέω.
0: Α, και με τον Μιστακίδη λες.
1: Με τον Μιστακίδη.
0: Σχέση, τώρα άσο, μην τον μπλέξεις αυτό.
1: Γιατί να μην τον μπλέξω.
0: Και τι, λέει, ξεσκίσεις τους διαιτησία για να φανώ εγώ, αφού τους άλλους στον μπάσκετ δεν έχουμε
1: καλά, στον εμφύλιό σας δεν τα ξέρεις.
0: Αυτά θα μας φανεί, εμφύλοι θα μας φανεί. Εμφύλοι.
1: Το τρυπημένο κουφάρι σας.
0: Λοιπόν, πούμε. Και ναι. Πάμε στο 30-31, όπου ναι. Έχουμε το πιο Mars πέναλτι των τελευταίων ετών. Όπου ο διαιτητής δεν πηγαίνει καν στο βάρο. Δεν το φωνάζει.
1: Ήταν φάουλ προηγουμένως.
0: Όχι, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Yeah. Αυτό είναι παρηγοριά σου. Την είδα τη φάση.
1: Yeah, την είδες.
0: Ούτε ναι. Που πέφτει ο Κάγκουα. Στα γόνατα κάθεται, yeah. Κλειστράει.
1: Κλείστρισε ο Κάγκουα.
0: Ούτε...
1: Δεν του κάνετε φάουλ, δηλαδή.
0: Μην κλείσει τα μάτια τώρα.
1: Δεν του κάνετε φάουλ του Κάγκουα.
0: Έκατσα να
1: τη φάση πιο πίσω να πούμε.
0: Η φάση καταρχά είναι κανένα δύο λεπτά πίσω.
1: Τον άλλο πέντε γκολ τον ακύρωσαν έτσι. Δεν πειράζει.
0: Αλλά δεν υπάρχει και φάουλ.
1: Ναι.
0: Έκατσα να τη δω πολύ προσεκτικά.
1: Καλά, πέναλτι υπάρχει, αλλά μήπως υπάρχει λέω κανένα φάουλ εκεί.
0: Μην κλείνει τα μάτια, ναι.
1: Okay. Ναι λέω,
0: δεν, υπάρχει
1: δεν, υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει φάουλ.
1: Πάγκ, πάγκ, πάγκ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Ναι. Απολύτως κανένα φάουλ. Ο Κάγκουα γλιστράει, το καταλαβαίνει και ο ίδιος χάνει την ισορροπία του και φεύγει μπάλα και
1: ναι, υπάρχει
0: δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει φάουλ.
1: Πάγκ, πάγκ, πάγκ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Απολύτως κανένα φάουλ. Ο Κάγκουα γλιστράει, το καταλαβαίνει και ο ίδιος χάνει την ισορροπία του και φεύγει.

0: Ρώσο να πούμε. Μπορούμε να το λέμε Ρώσο τώρα.
1: Όχι, δεν είναι Ρώσο καταρχάς.
0: Γιατί πριν δύο χρόνια είχαμε θέμα.
1: Είναι Ελληνοπόντιος. Έτσι δεν είναι καθόλου.
0: Μήπως τώρα είναι πιο εύκολο να το λέμε.
1: Όχι, όχι. Έτσι. Καθόλου. Έτσι θα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Είναι Ελληνοπόντιος Γιάννης Σαββίδης.
0: Μήπως θέλει να απορωσοποιήσει την κατάσταση, να πούμε.
1: Δεν γιατί ξέρω. Καφελάγι... Χθες πάντως που μου λες να βοηθάει να πεμπλακεί, τι να πεμπλακεί. Βγήκε ο ίδιος, μίλησε σε κολλητό του.
0: Πού είναι στον Εύξηνο. Τον Εύξηνο Πόντο μίλησε. Έναν εκεί από τον Εύξηνο Πόντο να πούμε.
1: Εδώ σκουζάνε.
0: Ναι, τι. Ο... Απευθύνθηκε στο λαό του Πάου και στον Εύξηνο πήγε.
1: Του ούτε καν. Ούτε θα πουλήσω, ούτε πουλάω, ούτε πρόκειται να δώσω.
0: Και ποιος το έβγαλε αυτό.
1: Ο φίλος.
0: Ο Εύξηνος. Ναι. Γαργάλισε τις μασχάλες μου από τα γέλια.
1: Εσύ γαργάλισε.
0: Άμα, ναι. Άμα τολμάει ας βγει να πει στο λαό του Πάου, δεν πουλάω να πούμε.
1: Ναι.
0: Τι πήγε στον Εύξηνο για να το βγάλει ο Εύξηνος.
1: Τέλος πάντων.
0: Τι εσπασμένο τηλέφωνο έκανε.
1: Τα έχουμε πει. Για μένα είναι αρνητικό το ότι δεν βγαίνει ο ίδιος με μια. Δεν θέλει δημόσια, δεν θέλει τηλεόραση. Με μια γραπτή ωραία
0: ανακοίνωση. Ψάρα
1: και έτρωγε χθες ο άνθρωπος. Να φάει, ψάρα. Εδώ τρώσε εσύ και εγώ. Δεν πάει ο Σαββίδης, γιατί να μην φάει.
0: Τι να φάει, μα πει είναι μεγάλο.
1: Κοινά πραγματάκια, ναι. Αλλά επειδή εδώ δεν είναι επιχείρηση. Ούτε σου ρωτεί, ούτε τα σούπερ μάρκετ, ούτε τίποτα. Έχει να κάνει με ψυχές. Γιατί δεν κοιμόμαστε εμείς τα βράδια. Επηρεάζει η καθημερινότητά μας.
0: Δεν κοιμάται
1: τα βράδια. Πρέπει να βγει να μιλήσει.
0: Σκέφτεται ποιο ταξίδι θα πάει την επόμενη φορά.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα, ρε.
0: Πού θα πάμε το άλλο ταξίδι για
1: μένα. Αρέσει.
0: Καλά, χανουμάκι θα δούμε.
1: Αθέ και χανουμάκι.
0: Θε και
1: μια Κωνσταντινούπολη να πάμε τώρα. Κάπου και κανένα ματσάκι εκεί τη Γαλατά.
0: Πέσει και δικό μα.
1: Τον Κιζηρίδη, ο οποίο σκόραρε και ο Σε. Αλλά είναι σουζόρου. Στην Τουρκία νομίζω άλλο δεν έχουμε. Κιζηρίδη μόνο έχουμε.
0: Κάτσε, αυτός που
1: πες. Ποιος.
0: Ο Σιώπης που είναι.
1: Α, έχουμε Σιώπη. Σωστά, ρε. Σιώπαρε, Μανώλη.
0: Πάρε το Σιώπη τηλέφωνο.
1: Αλλά πρέπει να είναι. Δεν είναι. Πρέπει να είναι λίγο μακριά αυτός από την Κωνσταντινούπολη.
0: Εμείς θέλουμε να πάμε σε τραπεζούντες. Η γιαγιά Ζαμπέτα να πούμε.
1: Ζαμπέτα θα πάμε να δούμε. Δεν ξέρω εσύ αν θα βρούμε.
0: Τραμεζοσπορτ.
1: Ναι.
0: Τραμεζοσπορτ.
1: Λοιπόν, δεν δίνεται το πέλγο.
0: Πού έπαιζε εκεί. Ποιο έπαιζε. Ο Πέλγα δεν έπαιζε εκεί. Στην Τραζεμποσπορτ.
1: Όχι, ρε.
0: Πού έπαιζε.
1: Ο Πέρκας έπαιξε Φενέρ Μπαχτσέκ.
0: Α, Φενέρ, συγγνώμη. Ο Μπακασέτας.
1: Στην Τραζεμποσπορτ αυτοί οι δύο παίξανε.
0: Και ο Σιώπης.
1: Και ο Σιώπης.
0: Τραμεζοσπορτ.
1: Λοιπόν,
0: 9-1.
1: Δεν τελειώσαμε καθόλου. Αφού με πας ενταλίκες, με πας.
0: Είναι τόσες πολλές οι κινήσεις που θα κάνει ο Πάκ που δεν πρόλαβε.
1: Τα μεταγραφικά θα τα πούμε μετά.
0: Α, περιμένετε εδώ.
1: Το γκάλο που έτσι πως το έβαλες είναι όλοι τέσσερις λόγοι γιατί ο Πάκ δεν πάει καλά. Όλοι. Η διοίκηση που έχει καθυστερήσει για άλλη μια χρονιά υπερβολικά στις μεταγραφές.
0: Μιστακίδη στεναχωρέθηκε χθες από όξες.
1: Δεν με νοιάζει τι έκανε, ρε φίλε. Τι με νοιάζει με τι κάνει ο καθένας.
0: Μην εσύ κλαις, ο κύριος Μιστακίδη
1: στεναχωρέθηκε. Όπως το αντιμετωπίζει ο καθένας, άλλο στεναχωριέται.
0: Με ζά στεναχωρέθηκε χθες.
1: Δεν με ενδιαφέρουν τι κάνουν οι άνθρωποι. Ρε φίλε.
0: Ο Τότης.
1: Πού να ξέρω εγώ τι έκανε. Λοιπόν.
0: Δώσε με ένα λεπτό, σε
1: παρακαλώ. Πάρε, τι να δώσω. Τι να δώσω. Εγώ θα σου δώσω. Αλλά θα βγήσουμε.
0: Ήθελε ο Κόκκινος να πάρει χαρτί από το συνεργείο.
1: Ναι.
0: Ότι ντε και καλά είναι χαλασμένο το αμάξι για να σβήσει την κλίση να πάρει την άδεια. Πάει στον Τότη, δεν του τη δίνει ο Τότης.
1: Ότι είναι χαλασμένο το αμάξι.
0: Ναι. Δεν με την έδωσε. Ναι. Απαράδεκτο είναι. Λέω, ο Πορπόδης του λέω δεν θέλει να σε έχει ασθενή. Ο Τότης λέω με τον Μπετμαζά δεν σε δώσε το αμάξι. Μήπως λέω φταίει εσύ σε κάτι να πούμε.
1: Oh.
0: Μήπως δεν είσαι χρήσιμος πουθενά να πούμε στην κοινωνία και θες μόνο να παίρνει και όχι να δίνει.
1: Έγραψε δύο στήλε του από τον κύριο Κουκέμπερο, ήταν pet show.
0: Λέω Κρεοπόλη, μην το λες τέτοια.
1: Μην το λες και εσύ τέτοια. Μην το θες να το φας τώρα τον τρως. Λοιπόν, όταν η τύχη αποφασίσει πάντως να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα. Θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι, το κουδούνι του jackpot. Στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη σκάνε σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δε σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Play the best λοιπόν. Όλα αυτά στο Ridges Casino. Επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε με Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ να σας πω τι γίνεται ακριβώς στα μεταγραφικά. Σήμερα δυστυχώς Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη ενώ έχουμε παίξει ήδη. Τρία παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ έχει αποκλειστεί και δυστυχώς αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να την αμελήσουμε ούτε να την αφήσουμε στην άκρη. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει το βασικό του εξάρι, δεν έχει το βασικό του στόπερ. Δεξί μπακ δεν θα πάρει από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί. Γενικότερα είναι δύσκολη η κατάσταση εκεί με την ενίσχυση της ομάδας. Γιώργος Πετρίδης, μπάσκετ, θα τον έχουμε και αυτόν λίγο αργότερα να μας πει πώς ο ΠΑΟΚ έκανε παρέλαση στην Ιταλία. Με το τουρνουά εκεί που το πήρε περπατώντας, ποιοι ξεχώρισαν, τι, πώς και γιατί, τι έχουμε από εδώ και πέρα, όλα αυτά μετά το κομψό διαφημιστικό.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή.

0: τη γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος XL. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
1: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
3: Καλή σας ημέρα. Στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης αναζητούν τώρα οι εμπειρογνώμονες την απάντηση για τα αίτια της τραγωδίας με το Phantom. Το κρίσιμο ερώτημα είναι γιατί, ενώ πετούσε εξαιρετικά χαμηλά, δεν κατάφερε να ανακτήσει ύψος πριν από την πρόσκρουση. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, από πιθανή μηχανική βλάβη μέχρι τον ανθρώπινο παράγοντα. Συνεχίζεται σήμερα, μετά τη διακοπή του Αυγούστου, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, το συγκρότημα Αγιώπολης. Στην τελευταία συνεδρίαση, στις 28 Ιουλίου, η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας απήγγειλε την κατηγορία στους 36 κατηγορούμενους και σήμερα αναμένεται να αρχίσει το επόμενο δικονομικό στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών. Για 8 ημέρα μένεται η μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Κόνιτσας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό της με την πύρινη λέλαπα να καίει πυκνό δάσος. Το ακροδεξιό AfD βρίσκεται ένα βήμα πριν από την απόλυτη πλειοψηφία στην κρατηδιακή βουλή της Αξονίας Άνχαλτ στη Γερμανία, ωστόσο χρειάζεται 3 έδρες για την απόλυτη πλειοψηφία. Το τραπέζι όλα τα σενάρια για το σχηματισμό κυβέρνησης. Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς θα κινηθεί και σήμερα ο καιρός, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Ωστόσο, θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθεια στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, κυρίως κατά μήκος της Πίνδου και στα βόρεια-ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχύονται κατά διαστήματα. Επόμενη ενημερώση στις 10. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
12: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
11: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
12: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.

0: Μπουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
5: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
6: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
5: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
7: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
8: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
9: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
10: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
11: Λίγο μετά τις 9.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACMI.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: άκρα φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Κανονείς με εμάς τώρα, λέει θα έρθω Τρίτη και Τρίτη και Τετάρτη και εσύ ακόμα να δεις άνθρωπο. Με τον δουλευταρά όμως ξέρεις ποιος έρχεται, πότε και γιατί. Και έχεις και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους επαγγελματισμός. 14, να την αγκή μήνυ μας. Να την αγκή μηνούλα μας. Ακούστηκε, τι έγινε κορίτσι μου. Ξέρεις ποιο κράζει τώρα μήνυ.
1: Ποιο κράζει.
0: Την ΕΠΟ, τον Καγκάτσι, έτσι αυτούς κράζει. Μη τι νομίζεις, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Και οι Μουγκοί μιλήσανε και οι τυφλοί είδανε. Έτσι.
1: Στον εφίλιο σας.
0: Λανουά.
1: Λανουά,
0: ναι, εντάξει.
1: Άκου να σου δώσω μια...
0: εξόφθαλμα, ναι.
1: Επειδή είσαι 9 χρόνια πιο μικρός.
0: Ναι.
1: Εγώ.
0: Μια δεκαετία πες χοντρικά.
1: Όταν το Πασόκ ήθελε να ρίξει τον Παντελάκη για πολιτικούς λόγους. Τότε να σου πω ήταν η χούντα του Πασόκ που δεν γράφτηκε για αυτήν τίποτα. Δηλαδή, ό,τι ήταν δεξιό έπρεπε να.
0: Από το 81 στο 89.
1: Από το 81 μέχρι το 89, ό,τι ήταν δεξιό το
0: βγάζανε. Το ξυλώνανε.
1: Ναι. Ξυλώσανε και στο ποδόσφαιρο. Γιατί υπήρξε ο Βουλινός που ήταν. Ρίξαν το Μακεδονικό.
0: Ναι.
1: Και έπρεπε να φύγει και ο Παντελάκης. Ο οποίος δεν
0: τώρα
1: τα είχε καλά.
0: Μακεδονικό, πες μου για να σου να πω κάτι.
1: Δεν τα είχε καλά. Μην μιλάτε λίγο απ' έξω.
0: Ναι, παιδιά, λίγο ακούγεστε έξω, να ξέρετε.
1: Μην μιλάτε λίγο απ' έξω. Γιατί υπήρχε το 84.
0: Χάρη, ακούγεστε μέσα. Ακούγεστε, ναι.
1: Δεν μπορεί να κλείσει την πόρτα,
0: ναι.
1: Πάτε πιο μέσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τότε λοιπόν έπρεπε να φαγωθεί ο Παντελάκης που ήταν δεξιός. Δεν τα είχε καλά με τον Μπούζα, δεν τα είχε καλά με τη Θύρα 4 και τον Πασόκ βρήκε ευκαιρία πώς θα τον φάμε.
0: Τον φάγανε όμως.
1: Πρόσεξε όμως για να τον φάνε τον Παντελάκη. Είχε φτιάξει μια καλή ομάδα, ήταν καλός παράγοντας. Δηλαδή ήταν έξυπνος.
0: Έξυπνος.
1: Έπαιρνε value for money.
0: Είναι μαγιά αυτό, είναι μεγάλη μαγιά αυτό.
1: Εγώ θυμάμαι το 82-83 που πήγαμε τον Χριστίδη τον Νίκο στον τελικό ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
0: Μας οψίσαν το κύπελο, εκεί υπάρχει σφαγή του αιώνα. Έτσι.
1: Ναι, για πολιτικούς λόγους.
0: Εντάξει, εγώ ξέρω ότι 7 γκολ μας έκοψαν. Offside, 7 offside μας έκοψαν.
1: 7 σας κόψαν για να φύγει ο Παντελάκης. Με κυπελούχο τον ΠΑΟΚ.
0: Άλλαζαν τα δεδομένα.
1: Δεν ήταν πιο εύκολο να το πει.
0: Γι' αυτό εγώ φωνάζω για το ΜΑΣ Παναθηναϊκός.
1: Την άλλη χρονιά, την τελευταία χρονιά του Παντελάκη, ήμουνα σε ένα ΠΑΟΚ Άρης. Η μέρα που έπαιζε Ηρακλής Παναθηναϊκός, 4 μέτρα offside το Σεμερτζίδη σας έκανε 0-1. Παίζει το διαιτητή. Μη σου φαίνεται παράξενο.
0: Όχι, δεν μου φαίνεται τίποτα παράξενο. Ναι. Εγώ με ακούω συνέχεια στέκομαι σε ένα μάτς. Παναθηναϊκός πάω πέρσι τα πλέον.
1: Όσο δεν φεύγει Και εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με Πασόκ Νέα Δημοκρατία.
0: Πώς θα φύγει.
1: Εδώ έχουμε, να κάνουμε...
0: Εδώ
1: έχουμε να κάνουμε με Ρωσία, Αμερική. Κάτσε λίγο.
0: Ναι, αλλά έχει καλές σχέσεις με τον Μητσοτάκη.
1: Ποιο έχει καλές σχέσεις
0: με τον Βασαβίδη. Δεν είναι κακές σχέσεις.
1: Όχι. Ο Μητσοτάκης θέλει να έχει καλή σχέση με τους παοξίδες.
0: Α.
1: Όχι με τον.
0: Με τον Σαββίδη.
1: Γιατί είναι ψήφι, κεφάλια και ολόκληρη περιφέρεια εδώ πέρα. Είναι
0: ότι το παιχνίδι
1: κίνημα.
0: Είναι χοντρό Ανατολής Δύσης, Ρωσία, Αμερική. Είναι δεδομένο.
1: Αλλά εδώ το όχημα που λέγεται ΠΑΟΚ δεν είναι μπλεγμένο σε μια διαμάχη δύο κομμάτων ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας.
0: Άρα φαντάζομαι μικρός ΠΑΟΚ τέλος πάντων είναι στη μέση της Ανατολής και της Δύσης.
1: Εγώ, εγώ το είπα αυτό, είναι καταγεγραμμένο. Όταν θα αρχίσει τον Πινελίκη, το όχημα τι θα γίνει. Ναι. Το όχημα λοιπόν βάλετε τώρα.
0: Βάλετε. Δυστυχώς. Και την πληρώνουμε εμείς ο Λαουτζίκος που αγαπάμε την ομάδα.
1: Για να κάνεις. Ο Λαουτζίκος έχει ωφεληθεί από αυτό.
0: Ο Λαουτζίκος τι που ωφεληθεί.
1: Θα σου πω. Πήρε το πρωταθληματάκι του, πήρε τα κυπελάκια του.
0: Τώρα και τώρα θα κάνετε. Θα κλαίμε κάθε αγωνιστική.
1: Τώρα θα κλαίτε κάθε αγωνιστική.
0: Λοιπόν, μια που είπε Μακεδονικό, να πω εγώ πάρε την παρέα σου και πάτε σαν και παιδάκια του Μακεδονικού. Εγγραφές γίνονται μέχρι 20 Σεπτεμβρίου. Έχουν τρομερό τουρνουά και τα παιδιά. Τουρνουά 6x6 Τσάμπιο Λίγκ λέγεται. Τσάμπιο Λίγκ είναι πολύ ωραία γύρωση.
1: Τσάμπιο.
0: Ναι, παιδιά, μαζευτώ εγώ, εσύ, ο Χάρης, ο Παναγιώτης, ο Τυρόπης, για να πάμε να παίξουμε.
1: Καλύτερα μην πας σουρδικά να σταμπλάστα από αυτό.
0: Άστο, ναι, μην μας φάσεις.
1: Λοιπόν, πάνε, κάνε εκεί διαιτησίες για τα λοιπά, εντάξει.
0: Στο παιχνίδι, κατά τα άλλα, για να το τελειώσουμε και να πάμε.
1: Βλέπω με τον Παυλάκο έχεις καλή.
0: Έχω καλή σχέση, ναι. Έχω καλή
1: σιγά πληρώνια. Σιγά ανεβαίνεις απάνω προς τα πάνω. Στον επάνω όλο, λίγο.
0: Είπες, βλέπω με τον Παυλάκο. Ο Γιώργος είναι στο Μακεδονικό καθαρά, δεν είναι στο ραδιόφωνο.
1: Ξεκινά σιγά σιγά.
0: Α, πιάνω πλάγιο με τοπικά.
1: Σε τρεις μήνες, όχι φορτράζει.
0: Εσύ λες θα πας στην εκδήλωση την Τετάρτη 8, μου λες θα έρθεις, θα δεις. Λέω δεν ξέρω, θα δω.
1: Τι δεν ξέρεις, θα δεις.
0: Εσύ τρίβεσαι.
1: Όχι, δεν ξέρεις, θα δεις.
0: Ναι.
1: Στις υποχρεώσεις σου
0: είναι. Υποχρεώσεις, εσύ είναι υποχρέωση να πας.
1: Εσύ δεν είναι.
0: Έχουμε υποχρεώσεις. Λοιπόν. Πάμε τώρα.
1: Παρακυρώνεται το καινούργιο πρόγραμμα, ανανεωμένο.
0: Εντάξει, θα το μάθουμε.
1: Θα βγάλεις ομιλία κάθε
0: αυτό. Ναι, δεν θα κάνω κάτι άλλο. Φίλε, εμείς είμαστε απλοί μούτσι. Απλή μούτσι είμαστε.
1: Όποτε θες ανεβαίνεις γίνεσαι διευθυντής, όποτε θες γίνεσαι μούτσος.
0: Έτσι,
1: μεταβάλλεσαι.
0: Είμαι χαμελέοντας. Είμαι χαμελέοντας. Λοιπόν, 2-0 ο Παναθηναϊκός, εκεί το αφήσανε, δεν δίνει πέναλτι.
1: Δεν δίνει το πέναλτι.
0: Δεν δίνει το πέναλτι, το οποίο θα το έδινε ακόμα και ο Αλαφούζος θα το έδινε.
1: Κοίταξε. Ναι. Ότι δεν πάει στο VAR δεν είναι ότι δεν δίνει αυτό.
0: Είναι αλητία το ότι δεν πάει στο VAR.
1: Δεν το δίνει, δεν το δίνει.
0: Εσύ έχει πάει VAR νωρίτερα για να αλλάξει το corner. Τι συζητάμε τώρα. Ένα απλό corner που κέρδισε ο Πακ που δεν ήταν corner.
1: Είδες τι κάνουν καφέδες σε Μεγάλη Βρετάνια.
0: Έχω πάει.
1: 14 ευρώ φραπέζι.
0: Ξέρω, έχω πάει. Έχω πάει. Και ήταν δίπλα μου, ξέρεις ποιος καθότανε.
1: Ποιος?
0: Ο Ηλιόπουλος.
1: Ναι.
0: Μαζί με ποιον?
1: Με ποιον?
0: Πόσο, με τον Παλτάκο.
1: Με τον Παλτάκο.
0: Τον Παλτάκο μαζί τότε, γιατί είχε γίνει με. Μόλις είχε φύγει από την ΕΠΟ.
1: Ξέρεις εγώ τι έχω κάνει.
0: Ναι.
1: Έχω πάρει ποτέ και εγώ η καφέ και μπήκα στη Μεγάλη Βρετάνια.
0: Εσύ τι θα κάνεις? Φυσικά. Με τις κλωτσιές και με τις μπουνιές. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός σαφέστατα κάνει ό,τι θέλει τον ΠΑΟΚ για κάνα 30 λεπτό και μέχρι να κάνει και το 3-0 στο δεύτερο μήχρονο. Εμένα αυτό επίσης με προβληματίζει. Mm. Το ότι παίζουμε 10 δεν σημαίνει ότι διαλύουμε. Δεν σημαίνει ότι διαλύουμε. Α! Εδώ θέλω να σε ρωτήσω γιατί εγώ το είπα στο live εκεί την ώρα.
1: Για τον Μπέλκα σου πήρεξε τον Μπέλκα σένα. Τώρα δεν έπρεπε να βγάλει τον Μπέλκα. Φέτα έβγαζε.
0: Τον άλλη. Τον άχρηστο, εντελώς το παιχνίδι.
1: Το Ζίβκοβιτς, τον παλιό χαρακτήρα θα έβγαζα.
0: Το Ζίβκοβιτς, άμα ήξερα ότι ήταν τσαντισμένο, δεν να τον έβγαζα.
1: Το Ζίβκοβιτς
0: θα έβγαζα. Παίχτη που σίγουρα δεν θα έβγαζα ήταν ο Μπέλκα. Ο οποίο θα με βοηθούσε και ανασταλτικά.
1: Πέλκα σάλι και ο Φόρ. Και δύο κόφτε.
0: Τον Μπέλκα πάντω δεν θα τον έβγαζα. Που είναι και πιο φορμαλισμένος, είναι και καλά, έχει και το know-how. Θα μπορεί να βοηθήσει και ανασταλτικά, θα μπορεί να κουβαλήσει και λίγο την μπάλα, πάρει ένα φάουλ. Τον Μπέλκα δεν θα τον.
1: Γι' αυτό δεν έχεις γάτα προπονητή να πω.
0: Θα φανεί.
1: Και μετά βγάζει τον Ζίβκοβιτς,
0: ναι,
1: και βάζει τον Πιτσίρικα.
0: Ναι, εντάξει, okay, εντάξει. Okay.
1: Μετά κουραστεί ο άλλη, βάλει τον Πιτσίρικα.
0: Σωστά. Σωστά. Ο Παβλέκα πολύ ασταθής, βέβαια μέσωσε μετά από τον διασυρμό. Έπιασε το πέναλτι που είναι πέναλτι βέβαια του Μπαταούλα, δεν το συζητάμε. Με το χέρι όπου.
1: Ο Παταούλας από το φόβο του.
0: Έκανε, έπιανε χέρια από δίχτυα. Άλλο χέρι θα έκανε.
1: Ναι.
0: Και άλλη φάση.
1: Από το φόβο του ο καημένος ο Παταούλας.
0: Εντάξει. Άμα δεν είσαι πνευματικά έτοιμος.
1: Πρέπει να πάρει δραμαμίνες σήμερα, κάνα δύο μέρες να παίρνει δραμαμίνες ο Παταούλας. Δε. Δηλαδή. Μπαίνει στόπερ τώρα ο Παταούλας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λες γιατί τον έβαζε. Μα δεν έχω άλλον. Δεν έχω άλλον.
0: Δεν είχα μάλλον.
1: Γιατί παίζει ο Λουστότο. Δεν έχω άλλον.
0: Ο Χατζηδιάκος είναι τραυματίας και δεν πήρε άλλον.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είχα άλλον. Τώρα ήρθε ο άλλος.
1: Ο ένας ήρθε ανέτοιμος, ο ένας ήρθε ανέτοιμος ο Χατζηδιάκος.
0: Ναι. Ο άλλος δεν φαίνεται να είναι έτοιμος.
1: Ο άλλος δύο μήνες κοροϊδεύει στα Καταραμάν. Ναι.
0: Α, για το Γιαννούλης. Εγώ λέω για τα στόπερ τώρα.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις ότι ο Κώστα που ήρθε μπορεί να συμμαζέψει αρκετά τον ΠΑΟΚ. Αν φέρει ο ΠΑΟΚ και ένα χαφ με άλλα στοιχεία σε σχέση με αυτόν που έχω φέρει εδώ πέρα που δεν
1: συμμαζεύεται
0: είναι.
1: Το έργο.
0: Συμμαζεύεται λίγο το έργο.
1: Ναι, αλλά άμα σε έχουν στην μπούκα, τι να τον κάνεις.
0: Ακριβώς.
1: Σε έχουν στην μπούκα.
0: Άμα με έχουν στην μπούκα και δεν με υπολογίζουν και γίνονται αυτά συνέχεια. Εντάξει, μετά τουλάχιστον θα λες ότι εγώ τα έκανα τώρα καλά. Τώρα δεν τα έκανε καλά κι ο
1: Πάπα. Άμα,
0: άμα
1: είχατε λαό να πούμε επί κλαδά και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Εγώ τέτοιο λαό.
0: Είδα ο Αντωνάρης, ο φιλαράκι μας έγραψε ένα πολύ ωραίο.
1: Γλύφεις.
0: Όχι, τι να γλύψω. Για ποιο λόγο να γλύψω.
1: Αντωνάρης,
0: λέω. Αφού είναι φιλαράκι μου, τι δεν είναι.
1: Και εμένα είναι φιλαράκι.
0: Ναι, αυτό που έγραψε το τελευταίο άνθρωπο ήταν πάρα πολύ καλό. Εύστοχο του The Point ήταν.
1: Ναι. Εγώ έχω αρχίσει τα όργανα. Λοιπόν, άκου εμένα. Άμα είχατε λαό, ξέρεις τι έλεγε.
0: Τι.
1: Σαββίδη φύγε, αλλά σε στηρίζουμε όσο είσαι εδώ, τον ΠΑΟΚ, κάτω τα χέρια από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή.
0: Ναι, όχι, με. Σαββίδη.
1: Ναι.
0: Άλλαξε το.
1: Ναι,
0: άλλαξε το,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: η αλήθεια
1: είναι. Ναι. Στηρίξτε το.
0: Ναι. Στον κύκλο του Ιβά Σαββίδη άκουσε. Δεν ξέρω γιατί βγάλα μόνο τον τίτλο, αν είπε κι άλλα.
1: Τι κι άλλα είπε.
0: Θα επιστρέψω,
1: ναι,
0: και θα του πάρω όλου.
1: Θα.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Θα.
0: Ναι, όταν. Δεν θα
1: λύσει. Έλα, επέστρεψε.
0: Ναι. Και το γήπεδο φαίνεται ότι.
1: Και να σου πω άλλο.
0: Εδώ θα είμαστε.
1: Ξέρεις τι θα σου στήσουν τώρα.
0: Τι θα μου στήσουν.
1: Μια κακή διαιτησία με τον
0: Άρη. Για να γίνει χαμό.
1: Για να γίνει ο χαμό.
0: Πολύ πιθανό.
1: Ναι, ετοιμάσου δηλαδή να πάρει δράμα μήνε.
0: Πολύ πιθανό.
1: Έργα Παντελάκι να δούμε.
0: Λες, ε.
1: Έχω πάει σε ένα μάτσι κατά την φίλη.
0: Πολύ πιθανό. Άσο το.
1: Πάω Κάιντρα Φραγκφούρτη φιλικό 1-4.
0: Ναι.
1: Τη χρονιά που
0: δεν φίλο είχαμε. Τι πράγμα είναι αυτό.
1: Πλακωνόσασταν στη θύρα 5 μεταξύ σα.
0: Και πότε το 83-84.
1: 14-15 χρονών. Λέω τι γίνεται.
0: Πάλι πλακωνόμαστε.
1: Βραδινό μάτι, το θυμάμαι σαν χθες.
0: Φίλε, όσο πάω πλακώνω.
1: Φιλικό με την Άιντρα.
0: Όσο πλακωνόμαστε μεταξύ μας. Έτσι, όσο πλακωνόμαστε. Γιατί υπάρχουν δυστυχώς. Δεν έχουν όλη την οτροπία αυτή που προσπαθώ ένα χρόνο με
1: τον Αρχίδη.
0: Είμαστε ΠΑΟΚ.
1: Πάει να διχάσει. Κοίταξε.
0: Ούτε Σαββίδης ούτε Μιστακίδης.
1: Ο Σαββίδης έχει διχάσει τη διοίκησή του. Είναι σε δύο στρατόπεδα. Και πάει να διχάσει τώρα, έβγαλε το κορδελιό μου, φαίνεται μια ανακοίνωση εναντίον της 4. Πάει να διχάσει και τους συνδέσμους τώρα.
0: Μα είναι ήδη διχασμένη.
1: Είναι
0: διχασμένη. Πάει να διχάσει. Είναι.
1: Ξέρεις τι
0: σημαίνει. Ξέρεις
1: τι πονηράδα είναι αυτή. Ότι σε διχασμένο λαό.
0: Ναι, εγώ. Άλλα λέει η θύρα 4, άλλα λέει το κορδελιό. Ναι. Γι' αυτό και εμείς δεν σχολιάζουμε κανέναν.
1: Σε διχασμένο λαό. Δηλαδή φαντάζομαι τότε όπως τον κλαδάμε το βουνό που ήταν όλοι εναντίον.
0: Τότε ήταν όλοι εναντίον.
1: Πάλι όμως ο Κλάδας είχε προβλήματα.
0: Ναι, αλλά τότε ήταν όλοι εναντίον. Ναι. Ήτανε, εγώ πήγαινα, ήμουν ένας από τους 300 γιατί ήμουν αρρωστάκι.
1: Πήγαινε. Θα σε έκανε ο Κλάδας τον πιστεύω.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Με κυνηγούσανε μετά.
1: Σε κυνηγούσανε.
0: Μα... εσύ σου λέω. Εγώ πηγαίνω για να δω τον Πάοκ, το χορτάρι.
1: Πού σε κυνηγούσανε, 20 χρονών ήσουν.
0: Τι 20, πιο μικρό ήμουν. 16 χρονών ήμουν. Με μάλλον να νότε κάθε φορά που χαλάει γιατί μπήκε στο γήπεδο. Με κάνανε μπούλινγκ, πώ με κάνανε. Λέω παιδιά, εγώ θέλω να δω το χορτάρι.
1: Άρε Πάοξης με φλέβα.
0: Όχι, δεν με κάνανε μπούλινγκ. Φλέβα. Τα θυμάμαι. Σαν φλέβα. Τώρα τα θυμάμαι.
1: Λοιπόν, ωραίο πρωτοσέλιδο, μ' αρέσει.
0: Ποιος?
1: Καταδίκη από Λουστότο και Τσβάιερ. Βέβαια δεν βάζει και το Γιαννούλη που το χάνει. Πάλι το
0: Γιαννούλη
1: τον ταμπόρδα,
0: ναι. Φαίνεται ότι πέστη βαρύ διάστρεμα.
1: Έπρεπε να τον προστατεύσει το Γιαννούλη ο προπονητής.
0: Θα μπορούσε, δεν ξέρω, συμπλήρωσε αλλαγές. Δεν θυμάμαι γιατί.
1: Δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, ναι.
0: Νομίζω ότι τις είχε συμπληρώσει αλλαγές.
1: Και τον βλέπεις ότι είναι ανέτοιμο, το βάρει 90 λεπτά.
0: Αν είναι βαρύ διάστρεμα.
1: Είναι βαρύ διάστρεμα, 1,5 μήνα.
0: Κάτσε. Αν είναι βαρύ διάστρεμα, θα μάθουμε σήμερα.
1: Έτσι, έτσι λένε. Ναι.
0: Γλιτώνουμε τα χειρότερα και ο Γιαννούλη θα χάσει 1,5 μήνα. Εντάξει, τώρα του άλλου θα έχουμε διακοπή κανένα.
1: Έχασε και 2 μήνε στο Καταραμάν 3.
0: Έχει φαγωθεί.
1: Και τρεις για να φτιαχτεί, πάει η χρονιά ο Γιάννης.
0: Έμαθες κάτι.
1: Τζάμπα το εκατομμύριο.
0: Είχαν γίνει αλλαγές. Δεν μπορούσα να τον ξεκουράσει. Ναι. Είχαν γίνει.
1: Τέντωσε ο άνθρωπος.
0: Είχαν γίνει αλλαγές. Ναι.
1: Τέντωσε και έπεσε αντιθιά μου τη βάζω.
0: Δεν ήταν για να βγάζει 90 λεπτό.
1: Δεν είναι για.
0: Για μένα δεν είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός παίρνει σήμερα, βέβαια, όλοι στέκονται στο νικητή και καλά κάνουν. Παίρνει ένα εύκολο τρίποντο έτσι, με όλα αυτά τα δεδομένα. Ήταν όντως καλύτερος και σέντερ... φαίνεται ότι σίγουρα έχει καλύτερο ρόλο.
1: Τα center back του είναι απλά καλά.
0: Ας είχα εγώ έναν center for κανονικό. Όχι ότι δεν είναι καλός.
1: Όχι, άλλο. Να είχα επιθετικά βοηθήματα, θα τους έκανε μεγάλες ζημιές στο στόπερ. Ο δικός ο φορ.
0: Ας έπαιζα και με 11. 11 με 11. Τόσο ήταν 10-11. Δεν βλέπαμε. Αλλά σήμερα το ξεχνάμε όλο αυτό. Αποθεώνουμε τον Παναθηναϊκό. Καλά κάνουμε.
1: Άλλες επιβαρύνσεις θα έκανε τα στόπερ του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Άλλη πλάγη μπακ του Παναθηναϊκού. Θα ήταν ο Πέλκας μέσα. Ζαζιζάνιο θα έκανε. Θα έρανε. Πρέσινγκ θα έκανε.
0: Εγώ είμαι από αυτούς που για το θέμα του Παταούλα πριν πάω με τα γραφικά. Όπου. Λέω ότι είναι θετικό αυτό που έγινε χθες για τον Παταούλα.
1: Τι θετικό, ρε, τον έκανε ρόμπα.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Α, δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία. Ήταν καλό αυτό. Στο τέλος, όσο περνούσε ο χρόνος, είδες ότι βελτιωνόταν ο Παταούλας. Είδες την key pass που δίνει στον Γκένι για να πει τον goal στο 90.
1: Τι να το κάνω εγώ την pass.
0: Αυτό σε λέω. Άσο να, άμα δεν παίξει, δεν θα μάθει.
1: Τι
0: ρε,
1: να
0: πήλε.
1: Το κάνω εγώ την pass.
0: Τι είναι αυτό το άλλο. Πήρε παραμάζουμε εκεί τα αυτοκίνητα. Πού
1: πέντε νεκροί.
0: Στο Μαϊάμι.
1: Στο Μαϊάμι. Εσύ που καβαλά τα αεροπλάνα
0: συνέχεια. Εσύ τα καβαλά τελευταία.
1: Τι να καβαλήσω εγώ καημένο. Τι να καβαλήσω.
0: Τα καβάλισες. Λοιπόν.
1: Είναι σαν να πήγα 50 χρόνια μια φορά στο καμπαρέ. Που είναι να καβαλήσω. Τι να. Νάτος, πάνε 5 άτομα.
0: Λοιπόν.
1: Πήρε και φωτιά,
0: Ο ΠΑΟΚ πέρσι συνολικά είχε 3 κόκκινες κάρτες όλη τη χρονιά.
1: Και τώρα πόσες έχει.
0: Πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα μαζί με τον έχει 4.
1: 4.
0: Έτσι,
1: αυτό τέσσερα. Σημαίνει στοχοποίηση, αλλά και κακή αμυντική λειτουργία.
0: Ναι,
1: και τα δύο είναι.
0: Και εκνευρισμός, εγώ θα πω.
1: Ο Τέιλορ του πήρε η γλίστρα, να πούμε. Πάρε τον έξω.
0: Είπε, ο Σαββίδης είπε, λέει, δεν το είπε Ασκαλακούλ. Κάντε λίγο υπομονή ακόμα, είπε.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Και αυτοί που με κυνηγάνε, θα τους κάνω σκόνη.
0: Ναι, είπε, κάντε λίγο υπομονή ακόμα ο άνθρωπος. Δεν είπε γενικώς, κάντε λίγο υπομονή.
1: Λίγο, ναι.
0: Ναι, αυτό είπε. Επιλέξει για να είμαστε ξεκάθαροι. Τώρα.
1: Πάντως φαίνεται. Ότι ο λαός δεν συγχωρεί, δεν δίνει υπομονές. Γενικότερα οι ομάδες.
0: Ο λαός δεν έχει υπομονή και ξεχνάει εύκολα. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά.
1: Καπιταλιστικά μας βλέπουν οι γυναίκες, καπιταλιστικά βλέπουν οι φίλαθλοι τους προέδρους, καπιταλιστικά βλέπουμε εμείς τα αφεντικά μας. Όλοι είμαστε σε ένα καπιταλισμό.
0: Όλοι μας βλέπουν και τους βλέπουμε καπιταλιστικά. Παίζουμε ένα μπιπ λόγο που δεν πήραν τον Λιβάη Γκαρσία, ρε φίλε, έλος. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά για τον ΠΑΟΚ.
1: Είπαμε, α, προτάθηκε, έτσι.
0: Φυσικά. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, παιδιά, δεν μπορεί να κάνει αυτή την περίοδο μεταγραφές όπως κάνει ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, Νίκο,
0: τι να κάνουμε τώρα.
1: Νίκο, συμφωνώ. Ναι. Εκεί θες μάγκα να πούμε τεχνικό διευθυντή και αυτούς που κάνουν τις μεταγραφές, το value for money σου να είναι τρομερό. Τώρα, αν με λες τέτοια ποσά και έχεις αυτά τα παλτά, με συγχωρείς, φταίει ο Σαββίδης, αλλά δεν το βοηθάνε και οι άνθρωποι του που είναι εκεί πέρα, τουλάχιστον οι μεταγραφές να είναι value for money.
0: Σωστά.
1: Αυτό.
0: Ο Παταούλος πάντως, παιδιά, αν δεν έκανε αυτά τα λάθη τώρα, δεν θα έπαιζε στον ΠΑΟΚ, θα παίζει στη Ρεάλ και στην Μπαρτσελόνα. Άμα δεν τα κάνει τώρα, πότε θα τα κάνει. Ο Κουλεράκης δεν τα έκανε, απλά ο Κουλεράκης, αυτό ήθελα να δω. Έκανε τα χοντρά τα λάθη, τα διόρθωνε μετά.
1: Κουλεράκης, φίλε, ξέρεις τι ξύλο θα έπαιζε με τον.
0: Ναι, ρε, τα διορθώνει. Αυτό τώρα θέλει λίγο παραπάνω να πάρει ρυθμό. Οκ. Okay. Άμα δεν κάνει τώρα τα λάθη, ο Παταούλος πότε τα κάνει που είναι 18 χρονών.
1: Σήμερα, Παταούλα, 11 και 5 είμαι γυμναστήριο. Έλα, σε βάλω στον πάγκο 50 κιλάκια θα σε βάλω να σηκώσει μόνο. Γιατί τράκαρες κάνα δύο φορές με τον άλλον και σου ήρθε η μόπτιση να πει.
0: Εντάξει, ο άλλος είναι εξωγήινος. Ο Τετέ για μένα είναι εξωγήινος. Λοιπόν, θες να πούμε τώρα τι γίνεται στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ.
1: Πάμε και 28. Καθόμαστε με ανοιχτό στόμα.
0: Λοιπόν,
1: Μαξιμιλιανός. Έλα,
0: φρέσκο ρεπορτάζ από φρέσκο πάνω ρεπορτάζ. Από Γερμανία.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Την Πέμπτη είχα βγει στον Μπούζο και του είπα ότι σταμάτησαν διαπραγματεύσεις.
1: Σε άκουσα. Ναι.
0: Γιατί για να ενημερώσουμε τον κόσμο ακριβώς τι γίνεται, αφού έχω τη δυνατότητα.
1: Ξέρω γιατί, για να παίρνει πιο εύκολα άδειες.
0: Α, όχι.
1: Σου λέει κάτι από
0: τον Μπούζο. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα τέτοιο με τον Γιώργο. Κανένα. Δεν είχα ποτέ και γενικώς δεν έχω τέτοιο θέμα. Λοιπόν, anyway.
1: Δεν μου λες, ναι. Όταν μπει να μιλήσεις εκεί και το χαρτί της άδειας της
0: επόμενης. Όχι, τίποτα.
1: Έρε, μπαγάσα.
0: Λοιπόν, επειδή μόλις είχα μιλήσει με τη Γερμανία, με ενημέρωσαν, Νίκο, λέει, αυτά που υπάρχουν σε Ελλάδα δεν ισχύουν.
1: Δεν ισχύουν.
0: Είχαν διακόψει, έχουμε οριστικό άκυρο διαπραγματεύσεις. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ χθες το απόγευμα με την Augsburg τα ξανατακίμιασαν. Δηλαδή υπήρξε.
1: Άλλαξε.
0: Ξανά.
1: Α, όχι, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Δεν πηγαίνει η κυρία Μπουχλουμπού.
0: Πηγαίνει.
1: Α, πηγαίνει η κυρία Μπουχλουμπού. Και τι έγινε τώρα, ο σκληροτράκυλος.
0: Πηγαίνει, απλά μπήκαν και άλλοι άνθρωποι στις διαπραγματεύσεις.
1: Ποιοι είναι.
0: Κάτσε να πούμε την ουσία. Κι ας το κουτσομπολιό. Ναι, την ουσία να πούμε. Τώρα είδες κουτσομπολιό, εγώ να πω την ουσία.
1: Ναι, πες,
0: λοιπόν,
1: πες τώρα. Ναι.
0: Είχαμε λοιπόν ένα τηλεφώνημα προς τον Στρέλ να το δούμε. Βέβαια, η Augsburg έχει έναν παίχτη που τη τον ζήτησαν από την Ελβετία. Και αν τον δώσει εκεί δανεικό, δεν μπορεί να δανείσει
1: άλλο
0: τον Γιάκιτς.
1: Ναι.
0: Κλείνει εκεί
1: ο
0: δανεισμός. Δεν μπορεί να δώσει άλλους δανεικούς.
1: Κακό.
0: Αυτό θα το ξέρουμε σήμερα.
1: Σημαίνει, ναι.
0: Είναι η τελευταία μέρα από ό,τι μου
1: λέει. Τι ώρα κλείνουν το βράδυ.
0: Σήμερα, ναι, για την Ελβετία.
1: Ωραία.
0: Εάν δώσει εκεί δανεικό, γιατί και εκεί γίνεται παζάρι, δεν μπορεί να δώσει τον Γιάκιτς. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ χθες ανέβασε λίγο τις δικές του προτάσεις σε σχέση με αυτές που ήταν για τον Γιάκιτς. Είτε με δανεισμό, όπου θα πληρώσει 300 χιλιάρικα φύ. Έτσι, αλλά το καλοκαίρι να τον αφήσει να τον διαπραγματευτεί, όχι αναγκαστική οψιόν.
1: Τι θέση παίζει αυτός?
0: Το εξάρι. Το ΠΑΟΚ, αν δεν πάρει εξάρι, είναι καταδικασμένος, ναι, να είναι γκαζοζέ όλη τη χρονιά. Δυστυχώς ο Σάντα Μαρία δεν. Σάντα Μαρία, είπαμε, είναι για συγκεκριμένα μάτς στην Τούμπα, όπου θα παίζω μονότερμα, να έχω να παίχτη λίγο, να προσέχει τα μπόσικα, αλλά να δημιουργεί κιόλας.
1: Ναι.
0: Που θα κλείνονται. Δεν είναι για αυτά τα
1: μάτς. Να μην ανεβαίνει οι δύο μπάκια, γιατί είναι αργός, να ανεβαίνει
0: μπράβο,
1: ο ένας.
0: Μπράβο, είναι για πολύ λίγα μάτια.
1: Να κλείνει προς τον Σάντα Μαρία.
0: Επομένως, ναι. Η είδηση είναι ότι ΠΑΟΚ και Augsburg, η οποία χθες έριξε 4 μες στη Φραγκούρτη, ξαναεπανήλθαν στις διαπραγματεύσεις χθες το απογευματάκι. Ο ΠΑΟΚ ανέβασε λίγο τις προσφορές. Θέλει τον παίχτη, ξέρει τον θέλει. Η Augsburg του έκανε μια τελευταία, λέει, άμα είναι πάρτε τον παίχτη, να σας τον πουλήσουμε να κάνουμε διαπραγμάτευση.
1: Δεν τον αγοράζει ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν ξέρουμε, γιατί άρχισε να το σκέφτεται τώρα και ο ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει.
0: Και είμαστε εκεί. Ενδεχομένως σήμερα, αύριο να έχουμε ξανά εξελίξεις. Η είδηση είναι ότι ο ΠΑΟΚ ασχολείται ξανά με τον Γιάκιτς.
1: Ωραία.
0: Είδε και τα χθεσινά. Ο Μπαπτίστ Μεντί τη Τρανζοσπόρη, υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα με τον δανεισμό. Πρέπει να ξαναγίνει ανανέωση βολέου.
1: Άρα επιτακτική ανάγκη για εξάρι.
0: Εξάρι. Ναι. Και για το ΠΑΟΚ.
1: Πρώτα για εξάρι και μετά για φορ.
0: Για το θέμα του φορ, είναι ξεκάθαρο ότι ο παίχτης είναι ο Λαμπόρτ.
1: Ναι.
0: Αυτό να θέλει ο ΠΑΟΚ. Εγώ...
1: Ο Λαμπόρτ τι λέει.
0: Πεχτάρα είναι ο Λαμπόρτ.
1: Πεχτάρα είναι.
0: Τον θέλουμε τον Λαμπόρτ.
1: Αυτό τι λέει.
0: Πρέπει να πάρει την ελευθερία σου από την Αλαντίν για αυτήν εδώ πέρα.
1: Η Αλαντίν τι θέλει, λεφτά.
0: Ίσως, ναι. Ίσως να μην θέλει γιατί.
1: Ναι.
0: Έχει συμπλώσει τους ξένους κι αυτή. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Έχει πάει εκεί ο Ντάρβιν Νούνιες.
1: Άρα σήμερα ο Μάτος να είμαι και για το πισινό σου, έτσι.
0: Ναι, σήμερα ίσως είναι καθοριστική μέρα για την υπόθεση Γιάκιτς, που από χθες το μεσημέρι για απόγευμα επανήλθαν οι διαπραγματεύσεις. Γιατί είχαν νεκρώσει για 2-3 μέρες.
1: Τέλος.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Και 32 είναι.
0: Πάμε break.
1: Θετικό είναι, δεν σα το σαμπεί.
0: Ναι.
1: Είναι από το πρωί ξύπνιος.
0: Ξύπνιος.
1: Πρωτοσέλιδα
0: φτιάχνουν. Θα μπει, θα κάνει. Έτσι είναι, ρε φίλε. Πρέπει να τον αισθάνεσαι το αφεντικό, να τον βλέπεις.
1: Το παραϊστάνομαι.
0: Ναι. Λοιπόν, άλλοι επιστρέφουν από τις διακοπές με μαγνητάκια και άλλοι με κοχύλια. Και εγώ λέω να επιστρέψω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο Ρίτσες Καζίνο Θεσσαλονίκη, κληρώσεις Happy Go Θέτη συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωσε λοιπόν καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο επόμενος μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα μόνο στο Ρίτσες. Επιστρέφουμε με ΑΕΚ Άρη, με Βόλο Ολυμπιακό. Είχαμε τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ελκαμπή. Θα πάμε να δούμε ο Ηρακλής σήμερα πώς θα πάει. Δεκάδες δεν συμμαζεύεται στην Τρίπολη στις 6 ώρα το απόγευμα. Σούμα αγωνιστικής, έχουμε πολλή δουλίτσα. Πάρε όλα μαζί μέχρι και τις 11.
2: Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Αχ, διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Βαρύ αποδείχθηκε το αγωνιστικό διήμερο για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης στη Super League 1, καθώς ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-1 και η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 5-0. Πρώτος στη βαθμολογία φιγουράρει ο Πανετολικός με 9 βαθμούς μετά την εκτός έδρας επικράτηση επί του Λεβαδιακού με 2-0, ενώ ο Όφη κατέβαλε την Κηφισιά με το ίδιο σκορ. Μοιρασιά με 1-1 σημειώθηκε στα παιχνίδια Βόλος Ολυμπιακός και Ατρόμητος Καλαμάτα, με την αγωνιστική να ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 με το ματς Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Ισόπαλο 1-1 έληξε το ξεκίνημα της Super League 2 για τα ζευγάρια ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυθος, όπως και το Παθρακικός Πύργος που έμεινε στο 0. Συνέχεια δίνεται σήμερα στο ίδιο πρωτάθλημα με τις αναμετρήσεις Μαρκόπα Σεραϊκός στις 4, Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 5 και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς στις 5.30. Κούπα για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ στο Ούντινε, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στο τουρνουά Memorial Παγέτα μετά την ευρεία νίκη με τη Νάπολη με 174 στο τελικό. Νικηφόρο ήταν το φιλικό τεστ προετοιμασίας του Άρη στον Ιγκάλης Χολ, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να παίρνει τα ηνία μετά τα μισά του πρώτου δεκαλέπτου και να επικρατεί τον Βίκος Φάλκονς με 97-80. Επίδειξη ισχύως από την ΑΕΤ την Μπαρτσελόνα στα ισπανικά γήπεδα, με τους Καταλανούς να συντρίβουν εκτός έδρας στη Βαλένθια με το εφατικό 5-0 χάρη σε 2 γκολ του Λαμίν Γιαμάλ. Σπουδαίες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το απόψινό μενού στα ευρωπαϊκά γήπεδα, με την Κάλιαρη να υποδέχεται τη Λέτσα στις 7.30 και την Ουντινέζα να φιλοξενεί τη Λάτσιο στις 10 παρατέταρτο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
7: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
11: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
12: Τριανταφυλλίδες στους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
11: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
12: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
13: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
14: Να αποζημιώνει άμεσα.
13: Άλλο.
14: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
13: Άλλο.
14: Να έχει λογικές τιμές.
13: Άλλο.
14: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
13: Άλλο.
14: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
13: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
15: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
16: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
17: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
18: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
19: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
20: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
21: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
22: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
23: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίου Νόρι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Σου είχε τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστείς να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου είχε τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Rap and cool στα αυτάκια σας. Εδώ πρωινό Μετρόπολης. Καλημέρα ρε σε όλη τη Σαλούγκα και όχι μόνο. Καλημέρα και στο Χάρη. Πώς πάνε οι δρόμοι,
1: Χάρη? Πώς να πάνε οι δρόμοι, σε καμιά ώρα θα είναι ελεύθεροι.
2: Για σε καμιά ώρα θα είναι, όπως λέει και ο Κωστής, ελεύθεροι. Ωστόσο, μέχρι τότε υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στον περιφερειακό. Όσοι αυτή τη στιγμή κινούνται με κατεύθυνση προς τα δυτικά από το ύψος της Διαγόρα και έπειτα θα δουν σημαντικές καθυστερήσεις και μέχρι εκεί τις Σικές.
0: Χάτσε ρε τρέλε με τρόπο. Τι γίνεται, τρόπο.
2: Το έχει κάνει λίγο Ελλάδα έχει ταλέντο.
0: Μάνα μου γλυκιά.
2: Θα έρθω στις 9.
1: Μανάρα μου,
0: παλιά τα παίρνω αυτά τα τραγούδια και κάνα συνθήματα. Τώρα τα έχω σταματήσει αυτά.
1: Τι συνθήματα, τα συνθήματα είναι τα ίδια εδώ και 40 χρόνια.
2: Λοιπόν, κίνηση στα δυτικά.
1: Μόνο εγώ γράφω.
0: Καλά, εσύ είσαι και μετά μου μένε. Εντάξει, είσαι συνθέταρος.
2: Μπορούμε, αν θέλετε, να λέμε την κίνηση με τα μουσικής. Να βρίσκουμε ένα τραγούδι και να το αλλάζουμε το τέτοιο. Δηλαδή, κίνηση στα δυτικά. Φορτηγά στα ανατολικά.
1: Ο Ανδρώνης εδώ πληρώνει την εταιρεία για τα τραγούδια που παίζουν. Ναι. Θα πρέπει να παίζουμε τραγούδι.
2: Άρα, μπράβο, μόνο.
1: Έτσι. Όχι μόνο αυτό.
2: Ναι.
1: Εγώ θα έκανα και το άλλο. Αφού πληρώνω εγώ στην εταιρεία.
2: Ναι.
1: Όποιο θέλει τραγουδιστή, θα του τα έπαιρνε να πούμε. Θες τραγούδια, σε βάζω.
2: Πλήρωνε.
1: Εδώ... Η τζάμπα, σε βάλω το τραγούδι σου.
2: Λοιπόν. Πάμε
1: ναι,
2: να
1: καπιταλισμός μεγάλος.
2: Λοιπόν, ναι. Στα δυτικά με κατεύθυνση ανατολικά από το ύψος εκεί της Ευκαρπίας και μέχρι τις Σικές επίσης σημαντικά προβλήματα. Η κάθοδος της Μίκη Θεοδωράκη με καθυστερήσεις στην Τζιμισκή, στην Κατσιμίδη. Όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρήσουν να μπουν στην πόλη εκεί στην Παλαιού Σταθμού θα δουν και εκεί προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων. Γενικότερα είναι μια ζωηρή Δευτέρα και μπορούμε να δούμε ότι και ανατολικότερα στην Εθνική Αντιστάσεως επίσης. Πάμε να δούμε τον Γκάλοπ.
0: Πάμε να δούμε και τον Γκάλοπ.
2: Ναι, ένα Γκάλοπ το οποίο ψάχνει να βρει την αιτία της ήττας του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό με 3-1. Έχουμε βάλει 4 επιλογές για το...
1: Η αιτία είναι η Ρωσία.
2: Η αιτία είναι μία κοστή και θα την αναδείξει το κοινό. Είναι η διαιτησία, είναι η τετράδα της άμυνας του ΠΑΟΚ, η ανασταλτική λειτουργία μαζί με αυτήν. Γιατί καμιά φορά βλέπεις κοστή, κοιτάμε την τετράδα, αλλά ας πούμε παράδειγμα πολλά ξεκινάνε και από τα αμυντικά χαφ. Είναι η κόκκινη κάρτα την οποία δέχεται ο Ελουστόντο, ή είναι τέλος η διοίκηση και οι μεταγραφές που είτε έγιναν και δεν πέτυχαν είτε
0: έχουν
2: δεν
0: αργήσει
2: έγιναν
0: πολύ. Ναι, έχουν αργήσει.
2: Ακριβώς,
0: πολύ.
2: 4 επιλογές, μπορείτε, αφήνετε την ψήφο σας.
0: Χάρη μας, ευχαριστούμε. Αυτά με τον Γκάλοπ και για την κίνηση. Για τον Γιαννούλη θα έχουμε ίσως αύριο 100% απάντηση που θα γίνει και η εκτίμηση αν είναι όντως βαρύ διάστημα για 1-1,5 μήνα.
1: Τι άλλο μπορεί να είναι δηλαδή?
0: Νομίζω πως είναι βαρύ διάστημα γιατί ήταν με πατερίτσα. Για τον Ελκαμπή είπαμε 6-7 μήνες. Έτσι, από ό,τι φαίνεται για τους τραυματισμούς.
1: Καθάρισε ο Ελκαμπή, δεν πρόκειται να.
0: Ναι, φέτος δεν θα
1: προχωρήσει. Τελείωσε ο Ελκαμπή και του χρόνου θα έχει βρει ο Ολυμπιακός σεντερφόρ.
0: Κούλ, δηλαδή πότε να περιμένουμε εξελίξεις στα μεταγραφικά, παιδιά. Και σήμερα και αύριο πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις. Λοιπόν, τώρα πάμε στο υπόλοιπο πρόγραμμα.
1: Τελευταία μέρα δεν είναι σήμερα, Νίκο?
0: Όχι.
1: Για
0: 15. Απλά σήμερα θα έχουμε εξελίξει γιατί αν η Ελβετή, αν η Augsburg δεν δανείσει παίχτη, θα μπορεί να πάει για δανεισμό. Ο ΠΑΟΚ όμως, σας το ξαναλέω, ίσως ασχοληθεί και για μεταγραφή με τον παίχτη εν τέλει. Θα το δούμε πώς θα πάει.
1: Εν τέλει.
0: Ναι, εν τέλει. Τέλει.
1: Ωραία, Μεγάλη Βρετανία.
0: Χαμός γίνεται.
1: Δηλαδή, αν πάω και πω θέλω να φραπέ παγωτό, που θα πληρώσω. Θα πληρώσω κανένα μάξι εκεί πέρα.
0: Θα πληρώσω αρκετά. Βόλος Ολυμπιακός το Σάββατο 1-1. Σε ένα παιχνίδι που το είδα,
1: κακό παιχνίδι.
0: Βέβαια,
1: κακός Ολυμπιακός.
0: Κακός Ολυμπιακός, ναι. Γενικώς
1: πέναλτι δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει πώς, αφού το ανατρέπει.
1: Ποιος ανατρέπει?
0: Σύλλες πέναλτι δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει πέναλτι. Συμπάει την μπάλα Ελκαμπή, αποκρούει ο τερματοφύλακας και μόλις έχει πάει μπάλα πλάγια, συγκρούονται οι δύο. Δεν πάει κανένας πάνω στον άλλο. Και οι δύο πάει ένας πάνω στον άλλο.
0: Πάντως,
1: θα μπορούσε να τραυματιστεί. Και ο τερματοφύλακας.
0: Εννοείται, για να μην ακούω
1: ανόητο.
0: Εκεί θα πήγαινε.
1: Ανόητοι οπαδοί του Ολυμπιακού, αγράμματοι ποδοσφαιρικά, του στέλνουν απειλητικά μηνύματα. Είναι τόσο ανόητοι.
0: Δεν είναι μόνο αγράμματοι.
1: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού.
0: Δεν
1: τόσο
0: είναι αγράμματοι ποδοσφαιρικά.
1: Ποδοσφαιρικά.
0: Γενικά. Δηλαδή τώρα είναι η φάση.
1: κάφρι μπορεί να είστε.
0: Ναι, αυτό, αυτό.
1: Βγήκε ο άνθρωπος να κάνει τη δουλειά.
0: Βγήκε να κάνει μια έξοδο, έπεσε ο άλλος, δεν έκατσε καλά.
1: Το, να πούμε, ναι.
0: Εντάξει, το μάτς βέβαια από εκείνη τη στιγμή και μετά, γιατί ο Ολυμπιακός στο πρώτο μήχρονο ήταν πολύ φλίαρος. Δεν ήταν κάτι μαναμάν.
1: Τέσσερα γεμίσματα σε ένα λεπτό έκανε. Πού να μην έλεγε ο Μαρινάκης.
0: Πού να μην κάνει γεμίσματα. Ναι. Στο δεύτερο μήχρονο φαινόταν ότι ο Βόλος θα βρει μια-δυο φάσεις. Αν την έκανε γκολ θα έλεγε και ένα.
1: Με τον Τερεπέογλου ασίστρε, σοβαρά μιλάμε. Ο Λικουρίνος από την άλλη μεριά. Ο Λικουρίνος και ο Τερεπέογλου από την άλλη μεριά να πούμε.
0: Δεν είναι καλά ούτε ο Ολυμπιακός.
1: Με δυο εξάρια πάει και θα βάζει τον Ολυμπιακό και το τζικίνι στο 8-10 ντεφορμέ. Να πάει καλή κατοχή με αυτούς. Είναι τρελός, διώξτε τον.
0: Δεν είναι καλά και
1: είναι τρελός, διώξτε τον.
0: Δεν είναι καλά, αλήθεια
1: ναι.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Φαινόταν ότι ο Βόλος θα τη βρει τη στιγμή.
1: Και έμαθα από Αθήνα, από ναι. Πειραιά, ναι. Ότι ψάχνει προπονητή Ολυμπιακός.
0: Τώρα με ποιον παίζει ο Ολυμπιακός, θα δούμε σε λίγο.
1: Θα τα δούμε τώρα.
0: Θα δούμε σε λίγο. Ο Βόλος πήρε ένα παλικαρίσκο βαθμό πάντως. Αλλά γενικώς το μάτς μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή πάγωσε όλο το γήπεδο. Δεν είχε πολύ κόσμο Ολυμπιακός τελικά. Γιατί λέγανε.
1: Θα έχει 20.000, ούτε 7.000.
0: Ούτε 7.000 δεν είχε ακριβώς.
1: Ο κόσμος του Ολυμπιακού. Μόνο η ΑΕΚΑΡΑ έφερε εκεί 20.000.
0: Τι έγινε, η ομάδα σου, ΑΕΚΑΡΑ.
1: Όχι, παράδειγμα.
0: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή η πιο συσπηρωμένη, η ομάδα που βγάζει μεγαλύτερη υγεία, η ομάδα που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο είναι η ΑΕΚ. Τι ακάνω.
1: Και τι πιάνω άτομο. Στα
0: προγνωστικά.
1: Γκολ ass over και γκολ με το κεφάλι του έδωσα. Έλα ρε γατάκια τους λέω να πούμε. Φέτος θα χωρίς ουρολογικά και τέτοια θα τους διαλύσω.
0: Θα βιάσεις.
1: Βέβαια.
0: Ο Ολυμπιακός είχε κατοχή μπάλας, έκανε τελικές, αλλά δεν. Ξεκίνησε με Σάλιακα που ήταν πολύ καλός πάλι.
1: Πώς?
0: Καλό ήταν ο Σάλιακας. Από τετράδα.
1: Δεν πήγε μπάλα στο Λάμπρου να τον κάνει πλάκα από εκεί.
0: Ναι, δεν πήγε πολύ.
1: Δεν πήγε μπάλα από εκεί.
0: Πολύ καλό ο Κάργας. Πάρα πολύ καλό ο Κάργα.
1: Το στοχοποίησατε τον Κάργα.
0: Δηλαδή,
1: τον Κάργα.
0: Είδα τον Κάργα το Σάββατο με τον Βόλο
1: και ζήλεψε.
0: Και είδα τον Ελουστότο την Κυριακή με εμάς.
1: Φέρτε τον Κάργα.
0: Και λέω ρε φίλε.
1: Φέρτε τον Κάργα.
0: Ο Ελουστότο παίρνει ένα 200 και ο Κάργα 100 χιλιάρικα. Από πού και ω πού.
1: Όταν οι μάνατζερ ναι. Κάνουν αυτές τις ιστορίες δεν θα υπάρχουν.
0: Τέλος πάντων. Τον ζήλεψα λίγο τον Κάργα, εγώ να σου πω την αλήθεια. Σε σχέση με τον Ελουστότο.
1: Καλά, με αυτού που έχει τώρα.
0: Τον ζήλεψα λίγο τον Κάργα. Έτσι. Πάρα πολύ καλό προχθές ο Κάργα με τον Βόλο. Πάμε και στην ΑΕΚ με τον Άρη. Έτσι, δεν έχει κάτι άλλο να σχολιάσουμε. Τα περασικά μας στο Ελκαμπή. Τραυματίστηκε βέβαια και ο Ρόκα για τον Ολυμπιακό. Έπιασε το νόμο του.
1: Να κάνουν βάρη.
0: Στο 60.
1: Μονόζυγα και τέτοια. Λάστιχα.
0: Εντάξει, ήταν άσχημο το πέσιμο ρε.
1: Να σου πω ρε Νίκο.
0: Άμα πέσει άσχημα, τι βάρη και τι λάστιχα. Ναι.
1: Εντάξει, και γιαγιά μου βούλα έπεσε και έσπασε το ισχύ του 82. Το ίδιο να πέφτει Ρογέρο, το ίδιο. Εγώ είναι απαράδεκτο. Θα πέσω εγώ κάτω ρε 58 και α σπάσω το νόμο μου. Πες ότι γίνεται ένα καυγά, πέφτω κάτω. Θα σπάσω τον νόμο.
0: Αναλόγως πώς θα πέσει, ρε φίλε.
1: Βάρη δεν κάνω.
0: Πώς θα πέσει, άμα πέσει κανένα δηλαδή. Άγαρμα με όλο το σώμα, το βάρος.
1: Όταν βλέπω παίκτη με χεράκια, όμους αυτούς, τρελαίνομαι να πούμε. Και κοίταξε να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εξτρεμάκος ήταν. Δεν έκανε και πολλά πράγματα.
0: Ποιος?
1: Ο Ρόκας, πώς το λένε.
0: Α, καλά, ναι, οκ. Okay,
1: τρίγες.
0: Κάτι αμαναμά δεν τρίγες. Είναι.
1: Εξτρεμάκος.
0: Ναι. Εγώ θα περιμένω τον Σάντα Μαρία μετά τη διακοπή. Ένα παίξι που έχει παίξει το 6 μήνες. Έχει να παίξει 6 μήνες μπάλα. Εντάξει. Okay.
1: Ναι, θα γίνει γρήγορο σε 6 μήνες. Θα του βάλει ο παπάς του Ζαφίρη κινητήρα Βάγκελ να πούμε στο. Τι μας λες.
0: Με τον Πασχαλάκη μέσα στο Χαριλάο όταν βρήκε πρώτα μπάλα ο Πασχαλάκης, άλλα μας έλεγε. Ναι, μας είχε ζαλίσει τότε, αλλά τώρα
1: τι
0: είναι.
1: Τι μπάλα ο Πασχαλάκης.
0: Σε ίδια φάση είναι.
1: Ποιο μάτς.
0: Με τον Άρη.
1: Τι είπες.
0: Έλεγε είναι πέναντι. Που σε έλεγε εγώ ότι πρώτα βρίσκει την μπάλα και μετά έρχεται πάνω του άλλο.
1: Βρήκε μπάλα ο Πασχαλάκης.
0: Τι βρήκε. Δεν θυμάσαι τη φάση.
1: Τι να βρει μπάλα.
0: Α, τι να βρει. Ό,τι θες. Όπως το Λόλο Στεφανή σε φανεί. Λοιπόν.
1: Δηλαδή εσύ τώρα βλέπεις. Είναι πέναντι αυτό πέρα το Ολυμπιακό επειδή έσπασε τα πόδια του άλλο.
0: Όχι, δεν έχει σχέση
1: δηλαδή,
0: αν έσπασε
1: τα πόδια. Θα κρίνουμε μια φάση για τον τραυματισμό.
0: Όχι, δεν την κρίνουμε για τον τραυματισμό γιατί στο ξαναλέω.
1: Λυπόμαστε, αλλά είναι, δεν είναι πέναλτι.
0: Λοιπόν, πάμε στο. Αν είχε να παίξει 6 μήνες, τι τον φέραμε, ρε παιδιά, τότε, άμα είναι για 6 μήνες. Πάμε στην ΑΕΚ, η οποία είπαμε είναι η ομάδα που χαίρεσε να τη βλέπει. Σ' απογοήτευσε ο Άρης καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Ο κόκκινος. Μπορεί στην τετράδα. Όχι, του λέω ρε κόκκινο. Γιατί μπορεί. Γιατί μπορεί. Γιατί είναι ο Άρης του λέω. Ναι. Το ξέρω εγώ καλά τώρα, εμείς στεναχωριές. Ξέρω τι γίνει. Και σκέ σε Άρης.
0: Δεν δημιούργησε καθόλου Άρης. Δεν δημιούργησε καθόλου.
1: Πίσω.
0: Όταν η φάση του
1: πίσω το περίμενα. Γι' αυτό το δώσω και over. 3-0 το περίμενα.
0: Ναι.
1: 3-0, 4-1.
0: Εγώ περίμενα να βάλει ένα γκολ ο Άρης. Αλλά μπροστά δεν δημιούργησε καθόλου.
1: Τίποτα.
0: Η πιο σημαντική του φάση είναι η δημιουργία φάση χωρίς να υπάρχει φάση του Γιαννιώτα. Που λέμε δεν έσπασε την μπάλα για να το κάνει. Έτσι. Και ένα κλέψιμο του Κουαμέ από λάθος γύρισμα. Αυτές είναι οι φάσεις του Άρη σε όλο το παιχνίδι χθες. Έτσι, προχθές με την ΑΕΚ, η οποία φτιάχνει ατμόσφαιρα, έχει το momentum. Δεν ξέρω αν θα κάνει άλλη μεταγραφή. Μάλλον όχι. Μάλλον δεν θα χρειαστεί η ΑΕΚ να κάνει άλλη μεταγραφή. εύκολα τον Άρη 5-0. Οι αεξίδες πάνω στο άλογο. Έτσι, αυτή τη στιγμή είναι μακράν η πιο φορμαρισμένη. Να το ρε, ορίστε, λέει, δείξου το ότι πρώτα πιάνει την μπάλα. Έλα τώρα, παιδιά, μην γυρίζουμε.
1: Για ποιο πράγμα, λέει.
0: Για τη φάση του Πασχαλάκη που πρώτα ακουμπάει την μπάλα και μετά πέφτει ο άλλος δίπλα του. Θα πάμε σε λίγο να δούμε και το Αστέρας Ηρακλής. Αλλά πρώτα να τελειώσουμε λίγο. Έχεις κάτι για το ΑΕΚ Άρης να σχολιάσεις? Περίμενε να είναι τόσο κακό.
1: Είναι πίσω, ναι.
0: Πίσω, ναι.
1: Εγώ δεν απογοητεύτηκα αμυντικά από τον Άρη.
0: Επιθετικά.
1: Απογοητεύτηκα γιατί ο Γρηγορίου πήγε να παίξει ένα παιχνίδι box to box με μια ομάδα η οποία είναι όνειρο.
0: Ναι. Δεν έχει βρει τους ρόλους στους
1: παίχτες. Τον Γρηγορίου δεν θα τον κατακρίνω για την ήττα. Θα του κάνω όμως κριτική για την έκταση της ήττας.
0: Μόνο και για την τακτική του παιχνιδιού. Ναι. Δηλαδή και υποτίμησε την ΑΕΚ ενδεχομένως τώρα. Δηλαδή όταν η ΑΕΚ είναι πυρηνική, βλέπεις ότι κάνουν κάθε το παιχνίδι διαρκώς, πατάνε περιοχή πάρα πολύ. Έχουν είναι, το συνδυαστικό
1: είναι,
0: παιχνίδι.
1: Είναι ένα παιχνίδι 4-2-2-2.
0: Έτσι.
1: Ορισμός του 4-2-2-2. Με οχτάρια στις πτέρυγες, με ανάποδα πόδια.
0: Που συγκλίνουν προς τα μέσα. Ανεβαίνουν τα μπακ.
1: Τα μπακ.
0: Ανεβαίνουν τα μπακ σε ρόλο εξτρέμ.
1: Εγώ όταν έλεγα τον Ηλιόπουλο. Σε αυτό το 4-2-2 πάρε μπακάρες.
0: Έχει κι όμως. Κι όμως Ρώτα, Πύλιος, φίλε, είναι μια χαρά είναι.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή είναι μια χαρά.
0: Μια χαρά είναι. Και αυτοί οι δύο ταχυδυναμικοί, αέρινοι.
1: Αυτοί οι δύο μόνο με κάνουν ρόμπα στο κομμάτι ανάλυσης.
0: Σε κάνουν ρόμπα, ναι.
1: Μόνο αυτοί
0: είναι
1: οι δύο.
0: Είναι και οι δύο πάρα πολύ καλοί. Είναι αέρινοι. Αν ο Πύλιος έβγαζε και λίγο καλύτερες έντρες, θα λέγαμε τώρα ότι είναι το καλύτερο μπακ του πρωταθλήματος.
1: Να πούμε συλληπιτήρια τον Πύλιο. Πέθανε ο παππούς του και δεν μπορούσε να πάει στην κηδεία το Φουκαράς.
0: Συλληπιτήρια, ναι.
1: Το παλικαράκι.
0: Εδώ Σαλάχ έπεσε άγαρμα ρε και βγήκε όμως που είναι τέρας, λέει. Τι φτάνει, λέει,
1: τέρας
0: με αυτά,
1: είναι...
0: φτάνει με τα αλεφαντικά αυτά. Αλεφαντικά αυτά.
1: Ποια
0: είναι αλεφαντικά. Τέρας ο Σαλάχ. Γυμναστήριο.
1: Ρε πέφτει κάτω και βγάζει όμως
0: πώς θα πέσει.
1: Σοβαρά μιλάτε ρε τώρα.
0: Λοιπόν, Ατρόμητος ΑΕΚ με τον Άρη 5-0. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Η Καλαμάτα πάλι έδειξε καλά δείγματα μπροστά. Όφη και Βυσιά. Ο Μπούσκετς του Όφη, ο Μπουχαλάκης κάνει φοβερά πράγματα.
1: Ο Μπουχαλάκης μπροστά, ναι, αλλά πες 3-4-3 με τον Μπουχαλάκη πίσω, είσαι πρόβλημα να πούμε.
0: Θέλεις λύση να σώσεις τη χρονιά. Ναι. Άλλαξε τον ΠΑΟΚ, παίξε με τριάδα. Αν θέλει να σώσει τη χρονιά,
1: ναι.
0: Άλλαξε τον ΠΑΟΚ με τριάδα.
1: Βέβαια, τώρα που ο Ζήφκοβιτς είναι
0: παλιό
1: χαρακτήρας, ναι.
0: Όλα.
1: Ναι,
0: ναι. Άλλαξε τον ΠΑΟΚ και βάλ τον, άμα θέλεις, δεύτερο φορ από πίσω να συγκλίνει. Μαζί με τον φορ, βάλ τον από πίσω.
1: Ποιο θα φάει τον Μπέλκα, όχι, το φάει τον άλλη.
0: Τον άλλη. Για αρχή και βλέπουμε. Για αλλαγή τον πήρε τον άλλο τη άλλο. Δεν τον πήρε για βασικό, άσχετα με τον Ατρόμητο. Αν έκανε παπάδες που έπαιζε με το στόπερ. Θα το δούμε στην πορεία τον άλλη. Θα το δούμε. Λοιπόν, Όφη και Βυσιά 2-0. Ο Πανετολικός πέρασε αέρα πατέρα από τη Λιβαδιά. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει το 3-3 αυτή τη στιγμή.
1: Και ο Λεβαδιακός που έχει 0-3.
0: Ο Λεβαδιακός είναι
1: το αφήνιο. Πήγε ο Χαραλάμπους, μυαλό κουκούτσι. Το κουκούτσι έχει πιο πολύ μυαλό από το Χαραλάμπους που πήγε εκεί πέρα. Ναι. Το κουκούτσι έχει πιο πολύ μυαλό.
0: Δεν μπορώ να χωνέψω ακόμα. Για δεύτερη φορά καταστρέφουμε την ομάδα με Λούτσι. Είμαστε απίστευτοι. Εντάξει, αυτά να τα περιμέναμε, παιδιά, ότι η χρονιά θα είναι μεταβατική. Δεν γίνεται να φεύγει ένα προπονητή ορόσημο. Έτσι, πού είσαι, ρε, Φωτάρα. Πού είσαι ρε Φωτάρα να κάνεις κριτική. Ένας προπονητής ορόσημο δεν γίνεται. Όπ, με τα στραβά του, τα ανάποδα, τα κακά του κι αυτού.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν ορόσημο προπονητής. Ναι. Δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Και φεύγει και ο κορυφαίος παίκτης που βγάλαμε τα τελευταία 40 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στην Τρίπολη όμως.
1: Να πάμε στην Τρίπολη.
0: Ναι, σήμερα έχουμε μάτς. Αστέρας Τρίπολης, Ηρακλής.
1: Λοιπόν,
0: να δώσουμε δεκάδα.
1: Ο προπονητής του Ηρακλή Εγκρανίο, ναι. Πήγε τράκαρε, πήγε τράκαρε προχθές. Διέλυσε τα μάξι να πούμε, δεν ξέρω τι, αν τον κάνανε κανένα τεστ και τα λοιπά, δεν ξέρω.
0: Mm-hmm.
1: Πήρε παραμάζο με ένα ζευγάρι με τα αυτοκίνητα, τους διέλυσε τα μάξι.
0: Τα μάξι χάλασε, όχι, δεν είχε άλλα θέματα.
1: Δεν σκότωσε και κανέναν.
0: Ναι,
1: άμα τον αφήσει κανένα μήνα ακόμα, μπορεί να φάει λάχανο και κανέναν.
0: Τα μάξι, εντάξει.
1: Άμα το διώξει ο Φούρναρης τώρα, πρέπει να τον πληρώσει 450 χιλιάρια. Που
0: είναι
1: σημαίνει
0: πάρα πολλά.
1: Μετά το Δεκέμβριο πάμε στα 150 χιλιάρια. Τι να κάνω, λέει. Άμα το διώξω τώρα.
0: Είναι νωρίς να το διώξω τώρα.
1: Πάντως, σαν τηλέφωνο τον Παντελίδη τον πήρε.
0: Εντάξει. Είναι νωρίς να φύγει τώρα ο Ματσάρη, πάρα πολύ νωρίς. Ναι. Όπου ειδικά πόσο τώρα που στο τελευταίο παιχνίδι κάτι έδειξε.
1: Ναι.
0: Με το Βόλο ήταν βελτιωμένος.
1: Πώς τη λένε, λέει.
0: Ή πώς τη λένε. Ναι. Ήταν βελτιωμένος.
1: Ναι, ήταν βελτιωμένος.
0: Λοιπόν, θέλω να δούμε πώς θα. Ο Παυλέκατε φορμές ακόμα ένα μάτσε ευθύνες και στα δύο γκολ, λέει ο νονός μας. Καλημέρα στον νονό.
1: Σε ποιο γκολ φταίρε, νονέ.
0: Δεφορμέ. Ποιο γκολ φταίει. Δεφορμέ ο Παυλέκατο.
1: Δεν φταίει κανένα γκολ.
0: Όχι, τα γκολ δεν είναι, αλλά γενικότερα η αποκρούση του είναι ασταθές. Δεν κάνει ποτέ έξοδο. Ποτέ έξοδο.
1: Ναι.
0: Κάθεται κολλημένος με στην αιστεία.
1: Πασχαλάκι θα λέτε και θα κλαίτε.
0: Εκεί είναι καλό.
1: Κοτάρσκι θα λέτε και θα κλαίτε.
0: σαφέστατα κοντά. Συναισθία μέσα είναι καλό. Πάρα πολύ καλό. Έπιασε και το πέναντι, είναι καλό.
1: Ε, καλά, και εγώ άμα πάω στον Τζόλα και παίξω, στη συναισθία κάτω θα είμαι καλό. Α, συναισθία από κάτω.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώ θα κατέβει ο Ηρακλή σήμερα.
1: Ε, τι ακατέβει ο Ηρακλή.
0: 3-4-3.
1: Ναι.
0: Πάει σε ένα αστέρα.
1: Χτυπάει το τζάμι ο άλλο.
0: Όχι, δεν χτύψει το. Ποιο. Ναι, ο Ματσάρης σήμερα είναι τιμωρημένος. Okay,
1: πρώτο δίπλωμα πώς... που πρέπει να το πάρουν το Ματσάρη.
0: Ματσάρη είναι τιμωρημένος.
1: Δημόσιος κίνδυνος όταν τον οδηγάει εδώ. Δεν το γράψαν πουθενά.
0: Ο Αστέρας θα παίξει με Ρικαρντίνιο μπροστά, Πέρες, Κάλβιν και ο Ρόσκο. Κουρμπέλη στο 6, Ένταρ Γκονζάλες στο 8. Άλεξ Μέντες, Μπρόνσον, Ζόρνταν Σίλβα και Κότσιρα δεξιά. Και Χατζη Εμμανουήλ κάτω από τα δοκάρια.
1: Ποιο, Χατζη Εμμανουήλ.
0: Ναι, αυτό να δίνουν.
1: Τι Χατζη Εμμανουήλ, ο κομμουνιστής δεν παίξει.
0: Δεν δίνουν Παπαδόπουλο τώρα.
1: Άμα παίξει Χατζη Εμμανουήλ.
0: Έξω είναι ο Δελιγιαννίδης. Παπαδόπουλος έχει και αυτό θέμα σήμερα. Ναι, είναι εκτός. Είναι εκτός. Ηρακλής 3-4-3.
1: Ναι.
0: Με Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια.
1: Άλλο μυαλό κουκούτσι κι αυτός.
0: Ρος, Πίνια και Βούρος η τριάδα πίσω.
1: Ντανακούγκουρτα.
0: Πάρει περίπτωση να ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια.
1: Άλλο μυαλό κουκούτσι κι αυτός.
0: Ρος, Πίνια και Βούρος η τριάδα πίσω.
1: Ντανακούγκουρτα.
0: Πάρει περίπτωση να

0: με το Καμπουέ, με Σουλή.
1: Έξω δεξιά, έξω αριστερά.
0: Νιζέτ από τη μία, Ήβη από την άλλη.
1: Ήβη, τι,
0: Ήβη Λόπες. Ήβη Λόπες.
1: Ναι, Ήβη, ναι.
0: Και στην κορυφή, μάλλον θα έχουμε τον Μάρκεσα που πήρε από τον Απόλλων Λεμεσού.
1: Θα πάρει κάτι ο Ηρακλής σήμερα από εκεί.
0: Ναι, μπορεί να πάρει.
1: Θα πάρει, θα πάρει, θα πάρει.
0: Ναι, δεν νομίζω να παίξει.
1: Πρέπει να πάρει.
0: Νομίζω
1: αν θέλει να σωθεί, θα πάρει. Αλλιώς ο Παντελίδης έρχεται.
0: Αφού είπες ότι μέχρι το χειμώνα θα το πάει, πού να δώσει τώρα.
1: Έχει 450, πού να τα δώσει.
0: Ναι. Είναι πολλά,
1: είναι πολλά τα λεφτά.
0: Και γενικώς, επειδή ο Ηρακλής είναι πολύ νέα ομάδα, για μένα είναι πολύ βιαστικό τώρα να τον φάει. Εντάξει, τι περίμενε, δηλαδή βλέπεις, ζορίζονται όλες οι ομάδες, Λεβαδιακός, Καλαμάτα. Δεν να πεις ότι είναι μόνο ο Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βλέπεις το Λεβαδιακό, τον Αστέρα και αυτό ζορίζεται, και η Φυσιά και αυτή, okay, που πήρε το Χ, η Καλαμάτα, ζορίζονται αυτές οι ομάδες. Τι περίμενε ο Ηρακλής να πει μέσα και να κερδίζει όλο τον κόσμο.
1: Να φύγει ο Λεβαδιακός στον Κομπότη, να μας αδειάσει τη γωνιά και να δούμε τι θα γίνει με τους άλλους. Εγώ θέλω τον Ηρακλής στην Αλφα Εθνική.
0: Ομάδα που. Εσύ, ο Ηρακλής έχει ως τώρα 500 κομμάτων πήγαν στη Φιλαδέλφια. 2.500 πήγαν στο Βόλο. Λέγαμε για τον Ολυμπιακό λαό, λαό που πήγαν, θα το γεμίσει, πήγαν 5.000. Πήγαν και 2.500.
1: Σε 10 χρόνια που τους έχουν εξαφανίσει.
0: Σήμερα 2.500. Θα φάει και πάλι κόσμο.
1: Η ιδεολογία τους κρατάει.
0: Τους κρατάει ιδεολογία.
1: Κρατάει, ναι. Ιδεολογία.
0: Τους κρατάει ιδεολογία. Αν δεν έχεις πλάνο υγιής, συνεργασία τεχνικού επιτελείου με λειτουργικό σκάουτινγκ, τότε παθαίνεις αυτά που ζει ο ΠΑΟΚ τώρα, παιδιά. Εντάξει, αλήθεια είναι. Αλυσίδα είναι όλα. Όλα είναι αλυσίδα. Εάν αιτία είναι η Ρωσία, δεν θα έκανε το Σάββατο δηλώσει που έκανε ο Υπουργό Ναυτιλία για το Σαφίδι και το λιμάνι, πλέκοντά σου το εγκόμενο πε των άλλων. Τα ξέρει όλο. Σαφίδι είναι στα καλύτερά του με την Ουδού και θα το δει και τα χρήματα θα πέσουν. Ναι, έχουμε και το θέμα του γηπέδου που είχαμε εξαγγελίε.
1: ΠΑΟΚ, θρησκεία, Νέα Δημοκρατία.
0: Άλλο βέβαια. Να σου λένε θα σου φτιάξουν, ναι. Και άλλο σου λένε ότι πλέον, παιδιά, υπάρχει συνεργασία, ναι. Θα υπάρχει χρηματοδότηση για τον περιβάλλοντο χώρο, για την υποκριτική.
1: Ναι.
0: Όπω έγινε με ΑΕΚ, όπω, ναι. Έγινε με Ολυμπιακό. Πλέον μπαίνουμε σε άλλο.
1: ΠΑΟΚ, θρησκεία, Νέα Δημοκρατία.
0: Λέει, για το θέμα του γηπέδου, εγώ δεν θέλω να
1: και
0: λέω.
1: Και εσύ
0: μεγάλα...
1: το ελληνική αστυνομία.
0: Δεν θέλω να λέω,
1: ναι.
0: Μεγάλα λόγια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά τον Μάιο-Ιούνιο, αν δεν γκρεμιστεί η Τούμπα, τότε μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε. Ναι. Ως τότε ας κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα.
1: Ξέρεις,
0: είναι
1: γιατί...
0: πολύ απλά τα πράγματα.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Δηλώσεις... Και να πούμε ότι το, ναι, γήπεδο δηλώσεις... έχουμε μάθει πράγματα για το γήπεδο.
1: Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού είναι, ναι. Για να καλύψει τον πισινό του. Ότι εμείς, σαν Καλαφάντιδες, σαν Νέα Δημοκρατία.
0: Θα κάνουμε ό,τι κάναμε, ναι. Και τους άλλους.
1: Αν εσείς δεν θέλετε, πρόβλημα δικό σας είναι. Πάσα έδωσε ο Μητσοτάκης.
0: Ναι. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει δώσει ήδη πάρα πολλά λεφτά για τις μελέτες. Πάρα πολλά λεφτά, εκατομμύρια.
1: Συνέντευξη για... δεν είδα, Κουλιανέ.
0: Ναι, η συνέντευξη μπορεί να πάει πιο μετά, γιατί από ό,τι έχω ενημερωθεί, γιατί το ψάξα.
1: Κάτι 30 εκατομμύρια,
0: μάλλον. Όχι, καμία, ναι. Σχέση δεν έχει. Αυτά είναι φήμες που, όπως βγαίνουν διάφορα χιλιάδες.
1: Φήμες.
0: Ναι. Δεν άρεσαν κάποια σχέδια.
1: Ποιον?
0: Από το γήπεδο του διοίκησου. Δεν άρεσαν. Ναι. Κάποια σχέδια.
1: Έχουν άποψη για το γήπεδο. Εδώ πήρανε.
0: Κάτσε, φίλε, όταν εδώ πήρανε... εσύ, να πάρει σπίτι, δεν θα έχει άποψη για το σπίτι.
1: Τι άποψη να έχω εγώ.
0: Επειδή είσαι εσύ κυρπανές. Κάποια πράγματα δεν του άρεσαν.
1: Εδώ πέρα εκατομμύριο πήραν αργού παίκτε. Γήπεδο θα κάνω.
0: Όμω, εγώ έμαθα ότι το γήπεδο θα είναι 35.000 θέσεων. Δηλαδή έχουν προχωρήσει πράγματα. Έχουμε, ναι. Ξέρουμε τι θα γίνει.
1: Μπράβο, ρε Μητσοτάκαρε.
0: Εντάξει. Τι μπράβο. Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον Ιβάν Σαββίδη.
1: Ναι. Το περιβάλλον χώρο.
0: Ο περιβάλλον χώρος.
1: Εκεί είναι το ψωμί.
0: Και υπουργειοποιείς και αυτά. Εκεί... όπως έκανε με την ΑΕΚ. Όπως έκανε με τον Ολυμπιακό. Θα κάνει με τον ΠΑΟ. Λοιπόν. Όλοι για ένα παράπονο για το γήπεδο. Γιατί το Σάββατο πάλι στο Βόλο θα παίξουν το εντός με τον Ατρόμητο.
1: Έλα, έλα και τρία φωνάζει.
0: 11 εκατομμύρια υποβρούτσι στο περσινό Φεβρουάριο και ο φίλος του κόκκινου. Δεν, παιδιά, μην ρωτάτε για πράγματα.
1: Ο φίλος του κόκκινου τι είπε. Για διάβασέ το.
0: Ο Παλοδήμος που είναι, πάλι εμείς θα τραβηχτούμε εκεί.
1: Ναι.
0: Α, για το Καφτατζόγλιο.
1: Να πει ο φίλος του κόκκινου Παλοδήμος, τώρα το μεσημέρι θα το δω για πάρει ένα υπνάκο να πούμε.
0: Εντάξει. Λάθος άλογο πότερε τότε 19 ο Ιβάν, λέει στο Τσίπρα. Ευτυχώς άλλαξε η κυβέρνηση και θα δει γήπεδο με Νέα Δημοκρατία.
1: Μητσοτάκι θα λέτε και θα κλαίτε.
0: Ναι.
1: Παοξίδες, δεξιοί.
0: Στο Μεγάλη Βρετάνια φραπέ δεν σερβίρουν πάντως, να ξέρεις.
1: Ποιος λέει, τι είναι, λέει.
0: Εσύ που είπες.
1: Δεν σερβίρουνε.
0: Φραπέ.
1: Αφού με διώξανε, πού να ξέρω.
0: Τι να σε κάνω. Μούτρανε αυτά για Μεγάλη Βρετάνια. Έτσι να πας, έτσι πως είσαι. Είσαι για να μπαίνεις στο Μεγάλη Βρετάνια, έτσι πως είσαι, σε βλέπω τώρα.
1: Πάνε κάτι Πακιστανί και πήγε. Γελάς, ε.
0: Συμφωνώ με Νονό. Ναι, με τρώει τρίπλα ο Μπαταούλας, αλλά ο Παυλέκας στο δεύτερο γκολ το τρώει εύκολα.
1: Από πού το τρώει εύκολα, ρε.
0: Τι, κλειστή γωνία
1: που ελέγχει. Από 4 μέτρα το πλασάρι, ρε.
0: Στην κακή μου μέρα θέλω να με πάρει και κάνα μάσκλε, όχι απλά να με γλιτώνει από διασυρμό. Λοιπόν, κομψότατο και επιστρέφουμε για σούμα αγωνιστικής. Θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδα να μας πει τι γίνεται για το μπάσκετ.
1: Και 4 είναι, Κουλιανέ.
0: Πάμε, break, πάμε.
1: Και φεύγει.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται

0: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
1: Σεμέντο της Tetralux. Εφέπατη της σημετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
3: Καλή σας ημέρα. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μία 13χρονη, η οποία τα ξημερώματα εντοπίστηκε τραυματισμένη στην πρασιά ξενοδοχείου στην οδό Μοναστηρίου. Η ανήλικη πιθανότατα έπεσε από τον 5ο όροφο του ξενοδοχείου. Στα τελευταία δευτερόλεπτα της στήσης αναζητούν τώρα οι εμπειρογνώμονες την απάντηση για τα αίτια της τραγωδίας του Phantom στην Τανάγρα. Εξετάζονται τα σενάρια της μηχανικής βλάβης και του ανθρώπινου λάθους. Συνεχίζεται μετά τη διακοπή του Αυγούστου η δίκη και το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στο συγκρότημα Αγιώπολης. Σήμερα αρχίζει το επόμενο δικονομικό στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών. Ένοπλη επίθεση σε βάρος ενός 55χρονου στα Πατήσια σημειώθηκε τα ξημερώματα. Δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πλησίασαν τον άνδρα αλβανικής καταγωγής και τον πυροβόλησαν στα κάτω άκρα. Το ακροδεξιό ΑΕΦΔΕ βρίσκεται ένα βήμα πριν από την απόλυτη πλειοψηφία στην κρατηδιακή βουλή της Αξονίας Άνχαλτ στη Γερμανία, ωστόσο χρειάζεται τρεις έδρες για την απόλυτη πλειοψηφία. Τουλάχιστον 5 άτομα σκοτώθηκαν και άλλα 5 τραυματίστηκαν από τη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους της Amazon στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Το αεροσκάφος βγήκε εκτός διαδρόμου και στη συνέχεια προσέκρουσε σε οχήματα. Ηλιοφάνεια τέλος θα επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τις μεσευρινές και αποκυματινές ώρες, ωστόσο, θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθεια στα ορεινά της πυρωτικής χώρας. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
5: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
6: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
5: Αν είσαι ένα αστέρι.
6: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξιού, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.

0: καλύτερη και μεγαλύτερη αισιοδοξία του ανθρώπου είναι το θα το φτιάξω μόνος μου. Έχει tutorial στο YouTube και μετά βρίσκεσαι κρεμασμένος από τη σκεπή με μια μπαλαντέζα που δεν ξέρεις που καταλήγει και τους γείτονες να αναρωτιούνται τι κάνει ο τρελός. Ναι, άστο ρε παιδάκι μου ησυχώ, πάρε το δουλευταρά να έρθει κάποιος που ξέρει με τις αξιολογίες του, τα δείγματα εργασιών του και τα όλα του και τα εργαλεία του. Με το δουλευταρά λύσαμε όλα μας τα προβλήματα. Λοιπόν, δίνω φίλες και φίλοι, καλημεράρες καταρχάς, έτσι όσοι πήγατε τώρα στην παρέα μας.
1: Τι τώρα, 10 και 4
0: κάποιοι πήγαν τώρα.
1: Έλα ρε.
0: Ράπεν κούλα, ακούτε.
1: Ναι, ναι.
0: Χάρη Μανουλίδη έχουμε δημοσιογραφική υποστήριξη. Ιωάννη Λελίδη, ο οποίος επέστρεψε από άδεια απέναντι.
1: Ο κομμουνιστής που είναι, ρε.
0: Ο κομμουνιστής ποιος από όλους?
1: Ο αρχικομμουνιστής.
0: Αένες μεσημεριανό απογευματινές εποπές.
1: Δεν
0: έχετε πολύ.
1: Δεν το βλέπω.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι άδεια, άδεια μπορεί να είναι.
1: Δεν μπορεί, δεν ξέρει τι γίνεται εδώ μέσα.
0: Φίλε, φεύγω, δεν κάθομαι.
1: Άτσε, ρε.
0: Λοιπόν, Βόλος Ολυμπιακός 1-1, ΑΕΚ Άρης 5-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Όφη και Κηφισιά εύκολα 2-0. Και Κηφισιά δεν έκανε κιχ στο Ηράκλειο. Με πολύ κόσμο πάλι Όφη. Με καλό κλίμα, με υγεία. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Το μακίγιαρε το. Το αποτέλεσμα λίγο στο τέλος στον κολάκι. Ο Ούγκρεσιτς έπρεπε να μπει στο λίγο.
1: Άλλο να φας 5-6 και άλλο 3-1.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το ξεχνάς το 3-1.
0: Το 3-1 δεν είναι βαρύ.
1: Ο Άρης το 5-0 δεν το ξεχνάει.
0: Το 5-0
1: το 6-0 το 98 με το Φυρό δεν το ξεχνάει.
0: Το 5-0 είναι διασημός. Το 3-1 είναι ήττα. Είναι ήττα.
1: Μια
0: δεν είναι καν 3-0 να πεις ότι είναι.
1: Παλεύοντας έλεγε άλλο να φάει 7 και 6 και άλλο 2-1. Ναι, ναι.
0: Σήμερα στις 6 Αστέρας Ηρακλής. Βαθμολογία. 9 ο Πανετολικός.
1: Ωραίος.
0: Μόνος πρώτος 3 στα 3.
1: Σώθηκε.
0: 7 ΑΕΚ και Ολυμπιακός που την κάναν την κελίτσα.
1: Ωραία.
0: 6 Παναθηναϊκός Άρης ΠΑΟΚ Όφη.
1: Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει μείον ένα μάτς.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει ένα μείον μάτς. Το πήρε με την Κηφισιά. Αν το πάρει.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Είναι την Πέμπτη, τώρα είναι.
1: Πέμπτη τι ώρα?
0: Πάπα
1: το κάνω, το κάνω. Το κάνω.
0: Κάνεις,
1: το κάνω, γράφω.
0: Είναι την Πέμπτη στις 9.
1: Ωραία.
0: Πέμπτη στις 9. Έχει Παναθηναϊκό, όχι Παναθηναϊκό, Κηφισιά, Παναθηναϊκό Κηφισιά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μεσοδόμο δεν γίνει, κούτρα και κύπελο. Να πούμε ότι ο Άρης έχει να πάει στην Αρκαδίρα και Champions League. Άκου παίζει με τη Λίντσερ. Έχουμε ψωμί πολύ.
1: Λοιπόν, καλή εβδομάδα.
0: Βαθμολογία είπαμε.
1: Επόμενη αγωνιστική.
0: 6 η Όφη, 2 ο Βόλος. Από έναν ο Ατρόμητος, η Καλαμάτα, η Κηφισιά, ο Ηρακλής. 0 βαθμούς ο Αστέρας.
1: Ο Βόλος έχει άκρες. Πήρε και την εταιρεία εκεί.
0: Έχει καλή ομάδα.
1: Ψήρισε εκεί ο Μπέρος.
0: Ψήρισε ο Μπέρος, εντάξει, καλά τους έκανε. Καλά τους έκανε. Τώρα, επόμενη αγωνιστική. Η οποία είναι αυτή και μετά έχουμε διακοπή. Δεν έχει οριστεί ακόμα πότε, πώς και γιατί. Γιατί
1: τι διακοπή?
0: Διακοπή έχουμε. 15 Σεπτεμβρίου σταματάει το πρωτάθλημα.
1: Για πόσο Σαββατοκύριακο?
0: Νομίζω για 2 εβδομάδες.
1: Δηλαδή 2 Σαββατοκύριακα δεν θα
0: έχει. 2 Σαββατοκύριακα.
1: Πάει ο Σεπτέμβρης, μας το διέλυσε.
0: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Θα πρέπει να ασχοληθεί. Θα έχουν τελειώσει και μεταγραφές. Θα πετάμε. Βελάκια στον τοίχο.
1: Αυτή η βρωμοεθνική εδώ που θα έρθει στην Τούμπα θα ακούσετε και τα σχολιανά τη, να μου είμαι σίγουρο.
0: Λοιπόν, ναι. Την άλλη εβδομάδα, Ολυμπιακός Όφη.
1: Τι ώρα?
0: Στις 7 το Σάββατο. Ωραία. Ωραίο μάτς.
1: Ναι.
0: Όφη, είπαμε, είναι τακτικά μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έτσι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος καλείται παράλληλα να πούμε και δύο.
1: Ωραίο μάτς ήταν αυτό.
0: Βέβαια θα είναι. Ναι. Ο Ολυμπιακός τρεις εβδομάδες έχει διακοπή. Είδες, σου είπα, έχει τρεις εβδομάδες διακοπή.
1: Δηλαδή δύο Σαββατοκύριακα.
0: Τρία Σαββατοκύριακα.
1: Όχι, δεν γίνεται. Όχι, ρε, όχι.
0: Γιατί όχι?
1: Όχι.
0: Γιατί όχι?
1: Δεν μπορεί.
0: Κάτσε ρε φίλε. Άμα σταματήσει μισό. Άμα σταματήσει, παίζουμε το άλλο Σαββατοκύριακο. 19-20, 26-27, 3-4 Οκτωβρίου έχουμε παιχνίδια. Είσαι σίγουρος, Χάρη? Γιατί εγώ νομίζω εκείνο.
1: Ποτέ δεν έχει σταματήσει 3 Σαββατοκύριακα το.
0: 19 Σεπτεμβρίου, παιδιά, με 10 Οκτωβρίου. Λοιπόν, δεν έχει τώρα διακοπή. Έχει άλλη μία αγωνιστική και μετά. Α.
1: Όχι.
0: Παίζουμε 12-13 μισό. Παίζουμε και 19.
1: Βέβαια.
0: Θα παίξουμε και 19 και μετά.
1: Βέβαια.
0: 20 έχει. Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Έχει.
1: Κάτσε να έρθει
0: άρα
1: εδώ.
0: Η πέμπτη αγωνιστική.
1: Ο μάγος της ενημέρωσης, Χάρης Εμμανουηλίδης, να πούμε.
2: Λοιπόν, δύο διακοπές έχει φέτος για τις ελληνικές ομάδες.
1: Πότε παίζουμε?
2: Η πρώτη είναι μετά την ολοκλήρωση των 5
1: ημερών αγωνιστικών.
0: Ημερομηνίες.
2: Από 21 Σεπτεμβρίου
0: μέχρι
2: 9 Οκτωβρίου.
1: Πόσα Σαββατοκύριακα δεν έχει πρωτάθλημα?
2: Λοιπόν, είναι 21 Σεπτέμβρη, είναι Δευτέρα. Ξεκινάει μία εβδομάδα εκείνη.
1: 20 Σεπτέμβρη έχει μάτς.
2: Ναι.
1: Ωραία. Πάμε παρακάτω.
2: Ο Πάοκ παίζει με τον Πανετολικό.
1: Πόσα Σαββατοκύριακα δεν
0: άντε
1: έχει μάτς?
0: Πάλι ρε,
1: 1, 2 ή 3.
2: 2.
1: Δύο.
2: Αυτό είναι.
0: Ναι. 20 είναι το τελευταίο, άρα έχουμε το 26-27 και το 3-4 Οκτωβρίου.
1: Αυτό είναι.
0: Τελειώσαμε.
2: Και μετά τελειώσει. Έχει.
1: Και μετά, πότε ξανά
2: μετά
1: έχει.
2: Μετά τη 10η αγωνιστική, πότε για δύο εβδομάδες.
1: Πότε είναι
2: 9 Νοεμβρίου με 20.
1: Κάνουμε κάτι ταξίδι. Γι' αυτό σε ρωτάω, γι' αυτό σε βλέπω τα πυρπηλωτά σου μάτια. Εκεί βλέπω έχει ωραία γλυκά η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: 19 Σεπτεμβρίου παίζουμε με τον Πανετολικό ούτως άλλως ο ΠΑΟΚ. Έτσι, 19. Θα παίξουμε και την 5η αγωνιστική και μετά θα πάμε σε διακοπή.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, πάντως.
1: Εκεί τέτα... με στις ιώσεις θα είμαστε. Αξού ένα χρατζουνισμένο λέμε.
0: Μια χαρά θα είμαστε. Λοιπόν, Ολυμπιακός Όφη στις 7 το Σάββατο. Ηρακλής Ατρόμητος. Το μάτς τώρα αυτό στο Καφτατζόγλιο σίγουρα δεν γίνεται. Θα πρέπει να δούμε που θα γίνει.
1: Σέρες.
0: Σέρες θα γίνει, Βόλο θα γίνει, δεν ξέρω.
1: Σέρες.
0: Την Κυριακή 13, Καλαμάτα Βόλος.
1: Ωραίο μάτς. Τι ώρα?
0: 6.
1: 6.
0: Στις 7, Αστέρα ΣΑΕΚ.
1: Ω, καλό.
0: Καλό μάτς και αυτό. Κηφισιά Λεβαδιακός.
1: Ναι.
0: Στις 9. Πάω Κάρι στην άλλη Κυριακή.
1: Ωραία, μεγάλε.
0: Ωραία, βραδινό.
1: Και μετά το άλλο την Δευτέρα είναι.
0: Όχι, Κυριακή 9.30 ώρα Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ο Παναθηναϊκός γιατί παίζει και την Πέμπτη με την Κηφισιά του εξαναβολής.
1: Μάλιστα. Το βάλανε Κυριακή. Αυτά θα μπορούσε είναι. Και Δευτέρα να τον βάλουν.
0: Ναι, θα μπορούσαν.
1: Ωραία, πάω Κάρι. Ναι. Ωραία, πάω Κάρι.
0: Σταμάτα να σου πούνε πού και πότε. Μας έχει πού, πώς, πότε. Το, αλλά γι' αυτό τον αγαπάμε, λέει ο άλλος. Μας έχει ζαλίσει. Πού, άσο να μιλήσει τον άνθρωπο, λέει εδώ ο φίλος.
1: Να ξέρω, καλέ, να βάλω ταξίδια.
0: Θέλει και ταξίδια τώρα άλλος. Πάνε στα ταξίδια. Λοιπόν, αυτά με το πρόγραμμα, με την αγωνιστική δράση. Θα
1: πάντως,
0: πάμε στο μπάσκετ τώρα.
1: Πάντως ο Γκαγκάτσης έκανε λάθος που θα βάλει την εθνική να παίξει στην Τούμπα. Γιατί θα ακούσει τον πυρηλίκη τη ζωή του αυτό.
0: Ναι.
1: Και ο προπονητής, όπως το λένε, ο Γιωβάνοβιτς.
0: Προλαβαίνει να τα αλλάξει, λες.
1: Εγώ, αν ήμουν στη θέση του, δεν θα ήθελα να.
0: Προλαβαίνει να τα αλλάξει.
1: Βέβαια, προλαβαίνει.
0: Δεν ξέρω. Λες ότι
1: να πάει, λάθος, ξέρω εγώ, ακόμα και σε ένα βρωμογύπεδο να πάει. Δεν
0: Βόλο
1: είναι.
0: Θα γίνει το μάτς του Ηρακλή.
1: Του Ηρακλή, Βόλο θα γίνει.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ο Πασαρακός εκείνο το Σουκού παίζει εντός.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και το Πάο Κάρις, ενώ την πέμπτη αγωνιστική έχει και Άρης Ηρακλής.
1: Πάο Κάρις είναι 9 η ώρα.
0: Ναι, 9 είπαμε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, αφήνουμε λίγο τα ποδόσφαιρα, να πάμε λίγο στα μπάσκετ.
1: Ο Παλάκιας.
0: Σποτάκι θα βάλεις ή όχι?
1: Βάλε.
0: Βάλε, άντε, βάλε. Δεν το έχεις έτοιμο. Μην με κουνάς ότι θα βάλεις. Πάμε κατευθείαν στον Γιώργο Πετρέλη.
1: Τώρα τι θες τώρα? Εγώ χθες έκανα εκπομπή και δεν φαινόμουν. Ήχο δεν είχε.
0: Υπάρχουν και χειρότερα δηλαδή.
1: Μου λέει θα πάει σε στούντιο φοβερά και τα λοιπά. Λέω εγώ άμα είναι κανονικά τα στούντιο δεν μπορώ να κάνω εκπομπή. Άμα δεν έχει μπελά να πούμε. Και ευτυχώς είχε μπελά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον
1: άμα
0: Γιώργο.
1: Άμα έχουν κανονικούς ηχολήπτες και τα λοιπά δεν δε μπορώ. Θέλω να μην μπορεί.
0: Λοιπόν, Γιώργο, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γελά,
3: τι κάνεις? Θέλω να μην μπορεί.
0: Θέλω να μην μπορεί. Θέλει εμπόδια, θέλει γρουσουζιά, θέλει να βρίζει, θέλει κατεμιές.
1: Να είναι χοντρός ο ηχολήπτης. Να υδρώνει.
0: Έλα, πάρ' το. Now, new bass.
1: Με το Γιώργο Πετρίδη. Euroleague θέλετε? Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Τρέμε Τράκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσιάο.
4: Εδώ είμαστε.
0: Έρχεται και τσιάο.
1: Πήγε ο μπαμπάς από τη φυλακή, ρε.
0: Άντε πάλι.
1: Γιατί δεν είναι είδηση αυτή να χαρούν οι Αριανοί με κάτι?
0: Λοιπόν, Τζόρτζ, έχουμε πραγματάκια πόλικα, έχουμε τουρνουά, έχουμε δισούλες, έχουμε πολλά.
1: Έχουμε το γήπεδο το βοηθητικό να γίνεται, έγινε εκεί.
0: Σχεδόν τελειώνει.
1: Α, περάσω, να με κάνουν τον καφέ εκεί.
0: Ναι.
1: Να πετάξω και κάνα δυο σου.
0: Πέραμε άνθρωπο να μιλήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ρε φίλε. Δεν βάζατε εγώ, δεν βάζω γλώσσα μέσα.
1: Τίποτα, 7 λεπτά.
0: Πέραμε ένα άνθρωπο να τον ακούσουμε, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, Γιώργο, από πού να ξεκινήσουμε?
3: Από που θέλεις.
0: Πάμε από τα λίγα στα πιο πολλά. Γιατί ο Πάοκ και το Νουά είχε παιχνίδια φιλικό πάντως. Ναι, και ο Ηρακλής και ο Άρης.
3: Και ο Ηρακλής και ο Άρης, ναι. Χθες. Mm-hmm. Βασικά και οι τρεις παίξαν χθες.
0: Ναι.
3: Εντάξει, εικόνα έχω μόνο από το μάτς του Πάοκ. Το μάτς του Άρη έτσι αλλιώς ήταν και κλεισμένο το θυρό με τους Βίκος Φάλκονς. Ο Άρης ακόμα. Νίκησε εύκολα βέβαια. Αλλά ο Άρης ακόμα έχει και απουσίες και πολύ δρόμο να διανύσει. Όπως βέβαια όλες οι ομάδες, αλλά πολύ περισσότερο αυτές που είχαν και διεθνείς. Και συν τις άλλες ο Άρης δούλεψε στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας χωρίς τον προπονητή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι σαν να αρχίζει τώρα. Αλλά έχει ακόμα δρόμο να διανύσει. Του λείπουν ακόμα παίχτες που μπαίνουν σταδιακά. Οπότε θα το δούμε στη συνέχεια το που βρίσκεται και το πώς θα μπει στη σεζόν.
0: Τι λείπαν τώρα από τον Άρη, έτσι έχουμε εικόνα.
3: Ο Αντετοκούμπο μπαίνει σήμερα.
1: Ποιο Αντετοκούμπο?
3: Ο Κώστας.
1: Αυτό που το φόρτωσε ο αδερφός σου στον Άρη.
0: Όχι, αυτό είναι
1: ο Θανάσης. Ο Θανάσης λέω. Α, ο άλλος είναι.
3: Ο Θανάσης έπαιξε. Ο Πουλιανίτης έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Ο Δημητρίβιτς έπαιξε. Ο Τανούλης φυσικά είναι
0: εντάξει,
3: εκτός.
0: Που έχει τον τραυματισμό.
3: Ναι, Τανούλης, και ο Μοκόκα είναι εκτός. Έχει ακόμα θέματα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και ο Ρακλής έχει ένα θέμα. Πρόκειται με τον Λεκιού, ο οποίος θα φανεί σήμερα αν κάτι ιδιαίτερο τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ Λάρνακα. Έπαιξε ο Ρακλής, πρωταθλήτρια Κύπρου. Mm-hmm. Την νίκησε, κορυφαίο τον Μέλβιν.
1: Πήρε εκδίκηση για το ΑΠΟΕΛ τότε.
3: Ναι, και ο Χασαντιαρά καλός. Ήταν το πρώτο που έγινε, ήταν ανοιχτό για τον κόσμο του Ηρακλή. Δηλαδή πήρε μια γεύση ο κόσμος του Ηρακλή χθες στο Ιβανόφιο. Εντάξει, θα τον δούμε και τον Ηρακλή, γιατί θυμίζω ότι θα έχει και διπλές υποχρεώσεις με μεγαλύτερο δείκτη δυσκολίας από τον περσινό. Έτσι, γιατί άλλο το ENBL που έπαιζε στη σεζόν που πέρασε.
0: Καλό το FIBA EuroCup.
3: Έτσι ακριβώς. Τώρα.
0: Πάμε στον ΠΑΟΚ.
3: Πάμε στον ΠΑΟΚ.
0: Πιο πολύ σου είχε εικόνα, ναι, είδαμε και το παιχνίδι. Χθες το χάζευα εγώ παράλληλα.
3: Ναι.
0: Από το YouTube της Ούντινε.
3: Καλή λέξη να χρησιμοποιήσεις. Το χάζευες, γιατί αλήθεια.
0: Ναι,
3: είναι
0: γιατί έβλεπα το ποδόσφαιρο και χάζευα. Υπάρχει,
3: ναι, εγώ
0: το
3: πάω αλλιώς. Το πάω αλλιώς το χάζευα, γιατί όταν είναι μέσα ο.
1: Και εσύ το ρούφιξες, Γουλιανέ.
0: Εγώ ρούφιξα τα τρία του Παναθηναϊκού. Άστα τη ρούφιξα εγώ. Ρούφιξα τα τρία γκολ μαζί με το. Αλλά χάζευα και τον Μπάς, έβλεπε εκεί τον Όσμα να κάνει όρια.
1: Με ποιον έκανε σε live, αν επιτρέπετε?
0: Με τον Λίτσκα.
1: Είδα κάτι φρύδια εκεί γι' αυτό.
0: Τα βάγα. Εντάξει, εσύ.
1: Κάνα αυγό να μας φέρει να πούμε.
0: Θες και αυγό. Τον λες φρυδά, τον λες και αυγό.
1: Τα περιποιείτε βλέπω.
0: Μια χαρά.
1: Συνεχίστε κύριε Πετρίδη.
3: Λοιπόν, ναι, ναι, κύριε. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ απέναντι σε μια ομάδα που είναι EuroCup, έτσι. Δηλαδή η Νάπολη είναι αυτό
0: το. Το έγραψαν οι Ιταλοί, το είπαμε τον πιο γλαφυρό τρόπο. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που παίζει στο EuroCup, αλλά είναι επίπεδο Ευρωλίγκα.
3: Ναι.
0: Το είπαν ξεκάθαρα οι Ιταλοί. Ναι. Έκανε πλάκα με δύο Ιταλικές ομάδες. Πλάκα έκανε.
3: Καλά, κοίταξε. Το Σάββατο με την Ούντινε, η Ούντινε είναι ένας μέτριο ας πούμε επίπεδου.
0: Ναι.
3: Okay, αλλά χθες έπαιζε με ομάδα EuroCup. Όχι επίπεδου EuroCup, ομάδα EuroCup. Δηλαδή θα παίζει τη διοργάνωση. Και πρόσθετα από ότι να θυμίσω ότι η Νάπολη είναι σε αυτές που έχουν. Προκριθεί, ας το πω έτσι, για το franchise της EuroLeague. Δηλαδή είναι ένα κλαμπ που θέλει να μεγαλώσει. Εντάξει, αγωνιστικά προφανώς δεν έχουν καμιά σχέση. Ναι. Δηλαδή, χθες ο ΠΑΟΚ κέρδισε
0: 30 πόντους.
3: Ναι, με 26 πόντους, 174 και είχε έξω τον Καλάθι, τον Γκρέι, τον Ταϊρή που είναι τραυματίας.
0: Τέσσερις και ακόμα ένα έχει, τώρα μου διαφεύγει.
3: Ο Φώστερ είναι φανερά.
0: Ο Φώστερ
3: έπαιξε, αλλά είναι φανερά ανέτοιμος.
0: Ο Φώστερ έχει κιλάκια.
3: Εντάξει, και είναι φανερά εκτός ρυθμού. Δηλαδή, το βλέπεις ότι ο άνθρωπος θέλει χρόνο ακόμη για να φτάσει σε καλό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, και μόνο που λέμε για Καλάθι και Ταϊρή και Γκρέι, μιλάμε για τρεις ενδυνάμει βασικούς. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ ήταν καλός για την περίοδο που διανύουμε. Επιφετικά ήταν πολύ παραγωγικός, έτσι 100 πόντους σημείωσε. Βελτίωσε την άμυνά του στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί δέχτηκε 44 στο πρώτο και 30 στο δεύτερο. Αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε, στο τέλος της κουβέντας όλα καταλήγουν στον Όσμαν, ο οποίος είναι
0: άλλο
3: ένα
0: level.
3: Επίπεδο πάνω.
0: Είναι άλλο level ο Όσμαν. Εντάξει, ναι, okay, 30.
3: Είχε 6 τρίποντα. Ο Τούρκος. 6-7 τρίποντα, έβαλε 31.
1: Ο Τούρκος.
0: Τούρκος.
3: Στην Τούρκος.
0: Είναι Τούρκος, δεν κατάλαβα. Ο άλλος είναι Βέλγος, ο άλλος είναι Πορτογάλος, αυτός είναι Τούρκος.
1: Καλά εσύ λες, πατρίτης και οικογένεια, εγώ δεν είπα
0: τίποτα. Τι σχέση έχει αυτό με τον αθλητισμό? Ο αθλητισμός γι' αυτό είναι, για να ενώνει τους κόσμους. Αυτό είναι ο
1: αθλητισμός. Εγώ νομίζω ότι διχάζει τους κόσμους.
0: Όχι, στο μυαλό σου διχάζεται, δεν διχάζεται.
1: Εδώ διχάζεται η ίδια ομάδα σου.
0: Ναι, πού διχάζεται?
1: Τι διχάζεται? Διχασμένη ομάδα.
0: Όχι, γιατί καταρχάς ο Πάκος φέρει και άλλους Τούρκους, ήταν και παιχταράς και πολύ αγαπητός.
3: Ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος.
0: Ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος. Όταν ήταν ο Κουτλουάι εδώ, δηλαδή που ήσουν. Τώρα το θυμήθηκες.
1: Καημένη γιαγιά Ζαμπέτα.
3: Επιπλέον μπορούμε να σταθούμε χθες, μάλλον στο διήμερο, στην εικόνα του Χάτζινς, ο οποίος για όσους εκτιμούσαν ότι είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, το δείχνει από νωρίς. Πάρα πολύ καλό στο χειρισμό της μπάλας, πολύ καλό στο τρίποντο, πολύ αποτελεσματικός από μακριά.
0: Και μέσα τα drive του ήταν όλα ένα και ένα.
3: Δεν φάνηκε, τουλάχιστον στα δύο φιλικά αυτά, δεν φάνηκε να έχει τόσο σοβαρά προβλήματα στην άμυνα, γιατί αυτόματα λες ένα παίκτη στο 1,80 θα έχει προβλήματα στην άμυνα.
0: Είναι ήδη ο αγαπημένος μου, να ξέρεις.
1: Ο κοντός, επειδή είναι κοντός είναι αγαπημένος.
0: Είναι ήδη ο αγαπημένος μου ο Χάτζινς.
1: Το δάκτυλο
0: αυτό. Και ο Αλεξάνδρ άφησε καλά δείγματα.
3: Αν και χθες δεν μπορώ να πω ότι ξεχώρισε ιδιαίτερα, αλλά είναι ένας παίκτης που ξέρουμε ποιο επίπεδο είναι και τι μπορεί να δώσει.
0: Mm-hmm.
3: είχε καταλάβει ο ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι, αλλά και αυτό είναι φυσιολογικό μέχρι ενός σημείου. Νομίζω ότι όσο προχωράει η σεζόν, γιατί ούτε χημία μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει, ούτε αυτοματισμοί μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχουν. Και φυσικά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, Νίκο, όταν θα είναι μέσα ο Καλάθης, θα απλοποιείται, θα γίνεται και πιο όμορφο και πιο απλό σε κάθε περίπτωση.
0: Ακριβώς. Δεν μου άρεσαν οι δηλώσεις του Τρικέρα, γιατί εγώ ξέρω, τα λέω πάντοτε
3: χήμα. Πες το, ναι, φυσικά, φυσικά.
0: Δεν μου άρεσαν.
3: Αλλά θα διαφωνήσω.
0: Γι' αυτό την έκανε την κουβέντα, για να κάνουμε κουβέντα. Δεν μου άρεσε που την έκανε δημόσια αυτή την τοποθέτηση.
3: Εντάξει, αυτό μπορεί να.
0: Δηλαδή, ό,τι είπε, πες τα κατευθείαν.
3: Αλλά θα σου πω το εξής. Όχι κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, γιατί είδαμε 24 ώρες μετά ο Μπαζίνας να παίζει βασικός και να παίζει πολύ καλά.
0: Έπαιξε καλά μετά.
3: Γιατί έχει να κάνει και με αυτό, έλεγα χθες το βράδυ στο Μιχάλη Βραζιλιάνο πριν το παιχνίδι. Ότι δεν ξέρεις πώς θα το διαχειριστεί ένα παιδί 22 χρονών αυτό. Άλλος μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως κίνητρο, ως καύσιμο.
0: Μπορεί να το διαλύσει όμως.
3: Καύσιμο και άλλος δεν μπορεί να παραπατάει.
0: Να το διαλύσει, να χάσουμε τη
3: χρονιά. Ο Μπαζίνας φαίνεται ότι ανήκει στην πρώτη κατηγορία.
0: Πάλι καλά.
3: Από το χθεσινό δείγμα, έτσι.
0: Πάλι καλά.
3: Λοιπόν, και το δημόσιο τρόπο που επέλεξε ο Τρινκέρι.
0: Εγώ δημόσιο δεν το έκανα. Μπορεί να του την έκανα αυτή την κουβέντα στα αποδυτήρια.
3: Σύμφωνοι.
0: Τι είναι αυτό, ναι.
3: Αλλά και πάλι για μένα είναι θέμα ανάγνωση. Για μένα έδειξε ότι τον πιστεύει.
0: Ναι.
3: Ότι πιστεύει ότι μπορεί να τον βοηθήσει και χθες είπε χαρακτηριστικά ότι έχει κάτι ο Μπαζίνας.
0: Ναι. Το άλλαξε χθες. Το άλλαξε. Ναι. Το άλλαξε τελώς.
3: Το παιδί είχε 12 πόντους, 7 assist, καθοδήγησε την ομάδα καλά. Εντάξει, έκανε και κάποια λάθη προφανώς, όχι μόνο στατιστικά. Αλλά
0: καλά, όλοι κάνουν λάθη.
3: Αλλά εδώ που τα λέμε, ναι, δηλαδή, ο Μουρ στο πρώτο ημίχρονο πρέπει να έχει 4 λάθη.
0: Ναι.
3: Λογικό είναι.
0: Και πόσο μάλλον όταν είσαι και χειριστής της ομάδας και οργανώνεις, θα κάνεις και πιο πολλά λάθη.
3: Σε μια ομάδα που είναι καινούρια, έτσι. Δηλαδή δεν είναι όλοι σε ένα επίπεδο που βρίσκονται με κλειστά μάτια και αν δεν μπαίνει και ένας ακόμα και το ψάχνει. Ναι. Ψάχνεται όλη η ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
3: Καλή εικόνα και του Νας Μητρουλόγκ, θεωρώ. Όχι
0: ειδικά στο πρώτο μάτς.
3: Αλλά ειδικά, ακριβώς, ειδικά στο μάτς με την Ούντινε. Εντάξει, τώρα το θέμα είναι να δούμε κάποια πράγματα όπως τη θέση 3 πίσω από τον Όσμαν. Το σούτ, αυτό που κουβεντιάζουμε όλο το καλοκαίρι για το σούτ των ψηλών που δεν έχει ο ΠΑΟΚ παίκτη που να απειλήσει από μακριά με εξαίρεση το Χουγκάζ. Όλα αυτά τα βρίσκει στην πορεία. Εντάξει, δεν έχει αλλάξει κάτι έτσι, στο θέμα της προσθήκης, της κίνησης.
0: Άμα βρεθεί κάτι καλό, θα το τσεκάρω.
3: Δεν υπάρχει λόγος να το ανακυκλώνουμε, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο απαραίτητα θα το δούμε να εξελίσσεται σήμερα, αύριο ή μέσα στη βδομάδα.
0: Μπορεί σε 10 μέρες, μπορεί σε 20, μπορεί σε ένα μήνα, μπορεί σε 2. Ναι, ακριβώς. Τώρα τι έχει το επόμενο.
3: Ο ΠΑΟΚ μένει στην Ιταλία. Θα παίξει το Σάββατο με τη Μιλάνο.
0: Τέλεια. Ευρωλυγκά
3: το παιχνίδι, το επίπεδο. Και θα κλείσει την προετοιμασία του με το τουρνουά Παύλο Γιαννακόπουλο την επόμενη Παρασκευή και
0: τώρα
3: Κυριακή.
0: Θα μείνει η Ιταλία και θα κάνει προπονήσεις εκεί.
3: Ναι, στο Μιλάνο. Θα παίξει το Σάββατο εκεί και θα
0: μια εβδομάδα δηλαδή η Ιταλία.
3: Ναι, και κάτι παραπάνω. Γιατί φύγαν Παρασκευή και γυρίζουν Κυριακή.
0: Ναι. Μιλάνο και μετά θα γυρίσουν και μετά πάει τουρνουά Γιαννακόπουλο και μετά Super Cup.
3: Ακριβώς. Παρτίζαν μετά δεύτερη μέρα Παναθηναϊκός Μπουργκ και αρχίζει η σεζόν.
0: Για το προπονητικό, οπότε είπαμε, θα έχουμε τέλη του μήνα.
3: Εντάξει, δεν το έχει προσδιοριστεί. Είναι προφανώς ότι.
0: Γιατί πέρασε χθες, πήγαμε στο κόσμο και το είδαμε έτοιμο.
3: Έτσι δείχνει απ' έξω. Και από μέσα νομίζω ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Είναι κάτι που το περιμένουμε, φαντάζομαι, στο μήνα.
0: Ναι. Ωραία. Γιωργάρα μας,
3: καλά,
0: σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και για τα φιλικά και το τουρνουά που είχε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φαίνεται ότι θα δώσει αρκετές χαρές στο μπάσκετ φέτος. Έτσι θα το γουστάρει ο κόσμος. Λοιπόν, θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό. Είμαστε στα 32 μετά τις 10. Ακούτε Μετρόπολης, ακούτε Rap and Cool Show. Και πριν δώσω σκητάλη, να σας πω ότι άλλοι επιστρέφουν από διακοπές με μαγνητάκια, άλλοι με κοχύλια και εγώ λέω να επιστρέψω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη, κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται κάθε Παρασκευή. Κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, συγκεντρώνονται καθημερινά δωρεάν δελτίες συμμετοχής και μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα μόνο στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κομψό και σε λίγο επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 10.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολής!
5: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Άβαρη αποδείχθηκε το αγωνιστικό διήμερο για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης στη Super League 1, καθώς ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-1 και η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 5-0. Πρώτος στη βαθμολογία φιγουράρει ο Πανετολικός με 9 βαθμούς μετά την εκτός έδρας επικράτηση επί του Λεβαδιακού με 2-0, ενώ ο Όφη κατέβαλε την Κηφισιά με το ίδιο σκορ. Μοιρασιά με 1-1 σημειώθηκε στα παιχνίδια Βόλος Ολυμπιακός και Ατρόμητος Καλαμάτα, με την αγωνιστική να ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 με το μάτς Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Ισόπαλο 1-1 έληξε το ξεκίνημα της Super League 2 για τα ζευγάρια ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος, όπως και το Παθρακικός Πύργος που έμεινε στο 0. Συνέχεια δίνεται σήμερα στο ίδιο πρωτάθλημα με τις αναμετρήσεις Μαρκό Πασαραϊκός στις 4, Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 5 και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς στις 5.30. Κούπα για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ στο Ούντινε, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στο τουρνουά Memorial Paqueta μετά την ευρεία νίκη επί της Νάπολη με 174 στο τελικό. Νικηφόρο ήταν το φιλικό τεστ προετοιμασίας του Άρη στο Νικ Γκάλης Χολ, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να παίρνει τα ενία μετά τα μισά του πρώτου δεκαλέπτου και να επικρατεί τον Βίκος Φάλκονς με 97-80. Επίδειξη ισχύως από την ΑΕΤ την Μπαρτσελόνα στα ισπανικά γήπεδα, με τους Καταλανούς να συντρίβουν εκτός έδρας στη Βαλένθια με το εμφατικό 5-0. Σπουδαίες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το αποψινό μενού στα ευρωπαϊκά γήπεδα, με την Κάλιαρη να υποδέχεται τη Λέτσε στις 7.30 και την Ουντινέζε να φιλοξενεί τη Λάτσιο στις 10 παρατέταρτο. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr. Μετροπολής!
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
6: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI. Και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι!
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει!
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει!
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει!
8: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς, όχι, πώς το λέτε, σλέι.
9: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε, είμαι εντάξει.
10: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
13: Δεν μου λέει. λες βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σιγά την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
14: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
13: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
19: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.501.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 222.600 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 111.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.100 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 444.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωση είστε στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: μας.
1: Ράφαελ Πιτσάρα, παιδιά. Πάλι καλά που έχουμε τη Ράφαελ και ξεχνιόμαστε λίγο. Παιδιά, είναι πολύ απλό. Θες να φας καλά, πας Ράφαελ.
2: Δεν ήρθες.
1: Δεν ήρθα, αλλά έφαγα χθες εγώ. Μην αγχώνεσαι.
2: Πήρες τηλέφωνο, ήρθε ο Λαπτόπουλος. Όχι, δεν ήρθε. Πήγα εγώ.
1: Πήγες.
2: Πήρα το γουρούνι.
1: Ναι, είδα εκεί. Πήρες το κόκκινο, πήρες τον Μούχαλη. Κάνατε παρεάκι. Ένα... με τον πρόδρομο, φάγατε καλά.
2: Φάγαμε γιατί έφερε και μισό λαβάλο.
1: Ναι.
2: Τη βάλαμε πάνω.
1: Λοιπόν.
2: Ημιψημένη. Ημιψημένη.
1: Medium rare.
2: Ξέρουμε να φάμε, ρε φίλε.
1: Medium rare.
2: Medium rare.
1: Λοιπόν, Ράφαελ Πιτσάρα πλέον 5 καταστήματα. Τούμπα, Πολύχνη, Εύωσμο, Καλαμαριά και στο Λαγκαδά. Και το τι γίνεται στο Λαγκαδά, εκεί πρέπει να πάμε. Ο κόσμος έχει τρελαθεί.
2: Δεν μπορούμε να πάμε στην Τούμπα, πρέπει να πάμε στο Λαγκαδά.
1: Πάμε να δούμε και το κατάστημα, εντάξει, εκεί, στα παιδιά.
2: Δεν μ' αρέσει ο Λαγκαδάς.
1: Ούτε και εμένα. Έχω περάσει το χειρότερο εξάμεινο ίσως τη ζωή μου.
2: Για πες.
1: Ήμουνα στρατό εκεί. Και μάλωνα συνέχεια με το διοικητή. Αλλά όταν λέω μάλωνα με τοπική. Φαντάσου εμένα τώρα 21 χρονών. Μάλωνα κάθε μέρα. Μπήκα μέρα στο στρατόπεδο με τα σπορ του Βορρά. Με βλέπει ο διοικητής. Έλα εδώ, τι κάνεις. Λέω δημοσιογραφό. Λέω έχω τελειώσει σχολή. Λέω θα ξεκινήσω.
2: Το παίξεις δημοσιογράφος μεγάλος.
1: Αυτό είχα τελειώσει.
2: Σαν τον Πλακίδα να πούμε.
1: Ναι.
2: Που είχε πεθάνει η γιαγιά του 12 φορές.
1: Όχι,
2: και έπαιρνε άδειες.
1: Τέλος πάντων, για να σου το καταλάβει, συνέχεια με έδιωχνε από τη μονάδα.
2: Ναι.
1: Γιατί μαλώναμε συνέχεια. Πήγαινα απόσπαση, πήγα Σύνδο, πήγα εδώ πίσω στην Καλαμαριά. Πώς το λένε, Νταλίπη. Πήγα σε ένα φουζουνού, με είχε στείλει φυλάκι στο νερό.
2: Εσείς ελέγχατε τα πάντα στον Παγκ, δεν βρήκατε ένα σε
1: δεν είχα κανένα μέσο εγώ. Γενικώς στη ζωή μου δεν έχω μέσο και γι' αυτό δεν πιστεύω σε κανένα πολιτικό, δεν πιστεύω σε κανένα. Ό,τι κάνω το κάνω μόνο μου.
2: Καλά, μα σου κάτσει κανένα έσπα και ένα.
1: Άμα μου κάτσει κανένα έσπα, το συζητάμε. Λοιπόν, στη Ράφαλ ήμουνα, με πήγε στο στρατό. Λοιπόν. Γίνεται παζουλισμός. Οι λάτρες της πίτσας βρήκαν στέκη και στο Λαγκαδά. Και μιλάμε κυρίως, παιδιά, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Μα δεν είναι μόνο Λαγκαδά, σηκώθηκε από άλλα χωριά.
1: Ναι, από παντού γύρω-γύρω. Μιλάμε για value for money, επιλογή με τα όλα της. Υψηλή ποιότητα, καταπληκτικές γεύσεις και επιλογές για όλους. Θες πιτσάρα, την έχεις. Θες μακαρονάρα, μακαρονάρα θες, την έχεις. Θες γκαργανέλι κοτόπουλο, το αγαπημένο μου πιάτο, με τη σως, έπος. Θες παντσανέλα, σαλατάρα, την έχεις. Υπάρχει το μενού του αθλητή. Την έχεις. Ράφαελ Πιτσάρα, θες γλυκό? Έφαγες, δοκίμασες τα γλυκά τα καινούρια?
2: Δεν παίρνω γλυκά.
1: Πάνε, δοκίμασες το τιραμισού και θα φύγεις κλαίγοντας από το μαγάζι.
2: Μη μου φύγει το ζάχαρο, φοβάμαι.
1: Μη φύγεις κλαίγοντας. Τι έχεις φοβάσει για ζάχαρο και τέτοιο τώρα?
2: Γιατί?
1: Τέτοιο σκέρβερος.
2: Γιατί?
1: Τέτοιο άτι καθαρόιμο που είσαι εσύ.
2: Μου πεθάναν όλοι.
1: 1-2-3% μέτρα που κάνει πριν τρομερά.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Φοβάσαι εσύ να το, τη ζάχαρη.
2: Ναι, δεν φοβάσαι, δεν είναι μακροζωή.
1: Παιδιά, σα το λέω, δοκιμάστε λίγο το τυραμισού. Θα κλαίτε, φάτε τι πίτσε, σαλάτε, ό,τι γουστάρετε μακαρόνε. Πάρτε και ένα τυραμισού στο τέλο και θα με θυμηθείτε. Κλάμα. Λοιπόν, Ράφαελ Πιτσάρα και σήμερα μαζί μα. Και τώρα μπήκαμε τελευταίο τεταρτάκι. Θε να ακούσουμε κόσμο σήμερα. Έχουμε ήδη και εγώ τα λείπω μου το 97. Εγώ δεν είμαι το 97, είμαι το 99. Τα λείπει.
2: Άμα μπουν οι Τούρκοι εδώ μέσα, δεν μείνει τίποτα. Πήγε ένας φαντάρος, όπλο δεν ξέρει, κρατάει. Ο άλλος είχε μέσον, το Πασόκ διόριζε.
1: Εγώ, εντάξει,
2: όλοι οι γιοτάδες ήταν στα 50, θέλω να πάρουν την πόλη με τον Βελόπουλο.
1: Με την τρελή.
2: Γιοτάς ήταν ο Βελόπουλος να πάρει την πόλη, να πούμε.
1: Ξέρεις τι έκανα για να τον τζατήσω το διοικητή με την τρελή. Ξέρεις τι έκανα. Ο διοικητής που μάλωναμε, τρελή του φώναζα.
2: Ναι.
1: Έριξα με το τάγκ το φούρνο, τον κρέμισα με το κανόνι. Πού το πας το κανόνι! Το γύρισα το τάγκ, γκρακ, κάτω, διαλύθηκε. Ήρθε ο άλλος ο ταξίαρχος να μας κάνει έλεγχο. Εγώ ήμουν χήμα στο κύμα, γιατί φυλακές συνέχεια φυλακές.
2: Άσε ρε, πήγαινε φυλακές. Πόσο κάθισε φυλακή?
1: Στο τέλος τίποτα. Πήρα 3 μήνες τιμητική.
2: Πήρε τιμητική, φυλακή.
1: Στο τέλος, αλλά έφυγα. Πήγα πάνω στο λαγό. Για τα κομποσκήνια. Έχω φάει πόσες φυλακές. Μου έλεγε βγάλτα, δεν τα βγάζα. Βγάλτα, δεν τα βγάζω. Δεν τα βγάζω, λέω.
2: Γιατί,
1: είναι, από τον, είναι, λέω, από την Ιερή Παναγία της Τίνου. Είναι από, από κάτω τα αεροσόλυμα. Λέω η θρησκεία, λέω με το στρατό, λέω τα έχω καλά. Λέω ότι εσύ μαμού σου του δαγκωνόταν η τρελή.
2: Θα έχει καλά με τη θρησκεία, εσύ.
1: Τα έχουμε πει. Η πίστη είναι κάτι προσωπικό.
2: Ναι.
1: Εγώ εκκλησία δεν πηγαίνω. Αλλά η πίστη μου είναι κάτι άλλο. Το τι πιστεύω εγώ και τι κάνω.
2: Μάλιστα.
1: Εκκλησία δεν μπορεί. Θα πάω στο Άγιο, θα πάω να εξομολογηθώ, θα πάω να απομονωθώ κάποια στιγμή μόνος μου. Αλλά εκκλησία δεν πηγαίνω.
2: Ναι.
1: Δεν γουστάρω κι εγώ τους παπάδες. Έχω άλλη φιλοσοφία. Αλλά η πίστη είναι κάτι προσωπικό και ατομικό. Πιστεύω αυτό που πιστεύω εγώ. Άσε τι πιστεύω.
2: Τα κόκαλα των Αγίων
1: πιστεύω. Όχι, δεν, τα κόκαλα των Αγίων όχι. Πιστεύω κάτι άλλο.
2: Σηκώνει ιδωλολατρικές, πιστεύει?
1: Όχι. Δεν πιστεύω ούτε στις εικόνες.
2: Δεν πιστεύει.
1: Είπαμε, καθένας πιστεύει. Ό,τι θέλει.
2: Τι, Γιαχωβάσαι?
1: Όχι.
2: Ούτε το.
1: Γιατί πρέπει, άμα δεν πιστεύω στους παπάδες. Λοιπόν, πάμε γραμμές, έλα. Έχουμε γεμάτο κέντρο. Με έχεις ζαλίσει σήμερα. Τι μπουρουμπούρι είναι αυτό, ρε φίλε. Τι μπουρουμπούρι. Δεν σταματάς και έξω, δεν σταματάς και μέσα.
2: Έλα, κλάψτε τώρα, σας αδικάρει τώρα, παιδιά. Ακούω τώρα, ρε.
1: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, είπαμε, δυστυχώς δείχνει αδύναμος αγωνιστικά, μεταγραφικά και εξωαγωνιστικά. Είναι ένα πακέτο. Δείχνει αδύναμος.
2: Εγώ δεν μιλάω, φίλε. Περιμένω να ακούσω τα κλάματα.
1: Εσύ δεν θα σταματήσει τώρα. Δε. Λοιπόν, Κύχο.
2: Έλα, τα κλάματα, πάμε.
1: Γραμμές γεμάτο κέντρο, ακούμε μόνο εσάς.
2: Κατομάντιλα, φέρτε.
1: Καλημέρα. Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζεται σαν μικρός.
0: Καλημέρα.
2: Μα είναι, μα
1: και
2: είναι.
1: Αυτό είναι η μεγαλύτερη ήττα μας. Έτσι. Έλα, φίλε.
0: Καλημέρα.
1: Καλώς το να.
0: Τι κάνετε. Σταύρος από Αθήνα.
1: Γεια σου, Σταύρο. Καλά, ρε φίλε. Να, λίγο εδώ είμαστε λίγο συγχυσμένοι, αλλά τι να κάνουμε.
2: Εσύ είσαι συγχυσμένο.
0: Ξέρεις που εγώ που ενίσταμαι στον Παυλένκα που το κριτικάρετε πολύ. Ο Παυλένκα είναι ένα τέρμα μέτριο, μόνο κάτω από τον κολπό του καλός.
1: Συμφωνώ.
0: Το ποδοσφαιρικό IQ δεν έχει το παιδί.
1: Συμφωνώ. Είναι ένας μέτριος σωστά, αλλά πολύ καλός κάτω τον κάρια. Συμφωνώ.
0: Ναι, ναι. Ο Τσιφτής είναι λίγο καλύτερος, όχι κάτω το εξαιρετικό, και ο Τσιφτής δεν είναι ψηλό.
1: Είναι IQ, λίγο καλύτερος, όπως το είπες. Βάλε το λίγο καλύτερο από μένα.
0: Δεν το τέρμα. Ναι, δεν πάμε. Τώρα το τέρμα είναι αυτό που είναι. Και σε μια κακοφτιαγμένη ομάδα το τέρμα, εννοείται θα φανεί ακόμα χειρότερο. Ο Στρακόσια στην κακή την ΑΕΚ του Αλμέιδα, θυμάσαι το φαινότανε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το τέρμα, είναι το τελευταίο που φταίει πάντα. Mm-hmm. Δεν λέμε τώρα να πνίγει,
1: αλλά
0: λέμε τώρα, εντάξει ρε παιδί μου, και έχει κακή...
1: Φίλε, ο ΠΑΟΚ όταν η μπάλα σηκώνεται στον αέρα, έχει πολλές πιθανότητες να δεχτεί γκολ. Ελπίζω αυτός ο Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος είναι και γρήγορος και αλματερός, να μπαλώσει λίγο μια τρύπα. Ελπίζω ο ΠΑΟΚ να φέρει ένα εξάρι, δεν ξέρω αν θα είναι ο Γιάκητς. Μπάσκετα συμμαζέψει.
2: Ποιοι να παίξει μπάλα, ρε, με την πεθερά του ήρθε και χάθηκε να βαλίτσε στις πεθεράς του.
0: Κάτσε να. Ελουστώντο και αυτοί, 5 στα 5 κακές μεταγραφές, θέλει πολύ προσπάθεια.
1: Πολύ προσπάθεια, πολύ προσπάθεια. Εντάξει, ο Άλλη δεν είναι κακή μεταγραφή. Έτσι.
0: Ο Άλλη, να ξέρεις, ο Άλλη βασικός δεν θα είναι καλός.
1: Αλλαγή, μπράβο.
0: Δεν έχει μεσοαμυντικό κομμάτι.
1: Συμφωνώ πολύ, είναι για game changer. Συμφωνώ πολύ μαζί σου.
0: Τρεις χαφάρες, εξάρι δύο οχτάρια και να έχει δεύτερο ρόλο, πέτα τον έξω αριστερά. Με τρία χαφ.
2: Έλα ρε φίλε τώρα.
1: Καλά τα λέω φίλο.
2: Τι έπω τώρα, τη Ρωσία δεν τη θέλουν τώρα. Εσύ χαφ ψάχνει να βρει τώρα.
1: Εμείς μιλάμε για ποδόσφαιρο.
2: Α, τι ποδόσφαιρο να παίξετε. Σοφή μια να πω.
0: Για ποδόσφαιρο να πω και το άλλο. Να πω και το άλλο. Εκεί που είπε στο διοικητή δημοσιογραφό να ξέρει τι έγινε να σηκωθεί. Φρέντι Γερμανό.
1: Ναι, σωστά. Τότε είχα τελειώσει σχολή, ρε φίλε μου. Λέει τι κάνει, λέω τέλειωσα τη σχολή. Θέλω
2: να με είπε ένα πολιτικό ρεπορτάζ, λέει και ρε Φαλακού.
1: Τόσο.
2: Εσύ.
1: Εγώ έκανα πολιτικό.
2: Έτσι με είπαν.
1: Καλά, ο άλλο μπορεί να σε πει ότι εγώ είμαι
2: μαζί,
1: και δύο
2: λέει,
1: μέτρα.
2: Είμαστε, λέει. Τι δύο μέτρα.
1: Παπατζή.
2: Φορε πέντε μέτρα, είσαι δύο.
1: Έλα, φίλε, να είσαι καλά.
0: Άντε, καλημέρα, για χαρά.
1: Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με πολιτικό ρεπορτάζ. Ιδέα δεν έχω. Ο άλλο που στα είπε ήταν παπάντζα. Καλημέρα, ναι. Ξέρω πόσοι λένε ότι μα ξέρουν και σε άλλου για να κάνουν. Μπορεί να μην μα έχουν δει ποτέ ζωή του. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, φίλε.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Τι λε, εσύ που μα είπε καλημέρα, ναι, πάμε.
3: Μ' ακού.
1: Βεβαίω, ακούμε.
3: Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Υπήρχε ένα Λεωνίδας από Γιάννενα.
1: Γεια σου, Λεω.
3: Υπήρχε ένα σύνθημα του 1974 στην Ελλάδα, εδώ ο Πολυτεχνείο. Ο ΠΑΟ, ξέρετε ποιο είναι, εδώ το καφενείο να είμαι.
2: Ναι, ναι.
3: Δεν γίνεται. Ο προπονητής και οι τεχνικοί διευθυντές να μην ξέρουν τι έκανε ο μεταγραφή του Κωνσταντέλια και να το μαθαίνουν αφού έχει πουληθεί. Εάν είχαν τσίπα πάνω του και οι τρεις, θα είχαν σηκωθεί και θα είχαν φύγει να είμαι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον. Ελουστόντο και Σαντα Μαρία του φορτώνει σήμερα σε αεροπλάνο και του λέει: Παιδιά, ευχαριστούμε. Πάρτε το δουλευμένο σα και γυρίστε πίσω να με.
1: Το συμβόλαιο δεν ξέρουμε τι γράφει τα συμβόλαια. Δεν ξέρουμε τι γράφει τα συμβόλαια.
3: Έτσι. Ναι. Είχαμε τον Λουτσέσκου. Πού είναι αυτοί που τον βρίζαν τον Λουτσέσκου.
1: Έλατε.
3: Καθώ είναι να δει την κυρία
1: του Πάουκ.
3: Οπότε έπεσε ο Πάουκ και έλεγε: Θα δω μπάλα. Αυτό ρε παιδιά δεν είναι μπάλα. Αυτό είναι αηδία να
1: με. Ο Πάουκ δεν με Λουτσέσκου. Μπορώ να του χρεώσω αρκετά πράγμα του Λουτσέσκου. Πραγματικά. Αλλά εικόνα διάλυση σαν ομάδα δεν θα είχε ποτέ. Ποτέ. Έτσι, και με 10
3: ακριβώς και όταν έχανε, γιατί δεν είναι Μπαρτσελόνα, έλεγε έπαιξε μπάλα, ρε δρύφε και έχασε. Πώς θα γίνει. Αλλά έπαιζε μπάλα να με.
1: Ναι,
3: έπαιζε μπάλα να με. Δεν θέλει να φύγει. δύο πράγματα θα κάνει. Ή θα πάρει μεταγραφές τώρα τις τελευταίες μέρες για να συμμαζευτούν τα ασημάζευτα που δεν συμμαζεύονται, γιατί η χρονιά εστράβωσε, πάει τελείως.
1: Α δούμε, ανάλογα θα φέρει.
2: Ναι.
3: Είναι δυνατό με δανεικούς και με ελεύθερους να κάνεις ομάδα. Τώρα κοροϊδευόμαστε.
1: Να σου πω κάτι, φίλε. Εμένα δεν με πειράζει να φέρω τον Ντιέγκο Κώστα αντί του Ελουστόντο και ας είναι δανεικός. Δεν με πειράζει. Αρκεί να είναι παιχταράς ο δανεικός. Αρκεί να είναι παιχταράς. Και ο ελεύθερος δεν με πειράζει αν είναι ο Τζοτζοκένι ή ο Ζήφκοβιτς. Το θέμα είναι η επιλογή. Δηλαδή τώρα εσύ τι προτιμάς, μεταγραφή Ελουστόντο ή τον δανεικό Ντιέγκο Κώστα. Εγώ τον δανεικό Ντιέγκο Κώστα προτιμώ πάντως. Να ξέρεις.
3: Ρε παιδιά, γίνεται έτσι ομάδα τώρα να με. Έχει πάρει τόσα λεφτά, δεν έχει ρίξει τίποτα. Αυτό είναι από επένδυση να με. Δύο φορές πήραμε το πρωτάθλημα, δύο φορές διέλυσε την ομάδα. Διαλύθηκε η ομάδα να με δύο φορές. Αντί να τη δυναμώσουν και το 19 και το 24, την αποδυναμώσαν την ομάδα.
1: Έλλειψη διαχείρισης επιτυχίας λέγεται αυτό. Δεν ξέρεις πώς θα διαχειριστείς την επιτυχία.
2: Με το γήπεδο τώρα να.
1: Απλά
2: να
1: τώρα ούτε λίγο, ναι. Και την αποτυχία βλέπω.
2: Έλα, θα γλυκαθείτε λίγο με το γήπεδο τώρα.
3: Όχι, ποιο γήπεδο θα γλυκαθούμε. Να σα πω και κάτι για να γελάσουμε και λίγο, γιατί είμαστε επικαραμένοι που είμαστε. Κάναν λέγει ο Τρίσης, λέει στην Τούμπα για να δουν τη στατικότητα κτλ. Ρε, μήπως κάνανε και ο Τρίσης, πας και βρουν νερό για από τους δοχόρτες, έχω πληρωθούν και το νερό. Άσε ρε παιδιά τώρα.
1: Φιλιά, λέω. Φιλιά, την αγάπη στα Γιάννενα.
2: Ένα γάζεσαι να.
1: Φιλιά, την αγάπη να μου αρέσει αυτό. Προχθές πέρασα από Ράφα στο Λαγκαδά, είχε ουρές έξω, λέει πίτα. Παιδιά, σας είπα, γίνεται πανζουλισμός. Εντάξει, μιλάμε όμως για την κορυφαία
2: πίτα. Έχει καλό κόσμο ο Λαγκαδάς. Σαν χωριό είναι άσχημο,
1: ναι,
2: αλλά έχει ωραίο κόσμο.
1: Και το ξαναλέμε, άμα πάει ναι. Ποιότητα εκεί, θα ανεβάσει και το level της περιοχής. Καλημέρα.
2: Έτσι. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς ο να. Ναι, ναι.
4: Τρία μέτωπα θέλω να σχολιάσουμε.
1: Ακούμε, εμείς δεν
2: πάμε
1: μιλάμε.
2: Πάμε το πρώτο μέτωπο, λέγε.
4: Πρώτον, Άρης. Αυτή η ομάδα, ρε παιδιά, δεν υπάρχει. Τη μία να λες ότι κάτι φτιάχνει, κάτι μπορεί να παρουσιάσει φέτος και την άλλη να τρώει πεντάβαλο και χωρίς να το καταλαβαίνεις πώς.
1: Σε ξενερώνει απότομα. Ναι.
2: Για 8 γκολ ήταν, δεν για 5.
4: Είναι η μοίρα του καημένου Άρη. Πάμε τώρα δεύτερο. Θέλω σχόλιο από το Μέγα Αναλυτή Ραυτόπουλο για όλα αυτά που έχει σχολιάσει για τον ΔΕΤΕ, η βάση χρώματος και ποιότητας παίχτη, κιλών και ότι δεν μπορεί και
1: λοιπά. Όχι, σου τη λέει τώρα.
4: Τελικά.
1: Σου τη λέει τώρα.
2: Κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δεις. Αν παίξω κι εγώ center back θα με βάλει μέσα στα δίκτυα. Το Φαταούλα βρήκε, μην τρελαίνεσαι.
1: Δεν βάζει μόνο τον Φαταούλα, έχει βάλει κι άλλο. Και στην Ευρώπη έχει βάλει, άστο.
2: Το Φαταούλα βρήκε και τον Ελληνιστόνο.
1: Μην το συνεχίζεις, το κάνεις χειρότερο, άστο.
2: Εντάξει και το Μιχαηλίδη με ψυχολογικά
1: ο
2: βρήκε.
1: Ο Τετέι θα πάρει μεταγραφή σε πολύ μεγάλη ομάδα. Άστο, μην το συνεχίζεις.
2: Ο Τετέι πριν ένα μήνα μου μπήκε αργός.
1: Βρε άστο να θυμίζεις εκτίδεσαι, λέω. Ο Τετέι θα πάρει μεταγραφή. Στην Τζέλσι θα πάρει μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα.
2: Το φιλό τα πέλιο να έβαζα, δεν θα έτρωγε τέτοια μπουκα. Το φουκαρά το πιτσιρικά το Πανταούλα τώρα μπήκε στο Πανταούλα και λαλάζα.
1: Μη συνεχίζεις σε λέω με τον Τετέι.
2: Εντάξει.
4: Ότι ο Τετέι.
2: Δεν λέω τον Τετέι άλλο πράγμα, αλλά βρήκε και έκανε τώρα.
4: Ναι, αλλά έχει
2: το Μιχαηλίδη με ψυχολογικό με το συμβόλαιο, τον Ελστότο με την πλατούλα και τον Φανταούλα βρήκε 19 χρονών μαου. Έλα ρε φίλε, καλημέρα, σ' αγαπώ. Τετέι Μπεκταράς. Όντως, όντως. Δεύτερο σχόλιο, δεύτερο σχόλιο.
4: Αυτό ήταν το δεύτερο και το τρίτο. Ρε παιδιά. Τι παίξαμε εκεί, τι παραμύθα ρίξαμε εκεί πέρα με το Γιαννούλη. Πείτε μου λίγο, σε χειρότερη κατάσταση παίχτη που να θεωρείται.
1: Ήρθε σε πολύ κακή κατάσταση.
2: Βρε, είχε ένα καταραμάνο θείο του και μπαίνανε μέσα και κάναν βουτιές δύο μήνες τώρα.
4: Σκεφτείτε λίγο τι παραμύθα έχει παίξει στο σταθμό σας και μόνο που έπαιξε παντού.
2: Δεν μασάω εγώ από Γιαννούλη, Καμπερίδης με ενημέρωσε.
4: Τον Ολυμπιακό, μεγάλη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό κλπ. Ποιο Γιαννούλη, ρε παιδιά, δύο χρόνια επειδή παρακολουθείτε και είστε στην μπάλα.
1: Ήταν καλό η Augsburg δύο χρόνια, ρε φίλε. Τώρα που είπε Augsburg, παρεμπιπτόντως να σα πω ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν σήμερα για Γιάκιτς. Νεότερο feedback σας σε δίνω.
2: Σε μία ώρα μέσα έδωσε τρία feedback ο Κουλιανός.
1: Τι να κάνω, αφού έχω ενημέρωση με Augsburg.
2: Είναι τριπλαδόρος, ασύλληπτος.
1: Ναι.
4: Ο Γιαννούλη
2: πέρσι
4: τη χρονιά έκανε, Κουλιανέ.
1: Δεν άκουσα, πέρσι.
4: Ο Γιαννούλη πέρσι τη χρονιά έκανε.
1: Τρομερή στην Augsburg. Από του καλύτερου παίχτε τη Augsburg, ναι.
4: Ρε με δουλεύεις τώρα, τα τελευταία 10 παιχνίδια δεν βλεπότανε.
1: Γιατί 10 παιχνίδια, τι σε δουλεύω. Θες να σου πω τι έκανε πέρσι ο Γιαννούλης στην Augsburg.
4: Τα τελευταία 10
2: παιχνίδια. Έκλαιγε 2 μήνες να έρθει στον ΠΑΟ.
1: Αυτό έκανε. Όχι.
4: Ξεκίνησε καλά και στο τέλος το τελευταίο.
1: Το τελευταίο μήνα, το τελευταίο μήνα, ναι, που είχε πάρει απόφαση ότι θα φύγει. Το τελευταίο μήνα, ναι, οκ. Τελευταία 2-3 μάτς, όχι 10. Το τελευταίο ένα μήνα, ναι, οκ. Okay.
4: Από αυτό που βλέπεις σαν Γιαννούλη, σε λες επιτυχία που τον πήρα.
1: Ρε εσύ είναι ανέτοιμος, ή δεν καταλαβαίνεις τώρα. Ο καλύτερος αριστερός μπακ που θα λύμω θα μου τον απομυθοποιήσει σε μια μέρα εσύ τώρα. Όλο αυτό δεν λέτε. Πλάκα με κάνεις.
4: Ξέρεις ποιο είναι το κακό για εμένα, ότι όλοι οι παίκτες, επειδή ναι ο κόσμος αγαπάει την ομάδα, τους κάνει όλους ήρωες και παιχταράδες. Μιχαηλίδης, ναι, στην αρχή είχε δείξει κάποια δείγματα. Ο Μιχαηλίδης έχει εδώ και πολύ καιρό και πες μου ό,τι θες. Και ο Ραπτόπουλος που μερικές φορές, εντάξει, είναι μανιά αυτός, λέει τα δικά του. Πείτε μου για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης εδώ και ένα χρόνο. Υπάρχει παίκτης Μιχαηλίδης.
1: Μας. Έγινε φίλος.
4: Υπάρχει παίκτης Μιχαηλίδης.
1: Πέντε ασίσπες έδωσε ο Γιαννούλης, έβαλε και τρία γκολ. Τώρα εσύ θες να βγάλεις όλα σκάρτα. Ναι, για αριστερό μπακ.
2: Για το πόρ μπαγάζ, λέει, για την πίσω γραμμή. Λέει,
1: ναι,
2: λέει.
1: Πέντε ασίσπες έδωσε πέρσι το αριστερό μπακ και τρία γκολ. Τι θες να κάνει, σε βάλει 20 γκολ. Πώς
2: ναι, και άμα γίνει σέντρα εκεί ο εξτρέμ, μπαίνει μέσα και τον κάνει.
1: Πάμε καλημέρα, έλα. Εντάξει, ήταν πικραμένος και βγήκε πέρσι 8 φορές καλύτερος παίκτης της ομάδας. Εντάξει. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Είπαμε, ήταν πικραμένος, θα βλέπω όλα στραβά. Πήγε να του μηδενίζει όλους τώρα.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Την αλλαγορά του ταμπόρ δεν
1: έβγαινε. Καταρχάς δεν είναι ο παίκτης που μαρκάρει ο Γιάννουλης. Τι δουλειά έχει ο Γιάννουλης να μαρκάρει αυτόν τον παίκτη.
2: Τον ταμπόρ δικό του παίκτη.
1: Τι λες που είναι δικό
2: σου.
1: Τι λες δικό σου. Οχτάρι, ο ταμπόρ από μέσα χώρο.
2: Τα μπόρδα εξωδεξιά, εξωδεξιά ήταν. Και χωράνε μέσα.
1: Καλημέρα, ναι.
2: Του Γιάννουλη παίκτη ήταν. Χαίρετε.
4: Καλημέρα.
2: Τον έβαλε πλατούλα ο Ταμπόρδας.
1: Τι πλατούλα, δεν έβαλε πλάτη. Ήρθε από τον άξονα ήρθε, δεν τον έβαλε πλάτη. Έλα.
4: Πάμε, τέλειο. Και 50
1: πλάτη έβαλε ο Τετέ στον Μπαταούλα που ήταν.
2: Τι πλάτη τον έβαλε,
1: εντάξει.
2: Και έλα, λάδι. Φίλε,
1: ναι.
2: Και κόπερ τον έβαλε. Ράπ. Ναι.
4: Έλα, καλημέρα, cool rap.
1: Πάμε, φίλε.
4: Καλημέρα,
1: πάμε.
2: Έλα, δεν κατάλαβε. Πόντιο είναι.
4: Μάκης Γιδά, Γαλλία. Καλό Δευτέρα.
1: Καλό Δευτέρα. Να την κρατική σύνταξη. Ναι. Μάκης Γιδάκη, λοιπόν, καλό Δευτέρα.
4: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Την άλλη φορά που πήρα Πέμπτη πριν με το μάτς με την Μπραν, για να ξέρουμε τι μιλάμε, που είπε ο Ραπτόπουλος, έχω 15 χρόνια διαρκεία στα VIP. Δεν λέει τίποτα αυτό, αλλά αγαπάω την ομάδα. Είμαι πολύ καψούρης, έχω φορτηγό, πηγαίνω όποτε μπορώ.
1: Μπράβο, παλικάρι μου. Ωραίος.
4: Λοιπόν, άμα θες να σου δώσω, σε βλέπω καμιά φορά, να σου δώσω και τα στοιχεία που είμαι.
1: Ναι.
4: Πάμε παρακάτω. Δεύτερον, είχα πει για προπονητή εκείνον που πήγε στη Ρωσία από την Κύπρο, από την Πάρα.
1: Πάρα πολύ καλός προπονητής. Δεν μπορούσαμε να τον πάρουμε.
4: Μου είπες για τον Ήβιτς. Όχι, δεν μπορούσαμε 500.000 buyout για Ευρώπη. Μου είπες για τον Ήβιτς, σου είπα δεν έχει παίξει Champions League. Καλός είναι, δεν έχει παίξει Champions League.
1: Ο Ήβιτς είναι ο ιδανικός, άστο για τον Βλάταν.
4: Δεν είναι ιδανικός, δεν πήγε στο Champions League.
1: Δεν πειράζει, ευκαιρία να πάει.
4: Το δικό μας το κεφάλι.
1: Ευκαιρία να πάει.
4: Με τον άλλον και μετά θα έρθει κι αυτός. Για να μάθει. Του Κασίδης το κεφάλι θα μάθει. Πάμε παρακάτω. Λέω την Πέμπτη το πρωί για τον νου στον Μπεχταρά που καβάλαγε και η μάνα του τα σύρματα. Πάει ότι την Παρασκευή μας τον Εφέρνει ο Μαρινάκης.
1: Τον πήρε, ναι.
4: Έχουμε ένα τερματά. Ευρώπη τερματοφυλακάρα, τον άνθρωπο εκείνο, τον Κοτέσκι, τον Κορεάτη, και μας τον δίνουν 6 εκατομμύρια. Και
1: παρακάτω.
4: Κάνουμε ένα παίκτη, τον δίνουν. Λοιπόν, πήγε στη θέση του Λιβάγεβιτς, στη Δυνάμο τώρα.
1: Ναι, Λιβάκοβιτς.
4: Στην Μπαρσελόνα ο Λιβάγεβιτς,
1: ναι.
4: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακάτω να πάμε να δεις τι έχει να γίνει τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Μιχαηλίδης δεν κάνει αριστερό. Είναι αριστερό αυτό center back. Όπως είπα, είναι για Τρίπολη μαζί με τον Φτώνα, με τον Χατζινάκο. Τρίπολη, Λιβαδιά και Αγρίνιο. Εκεί μέχρι εκεί πάμε. Τώρα που πήρε τον Μπεχταρά των άλλων, πρέπει να πάρει ακόμα ένα αριστερό center back. Τους άλλους δεν ξέρω, χθες έπρεπε να πάρουμε το Πούλμαν πίσω και το παλικαράκι αυτό να το πουν. Μην μπερδεύετε με τον μπάσκετ και πιάνει την μπάλα με τα χέρια του. Το πει κάποιος. Έπρεπε πριν να.
1: Καλά, αυτό δεν χρειάζεται, δεν το ξέρω. Απλά αντανακλασικά λειτουργήσε, άπειρος είναι. Φύγε, τα είπες όλα αυτά.
4: Έπρεπε πριν.
1: Καλά, αυτό δεν χρειάζεται, δεν το ξέρω. Απλά αντανακλασικά λειτουργήσε, άπειρος είναι. Φύγε, τα είπες όλα.

0: Όλα τα ξέρουμε.
1: Το βγάλανε
2: Μωρίλολα, όλα τα ξέρουμε.
1: Στην πλατεία Κορνάρου το ουίσκι έτρεχε άφθονο να πούμε.
2: Λοιπόν, λοιπόν πάμε Γκάλοπ. Πάμε
1: Γκάλοπ. Πέσε το μαρινάκι για το σάλτσε εδώ.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα του Γκάλοπ, το οποίο αφορούσε το αίτιο της ήττας του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό. Τέσσερις εκλογές.
1: Ναι.
2: Διαιτησία, τετράδα άμυνας ΠΑΟΚ, κόκκινη κάρτα στον Ελουστόντο ή διοίκηση μεταγραφές. Το λιγότερο δημοφιλές, ποιο λέτε?
1: Διοίκηση μεταγραφές.
0: Η διαιτησία.
2: Διαιτησία το λιγότερο δημοφιλές με 11%.
0: Το βάζει στην εξίσωση, είναι σημαντικός παράγοντας γιατί η διαιτησία δεν σε πάει καλά, αλλά δεν είναι το πρώτο.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Αμέσως μετά η κόκκινη κάρτα με 18%.
1: Ωραία.
0: Για χθες,
2: για χθες.
0: Το βάζα πιο ψηλά γιατί εκεί κρίνεται το 50% του αγώνα για μένα.
2: Και τώρα έχουμε τετράδα άμυνας ή διοίκηση μεταγραφές που ήρθαν ή δεν ήρθαν αντιστοίχως. Λοιπόν, η τετράδα άμυνας συγκεντρώνει το 21%, ενώ το 50% ρίχνει την ευθύνη στο σχεδιασμό της ομάδας, στη διοίκηση.
1: Παπά!
2: Τρόμαξε.
1: Παπά!
0: Για να δούμε. Έχει μια εβδομάδα ο ΠΑΟΚ.
1: Μπαμπά!
0: Να φέρει μια φοράκλα και μια χαφάρα.
1: Μπαμπά!
0: Μπας και συμμαζευτεί λίγο η ομάδα. Ιδάλλως θα μας πάει έτσι όλη χρονιά. Θέλει γερό στομάχι.
1: Ναι.
0: Θέλει γερό στομάχι.
1: Να πάρετε τα φάρμακα που παίρνουν οι Αργενοί και οι Ερακλήδες για το στομάχι.
0: Ναι, θα πρέπει να πάμε στους φίλους μας στους Αργενούς και οι Ερακλήδες. Παιδιά, θέλουν γερό στομάχι.
1: Στομάχι τους είναι πέτρα.
0: Αν δεν πάρει ο ΠΑΟΚ μια φοράκλα και ένα εξάρι που να δαγκώνει, να είναι πολύ δυνατό, καλό και με την μπάλα κάτω. Θα έχουμε θέματα πολλά.
1: Νομίζω
0: ότι εγώ Κώστα θα λύσει ένα κομμάτι πίσω. Έτσι πως τον έχω δει, τα χαρακτηριστικά του είναι αυτά που μας έλειπαν ένα καλοκαίρι, αλλά δεν τον πήραμε και έχουμε φάει όλα τα γκολ από ψηλά. Όλα. Με Μπραν, με Παναθηναϊκό. Άμα δεις τα γκολ είναι όλα ψηλά.
1: Είναι
0: όλα ψηλά. Τελειώσαμε, Ντίνο. Έχουμε πολλή δουλειά. Έχουμε τηλεοράσει σήμερα το βράδυ. Αναλύσεις, σχόλια, κακό. YouTube, Χρύσα Μάρα, χαμός. Λοιπόν, Χάρης Εμμανουλίδης ήταν στην παρέα μας.
1: Εγώ έχω για γυμναστήριο. Θα πας τίποτα να κάνεις καμία γυμναστική?
0: Όχι, θέλω να τελειώσω πρώτα κάποια πράγματα και μετά να ξεκινήσω να έχω το πρόγραμμά μου.
1: Όλα τα ακούω αυτό. Δίαιτα θα ξεκινήσω και γυμναστική. Και αυτή η δίαιτα. Εκεί στη Ράφα
0: εγώ είμαι άναρχος. Μόλις είμαι άναρχος.
1: Είσαι απειθάρχητος που λέει ο Άγγελος. Άρα εσείς Γιάδης.
0: Λοιπόν, όταν η τύχη αποφασίσει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα. Θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι. Το κουδούνι του jackpot στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, όπου σκάνε καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι πλέον έτοιμα να σκάσουν στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κύριε Λελίδη, τα σέβη μας για την επάνωδό σου, για την ηχοληψία σου, για την αρρωγή σου. Νονός. Γιώργος Μετρίδης έρχεται με τα ακουστικά του εδώ, έτοιμος για πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Έρχονται πλακοτελίστες. Στη μία τα ραφά του Γιώργου Μπούζου δεν χάνονται με τίποτα σήμερα, με πολύ ρεπορτάζ. Ερμάνος μου, φιλιά στο σπίτι. Αμπιεντό.
3: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
5: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλή σας ημέρα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την υπόθεση της 13χρονης Ρωμά που εντοπίστηκε με πολλαπλά κατάγματα σε ακάλυτο χώρο πίσω από ξενοδοχείο στην περιοχή του Βαρδαρίου στη Θεσσαλονίκη. Η αστυνομία αναζητά δύο αλλοδοπούς, οι οποίοι φέρονται πως μετέβησαν μαζί της στο ξενοδοχείο. Στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης αναζητούν τώρα οι εμπειρογνώμονες την απάντηση για την αιτία της τραγωδίας του Φάντομ στην Τανάγρα. Εξετάζονται τα σενάρια της μηχανικής βλάβης και του ανθρώπινου λάθους. Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρα σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Στάθηκε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους. Στην διεθνή επικαιρότητα, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Steve Witkoff και Jared Kushner αναχώρησαν από το Κίεβο έπειτα από συνομιλίες που είχαν με τον πρόεδρο Ζελένσκι, στοχεύοντας τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Οι διαπραγματεύσεις προσκρούν κυρίως το εδαφικό ζήτημα, ενώ το Κρεμλίνο αρνείται απευθείας συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στη διάρκεια της ημέρας. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ωστόσο, θα αναπτυχθούν εφόσεις αστάθεια στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θέση.

0: θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
6: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
7: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
7: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
6: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
8: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
9: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη που ανθίζουν και οι κερασιές ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
8: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
9: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
8: Α, λόγω της έκθεσης,
9: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
10: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
12: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
11: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
13: Nexus Facility, παρακαλώ.
11: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
14: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
15: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
16: Αναζητάς εργασία ή το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Για δύο ημέρες, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η αποθήκη ΓΑΜΑ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης γίνεται σημείο συνάντησης υποψηφίων και επιχειρήσεων. 100 εταιρείες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες και επίπεδα εμπειρίας. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να παρουσιάσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωση συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
17: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
18: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
19: Λίγο μετά τις 11,
20: ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
21: Μετρόπολης τελειώνονται.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
22: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Μετρόπολης!
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
23: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
24: Καλημέρα. Δεν με βλέπεις, Γιάννη μου, Δεν με βλέπεις. Τι να κάνουμε, χωροταξικά είμαστε λάθος εδώ δομημένοι. Για και εγώ για να μη σε βλέπω πρέπει να βλέπω κάτι άλλο, κατάλαβες τώρα. Αλλά τώρα ποιος ο λόγος. Ξεκινήσουμε έτσι. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της Bet365. Ναι. Καλύτερα τώρα. Βέβαια, για σένα είναι καλύτερα. Για μένα. Αυτό. Στην Ελλάδα η δουλειά μας να γίνεται, καταλάβατε. Και ευχαριστημένος είναι ο άλλος όταν γίνεται δική του δουλειά. Άμα γίνεται δική σου δουλειά και δεν γίνεται του άλλου, έχουμε πρόβλημα. Γιώργος Ζαΐρη, καλημέρα.
25: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
24: Εσύ είσαι καλά, άνετα. Ενοχλείς κανένα εκεί που κάθεσαι? Κόβεις το οπτικό πεδίο?
25: Όχι,
24: κάποιο
25: εγώ
24: άλλο,
25: ποτέ.
24: Εγώ.
25: Δεν νομίζω. Καστάνη, τι να δει από πίσω μου τώρα τον αγρό.
24: Ποιον αγρό, ρε Γιώργο, πού είστε? Κυριακή στο χωριό, Δευτέρα.
25: Ξεκινήσαμε από Αθήνα, απλά σταματήσαμε για να κάνω την εκπομπή για να μην φύγουμε τόσο αργά από Αθήνα.
24: Α.
25: Είμαστε κάπου στην Εθνική Οδό.
24: Α, είστε σε αγρούς δηλαδή. Άναμπελ.
25: Ναι, σε αγρούς.
24: Μίγδαλα.
25: Ναι, Άναμπελ, ναι. Θα δούμε τώρα την Άναμπελ. Ναι, ναι.
24: Τι μουρμουράζε, θα μιλήσουμε, θα μουρμουράμε τώρα.
25: Όχι ρε, κανονικά θα μιλήσουμε, μια χαρά είμαστε.
24: Ωραία.
25: Όλα καλά, ακούγουμε, ωραία, δεν ωραία. Ακούγουμε καλά.
24: Τέλεια, ο Γιάννης Λίδης μου λέει με άστατο 10, άρα 6 το παίρνεις. Στην βαθμολογία.
25: Και άλλα τι από μένα είναι να πέσω το του Γιλέλη.
24: Και τα παιδιά, και Πετρωτό ακούω, και Πετρωτό.
25: Και Πετρωτό ακούς και Καστάνη ακούς και όλους.
24: Άρα με ένα στήριο 3 θεάματα. Είναι.
25: Μπράβο, ναι, ναι.
24: Όπως παλιά στους κινηματογράφους. Θα βγει όμως, πού θα πάει, θα το κάνουμε. Έτσι όπως πρέπει να γίνει, θα γίνει.
25: Θα γίνει. Μα θέλει να κάνει. Δώσ' μου λίγο χρόνο.
24: Να σου δώσω χρόνο, έγινε. Δώστε λίγο χρόνο,
25: όχι,
24: Γιάννη.
25: Δώσ' μου χρόνο, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν λέω. Δώσ' μου λίγο χρόνο να προσπαθήσω να ακουστούμε καλύτερα και από το λάθο ψέγγιο. Γι' αυτό το λέω.
24: Τι να κάνω, αλλά είμαι ακόμα στην
25: Όχι, όχι, κανονικά μιλάμε. Κανονικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μια χαρά είμαστε και έτσι. Όχι. Απλά το 6 θα γίνει 10 σε λίγο.
24: Έλα, αγόρι μου, έτσι. Σιγά-σιγά ζεσταίνουν τα λάστιχα όσο περνάει η ώρα.
25: Ναι. Τι έγινε, πώς είσαι?
24: Από τα συμφραζόμενα τι καταλαβαίνεις? Καλά θα λέγαμε.
25: Πιεσμένος ως εκνευρισμένος.
24: Με αρκετά νεύρα, πώς λέμε, απέξουμε ναι. Επίθεση με ξαφνικές άμυνες. Στα 5x5 ναι. Που παίζαμε και όλοι θέλαμε να βάλουμε γκολ. Παίζαμε.
25: Δεν γυρνούσε κανείς πίσω.
24: Ακριβώς, παίζαμε επίθεση με ξαφνικές άμυνες. Ενώ το αντίθετο είναι λίγο πιο. Μπορεί πιο αποτελεσματικό, να πας σε κανένα αποτέλεσμα. Παίξεις άμυνα με ξαφνικές επιθέσεις, κόντρα αντεπιθέσεις, πώς τα λένε.
25: Σωστό και αυτό.
24: Πώς, σωστό?
25: Σωστό και αυτό λέω. Να δώσουμε απλά, Γιάννη, λίγο ένα, επειδή είναι η πιο σημαντική είδηση, όχι της ημέρας, ενώ το γεγονός για τον Δημήτρη Γιαννούλη, με την έννοια ότι αυτό που αρχικά η αλήθεια είναι ότι φοβόμασταν, Με την έννοια έτσι πως έπεσε, τραυματίστηκε και φώναξε, κρατούσε το πρόσωπό του. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, το μυαλό μου πήγε στον Αχίλιο και δεν ήταν και το μοναδικό που το σκέφτηκα αυτό. Δηλαδή, μήπως είχε ζημιά ο Αχίλιος που καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ σοβαρός τραυματισμός. Αυτό το οποίο φαίνεται και νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό είναι ότι πάμε να δούμε ένα βαρύ διάστρεμα. Θα κάνει σήμερα την μαγνητική τομογραφία για να φανεί πόσο χρονικό διάστημα θα απουσιάσει από την ενεργό δράση. Προφανώς και μιλάμε πλέον για μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, δηλαδή στην καλύτερη περίπτωση θα χάσει το μάτς με τον Άρη, το μάτς με τον Ατρόμητο, το μάτς με τον Πανετολικό, και όταν με το καλό έχουμε ξανά την έναρξη του πρωταθλήματος θα δούμε αν θα καταφέρει να είναι στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Εγώ θα πω με τον τρόπο που έπεσε, με τους μορφασμούς του, με το ότι με το που πέφτει κάτω βαράει το κεφάλι του καταλαβαίνοντας ότι είναι σοβαρός ο τραυματισμός, πιστεύω ότι γλίτωσε τα χειρότερα, γιατί αν δούμε το πώς έπεσε ή οτιδήποτε άλλο, αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι φοβήθηκαν για αχίλιο τένοντα, όπου εκεί καταλαβαίνεις ότι χάνεις όλη τη χρονιά και κινδυνεύει και η καριέρα σου. Ευτυχώς αυτό φαίνεται ότι δεν υπάρχει, άρα πάμε για ένα βαρύ διάστημα και είναι η καλή είδηση στην κακή είδηση, αν επιτραπεί αυτή η έκφραση, με την έννοια ότι γλίτωσε τουλάχιστον ένα τραυματισμό που θα μπορούσε να το στερήσει και όλη τη σεζόν, Γιάννη.
24: Ναι, πολύ ατυχία. Και είναι τώρα καλά, ατυχία. Δεν έχει σημασία το αν τραυματίσει το πρώτο λεπτό ή στο 96. Αλλά αυτό είναι, ξέρεις, ένα παιχνίδι που έχει κριθεί στο 96, χωρίς να υπάρχει πάνω στη φάση που λέμε μαρκάρισμα. Να είσαι, ας πούμε, μόνος, να διαμαρτύρεις εκείνη την ώρα γιατί σου δώσανε ένα φάουλ. Λίγο να χάνεις τον έλεγχο της ισορροπίας. Εντάξει, τώρα μην περιγράφω μια φάση που την έχετε δει, φαντάζομαι, οι περισσότεροι. Αλλά λες, ρε παιδί μου, ότι θα ήταν εξαιρετικά άτυχη στιγμή. Είναι σαν να τραυματίζεσαι μόνος στο σπίτι σου, παράδειγμα. Και να λες μετά που τραυματίζεσαι μόνος μου στο σπίτι. Ήταν πολύ έτσι πάνω στα νεύρα, στη ζοχάδα από ένα μάτς που στράβωσε, από χίλια πράγματα. Καλύτερα τώρα, δηλαδή, μέσα, όπως το είπες, μέσα στην άτυχη στιγμή να υπάρχει και κάτι καλό. Εντάξει. Στην ανάρτηση που έχουμε κάνει στο Facebook, μπορείτε να μας βρείτε, να αφήνετε τα μηνύματα στα σχόλια. Αυτό που διαλέξαμε να βάλουμε είναι από μια φωτογραφία για όλα τα παιχνίδια που έχουν γίνει μέχρι τώρα στην αγωνιστική. Την τρίτη αγωνιστική δηλαδή, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα και συμπληρώνεται με το παιχνίδι στην Τρίπολη, στην Αρκαδία, Αστέρας Άκτορ, Ηρακλής, Σέντρα στις 6. Και με αυτό το μάτς θα κλείσει παιχνίδι η τρίτη αγωνιστική. Ιδιαίτερο, ναι, ιδιαίτερο. Έχει...
25: Όχι, ρε παιδί μου, εγώ το λέω και το background τώρα, με αυτή την έννοια το λέω. Το ποιος είναι ο Αστέρας, τι πέρασε εξαιτίας
24: του Ηρακλή. Σχέση του Ηρακλή με τον Αστέρα.
25: Ναι.
24: Την οποία βέβαια την εισπράττει περισσότερο ο κόσμος, γιατί δεν βλέπω κανένα παράγοντα να. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι ακόμη και αν γυρίσουμε πίσω τον χρόνο εκεί που έγιναν όλα, 2010-2011, κάπου εκεί, κατάλαβες τι λέω, ο Ηρακλής δεν είχε έναν παράγοντα να μοχθεί. Είχε καμιά 3-4 διαφορετικούς. Εξ αυτών, κανένα δυο μοχθούσανε, δεν λέω, αλλά άλλαζε τους παράγοντες σαν τα πουκάμισα εκείνη την περίοδο, προσπαθώντας να πιαστεί από ένα κλαράκι που θα τον κρατήσει σε ένα παιχνίδι που ήταν οι πιθανότητες όμως δεν ήταν υπέρ του. Τέλος πάντων, στο σήμερα και στο καθαρά αγωνιστικό. Ο Αστέρας είναι με 0 στα 2 ισάριθμες είτε στα 2 πρώτα παιχνίδια, και ο Ηρακλής από την πλευρά του είναι και αυτός στις ομάδες που δεν έχουν νίκη. Πήρε ένα βαθμό που σίγουρα ήταν σημαντικός και με παίχτη λιγότερο στο 1-1 στο Θεσσαλικό, αλλά σε ό,τι αφορά στον Ηρακλή, πώς να το πω, έχει διάφορες, δηλαδή το δεν παίζει στην έδρα του. Νέα πρόσωπα, αλλαγές διάφορες στην εντεκάδα. Αναγκασμένος σήμερα να παίξει χωρίς τον προπονητή του. Με την τιμωρία του Ματσάρη. Αυτά όλα δεν είναι δηλαδή κάπως να. Για να υπάρχει μια αγωνιστική ηρεμία. Εγώ δεν λέω ότι είναι. Μπορεί να βγάλει το αποτέλεσμα που θέλει, εννοείται έτσι. Απλά λέω, ρε παιδί μου, ότι θα μπορούσαν να ήταν πιο νορμάλ τα πράγματα. Το σημερινό παιχνίδι να είναι στο Καφταζόγλιο, ο Ματσάρη να ήταν στον πάγκο.
25: Σωστό.
24: Κάνα δύο μεταγραφές να είχαν γίνει νωρίτερα και να είχαν μπει να πάρουν ρυθμό οι παίχτες. Αυτό λέω. Δεν λέω ότι επειδή είναι έτσι ο Ηρακλής πάει χαμένος. Όχι, δεν είπα αυτό, αλλά λέω θα μπορούσαν κάποια πράγματα να είναι καλύτερα. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Αυτά για το... Καλά, θα πούμε κι άλλα. Τι θα είναι, δεκάδες ρεπορτάζ, σχήματα, οτιδήποτε.
25: Έχει και δύο βαριές ήττες για τις ομάδες που έπαιξαν Σαββατοκύριακο. Η ΑΕΚ κέρδισε τον Άρη με 5-0. Ο ΠΑΟΚ έχασε τον Παναθηναϊκό με 3-1, δείχνοντας πάρα πολλές αδυναμίες σε ένα ακόμα παιχνίδι, το οποίο εστράβωσε. Υπήρχε και το πέναλτι που κακώς δεν δόθηκε στον ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω ότι το ότι δεν
24: Ναι. Αυτό είναι όπως λέει ο Γιώργος Μεστήμης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στις ομάδες της Θεσσαλονίκης, αφού το πιάσα από εκεί. Ο Γιώργος δεν ήταν μια αγωνιστική, δεν είναι μια αγωνιστική που κυλάει νορμάλ. Αγωνιστικές έτσι και παθογένειες στις οποίες μπορούμε να μιλήσουμε, να συζητήσουμε. Δύο διαφορετικές συνθήκες βέβαια, έτσι. Άλλο το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ και το βαρύ σκορ εκεί ήταν για τον Άρη, και άλλο το παιχνίδι στο ΆΚΑ του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Σε ό,τι αφορά στο παιχνίδι του Άρη, από μια μεγαλύτερη βέβαια χρονική απόσταση του ενός με το άλλο, υπό την έννοια ότι το παιχνίδι έγινε το Σάββατο και από τότε έγιναν και αρκετές συζητήσεις και αρκετές αναλύσεις και τα λοιπά. Ο Άρης και αυτός, ας πούμε, έχει, πώς να σου πω ρε παιδί μου, μπορείς να πεις διάφορα πράγματα και για... Μετρούσα έτσι από περιέργεια, με αφορμή την παρουσία του Σούταλο στο αρχικό σχήμα, ότι ο Άρης μέσα σε μόλις τρεις αγωνιστικές εμφάνισε στο αρχικό σχήμα, έτσι, όχι να κάνουν πρώτα παιχνίδια, στο αρχικό σχήμα, η βασική επιλογή που λέμε, εμφάνισε 7 διαφορετικούς παίκτες μόλις σε τρεις αγωνιστικές. Και αυτό κάτι δείχνει για την προσπάθεια, ας πούμε, και του Γρηγορίου να φτιάξει μια ομάδα που να έχει χημεία και συνοχή, που δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτά αγωνιστικά θαύματα δεν γίνονται. Και πέφτει πάνω και στην ΑΕΚ, που τα center forward της κάνουν πάρτι γενικώς στα παιχνίδια μέχρι τώρα. Είναι τρομακτική η επίδοση και η ποσόστοση, ας το πούμε έτσι, τη συμμετοχή στο center forward της ΑΕΚ στο σκοράρισμα και στα goal. Αρκεί, Γιώργο, δηλαδή, επειδή το έχω...
25: Ναι,
24: το ξέρω. Είναι σημειωμένα τα στατιστικά. Μέχρι τώρα τα center forward της ΑΕΚ, λέω για όλα τα επίσημα παιχνίδια, έτσι, έχουν βάλει 14 γκολ. Μέχρι τώρα, το ξαναλέω, τα τρία center forward της ΑΕΚ, τρεις παίκτες που παίζουν στο 9, έχουν βάλει 14 γκολ. Έχει βάλει 6 ο Βάργα και έχουν βάλει από 4 ο Γιώβιτς με το Ζήνη. Με το Ζήνη βέβαια να είναι αυτός που συνήθως έρχεται από τον πάγκο. Ο Ζήνη έχει βάλει 4 γκολ σε 7 παιχνίδια. Και από αυτά τα 7 μόνο τα 2 είναι βασικός. Τώρα θα πει κάποιος ότι μπορεί να βάλε, ξέρω εγώ, γκολ απέναντι στον Έστω Χρυσούπολης. Δεν το εξετάζω καν αυτό. Εγώ λέω ότι τα center for της ΑΕΚ έχουν βάλει 14 γκολ. Θα μου πεις πόσα έχει βάλει όλη η ΑΕΚ για να γίνει ακόμη πιο αντιληπτό. 18.
25: Είναι πολύ μεγάλη βοήθεια.
24: Βέβαια. Και σε αυτή την ΑΕΚ με αυτά τα center for, έτσι όπως έχουν μάθει να παίζουν και έχουν από πίσω και τα έμβολα και τον Μαρίν και τον Μάγερ, θα πω και τον Βιτάλης, ο οποίος σιγά σιγά και αυτός ανεβάζει την απόδοσή του, πέφτει ένας Άρης ο οποίος είναι φρεσκοσχηματισμένος, ας το πούμε. Ειδικά μια άμυνα, η πεντάδα της άμυνας, οι τέσσερις πίσω δηλαδή και ο τερματοφύλακας, που για πρώτη φορά έχουν παίξει μαζί σε αυτό το μάτς, λέω, με τη συμμετοχή του Σούταλο. Και στο πρώτο γκολ, ενώ θέλουν να κρατήσουν θέσεις, να μείνουν στο γήπεδο κτλ, τα κενά είναι μεγάλα. Δηλαδή τρώει ένα πολύ εύκολο γκολ με την έλλειψη αμυντικής συνοχής και την ικανότητα βέβαια και του Μάγερ να διεμβολήσει, να παίξει το κάθετο ποδόσφαιρο και χιλιάδιο.
25: Ο Μάγκερ είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, Γιάννη.
24: Συμπέχτη
25: είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
24: Μαζί.
25: Ναι.
24: Και
25: είναι
24: τώρα
25: πολύ
24: θα παίξουν
25: απέναντι.
24: Τώρα παίζει η Ρώμα, μεταξύ άλλων η ΑΕΚ θα παίξει με τη Ρώμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα παίξουν αντίπαλοι. Η Φόλσμπουργκ.
25: Σωστό. Πάντως εγώ τον Γρηγορίου δεν τον αδικώ σε αυτό το οποίο είπε, ότι πιθανώς τα δύο ή τα τρία γκολ να τα γλιτώναμε αν έπαιζε ο Φαμπιάνο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εγώ δεν σου λέω ότι μπορεί να τη γλίτωνε 100% ο Άρης, αλλά ναι, όταν δεν έχεις ένα ξεκάθαρο στόπερ στην ενδεκάδα ή ο στόπερ που έχεις έχει μόνο 2, 3, 4, 5 προπονήσεις πόσες έχεις, έχει το δικαίωμα Γρηγορίου εκεί να επικαλείται το κενό. Αλλά το περισσότερο πρόβλημα εδώ για τον Άρη είναι ότι δεν φρόντισε να πάρει νωρίς στόπερ για να μην χρειάζεται να παίζει ο Φαμπιάνο με το Γένσεν, παρακαλώντας το Φαμπιάνο να μην πάθει τίποτα. Και έλα που στράβωσε και έγινε αυτό το, με το αιμάτωμα.
24: Αυτό είναι το ένα κομμάτι και θα συμφωνήσω μαζί σου ότι μπορεί να το πει ο Γρηγορίου αυτό για το Φαμπιάνο, ναι, για παράδειγμα. Από την άλλη όμως, για μένα στο παιχνίδι το συγκεκριμένο εμφανίστηκε για τον Άρη ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο είναι πάνω από, δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα, αλλά έχει να κάνει με την νοοτροπία που βγήκε στο γήπεδο. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, στο 62 όταν κάνει η ΑΕΚ το 2-0, από εκεί και μετά, κυριολεκτικά, χωρίς να παίζει κάποιος με τις λέξεις, οι παίχτες του Άρη που ήταν εκείνη τη στιγμή στο γήπεδο να τα έχουν παρατήσει, να έχουν φύγει από το γήπεδο. Δηλαδή, σαν να ήθελα να τους πει κάποιος, παιδιά, αν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, πείτε το μας και εμάς. Δηλαδή, πείτε το μας και αφήστε εδώ τις φανέλες. Ξέρω εγώ, πάρετε τις τσάντες σας και πάτε. Τι έχετε καλύτερο να κάνετε. Ήταν τρομακτικό αυτό η εικόνα του Άρη σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή τα παράτησε. Εγώ καταλαβαίνω, έχει συμβεί πολλές φορές και μας το λένε οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές. Έχω εγώ ένα καλό διάστημα στο παιχνίδι, ρε παιδί μου. Ο Άρης μπήκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο τέταρτο. Ήταν πίσω στο σκορ με 1-0, κέρδισε κάποια μέτρα. Τη μεγάλη τη φάση δεν την έκανε. Αλλά έδειχνε ότι θα μπορούσε, ας το πούμε έτσι, να βρει ένα γκολ με κάποιο τρόπο. Και κόντρα σε αυτό, στο τέταρτο δηλαδή. Σωστό. Δέχεται ένα γκολ, ωραίο γκολ, ωραία σέντρα, ακριβίας, φοβερό και κεφαλιά, φοβερό γκολ. Και μετά αδειάζει, λέει, ψυχολογικά. Εντάξει, από το να αδειάζει ψυχολογικά, όταν δεν ήταν εικόνα επαγγελματικής ομάδας αυτή. Δεν ήταν εικόνα επαγγελματικής ομάδας.
25: Και σχεδόν όλα τα γκολ είναι μέσα από τη μικρή περιοχή. Σχεδόν, έτσι, δεν θέλω να γίνω υπερβολικός, αλλά μιλάμε για γκολ όπου έχει πατήσει 3-4-5 αντίπαλοι μέσα στη μικρή σου περιοχή.
24: Γιώργο, περνούσανε από το κάθετο, από τους χαφ, η ΑΕΚ περνούσε όποτε ήθελε. Ναι. Δεν υπήρχε κανένας εκεί έγινε να περάσει, να κόψει, να σταματήσει, ειδικά από το σημείο. Κάποια στιγμή βγαίνει και ο Ντέλε Μπασίρου και μπαίνει στη θέση του Χόγκλα στο 64. Από εκεί και μετά. Τι να σου πω τώρα. Έπαιρνε κάπου στην μπάλα και άνοιγε ο διάδρομος. Υπήρχαν φάσεις που ο Πύλος από αριστερός μπακ έφτανε μέχρι έξω τη μεγάλη περιοχή και ούτε στη γραμμή του. Είχε συγκλίνει και ήταν οχτάρι, ας πούμε. Ήτανε box, ξαφνικά γινόταν box to box. Και δεν το σταματούσε κανένας.
25: Θυμάσαι πέρυσι, Γιάννη, που συζητούσαμε για τη σέντρα του Πύλου και τον Γιώβιτς να κάνει το σταυρό του, λέγοντας επιτέλους μου βγάλες μια καλή σέντρα. Πόσο έχει βελτιωθεί ο Πύλος αυτό το διάστημα.
24: Ναι.
25: Πάρα πολύ. Ναι, δηλαδή είδε και πάλι πέρυσι. Έβγαλε σέντρα. Ναι, από πέρυσι. Πέρυσι το συζητούσαμε. Που έκανε μια σωστή σέντρα και ο Γιώβιτς έκανε το σταυρό του, σαν να του λέει: επιτέλους μου βγάλε μια καλή σέντρα. Και αυτή τη στιγμή είναι το βασικό αριστερό μπακ της ΑΕΚ. Ναι, ξεκάθαρα.
24: Εδώ και καιρό. Εντάξει. Εδώ και καιρό δεν είναι.
25: Ναι, ναι, όχι βελτιωμένο μπακ.
24: Πήρε η ΑΕΚ, πήρε τον Μπεν Ράις, πήρε παίχτη δηλαδή το αριστερό άκρο τη άμυνα. Τίποτα. Ο Πύλιος. Ή Πύλιο, ναι. Πύλιο, γιατί και ο ίδιος διάλεξε, έτσι, εθνική Αλβανία.
25: Πύλιο, ναι, εντάξει.
24: Αλλά εντάξει, εμείς Πύλιος πύλιο, τώρα, ναι. Πύλιο, Πύλιο. Λέω, μπορεί να ακούσει κάποιος και να θυχτεί εντός εισαγωγικά. Πρέπει, παιδιά, για δεν το λέτε Πύλιο, ας πούμε. Έτσι δεν είναι.
25: Παιδιά, ας το λέμε Πύλιο, εντάξει.
24: Εμείς τον αγαπάμε και Πύλιο και Πύλιος. Και ότι αλήθεια θυμάται κανείς μέσα σε αυτά τα προηγούμενα χρόνια του Ηρακλή που δεν γινόταν έτσι πολύ κουβέντα ότι ο Πύλιος είχε αγωνιστεί μια ολόκληρη σεζόν ιδανικό στον Ηρακλή από τον Μπας Γιάννενα.
25: Ναι. Όχι, εγώ δεν το θυμάμαι.
24: Μια ολόκληρη σεζόν ο Πύλιος είχε παίξει ιδανικός από τον Μπας Γιάννενα στον Ηρακλή πριν από 3 χρόνια. Τρία, γιατί μετά γυρίζει τον Μπας Γιάννενα, γίνεται μεταγραφή και πάει κατευθείαν στην ΑΕΚ και κάνει αυτά που κάνει. Ναι, η ΑΕΚ με τα center for λοιπόν δίνει, πώς να το πω, ένα σημείο αναφοράς και ένα ξεκάθαρο στίγμα, αλλά η ομάδα που κάνει σαρωτικό ξεκίνημα είναι ο Πανετολικός και είναι η μοναδική που έχει το απόλυτο και είναι και στην κορυφή της βαθμολογίας. Εγώ απλώς να
25: είναι η μοναδική ομάδα με 9 βαθμούς.
24: Κέρδισε κατά σειρά στο πρωτάθλημα τον Αστέρα Τρίπολη στην πρώτη αγωνιστική, την Καλαμάτα τη δεύτερη και το Λεβαδιακό την τρίτη. Ναι. Δηλαδή αξιοποίησε στο έπακρο ένα πρόγραμμα που λες ότι είσαι ο Πανετολικός, αυτά τα μας πρέπει να τα παίρνεις, ας πούμε. Το ίδιο θα μπορούσε να πει και ο αντίπαλός του, και ο Αστέρας Τρίπολης θα έλεγε ότι με τον Πανετολικό παίζω, πρέπει να το πάρω, και η Καλαμάτα το ίδιο και ο Λεβαδιακός. Αλλά το έκανε ο Πανετολικός. Έκανε αυτό το πράγμα.
25: Εν δυνάμει, μοναδικές ομάδες πέρα από τον Πανετολικό που μπορούν να κάνουν το 3 στα 3 είναι μόνο πλέον ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χρωστάει το μάτς με την Κηφισιά.
24: Σωστά.
25: Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Όλοι οι άλλοι έχουν χάσει βαθμούς. Έτσι, και είτε με ήττες είτε με ισοπαλίες. Εντάξει. Ωραία. Μετά το διάλειμμα έχουμε πολλά να πούμε, να μιλήσουμε λίγο για το μάτς του ΠΑΟΚ, το τι γίνεται, το τι είδαμε, το τι δεν είδαμε, γιατί νομίζω ότι αυτό το οποίο ενδιαφέρει είναι το τι δεν είδαμε. Και όχι το τι είδαμε.
24: Εγώ θα πω
25: και αυτό και ένα... κουβαλά, θα το κουβαλάω ο ΠΑΟΚ.
24: Ναι, και κάτι που είδαμε, εγώ θα πω. Τον εντάξει, είδαμε όμως, είδαμε. Ο Σέρβος φίλε είναι πολύ καλός παίκτης.
25: Είναι καλός παίκτης. Είναι πολύ καλός παίκτης.
24: Και είναι άδικο, δηλαδή άδικο αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Μπορούμε να συζητάμε ό,τι θέλουμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, για τις κόντρες, για τις δικαιολογημένες εστάσεις, για τις διαμάχες κτλ. Μέσα σε αυτό το μήνα, ας πούμε, κάποιοι που μπορούν να δώσουν πράγματα καούνε μέσα σε αυτό το κλίμα. Δηλαδή, ο Σέρβος που πήρε ο ΠΑΟΚ είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης.
25: Συμφωνώ απόλυτα.
24: Επιστρέφουμε στον Παναδό Βασάκη.
25: Απλά θα μπορούσα να τον κάνω ακόμα καλύτερο οι παίκτες που δεν έχουν έρθει ακόμα στον ΠΑΟΚ.
24: Ωραία. Πάμε παράθυρο στα σπορ, επιστρέφουμε.
0: Η ώρα είναι 11.30. Ώρα για διάλειμμα. Besafroline.gr. Βρες στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με μείον 30%. Με την εγγύηση της τροματοπίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
2: Μετρόπολης!
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Παράθυρο στα σπορ.
7: Καλή σας ημέρα. Βαρύ αποδείχτηκε το αγωνιστικό διήμερο για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης στη Super League 1. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-1, ενώ η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 5-0. Στην κορυφή της βαθμολογίας φιγουράρει ο Πανετολικός έχοντας 9 βαθμούς, ύστερα από την εκτός έδρας επικράτησή του επί του Λεβαδιακού με 2-0. Την ίδια ώρα ο ΦΙ κατέβαλε την Κηφισιά με το ίδιο σκορ. Στα παιχνίδια Βόλος Ολυμπιακός και Ατρόμητος Καλαμάτα σημειώθηκε ισοπαλία 1-1. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Στη Super League 2 το ξεκίνημα του πρωταθλήματος βρήκε ισόπαλα 1-1 τα ζευγάρια ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυθος. Χωρίς τέρματα έληξε το παιχνίδι Πανθρακικός Πύργος. Η συνέχεια δίνεται σήμερα στα ίδια γήπεδα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Μαρκό Πασεραϊκός στις 4, Άνθες Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 5 και Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς στις 5.30. Στο μπάσκετ, κούπα για τον ΠΑΟΚ στο Ούντινε. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης κατέκτησε την πρώτη θέση στο τουρνουά Memorial Παγέτα μετά την ευρεία νίκη της επί της Νάπολη με 174 στον τελικό. Νικηφόρο ήταν και το φιλικό τεστ προετοιμασίας του Άρη στον Ιγκάλης Χολ. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πήρε τα 9 μετά τα μισά του πρώτου δεκαλέπτου, επικρατώντας τον Βίκος Φάλκονς με 97-80. Στο Λονδίνο, χαμόγελα για την Arsenal που πήρε τον ντέρμπι με την Chelsea επικρατώντας 2-1 με ανατροπή στο Emirates. Στο ισπανικό πρωτάθλημα, η Μπαρτσελόνα πέτυχε ευρεία εκτός έδρας νίκη με 5-0 επί της Βαλένθια στο Μεστάγια. Η αγωνιστική δράση στην Ευρώπη συνεχίζεται σήμερα με αρκετές αναμετρήσεις όπως Χετάφε Θέλτα και Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ στην Ισπανία, Κάλιαρι Λέτσε και Ουντινέζε Λάτσιο στην Ιταλία, καθώς και το παιχνίδι Εστορίλ Αρούκα στην Πορτογαλία. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
2: Μετρόπολης
3: 95,5. Η ομάδα σου.
26: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tena Men.
6: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
8: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
9: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
8: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
9: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
10: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
11: Να αποζημιώνει άμεσα.
10: Άλλο.
11: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
10: Άλλο.
11: Να έχει λογικές τιμές.
10: Άλλο.
11: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
10: Άλλο.
11: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
10: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
12: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
27: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
28: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
29: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
30: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
29: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
30: Για ποιο αυτοκίνητο?
29: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
31: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
32: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
33: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
34: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας το κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
35: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
36: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
37: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
38: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
39: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
0: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αντίστοιχα, καθώς έχουμε επιστρέψει με το διάλειμμα, η Arsenal στην Αγγλία κάνει ό,τι κάνει και ο Πανετολικός στην Ελλάδα. Σιγά το πράγμα δηλαδή, και αυτή έκανε το απόλυτο. Μην τρελαίνεστε, θέλω να πω, εσείς της Arsenal, Γιώργο και οι φίλοι σου, οι άλλοι Gunners. Δηλαδή τώρα να πεις ότι ξεκινήσαμε με το απόλυτο. Ο Τζόλης αδερφέ κάνει όργια, νούμερο 24 assist από την αρχή της προηγούμενης σεζόν. Κάτι το οποίο φέρνει τον Χρήστο Τζόλη, τον υπέροχο Χρήστο Τζόλη, στην κορυφή της σχετικής κατηγορίας των κορυφαίων πρωταθλημάτων. Κανείς άλλος,
1: ναι,
0: δεν έχει δώσει τόσες πολλές ασίστ όσο ο Χρήστος Τζόλης στα κορυφαία πρωταθλήματα. Και είναι φοβερή η φάση χθες, δεν ξέρω αν την έχετε δει, την μπάσα που κάνει ο Τζόλης που γυρίζει το μάτς η Arsenal πλέον με τον γκολ του Odegaard.
1: Την είδα μετά σε βιντεάκι, γιατί ήμασταν στη μετάδοση.
0: Ναι, είναι ακριβώς πώς λέμε, ρε παιδί μου, κάτι που είναι δουλεμένο στην προπόνηση και μπορεί να το έχω κάνει χίλιες φορές και δεν χρειάζεται να σκεφτώ εκείνη την ώρα, το κάνουμε όλοι μαζί παρέα, λες και μας έχει δέσει ένα αόρατο σκηνή και κινούμαστε. Είναι ακριβώς το ίδιο γκολ ο τρόπος που το βάζει πάλι ο Odegaard, το βάζει με τη Manchester City. Πάλι ο Τζόλης, ναι, πάλι, ναι, η διακίνηση, πάλι ο Havertz, δηλαδή το 9 δηλαδή. Σε θέση 9 μπαίνει ο Odegaard, ο Τζόλης αρχίζει από τη γραμμή. Τι ωραίο, εκείνο σαν να λέει αυτό είναι το βασίλειό μου εδώ, δεν περνάει κανείς. Εκεί ακροβατώντας, που λέει και ο ακροβάτος, ένα σκηνή του Τζόλη όμως δεν είναι έτοιμο να σπάσει. Θα τον κρατήσει για να τον εκτοξεύσει. Ωραίο, έβλεπα τώρα, παρασύρθηκα γιατί έβλεπα τώρα διάφορες... Ήδη παίζουν, ξέρεις ρε παιδί μου, με τη βοήθεια της τεχνολογίας στο μοντάζ. Έχει μοιραστεί η εικόνα στα δύο και βλέπεις το πάνω μέρος την assist, ας πούμε, τη φάση με τον goal με τη Manchester City και στο... Με τη Manchester City εννοώ το Super Cup, το αγγλικό. Και στο από κάτω, ναι, ρε παιδί μου, στο από κάτω μέρος βλέπεις και τον goal τώρα με την Chelsea, που είναι ίδια goal. Ίδιος τρόπος δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Αυτά.
1: Ναι. Μακάρι να αντέξει η Arsenal και να τον κρατήσει.
0: Ποιον αντέξει. Αν κρατήσει τον Τζόλι.
1: Να αντέξει. Γιατί μπορεί να έρθει καμιά κατοστάρα και να μην σου πω και παραπάνω από καμιά Real Paris Saint-Germain.
0: Ναι.
1: Μια Manchester City.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Εύκολα τα δίνουν αυτές οι ομάδες για τρεις παίκτες. Και ειδικά για τέτοια ηλικία, έτσι. Δεν είναι και στα 30 ο Τζόλις, μην τρελαινούμε. Μια χαρά είναι.
0: Ναι. Και 30
1: αλλά εγώ θέλω να μείνει στην Arsenal.
0: Κάνε στείλε mail τώρα που μιλάμε, Arsenal παπάκι UK, ξέρω εγώ, gmail.uk.com, ναι, τη βάζουν.
1: Ναι.
0: Πες hi, I'm friends. I am. Και τα λοιπά, ξέρεις, θα γράψεις keep the faith, ναι, keep Jolis, keep Christos.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Θες να πεις κάτι τώρα, το καταλαβαίνω.
1: New contract.
0: 7-8
1: new contract.
0: Στη σειρά.
1: New contract.
0: Για σου, ναι, στείλει η Arsenal να τον πληρώσει, εσύ, αδερφέ.
1: Ναι.
0: Λεφτά έχετε, ρε μάτζι,
1: κανονικά νομοτελειακά πρέπει να μου στείλουν μια φανελά δώρο του Τζόλι.
0: Σε σένα?
1: Ναι, στήριζα την Arsenal και τη στηρίζω και στις μαύρες της
0: εποχής. Του Τζόλι γιατί, ρε φίλε, σου στείλει...
1: Γιατί ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, είμαι Τζόλι,
0: τι λες, ρε, έτσι πάει αυτό.
1: Ναι, ρε φίλε, έτσι πάει, κούτρα φανέλα μπορούμε να έχουμε από την Arsenal, όχι από τον Τζόλι. Ναι. Άλλιως θα πάμε να την αγοράσουμε κάποια στιγμή, θα βρεθούμε στο Λονδίνο και θα δώσουμε...
0: Ρώτησα πόσο κάνει.
1: 135.
0: Μου έκανε, ξέρεις, εντύπωση να πω κάτι τώρα για την Arsenal και το. Επειδή πρόσφατα δεν ξέρω αν ξέρεις, αν δεν ξέρεις, το ξαναλέω. Έτσι θέλω να μάθει όλος ο κόσμος ότι είχα πάει στο Λονδίνο.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Τέριαξε, ρε παιδί μου, με κάτι φίλους. Τέλος πάντων, οικονομικά ήταν προσβάσιμο, γιατί δεν είναι πάντα εύκολα αυτά τα ταξίδια. Και,
1: ναι, ναι,
0: και πήγα στο Λονδίνο. Και κάναμε μεταξύ άλλων tour σε δύο γήπεδα. Στο Stamford Bridge και στο Emirates.
1: Μπράβο, στο Stamford Bridge γιατί πήγες, ρε Πάγκο, τι να δεις?
0: Να δω, τι να δω, το γήπεδο, ξέρω τι να δω, μ' άρεσε, να μην πήγαινα,
1: ναι.
0: Πήγα. Και τα δύο γήπεδα είναι μέσα σε αστικό ιστό. Δηλαδή
1: σωστό.
0: Δεν τα πήρανε, ας πούμε, και τα πήγανε σε κάνα λιβάδι έξω.
1: Μακριά,
0: φωσκότομο.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ένα αυτό, δεύτερον, προφανώς είναι εύκολη πρόσβαση εκεί. Αυτό όμως που με έκανε τρομερή εντύπωση είναι το εξής. Στο tour, στην ξενάγηση του γηπέδου της Chelsea, κανονικά υπήρχε ξεναγός, ερχόταν μαζί σου, ήμασταν τα γκρουπάκια, ας πούμε, 15 άτομα, και σου έλεγε εκεί και μάλιστα τα δίνε όλα. Ήταν πολύ ενεργό. Δεν ήταν γεια σα, παιδιά, μα βρήκαμε και σήμερα από εδώ δεξιά. Δείτε τα καρεκλάκια. Εδώ αριστερά.
1: Εδώ έφαγε την κόκκινη ο Χατσερίδη και έμεινε με 10 παίκτε ο Πάουκ.
0: Αυτό δεν το είχε το τουρ, να σου πω την αλήθεια. Δεν το είχε, αλλά θα πω. Τέλο πάντων ήταν ενεργό πολύ και μάλιστα στο τέλο είπε το παιδί, αν σα άρεσε, λέει, το τουρ, μπείτε μέσα στο barcode και πείτε, ρε παιδί μου, ότι σας άρεσε, και άμα θέλετε και είστε και ευγενικοί, πείτε ότι ήμουν και καλός, είμαι ο Μάικλ και τα λοιπά. Μάικλ, δεν ξέρω πώς το λένε, ήμουν και καλός. Προφανώς μπορεί να έχει κάποιο bonus, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Ήταν πολύ τίμιο από μέσα.
1: Έχει αξιολόγηση, ρε φίλε. Αυτό το κάνουν παντού.
0: Ναι.
1: Και στις τράπεζες το κάνουν, δεν θα πω τράπεζα. Χρειάζεται να πάω να βγάλω μια χρεωστική κάρτα και ένα λογαριασμό. Εξυπηρετικότατη κοπελίτσα, sorry που σε παρένθεση, και μου λέει: αν θέλετε, λέει, μπορείτε να γράψετε καλή κριτική και για μένα.
0: Για Ελλάδα, λέμε τώρα. Πολύ ευχαριστώ.
1: Ναι, ναι, για Ελλάδα, για Ελλάδα. Σου στέλνουν μετά και σου λένε: ρε παιδί μου, πώς ήταν η εξυπηρέτηση στην τράπεζα, πώς ήταν ο υπάλληλος. Και βαθμολογίες.
0: Σου στέλνει στο mail, δηλαδή, ε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Αυτό πάλι πώς εξήγεται, ρε Γιώργο? Ενώ μερικές φορές οι ίδιες επιχειρήσεις σε στέλνουν να χρησιμοποιείς μηχανήματα. Δηλαδή τα μηχανήματα χρησιμοποιείς, τώρα εδώ γυρίζει. Αυτό είναι λίγο διαστροφικό. Τώρα αξιολογήστε τον υπάλληλο. Μα εδώ τους υπαλλήλους σιγά-σιγά θέλετε να τους εξαφανίσετε. Τώρα τους αξιολογήσουμε
1: κιόλας. Όχι αυτό. Απλά, ρε παιδί μου, εγώ πήγα να βγάλω τραπεζικό λογαριασμό καινούριο μαζί με τη χρεωστική κάρτα. Αυτά δεν μπορείς να τα κάνεις αυτόματα μόνο από το μηχάνημα, γιατί πρέπει να πάω να παραδώσεις διάφορα χαρτιά, μισθοδοσίες, πώς το λένε, βεβαίωση κατοικίας με λογαριασμούς κτλ. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και πήγα, τα έκανα διαζώσεις. Μια ευγενική κοπελίτσα, η οποία στο τέλος μου είπε αυτό που σου είπε και εσένα ο υπάλληλος της Arsenal.
0: Της Chelsea.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα στην Arsenal. Πάμε στην Arsenal, πάμε στο Emirates και μπαίνουμε να κάνουμε το tour.
1: Καταρχήν πες μου τιμές διαφορετικές. Ποιο είναι πιο ακριβό?
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Λογικά πρέπει να είναι της Arsenal, γιατί είναι καινούργιο γήπεδο και τα λοιπά.
0: Ναι, νομίζω ότι ήταν της Chelsea πιο ακριβό, αλλά μπορώ αυτό το τσεκάρω.
1: Πάλι μέσα έπεσα.
0: Όχι, λογική, αν με ρωτούσε κάποιος, θα έλεγα το Emirates είναι πιο ακριβό.
1: Αλλά και πιο μεγάλο, πιο πολύ χώρη και τα λοιπά πλέον.
0: Ναι, ναι, ναι. Η συνέχεια όμως της ιστορίας δείχνει, θα το πω μετά τις, βέβαια, τις 12, το ποιο ήταν πιο ακριβό, για να μην ψάχνουν τώρα τις αποδείξεις. Η συνέχεια της ιστορίας δείχνει γιατί της Arsenal είναι το πιο φθηνό. Τέλος πάντων, πάμε Emirates. Λέμε, ας πούμε, για το tour και τα λοιπά. Οκ, okay, λέει, ελάτε από εδώ, πάρτε αυτά τα ακουστικά, τα Walkman, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστό,
0: και,
1: ναι.
0: Και έχεις μπροστά σου, πατάς play, ας πούμε, και βάζεις τα ακουστικά, τα οποία είναι μιας χρήσης, εκείνη την ώρα τα ανοίγουν μπροστά σου, εννοείται, σε σακουλάκι, πατάς, λέει, play, διαλέγεις τη γλώσσα και αρχίζεις την ξενάγεις, ό,τι σου πει. Η υπάλληλος που μου το έδωσε, εμένα μου λέει, κυρία να μου το δώσει, της λέω έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου, λέω στις γλώσσες, λέω, μήπως έχετε επιλογή ελληνικά. Μου λέει, α, ελληνικά δεν έχουμε. Της λέω επίσης μετά, λέω σε λίγο θα σας χρειαστεί.
1: Ωραία,
0: μου λέει γιατί.
1: Παγκογύπα.
0: Δεν ήταν θέμα γύπας, ήταν επιθετικό μάρκετινγκ. Μου λέει γιατί θα μας χρειαστεί. Λέω γιατί έχετε πάρει, λέω, έναν Έλληνα, ο οποίος, λέω, κάνει καταπληκτικά πράγματα, λέω, ο Χρήστος Τζόλης. Και τη βλέπω, το πρόσωπό της είναι λίγο ανέκφραστο. Λέω, δεν το ξέρετε, λέω, το Χρήστο Τζόλη. Μου λέει, κοίταξε, λέει, εγώ είμαι υπάλληλος, είμαι από τις Ηνωμένες. Άκουσε με, ρε παιδί.
1: Και δουλεύει.
0: Είμαι, λέει, υπάλληλος, είμαι από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και δεν είμαι, λέει, σχετική πολύ με το ποδόσφαιρο. Και εκεί παθαίνω το πρώτο σοκ. Δηλαδή, είμαι εγώ, ρε παιδί μου, εγώ θέλω να κάνω το tour γιατί είμαι, πώς να σου πω, εθισμένος στο ποδόσφαιρο. Και μου πέφτει, ας πούμε, υπάλληλος που δεν έχει καμία σχέση με την μπάλα. Τι μου τη βάζει, ρε Arsenal, εκεί την κοπέλα? Βάλτε να σε άλλο πόστο, να πουλήσει μπλούζες, να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά μην μου τη βάζει εκεί που, ξέρεις, εκείνη την ώρα θέλω να φτιαχτώ, πάω να κάνω το tour. Μου λέει, τα προηγούμενα χρόνια. Λέω, Σοκράτης. Μου λέει, Σοκράτης. Α, λέω, καλά. Τέλος πάντων, δεν. Και εγώ δεν έχω τις γνώσεις που. Δεν λέω ότι έχω γνώσεις.
1: Πάλι καλά που δεν είπες Σταυλαρίδης.
0: Φίλε. Και πάμε, κάνουμε το tour. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι πάντα ενδιαφέρον το tour. Πήγαμε και στα αποδυτήρια, οι φανέλες και κρεμασμένες, και του Τζόλι και όλα. Ενδιαφέρον. Και πάμε στο μουσείο. Ρε αδερφέ, καταναγκαστικά έργα να κάνανε στην Arsenal όταν φτιάχναν το μουσείο. Τέτοιο μουσείο δεν θα κάνανε. Θα το κάνανε κάπως καλύτερα. Δύο πραγματάκια εκεί. Το πιο έτσι που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν, έβλεπα το χορτάρι από το Χάιμπουρι. Έχουν κρατήσει, ας πούμε, το σημείο της έντρας εκεί. Το κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Το κρατήσαν, ας πούμε, το βάλανε.
1: Ναι,
0: ένα
1: ναι.
0: Μουσείο φτωχολογιά για Arsenal. Ενώ της Chelsea αντίστοιχα ήταν όλα ένα επίπεδο πιο πάνω. Αυτό ήθελα να. Δεν ξέρω πώς φτάσαμε εδώ, αυτό ήθελα να πω. Μετά τις 12 σας πω ποιο ήταν πιο ακριβό. Αλλά νομίζω ότι ήταν της Chelsea πιο ακριβό το εισιτήριο. Και θα σας πω και πόσο. Τέλος πάντων.
1: Σωστά.
0: Μπράβο στο
1: εγώ με την Chelsea θυμάμαι δύο πράγματα. Με την Chelsea θυμάμαι δύο πράγματα. Πρώτον την κόκκινη του Χατσερίδη και δεύτερον αυτό που έγινε έξω από το γήπεδο. Στο έχω ξαναπεί. Θα το θυμίσω πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε έξω, θέλουμε να πλησιάσουμε το λεωφορείο της αποστολής του ΠΑΟΚ. Φεύγει το λεωφορείο, είναι να φύγουμε κι εμείς για να πάμε στο αεροδρόμιο. Είναι ένας τύπος εκεί, γομαράκι έτσι, μεγάλος σεκιουριτάς. Μας λέει θα περιμένετε και πετάγεται ένας συνάδελφος, δεν θέλω να πω το όνομά του, και λέει την αγαπημένη λέξη όλων των Ελλήνων. Κατάλαβες, Γιάννη.
0: Απευθυνόμενος αυτό
1: είναι. Ναι, ναι, λέει τι είναι αυτός ρε φίλε, κατάλαβες
0: ναι, τη λέξη. Ναι, ναι.
1: Και του απαντάει ο άλλος είσαι και φαίνεσαι. Ο Άγγλος, ο οποίος ήταν παντρεμένος με Ελληνίδα γυναίκα. Και είναι εκείνη τη στιγμή να γελάσουμε ή να κρυφτούμε.
0: Ή να
1: γιατί το είπε ναι, γιατί το είπε τσατισμένος, δεν το είπε γελώντας και μιλάμε ότι ήταν 2 μέτρα και 150 κιλά, γομάρι δηλαδή. Αυτό το θυμάμαι δηλαδή.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων, εντάξει, ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Λοιπόν, τι θέλεις να πιάσουμε.
0: Τι θέλεις τώρα, τι θέλεις να πιάσουμε. Μου λες, εννοείται, μα μου λες τώρα επιστρέψουμε, ναι. Θα πούμε πράγματα για το παιχνίδι.
1: Γιάννη, κοίταξε λίγο, άρχισε, να σου πω λίγο κάτι. Ειλικρινά, θέλω να σου το πω κάτι. Δηλαδή, όσο οδηγούσα για να σταματήσουμε, έπιασα τον εαυτό μου να σκέφτεται τι πρέπει να πω ή τι θέλω να πω. Και όταν μπαίνω σε μια διαδικασία να σκεφτώ τι θέλω να πω ή τι πρέπει να πω, νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα κυρίως με τον εαυτό μου. Με την έννοια δηλαδή ότι δεν μπορείς να κάθεσαι και να λες τι πρέπει να πεις για να μην, για να παραμείνεις αρεστός ή να μην έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Το λέω αυτό ξεκάθαρα γιατί πραγματικά χθες εμένα με απογοήτευσε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ. Έχω δει άπειρα παιχνίδια, έχω μεταδώσει επίσης πάρα πολλά παιχνίδια. Έχω δει τον ΠΑΟΚ να παίζει με 10 παίκτες, αλλά χθες ο ΠΑΟΚ όταν έμεινε με 10 παίκτες και μετά μου θύμισε ομάδα, συγγνώμη που θα το πω, του Λεβαδιακού. Μου θύμισε ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα που παίζεις μέσα στη Λεωφόρο, στο ΟΑΚΑ, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να παίξεις άμυνα και δεν μπορείς να περάσεις τη σέντρα. Ξεκίνησα με το πέναλτι και είπα ότι είναι πέναλτι γιατί είναι ξεκάθαρα πέναλτι, αλλά ο ΠΑΟΚ έδωσε το δικαίωμα στον Ίστρου που μετά το τέλος του αγώνα να πει ότι και πέναλτι να το έδινε και να ισοφάρει το ΠΑΟΚ πάλι θα κερδίζαμε. Και κάποιος μπορεί να πει ρε φίλε τι έπαρση είναι αυτή και πού το ξέρεις. Αφού ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 10 παίκτες, προφανώς ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να ήταν και πάλι η ομάδα η οποία θα πέτυχε ένα και δεύτερο και τρίτο γκολ. Απλά λες ότι εκείνη τη στιγμή δώσ' το πέναλτι, να δούμε αν θα μπει, να γίνει το 1-1 και να δούμε μετά πώς μπορεί να διαχειριστεί το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, παρένθεση είναι αδιανόητο, όπως ήταν δηλαδή σκανδαλώδες στην Μπραν. Εδώ θα πω αδιανόητο. Γιατί δηλαδή δεν γίνεται στην εποχή του ΒΑΡ να μην δίνει, εκτός αν βαρέθηκε να δει το τρίτο replay ο ΒΑΡ, δεν ξέρω γιατί
1: δηλαδή
0: ρε παιδί μου, αν είναι κατά σειρά που είδαμε και εμείς live τα replay και μπράβο και στην τηλεοπτική παραγωγή, θα μπορούσε να σταματήσει τα δύο replay και να μην μας δείξει το τρίτο, γιατί στο τρίτο ξεκαθαρίζει φάση πάρα πολύ, όπως ξεκαθαρίζει ναι. Είναι ξεκάθαρο και το replay. Το βιντεάκι που έστειλε και ο ΠΑΟΚ μετά. Πολύ καθαρή φάση. Μου φαίνεται αδιανόητο να μην δίνεται αυτό το πέναλτι από το. Να μην φωνάζει τουλάχιστον το δει. Τι να το δώσει.
1: Ναι. Και επαναλαμβάνω, απόλυτα δικαιολογημένο για μένα να φωνάζει ο ΠΑΟΚ. Όσο κακός κι αν είσαι, έχεις μια ευκαιρία να ιστοφαρίσεις και μετά δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, ανεξάρτητα αν παίζεις με 10 παίκτες. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να πω. Αλλά και πάλι υπάρχει μια δεύτερη ανάγνωση. Δηλαδή, πλέον αυτός ο ΠΑΟΚ δεν έχει, όχι τα κότς για να ευνοείται, δεν λέω αυτό, να τον παίζουν εις άξια από τη στιγμή που είσαι ο ΠΑΟΚ και δεν είσαι μια ομάδα η οποία παλεύει για τη σωτηρία της. Δηλαδή ακόμα και αυτή την αδικία του διαιτητή, όπου σωστά ο περισσότερος κόσμος φωνάζει και καλά κάνει, εγώ μπορώ να έχω μια ανάγνωση η οποία μου λέει δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει πάψει να είναι δυνατός.
0: Τώρα άρα λέμε για τα κέντρα αποφάσεων, δηλαδή τι λέμε.
1: Ναι ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, αυτό που λέει, αυτό που διαβάζω στα social media. Κατάλαβες, αυτό λέω, μπορώ να το πάω και ανάποδα. Εγώ τα προσπερνάω τα κέντρα αποφάσεων, δεν θέλω να σταθώ εκεί. Ο Μάτος, μετά το τέλος του αγώνα, βγήκε και έκανε δηλώσεις. Και είναι η πρώτη φορά που ο Μάτος κάνει δηλώσεις, αν εξαιρέσουμε εκείνη τη συνέντευξη την οποία έδωσε στο ΑΠΕ. Δεν έχει ξαναμιλήσει ο Μάτος δημόσια. Και μίλησε λοιπόν ο Λέο Μάτος δημόσια, που για μένα είναι από τα πουλέν μου και το λέω πάρα πάρα πολύ θετικά, και είπε, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορώ να καταλάβω τι ρόλο παίζει το ΒΑΡ και τα λοιπά. Και έχει δίκιο που βγήκε μπροστά, γιατί είναι ο αθλητικός διευθυντής της ομάδος.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν μου λέει ο Μάτος ότι πάμε να χτίσουμε μια ανταγωνιστική ομάδα, πήγα να τρακάρω. Πού την είδε την ανταγωνιστική ομάδα ο Μάτος και πώς τη χτίζεις την ανταγωνιστική σου ομάδα? Με τις μεταγραφές που δεν έχουν γίνει ακόμα ή μεταγραφές που έγιναν τελευταία στιγμή, ή πουλώντας τον Κωνσταντέλια δύο μέρες πριν από το μάτς με την Μπραν, ή το παίρνοντας φορ τέσσερις μέρες πριν από το μάτς με την Μπραν, είτε παλεύοντας να πάρεις τον Γιαννούλη και τελικά μετά από τρεις-τέσσερις μήνες τον παίρνεις με τα ίδια λεπτά, με τις παλινοδίες στο θέμα του Χαφ, ο οποίος την Παρασκευή από την Augsburg δεν υπογράφαμε το δανεισμό του γιατί ήθελε όψιον αγοράς υποχρεωτική, αλλά τώρα μπορεί να τον πάρουμε γιατί είδαμε ότι η ομάδα δεν έχει Χαφ να σταθεί. Πώς κάνεις ανταγωνιστική ομάδα? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω με αυτό που είπε ο Λέο Μάτος. Φτιάχνουμε μια ανταγωνιστική ομάδα. Πού την είδε? Το φτιάχνουμε, να το δεχτώ. Αλλά ναι, δεν είναι.
0: Εγώ έχω τώρα εδώ αντίλογο αντεπιχείρημα, ας πούμε.
1: Θα το πεις το αντεπιχείρημά σου. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα να το συζητήσω.
0: Είναι η άποψη του Μάτος αυτή.
1: Ναι, δεκτή. Μπορώ να την κρίνω?
0: Ναι, μπορείς, αλλά. Εντάξει.
1: Πολύ ωραία. Θα ήταν μια χρήσιμη. Γιατί δεν μπορώ να την κρίνω?
0: Μπορείς να την κρίνω, λέω, ρε παιδί.
1: Παπάς.
0: Εννοείται. Ναι. Απλά λέω.
1: Μπορώ να ρωτήσω και κάτι ακόμα? Ναι. Θα ήταν μια χρήσιμη. Δηλαδή, ο Μάτος βγαίνει και μιλάει για αυτό το οποίο έγινε μετά τη διαιτησία. Με αυτό. Έβγαλα ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ. Θα μου πεις από τη στιγμή που μίλησε ο αθλητικός σου διευθυντής,
0: ναι,
1: δεν χρειάζεται να βγει ανακοίνωση. Και είναι πιο γρήγορο και πιο ταφές το να μιλήσει και μπροστά στις κάμερες και στα ραδιόφωνα και σε ένα λεπτό στα site όλα να παίζουν οι δηλώσεις όπως έπαιξαν.
0: Ναι.
1: Θα ήταν όμως πολύ χρήσιμο για μένα, Γιάννη, όχι σαν Ζαΐρης, δημοσιογράφος ή οποιονδήποτε άλλο ραδιόφωνο κτλ., αλλά για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, να δώσει μια συνέντευξη τύπου ο Μάτος και να δεχτεί δυσάρεστες ερωτήσεις. Όχι για να το στριμώξω, να το φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά για να απαντήσει σε πράγματα που δεν είμαι υποχρεωμένος εγώ να απαντήσω, ούτε εσύ ούτε κανένας. Είσαι ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ. Δεν έχεις παραχωρήσει ακόμα μια συνέντευξη τύπου «Δεν το συζητάω για το λύση» και θα έπρεπε να δεχθείς και τις άρεσες ερωτήσεις και να εξηγήσεις στον κόσμο ποιο είναι το πλάνο και αν ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι έκανε τα περισσότερα πράγματα λάθος. Ο στρουθοκαμιλισμός δεν βοηθάει. Αν δεν καταλάβεις ποιο είναι το πρόβλημα, δεν μπορείς να το λύσεις. Και επιτρέψτε μου να πω σήμερα 7 του μηνός, έχω το δικαίωμα να το πω, γιατί τελειώνει σε μία εβδομάδα η μεταγραφική περίοδος. Ο ΠΑΟΚ έχει μείνει εκτός Ευρώπης και χθες μου στέλνα μηνύματα και Τζιόρα θα λέμε και θα κλαίμε, ο Σδόεφ θα λέμε και θα κλαίμε. Και λέω για τον Σδόεφ. Ο Σδόεφ, παιδιά, ευχαρίστησε τον Ιβάν Σαββίδη και είπε ο άνθρωπος ότι ήθελε να φύγει. Φρόντισες να πάρεις καλύτερο ποδοσφαιριστή από τον Σδόεφ? Δηλαδή, οι πρώτες σου μεταγραφές που έκανε σχετικά πιο γρήγορα, ο Ελουστότο δηλαδή που πρόλαβε να πάει προετοιμασία, ο Σανταμαρία δεν πρόλαβε, αυτή τη στιγμή είναι οι δύο χειρότεροι σου παίκτες και μιλάμε για τον έναν ο οποίος έχει 315 μάτς στην Ισπανική Λίγκα και λες, βλέποντάς τον από την αρχή της σεζόν που παίζει με τον ΠΑΟΚ, πού τα έκανε αυτά τα μάτς. Ξέρω ότι είναι άδικο. Ξέρω ότι είναι άδικο. Αλλά πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, χθες. Υπάρχει ένα πέναλτι που κακώς δεν δόθηκε στον ΠΑΟΚ. Εσείς όλοι ρε παιδί μου, που βλέπετε τον ΠΑΟΚ, όχι, δεν αναφέρομαι σε δημοσιογράφους, αναφέρομαι και στους φίλους του ΠΑΟΚ. Έχετε δει ξανά τον ΠΑΟΚ να παίζει έτσι μένοντας με 10 παίκτες? Αν έπαιζε απέναντι στην Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ να το δεχθώ. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χθες ήταν ένας ΠΑΟΚ ο οποίος ήταν τραγικός. Δηλαδή, ακόμα και με 10 παίκτες, έχω δει τον ΠΑΟΚ να παίζει ποδόσφαιρο. Χθες έκανε τον Παναθηναϊκό να είναι απέναντί του Μπαρτσελόνα. Να πανηγυρίζουμε γιατί ο Παβλένκα απέκρουσε το πέναλτι και δεν πήγε στο ημίχρονο με 3-0 και να σφίγγουμε τη γροθιά μας γιατί ο Ντέσσερς έκανε αυτή την ανόητη ενέργεια χτυπώντας τον Μιχαηλίδη και έμεινε με 10 παίκτες. Τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός εκείνη τη στιγμή είχε μέσα Ντέσσερς, Ουναΐ, Τετέι, Λιβάη Γκαρσία. Δείτε ποιες αλλαγές έκανε ο Παναθηναϊκός.
0: Νομίζω ότι ο Ουναΐ πήρε τη θέση του Τετέι.
1: Εντάξει, ωραία. Είχε Ντέσσερς, Τετέι και Γκαρσία.
0: Όχι Τετέι,
1: και μετά μπήκε ο Ναΐ.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Ναι. Είχε μια δύναμη πυρός.
0: Καλά, και μόνο να πεις ότι βγήκε ο Τετέι που είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής και μπήκε ο Ουναΐ που είναι η ακριβότερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού. και αύριο μεθαύριο να ήταν βασικός ή θα είναι μπροστά ο Τετέι. Εντάξει, αν το πάρεις από αυτό το δρόμο, δεν σταματάς πουθενά μετά. Δηλαδή συγκρίνοντας με αυτό το δρόμο της ομάδας. Εγώ απλά είπα
1: μόνο τις αλλαγές να δεις, ρε Φιγιάννη.
0: Βάλε μια τελειά, να πάμε στο διάλειμμα και δεν σταματάς πουθενά μετά. Δηλαδή συγκρίνοντας με αυτό το δρόμο της ομάδας. Εγώ απλά είπα
1: μόνο τις αλλαγές να δεις, ρε Φιγιάννη.
0: Βάλε μια τελειά.

0: κριτική, εννοείται. Δικαίωμα. Θα ήταν το πρόβλημα για μένα αν αυτή τη στιγμή το Μάτος τον μπλέξουμε και αυτόν μέσα στη φωτιά, ότι τρόπον την θα βγει μπροστά ως, ξέρω εγώ, ασπίδα, ως κάτι, δεν ξέρω τι, για να κερδίσουν χρόνο κάποιοι. Αυτό είναι για μένα το πρόβλημα. Αν το Μάτος τον δεις ποδοσφαιρικά μόνο, οφείλεις να τον ακούσεις για λίγο παραπάνω από ό,τι θα άκουγες σε μένα. Παράδειγμα, για εσένα, μέσα στη ζωχάδα, στην τρέλα και στην αίσθηση.
1: Στην εισαγωγή μου αυτή είπα είναι ότι είναι το
0: τέμ. Εντάξει,
1: μου είπα το τέμ και ότι ό,τι λέει
0: ναι,
1: το δέχομαι.
0: Απλά
1: παίκτη, έχω το δικαίωμα.
0: Έχω... παίκτη, δεν τον έχουμε κρίνει. Τώρα θα τον κρίνουμε ένα άλλο ρόλο. Καταλαβαίνετε.
1: Ωραία. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Ωραία, πάμε στο διάλειμμα. Φέτος στη ΔΕΘ, η Zenith είναι ενέργεια σε όλη την πόλη. Με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης και της Πλατείας Αριστοτέλους. Σε περιμένουμε διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα να παίξεις στο home run και να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith λοιπόν στη ΔΕΘ από τις 5 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Τέλος πρώτης ώρας, προχωράμε.
2: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετροπολής!
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλό μεσημέρι. Αν η Ελλάδα πάει στα 12 μίλια, υπάρχει απόφαση για την αιτία πολέμου. Θα βγει ο στόλος μας στο Αιγαίο, τόνισε ο στρατιωτικός αναλυτής Κεμάλ Ολτσάρ, μιλώντας σε τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό και σχολιάζοντας τις θεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αναφορικά με την επέκταση των χωρικών υδάτων. Δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι φέρονται πως βρίσκονταν μαζί με τη 13χρονη Ρωμά σε ξενοδοχείο στη Μοναστηρίου, αναζητά η Ελλάς. Το κορίτσι νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα που προκάλεσε η πτώση της από τον 5ο όροφο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλα σήμερα περίπου στις 10 το πρωί, ενώ άμεση ήταν και η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Τη διεθνή επικαιρότητα η δίκη ενός 27χρονου άνδρα, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος 361 παιδιών μέσω διαδικτύου, άρχισε στη Φιλανδία. Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται φέρεται να τελέστηκαν από το 2019 έως το 2022 σε βάρος αγοριών ηλικίας από 9 έως 15 ετών. Ηλιοφάνεια επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ωστόσο θα αναπτυχθούν εφός αστάθεια στα ορεινά της υπηρετικής Ελλάδας. Επόμενη ενημέρωση στη μία. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
13: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
14: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
13: Εξασφάλισε

0: 2216.
1: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
0: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
2: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
3: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
4: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
5: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Music Events Live.

0: 9:30 στο τόξο της Χανθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
3: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
2: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διήμερη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.

0: Μια μπαλαδόφατσα στην κονσόλα τώρα με Εμίλιο Γαβριλίδη να παίρνει στην τάλη συνεχίζει την δεύτερη ώρα.
1: Σε καλή καλά κατάσταση. Που λείπω.
0: Καλά που μίλησα, τον έχει εδώ τι σ' ακούει. Να πω πριν από λίγο ενημέρωση από τον μπασκετικό Ηρακλή, γιατί στο χθεσινό φιλικό του Ηρακλή με την ΑΕΚ Λάρνακας, τη νίκη του Ηρακλή απέναντι και με καλή εμφάνιση, γιατί το φιλικό εντάξει είναι και το αποτέλεσμα, αλλά κυρίως είναι η εμφάνιση. Έκανε καλή εμφάνιση ο Ηρακλής εκτός από τη νίκη απέναντι στην πρωταθλήτρια Κύπρου, αξιόπιστο το τεστ. Λοιπόν, στο φιλικό έφυγε με ενοχλήσεις ο Τζέιλεν Λετιού. Ενημερώνει τώρα πριν από λίγο ο Ηρακλής, πες τη μικρή κάκωση στον πρόσθιο. Θα το πω με μία τώρα μετά. Άστρα γαλοπεριονιαίο σύνδεσμο.
1: Οχ,
0: τι, που είναι μεγάλη λέξη ή τι. Λοιπόν, στο...
1: Πονάει.
0: Και έχει ξεκινήσει ήδη θεραπείες ώστε να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στις υποχρεώσεις του Ηρακλή. Δεν αναφέρει κάτι πιο συγκεκριμένο για διάστημα αποχής. Αυτή είναι η μετά τις εξετάσεις. Είναι μικρή κάκωση στον πρόσθιο αστραγαλοπεροναιαίο σύνδεσμο για τον Τζέιλεν Λετιού. Ένα από τα αρκετά νέα πρόσωπα που μπήκαν στο ρόστερ του Ηρακλή. Παρεπτόντως να πω ότι σήμερα έχει γενέθλιο ο προπονητής του Ηρακλή. Στον μπάσκετ ο Ζόρα Λούκιτς συμπληρώνει τα 55 του χρόνια. Ένα χρόνο μεγαλύτερός μας είναι το 71. Εμείς μοιάζουμε μικρότερο.
1: Εγώ δεν έγινα ακόμα 54.
0: Εσύ δεν έγινες ακόμα 54. Ναι. Σε
1: 53 περιμένει. Και 9 μηνών είμαι. Ναι.
0: Μπεμπέκο.
1: Μπεμπέκος. Μια που είπες για μπάσκετ, έχεις δει τι έχει γίνει χθες στο τουρνουά του ΠΑΟΚ.
0: Τώρα έτσι που το λες, έχω δει διάφορα. Τώρα σε τι αναφέρεσαι.
1: Στον άνθρωπο ο οποίος έλεγε τα ονόματα από τα μεγάφωνα. Νίκος Μπιπ Περσίδης.
0: Τι εννοεί.
1: Τη λέξη που λέγαμε νωρίτερα.
0: Όχι, αυτό που λες δεν έχω γνώση. Αυτό δεν ξέρω τι έγινε. Έλεγε όλα τα ονόματα στη. Έλεγε μεσαία λέξη τη λέξη από μη.
1: Ναι. Κάποιος το έδωσε χαρτάκι, μπορεί να τον τρόλαρα, ξέρω εγώ. Νίκος Μπιπ Περσίδης. Και δεν είναι AI, κανονικό βίντεο, είναι κυκλοφορεί. Εντάξει.
0: Καλά, το ζήσαμε είναι καμιά δεκαπενταριά ονόματα. Ένας δεν του είπα από το μπακ παράδειγμα. Μεγάλε. Στοπ. κάτι
1: εκτός και αν έκανε, έκανε καμιά χαζομάρα στο διπλό στο παιχνίδι και πήγε ο Τρικέρι και θα τον φωνάζει στην Νίκος Μπιπ Περσίδης να βάλει μυαλό. Ναι. Πλάκα κάνω. Απλά ισχύει αυτό. Όπως ο Τρικέρι τώρα το παιχνίδι του μυαλού με τον Μπαζίνα, έτσι.
0: Με αυτό. Καλά, το εγώ αν ένα Μπαζίνας. Εντάξει, θα ήθελα να παίξω άλλο παιχνίδι με τον Τρικέρι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Όχι, αυτό που κάνει δηλαδή Μπαζίνας, δεν ξέρω, θα του ξαναδώσω ευκαιρία μετά το τέταρτο δεκάλεπτο που λέει ήμασταν shit και τα λοιπά, και μπαίνει χθες το παλικαράκι και φωνάζει παρόν. Αυτό είναι και μαγιά του Μπαζίνα, αλλά και πώς Τρικέρι τον τζίγκλιστε, ρε παιδί μου. Το λέω αυτό γιατί είναι δύο πράγματα, μια που αναφέρθηκε στο μπάσκετ.
0: Δηλαδή πιστεύεις ότι ο Μπαζίνας έπαιξε καλύτερα την επόμενη μέρα γιατί τον τζίτωσε ο Τρικέρι?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ.
1: Αυτή είναι η άποψή μου. Εγώ δεν λέω.
0: Πολύ,
1: εγώ
0: δηλαδή,
1: δεν λέω ρε Γιάννη.
0: Καλά να μπαίνει ο Τρικέρι να.
1: Ρε Γιάννη, δεν λέω πόπο από τη μάγκα. Δεν λέω πόπο από τη μάγκα.
0: Τα ίδια έκανε και ο Αταμά στο Παναθηναϊκό και πήγε σε βράχο. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή που έβγαινε και έλεγε για το Σόρτ, έβγαινε και έλεγε για τον Τολιόπουλο, έβγαινε και έλεγε για. Δεν θυμάμαι τώρα για ποιο. Σίγουρα για έναν από του σέντερ του. Αυτόν που έφυγε. Και στο τέλος της σεζόν έφτασε να περιμένει από τον Τολιόπουλο να του πάρει τα μάτς με τη Βαλένθια και το Σόρτς.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο στα παραδείγματα, αλλά νομίζω ότι είναι διαφορετική περίπτωση.
0: Καλά, δεν λέω είναι ότι υπάρχει παιδί. Συνταγή. Συνταγή ναι, σίγουρα
1: είναι
0: Γιώργο,
1: διαφορετική
0: δεν υπάρχει.
1: Περίπτωση.
0: Λέω ότι έχουμε δει και περιπτώσεις που όντως αυτό το πράγμα πιάνει, αλλά έχουμε δει και περιπτώσεις που μπορεί να τα τεινάξει στον αέρα. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Μακάρι να είναι ένα τρόπο που.
1: Εντάξει, ναι. Θα μου πει κάποιο αυτό μπορεί να το πει για τον Όσμαν, για παράδειγμα. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να το πει για τον Όσμαν. Τον Μπαζίνα, επειδή ξέρει ότι είναι ένα παίκτη που είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα και ο ΠΑΟΚ έχει επενδύσει πάνω του, προφανώς έτσι ο Τρικέρι θέλει να το φτιάξει. Ξεκάθαρο. Δεν νομίζω ότι το έκανε, δεν το έκανε στοχευμένα. Μπορεί να μην λειτουργεί σε κάποιους. Μπορεί αύριο μεθαύριο, αν το πει για παράδειγμα για το Ζαΐρη, ο Ζαΐρης να είναι χώμα και στο επόμενο παιχνίδι και να τον πάρει κάτω βόλτα.
0: Για μένα πιο μάγκας ο Μπαζίνας που επιστρέφει μέσα από αυτή την πίεση παρά ο Τρικέρι που ασκεί τέτοιου είδους πίεση. Για μένα στα μάτια μου τώρα,
1: είπα μάγκας και ο Μπαζίνας, δεν είπα μάγκας μόνο ο Τρικέρι, είπα μάγκας ο Μπαζίνας.
0: Εγώ δεν βάζω καθόλου στην λέξη μάγκας τον Τρικέρι, σε αυτό το κομμάτι. Το πήρε τώρα το παιδί, τέλος πάντων. Θα μου πεις εσύ είναι μεγάλο που μιλάς. Εσύ είναι μεγάλο που μιλάς. Είσαι, ξέρω εγώ, κανένα μάθημα σχολής προπολιτικής τα λοιπά. Όχι, αλλά το παίζω ξέρω όλας τώρα.
1: Ναι. Ναι. Γιάννη, το EuroCup το έχει Νόβα.
0: Ναι.
1: Α, άμα μεταδώσεις πάνε πες στον Τρικέρι τι έκανε στον Μπαζίνα.
0: Γιατί θα... δηλαδή, συγγνώμη, αυτά δεν τα λέω δημοσίως τώρα αυτά.
1: Τα λες ρε, πλάκα κάνω.
0: Δεν εντάξει, είμαστε καλά, εδώ και έξι πόσο μήνες.
1: Εννοείται ρε φίλε, εννοείται ρε φίλε. Γιάννη, πάμε
0: να
1: λίγο ξανά στο
0: λίγο το μάτος και να το κλείσω αυτό, για να μην ναι. Κατάλαβες πως το είπα ή όχι. Δεν χρειάζεται. Δεν
1: το κατάλαβα okay, ρε φίλε.
0: Απλά
1: το
0: νιώθω,
1: κατάλαβα.
0: Τι εννοώ, ελπίζω σε μια να μεγαλύτερη εικόνα. Είπα. Σε μια μεγαλύτερη εικόνα. Αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο το θέμα που υπάρχει με το Σαββίδι. Εντάξει, δεδομένο, δεν χρειάζεται. Δεν πιστεύουμε τίποτα. Ανακοινώσεις οπαδών κτλ. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι τουλάχιστον έφλεκτη. Δηλαδή δεν λέμε και είναι ποιητής ο όρος. Αν μέσα σε αυτό οι όποιες ελάχιστες αυτή τη στιγμή μοιάζουν ελάχιστες οι σταθερές που μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ. Αν τις, πώς να σου πω ρε παιδί μου, αν δεν τους δώσουμε και αυτούς λίγο χρόνο να αναπνεύσουν, μετά τελείωσε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή
1: Γιάννη, εγώ δεν διαφωνώ με αυτό το οποίο λες.
0: Για μένα στα μάτια μου είναι μια σταθερά. Αν τώρα σε κάποιους μπορεί
1: είμαι
0: να
1: μαζί σου.
0: Άσε να το πω όμως.
1: Είμαι... Ναι, πες το.
0: Αν τώρα κάποιος επειδή είναι και καλά κάνει και δικαιούται να είναι θυμωμένος και ενευριασμένος με την κατάσταση με το Σαββίδι, όταν βγει ο Μάτος να μιλήσει, θα πει άσε μας και εσύ ρε Μάτος, δεν είναι εκείνο το παίκτη που και αυτά. Χάθηκε και αυτό. Αν γίνει το Μιτοβιρίνε, χάθηκε και αυτό. Αν μέσα σε αυτό δεν πούμε ότι ο Παρτιζάν που ήρθε, ο παίκτης είναι καλός παίκτης. Αύριο μεθαύριο μπορεί να μην παίζει καν ο Σάντα Μαρία και να παίζει αυτός. Και μετά από ένα μήνα, παράδειγμα, να λέμε ότι ο Σντόεφ έφυγε, αλλά ο ΠΑΟΚ πήρε αυτόν που είναι καλύτερος από τον Σντόεφ. Τώρα υπάρχει πρόβλημα. Η αναφορά, αυτό είπα, μόνο αυτό, γι' αυτό το είπα για το Μάτος.
1: Είναι ύπουλο, αν θες να χτυπήσεις το Σαββίδι, ύπουλο να χρησιμοποιήσεις το Μάτος. Ξεκάθαρα. Εσύ αντιλήφθηκες από την στάση μου ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση εγώ βαράω το Τσαμάρι για να ακούσει ο Γάιδαρος. Όχι. Επειδή λοιπόν σου λέω και το ξαναλέω ότι είναι ο Μάτος το τεμ, σου λέω δεν θα ήταν και πιο εύκολη η ζωή του Βιερίνια και του Μάτος αν είχαν γίνει νωρίτερα οι μεταγραφές που ήδη προσπαθούσαν να κλείσουν.
0: Και του λύση πρωτίστω.
1: Εννοείται, αλλά γιατί μιλάμε και τώρα για το Μάτος και το Βιερίνια. Και το δείχαμε στο Μάτος.
0: Τον έχουμε, ας πούμε, στη γωνία και για... ό,τι κάνει λύση.
1: Εννοείται, ρε. Σωστό.
0: Όχι, Γιάννη, χθες έπρεπε να παρκάρει πούλμαν ο Λύση και να πάρει ένα αποτέλεσμα, παράδειγμα. Δεν ξέρω
1: το πάρκαρε το πούλμαν, ρε φίλε. Το πάρκαρε. Απλά αυτό δεν το έκανε γνώση του. Το έκανε γιατί από τον ΠΑΟΚ έλειπε ποιότητα. Όταν σε ένα ημίχρονο σέρνεται ο Ζίφκοβιτς, που λες ότι είναι ο παίκτης ο οποίος. Που έχει δικαίωμα να σέρνεται ο Γιουζεφκοβιτς. Έτσι, ξεκάθαρα. Αλλά βλέπεις ότι τον κάνει αλλαγή και λέει ότι το έκανα για τακτικούς λόγους, γιατί ο Χατσίδης μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο και σταματάει η κουβέντα. Αλλά το πρόβλημά μου, να σου πω ένα ακόμα παράδειγμα για να καταλάβετε δηλαδή τι θέλω να πω. Πολύ ωραία. Χθες λοιπόν έκαναν πάρτι από τα άκρα οι ακραίοι του Παναθηναϊκού.
0: Για ποιους λες τώρα, τους μπακ, τους εξτρέμ, ποιους ακραίους, τους
1: εξτρέμ. Ναι, έκαναν. Δηλαδή, εσένα, άλλο θέλω να καταλήξω για να καταλάβεις ανισορροπίες στο ρόστερ και πώς το πληρώνει ο ΠΑΟΚ. Ο Κένι χθες σου άρεσε.
0: Ο Κένι δεν μου άρεσε κανένας από τον ΠΑΟΚ. Τι να λέμε.
1: Μπράβο. Εγώ όμως δεν μπορώ να κάνω κριτική στον Κένι. Ξέρεις γιατί δεν μπορώ να κάνω κριτική στον Κένι. Γιατί ο Κένι δεν έχει καθίσει ούτε λεπτό σε κανένα από τα παιχνίδια τα οποία έχει παίξει ο ΠΑΟΚ. Γιατί ο Κένι απέναντι στον Όφη σε έναν αγωνιστικό χώρο βαρύ. Όπου εκεί έτρεχες και φοβόσουν τα νερά ή οτιδήποτε άλλο, έπαιξε 90 λεπτά. Ποιος μου φταίει, ο Κένι που χθες δεν ήταν καλός ή ο ΠΑΟΚ που δεν έχει ένα δεύτερο δεξιμπακ. Η ομάδα η οποία έμαθα από τα λάθη της και η ομάδα η οποία θα τα διόρθωνε για να πρωταγωνιστήσει. Δηλαδή αυτό τώρα είναι κακοπροαίρετο το σχόλιο το οποίο κάνω. Δηλαδή φαντάζεστε χτύπα ξύλο και το βαράω το ξύλο να ακουστεί να πάθει θλάσιο Κένι. Γιατί όσο καλός παίκτης και να είναι, όσο αθλητής και να είναι, δεν έχει καθίσει λεπτό. Και δεν μιλάμε για τη θέση του τερματοφύλακα. Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος ανεβαίνει, τρέχει, κάνει sprint, να καλύψει. Και ειδικά όταν απουσιάζει ο Ζίβκοβιτς στην άμυνα, να βοηθήσει περισσότερο, να καλύψει δύο παίκτες, να καλύψει χώρους. Και όταν λοιπόν μετά το μάτς με τον Όφη, μου λέει ο Λύση, και δεν τον κατηγορώ το Λύση, ότι ο Κένι δεν δείχνει να είναι κουρασμένος και αν χρειαστεί έχουμε τον Ελουστότο και τον Κωσίδη. Καμία μορφή για τον Κωσίδη. Παιδιά, εκεί σταματάει η κουβέντα για τα εγκλήματα που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό του σχεδιασμό. Δηλαδή, αν ο Κένι στο μάτς με τον Άρη δεν είναι καλός, γιατί εγώ να κράξω τον Κένι, ρε παιδιά, όταν θα μου έχει παίξει 12 συνεχόμενα 90 λεπτά. Σου λέω ένα απλό παράδειγμα. Πάμε και παρακάτω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που λέγεται Κώστα. Ακόμα και αν ο Ελουστόντο δεν είχε δει την κόκκινη κάρτα χθες, ο Κώστα θα έπαιζε έτσι κι αλλιώς βασικός. Γιατί δεν έχει την πολυτέλεια να τον βάλει στα παιχνίδια σταδιακά. Γιατί δεν έχει άλλον. Κάποιος μπορεί να πει Ζαέρη, στάκαρε αδερφέ, Χατζηδιάκος θλάση. Ναι, αλλά τον είδα και τον Χατζηδιάκο στο διάστημα που έπαιζε. Δηλαδή, εγώ χθες δεν μπορώ να κακίσω τον Μπατάουλα. Ούτε μπορώ να συμφωνήσω με τους άλλους που είπαν βιαστήκατε να τον κάνετε παικταρά επειδή έπαιξε με τον Όφη. Ο Μπατάουλας λοιπόν, για να γίνει καλύτερος, πρώτον πρέπει να πάει παιχνίδια και δεύτερον να νιώθει ασφάλεια. Απέναντί του είτε για ένα Τετέι, ο οποίος Τετέι κάνει πλάκα με πολύ πιο έμπειρους και καλύτερους, αν θέλετε, στόπερ. Και εδώ μπορώ να πω και κάτι. Και συγγνώμη που θα το πω, αλλά δεν χρειάζεται να τρακάρετε κάποιοι. Υπάρχει και ένας ποδοσφαιριστής στην παρούσα φάση, το λέω για να το δώσω να καταλάβετε τι θέλω να πω, ο οποίος ναι, τον προηγούμενο χρόνο δεν τον εμπιστεύτηκε ο Λουτσέσκου. Υπάρχει και ο Θημιάνης.
2: Για στόπερ ή για αμυντικό
1: χαφ. Στο στόπερ. Ο Θημιάνης έχει παίξει πάρα πολύ καλά και τον Τιτέ και τον Λιβάη Γκαρσία με τη φανέλα του Πανσεραϊκού. Έχει κάνει καλά παιχνίδια. Επαναλαμβάνω, μην τρακάρετε, δεν λέω Θημιάνη έχω, λέω όμως ότι εκεί που πας να βρεις κάτι και έχεις δοκιμάσει τα πάντα, μπορεί έσχατη λύση να είναι και αυτός ο ποδοσφαιριστής από τη στιγμή που σου στόπερ σου είσαι εντελώς χάλια. Ναι, πριν πάσατε σε μηνύματα, sorry που θα το ξαναπώ, με παραδείγματα τα οποία δεν είναι του κεφαλιού μου, θέλω να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει ένα ρόστερ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όπου πραγματικά δείχνει πολύ μικρός, προσέξτε, όχι ως μέγεθος ομάδος, αγωνιστικά και έχει μπροστά του τον Άρη, μετά πάει να παίξει στο Περιστέρι όπου έχει μόλις ένα βαθμό στο κύπελο και θυμίζω ότι ακολουθεί μάτς με την ΑΕΚ στο κύπελο και εκτός έδρας με την Καλαμάτα. Δηλαδή, αν χρειαστεί να βγάλουμε κομπιουτεράκι για να δούμε με πόσους βαθμούς ο ΠΑΟΚ μπορεί να περάσει στην επόμενη φάση, εκεί είναι πρόβλημα. Και αυτή τη στιγμή δεν κινδυνολογώ, ούτε λέω κάτι το οποίο δεν μπορεί να το βρούμε μπροστά μας. Και δεν μπορώ να σταθώ στο ότι έπαθε θλάση ο Λουσέ ή έπαθε θλάση ο, πώς το λένε, αποβλήθηκε ο Ελουστόντο ή ο Χατζηδιάκος. Αν εξαιρέσουμε τα μάτς με τη Δυναμού Κιέβου και μετά, ναι, φωνάζεις με Άντερλεχ, ναι, φωνάζεις με Μπραν, αλλά χθες, παιδιά, επιτρέψτε μου να πω ότι το πέναλτι αυτό που έπρεπε να δοθεί και αδίκησε τον ΠΑΟΚ δεν είναι το απόλυτο αφήγημα για να καλύψει τη γύμνια του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Καλημέρα, έχει αρκετά μήνυμα τώρα. Καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη. Είπαμε κάποια στιγμή για τον Τζόλι και για την Premier League και τα λοιπά και ο Βασίλης πολύ σωστά προσθέτει. Ένα στατιστικό στις 20 ομάδες Premier League, ο μοναδικός τερματοφύλακας που δεν έχει φάει γκολ ακόμα είναι ο Τζολάκης. Πάρ' το κι αυτό. Άρα έχουμε και Τζόλι, ναι. Και Τζολάκη. Μια χαρά. Ο Τζολίδης να ήταν, ξέρεις, Τζόλις Τζολάκης, μια χαρά. Πάμε στο... Καλημέρα στην Άννα, καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στον Παμπλίτο που γράφει: το θέμα είναι αν μπορείς μετά την κόκκινη να παίξεις, αλλά εσύ δεν μπορείς, δεν υπάρχει παίκτη Σάντα Μαρία ούτε Λουστόντο. Με ο Σντόεφκι και Τζιόρε είναι ανώτερος. Φταίει ο κόουτς καθαρά. Βάλει τους μικρούς να παίξουν. Καλύτερα αποτελέσμα θα έχεις. Ο Σέρβος στο κέντρο είναι παιχταράς. Και βάζει το Σάντα Μαρία. Υπομονή. Βάλε μπάστι, κύριε Ζαΐρη, να γουστάρουμε. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τον κάμπο της Άρνησας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από το Κιλκής. Ο ΠΑΟΚ μου θύμισε 20 χρόνια νωρίτερα, όπου μετά τα τέμπη χάναμε χωρίς προσπάθεια. Άσχημη ανάμνηση, αλλά έτσι είναι. Και προβλέπω κάτι τέτοιο κάτω με τις ομάδες της Αθήνας. Καλημέρα και στο φίλο τον Τάσο, τον Επιτροπάκη. Λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Καρίστου μας γράφει για τη φωτιά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Ναι, εκεί τη δράση των ανθρώπων, πώς κατάφεραν, ας πούμε, και ευχαριστούμε, λέει, θερμά για την άψογη συνεργασία τους εθελοντές της Λέσχης 4x4 Καρίστου και του Συλλόγου Μαρμαρίου, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία, το Δήμο Καρίστου. Τους συμπολίτες μας έσπευσαν να προσφέρουν νερά, χυμούς, σνακ για να κρατήσουμε τις δυνάμεις μας.
1: Μπράβο τους, ευχαριστούμε και εμείς.
0: Αλληλέγγυοι. Αυτό για τον Πετρωτός είναι ωραίος, ρε φίλε.
1: Τι ακούγεται?
0: Μ' αρέσει, είναι μαγνητής, τα πλήθη.
1: Φίλε, έχω πάει σε 4 τραπέζια στο διάολο τη μάνα και ακούγεται.
0: Όχι,
1: πάλι.
0: Το ξέρω, έχω ήδη άποψη, ρε φίλε, αφού είμαστε πολύ σωστοί. Δεν το λέω, το λέω, μ' αρέσει αυτό το...
1: δημιουργεί
0: χρώμα, πώς να σου πω, ωραίο χρώμα. Να πούμε, διαβάζω το ρεπορτάζ του Πάρη Τρικαλιώτη στο metrosport.gr, γυρίζοντας λίγο στο μπάσκετ για τον Άρη. Ο Πουλιανίτης τραυματίστηκε στην προπόνηση του Σαββάτου, θλάση πρώτου βαθμού στον Οπίστο Μυριαίο. Χάνει σίγουρα το τουρνουά της Κύπρου. Θυμίζω ότι ο Άρης στην Κύπρο θα δώσει δύο πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια. Με φόντο, επίπεδο Ευρωλίγκα, έτσι, και η Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας. 11 του μηνός με τη Μακάμπι, 13 του μηνός με τον Ερυθρό Αστέρα. Για τον Πουλιανίτη είπαμε, τανούλησε εδώ και καιρό τραυματίας. Και ο Μοκόκα και αυτός με το πρόβλημα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού. Οι τρεις που δεν θα είναι στην Κύπρο θα μείνουν εδώ. Η λογική αυτό λέει, να μείνουν εδώ και να ακολουθήσουν εδώ θεραπείες. Δεν υπάρχει λόγος να μετακινηθούν και να κάνουν εκεί κάποια πράγματα. Θυμίζω ότι ο Άρης μετά το τουρνουά της Κύπρου έχει και μία σειρά με φιλικά παιχνίδια. Πάλι το ένα είναι με Ερυθρό Αστέρα, μετά με Μύκονο και Μπαξές Εχίρ. Αυτό το ρεπορτάζ το πιο πρόσφατο.
1: Και ο ΠΑΟΚ μένει Ιταλία, γιατί έχει δυνατά. Και ο ΠΑΟΚ μένει Ιταλία, έχει δύο δυνατά φιλικά με την ομάδα του Μιλάνου, ευρωλιγκάτη ομάδα. Επιστρέφει, υπάρχει το τουρνουά του Παύλου Γιαννακόπουλου στην Αθήνα και μετά μετράμε αντίστροφα για τα πρώτα ευρωπαϊκά. 30 Σεπτεμβρίου είναι και για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, στο EuroCup, έτσι αυτό λέω.
0: Ναι, μπαίνουμε σιγά σιγά στη τελική ευθεία για να πάμε στο. Και αρχές Οκτωβρίου.
1: Πόση ώρα έχουμε μπροστά μας για το διάλειμμα?
0: Για σένα 3 λεπτά, για τον
1: υπόλοιπο απλά
0: κόσμο.
1: Να πω πολύ σύντομα. Ναι, όχι, sorry, δεν έχω ρολόι μπροστά μου, συγγνώμη.
0: Τι δεν έχεις
1: απλά
0: ρολόι,
1: να πω για τα τρία.
0: Πώς γίνεται?
1: Δεν το έχω το κινητό.
0: Πώς γίνεται?
1: Δεν έχω το κινητό μπροστά μου, ρε φίλε, εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λέω, συγγνώμη, μην τσατίζεσαι, ρε Γιάννη.
0: Δεν τσατίζουμε, όχι, μου κάνει ίσα ίσα, θέλω να γνωρίσω τους ανθρώπους.
1: Ωραία, έχουν... θέλω να σου τραβήξω μια φωτογραφία για να δεις γιατί σου λέω δεν έχω ρολόι και θα σε στείλω σε ένα λεπτό στο διάλειμμα.
0: Εντάξει, ρε παιδί.
1: Εντάξει. Απλά, ρε παιδί μου, λέω για αυτά τα τρία λεπτά να πω για τον ΠΑΟΚ στο ότι αφορά το αγωνιστικό απλά κομμάτι. Είπαμε ότι θα κάνει μαγνητική ο Γιαννούλης. Σήμερα η ομάδα έχει χαλάρωμα. Αύριο έχει ροπό. Δηλαδή, ο Λύση επιλέγει, είναι δικό του, δεν το λέω δεικτικά. Την επόμενη μέρα, συνήθως μετά από αγώνα, του λέει πάρτε ρεπό. Ένας προπονητής. Ο Λύση επιλέγει να τους κάνει ένα χαλάρωμα, να τους δώσει ρεπό την Τρίτη και από την Τετάρτη μπαίνει στην τελική ευθεία για την προετοιμασία του για τον Άρη. Εκεί όπου, σαν επιστροφές, μετράς μόνο του Τέιλορ. Δεν υπάρχει άλλη επιστροφή. Δηλαδή, ο Χατζηδιάκος έχει θλάσει. Ο Λουσέ έχει θλάσει. Ο Γιαννούλης πλέον εκτός. Ο Ελουστόντο τιμωρημένος. Άρα τα κουκιά είναι μετρημένα. Κυρίως στα αριστερά έχει τον Μπάμπα που δεν έπαιξε χθες. Αλλά εντάξει, αυτά θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Λέω απλά αγωνιστικά σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό. Πας ακόμα πιο λαβωμένος και ψυχολογικά αλλά και αγωνιστικά στο ντέρμπι με τον Άρη την προσεχή Κυριακή. Δεν υπάρχει δηλαδή επιστροφή ποδοσφαιριστή πλην του Τέιλορ. Κανείς άλλος δεν μπορεί να επιστρέψει από τους τραυματίες. Αυτό θέλω να πω.
0: Ωραία, διάλειμμα. Διαφημίσεις, τελευταίο διαφημιστικό. Με τη Zenith στην παρέα μας φέτος στη ΔΕΘ. Η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη. Η διεθνής έκθεση που έχει ανοίξει τις πύλες της με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως και της Πλατείας Αριστοτέλους. Σε περιμένει η Zenith με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα να παίξεις το Home Run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith στη ΔΕΘ από τις 5 του μηνός προφανώς που άρχισε η έκθεση μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Εμίλη, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 12:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
8: Τρώει μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσα γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
11: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
12: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
14: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 €. Φέτα Pop Βαρελής Χεριμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια, μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
16: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
17: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
16: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
17: Για ποιο αυτοκίνητο?
16: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
22: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
23: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
22: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
24: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
26: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάμε τελική ευθεία μέχρι τη μία, με μια πόλη που ζει τα δικά της, τη Θεσσαλονίκη λέω. Σκέφτομαι ρε παιδί μου μερικές φορές, όπως είναι οι σκαλοσιές. Τι λες?
1: Εδώ είμαστε, ναι, ακούγομαι.
0: Ναι, ακούγεσαι ρε.
1: Okay, γιατί δεν άκουσα το πρώτο, δεν άκουγα τίποτα, γι' αυτό συγγνώμη ρε παιδιά, εντάξει.
0: Ναι αδερφέ μου, μια χαρά ακούγεσαι. Λέω ρε παιδί μου ότι όπως είναι οι σκαλοσιές στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Τρελαίνεστε.
0: Τι? Τέλος πάντων, αν δεν μπορεί, αν να το κάνουμε μια επανεκκίνηση εσύ, Εμίλε, αν μπορούμε.
1: Ακούω κανονικά. Τώρα σε ακούω.
0: Νωρίτερα δεν ξέρω, τι να πω, δεν ξέρω. Γι' αυτό δεν ήξερα τι σε ποιον αναφέρεις.
1: Ακούγα. Εντάξει.
0: Λέω ότι όπως είναι οι σκαλοσιές στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αυτές τις ίδιες να τις πάρουμε, να τις πάμε στο Λευκό Πύργο, και αφού ασχοληθούμε λίγο και με το Λευκό Πύργο, να τις πάρουμε, να τις πάμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο, να τις στήσουμε εκεί, να ασχοληθούμε με το Αρχαιολογικό Μουσείο και να πηγαίνουμε έτσι ρε παιδί μου, να τις πάμε στο Λιοντάρι της Αμφίπολης, να τις πάμε στο Μουσείο της Βεργίνας. Τουλάχιστον να είναι μια αφορμή που κάπου να βγάλει κάπου δηλαδή. Γιατί εδώ βλέπω καθένας τη ρητορική του καθενός γύρω από όλο αυτό που συμβαίνει με τις καλωσιές στο Μέγα Αλέξανδρο, στο άγαλμα. Που τώρα προφανώς ενοχλούν οι καλωσιές. Πέρσι πρόπερσι που έγινε μια άλλη συναυλία εκεί χωρίς καλωσιές δεν ενοχλούσε κανένα, δεν τρέχει τίποτα, τώρα ενοχλούν οι καλωσιές. Γενικώς βλέπω ότι υπάρχουν αρκετοί που είναι έτοιμοι να συζητήσουν για τέτοιου είδους θέματα, τους οποίους όμως κατά ένα περίεργο λόγο τους βλέπουν να σιωπούν στην καθημερινότητα για αυτά τα θέματα. Δηλαδή για τα θέματα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, για τα θέματα της ιστορίας μας, για τα θέματα της συντήρησης των αγαλμάτων. Να είναι σε μια ευπρεπή κατάσταση τα αγαλμάτα στην πόλη, η ιστορία, αυτό το πράγμα. Εγώ δεν λέω ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Έτσι, αλλά βλέπω διαθέσιμο κοινό να συζητήσει, να κάτσει, να κάνει μια κουβέντα, να κάθει σε ένα τραπέζι να μιλήσει για αυτό το θέμα. Αφού λοιπόν υπάρχει αυτό το κοινό, γιατί δεν εμφανίστηκε? Γιατί δεν εμφανίζεται πριν τη συναυλία τώρα το προκειμένο του Ρέμου και μετά τη συναυλία του Ρέμου? Αν είναι η σκαλωσιά, δηλαδή το, πώς να σου πω, το μαγικό, το ματζούνι ας το πούμε έτσι, το ξόρτι, ας τη βάμπα, δεν παίρνουμε τις καλωσιές, να τις πηγαίνουμε και να τις στείλουμε γύρω από ένα άγαλμα, να ασχολούμαστε με αυτό, μπας και μάθουμε λίγο παραπάνω την ιστορία επί της ουσίας όμως τώρα, έτσι, να μάθουμε αυτά τα πράγματα.
1: Πάντως το επιχείρημα των διοργανωτών της συναυλίας είναι σχρό και εμένα με προσβάλλει. Το ότι επιλέξαμε αυτό το χώρο για να είναι πίσω το background το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γιατί έτσι λέει θα γίνει ακόμα πιο γνωστό η ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δηλαδή, παρατάτε με για να μην πω κάποιο άλλο ρήμα, γιατί είμαι και στο Εσουρού.
0: Ποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για το. Να ρωτήσω κάτι. Από αυτό, ας πούμε, τον κόσμο που τώρα είναι πάρα πολύ και συζητάει για αυτό το θέμα, σε τι ποσοστό πραγματικά ενδιαφέρεται και ενδιαφερόμαστε? Πρώτο πληθυντικό αβάλω, δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Ναι. Για αυτό το άγαλμα, την κατάσταση στην πόλη, ξέρω εγώ, την κατάσταση που είναι τα κάστρα. Για όλα αυτά τα μνημεία που δίνουν, σε τι ποσοστό ενδιαφερόμαστε?
1: Υπάρχει όμως μια διαφορά, ρε Γιάννη. Υπάρχει
0: εγώ βλέπω ότι το ενδιαφερόμαστε τώρα που μην πουλάει αυτό το θέμα. Έτσι και
1: δεν
0: θα
1: πουλάει. Μας προκάλεσαν να ασχοληθούμε, ρε Γιάννη. Μας προκάλεσαν να ασχοληθούμε. Συγγνώμη. Δεν ξυπνήσαμε το πρωί για να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα επειδή δεν έχουμε άλλα θέματα να συζητήσουμε. Αλλά δεν θα προσβάλλεις την νοημοσύνη μου και θα με προσβάλλεις κιόλας με το να μου χρησιμοποιήσαν επιχείρημα ότι έτσι θα γίνει πιο γνωστός ο Μέγας Αλέξανδρος. Σε ποιους απευθύνεσαι? Ναι, έχουμε τα προβλήματά μας. Ναι, έχουμε πιο σοβαρά θέματα. Ναι, άμα σταματήσεις 10 ανθρώπους, και δεν λέω φοιτητές, λέω και μεγάλους ηλικία, να σου πει ρε παιδί μου ποιος ήταν ο Παύλος Μελάς, μπορεί να σου έλεγε ρε παιδί μου ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Συμφωνώ μαζί σου. Ήμασταν ιστορικοί άνθρωποι, ξεχνά την ιστορία, το έχει θέμα. Αλλά δεν θα το κάθα πιο αμάσιτο αυτό και θα πω έχω πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθώ. Αυτό λέω. Ναι. Και ειδικά με τα επιχειρήματα των διοργανωτών. Δηλαδή είμαστε που είμαστε, να μην πω τη λέξη, κατάλαβες θέλω να πω, δεν θα σταματήσουμε να αντιδράμε και σε πράγματα που μας ενοχλούν επειδή υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά. Δηλαδή
0: τι
1: θα το αλώσουμε όλα? Θα ξεφτυλίσουμε όλα στο βωμό του Κονομάο και να προσπαθεί να με πει σε μένα ο αστείος αυτός που έγραψε αυτή την ανακοίνωση, δεν ξέρω τι διέρευσε, ότι έτσι θα γίνει γνωστός ο Μεγαλέξανδρος. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
0: Έτσι γράφει ανακοίνωση όπως το λες, έτσι θα...
1: Έτσι αλήθεια σου λέω, ναι. Ναι. Ναι, ναι. Ότι επιλέξαμε αυτό το σημείο γιατί είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και θα γίνει πιο γνωστός και ο Μεγαλέξανδρος. Τι λέτε, ρε.
0: Αδυνατό να το πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η φράση μέσα στην ανακοίνωση. Αλήθεια, υπάρχει δηλαδή ως επίσημη τοποθέτηση του διοργανωτών.
1: Ναι, χθες ο Πασχάλης ο Μέγας Αλέξανδρος
0: πώς μπορεί να. Με συγχωρείτε, Γιώργο, τώρα. Υπάρχει... Αυτό είναι τώρα έκθεση πρώτη δημοτικού. Την κάνεις με κοκκινά διόλια και τη βγάζεις εκτός θέματος. Δεν γίνεται να μου το. Α, υπάρχει χθες... τέτοια φράση.
1: Θα σου πω. Χθες ο Πασχάλης ο Καμόρας στο
0: δηλαδή,
1: διάλειμμα του αγώνα,
0: αυτή
1: τη επειδή τον άκουγα,
0: για να γίνει γνωστό.
1: Το είπε ξεκάθαρα. Γιατί την είχε μπροστά του.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν θα αντιδράσω, δεν θα θυμώσω. Αυτό λέω. Τέλος πάντων. Τι να πω, δεν ξέρω. Έλα, Γιάννη.
0: Τι να έρθω, πού να έρθω.
1: Γιάννη, είδα δύο φοβερά στατιστικά για να καταλάβετε τώρα τι σημαίνει αυτό το οποίο είδαμε χθες από τον ΠΑΟΚ. Ένα λεπτό θα επιστρέψω αυτό το παιχνίδι. Ο Ουναΐ έκανε 42 πάσες. Δηλαδή 42 όχι πάσες δίπλα στο διπλανό του, κουβάλισε την μπάλα και 42 πάσες. Από τις 42 πάσες πώς ήταν λάθος.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Μία.
0: Μπράβο.
1: Μία. Και η μπάλα, λέω τώρα για τον Γκάγκουα, έτσι, για τον Γκάγκουα. Μία. Και η μπάλα ήταν συνεχώς έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Όχι να δώσω στον Πένια. Όχι, ο Κάγκουα, συγγνώμη, Κάγκουα, Ουναΐπα, sorry, Κάγκουα. Ο Κάγκουα, λοιπόν, ο χαφ της ομάδος του Παναθηναϊκού, η οποία ομάδα Παναθηναϊκός ήταν συνέχεια έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, είχε μόνο μία λαθασμένη πάστα. Εγώ με αυτό δεν θέλω να εξάρω τι παιχτούρα είσαι που μπορεί να είναι παιχτούρα. Θέλω να, με αυτό το στατιστικό να δείξω πόσο άθλιος ήταν χθες ο ΠΑΟΚ. Ο οποίος ΠΑΟΚ στατιστικά και στα 5 εκτός έδρας μάτς που έχει παίξει φέτος, Γιάννη, σε όλες τις διοργανώσεις, έχει βρεθεί και στα 5 πίσω στο σκορ. Και κατάφερε μόνο να ανατρέψει τα 2. Δηλαδή, κερδίζει την Δυναμό Κιέβου, κερδίζει και τον Ατρόμητο. Σε όλα τα άλλα τα μάτς δεν τα κατάφερε. Και αυτό είναι ένα δείγμα έτσι, για τα εκτός έδρας μάτς, αυτό λέω.
0: Για τα εκτός ή για τα μάτς που δέχεται πρώτος γκολ? Γιατί...
1: Εκτός, και στα 5 εκτός έδρας μάτς έχει δεχθεί πρώτος γκολ.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω. Και στα 5 εκτός έδρας μάτς. Δέχτηκε με τη Δυναμό Κιέβου. Δέχτηκε με το Περιστέρι στον Ατρόμητο. Δέχτηκε με την Μπραν. Δέχτηκε με την Άντερλεκ. Δέχτηκε με τον Παναθηναϊκό. Κυνηγάει δηλαδή το σκορ και στις 5 εκτός έδρας αναμετρήσεις του. Και έχει καταφέρει τις 2 να το γυρίσει. Με τον Ατρόμητο και με τη Δυναμό Κιέβου στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι. Σε όλα τα άλλα δεν τα έχει καταφέρει, έχει χάσει. Σαν στατιστικό το λέω δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Ναι. Τώρα αν έχει κάποια σημασία, επειδή λέγαμε κάτι για τα τουρ, ας πούμε, στα γήπεδα κτλ. Στον ελεύθερο μου χρόνο μπήκα, είδα, είναι πιο ακριβό το εισιτήριο στη Τζέλσι. Δηλαδή πιο ακριβό να κάνεις τουρ στο γήπεδο της Τσέλσι, ναι, παρά να κάνεις τουρ στο γήπεδο της Άρσεναλ. Και άμα το κάνεις το τουρ και το ολοκληρώσεις, καταλαβαίνεις το γιατί. Δηλαδή δεν λες ότι στο ένα, έτσι όπως το έκανε, το έχει δομημένο η Τσέλσι, καλά κάνει και το έχει πιο ακριβό από ότι η Άρσεναλ. Νομίζω ότι μεταξύ τους και αυτοί, ναι, βλέπουν τις τιμές, γιατί είναι ομάδες που ελκύουν τουρίστες. Το Λονδίνο ειδικά είναι μια, εννοείται, πόλη που ζει από τον τουρισμό 12 μήνες, ξέρω εγώ. Όλο το χρόνο έχει τουρίστες το Λονδίνο. Και προφανώς αρκετοί από αυτού. Ναι, πες Γιώργο.
1: Όχι, πριν από μερικές μέρες καθόμασταν με τον Σωτηρόπουλο έξω, κάναμε τσιγάρο και μου εξήγησε, είχε κάνει το τουρ στο γήπεδο της Μπαρτσελώνα, έτσι. Το οποίο όμως δεν σε αφήνει δηλαδή να μην αφήσεις παραπάνω, να μην αφήσεις τουλάχιστον 100-150 ευρώ. Και δεν λέω για το εισιτήριο, αλλά σε περνάνε από όλους τους χώρους. Μπαίνεις και στην μπουτίκ, πας και στις καφετέρειες.
0: Το άτομο λες, το άτομο.
1: Ναι, όχι είσαι υποχρεωμένος. Σε αναγκάζει να δώσεις. Κατάλαβες πώς το λέω. Το τουρ είναι το εισιτήριο. Άλλος μπορεί να μην θέλει να πληρώσει τίποτα. Αλλά έτσι πως γυρίζεις όλο το γήπεδο της Μπαρτσελώνα και κάποια στιγμή καταλήγεις και στην μπουτί, καταλήγεις και στην καφετέρια της Μπαρτσελώνα που είναι 3-4 όροφοι, δεν ξέρω τι. ακριβώς δίπλα από το γήπεδο, λες ρε παιδί μου ότι είναι το χρυσορυχείο. Δηλαδή τα έσοδα καθημερινά είναι τρελά.
0: Φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η Zenit δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως αλλά και στην πλατεία Αριστοτέλους. Σε περιμένουμε διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα να παίξεις το home run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenit στη ΔΕΘ μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου προφανώς. Πάμε να δούμε το τρόπο με τον οποίο προετοιμάζεται ο Ηρακλής και να ρισκάρουμε, να υποθέσουμε, να πούμε και για ένα πιθανό σχήμα που μπορεί να έχει στο σημερινό παιχνίδι με τον Αστέρα, με τον Αστέρα Σάκτορ.
1: Απλά να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το μάτς σήμερα οι Ηρακλειδείς θα έπρεπε να το δούνε στο Καφτατζόγλιο. Το ξαναλέμε για να το τονίσουμε, έτσι.
0: Ναι, πήγα την Παρασκευή το μεσημέρι στο Καφτατζόγλιο.
1: Ναι.
0: Έβγαλα, εντάξει, δεν έσκαψα, δεν πήρα τίποτα. Δεν έκανα κάτι φοβερό, δεν το λέω από αυτή την έννοια. Απλά επειδή προφανώς θα είδατε και τις φωτογραφίες στο Metrosport και τα metrosport.gr.
1: Τις είδαμε, ναι.
0: Και τα βιντεάκια. Αυτή είναι η κατάσταση στο γήπεδο. Δηλαδή, προφανώς. Δηλαδή, δεν θα γίνει εκεί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Και βλέπω ότι γενικώς δηλαδή. Είναι ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια. Λέει ο καθένας τη δική του εκδοχή. Έτσι. Η ουσία όμως είναι ότι το γήπεδο δεν είναι έτοιμο. Με το παιχνίδι με τον Ατρόμητο θα συμπληρωθούν 3 μάτς και δεν βάζονται ότι ζήτησε κλειδά αριθμό ο Ηρακλής στην κλήρωση. Θα συμπληρωθούν 3 μάτς τα οποία ο Ηρακλής θα ήταν γηπεδούχος και δεν τα έδωσε στο γήπεδό του. Ένα του κυπέλου και, δύο τα πρωταθλήματα.
1: Και χτύπα ξύλο, Γιάννη. Εγώ σου λέω χτύπα ξύλο. Έτσι, ο Ηρακλής σήμερα χάνει από τον Αστέρα Τρίπολης και μένει στον ένα βαθμό μετά από 3 αγωνιστικές. Αυτή η εσωστρέφεια που θα δημιουργηθεί δεν είναι ευθύνη του ίδιου του Ηρακλή στον απόλυτο βαθμό. Αυτό λέω. Και να μην παίξει και με τον Ατρόμητο στο Καφτατζόγλιο. Δηλαδή, τι θα κάνει, θα κυνηγά τώρα τι άλλε ομάδε που θα έχουν περισσότερου βαθμού γιατί απολαμβάνουν το αυτονόητο.
0: Εντάξει, το ότι παίζουν δηλαδή στο γήπεδο τους. Έχει 0 στα 3. Καταλαβαίνω πώ το λε. Εγώ το βλέπω από την άποψη, χωρί να συγκρίνω τον τρόπο εκκίνηση του ενό με τον άλλον. Το βλέπω από την άποψη πια. Ο Ηρακλή, α πούμε, είχε στα χέρια του ένα δεδομένο πλεονέκτημα ξεκινώντας η σεζόν τα επίσημα παιχνίδια. Ποιο ήταν αυτό? Μετά από 9 χρόνια επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία. Ναι. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας ενθουσιασμός από τον κόσμο που θέλει να ξαναδεί την ομάδα του στο γήπεδο. Θέλει να την ξαναδεί να παίζει. Αυτό το πράγμα στην πράξη ο Ηρακλής δεν μπόρεσε να το κεφαλαιοποιήσει, να το αξιοποιήσει. Και από τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχει ο κόσμος στα εκτός έδρας παιχνίδια, ο αριθμός δηλαδή των φίλων του Ηρακλή που πήγε και στις Σέρες για το παιχνίδι κυπέλλου με το Βόλο, που ήταν με την ΑΕΚ, που ήταν στο Βόλο στο παιχνίδι κυπέλλου με το Νουπουσού, δείχνει στην πράξη αυτό που λέγαμε λίγο πριν. Αν δηλαδή πήγε τόσος κόσμος στα εκτός έδρας, σε καιρούς που και τα οικονομικά δεν είναι πάμε εκτός έδρας, δίνουμε βενζίνες, δίνουμε αυτά, τρώμε, κάνουμε κτλ. Καταλαβαίνει κάποιος τι θα γινόταν στα εντός έδρας. Αυτό το πράγμα πάει πέταξε. Εκτός αν, τι να σου πω τώρα, αυξηθεί η αναμονή και όταν με το καλό γίνουν, τελειώσουν τα έργα στο Καφτατζόγλιο και πει ο Ηρακλής, τότε θα είναι πολύ πιο ασυγκράτητη φύλαθλη. Τώρα αυτά μιλάμε, είναι λάθη πολύ βασικά ρε φίλε. Πώς να σου το πω αυτό το πράγμα.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή να βλέπει ας πούμε ο Ματσάρη και να έχει τι ομάδα 20 καινούργια πρόσωπα που να βλέπουν ας πούμε τον κόσμο εκτός έδρας αλλά να μην έχουν καταφέρει να μπουν στο γήπεδο. Δεν το συζητάω, δεν έχουν κάνει προπόνηση. Ανοίγω δηλαδή, δεν πιάνω καν αυτό το κεφάλαιο που για άλλες ομάδες θεωρείται αυτονόητο. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσει ο Ηρακλής ένα γήπεδο που θα είναι η έδρα του, την οποία επί της ουσίας δεν την ξέρει. Γιατί και αυτοί είναι καινούργοι όλοι. Δεν ήταν για κανένας που έπαιζε πέρσι. Άντε να είναι ένας δύο. Δηλαδή μιλάμε τώρα. Και, και στις πλάτες όλων αυτών, ας πούμε, να ακούς, ας πούμε, τον όποιο Βρούτσι να λέει τι να λέει. Ας πούμε, τον όποιο Μητσοτάκη να λέει τι να λέει. Που είναι τρομερά δηλαδή ενοχλητικό. Είπαμε με τους πολιτικούς, πρέπει να είσαι ανέστητος μερικές φορές για να τους αντέχεις. Εντάξει, τώρα ο τρόπος, η ταχύτητα με την οποία μπαίνουν, βγαίνουν στα περίπτερα, κάνουν χειραψία, βγαίνουν μια φωτογραφία, πάνε δίπλα στο άλλο στάντ, αυτό ήταν. Δεν το έχω ξαναδεί. Μιλάμε, πήρε. Σπάνε κάθε ρεκόρ, σπάσαν το διήμερο στην έκθεση. Την ίδια ώρα που έχεις φωτογραφηθεί με κάποιον και λες λίγο πριν, βλέπεις ανεβάζει κάποιος άλλος από τα 50 μέτρα φωτογραφία με τον ίδιο πολιτικό, ο οποίος είναι ειδική και λες τι κάνει αυτός ο Flash Gordon. Πώς πάει έτσι, πώς πάει από το ένα σημείο και άλλο.
1: Σωστό. Έχει δίκιο. Για Ηρακλή πιθανή ενδεκάδα, γιατί δεν το δώσαμε.
0: Ο Ηρακλής σε ένα πιθανό σχήμα μπορεί να είναι ο Αθανασιάδης στην εστία. Ο Πίνια, ο Ρος και ο Βούρος να είναι η τριάδα της άμυνας. Η πλάγη full back να είναι ο Νανού με τον Σόρια. Στους χαφ να είναι ο Καϊμπουέ, ο Σουρλής, ο Νιζέτ. Και μπροστά να είναι ο Πέδρο Μαρτιές με τον Λόπεθ. Ένα πιθανό σχήμα είναι αυτό. Χωρίς Ματσάρ θυμίζει στον πάγκο λόγω της τιμωρίας του. Με βγαίνει ο Eugene Σένα στην τεχνική, ας πούμε, η ΣΥΑ, το φίλο αγώνας θα γράψει το δικό του όνομα δηλαδή. Ένα παιδί, ας πούμε, που εντάξει, είναι επί της ουσίας και ο συνδετικός κρίκος των οδηγιών του Ματσάρη προς τους παίκτες πολλές φορές στο παιχνίδι. Δηλαδή εδώ θα υπάρχει μια αμεσότητα στις οδηγίες, αλλά από την άλλη δεν είναι και... Δεν θα έχει δίπλα, δίπλα το Ματσάρι. Τώρα μπορεί να είναι κάτι τηλέφωνο, καμιά επικοινωνία, οτιδήποτε. Μπορεί, ας πούμε, αυτό το πράγμα να έτσι να λειτουργήσει. Αλλά σίγουρα δεν είναι το ενδεδειγμένο και δεν είναι το ιδανικό για τον Ηρακλή και αυτό. Το παιχνίδι σέντρα στις 6 στην Τρίπολη. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής είναι το μάτς που κλείνει την τρίτη αγωνιστική.
1: Να πούμε φυσικά ότι αυτό το οποίο σημάδεψε την αγωνιστική ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του Ελκαμπή, ο οποίος μάλιστα χειρουργήθηκε τσακ μπαμ. Υπάρχει η ωραία εικόνα, ο Ουναΐ με το τέλος του αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ, χωρίς καν να ξεντηθεί, με τη φανέλα δηλαδή του Παναθηναϊκού τη φόρμα, πήγε κατευθείαν στην ιδιωτική κλινική και βγήκε φωτογραφία με τον LKB για να του συμπαρασταθεί.
0: Το συμπατριώτες, έτσι,
1: ναι. Και τώρα πρόσεξε να δεις τι συμβαίνει με τον Ολυμπιακό εν ώψη Europa League. Ο Ολυμπιακός μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου μπορεί, άμα θέλει, να πάρει φόρ που πιθανώς θα φέρει. Υπάρχει κανονισμός που λέει όταν ένας ποδοσφαιριστής τραυματιστεί πολύ σοβαρά, και μιλάμε τώρα για αυτόν τον τραυματισμό του Ελκαμπή, έχεις το δικαίωμα να τον αλλάξεις στη λίστα σου για το Europa League. Από ποιους όμως? Από τους ποδοσφαιριστές που έχεις ήδη στο ρόστερ σου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν ο Ολυμπιακός πάρνει μια φοράκλα αύριο, δεν μπορεί αυτή τη φοράκλα να τη δηλώσει στη θέση του Ελκαμπή. Και πρέπει τώρα να αποφασίσει ο Μεντιλίμπαρ ανάμεσα σε Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον, Ρόκα, Σιπιόνι, Γκαρθία και Πόποβιτς. Αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές που είχαν μείνει εκτός λίστας.
0: Εντάξει, ο Πόποβιτς είναι τερματοφύλακας.
1: Όχι, Σιπιόνι... δεν με κατάλαβες. Ναι, sorry που το λέω, δεν λέω να αντικαταστήσει. Λέω ότι αν επιλέξει ένα ποδοσφαιριστή να αντικαταστήσει τον Ελκαμπή και να πει, ρε παιδί μου, ότι εγώ θέλω να βάλω ένα επιπλέον τερματοφύλακα. Κατάλαβες τι λέω? Όχι φορ με φορ, το λέω τυπικά. Οι παίκτες που είναι εκτός λίστας και ένας από αυτούς πρέπει να πάρει τη θέση του Ελκαμπή είναι ο Γιάρεμτσουκ, ο Κλέιτον, ο Ρόκα, ο Σιπιόνι, ο Γκαρθία και ο Πόποβιτς. Το λέω σαν
0: ο
1: άτομα,
0: είναι
1: όχι
0: φορ,
1: σαν.
0: Ο Γιάρεμτσουκ είναι φορ, ο Ρόκα είναι επιθετικός, ίσως όχι τόσο καθαρός φορ, αλλά είναι και αυτός επιθετικός. Αν αποφασίσεις.
1: Ο οποίος Ρόκα και να δηλωθεί δεν παίζει με Γιαγκελόνια, γιατί και αυτός τραυματίστηκε στο νόμο, στο μάτς με το Βόλο.
0: Ναι. Το μάτς αυτό, τώρα αυτή τη εβδομάδα έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια, έτσι δεν είναι, ή όχι? Ή την άλλη. Πότε είναι? Κάτσε, πώς έχασα τη μέρα.
1: Νομίζω ότι είναι το Champions League που μπαίνει τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν είναι το Europa League.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε αύριο από κοντά εμείς, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη έτσι αν τυχόν είχαμε
0: μια
1: ένα πρόβλημα
0: πει,
1: στην επικοινωνία. Αλλά θα πεις πρόβλημα στην επικοινωνία εγώ μαζί σου, με δική μου ευθύνη έχουμε και από κοντά.
0: Να έχετε, να είστε καλή καλά, επιστροφή σας, παιδιά, γεια σας. Ο Γιάρεμτσουκ προφανώς είναι μια, τώρα αυτό που έλεγε για να το πιάσω από εκεί που το άφησε ο Γιώργος, μια προφανής επιλογή τώρα μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Και μάλιστα εδώ θα μπορούσαμε να πούμε λίγο παραθετικά ότι είναι και λίγο τυχερός Ολυμπιακός που ο Γιάρεμτσουκ εξακολουθεί να είναι στην ομάδα. Υπό την έννοια ότι γύρω από τον Ουκρανό φόρο υπήρχε ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περίοδου, χωρίς όμως να προχωρήσει κάτι, κάτι σε αυτό. Οπότε, με να δούμε ποια θα είναι η οριστική επιλογή του Ολυμπιακού σε αυτό το κομμάτι, αλλά επαναλαμβάνω ότι η περίπτωση του Γιάρεμτσουκ μοιάζει λίγο να είναι... να είναι προφανής. Επίσης να πω ότι εν ώψη του αυριανού αγώνα κυπέλου του Ολυμπιακού με τον Βόλο, 10 παρατέταρτο σέντρα, ο Ολυμπιακός έχει βγάλει την αποστολή του για αυτό το παιχνίδι και ο Γιάρεμτσουκ είναι μέσα σε αυτή. Η επιθετική, δηλαδή η καθαρή που έχει, είναι ο Γιάρεμτσουκ, ο Ζώτα και ο Γκονζάλες. Παρεπτόντως ο Ζώτα σε έναν Ολυμπιακό που ξεκίνησε με δυσκολίες στο σκοράρισμα, έχει πετύχει 3 γκολ, ένα σε κάθε παιχνίδι από αυτά τα 3 που δώσαμε στο πρωτάθλημα. Ο Ζώτα έχει βάλει τα 2. Είχε σκοράρει στην Τρίπολη, σκόραρε με πέναντι τώρα στο Βόλο και το άλλο το γκολ το είχε βάλει την πρώτη αγωνιστή στην πρεμιέρα, ο Κάρμο, απέναντι στον Ατρόμητο. Προφανώς η επίθεση της ΑΕΚ είναι η καλύτερη, έτσι όπως μπήκε και με τα, από τα 10 γκολ, τα 5 με τον Άρη, τα 3 με τον... με τον Ηρακλή, τα 8 δηλαδή τα έβαλε η ΑΕΚ στα παιχνίδια της με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Για τα center forward την αποδοτικότητά τους τα είπαμε. Η ΑΕΚ βέβαια δεν έχει το 3 στα 3 γιατί η Κηφισιά στο ενδιάμεσο, στη δεύτερη αγωνιστική, έπαιξε και καλό παιχνίδι. Μπορεί να βρει και γκολ ισοφάρι στο τέλος, να κέρδισε το βαθμό, αλλά και νωρίτερα έχει δημιουργήσει προϋποθέσεις και κάνει πολύ.
2: Άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Η ώρα.

0: Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Καλό μεσημέρι. Στην εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της 90ης ΔΕΘ, προχώρησε σήμερα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με επικεφαλής τον Κυριάκο Πιερακάκη. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οικονομία μεγάλωσε, η απασχόληση αυξήθηκε όπως και οι επενδύσεις. Γι' αυτό η κυβέρνηση προσφέρει το πακέτο μέτρων των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το πένθος έχει βυθιστεί η πολεμική αεροπορία και ολόκληρη η Ελλάδα μετά τη συντριβή του μοιραίου Phantom στην Τανάγρα στη διάρκεια του Athens Flying Week και το θάνατο των δύο χειριστών. Οι ερευνητές έχουν στη διάθεσή τους τα συντρίμια, τα τεχνικά δεδομένα, τις επικοινωνίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου και μεγάλο όγκο βίντεο από κάμερες και κινητά τηλέφωνα τα οποία προσπαθούν να αξιοποιήσουν. Αν η Ελλάδα πάει στα 12 μίλια, υπάρχει απόφαση για την αιτία πολέμου. Θα βγει ο στόλος μας στο Αιγαίο, τόνισε ο στρατιωτικός αναλυτής Κεμάλ Ολτσάρ, μιλώντας σε τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό και σχολιάζοντας τις χθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αναφορικά με την επέκταση των χωρικών υδάτων. Δύο Ελλάδα πούς, οι οποίοι φέρονται πως βρίσκονταν μαζί με τη 13χρονη Ρωμά σε ξενοδοχείο στη Μοναστηρίου, αναζητά η Ελλάς. Το κορίτσι νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα που προκάλεσε η πτώση της από τον 5ο όροφο. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
7: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
10: Να αποζημιώνει άμεσα.
9: Άλλο.
10: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
9: Άλλο.
10: Να έχει λογικές τιμές.
9: Άλλο.
10: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
9: Άλλο.
10: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
9: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
11: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sale service. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
16: Ή όχι καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
15: Εσύ ειδική αγωγή?
16: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
15: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
16: Μπες, philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
15: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.

0: Your University, your choice.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: Λίγο μετά τη μία.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ζήφκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ο Γιώργος Μπούζος
3: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
2: και ο Κυριάκος Τωμαΐδης.
4: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
2: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5, όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95,5. Μια πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, ένα πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Εμίλιο Γαβριλίδη, παρέα μας εδώ στο Control. Τον Γιάννη Λελίδη στο Production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Επικοινωνία Pets Metropolis 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε, non-stop, interactive επικοινωνία, είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram Stories Metropolis 95, Gallop to the point, εκεί για σας. Λύση. Μετά την αποβολή του Ελουστόντο στο 17, όταν ο ΠΑΟΚ μένει με 10 παίκτες, ο Λύση βγάζει, παύλα, θυσιάζει τον Δημήτρη Πέλκα. Πέλκας, ο οποίος ήταν MVP, είχε 3 γκολ back to back, ήταν από τους πρωταγωνιστές, και το ερώτημα για σας είναι το εξής: έπρεπε να βγάλει τον Πέλκα, ναι ή όχι? Το ξαναλέω, πόσο Λύση θυσιάζει τον Πέλκα, τον πλέον φορμαρισμένο του παίκτη, ο οποίος έχει 3 γκολ, έχει ανακηρυχθεί MVP, είναι αυτός που διαθέτει DNA ΠΑΟΚ, μένει με 10 η ομάδα μετά την κόκκινη στο Ελουστόντο. Ο Λύση γυρίζει, βλέπει τον Πέλκα, τον αποσύρει. Συμφωνείτε, ναι ή όχι? Αυτόν έπρεπε να βγάλει, ναι ή όχι? Αυτό είναι το ερώτημα, αυτό είναι το Gallup, Instagram Stories, Metropolis 95. Πάρτε θέση, ψηφίστε.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα. Αλήθεια, μπορείς να κρυφτείς πίσω από το δάχτυλό σου? Είναι αυτό που λέει ο θυμόσοφος λαός, πίσω από το δάχτυλό σου μπορείς να κρυφτείς. Για να το προσομοιώσω λίγο, πίσω από ένα πέναλτι το οποίο κακώς δεν δόθηκε, μπορείς να κρύψεις την αγωνιστική σου γύμνια? Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φαίνεται ότι είναι γυμνός, μπορεί να κρύψει την αγωνιστική του γύμνια πίσω από ένα πέναλτι? Λύση, εδώ διαμαρτύρεται για τη διαιτησία.
1: There is a so clear penalty on Sheriff.
2: Υπάρχει μια ξεκάθαρη παράβαση πέναλτι στην φάση του Sheriff στο πρώτο ημίχρονο, λίγο μετά τον γκολ του Παναθηναϊκού.
1: I can understand that the referee doesn't see it. It's possible. It's not. Maybe it's not easier than I weren't where was the referee.
2: Μπορώ να καταλάβω για το γεγονός ότι ο διαιτητής μπορεί να μην είδε καθαρά την φάση.
1: But there is a bar. If you saw the clip from behind, it's too much clear the penalty. It's impossible. Don't go to VAR.
2: Ωστόσο, εάν το VAR, αν κοιτάξει κανείς τη φάση σε replay, τότε θα καταλάβει, ειδικά από το πλάνο που έδωσε το τηλεοπτικό από την πίσω όψη, είναι ξεκάθαρη παράβαση penalty και είναι απίστευτο το ότι δεν κάλεσαν το διαιτητή να πάει να δει τη φάση στο VAR.
0: Ξεκάθαρη καραμπινάτη περίπτωση πέναλτι η ΠΑΡ του ΠΑΟΚ, η οποία δεν δίνεται. Όμως εσύ μπορείς να κρύψεις μια γύμνια αγωνιστική 90 λεπτών, ακόμα και αν παίζεις με 10 παίκτες για ένα διάστημα, πίσω από ένα πέναλτι? Και το ερώτημα είναι, μπορείς να επικαλείσαι το πέναλτι? Δηλαδή, ακούω τον Μάτος, ο οποίος βγαίνει και επικαλείται το πέναλτι. Θα πει κάποιος, μισό λεπτό, πριν μας πεις για το πέναλτι, πρέπει να μας πεις για τις αγωνιστικές αστοχίες, για τις μεταγραφές που καθυστέρησαν, για μεταγραφές παικτών οι οποίοι ήρθαν και δεν προσφέρουν. Αυτά περιμένει να ακούσει ο κόσμος από το Μάτος. Δώσε μου το Μάτος, ο οποίος και αυτός προσπαθεί να κρυφτεί ακριβώς πίσω από ένα πέναλτι που δεν δόθηκε.
2: Αργότερα αποφάσισα να μην κάνω καμία απολύτως παρέμβαση για ένα πέναλτι το οποίο ήταν εντελώς ξεκάθαρο για εμάς. Όλοι στο βίντεο είδαν πως ο παίκτης του Παναθηναϊκού έχει επαφή με τον Σέριφ από πίσω. Εάν έχουν αλλάξει τους κανόνες σχετικά με τα φάουλ, τότε θα πρέπει, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το επικοινωνήσουν και σε εμάς. Ωστόσο, δεν μπορούν να διορθώνουν ένα λάθος με ένα άλλο λάθος. Ήταν το corner για εμάς. Δεν ήταν corner.
3: And if you score a goal by this corner.
2: Και αν σκοράρεις ένα goal έπειτα από αυτό το corner.
3: Is a illegal goal.
2: Είναι ένα αντικανονικό τέρμα. Μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς έκαναν σήμερα. Όσον αφορά το παιχνίδι, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Έκανε ένα καλό παιχνίδι και άξιζε να πάρει την νίκη. Όσον αφορά τη δική μας ομάδα, δημιουργούμε ένα σύνολο το οποίο θέλουμε να επιτύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε θέσει. Κατά τη δική μου άποψη, θα πρέπει να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και την επιθετικότητα πάνω στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε.
0: Λοιπόν, η ΝΑΒ με τον Μάτος. Εδώ λοιπόν στον ΠΑΟΚ προσπαθούν, βλέπετε, οργανωμένα, Λύση, Μάτος, να κρύψουν τη γύμνια της ομάδας πίσω από ένα πέναλτι το οποίο κακώς καραμπινά, το πέναλτι το οποίο δεν δίνεται. Το σίγουρο είναι ότι αν εγώ δείξω το πέναλτι, δείξω το δέντρο, χάνω τη μεγάλη εικόνα, χάνω το δάσος. Είναι όμως αυτό ένα τρίκ το οποίο εφαρμόζεται μόνο στον ΠΑΟΚ? Όχι, είναι η απάντηση. Ο φίλος μου ο Μιχάλης Γρηγορίου, αντί για πέναλτι, χρησιμοποίησε την απουσία του Φαμπιάνο. Και το ερώτημα είναι, μπορεί να δικαιολογηθεί ένας διασυρμός με 5 γκολ από την ΑΕΚ επειδή έλειπε ο Φαμπιάνο? Δηλαδή, μπορώ να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, πίσω από την απουσία του Φαμπιάνο, για να δικαιολογήσω ήττα ασήκωτη με 5 γκολ διαφορά?
4: Άλλη μια παρένθεση, ότι είναι δυσαναπλήρωτο το κενό του Φαμπιάνο, από ό,τι φάνηκε και σήμερα για εμάς. Έτσι, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος εκτός από την αγωνιστική του ταυτότητα υπάρχει και σαν αρχηγός εντός αποδυτηρίων, με την έννοια ότι είχαμε πληγή σε αυτή τη θέση, και νομίζω ότι τουλάχιστον τα 3 από τα 5 γκολ προήλθανε από αυτή τη θέση, από την έλλειψη του Φαμπιάνο κιόλας.
0: Λοιπόν, ρεπορτάζ σε λίγο και για ΠΑΟ και για Άρη. Κανένας δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Πάμε και στο έγκλημα το οποίο ζητάει ένοχο και ζητάει με μια ερώτηση. Τετέι έκανε πραγματικά πάρτι χθες κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πέτυχε δύο γκολ, κέρδισε ένα πέναλτι. Και καθώς ο Τετέι κάνει ένα πραγματικό πάρτι, έρχεσαι να θυμηθείς ότι ο Τετέι δοκιμάστηκε στην Τούμπα. Τον κράτησαν εδώ, τον δοκίμασαν και όμως είπαν συγγνώμη, δεν μας κάνεις, φύγε. Δεν τα λέω εγώ, ο Τετέι τα λέει.
5: Πώς είδες τον ανταγωνισμό στο πρωτάθλημα και τι πιστεύεις εδώ για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, αφού μιλάς στο κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο της Βορείου Ελλάδος, στο Μετρόπολη. Τι πιστεύεις για ΠΑΟΚ και Άρη δηλαδή?
6: Πιστεύω ότι είναι πολύ καλές ομάδες και δύο. Δεν ξέρω τις ομάδες εκεί. Ξέρω πιο πολύ τον ΠΑΟΚ και τον Άρη που είναι, ξέρετε, ιστορικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ είχα πάει κιόλας πιο μικρός να κάνω κάποια δοκιμαστικά όταν ήμουν 18 χρονών, λίγο πριν γίνω 18 χρονών, είχα πάει 5 μέρες να κάνω κάποια δοκιμαστικά.
5: Εδώ στον ΠΑΟΚ.
6: Ναι, στον ΠΑΟΚ. Ναι, είχα πάει 5 μέρες και είχα κάνει δοκιμαστικά.
5: Πριν από 4 χρόνια δηλαδή.
6: Ναι, όταν ήμουν 18 χρονών.
5: 18.
6: Πριν από 4 χρόνια. Τότε ήταν μία χρονιά πριν φύγω από το ΠΑΟΚ και πάω στην Γάμα Εθνική στην Κυψιά.
5: Και
6: είχα πάει 5 μέρες
5: και τι έγινε?
6: Μου είπαν ότι δεν είμαι τόσο έτοιμος ακόμα για να μείνω εκεί. Και εντάξει, στεναχωρήθηκα λίγο, αλλά γύρισα πάλι πίσω και δεν τα έβαλα κάτω. Είπα ότι θα δουλέψω πολύ σκληρά.
5: Πόσες μέρες έκανες εδώ αυτό το δοκιμαστικό τεστ στον ΠΑΟΚ?
6: 5 μέρες έκανα, γιατί έπρεπε να ξαναγυρίσω πάλι πίσω, γιατί είχα σχολείο. Έφυγα μέσα σε σχολική χρονιά. Ήταν τη χρονιά που δεν είχα τελειώσει. Που κανονικά ήταν να είχα τελειώσει σχολείο, αλλά είχα μείνει. Οπότε ήταν τελευταία μου χρονιά σχολείο.
5: Και σε απέρριψαν.
0: Λοιπόν, ναι, τον απέρριψαν. Το λέει ο Τετέ. Ήρθα, λέει, εδώ στην Τούμπα. Δοκιμάστηκα 5 μέρες. 5 με 8 τότε πρέπει να ήταν 18 χρόνια, περίπου 17-18. Δοκιμάστηκε 5 μέρες. Και με απέρριψαν, λέει. Οπότε ακριβώς μπαίνει το ερώτημα. Ποιος είναι αυτός ο φωστήρας ο οποίος είδε τον Τετέι, τον δοκίμασε όχι για 5 λεπτά, αλλά για 5 ολόκληρες μέρες. Τον είχαν εδώ, τον τσεκάραν 1, 2, 3, 5 και είπε: συγγνώμη, ευχαριστούμε πολύ που ήρθες, δεν μας κάνεις, φύγε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αν διαθέτει κάποιος την αντίστοιχη ευθυξία, να βγει και να πει: συγγνώμη, μια κούλπα, εγώ έκανα το λάθος, εγώ είμαι αυτός που τον απέρριψα. Πάντως το Τετέι θα πρέπει να βγάλει κανείς το καπέλο, όχι μόνο για την αγωνιστικότητά του, αλλά θα πρέπει να σταθεί και ότι δείχνει και μια ποιότητα. Τετέι δεν ξεχνάει το Γιαννούλη. Θα ακούσουμε λίγο αργότερα τον Γιώργο Καστάη να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τον Γιαννούλη, γιατί και εδώ η αγωνία χτυπάει κόκκινο. Γιαννούλης τραυματίστηκε. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για ένα βαρύ διάστρεμα. Θα τον κρατήσει εκτός περίπου 1,5 μήνα. Αλλά εδώ ακούστε λίγο τον Τετέι και θα πάμε μετά στον Γιώργο Καστάη για τον Γιαννούλη, ο οποίος δεν ξεχνάει τον Γιαννούλη.
7: Όταν παίζει με τόσο κόσμο, νομίζω το σύστημα πάρα πολύ έντονο.
8: Ευχαριστώ πολύ.
7: Θα ήθελα κιόλας να πω περαστικά στον Δημήτρη. Είναι πολύ άτυχη στιγμή. Εύχομαι να είναι καλά το παιδί.
8: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, ρεπορτάζ σε λίγο με Γιώργο Καστάνη και θα πει κάποιος μισό λεπτό. Έστω και κατόπιν εορτής, μεταγραφές έχουμε. Γιατί όταν μιλάς για μεταγραφές στις 7 του μήνα, ότι θα κάνεις, σίγουρα αυτό λέγεται μεταγραφές κατόπιν εορτής. Για τις μεταγραφές κατόπιν εορτής, Γιώργος Καστάνης θα μας δώσει ρεπορτάζ σε λίγο, γιατί άλλη μια περίπτωση έρχεται στο προσκήνιο και ο ΠΑΟΚ πάει και για έναν φορ, νομίζω θα είναι Γάλλος, αλλά θα μας τα πει όλα, ρεπορτάζ από Γιώργο Καστάνη σε λίγο. Πάμε να σταθούμε λίγο στον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος δόθηκε μια επικοινωνία μέσω φίλου του, τον πρόεδρο της Ευξήνου Λέσχης Κοζάνης, και πέρασε προς τα έξω μια υλογραφία. Δύο φίλοι μιλούσαν, ο Ιβάν με το φίλο του, τον πρόεδρο της Ευξήνου Λέσχης, του λέει θα φύγεις, και ο Ιβάν του λέει όχι, λέει, δεν πουλάω ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε την τιμή μου, ούτε την πίστη μου, ούτε την ποντιακή μου ψυχή, λέει ο Ιβάν στο φίλο του. Και προσέξτε, αυτό επικοινωνείται προς τα έξω. και κανείς δεν μπορεί να επικοινωνήσει μία εσωτερική αλληλογραφία, αν αυτός που αποστέλει το email, ο Ιβάν Σαββίδης δηλαδή, δεν του ανάψει το πράσινο φως να του πει κοίταξε, είναι προσωπική μας εσωτερική αλληλογραφία, δώσ' το στη δημοσιότητα. Και ο πρόεδρος Ευξήνου Λέσχης, Κοζάνης, δίνει στη δημοσιότητα την εσωτερική αελογραφία, ένα προσωπικό email το οποίο αντάλλαξε με τον φίλο του. Με άδεια Ιβάν Σαββίδη, όπως λέει και η λογική. Και ο Ιβάν λέει δεν πουλάω ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε την τιμή μου, ούτε την πίστη μου, ούτε την ποντιακή μου ψυχή. Θα πει κάποιος άλλο ΠΑΟΚ, δεν έχει σχέση ποντιακή ψυχή με τον ΠΑΟΚ, ούτε η πίστη, ούτε η τιμή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όμως υπάρχει κάτι ξεχωριστό. Ότι ο Ιβάν Σαββίδης επιλέγει να επικοινωνήσει προς τα έξω το «δεν πουλάω» μέσω μιας προσωπικής επικοινωνίας με έναν φίλο του, ενώ αποφεύγει να δει τους συνδεσμίτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι τον ψάχνουν, δεν τους βλέπει, δεν κάνει ένα επίσημο statement ανακοίνωση προς τα έξω, δεν διοργανώνει μια συνέντευξη τύπου και ανταυτού, αντί για όλα αυτά, λέει σε έναν φίλο του αυτό που λέμε μεταξύ μας, δεν πειράζει, εσύ δώσ' το προς τα έξω. Πόσο σοβαρό μπορεί να είναι αυτό, ρωτάω. Όσο σοβαρά είναι και αυτά που έγιναν στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο προσκήνιο η νέα τούμπα, ο Άρης, το γήπεδο του Άρη και το γήπεδο του Ηρακλή. Σε ό,τι έχει να κάνει το γήπεδο του ΠΑΟΚ, στην πρώτη του ομιλία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει αναφορά στη νέα τούμπα, ρίχνοντας μια βόμβα, λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει τη νέα τούμπα. Εσείς βάλτε και ένα αστερίσκο ότι είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Όσα περισσότερα τάζεις, τόσα περισσότερα μπορείς να πάρεις.
8: Κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Θεσσαλονίκη. Όπως η πολιτεία στήριξε τη δημιουργία μεγάλων αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα, με τον ίδιο τρόπο θα ενισχύσει έμπρακτα και τη νέα τούμπα. Ο στόχος είναι η έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ, μαζί με μια ολόκληρη αναβαθμισμένη περιοχή.
0: Μετά την πρώτη βόμβα άρχισαν όλοι να αναρωτιούνται. Αυτό η βόμβα έπεσε το βράδυ του Σαββάτου, Κυριακή πρωί, ακόμα και οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας, οι βουλευτές, μεταξύ τους και πολλοί από αυτούς είναι και ΠΑΟΚ, ρωτούσαν ένα στο άλλο τι εννοούσε ο Πρωθυπουργός, τι εννοεί να στηρίξουμε, με ποιο τρόπο θα στηρίξουμε. Όλοι στήθηκαν να ακούσουν την επεξήγηση Μητσοτάκη στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε 24 ώρες μετά το μεσημέρι της Κυριακής.
9: Αυτό το οποίο είπα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ δεν είναι κάτι καινούριο. Πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ καινούριο γήπεδο, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια συγχρηματοδότηση μαζί με τον ιδιώτη επενδυτή. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε τον ΠΑΟΚ. Θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο ως προς το χρηματοδοτικό μοντέλο με αυτό το οποίο έχει γίνει και σε άλλες ομάδες στην Αθήνα, αλλά θα είναι ένα μεικτό μοντέλο χρηματοδότησης, το οποίο πιστεύω ότι μπορούμε μέσα στους επόμενους μήνες να το οριστικοποιήσουμε. Όμως, θέλω να θυμίσω για τους φίλους που αγαπούν τον Άρη την παρέμβαση που κάνουν στο Αλεξάνδριο Μεράθρο και τη δυνατότητα να μπορέσουμε να το δώσουμε προς αξιοποίηση για πολλά χρόνια στο μέλλον. Το προπονητήριο το οποίο εξήγηλα, το οποίο θα γίνει στην περιοχή εδώ πέριξ της ΔΕΘ, το μικρό πάρκο, το οποίο και αυτό θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε, και για τον Ηρακλή την πλήρη ανακατασκευή του Καστοτζολίου. 11,5 εκατομμύρια. Ένα γήπεδο το οποίο ουσιαστικά δεν είχε στηριχθεί εδώ και πολλές δεκαετίες και το οποίο επισκευάζεται πλήρως. Και μακάρι να μπορέσουμε κάποια στιγμή και για τον ποδοσφαιρικό Άρη να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο κάποιας μετεγκατάστασης σε έναν άλλο χώρο. Υπάρχουν τέτοιες ιδέες, απλά δεν έχουν οριμάσει ακόμα, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε, όπως το κάναμε και με τον Παναθαϊκό, το εφιστάμενο γήπεδο για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την ευρύτερη περιοχή του Χαριλάου. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελα πολύ να μπορέσουμε να το μελετήσουμε και να το επιταχύνουμε ως σχέδιο.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτός είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βάζει μεικτό μοντέλο χρηματοδότησης. Και αν κάποιος αναρωτηθεί τι σημαίνει αυτό στην πράξη, σας λέω ότι ούτε οι ίδιοι οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας δεν γνώριζαν τι είναι αυτό το οποίο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος λίγο αργότερα είπε θα το οριστικοποιήσουμε τους επόμενους μήνες. Τι σημαίνει αυτό μεικτό μοντέλο χρηματοδότησης? Ανατρέπει το μνημόνιο που υπάρχει με τον ΠΑΟΚ. Ποτέ ένα κράτος δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει μια ανώνυμη εταιρεία. Άρα τα χρήματα πρέπει να πάνε στον ερασιτέχνη. Αν πάνε στον ερασιτέχνη, ανατρέπεται το μνημόνιο ότι υπάρχει μεταξύ ΠΑΕ και ερασιτέχνη. Γιατί άλλο βάζω τα χρήματα εγώ, υπάρχει και κάνω γήπεδο, άλλο βάζει και το κράτος. Όμως όλα αυτά, λέει ο Πρωθυπουργός, θα οριστικοποιηθούν τους επόμενους μήνες. Ποιοι είναι οι επόμενες μήνες? Εκλογές οι οποίες έρχονται μπροστά. Και εδώ υπάρχει και ο Άρης, υπάρχει ο Ηρακλής και υπάρχει και αντίδραση από τον Άρη, γιατί σίγουρα στον Άρη περίμεναν κάτι περισσότερο. Προτείνουν, όπως έγινε η διπλή ανάπλαση με τον Βοτανικό και τον Παναθηναϊκό, ορίστε, πάρτε το Κλεάνης Βικελίδης στο Χαριλάο, κάντε μας εσείς ένα γήπεδο έξω από την πόλη. Αυτό λέει ο Άρης. Επ' αυτού δεν υπήρξε καμία απολύτως απάντηση. Βέβαια, προσέξτε κάτι, αυτές οι αναφορές στο γήπεδο δεν ακούγεται για πρώτη φορά από πρωθυπουργικά χείλη. Έχουμε 2026, το 2021, πρωθυπουργός τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξανακάθισε στη Νέα Τούμπα.
10: Το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ αναμένει από τον επενδυτή να ξεκινήσει, αφού η πολιτεία λύνει όλα τα θέματα που αφορούν στη χωροταξία και τις χρήσεις γης.
0: Πάμε.
10: Και σε συνεννόηση με τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Πηλέας, ο Άρης μπορεί να αποκτήσει το νέο του κυτρινό-μαύρο στάδιο.
0: Σταμάτησε το μου λίγο, σε παρακαλώ, εδώ θα μου το δώσει λίγο πίσω. Αντάξτε τον ΠΑΟΚ, λέει 2021, σε συνεννόηση με τους Δήμους Πηλέας, από ό,τι άκουσε καλά, και Χορτιάτη αν δεν κάνω λάθος είπε, ο Άρης λέει θα αποκτήσει το νέο τη γήπεδο. Αυτά λέγονται το 2021. Για να δείτε πόσο εύκολο είναι να τάζεις, εύκολο είναι να υπόσχεσαι. Είναι εντελώς ανέξοδο. Προσέξτε, αυτό δεν αφορά τον Πρωθυπουργό. Θα το καταλάβετε σε λίγο. Αφορά τους πάντες και τα πάντα. Είναι εύκολο να τάζεις, να υπόσχεσαι, είναι εντελώς ανέξοδο, δεν πληρώνεις απολύτως τίποτα. Δώσε μου ξανά για τον Άρη τι λέει, και είναι το 2021.
10: Και σε συνεννόηση με τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Πηλέας, ο Άρης μπορεί να αποκτήσει το νέο του κυτρινό-μαύρο στάδιο.
0: 2021 και από κάτω χειροκροτάνε. Όμως, το είπα και πριν, είναι ίδιο γνώρισμα των πολιτικών. Είναι εντελώς εύκολο να υπόσχεσαι. Θέλετε πρόσθετη απόδειξη? Δώσε μου τον Τσίπρα τι έλεγε το 2018.
11: Ότι από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας έχει επίσης ληφθεί απόφαση για την αξιοποίηση έκτασης στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το σχέδιο ανακατασκευής του γηπέδου του Συλλόγου. Για τον σκοπό αυτό, εξετάζονται ήδη θετικά περαιτέρω αιτήματα του Συλλόγου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε, θα πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχει παρέλθει ήδη ο χρόνος και τον έχω παραβιάσει. Θα ήθελα να πω και για την χρήση του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου ως ντεκόρ για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Κάποιοι ανιστόρητοι χρησιμοποιούν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή του Μεγάλου Αλέξανδρου ή του Μέγα Αλέξανδρου, πείτε το όπως θέλετε εσείς, ως ντεκόρ για μια συναυλία. Γίνεται? Προφανώς εδώ κάποιοι ανιστόρητοι λένε γίνεται. Το ερώτημα είναι ποιος δίνει την άδεια. Σε ποιον ανήκει η χρήση του μνημείου. Πώς έχει χαρακτηριστεί το μνημείο. Και πληροφορούμε ότι αύριο θα δοθεί και συνέντευξη τύπου με Αντώνη Ρέμο και ταυτόχρονα θα είναι και εκπρόσωπος και του Δήμου εκεί. Και αυτό που ακούγεται ως ύψιστη υποκρισία είναι ότι βλέπω και δηλώσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι καυτηριάζουν το γεγονός. Δηλαδή αυτοί που παρέδωσαν το ιερό όνομα της Μακεδονίας έρχονται σήμερα να φωνάξουν ότι θίγονται για τη χρήση του μνημείου. Μόνο ντροπή. Διαφημίσεις, σε λίγο πάλι μαζί.
12: Η ώρα είναι 1:30. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
13: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Μετροπολίς.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
16: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργεί AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
17: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
18: Έτοιμος για το σχολείο?
19: Ναι!
18: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
19: Εντάξει!
18: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
19: Εντάξει!
18: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
19: Εντάξει!
18: Ωραία λοιπόν, τζάμι, όχι, μπόμπα, φυσάς, όχι, πώς το λέτε, σλέι.
19: Μπαμπά, cringe, είπαμε, είμαι εντάξει.
20: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
19: Και είσαι εντάξει.
21: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
22: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
23: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
24: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
23: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
24: Για ποιο αυτοκίνητο?
23: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
26: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
27: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
28: Σωστό
1: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Το έλεγα και πριν, μπορεί κάποιος να κρυφτεί, να κρύψει μια αγωνιστική γύμνια πίσω από ένα πέναλτι το οποίο δεν δόθηκε. Καραμπινά το πέναλτι, το οποίο κακώς δεν δόθηκε. Είναι ένα ερώτημα. Εδώ στον ΠΑΟΚ υπάρχει μια γύμνια. Το γκάλωπ είναι εκεί για σας, αν πιστεύετε ότι έπρεπε να θυσιαστεί μετά την αποβολή ο Πέλκας, ο οποίος ήταν MVP, έχει σκοράρει 3 γκολ, back to back. Το γκάλωπ σας περιμένει εκεί. Πάμε στο Γιώργο Καστάνη όμως, έναν από τους δύο απεσταλμένους μας στην Αθήνα μαζί με τον Γιώργο Ζαΐρη, για να μας πει για την ήττα του ΠΑΟΚ, γιατί από τη μία είναι διαιτησία, όποιος μείνει στο διαιτή δείχνει το δέντρο, χάνει το δάσος. Δείχνει το πέναλτι, χάνει τη μεγάλη εικόνα. Πάμε εμείς στη μεγάλη εικόνα με τον Γιώργο. Έλα, Τζόρτζ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Καλή εβδομάδα, με υγεία. Θες να πάμε να το διαχωρίσω, γιατί πρέπει να δώσουμε, έχουμε ρεπορτάζ να δώσουμε,
0: ναι,
1: για το αγωνιστικό,
0: ναι,
1: πρώτον.
0: Ναι.
1: Για την διαιτησία δεύτερον, μιλάω για ρεπορτάζ πάντα και, ναι, για μεταγραφικό τρίτον.
0: Θα πάμε στα φρέσκα. Θα αφήσουμε το αγωνιστικό. Θα πάμε μετά στη διαιτησία, σε καλέσουμε ξανά. Πάμε, σε παρακαλώ, τώρα σε μεταγραφές. Φρέσκα κουλούρια, φωνάζει ο Κουλουρτζής.
1: Για το μεταγραφικό θα σε παρακαλέσω λίγο μετά τις 2 και κάτι.
0: Μετά τις 2 και κάτι.
1: Μήπως υπάρχει,
0: εντάξει,
1: κάποια πληροφορία.
0: Εντάξει.
1: Μήπως,
0: εντάξει,
1: υπάρχει κάποια,
0: ωραία,
1: πληροφορία.
0: Να κερδίσουμε χρόνο. Πάμε στο αγωνιστικό.
1: Αγωνιστικό.
0: Αγωνιστικό.
1: Ναι. Ναι, ρεπορτάζ δίνω τι έλεγαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ μετά το τέλος του αγώνα.
0: Ναι.
1: Και τι δηλώσεις του κυρίου Λύση που είναι καταγεγραμμένες.
0: Ναι.
1: Σε συγκεκριμένα σημεία στάθηκαν για την εξέλιξη του αγώνα. Επαναλαμβάνω, ρεπορτάζ. Πρώτον, αποβολή του Ελουστόντο στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Δίκαιη αποβολή στην ανατροπή του Τετέη. Αρχικά χάθηκε η μπάλα στον χώρο του κέντρου, δεν μπόρεσε να την ανακόψει. Ο Μιχαηλίδης έκανε το μαρκάρισμα το αντικανονικό Ελουστούντο, κόκκινη κάρτα, ο ΠΑΟΚ με 10 παίκτες από εκείνο το χρονικό σημείο, από το 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεύτερο συγκεκριμένο σημείο, με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται με 10 παίκτες. 34ο λεπτό της αναμέτρησης υπάρχει αυτή η φάση για την οποία ο ΠΑΟΚ δικαιότατα διαμαρτύρεται για το πέναλτι στον Ντιαγέ από το κεντρικό, έναν εκ των δύο κεντρικών αμυντικών του Παναθηναϊκού. Δεν δίνεται το πέναλτι. Εκεί θα μπορούσε, εφόσον δίνονταν, να υπάρχει μια ισορροπία, αλλά και πάλι ο ΠΑΟΚ θα ήταν με ένα αριθμητικό μειονέκτημα για τη συνέχεια του αγώνα. Για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη φάση υπάρχει και μια καταγεγραμμένη δήλωση του προπονητή του Παναθηναϊκού, του κυρίου Νιστρούμπο, ο οποίος είπε ότι είναι στην κρίση του διαιτή, εάν το είναι 50% να το δώσει, είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. 50% να μην το δώσει, αλλά εφόσον το έδινε, θα έπρεπε και ο VAR να συνηγορήσει,
0: ναι, αυτό είναι διαιτησία,
1: προς αυτή την, εντάξει, κατεύθυνση. Ναι. Ο κύριος Λύση ήταν απόλυτος. Μίλησε πρώτος από τους δύο προπονητές και είπε ότι ο VAR ήταν αυτός ο οποίος καθόρισε την εξέλιξη αυτής της συγκεκριμένης φάσης.
0: Μας.
1: Τώρα, τρίτο σημείο, εκτός από αυτά τα δύο τα συγκεκριμένα, η αλλαγή του Πέλκα.
0: Ναι.
1: Λίγο νωρίτερα χρονικά θυσιάστηκε, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη ο Πέλκας, επιλέχθηκε από τον κύριο Λύση να αντικατασταθεί, γιατί προφανώς εκτιμούσε ότι έπρεπε να αλλάξει λίγο την εικόνα, να ενισχύσει περισσότερο το κέντρο της άμυνας. Δεν ήθελε να θυσιάσει κάποιον από τους δύο ακραίους, τον Ανδρίγια Ζίβκοβιτς ή τον Τάχα Άλλη, ούτε τον κεντρικό επιθετικό, τον Ντιαγέ. Είναι ένα κομβικό σημείο στο οποίο οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έλεγαν, τουλάχιστον μετά το τέλος του αγώνα, ότι ήταν μια απόφαση η οποία ελήφθη βάσει αξιολόγησης και ουσιαστικά επικοινωνίας του κυρίου Λύση με τους στενούς του συνεργάτες. Επίσης, για την αλλαγή του Ανδρίγια Ζίβκοβιτς.
0: Ναι, για πες μας και γι' αυτό. Και αυτό έκανε εντύπωση.
1: Προκάλεσε έκπληξη. Γιατί να βγει ο Ανδρίγια, που είναι αρχηγός των περιβραχιών στην ουσία, το πήρε ο Δημήτρης ο Γιαννούλης. Ο κύριος Λύσης στη συνέντευξη τύπου, όταν ρωτήθηκε σχετικά, είπε ότι για λόγους τακτικής έγινε η αντικατάσταση και του Ανδρίγια Ζίβκοβιτς, μπήκε στη θέση του ο Χατζίδης, και ο Πέλκας που είχε αντικατασταθεί λίγο νωρίτερα. Εκεί το απέδωσε, εκεί εστιάζουμε με βάση, επαναλαμβάνω, τις επίσημες αναφορές του προπονητή του ΠΑΟΚ και χωρίς να έχουμε κάτι άλλο πιο χειροπιαστό
0: στην
1: διάθεσή μας.
0: Θα πάμε,
1: ολοκληρώνοντας, γιατί πρέπει να το αναφέρω, γιατί πάντα έχουμε και πρέπει να δίνουμε και μια σωστή τάση στην κριτική. Και το είπα και χθες στην αναφορά μου στο βίντεο που αναρτήθηκε και στο metrosport.gr με τον Κώστα τον Πετροδό, τον συνάδελφο, ότι και άλλες φορές στο παρελθόν ο ΠΑΟΚ είχε βρεθεί πίσω στο σκορ με 1-0 και με παίκτη λιγότερο. Παίκτη λιγότερο και πίσω στο σκορ. Έβρισκε τον τρόπο τα προηγούμενα χρόνια, σε προηγούμενες αναμετρήσεις, σε άλλες αναμετρήσεις, να περιορίζει τον αντίπαλό του και να μην του δίνει τη δυνατότητα, παρά την πίεση που ασκούσε λόγω του αριθμητικού πλεονεκτήματος, να φτάνει εύκολα σε φάσεις και στον γκολ. Αυτό δεν έγινε χθες. Και εδώ ο ΠΑΟΚ υστέρησε, άρα εδώ θα πρέπει να δουλέψει εντατικά και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο κύριος Λύση, να δουλέψουν εντατικά και οι ποδοσφαιριστές. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να το κλείσω και για να γίνω πιο κατανοητός. Όταν ο Τετέι πήρε την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή με αντίπολο τον Μπαταούλα, έκανε την προσποίηση, απέφυγε το νεαρό κεντρικό αμυντικό του ΠΑΟΚ στην πρώτη του επίσημη εμφάνιση στην Λίγκα, πέτυχε τον γκολ με αντίπαλο τον Παβλέγκ. Εκεί συνήθως στην σωστή αμυντική λειτουργία μιας ομάδος γίνονται ντουπλαρίσματα. Δηλαδή πρέπει να πάει ή ο ένας ακραίος αμυντικός, ο Κένι, ή ο Αντρίγια που επίσης οπισθοχωρεί, ή κάποιος άλλος, δηλαδή να πάνε δύο παίκτες πάνω σε έναν κεντρικό επιθετικό για να μην του δώσουν τη δυνατότητα στο ένας εναντίον ενός να ξεφύγει και να σκοράρει. Το man-to-man σε αυτή την περίπτωση δεν είναι επιτυχημένο. Χρειάζονται αλληλοβοήθειες, όπως είχε συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν. Και επίσης για τη μεσαία γραμμή πρέπει να τονίσω ότι η γενικότερη αμυντική λειτουργία της ομάδας, και αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς απασχολεί τον προπονητή του ΠΑΟΚ, η αμυντική λειτουργία δεν εξαρτάται μόνο από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς.
0: Θα έχουμε θέμα πάνω σε αυτό σε λίγο, Γιώργο, με Γιώργο Μάτζιο. Καλώς το λες. Καλώς το λες, Γιώργος Μάτζιος. Θα μας πει με στοιχεία.
1: Εισέπραξα μηνύματα τα οποία πρέπει να τα καταγράψουμε.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Όχι βέβαια.
1: Λοιπόν, και επίσης κάτι τελευταίο για να το ολοκληρώσω. Εδώ οφείλω να ομολογήσω, είναι δική μου έτσι αναφορά, ότι στην εξίσωση του αγώνα και όταν ο κύριος Λύση έχει στον πάγκο και κοιτάει κάποιους παίκτες, επιλέγει τον Μπαταούλα, ορθώς τον επέλεξε, ήθελε να το δοκιμάσει. Υπήρχε και ένας παίκτης όμως ο οποίος είχε προϋπηρεσία εναντίον της ΑΕΚ, εναντίον για παράδειγμα του Λιβάη Γκαρσία. Ακούει το όνομα Θημιάνης, και ο οποίος ως αρχηγός του Πανσεραϊκού είχε επιτυχώς αντιμετωπίσει και την ΑΕΚ στο παρελθόν και τον Λιβάη Γκαρσία. Το αναφέρω διότι ο Θημιάνης είχε αγωνιστεί στα δύο πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος, είχε αξιοποιηθεί από τον κύριο Λύση και περίπου 21-22 λεπτά. Αυτά για το αγωνιστικό.
0: Ωραία.
1: Και σας
0: θα τα πούμε σε
1: για
0: λίγο.
1: Το ρεπορτάζ, γιατί υπάρχει πολύ αξιόλογη, για να είμαι ειλικρινής, ανεπιβεβαίωτη μέχρι αυτή τη στιγμή πληροφορία, αλλά τη θεωρώ σημαντική να την αναφέρω για τη διαιτησία. Πλάστο
0: μεταγραφικό. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το ρεπορτάζ του Γιώργου για το αγωνιστικό κομμάτι έβαλε πάρα πολλά ζητήματα. Πάμε στο Φιλότα Πέλιο που είναι στην γραμμή και έβαλε πάρα πολλά ο Γιώργος. Φιλότα, τι κάνεις, φίλε, καλησπέρα. Πώς είσαι, καλή εβδομάδα. Τι έγινε, Φιλότας, το χάσαμε. Για δε λίγο, σε παρακαλώ, καλέσουμε ξανά τον Φίλο Ταπέλιο. Μάλλον έχουμε κάτι εδώ. Έχουμε πολλά θέματα εδώ. Το ένα είναι η γύμνια που έδειξε ο ΠΑΟΚ. Το δεύτερο είναι αν έπρεπε να βγει ο Πέλκας ή όχι. Το τρίτο είναι αν έπρεπε να βγάλει και το Ζίβκοβιτς έχει ή όχι. Το τέταρτο είναι Μπαταούλας μπήκε, έδειξε στοιχεία, έκανε ένα πέναλτι από απειρία. Και εδώ θέλει ένα σχόλιο. Κρατήστε εσείς, θα έχουμε ρεπορτάζ για μεταγραφές. Γιώργος Καστάνης μας ζήτησε λίγο περισσότερο χρόνο προκειμένου να τον έχουμε ξανά να μας δώσει. Αν δεν έχουμε Πέλιο, θέλω να πάμε σε Γιώργο Μάτζιο, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί εδώ αυτή η άμυνα του ΠΑΟΚ θυμίζει ελβετικό τυρί. Είναι γυμνή και θα το ακούσετε σε λίγο με στοιχεία από τον Γιώργο. Είναι τα γκολ που δέχεται, το πώς τα δέχεται, αλλά υπάρχει και ένα άλλο επίσης ανισχυτικό σημάδι. Ποιο είναι αυτό? Οι κόκκινες και οι κίτρινες κάρτες που δέχεται ο ΠΑΟΚ. Εδώ υπάρχει, φαίνεται ότι υπάρχει μια απειθαρχία μέσα στην ομάδα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι όταν ακόμα και ο ίδιος προπονητής δέχεται δύο κίτρινες κάρτες στον πάγκο, όταν ο Ζίβκοβιτς φεύγει, αποβάλλεται με τον τρόπο που όλοι γνωρίζουμε στην Ευρώπη. Όλα αυτά δείχνουν ότι εδώ κάτι δεν τζουλάει καλά. Άρα δεν είναι ένα θέμα μόνο, είναι πάρα πολλά. Όλα αυτά συνθέτουν αυτή την εικόνα του ΠΑΟΚ, η οποία δεν έχει σχέση με αυτό που περιμένει ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Μάτζιο για να μας δώσει με στοιχεία, και αν έχουμε φιλό τα Απέλιο, παρακαλώ πολύ να τον καλέσουμε ξανά, μην δημιουργηθεί η εντύπωση ότι δεν τον παίρνουμε, τον Πέλιο. Πάμε σε Μάτζιο πρώτα και μετά στον Φιλότα. Γιώργα, ρε, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Τζόρτζ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Γιώργο μου. Καλησπέρα.
2: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Και στους όλους ακροατές. Είναι πολύ μικρό μεν το δείγμα, είναι 5 αγώνες. Είναι 5 παιχνίδια που ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας δείχνει αυτό που λέει και ο κόσμος να είναι soft, και θα παραθέσουμε και αριθμούς και κάποια συγκεκριμένα γεγονότα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν φέτος σε 5 εκτός έδρας παιχνίδια του, πέρα από το γεγονός ότι έχει δεχθεί 12 γκολ, έχει δεχθεί και 75 τελικές στο σύνολο. Δηλαδή είναι 15 τελικές κατά μέσο όρο. Το λέω γιατί ο κόσμος τώρα φέρνει στο μυαλό του παιχνίδια όπου έχει δεχθεί η ομάδα του πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Τον Παυλένκα να κάνει πάρα πολλές αποκρούσεις, όπως έκανε χθες που σταμάτησε τις 8, ο Τσεχός είχε 8 δηλαδή αποκρούσεις στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Και κάτι άλλο το οποίο έχει αξία να αναφέρουμε, Γιώργο, είναι το γεγονός ότι με Δυναμό Κιέβου, με Άντελεχτ, με Μπραν, με Ατρόμητο και με Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ είχε 5 διαφορετικές τετράδες άμυνας. Είναι κάτι το οποίο, θυμάστε, το είχαμε κουβεντιάσει και πέρυσι κάποια στιγμή, για το πώς μία άμυνα θέλει να βρει χημεία, ο ένας δίπλα στον άλλον. Όταν μάλιστα πρόκειται και για νέους παίκτες που ο ΠΑΟΚ δεν τους είχε στην περσινή του αμυντική γραμμή, δηλαδή αν εξαιρέσουμε τον Κένι, τον Μιχαηλίδη και τον Μπάμπα που είναι από πέρυσι, έχουν μπει στην εξίσωση νέα παιδιά. Και για να μην μιλάμε αόριστα, με Δυναμό Κιέβου έχουμε Κένι δεξιά, τον Γκόμες αριστερά, Χατζηδιάκο Μιχαηλίδη στόπερ, με την Άντελεχτ Κένι δεξιά, Ελουστόν τον Μιχαηλίδη στόπερ, Μπάμπα αριστερά, με την Μπραν Κένι δεξιά, Χατζηδιάκο Μιχαηλίδη στόπερ, Γιαννούλα αριστερά. Με τον Ατρόμητο Κένι δεξιά, Ελουστόν τον Χατζηδιάκο στόπερ, Μπάμπα αριστερά. Και χθες με τον Παναθηναϊκό, Κένι δεξιά, Ελουστόν τον Μιχαηλίδη στόπερ, μπήκε και ο Μπαταούλας και Γιαννούλης αριστερά. Και επειδή έρχεται και τον τέρπι με τον Άρη.
0: Άρα συμπέρασμα, πόσες αλλαγές.
2: Αυτό πάω να πω, και επειδή έρχεται τον τέρπι και με τον Άρη, θα έχουμε 6 διαφορετική τετράδα άμυνας. Γιατί είναι εκτός ο τιμωρημένος Ελουστόντο. Άρα θα έχουμε Κένι δεξιά, Μιχαηλίδη με Μπαταούλα ή με τον Ντιέγκο Κώστα, ένα εκ των δύο, πρώτη φορά θα παίξουν, και τον Μπάμπα αριστερά. Μιλάμε για 6 διαφορετικές τετράδες άμυνας.
0: Όταν πηγαίνεις, φίλε, βγες εσύ, φύγε εσύ, έλα εσύ και αλλάζεις 6 φορές την άμυνα και βάζεις διαφορετικά πρόσωπα, πώς θέλεις να συγκροτήσεις ένα σύνολο ομοιογενές όπου ένας γνωρίζει τον άλλον.
2: Αυτό έχει να κάνει, Γιώργο, πέρα από το build-up, το οποίο έχει πέσει πάρα πολύ στο Μιχαηλίδη, γιατί είναι από αυτούς στο περίπου και ο ΠΑΟΚ αυτός που έχει υποτίθεται το πιο γλυκό πόδι για να προωθήσει την μπάλα στα χαφ. Ένα άλλο μειονέκτημα που έχει αυτό το να παίζω με διαφορετικό συμπαίκτη δίπλα είναι ότι πολλές φορές χάνονται οι θέσεις. Τώρα ο κόσμος που μας ακούει μπορεί να φέρει στο μυαλό του και στη μνήμη του, παραδείγματος χάρη χθες, πώς βγαίνει στην πλάτη του Γιαννούλη ο Ταμπόρδα που δεν είναι και το πρώτο μπόι για να πάρει την κεφαλιά. Ή πώς βγαίνει στην πλάτη του Μπαταούλα ο Τετέι σε ένα ακόμη γκολ. Δηλαδή, όταν δεν ξέρεις τον συμπαίκτη σου, τον διπλανό σου, είναι λίγο δύσκολο να λειτουργήσεις. Αυτό είναι και λίγο γενικό που λέω, αλλά σκέψου σε οποιαδήποτε δουλειά. Πάντα για να έχεις μια καλή απόδοση πρέπει με τον άλλον να είσαι αρκετό χρόνο μαζί, να ξέρεις αν είναι ο άλλος πιο γρήγορος, πιο αργός, να είναι πιο καλός στο ψηλό παιχνίδι, να μπορείς να έχεις μια καλή χημεία. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βρει ο ΠΑΟΚ. Δυστυχώς δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια να πεις ότι χτίζω την ομάδα τώρα. Δυστυχώς αυτοί οι παίκτες δεν είναι από την προετοιμασία για να πει κάποιος ότι ο Λύση τους δούλεψε όλο αυτό το διάστημα. Και αυτό απέναντι σε καλή ομάδα και καλούς αντιπάλους, όπως είναι η επιθετική γραμμή που έχει ο Παναθηναϊκός, που είναι υπερπλήρης, μπορεί και πιο πλήρης στο ελληνικό πρωτάθλημα, φέρνει πάρα πολλά προβλήματα. Χωρίς να θέλουμε να στοχοποιήσουμε προφανώς την άμυνα, γιατί άμυνα υποτίθεται κάνουν όλοι. Και ο ΠΑΟΚ από το χθεσινό παιχνίδι, για να δέχεται 25 τελικές όπως δέχτηκε από τον Παναθηναϊκό και να κάνει ο Παυλέγκο 8 αποκρούσεις, δεν σημαίνει ότι δεν τα πήγαν καλά μόνο οι αμυντικοί. Μπορεί να μην μάρκαραν οι ακραίοι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ χθες είχε προβλήματα και στα άκρα, και με τον Ζίφκοβιτς και με τον Άλλη. Δεν είχαν καλές επιστροφές. Ο Σάντα Μαρέα για ένα ακόμη παιχνίδι δείχνει ότι δεν είναι ο παίκτης που μπορεί να βγάλει εντάσεις. Εμείς, όταν είχαμε πει ότι έχει να παίξει από το Φεβράριο, δεν γίναμε απλά κακοί. Απλά λέγαμε ότι δεν μπορεί να θέλει ρυθμό. Μπορεί τώρα ο Σάντα Μαρέα, μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος και το μάτς με τον Πανετολικό, 20 ημέρες να δουλέψει παραπάνω και να δούμε άλλον παίκτη στο γήπεδο. Εμείς λέμε αυτά που βλέπουμε τώρα. Και αυτό που δείχνει ο ΠΑΟΚ κυρίως εκτός έδρας, ως τώρα αμυντικά, ως αμυντική συμπεριφορά, είναι κάτι πάρα μα πάρα πολύ προβληματικό. Τώρα αν έρθει ο Ντιέγκο Κώστα ξαφνικά και δέσει τόσο πολύ με τους υπόλοιπους, είναι κάτι το οποίο θα φανεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και να πούμε, Γιώργο, κάτι τελευταίο. Ναι. Είναι εντυπωσιακό ότι πέρυσι, σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ είχε 3 κίτρινες κάρτες. Φέτος, 7 Σεπτεμβρίου, έχει ήδη 4. Oh. Έχει με τον Παναθηναϊκό, με τον Όφη και 2 με την Άντρα.
0: Αποβολές.
2: Πρόπερσι είχε 5 σε όλο το πρωτάθλημα. Δηλαδή, άμα ξεκινάς 7 Σεπτεμβρίου με 4 κίτρινες κάρτες, με 4 κόκκινες κάρτες, κάτι δεν γίνεται και εκεί καλά. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τη συγκέντρωση, με την αγωνιστική πειθαρχία, με το ότι αδικήσε και από τη διαιτησία. Εγώ τα βάζω όλα στην κουβέντα, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσεχθεί. Γιατί αν δεν έχεις και μεγάλο ρόστερ και έχεις κάθε εβδομάδα τραυματισμούς και τιμωρίες, πώς θα αντέξει αυτό το ρόστερ.
0: Πόσες είναι οι κόκκινες και οι κίτρινες, Γιώργο?
2: Έχει ήδη 4 κόκκινες κάρτες ο ΠΑΟΚ, όταν πέρυσι όλη τη χρονιά είχε 3.
0: Μάλιστα, τελειώσαμε. Ευχαριστώ, Τζόρτζ, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούσατε με στοιχεία, γιατί ακούσατε τι λέει. Ξεκίνησε η χρονιά, είμαστε αρχές Σεπτέμβρη και έχεις ήδη, λέει ο Γιώργος Μάζιος, 4 κόκκινες κάρτες. Είναι θέμα. Λύση. Παίρνεις 2 κίτρινες στον πάγκο. Είναι θέμα. Εδώ δείχνει ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός. Εδώ υπάρχει κάτι το οποίο δεν στέκει. Πάμε να ακούσουμε τον Λύση πώς ο ίδιος δικαιολόγησε ή προσπαθεί να σταθεί στα αίτια της ήττας.
3: Θέλει ο προπονητής να μας εξηγήσει κατά τη γνώμη του ποια είναι τα αίτια της ήττας στο σημερινό παιχνίδι, τι έφταξε δηλαδή και ο ΠΑΟΚ τι
4: θέλει. I think that there are some reasons for sure we made some mistake, for example in the record that condition everything, but it's difficult today go deep in football situation because VAR is the protagonist of the night.
5: Προφανώς υπάρχουν κάποιοι λόγοι για τους οποίους η ομάδα μας ιτήθηκε σήμερα. Έγιναν κάποια λάθη, όπως για παράδειγμα τη φάση της κόκκινης κάρτας, η οποία άλλαξε όλη την κατάσταση του αγώνα. Ωστόσο, είναι δύσκολο να προχωρήσουμε πιο βαθιά σε αναλύσεις ποδοσφαιρικές, καθώς σήμερα ο σημερινός πρωταγωνιστής του παιχνιδιού ήταν ο VAR.
0: Άρα, τα αίτια της ήττας για τον Λύση είναι ο VAR. Και ο οποίος δεν στάθηκε. Ο VAR, ο οποίος όφιλε να πει τον Γερμανό ότι εδώ υπάρχει μια καραμπινάτη περίπτωση πέναλτι. Είναι πρωταγωνιστής ο Ενδιαγέ, ο οποίος στέκεται με δήλωσή του σε αυτή την φάση που ο διαιτής όφιλε το λιγότερο, αφού δεν το είδε ο ίδιος, να τον καλέσουν από το VAR να πάει να το δει, γιατί ήταν μια καραμπινάτη περίπτωση.
6: Yeah, I think it was like clear penalty. And I told him 100% like it's me who pushed the ball, and he didn't listen to me. He said he was waiting the VAR, and after the decision of the VAR, he said like it's a corner. And after the end of the game, I told him, he said it's the VAR who said to him like it's corner. But this kind of decision in this kind of match, and like we are losing 1-0, I think he must more take checking the about the decision. Yeah, that's nothing, you know. It's football. Sometimes, you know, from your mistake you can do something, but that didn't mean something. If that the referee, maybe he make that decision for us, he can could change the way of the game.
0: Λοιπόν, Ενδιαγέ, ο οποίος λέει ότι ήταν ένα διπλό πέναλτι, το οποίο κακώς, παραπάνω, πολύ κακώς δεν δόθηκε. Δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να υποστηρίξει ότι δεν υπήρχε περίπτωση πέναλτι. Οπότε εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Όταν είναι μια καραμπινάτη περίπτωση και δεν τη δίνεις και δεν τη βλέπεις στο χόρτο, λες άνθρωπος, είναι στιγμή ο λάθος. Όταν όμως είσαι στο VAR, έχεις 3 οθόνες μπροστά σου και έχεις τη δυνατότητα διαδοχικών replay και κάνεις ότι δεν το βλέπεις, αυτό το λιγότερο είναι ύποπτο. Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πάμε σε λίγες διαφημίσεις. Εμίλη Γαβριλίδη. Break και επιστρέφουμε.
7: Η ώρα Είναι δύο.
8: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
9: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
10: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
11: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
10: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
12: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
13: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
14: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
13: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
14: Δηλώση συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
15: Τα αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
16: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη που ανθίζουν και κερασιές ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
15: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
16: Ακόμα εδώ. Είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
15: Α, λόγω της έκθεσης, ε.
16: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
17: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιστή.

0: δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας το κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει, είμαστε εδώ. Πάμε στον κορυφαίο των κορυφαίων. Πάμε σε Παναγιώτη Βαρούχα που είναι στην γραμμή για να μας πει πώς είναι δυνατόν ένα τέτοιο πέναλτι όπως αυτό υπέρ του ΠΑΟΚ χθες στον ντέρμπι του Παναθηναϊκού.

0: είναι δυνατόν να μην δίνεται ή να μην καλείται τουλάχιστον από το ΒΑΡ ο διαιτής να το ελέγξει. Γιατί ένας διαιτής, άνθρωπος είναι, στο χόρτο είναι, μπορεί να μην το δει, μπορεί να σε πούν χιλιαδιό. Όταν όμως έχεις μπροστά σου τρεις οθόνες και τη δυνατότητα διαδοχικών replay και δεν συγκινείσαι, αυτό το λιγότερο, πώς λέγεται, Παναγιώτη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Γιώργο, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις?
1: Συγγνώμη Γιώργο, ένα λεπτό, δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Ναι, πώς θα το πούμε, ύποπτο θα το πούμε, το ματιάξανε. Ναι, τι. Ναι, πες.
1: Ματιασμένος.
0: Το ματιάξανε, έσκυψε να πιει νερό εκεί την ώρα και του διέφυγε.
1: Δεν ξέρω, ειλικρινά δηλαδή.
0: Είχε κάποια σωματική ανάγκη και πήγε, δεν ξέρω, τι να πω.
1: Και απόδειξη ότι του Παναθηναϊκού ζήταγαν προηγουμένως αν υπάρχει επιθετικό φάουλ. Ναι. Έχει τον αγκετάλο.
0: Υπήρχε.
1: Δηλαδή, όλοι το είδαν. Όχι, δεν υπήρχε.
0: Όχι, δεν υπήρχε. Άρα ούτε φάουλ υπήρχε.
1: Ναι. Όλοι το είδανε, μόνο. Και απορώ πως. Μετά ο άνθρωπος αυτός, δικαιολογημα φυσικά τη δεύτερη φορά, γιατί ο παίκτης του Παναθηναϊκού εξετράπη δύο φορές. Τη δεύτερη φώναξε το βαρίστα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Εκεί πώς το έκανε, δηλαδή είχε σύνδεση τότε...
0: Με τον Τέσσερς λες, με τον Τέσσερς λες. Στο
1: ναι,
0: τέλος.
1: Ναι. Δηλαδή εκεί παρενέβη.
0: Ναι.
1: Στο άλλο γιατί δεν παρενέβη.
0: Παναγιώτη, εδώ έχεις απάντηση. Περίμενε, έχεις απάντηση σε αυτό.
1: Ναι, εμένα πάει το μυαλό μου το εξής.
0: Πού πάει?
1: Ότι αυτός ήταν elite διαιτής, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο διαιτής.
0: Ήταν elite,
1: ο άλλος στο ΒΑΡ ήταν βοηθός.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, σου λέει για να μην το δώσει αυτός,
0: ναι,
1: να μην τον φέρω σε δύσκολη θέση. Πράγμα το οποίο ανεπίτρεπτο, έτσι.
0: Να μην φέρει σε θέση το Τσβάιρ επειδή είναι elite.
1: Ξέρω εγώ.
0: Τότε τι σε έχουμε, δεν χρειάζεται να είσαι εκεί. Άστο να τα πες μόνος.
1: Γιώργο, δεν υπάρχει δικαιολογία διαφορετική.
0: Να.
1: Δεν γίνεται. Γιώργο, δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να είσαι έστω στο ΒΑΡ για αυτή τη δουλειά. Δεν είσαι.
0: Γι' αυτό είσαι.
1: Για τα δύσκολα.
0: Μπράβο.
1: Γι' αυτό είσαι εκεί πέρα. Δεν γίνεται, Γιώργο. Δεν υπάρχει δικαιολογία.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Ναι. Δηλαδή, ειλικρινά, εσύ.
0: Εσύ είσαι καλοπροαίρετο. Όταν λες ότι δεν ήθελε να τον φέρει σε δύσκολη θέση, συγχώρεσε με Παναγιώτη, είσαι εξαιρετικά καλοπροαίρετο. Εξαιρετικά.
1: Λέω, ναι, λέω ρε παιδί μου, λέω. Αλλά τι πάει να πει εκεί, τι να μην φέρει σε δύσκολη θέση. Για αυτή τη δουλειά είσαι εκεί πέρα, ρε άνθρωπε,
0: ναι,
1: του Θεού.
0: Ναι.
1: Άρα από εκεί και πέρα, κάνε τα αναμενόμενα. Γι' αυτό είσαι εκεί. Φώναξε τώρα. Και άμα θέλει, ας πάρει απόφαση διαφορετική.
0: Μπράβο. Έτσι, και ας επιμείνει αυτό στην απόφασή του.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Σε κάθαρο. Όπως ότι κάνει ο Σιδηρόπουλος. Κάνε το και εσύ το ίδιο.
1: Έτσι, πήγαινε ρε άνθρωπε του Θεού, δες τη φάση και πες για μένα δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά εσύ, για αυτή τη δουλειά είσαι εκεί.
0: Ναι.
1: Από τη Γερμανία έρχεσαι. Καλό καιρό έχει εδώ, κάνεις διακοπές.
0: Α, ναι, έτσι. Πήγες για ένα ουζάκι να πιες.
1: Είσαι μια χαρά. Ναι. Φώναξε τον, να φώναξε τον και να πάρει την ευθύνη αυτός.
0: Ναι.
1: Άνθρωπος είναι, δεν το είδε.
0: Ναι.
1: Όμως, στην προκειμένη, μπορεί, κοίταξε, δύσκολη φάση για το διαιτή είναι, δεν είναι εύκολη,
0: mm-hmm,
1: έτσι,
0: mm-hmm,
1: γιατί η επαφή είναι από τη μέσα πλευρά,
0: mm-hmm,
1: αυτός είναι από την απέξω.
0: Σωστό.
1: Αλλά το ΒΑΡ τι κάνει.
0: Εσύ τι κάνεις εκεί, γιατί σε έχουμε εκεί.
1: Έτσι, γιατί ήρθες το ταξίδι αναψυχής.
0: Προφανώς,
1: δεν υπάρχει Γιώργο, δεν υπάρχει δικαιολογία.
0: Ναι.
1: Γιατί αν ήταν Έλληνας, θα το πάμε τώρα αλλού.
0: Ναι.
1: Α, σκέψου να ήταν Έλληνας, τι θα γινόταν. Έτσι.
0: Και
1: δηλαδή λέμε στα κρίσιμα παιχνίδια να έρθουν ξένοι και ορίστε.
0: Ορίστε, έφερες ξένο. Και ορίστε το τι γίνεται.
1: Και τι έγινε.
0: Ναι.
1: Και τι έγινε.
0: Και τι έγινε.
1: Καταλαβες.
0: Μπράβο.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
1: Αυτό έχει μια προέκταση του θέματος σχετικά με αυτό που λένε. Να έρχονται ξένοι και τον αγκετάλλον.
0: Ναι. Παναγιώτη, δώσε μας λίγο, ναι, δώσε μας λίγο τα φώτα σου. Είδαμε και πώς επενέβη το ΒΑΡ σε ένα κόρνερ το οποίο είχε δοθεί ανάποδα. Πες, μπορεί να μας θυμίσεις λίγο, να μας βάλεις στα θρανία πότε επεμβαίνει το ΒΑΡ, για να τα ακούσουμε όλοι.
1: Όταν είναι out,
0: ναι,
1: και δοθεί κόρνερ, το ΒΑΡ έχει δικαίωμα παρέμβαση.
0: Ναι.
1: Όταν είναι κόρνερ,
0: ναι,
1: το ΒΑΡ δεν και δίνεται out, δεν έχει δικαίωμα παρέμβαση στο ΒΑΡ. Εγώ πιστεύω
0: ξαναπέστω αυτό, λάθος. Περίμενε. Αυτό γιατί το γίνεται αυτό που λες.
1: Λες όταν... Λάθος.

0: Πιστεύω η εκτίμηση. Η εκτίμηση αυτή είναι λάθος για μένα. Τι πάει να πει αυτό, δεν κατάλαβα. Αν είναι out και δοθεί κόρνερ, παρεμβαίνει το VAR. Το αντίθετο δεν παρεμβαίνει. Αυτό εγώ πιστεύω ότι η περίπτωση αυτή είναι λάθος. Είναι λαθασμένη από μας. Έτσι.
1: Λαθασμένος αξία... ο κανονισμός, είναι λάθος ο κανονισμός.
0: Λάθος. Την ίδια αξία έχει το ένα, την ίδια αξία έχει και το άλλο.
1: Σωστό.
0: Έτσι δεν είναι.
1: 100%.
0: Λοιπόν, γι' αυτό το λέω, πω, για πω. Να είμαστε τελικά να σου πω κάτι.
1: Παναγιώτη, χαίρομαι, ειλικρινά στο λέω, χαίρομαι πάρα πολύ που το λες, να το μαθαίνουν. Ούτε εγώ το ήξερα αυτό που λες, ότι αν είναι out και δοθεί corner, παρεμβαίνει το VAR. Ναι. Αν είναι corner και δοθεί out, δεν παρεμβαίνει το VAR.
0: Έτσι. Δηλαδή, ειλικρινά, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία καταρχάς βλέπεις στον αγώνα του, αντρομή του ήταν ένα corner πεντακάθαρο και δόθηκε out. Mm. Και πήγαινε ο παίκτης και του λέγε βαρ, του έκανε το σχέδιο.
1: Ναι,
0: αλλά να σου πω και ένα άλλο. Οι ομάδες δεν φταίνε που δεν φωνάζουν από την Επιτροπή Διετσίας ανθρώπους να πάνε να τους πούνε τον κανονισμό.
1: Ναι.
0: Και θα σου πω ένα άλλο.
1: Πολύ σωστό.
0: Λεβαδιακός Πανετολικός.
1: Mm-hmm.
0: Βλέπεις μια ομάδα φοράει άσπρη.
1: Mm-hmm.
0: Ο Αναστασίου Γιάννης φοράει μια άσπρη μπλούζα.
1: Ναι.
0: Δικαιολογημένα ο βοηθός του λέει να πάει να αλλάξει την μπλούζα.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν η μπάλα πηγαίνει προς τα κάτω και ο προπονητής είναι κοντά στη γραμμή, άσπρη η ομάδα, άσπρος αυτός, λοιπόν της ανασχέτησε ο Γιάννης, αλλά έπρεπε να πάει να την αλλάξει. Γιατί μπορεί να μπερδευτεί.
1: 100%.
0: Ή θα σου πω ένα άλλο. Όταν είναι ο αρχηγός ομάδος ο τερματοφύλακας, είναι υποχρεωμένος ο αρχηγός να δώσει στο διαιτητή για τη θέση του στο γήπεδο να του πει θα συνονοήσει με τον τάδε. Γιατί τώρα πλέον ο διαιτητής πηγαίνει και επεξηγεί ορισμένες περιπτώσεις τους αρχηγούς. Άνθρωποι του Θεού, αφού βλέπετε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, γιατί να είναι αρχηγός ο τερματοφύλακας και δεν βάζετε έναν άλλο παίχτη μέσα.
1: Σωστό.
0: Γιατί είναι πιο παλιός.
1: Σωστό.
0: Αφού τώρα όλοι...
1: Είδες και το άλλο του Παναθηναϊκού, οι οποίοι καθυστερούν, δεν πάνε να εκτελέσουν ένα πλάγιο, περνάνε τα 5 δευτερόλεπτα και η μπάλα αλλάζει κατοχή, πάει στον ΠΑΟΚ να το εκτελέσει.
0: Έτσι και λες,
1: μα ένας δεν έπιασε να τσου παιδιά, αν περάσει ο χρόνος, χάνετε την μπάλα, την παίρνει ο αντίπαλος.
0: Μα συγγνώμη και πάλι σου λέω, δεν έχουν ζητήσει ή έχουν ζητήσει και δεν πήγανε να τους κάνει μάθημα η Επιτροπή Διετσίας.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Και όπως θα σου πω για ένα περιστατικό τώρα. Πηγαίνει παρατηρητής Διετσίας, μια κοπέλα που είναι στην Επιτροπή Διετσίας, η Κοκοτή, η οποία δεν είναι τίποτα, ούτε διεθνής ήταν ούτε τίποτα.
1: Ναι.
0: Αυτή, δηλαδή να πεις τώρα, αυτός τώρα που έκανε το λάθος ο βαρίστας, έχει καμιά επίπτωση, ρε Γιώργο. Μην κοροϊδεύω.
1: Τίποτα, τι να έχει, τίποτα.
0: Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, δηλαδή είναι πολλά πράγματα τα οποία μετά σου είπα την περίπτωση με τους ορισμούς. Δεν μπορεί ρε φίλε να είναι παρα... γιατί λένε για τις βαθμολογίες.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί ρε άνθρωπο του Θεού, διαιτητής, βοηθός και παρατηρητής διετσίας να είναι το ίδιο μέρος.
1: Άστο.
0: Γιατί
1: άστο.
0: Στο τέλος, όταν λέμε για βαθμολογίες, γιατί να πιστεύω εγώ τις βαθμολογίες. Έτσι.
1: Έχεις δίκιο, Παναγιώτη μου.
0: Είναι πολλά πράγματα τα οποία και να τα λέμε, χάνουμε την ώρα μας, πιστεύω.
1: Όχι, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ειλικρινά στο λέω, κουβεντιάζοντας μαζί σου, είναι μια διδακτική εμπειρία. Έχει ένα στοιχείο εκπαίδευσης. Μας λες, το επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, να το καταλάβουμε όλοι, παρακολουθούμε ποδόσφαιρο. Ούτε εγώ το ήξερα. Δεν είναι κακό να πεις δεν ξέρω. Κακό είναι να κάνεις ότι τα ξέρεις όλα.
0: Γιώργο,
1: άρα εδώ μας λες ότι όταν είναι out και δοθεί corner, μπορεί να παρέμβει το VAR. Αν είναι corner και δοθεί out, δεν μπορεί να παρέμβει. Τελεία. Ευχαριστώ, Παναγιώτη.
0: Την περασμένη εβδομάδα που διαμαρτυρόταν η ΑΕΚ, διαμαρτυρόταν δίκαια.
1: Ναι.
0: Γιατί ο τέταρτος δεν ήξερε ότι αν ο παίκτης βγει από τον αγωνιστικό χώρο γιατί είχε αίμα το πρόσωπό του, η μπλούζα του και το ένα και το άλλο, δεν πρέπει να μπει σε διακοπή. Μπαίνει άμεσα.
1: Μάλιστα.
0: Και ο τέταρτος τον κράταγε απ' έξω. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Είναι πολλά πράγματα.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ Παναγιώτη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Παναγιώτη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να πάμε σε Κυριάκο Θωμαίδη, γιατί εδώ αναδεικνύεται κάτι. Λέει, όχι, να μην έχουμε Έλληνες διαιτητές, να φέρουμε ξένους. Ορίστε, ήρθαν οι ξένοι και μάλιστα ελίτ. Και να το αποτέλεσμα. Καλησπέρα, Κυριάκο. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, και νομίζω ότι το πιο κρίσιμο στοιχείο σε αυτή την ιστορία είναι ότι επιλέχθηκαν να παραμείνουν οι ξένοι, διότι νιώθουν όλοι ασφαλείς. Και όχι μόνο αυτός που μπορεί να ευνοήθηκε, αλλά και αυτός που αδικήθηκε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, το ζήτημα για τους Big Four ήταν ότι συναποφασίζουμε να κρατήσουμε τους ξένους στα μεταξύ μας παιχνίδια, για να νιώθουμε ασφαλείς, διότι με τους Έλληνες δεν έχουμε εμπιστοσύνη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν αυτό τελικά απέδωσε.
0: Mm.
1: Σε πρώτο χρόνο δεν φαίνεται να αποδίδει.
0: Mm.
1: Ίσως πρέπει να περιμένουμε, γιατί είναι πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα.
0: Mm-hmm.
1: Όμως θέλω μια πιστική απάντηση, γιατί οι Έλληνες έμειναν στον πάγκο. Για ποιο λόγο έμειναν στον πάγκο τη στιγμή που τους έχουμε βγάλει από τον πάγκο στο κύπελλο Ελλάδος, όπου και εκεί είναι ανάλογης κρισιμότητας στα μας. Δηλαδή δεν είναι κρίσιμο ποιος θα πάρει τελικά το κύπελλο και είναι κρίσιμο ποιος θα κερδίσει ένα ντέρμπι του πρωταθλήματος.
0: Σωστό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έσπασε ρεκόρ τηλεθέαση ο ΠΑΟΚ χθες.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακό. Από την ώρα που δείχνει τα μάτς ο Sky, δηλαδή η ελεύθερη τηλεόραση, υπάρχουν εντυπωσιακά νούμερα, γιατί μην ξεχνάτε, η Κυριακή το βράδυ στο prime time είναι πολύ ανταγωνιστική στην τηλεόραση την ελεύθερη. Πάρα πολύ ανταγωνιστική.
0: Mm-hmm.
1: Το να πιάνει τριαντάρια το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ δείχνει τη δυναμική του ποδοσφαίρου για μια ακόμη φορά.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε ότι είχε απέναντί του όλα τα δυνατά προγράμματα των υπολείπων τηλεοράσεων.
0: Ναι.
1: Και όμως πέτυχε συντριπτική επικράτηση ο Sky έναντι όλων των υπολείπων καναλιών.
0: Τι θα δούμε το βράδυ, Κυριακό, γιατί η δίκη...
1: Το βράδυ εννοείται θα δούμε όλες τις επιμαχές, όλες, με κάθε λεπτομέρεια, με τον Ηρακλή Τσικίνη, και θα τις αναλύσουμε. Στάθη Σταθόπουλος θα σχολιάσει όσα έγιναν, καθώς Πανετολικός οδηγεί ΑΕΚ και Παναθηναϊκός πυροβολούν εντός εισαγωγικών. Και βέβαια έχουμε και δύο θέματα, το ένα και να κάνει με 67 δικογραφίες οπαδικής βίας που κατέληξαν στο αρχείο. Είναι εντυπωσιακό ότι τον τελευταίο 1,5 χρόνο 67 δικογραφίες για την οπαδική βία πήγαν στο αρχείο, στο εισαγγελικό αρχείο. Και κάτι για το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο που το περιμένουν πολύ. Δηλαδή αυτό που ψάχνει το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο είναι η ταυτότητά του, και δυστυχώς στη βάση υπάρχει πρόβλημα. Θα τα δούμε όλα αυτά απόψε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριάκο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Ραντεβού το βράδυ στην Δίκη. Λοιπόν, ακούσαμε τον Παναγιώτη Βαρούχα. Ακούσαμε την οπτική του Κυριάκου Θωμαίδη. Πάμε στον Γιώργο Καστάνη να δούμε τι λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ για όλα αυτά. Εγώ είπα ότι όταν είσαι βαρίστας, το βλέπεις και δεν φωνάζεις να το δει και ο διαιτής, το λιγότερο είναι ύποπτη η στάση σου. Πάμε να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ του Γιώργου Καστάνη. Έλα, Τζορτζ.
2: Καλησπέρα και πάλι. Αναλύσαμε το αγωνιστικό, πάμε στο διαιτητικό, γιατί μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα είχαμε την ευκαιρία έτσι να συνομιλήσουμε με ανθρώπους του ΠΑΟΚ και εισπράξαμε μια έντονη, εγώ θα τη χαρακτήριζα, έντονη δυσφορία, ειδικά για τη συγκεκριμένη φάση την οποία αναλύσατε και με τον κύριο Βαρούχα και με τον Κυριακό Θωμαίδη, για τη φάση δηλαδή του πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ του ΠΑΟΚ στο 34ο λεπτό της αναμετρήσεως. Και ενώ το σκορ ήταν 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού. Σύμφωνα με τα όσα έλεγαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, καταγεγραμμένο ρεπορτάζ, εκεί εφόσον δίνονταν το πέναλτι.

0: πτώσεις και αποφάσεις διαιτητών που πιστεύουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι έθιξαν την ίδια την ομάδα. Και μην λίγο πολύ τις έχουμε προσδιορίσει. Θυμίζω, το είχαμε αναφέρει Γιώργο Μπούζο και στο ρεπορτάζ στο Μετρόπολη και στο metrosport.gr, ότι σύμφωνα με το άρθρο 20, αν το θυμάμαι καλά αριθμητικά, του νέου κανονισμού της ΕΠΟ, δεν επιτρέπεται στις ομάδες να δημοσιοποιούν ανακοινώσεις δυσφορίας εναντίον διαιτητών και φυσικών προσώπων, γιατί αυτό επισύρει κάποιες ποινές. Έχουν όμως σαφέστατα το δικαίωμα να εκφράζουν παράπονα, έστω και σε ανεπίσημες συναντήσεις, τις οποίες μπορούν να επιδιώξουν και να κάνουν. Για παράδειγμα, με τον κύριο Λανουά, τον προϊστάμενο της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Γιώργο Μπούζο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάρε χρόνο, Γιώργο, να τα πούμε λίγο αργότερα για να έχουμε το μεταγραφικό μέτωπο του ΠΑΟ, γιατί και εκεί έχουμε θέμα. Βεβαίως. Προχωράμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Καστάνη. Του δώσουμε λίγο χρόνο να πάμε σε μεταγραφές, γιατί κάλλιο αργά παρά ποτέ σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ. Πάμε σε Γιώργο Στράντζαλη να πάρουμε το ρεπορτάζ λίγο από τον Άρη. Προσέξτε, έχουμε την Κυριακή ΠΑΟΚ Άρης. Ο ΠΑΟΚ έρχεται με ήττα με 3 γκολ από τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης με ήττα με 5 γκολ από την ΑΕΚ. Είναι πολύ βαριά ήττα. Είναι σαν να τρως ένα χαστούκι. Πας 2-2, καλλιεργείς προσδοκίες και ξαφνικά τρως ένα χαστούκι και προσγειώνεσαι ανώμαλα. Πάμε σε Γιώργο Στράντζαλη που ήταν στην Αθήνα για να μεταδώσει το παιχνίδι. Γιώργα, ρε, καλησπέρα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Με υγεία.
2: Οπότε, ποιο είναι το βασικό ζητούμενο για τον Άρη, Γιώργο? Όχι να ξεχάσει απλά την ήττα, αυτή τη βαριά ήττα στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά να τη διαβάσει σωστά.
1: Ναι, παίξαμε Φαμπιάνο, μάλλον παίξαμε τη δήλωση Γρηγορίου για τον Φαμπιάνο. Και τώρα το έβαλα και στην αρχή. Είναι δυνατόν να κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου? Είναι δυνατόν να κρύψεις μια ήττα και μια γύμνια στην άμυνα επειδή λείπει ο Φαμπιάνο?
3: Άλλη μια παρένθεση, ότι είναι δυσαναπλήρωτο το κενό του Φαμπιάνου, από ό,τι φάνηκε και σήμερα για εμάς. Έτσι, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, εκτός από την αγωνιστική ταυτότητα, υπάρχει και σαν αρχηγός εντός αποδυτηρίων, με την έννοια ότι είχαμε πληγεί σε αυτή τη θέση και νομίζω ότι τουλάχιστον τα 3 από τα 5 γκολ προήλθανε από αυτή τη θέση, από την έλλειψη του Φαμπιάνο κιόλας.
1: Τι λες, Γιώργα, τώρα?
2: Ότι δεν μπορεί να αποτελέσει σε καμία περίπτωση δικαιολογία η απουσία ενός ποδοσφαιριστή, ακόμα και αν αυτός είναι ο Φαμπιάνο. Μιλάμε για τον Φαμπιάνο στα 35 του χρόνια. Προφανώς και είναι ένας κομβικός παίκτης, ο βράχος, να το πω έτσι, να το χαρακτηρίσω, της άμυνας του Άρη. Το έχει αποδείξει. Ήταν σημαντική η απουσία του, πάρα πολύ σημαντική η απουσία του, αλλά δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία. Σούταλο Γένσεν έπαιξαν για πρώτη φορά μαζί. Στο είχα τονίσει ότι είναι ένα ρίσκο. Και για μένα ήταν πολύ σημαντικό η επικοινωνία που θα έχουν οι δύο ποδοσφαιριστές στο γήπεδο. Δεν φάνηκε αυτό. Αναδείχτηκε το γνωστό κενό στο κέντρο της άμυνας για τον Άρη, που δεν έχει καλυφθεί ακόμη επαρκώς. Υπήρχαν κακές πρώτες επαφές, ελλειπείς καλύψεις στις πλάτες, χαμένες δεύτερες μπάλες. Δηλαδή, έβλεπες την ευκολία με την οποία η ΑΕΚ πατούσε το τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Προφανώς δεν θα κρίνω το σούτ από αυτό το παιχνίδι, ο οποίος έδειξε κάποια καλά στοιχεία, αλλά δεν μπορείς να τον κρίνεις από αυτό το παιχνίδι, γιατί ακριβώς δίπλα του δεν έχει βασικό στόπερ. Έχει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν είναι κεντρικός αμυντικός. Μπορεί να είναι μια λύση εκ των έσω σε κάποιο παιχνίδι μέσα στο μαραθώνιο όλη τη σεζόν. Είναι αναγκαίο ο Άρης να πάρει κι άλλον αμυντικό. Δηλαδή, το πρόβλημα αυτό αναδείχθηκε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Θα μου πεις, περίμενε το παιχνίδι με την ΑΕΚ? Όχι. Γιατί το είχαμε επισημάνει, ότι ο Άρης δεν πρέπει να μείνει μόνο στο Σούταλο, στην παρουσία του Σούταλου. Γιατί ακριβώς εμφανίστηκε το πρόβλημα με το Φαμπιάνο. Είχες να αντικαταστήσεις το Φαμπιάνο και να βάλεις στο Σούταλο ένα κεντρικό αμυντικό? Όχι, δεν είχες. Και αυτό το πρόβλημα θα το βρεις και πάλι μέσα στη σεζόν. Γι' αυτό και είναι αναγκαίο για τον Άρη να πάρει κεντρικό αμυντικό. Έπρεπε να πάρει. Πήρε. Δεν πήρε. Μόνο το Σούταλο.
1: Όχι.
2: Ας τον πάρει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι. Μπορείς κάτι. Ακόμα και
2: αλλά
1: έτσι
2: δεν
1: να είναι,
2: αποτελεί δικαιολογία. Σημαντική απουσία του Φαμπιάνου, αλλά δεν αποτελεί δικαιολογία, γιατί ακριβώς εσύ δεν φρόντισες να καλύψεις αυτό.
1: Διαβάζω πλέον επόμενη μέρα για κατσάδα, λέει, και φωνές του Ρέγιες και του Γρηγορίου παίκτες.
2: Κοίταξε. Ο Γρηγορίου, σήμερα θα γίνει η ανάλυση του αγώνα. Στην απογευματινή προπόνηση που υπάρχει, και εκεί θα τα πει περισσότερο με τους ποδοσφαιριστές το προπονητής του Άρη. Προφανώς αυτό εκεί που θα εστιάσουν είναι το 30 λεπτό της κατάρρευσης. Δεν νοείται μια ομάδα να καταραίει με

0: μετά το 2-0 όταν το χρονόμετρο δείχνει 65 λεπτό και να παρουσιάζει αυτή την εικόνα, καμία αντίδραση. Ήταν λες και μπήκαν όλοι σε ένα δωμάτιο πανικού και δεν βγήκε κανείς από εκεί. Ούτε από τον πάγκο, ούτε από τον πάγκο, ούτε από το γήπεδο. Ίσως και ο Γρηγορίου ίδιος θα πρέπει να αναθεωρήσει κάποια πράγματα. Δηλαδή, ναι, είναι επιθετική φιλοσοφία. Ήθελε να πάει να παίξει ποδόσφαιρο κόντρα στην ΑΕΚ, αλλά ο Άρης ήταν έτοιμος για να παίξει κάτι τέτοιο. Την πράξη αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έτοιμος γι' αυτό εδώ. Οπότε, αυτό το οποίο περιμένουμε να δούμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι πιο σωστή διαχείριση και από τον πάγκο, μεγαλύτερη συνοχή και κυρίως οι ποδοσφαιριστές να βγάλουν λίγο εγωισμό και λίγο αντίδραση. Γιατί αυτή η εικόνα που παρουσίασε ο Άρης, η εικόνα κατάρρευσης από το 30 και μετά, ενόχλησε πολύ περισσότερο από το τελικό 5-0, Γιώργο. Και εκεί είναι το ζητούμενο. Γιατί εμφάνισε ο Άρης αυτή την νοοτροπία, την κακή νοοτροπία, ενώ δεν μας είχε συνηθίσει σε αυτήν. Δηλαδή, το είπες και στο ξεκίνημα, ότι ο Άρης καλλιέργησε ο ίδιος μόνος του προσδοκίες για αυτό το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ. Ήταν το πρώτο δυνατό κρας τεστ, γιατί η ΑΕΚ έχει τρομερή συνοχή, έχει ποιότητα. Όταν από τους 11 που βάζει ο Νίκολιτς στην αρχική του δεκάδα, οι 9 είναι από τον περσινό κορμό, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Οπότε ο Άρης θα πρέπει να διαβάσει σωστά αυτό το παιχνίδι, όπου εμφανίστηκαν και φάνηκαν όλες οι αδυναμίες, και να κοιτάξει να αντιδράσει. Και η αντίδραση πρέπει να έρθει άμεσα, γιατί έχει μπει σε μια πάρα πολύ απαιτητική εβδομάδα. Την Πέμπτη έχει αγώνα κυπέλου εκτός έδρας στην Τρίπολη με τον Αστέρα, και την Κυριακή ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο του Στούμπα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Εντάξει. Προχωράμε. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Στράντζαλη. Περιμένουμε, θα δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο στον Γιώργο Καστάνη να συγκεντρώσει όλο το ρεπορτάζ για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Εμείς θα πάμε τώρα σύντομα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν φεύγετε, σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
7: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
6: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
9: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
10: Να αποζημιώνει άμεσα.
9: Άλλο
10: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
9: Άλλο
10: να έχει λογικές τιμές.
9: Άλλο
10: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
9: Άλλο
10: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
9: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
11: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
12: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
13: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
14: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
15: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
14: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
15: Για ποιο αυτοκίνητο?
14: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
19: Είσαι τρελή αν περιμένει.
20: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης. Από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου. Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
21: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Θα πάμε γρήγορα. Πάμε να δώσουμε μια καλησπέρα σε Γρηγόρη Μάκο. Να βάλουμε λίγο κάτω, να αφήσουμε απ' έξω τις διαιτησίες, να δούμε την εικόνα του ΠΑΟΚ, να δούμε την εικόνα του Άρη κόντρα σε Παναθηναϊκό και. Γρηγόρη μου, τι κάνεις, φίλε, πώς είσαι? Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Με υγεία.
1: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Όλα καλά. Θα μας δώσεις λίγο έτσι ουδέτερα τις εντυπώσεις σου? Μας ενδιαφέρει εδώ η γειτονιά μας για ΠΑΟΚ και Άρη. Φαντάζομαι είδες τα δύο ντέρμπι.
1: Καταρχάς να σταθώ σε αυτό που είπατε τώρα, με υγεία. Ναι. Και εντάξει, τώρα μου δίνεται και μια ευκαιρία δημόσια έτσι να πω και εγώ περαστικά. Γιατί ήταν πολύ άσχημο αυτό που έγινε με τον Μπέχτο Ντεάγκο, τον Ελκαμπή, σίγουρα.
0: Βεβαίως.
1: Νομίζω έτσι αμάβρωσε λίγο το Σαββατοκύριακό μας. Αλλά δυστυχώς αυτά συμβαίνουν και πιστεύω θα επιστρέψει δυνατός και γρήγορα σίγουρα πίσω στα γήπεδα. Και νομίζω ότι είναι ένα δυνατό χαρτί του Ολυμπιακού και νομίζω θα είναι σημαντική απώλειά του.
0: Αλήθεια.
1: Τώρα εντάξει, είχαμε δύο παιχνίδια, δύο ντέρμπι εγώ θα έλεγα, τα οποία εξελιχθήκαν σε εύκολο έργο για τους γηπεδούχους.
0: Ναι.
1: Εγώ προσωπικά από τη μία περίμενα την ΑΕΚ έτσι δυνατή όπως και βγήκε. Mm. Απ' την άλλη περίμενα πιο δυνατό τον Άρη. Εντάξει, είναι μια κακή παρένθεση ίσως, ούτως όσο έχει να παίξει μέσα στην περσινή πρωταθλήτρια.
0: Ναι.
1: Σε μια ΑΕΚ που έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά μέσα στην έδρα της. Και το απέδειξε και σε αυτό το παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Μία ΑΕΚ που νομίζω ότι όταν πραγματικά είναι σοβαρή και πειθαρχημένη και στο πλάνο του προπονητή της δείχνει ότι έχει και πολλές επιλογές πάλι και φέτος μετά από την πρώτη χρονιά του Αλμέιδα, εγώ θα πω.
0: Mm-hmm.
1: Ότι έχει βάθος στο ρόστερ. Και νομίζω ότι δείχνει από τώρα τις προθέσεις της. Το θέμα είναι το σημαντικό ότι επειδή είναι αυτό που λέμε ότι φέτος έχουμε και ευτυχώς και είμαστε χαρούμενοι σε όλοι μας οι φύλαθλοι, οι υγιείς φύλαθλοι τουλάχιστον, να έχουμε τόσες ομάδες στην Ευρώπη, να δούμε ποια θα καταφέρει με τόσα καρπούζια που λέμε σε μια μασχάλη να ανταπεξέλθει.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι πιο δύσκολο γιατί είναι Champions League.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, επίσης ένα παιχνίδι το οποίο εμένα προσωπικά δεν είχα εικόνα από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ, όταν είχαμε ξαναμιλήσει, θα θυμάζε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι σαν να βλέπω μια τελείως καινούργια ομάδα. Εντάξει, σίγουρα πέρα από τον προπονητή. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει κερδίσει τους παίχτες ο προπονητής και να πιστέψει και ο κόσμος σε αυτή την ομάδα φέτος. Νομίζω ότι σίγουρα έχει επισκιαστεί, όπως και την τελευταία φορά που τα είπαμε, με τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Αλλά μην ξεχνάμε ότι οι φίλοι είναι οι πρώτοι που λένε ότι δεν μπαίνει κάποιος παίχτης πάνω από την ομάδα μας. Έτσι. Οπότε πρέπει να κοιτάξουν και οι φιλαθλοί ότι τελείωσε αυτό το σενάριο με τον Κωνσταντέλια, πρέπει να δούμε την ομάδα τι γίνεται και πρώτα απ' όλα η διοίκηση έτσι και οι παίκτες εννοείται. Και ένα Παναθηναϊκό ανέλπιστα καλό, σίγουρα η κόκκινη βοήθησε, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένας Παναθηναϊκός που έχει χρόνια να έχει βάθος στην επιθετική του γραμμή. Αυτά είναι ολίγη.
0: Μάλιστα. Άρα για να μείνω, θέλω να μείνω στον ΠΑΟΚ. Αυτή η εικόνα που σου δείχνει είναι κάτι το ελκυστικό ή όχι?
1: Σε σχέση με τα χρόνια που έχω συνηθίσει εγώ σαν φύλαθλος πλέον, όχι.
0: Όχι.
1: Δεν με ελκύει και δεν νομίζω ότι μπορεί να τερματίσει. Δηλαδή, αν με ρώταγες τώρα τελειώνει το πρωτάθλημα, θα σου έλεγα μία εικασία μου ότι οι άλλες τρεις ομάδες ήταν από πάνω και ο ΠΑΟΚ από κάτω.
0: Άρα λες, θα τον έβλεπες τέταρτο τον ΠΑΟΚ, θα τον έβλεπες.
1: Δεν μπορώ να τον δω παραπάνω με αυτό που έχω δει μέχρι τώρα, αλλά μιλάμε τώρα παιδιά για κάτι πάρα πολύ νωρίς, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά σύμφωνα και με τα αποτελέσματα με την Ευρώπη, έτσι όπως έχει έρθει, αυτό το που είπαμε και την τελευταία φορά, θυμάσαι ότι όλο αυτό τον έχει επηρεάσει καλώς ή κακώς με τον Κωνσταντέλια, όλο το σύλλογο, έτσι, τον οργανισμό ΠΑΟΚ. Και ακούγονται και διάφορα, έτσι, γενικά. Λίγο έτσι που χάζεψα και χθες στην τηλεόραση τις εκπομπές. Και οι πιο κατάλληλοι αρμόδιοι δημοσιογράφοι έτσι από τη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ είναι με τεράστια ερωτηματικά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω από μεταγραφές και αυτά κατά πόσο τι έχει κάνει με παίκτες και τι θα τον βοηθήσει.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω εντάξει είναι μια τελείως καινούργια ομάδα. Εγώ δηλαδή πέρα από τον Ζίβκοβιτς και κατά δύο ακόμα παίκτες, δηλαδή
0: δεν τους ξέρεις
1: κιόλας. Το δηλαδή χαίρομαι πάντως, χαίρομαι που έδωσε, δηλαδή έχει βγάλει Έλληνες παίκτες, έχει πουλήσει παίκτες και χαίρομαι που είδα χθες κι άλλο ένα νεαρό παιδί.
0: Το Παταούλα λες.
1: Ναι, και το κορμί του και ψηλός παίκτης και φαίνεται καλός και δυνατός. Η εμπειρία του λείπει σίγουρα, γι' αυτό και έγινε και το η φάση με το πέναλτι.
0: Αυτό λες ήταν έλλειψη εμπειρίας, ήταν ενστικτόδης αντίδραση, απειρία μάλλον.
1: θεωρώ ότι εκεί πέρα θα το ρίχναμε οι περισσότεροι, έτσι όπως το είδαμε. Γιατί και το ενστικτοδός βέβαια έγινε πολύ σε κλάσματα, αλλά νομίζω περισσότερο, όπως και το είπαν και απευθείας εχθές, ότι σίγουρα βάσει εμπειρίας, νομίζω ένας πιο έμπειρος παίκτης εκεί πέρα δεν θα. Εντάξει, μπορεί να έχει και διαφορετική τοποθέτηση σώματος, να μην κολλάει τόσο πολύ στον επιθετικό. Αλλά εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα, όπως λέγαμε και για τον Όφη, ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες παίκτες ξαφνικά να βγαίνουν κι άλλοι, και ο ΠΑΟΚ το έχει αποδείξει αυτό ότι και έχει κάνει τεράστιες πωλήσεις κιόλας.
0: Λοιπόν, Γρηγόρη, επειδή έχουμε την Κυριακή του ΠΑΟΚ Άρης, με την εικόνα που έχεις, απέχει αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ με τον Άρη?
1: Να σου πω, δεν το θυμόμουν να κάνω ότι είναι τώρα το ντέρμπι αυτό της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι,
1: μιλάμε για ένα ντέρμπι κλασικότατο. Νομίζω όλοι μας θα θέλαμε να δούμε ένα από τα παλιά κλασικά ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα θεωρώ θα αλλάξει η εικόνα του ΠΑΟΚ, θέλει δεν θέλει.
0: Ναι.
1: Μέσα στην Τούμπα, γεμάτο το γήπεδο, πολύ κόσμο. Αν επιτυχεί αποτέλεσμα, οπότε ο κόσμος θα τον βοηθήσει, θεωρώ, σε αυτό. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή σε ένα στραβοπάτημα, να το πω έτσι, νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξεις πολλές στον οργανισμό ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η δικιά μου εντύπωση.
0: Ναι. Πάμε στην ερώτηση όμως. Ερώτησα αν απέχουν αγωνιστικά, αν απέχει η εικόνα αγωνιστικά του ΠΑΟΚ με τον Άρη.
1: Εννοείς αν υπάρχει διαφορά σε σχέση με...
0: Δυναμικής. Αν υπάρχει διαφορά δυναμικής των δύο. Για φέτος λέω τώρα, για αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής, έτσι.
1: Θα τολμήσω να πω όχι και τόσο μεγάλη όσο είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Με αυτό ξαναλέω που είδα και
0: εχθές. Για φέτος λέω. Άρα λες αδυναμικά η αγωνιστική εικόνα πάω και Άρη είναι λίγο πολύ ίδια.
1: Η αγωνιστική εικόνα, αυτό που εμένα μου δίνει να σου πω, είναι ότι δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τόσο τεράστια διαφορά που νομίζω υπήρχε μέχρι πέρσι σίγουρα.
0: Ναι. Άρα θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Με δύο, ο ένας να έχει δεχτεί τρία γκολ, ο άλλος πέντε γκολ. Άρα και οι δύο.
1: Κυρίως αυτό, ότι έρχονται και οι δύο από βαριά αποτελέσματα, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Γρηγόρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Υγεία σου εύχομαι. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,
1: να
0: είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Άλλο θέμα τώρα αυτό. Αν αυτή η εικόνα που δείχνουν μέχρι στιγμής ΠΑΟΚ και Άρης έχει τεράστια διαφορά. Δηλαδή, αν ο ένας είναι στη γη και ο άλλος είναι στο φεγγάρι. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν χαοτική η αγωνιστική διαφορά ανάμεσα στους δύο. Φέτος τα πράγματα, από ό,τι δείχνουν, δεν είναι έτσι. Και αυτό δεν οφείλεται στην άνοδο του Άρη, οφείλεται στη δραματική οπισθοχώρηση του ΠΑΟ. Και αν είχαμε ένα καλύτερο Άρη, τότε τα πράγματα θα ήταν ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε, θα πάμε να πάμε σε Γιώργο Καστάνη, γιατί ρωτά ο κόσμος τι γίνεται με τις μεταγραφές. Κατόπιν εορτής, κατόπιν εορτής. Αλλά εδώ μπορεί να υπάρχει κέρδος από τη ζημία. Πάμε σε Γιώργο που έχει το ρεπορτάζ. Έλα, Τζόρτζ.
2: 15 Σεπτεμβρίου θυμίζω σε όλους μας ότι ολοκληρώνει τη μεταγραφική περίοδο στην Ελλάδα και στεραρχίζει η περίοδο των ελεύθερων παιχτών. Με αφορμή τον Γιάκιτς, τον Κρίστιαν Γιάκιτς της Αουγσμπουργκ και το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ που υπήρχε τα νέα, τον είχαμε αποκαλύψει την εκπομπή για την συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, αλλά και την είχαμε πει και είχες πει εσύ πιο συγκεκριμένα, Γιώργο, την υψηλή ρήτρα που ήθελαν οι Γερμανοί, και παρά τα όσα επανήλθαν στο προσκήνιο τις τελευταίες ώρες και από την πρωινή.
0: Το χάσαμε.
2: Ναι, έλα. Αυτό που πληροφορούμε ότι το θέμα Γιάκιτς πάει λίγο πιο πίσω. Δηλαδή έχει παγώσει. Προφανώς διότι οι απαιτήσεις των Γερμανών, οι Γερμανοί είναι άκαμπτοι και δεν βάζουν λίγο νερό στο κρασί τους. Δεν ξέρω πώς θα κυλήσει η υπόθεση, δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, αλλά πάω πάει σε plan B αναφορικά με τον αμυντικό μέσο που χρειάζεται για την ενίσχυση του. Πάντως, αυτό που επίσης πληροφορούμαστε ως Μετρόπολης είναι ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να προχωρήσει και για απόκτηση ενός αμυντικού μέσου, έστω και τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών, και ενός επιθετικού. Τώρα για τον επιθετικό,
0: ναι.
2: Στο προσκήνιο υπάρχει το όνομα του Γκαετάν Λαμπόρτ, του Γάλλου επιθετικού, ο οποίος είναι παίκτης της Αλγκυρίγια, είχε συμπαίκτη και τον Σάντα Μαρία στην Ρεν και τον Λουσέ που είναι τραυματίας στην Νις.
0: Ναι.
2: Τώρα μένει να δούμε αν ο Λαμπόρτ μπορεί να τα φέρει, εν πάση περιπτώσει, να απεμπλακεί από το συμβόλαιο που είχε από την ΑΛ τη Ρίγια. Ένα το κρατούμενο. Θυμίζω επίσης, το οποίο δεν το ξεχνώ γιατί μου το θύμισαν και οι συνομιλητές μου αργά χθες το βράδυ, ότι έχει προταθεί στον ΠΑΟΚ ο Έντι Σαλσέδο, επί σειρά 2 ετών κεντρικός επιθετικός του Όφη, 24χρονος, ναι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος αυτό το καλοκαίρι από τους κριτικούς και δεν συνεχίζει την καριέρα του εκεί. Προτάθηκε από τον ατζέντη του ή από τους ατζέντιδες του για, αυτή την, για, την, για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, αλλά σε κάθε περίπτωση και αυτό το όνομα είναι προς συζήτηση. Θυμίζω επίσης ότι έχει ενταχθεί στο γκρουπ ή θα ενταχθεί στο γκρουπ σήμερα το απόγευμα στην προπόνηση της ομάδος ο Diego Costa, ναι, ο Βραζιλιάνος 27χρονος κεντρικός αμυντικός που ήρθε από την Krasnodar με τη μορφή δανεισμού στον ΠΑΟΚ και προφανώς και για τον Diego Costa είπε καλά λόγια χθες στην συνέντευξη τύπου και ο Αλέσιο Λύση μετά το τέλος του αγώνα. Αυτά, άρα περιμένουμε μεταγραφές στη θέση νούμερο 6 και στη θέση νούμερο 9.
0: Μάλιστα.
2: Απλά και κατανοητά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργα ρε, ευχαριστώ πάρα εγώ, πολύ, καλή εγώ, επιστροφή εγώ, με ασφάλεια, καλή επιστροφή με ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη σε Γιώργο Ζαέρη και Γιώργο Καστάνη, τους δύο απεσταλμένους μας για το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό χθες το βράδυ στην Αθήνα. Λοιπόν, να πάμε, θέλω να πάμε και στον Ηρακλή, καθώς το παιχνίδι είναι σήμερα στις 6 απέναντι στον Αστέρα, οπότε να πάμε σε Γιάννη Τσερβίνη για να μας δώσει περισσότερα για το πώς θα παίξει εκεί ο Ηρακλής. Κατά τα ψέματα ο Ηρακλής έχει παρουσιάσει μία βελτίωση, δεν είναι η πρώτη εικόνα εκείνη που είδαμε και τα γκολ που δέχθηκε από την ΑΕΚ. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει κάτι εντελώς διαφορετικό, το έδειξε και, και στο Βόλο και νομίζω ότι δείχνει ότι κάτι μπορεί να υπάρξει μπροστά. Πάμε σε Γιάννη Τσερβίνη, πάμε σε Γιάννη Τσερβίνη που είναι στην γραμμή για να μας δώσει περισσότερα για τον Ηρακλή. Και βλέπω και αυτή να κορυφαίνεται αυτή η σύγκρωση του Ερασιτέχνη με τον Στράτο Ευγενίου για την K19 του Ηρακλή. Γιάννη μου, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
3: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
0: Φτάσαμε Αθήνα, είμαστε στον δρόμο.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα με υγεία.
3: 45 χιλιόμετρα από την Τρίπολη.
0: Όχι ρε φίλε, έφτασε. Με ασφάλεια και εσύ, με ασφάλεια πάνω από όλα.
3: Αδικαιώδος. Ωραία πράγματα.
0: Ωραία πράγματα. Λοιπόν, δώσε μας λίγο τώρα το pre-game του Ηρακλή.
3: Ηρακλής, ο οποίος σε 6 ώρα, με μετάδοση από το Μετρόπολη 95,5, φιλοξενείται από τον Αστέρα Άκτορ για την τρίτη αγωνιστή του πρωταθλήματος. Έχει, έτσι θα έλεγα, μια καλή ψυχολογική κατάσταση η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη, με την έννοια ότι ήταν αρκετά καλός ο Ηρακλής Γιώργος στο παιχνίδι με τον Βόλο, κυρίως στον πρώτο ημίχρονο και μέχρι να μείνει με 10 ποδοσφαιριστές. Δεν μπορώ να πω ότι κατέκτησε τον πρώτο του βαθμό, γιατί ουσιαστικά του Ηρακλή του πήραν 2 βαθμούς, με ένα γκολ το οποίο πέτυχε ο Βόλος και ήταν φάντασμα. Κανείς δεν ξέρει αν πέρασε η μπάλα τη γραμμή ή όχι. Πάνω σε αυτή την καλή εμφάνιση θέλει να πατήσει σήμερα ο Ηρακλής με βελτιωμένη απόδοση και να πάρει τους 3 πρώτους βαθμούς στην πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Το καλό για τον Ιταλό τεχνικό είναι ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών. Έχει όλους τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους, ακόμα και τους 2 τελευταία χρονικά αποκτηθέντες, τον Λαουρίτσεν, τον Δανό Στόπερ και τον Μπαρσένα, τον Παναμέζο Εξτρέμ. Και νομίζω ότι ο δεύτερος, έχω την εντύπωση ότι έχει αρκετές πιθανότητες να ξεκινήσει το αρχικό σχήμα. Θα έχει τη συμπαράσταση αρκετών οπαδών του, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι εξάγεται Δευτέρα και 6 ώρα, μια δύσκολη μέρα και ώρα, θα είναι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Όπως σου είπα, την ψυχολογία ότι μπορεί να κερδίσει τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος είναι και αυτός σε μια πιεστική κατάσταση, γιατί στις 2 πρώτες αγωνιστικές μετράει άριθμες σύντες. Είναι και ένα παιχνίδι, Γιώργο, στην Τρίπολη, με αντίπαλο τον Αστέρα, που έχει μια εξαιρετική παράδοση. Μια φορά έχει τηθεί ολοκιόλος σε έναν αγώνα κυπέλου. Όλα τα παιχνίδια πρωταθλήματος είτε έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλα είτε έχει κερδίσει ο Ηρακλής. Mm-hmm. Σε αυτό το ιδιαίτερο ζευγάρι και λόγω του 2011 λέω και των όσων είχαν συμβεί τότε για να παραμείνει ο Αστέρας Τρίπολης στην κατηγορία εξωαγωνιστικά και να επιβαστεί ο Ηρακλής.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
3: Νομίζω θα είναι και η διοίκηση της ομάδας, mm-hmm, Παναγιώτης Μοναβασιώτης, ο οποίος δεν ήταν στο Βόλο γιατί τα έλειπε στο εξωτερικό στο ταξίδι, θα είναι σύσσωμη η διοίκηση της ομάδας. Και άπατες ελπίζουν σήμερα το βράδυ ο Ηρακλής να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη με τους 3 βαθμούς της νίκης. Να πω εδώ πέρα κάτι, ναι, πάντως για την επόμενη αγωνιστική, γιατί έχω μια ενημέρωση, ναι, ότι το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, το οποίο είναι προγραμματισμένο τη 12η Σεπτεμβρίου, ημέρα, ναι, Σάββατο, σε 9, ναι, το βράδυ, δεν θα γίνει στο Καφρατζόγλιο. Αυτή την πληροφορία.
0: Καλά, αυτό, ναι.
3: Ναι, διότι το χορτάρι δεν είναι σε θέση.
0: Το χορτάρι για πατάτες.
3: Να φιλοξενήσει ακριβώς. Οπότε όλα
0: τα παιχνίδια
3: θα δεξαχθεί στον Βόλο.
0: Πάει στο Βόλο. Λοιπόν, Γιάννη μου, να σε αφήσω να προχωρήσεις ή θες να μας δώσεις τίποτα άλλο? Όχι, να σε αφήσω να προχωρήσεις για να είσαι εντάξει και να είμαστε on time, γιατί έχουμε και το βράδυ τη μετάδοση.
3: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ, βεβαίως. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιάννη Τσερβίνη. Αυτή η προαναγγελία για το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Αστέρα Τρίπολης, live για σας, Μετρόπολης 95,5, η Σέντρα στις 6 το απόγευμα.

0: Λοιπόν, βλέπω και την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Ευγενίου, το Στράτο Ευγενίου και το Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλής. Εδώ στη μέση βρίσκονται οι αθλητές της K19 του Ηρακλή. Ο Στράτος Ευγενίου θεωρεί ότι οι παίκτες, και σωστό, ανήκουν στον ίδιο από τη στιγμή που έχει το αφημί και είναι το ερασιτεχνικό σωματείο. Εδώ έπρεπε ο εραστέχνης Ηρακλής να πληρώσει τον Στράτο Ευγενίου για αυτή τη διευκόλυνση, νομίζω αν δεν κάνω λάθος είναι περίπου 300-400.000 ευρώ. Το ποσό αυτό από τον ερασιτέχνη δεν έχει δοθεί και στη μέση βρίσκονται οι αθλητές του Ηρακλή, οι οποίοι όμως ουσιαστικά ανήκουν στην ομάδα του κυρίου Ευγενίου. Εδώ το τυπικό είναι ο εραστέχνης Ηρακλής να διεκπαιρεώσει την οικονομική οφειλή που έχει προς τον κύριο Ευγενίου, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι κάτι υπεσχημένο προκειμένου αυτοί οι αθλητές, ο καθένας να συνεχίσει την καριέρα του. Το αφήνουμε έτσι, μήπως οι δύο πλευρές βρούνε μια γέφυρα επικοινωνίας και μια γέφυρα επαφής. Λοιπόν, προχωράμε, πάμε στο μπάσκετ του Άρη, να πάρουμε λίγο flash ρεπορτάζ από τον Πάρτρ Καλλιώτη, γιατί πάει Κύπρο να δώσει φιλικά επίπεδου EuroLeague εκεί ο Άρης. Ο Πάρης είναι στη γραμμή. Καλησπέρα, Πάρη μου.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους, φυσικά. Ο Άρης έδωσε φιλικό χθες κοντά στον Βίκο Ιωαννίνο και έζησε 97-80 με επιθετικό πλουραλισμό. Είχε 20 πόντους ο Δημητρίεβιτ, 18 πόντους είχε ο Λιντέλ, 18 πόντους είχε ο Μόργαν και 15 είχε ο Ρόμπινσον Έρλ. Μια καλή παρουσία από τους παίκτες του Άρη που είχαν ευκαιρία να ξεμουδιάσουν. Και πλέον θα προετοιμαστούν, όπως είπες και εσύ, για τα φιλικά στην Κύπρο στις 11 και 13 Σεπτεμβρίου. Ο Άρης θα αντιμετωπίσει στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης στις 11 του μηνός στην Μακάμπι Τελαβίβ και στις 13 του μηνός στον Ερυθρό Αστέρα. Δύο πάρα πολύ δυνατά φιλικά επίπεδου EuroLeague, ομάδες που διεκδίκησαν ή ήταν στα play-off της Ευρωλίγκα την περασμένη σεζόν, και ο Άρης πραγματικά θα μετρήσει τις δυνάμεις του. Ωστόσο, δεν πάει πλήρης εκεί. Υπάρχει ακόμα ένας τραυματισμός. Αυτός του Στέλιου που Ιαννίτη τραυματίστηκε το Σάββατο στην προπόνηση, πέστη στη θλάση, τον οποίο είχε το μοιραίο πρώτου βαθμού. Θα μείνει εκτός, δεν είναι συγκεκριμένο το χρονικό διάστημα, αλλά σίγουρα χάνει το τουρνουά της Κύπρου. Περίπου 10 μέρες, 2 εβδομάδες θα μείνει εκτός. Προστίθεται στη λίστα των τραυματιών που είναι και ο Άνταμ Μοκόκα και ο Γιώργος Στανούλης. Και οι τρεις αυτοί δεν θα είναι στο τουρνουά της Κύπρου. Ο Μοκόκα περιμένουμε να επιστρέψει ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσει προπονήσεις. Οι άλλοι δύο θα έρθουν πιο μετά, όπου ο Γιαννίτης δηλαδή και ο Τανούλης. Ο Κώστα Αντετοκούμπο επιστρέφει και αυτό στις προπονήσεις, ξεκούρασε το πόδι του τις τελευταίες ημέρες, έκανε κάποιες θεραπείες, θα είναι ok από αύριο, θα μπει στις προπονήσεις, καθώς σήμερα οι παίκτες του Άρη έχουν ρεπό μετά από συνεχείς προπονήσεις και αυτό το τελευταίο φιλικό. Αυτά επί του αγωνιστικού, ναι. Το Σαββατοκύριακο που είχαμε για τη ΔΕΘ με τους κυβερνώντες και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν είχαμε κάτι το σπουδαιότερο όσον αφορά το Αλεξάνδριο, απλά την επιβεβαίωση του Αλεξάνδριου, το θέμα του Αλεξανδρίου και η παραχώρηση του προχωράει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο θέμα της παραχώρησης, ότι προχωράει το ζήτημα για να το δώσουμε στον Άρη προς αξιοποίηση για τα επόμενα πολλά χρόνια, είπε και για τον προπονητή δύο λόγια. Λίγα πράγματα όμως. Μένω κυρίως στην δήλωση του Γιάννη Βρούτση, τον αναπληρωτή υπουργού αθλητισμού, που είπε πως προχωρούμε με το Αλεξάνδριο για να το δώσουμε στο ίδιο θεσμικό πλαίσιο που έχει παραχωρηθεί το ΆΚΑ στον Παναθηναϊκό, το ΣΕΦ τον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ το κλειστό τον Άγιο Άνω Αγιοσύνη, και πως είμαστε στις τελικές διαδικασίες. Πληροφορίες αναφέρουν, Γιώργο, πως μέσα στο Σεπτέμβριο αναμένεται να επισημοποιηθεί η παραχώρηση του Αλεξανδρίου για τα επόμενα 49 χρόνια στον Άρη, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε να γίνεται όντως πράξη και να πέφτουν οι τελικές υποράσεις.
0: Θα πέσουν εκλογές έχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρτερ Καλλιώτη. Και πάμε σε Γιώργο Πετρίδη, γιατί ο Άρης πάει σε τουρνουά. Ο ΠΑΟΚ έρχεται από τουρνουά στην Ιταλία. Γιώργο,
2: και θα πάει και σε τουρνουά.
0: Και πάει
2: έχει
0: σε τουρνουά.
2: Δρόμο, ναι, έχει ακόμα δρόμο αυτή η διαδικασία. Γιώργο, μου επιτρέπεις πολύ γρήγορα μια είδηση που έχει να κάνει με το χώρο του μπάσκετ. Δεν μας αφορά άμεσα στη Θεσσαλονίκη, αλλά έχει ενδιαφέρον. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε νωρίτερα την απελευθέρωση, να το πω έτσι, την αποδέσμευση του Thomas Walkup και λίγο μετά ανακοίνωσε την απόκτησή του η Dubai BC.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν ένα serial που κράτησε
0: όλο το καλοκαίρι.
2: Ακριβώς, σήκωσε πολύ κουβέντα, πολύ σκόνη. Τελικά 2,6 λέγεται ότι θα πάρει εκατομμύρια ο Ολυμπιακός από την Dubai. Εξού και η απελευθέρωση του παίκτη.
0: Άρα, ένα παίκτη όταν θέλει να φύγει, πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να τον κρατήσει. Δεν μπορεί να τον κρατήσει εχμάλωτο.
2: Αυτή είναι όλη η ιστορία. Να πλέξει μια τέτοια κατάσταση για να κατά παίκτη που δεν θέλει να μείνει. Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ. Άφησε καλές εντυπώσεις, ομολογουμένως, στο τουρνουά του Ούντινε. Νίκησε εύκολα και την Ούντινε το Σάββατο και χθες την Νάπολη. Πιο ξεχωριστό θα έλεγα το χθεσινό αποτέλεσμα, με την έννοια ότι η Νάπολη είναι ομάδα Eurocup, ενώ η Ούντινε είναι χαμηλότερου επίπεδου. Ασφαλώς και κρατάει το γεγονός ότι ο Τσέντι Όσμαν έδειξε ότι είναι σε τρομερή κατάσταση. Έβαλε χθες 31 πόντους, άλλους 22 έβαλε το Σάββατο, με εντυπωσιακά ποσοστά. Χθες είχε 6-7 τρίποντα. Ναι. Γενικά. Η παρουσία του, παρότι ήταν ολιγόλεπτη κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή συνολικά στα δύο μάτς δεν έπαιξε ούτε 40 λεπτά, στο διάστημα, στα διαστήματα που ήταν μέσα στο παρκέ, ξεχώριζε. Ξεχώριζε για την ποιότητά του και αυτόματα αναβάθμιζε και την ποιότητα του ΠΑΟΚ, που έτσι κι αλλιώς δεν είναι μικρή. Ναι. Γενικά ο ΠΑΟΚ κρατάει την παρουσία κι άλλων παιχτών, όπως και του Τρέβορ Χάτζινς και του Νας Μητρουλόγκ, ακόμη και του Νάσου Μπαζίνα, γιατί έγινε αρκετή κουβέντα για μια δήλωση που έκανε το Σάββατο το βράδυ ο Τρινκέρι για τον Μπαζίνα. Αποδείχτηκε ότι είχε μια συγκεκριμένη στόχευση. Ο Μπαζίνας όχι μόνο έπαιξε χθες, αλλά έπαιξε βασικός και έπαιξε καλά.
0: Αλήθεια είναι.
2: Ευχαριστώ, καλά,
0: πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που έχει σηκώσει θύελα αντιδράσεων. Πώς ο Αντώνης Ρέμος ετοιμάζει συναυλία για το Σάββατο και εκεί το σκηνικό στείνεται περιλαμβάνοντας το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Και το ερώτημα που μπαίνει αμέσως είναι, είναι δυνατόν ένα άγαλμα, ένα ιστορικό μνημείο να αποτελεί ντεκόρ μιας συναυλίας? Πάρα πολλές αντιδράσεις. Το ερώτημα είναι ποιος έδωσε την άδεια, σε ποιον ανήκει το μνημείο, ποιος έχει συνενέσει, πώς έχει χαρακτηριστεί αυτό το μνημείο. Πάμε σε Χρήστο Στεφανή, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και μίλησα και για υποκριτικές κραυγές από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ήταν εκείνοι που πρωτοστάτησαν στην παράδοση του ονόματος της Μακεδονίας. Χρήστο μου, τι κάνεις? Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν από το διαδίκτυο αρχικά από την προηγούμενη εβδομάδα, όταν άρχισαν να σηκώνονται τα σίδερα εκεί της εξέδρας του stage, αν θέλετε, ή ενός κομματιού του stage που θα φιλοξενήσει τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Αρχικά από το διαδίκτυο άρχισαν να πυκνώνουν από ανθρώπους που δεν τους άρεσε το θέαμα, καθώς το άγαλμα ουσιαστικά περικλείεται και δεν αποτελεί φόντο της συναυλίας, όπως συνήθως γίνεται στο εξωτερικό. Εκεί πάτησαν τις αντιδράσεις. Πρώτη ήταν από τον αντιδήμαρχο κοινόχρηση των χώρων, τον κύριο Δημαρέλο, που με ανάρτησή του στα social media τις προηγούμενες μέρες ζήτησε να επανεξεταστεί το θέμα της άδειας. Η άδεια έχει δοθεί από τον Δήμο με την έννοια του χώρου και της, όπως έγινε και στο παρελθόν, άλλωστε και των προηγούμενων δημαρχιακών αρχών υπήρχαν άδειες για παρόμοια event. Μην ξεχνάτε ότι στον ίδιο χώρο το 2023 έκανε
0: Αργυρός
3: και ο τραγουδιστής ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ακριβώς. Ακολούθησε ανακοίνωση της εταιρείας, η οποία είπε ότι με σεβασμό στο μνημείο, στο πόσιμο, αν θέλεις, όπως θέλουμε να το χαρακτηρίσουμε, θα συνεχίσει τις εργασίες ώστε να είναι όλα έτοιμα, δεσμευόμενοι ότι οτιδήποτε πειραχθεί πέριξ κυρίως του χώρου θα αποκατασταθεί. Αυτό επιβεβαίωσε και αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κ. Νικηφορίδης, πάλι με ανάρτηση στα social media, όπου είπε ότι υπάρχει δέσμευση, γιατί εκεί ήταν οι περισσότερες τάσεις όσον αφορά το πράσινο, ότι θα αποκατασταθούν οποιασδήποτε ζημιές θα γίνουν. Ακολούθησε νέα ανάρτηση από τον πρώην δήμαρχο Θεσσαλονίκη και επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, τον κύριο Ζέρβα, ο οποίος αναρωτήθηκε ποιος είναι αυτός που αποφασίζει ποιο απόφαση από τον Δήμο ήταν να γίνει αυτή η κατασκευή, μέχρι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και βουλευτής Θεσσαλονίκης, ο κ. Στράτος Σιμόπουλος, κάλεσε με ανοιχτή πρόσκληση πάλι στα social media τον ίδιο τον τραγουδιστή, τον Αντώνη Ρέμο, να μετακινήσει τον χώρο του stage. Τίποτα από όλα αυτά δεν
0: αστειότητες. Δηλαδή, αυτοί που έχουν την ευθύνη να δίνουν τους άδειες, αυτοί παρακαλούν τον ιδιώτη να πάει λίγο πιο πέρα. Μα εσύ ναι, ή τη δίνεις την άδεια ή δεν τη δίνεις. Ο ιδιώτης θα αναλάβει την ευθύνη. Η δική σου είναι η ευθύνη. Γιατί μεταθέτεις τις δικές σου ευθύνες στις πλάτες άλλων.
3: Να πούμε ότι στη συναυλία υπάρχει μεγάλος χορηγός που σημαίνει ότι αυτός καλύπτει όλα τα έξοδα και από αυτόν βέβαια ξεκινάει ο σχεδιασμός. Ήρθε και αυτή η ανακοίνωση από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισαν νέες αντιδράσεις ακριβώς γιατί αυτό τόνισες και εσύ που ζητούν και αυτοί σεβασμό και ουσιαστικά διαμαρτύρονται για την επιλογή του αγάλματος του μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία στην συναυλία ως βάση για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμ. Δεν ξέρω, είμαστε ακόμη στην Δευτέρα.
0: Ναι.
3: Η συναυλία θα γίνει το Σάββατο και νομίζω θα περιμένουμε πολλά ακόμα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Και πάμε γρήγορα Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνο.
4: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, Μισελ, καλησπέρα φίλε μου, καλέ. Καλή εβδομάδα. Τι κάνεις?
5: Καλή εβδομάδα, Γιώργο. Καλησπέρα στους ακροατές μας, σε όλο το κοινό μας, σε όλα τα παιδιά εκεί στον Όμιλο. Ξέρω ότι πρέπει να κλείσεις γρήγορα, οπότε πάω με δύο ισοπαλίες νωρίς στο σημερινό πρόγραμμα. 6 ώρα στην Τρίπολη, Αστέρας Ηρακλής. Και στις 8 από τη μεγάλη κατηγορία της Ισπανίας, Χετάφε Θέλτα. Πάνω από 10 απόδοση δίνει αυτό.

0: Μπασμπαρέλα. Και μην ξεχνάτε, έχουμε καθημερινά εκπομπές τα απογεύματα από το Μετρόπολης, από το περίπτερό μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να περάσετε από εκεί, να τα πούμε και από κοντά. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
2: Τάκι, καφέ.
3: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
2: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
3: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
1: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε magnifique.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
10: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
10: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια.

0: αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Duro-Stick DS220.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
3: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
4: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου!
5: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Λίγο μετά τις 3.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ακροοργανισμό στην Ελλάδα.
9: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην Ακμή.
11: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
10: Και τώρα, Ακμή.
11: Ανώτερες σπουδές Ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
12: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
14: Της Κακομοίρας.
15: Άκουσε τη δουλειά.
14: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
16: Καλώ στη δόξα τη συνοικία μου.
14: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
15: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Τριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
14: Της Κακομοίρας. Στο Αθλητικό Μετρόπολης.

0: μου μιγάλη.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε στο επόμενο δίωρο. Θα γίνει τη κακομοίρα με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη δήμη των Οίκων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλο και Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε τα ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκίνητου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 και το μήνυμα στο 54.301, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα οι φίλοι οι οποίοι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και επιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξφαλίζεται

μείωση δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώσεις στο σπίτι Θερμεβιτέξ από τον ειδικό στο χρώμα τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά των Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερα 50 χρόνια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, και θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Κοσμάγλου, γιατί πολλαπλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Ολοκληρώνεται σήμερα η τρίτη αγωνιστική με το παιχνίδι του Αστέρα με τον Ηρακλή στις 6, παιχνίδι το οποίο θα δείτε τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime, σε μια αγωνιστική που είχαμε αρκετά πράγματα άξια αναφοράς. Το Σάββατο ο Βόλος ήρθε ισόπαλος 1-1, αλλά ποιος ασχολείται τόσο με το αποτέλεσμα όσο με τον πραγματικά τρομερό τραυματισμό του LKB. Ο Άρης έχασε με 5-0 από την ΑΕΚ. Αν θέλετε, η ΑΕΚ συνέτρισε με 5-0 τον Άρη. Ο Ατρόμητος ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Καλαμάτα. Ο Όφη νίκησε 2-0 την Κηφισιά. Ο Λεβαδιακός δεν έχει κάνει νίκη ακόμα μετά τις 19 προσθήκες που έκανε προς τα αφαιρές που λέμε στο ρόστερ. Έχει ξεκινήσει άσχημα. Αντίθετα με τον Παντινολικό που νίκησε με 0-2, ο οποίος έχει κάνει το 3 στα 3

0: Αυτό το ροζ που πίνεις τι είναι? Σόδα?
1: Τι λες, να είναι βότκα, να είναι μεσημέρι?
0: Δεν ξέρω,
1: φίλε. Σόδα είναι, τι είναι?
0: Έχω ακούσει για μια ροζ σόδα που κυκλοφορεί, δεν πίνω ροζ.
1: Ναι, εσύ πίνεις ειδήποτα, ναι.
0: Ούτε ειδήποτα πίνω.
1: Τι πίνεις?
0: Σόδα κανονική.
1: Α, δεν θες να έχει γεύση σόδα?
0: Βάζω ένα λεμονάκι μέσα.
1: Λεμονάκι μέσα. Δηλαδή, άμα σου δώσω ροζ σόδα, πεις δεν την πίνω.
0: Δεν έχω δοκιμάσει.
1: Δεν έχει δοκιμάσει. Ούτε από περιέργεια πήρες μια φορά να
0: το λάβει. Έχει ζάχαρη μέσα?
1: Όχι.
0: Αν δεν έχει, θα δοκιμάσω.
1: Γιατί άμα έχει, γιατί να μην δοκιμάσει?
0: Δεν μ' αρέσει η ζάχαρη.
1: Δεν σ' αρέσει η ζάχαρη?
0: Ναι.
1: Αν δεν έχει εκεί βιολογικού λόγου, να α πούμε ζάχαρα και τέτοια κτλ.
0: Όχι.
1: Όχι, ποτέ δεν σ' αρέσει η ζάχαρη.
0: Ποτέ δεν ήμουν υπέρ τη ζάχαρη.
1: Ένα προφιτερόλα μα το κάτσει κανένα, θα πει δεν μ' αρέσει γιατί είναι γλυκό.
0: Μπορεί να το φάω.
1: Μπορεί να το φας.
0: Άλλο θα γίνει.
1: Δηλαδή, άμα σε δώσει μια πασταφλόρα να μου, δεν τη φας.
0: Δεν επιδιώκω να τρώω γλυκά.
1: Στη ζάχαρη βάζει το καφέ όμω.
0: Για να σπάσει η γεύση.
1: Άρα τρώω ζάχαρη.
0: Μέτριο με μαύρη.
1: Α, με μαύρη.
0: Ναι.
1: Μαύρη τι είναι η μαύρη? Το ίδιο. Επεξεργασμένη, χειρότερη είναι.
0: Νομίζει.
1: Έτσι λένε οι γιατροί.
0: Καλά. Οι δικοί σου γιατροί.
1: Γιατί οι δικοί σου γιατροί τι λένε?
0: Εγώ έχω μάθει άλλα πράγματα.
1: Τη ολιστική ιατρική αντικαριστιανού.
0: Καμία σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα τα αναλύσουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχω, μπορεί να βάλει.
1: Δηλαδή, ένα μπακλαβά μα τον καθίζει, δεν τον έτρωγε, θα πούμε.
0: Μπακλαβά, όχι,
1: δεν τρώω. Μάλιστα.
0: Υπάρχουν γλυκά που δεν θα τρώω.
1: Μπορεί μια καριόκα δεν την έτρωγε, θα πούμε.
0: Δεν με συγκινεί.
1: Δεν στον συγκινεί η καριόκα αυτό.
0: Μπορεί
1: κάποιο. Κατά ήθη με παγωτό,

0: Πάμε για άλλα, τι ζωγραφίζει. Βρήκε και ένα center back που τον πήραν να πούμε από τα χειρότερα, δεν μπορούσε να πάρει πιο αλκό και από το Open Record να πούμε. Τι ζωγραφίζει. Ας παίξει με δύο κανονικά center back,
1: καταλαβαίνω. Τώρα, συγγνώμη.
0: Τι τώρα. Βρήκε και έκανε.
1: Αυτό που κάνεις είναι επίκως απαράδεκτο.
0: Τι θα πει αυτό.
1: Ένας παίκτης έχει βάλει δύο γκολ.
0: Ναι. Πού τα έβαλε, σε ποιον.
1: Έχει κάνει ασίστ.
0: Σε ποιον τα έβαλε.
1: Έχει κερδίσει ένα πέναλτι.
0: Ναι. Ποιο έχει σέντερ μπακ.
1: Παίζει με αντίπαλο τον Μπάοκ.
0: Σιγά τον Μπάοκ. Σιγά τα σέντερ μπακ που έχει ο Μπάοκ. Τον κάνω εγώ τον Τετέι Θεό. Πεχταράς είναι. Αλλά δεν από τι Τετέι είναι. Ας το δούμε κανονικό σέντερ μπακ. Δεν πω εγώ τι Τετέι είναι.
1: Από το παλτό. Το χοντροκόλλι.
0: Χοντρό. Πρόσεχε πώς εκφράζεσαι.
1: Είπα κάτι καλό.
0: Χοντρό είπα. Είπα τέτοια κουβέντα εγώ.
1: Χοντρό πισινό.
0: Είναι αφαρδής, ναι. Πριν ένα μήνα τα βαρύς, ναι.
1: Με συγχωρείς, ο Λουκάκου.
0: Ο Λουκάκου.
1: Είχε πάντα όγκο.
0: Ναι, άλλο όγκο να έχω και άλλο να έχω κιλά. Υπάρχει ένας φίλος μου.
1: Ναι.
0: Το βουνό. Το ξέρεις το βουνό.
1: Πολύ καλά.
0: Ωραία. Το βουνό είναι ένα 80, 115 κιλά.
1: Γυμνάζεται όμως, κάτι βάρη κάνει.
0: Αλλά έχει 12% λίπος. Τι σημαίνει αυτό. Τα κιλά είναι μυής.
1: Είπα εγώ, έχει.
0: Άσε τώρα, εσείς δεν ξέρετε από γυμναστική, το βλέπεις τον άλλον, δεν ξέρεις τι.
1: Γιατί
0: είναι.
1: Χρειάζεται να είναι δικό σου κάποιος.
0: Ωχ, ρε γάμο
1: το. Το βουνό, αν το δεις, δηλαδή.
0: Άσε, ρε γάμο το. Άλλο σε λένε. Ο Τετέ πριν 1,5 μήνα είχε 10 κιλά παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Εγώ τι είμαι, ο μάνατζερ του Τετέ είμαι.
1: Δηλαδή σε ένα μήνα έχασε 12 κιλά.
0: Δεν ξέρω τι έκανε σε ένα μήνα. Πάντως τα center back που βρήκε και μέτριο center forward τα έβαζε γκολ. Αυτό θέλω να σε πω. Το Φαταούλα βρήκε το Φουκαρά. Και τον Ελιστόν το βρήκε.
1: Ο Φαταούλας έγινε Φαταούλας.

0: Ναι, αυτό χοντρό δεν ήταν ο Τετέ. Ρε, ήταν χοντρό πριν ένα μήνα, ενάμιση.
1: Εσύ έλεγε το Τετέ.
0: Εγώ έλεγα και τον έλεγα. Ήταν χοντρό, ναι. Και σε ενάμιση.
1: Έλεγε ποιο Τετέ, μωρέ. Αυτό
0: είναι. Είπα ότι είναι χοντρό. Δεν είπα ποιο Τετέ. Δεν λέω ποιο Γιαννούλη. Λέω είναι αγύμναστο.
1: Το είπε, ναι.
0: Ωραία. Εκεί την ώρα δηλαδή που θα τον βρω έτσι.
1: Τετέ. Περίμενε. Τετέ. Γιαννούλη. Ζήφκοβιτ και κάποιου άλλου του αρέσει να του κόνασε.
0: Άκουσε να δει.
1: Ρωτάω όμως
0: να σου εξηγήσω, για
1: το λάθος. Όχι, εσύ θα ακούσεις.
0: Να σου εξηγήσω.
1: Το λάθος ποιο είναι.
0: Να σου εξηγήσω για να καταλάβεις κι εσύ.
1: Εγώ καταλαβαίνω.
0: Εγώ ούτε μάνατζερ των παιχτών είμαι, ούτε κάνω παρέα με κανένα μάνατζερ.
1: Σε κατηγορία.
0: Ό,τι βλέπω λέω.
1: Εννοεί.
0: Τώρα εσείς, άμα θέλετε να ομορφύνετε ή να σχημείνετε κάτι, αυτό είναι
1: το πρώτο. Πρώτα απ' όλα θα δέχεσαι το πείραγμα. Θα δέχεσαι το πείραγμα.
0: Το πείραγμα, ρε μπάλα, το πείραγμα, τι πείραγμα.
1: Όταν βάζει, όταν ο Τετέ για σένα.
0: Κόλλησε μια αρρώστια ρε πριν ένα μήνα ρε.
1: Το
0: ήταν
1: είπες.
0: Και χοντρό. Τώρα να πούμε.
1: Λιμώδη μονοπυρήνο.
0: Ναι. Πώ την κόλλησε.
1: Δεν ξέρω.
0: Α, δεν ξέρεις.
1: Ρώτησα. Ισχύει αυτό ναι. που είπε. Ισχύει. Ρωτάω. Δέχομαι ότι ναι. είχε παραπάνω κιλά.
0: Μάλιστα. Δεν είχε.
1: Τι σου είπα τώρα ναι. μόλι. Είπα δέχομαι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το αναδεικνύει περισσότερο.
0: Όχι.
1: Ότι δούλεψε.
0: Όχι, δεν τον αναδεικνύει.
1: Γιατί,
0: γιατί βρήκε σε τερμπακάκια στην αντίπαλη ομάδα. Γι' αυτό δεν τον
1: αναδεικνύει. Ποια είναι τα πρώτα χαρακτηριστικά που χρειάζεται ένα παίκτη? Να έχει ικανότητα, να έχει έφεση.
0: Θα καταλάβει τα ελληνικά τα δικά μου.
1: Λέω κάτι
0: συνονιθούμε.
1: Λέω κάτι το οποίο.
0: Όταν βρεθεί με κανονικού σεντερμπακ, θα κρυθεί ο Τετέι. Χθε βρήκε τη πλάκα. Αυτό σε λένε ελληνικά. Τώρα θε να το καταλάβει.
1: Και στην Ευρώπη τη πλάκα βρήκε. Τα δύο γκολ που είχε βάλει.
0: Για χθες μιλάμε.
1: Και άλλη φορά έβαλε την γκολ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τα πρώτα.
0: Το Ελκαμπή θα μπορούσε να βάλει γκολ. Ξέρεις γιατί τραυματίζει ο Ελκαμπή? Γιατί είναι αργός, γι' αυτό τραυματίζει.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Άμα θες να το αναλύσουμε.
1: Όχι.
0: Ναι, όχι.
1: Όχι. Υπάρχει πάρα πολύ.
0: Γιατί
1: απλά.
0: Όχι.
1: Γιατί ο Ελκαμπή, φίλε, εισέπραξε μια τρομερή τοξικότητα εδώ και πάρα πολύ καιρό από πάρα πολύ κόσμο. Και εικάζω, μόνο να εικάσω μπορώ.
0: Ναι, να εικάσεις, ναι.
1: Λοιπόν, δεν έκανε αυτό που θα έκανε. Οποιοδήποτε έχει το αίσθημα τη αυτοσυντήρηση.
0: Τι θα έκανε.
1: Δηλαδή, φτάνει εκεί,
0: ναι.
1: πηδά πάνω
0: δεν
1: τον
0: προλάβαινε ρόλο. Δεν προλάβαινε
1: μπορώ να
0: πηδήξει.
1: Να τελειώσει
0: ναι, δεν προλάβαινε.
1: Δέχομαι ό,τι και να πει. Μπορώ να τελειώσει
0: ναι, δεν προλάβαινε να πηδήξει.
1: Εκεί πηδά. Αυτό έβαλε το πόδι στη φωτιά.
0: Δεν προλάβαινε να πηδήξει.
1: Και είναι απαράδεκτο που κάποιοι πιστεύουν
0: ναι.
1: ότι του έκανε κακό ο Σαμπάνη. Που εγώ δεν λέω ότι ο Σαμπάνη.
0: Καλά, ναι. ένα εκατομμύριο ανόητοι Ολυμπιακοί. Γιατί δεν είναι μόνο και παοξίδε ανόητοι, είναι και Ολυμπιακοί ανόητοι.
1: Πάνε σε όλε τι ομάδε.
0: Και βρίζαν το παιδάκι από κάτω, αυτό και τα λοιπά. Γιατί είναι άμπαλοι. Οπαδοί.
1: Όχι προσφυγόντα, λέει ότι έκανε.
0: Θερμοκέφαλοι και μάγκε του πληκτρολογίου.
1: Είναι πολύ, πολύ άτυχο ο Ελκάμπη. Προσέχω τι λέω. Είναι πολύ άτυχος γιατί μετά από ένα ντεφορμάρισμα που είχε μετά το Κόπα Αφρικα
0: ναι, ναι.
1: και μετά από πολλά τα οποία ακούγονται στον Ολυμπιακό, όχι ο Μπεντιλίπαρ δεν το πάει καλά, όχι ο Ελκαμπή δεν είναι σε φόρμα, όχι το... πιστεύω ότι αυτό το πράγμα, γιατί την έκρηξη την είχε, δηλαδή έκανε ένα πολύ ωραίο
0: σπίτι. Πού θα καταλήξει ρε κόκκινε, ότι τον ματιάξανε να πούμε.
1: Όχι ρε φίλε.
0: Ότι το δώσαν κακή ενέργεια, Ινδιάνωση είναι.
1: Όχι.
0: Τι είναι δηλαδή, ότι τι. Αργός είναι. Δεφορμέ είναι, του κάναν μια πάσα, άρχισε να πούμε, γιατί τα πρώτα του μέτρα είναι αργά.
1: Τον πέρασε τον αμυντικό.
0: Ποιον?
1: Τον αμυντικό τον πέρασε.
0: Έσπασε τη ζώνη, έτσι παίζει, το όριο παίζει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία. Αλλά το σπριντ που έκανε να προλάβει ήταν αργό. Ξεκίνησε αργά. Φτάνει τον τερματοφύλακα.
1: Συμφωνούμε ότι είναι πολύ κακιά στιγμή.
0: Όχι, δεν είναι κακιά στιγμή. Είναι αργός ο παίκτης. Τι κακιά στιγμή. Αργός είναι.
1: Δεν είναι κακιά στιγμή.
0: Όχι, δεν είναι κακιά στιγμή, είναι αργός. Άμα ήταν γρήγορο, θα το παστέλωνε, θα προλάβαινε τα πρώτα. Δηλαδή, τα πρώτα 20 μέτρα αντί να τα κάνει σε 5 δευτερόλεπτα, σε 4 πόσα θα τα έχει σε 3,2. Και τα 0,8 θα τον σώνανε. Άρα δεν είναι άτυχο.
1: Πολύ εξειδικευμένο αυτό.
0: Δεν είναι εξειδικευμένο, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Δεν το έχω δει έτσι.
0: Εγώ το βλέπω έτσι. Επειδή το βλέπει αλλιώ, εγώ το βλέπω έτσι. Κανένα δεν είναι άτυχο σε αυτή την περίπτωση. Ούτε ο Γιάννουλη είναι άτυχο. Αγύμναστο είναι.
1: Άλλο πράγμα είναι.
0: Ούτε ο
1: Κωνσταντέλια.
0: Έλα στα ποτέρια. Και ο Κωνσταντέλια που είναι άτυχο και αυτό. Είναι αγύμναστο και αδούλευτο. Μη κα τα πόδια κάτω. Δύναμη δεν έχει. Άρα, άμα δεν είσαι αθλητή, θα παθαίνει θλάσει, χιαστού και αυτά τα.
1: Δεν υπάρχει ατυχία στο ποδόσφαιρο.
0: Τι να πείτε, υπάρχει.
1: Ατυχία δεν υπάρχει.
0: Τι ατυχία υπάρχει.
1: Γενικότερα, ατυχία δεν υπάρχει.
0: Ατυχία υπάρχει στη ζωή. Στο ποδόσφαιρο δεν έχει ατυχία.
1: Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει ατυχία.
0: Όχι. Άμα σου τάρει την μπάλα και βγει out, δεν είναι ατυχία.
1: Το γκολ που τρώει ο Σαμπάνη, το αυτογκολ.
0: Ποιο αυτογκολ.
1: Την περασμένη, την προηγούμενη αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Που πάνε αποκρούσει την μπάλα και η μπάλα παίρνει πορεία προς τα δίκτυα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ατυχία.
0: Όχι. Κακός υπολογισμός είναι. Καμιά ατυχία δεν είναι.

0: Ωραία, βρέσουμε εσύ με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. Και ο Σαμπάνης αυτό το πράγμα. Πώς μπόρεσε και έγινε αυτό το πράγμα.
1: Αυτό πιο απλό είναι. Βγαίνει, καταρχήν δεν υπάρχει πέναλτι. Κανένα πέναλτι δεν υπάρχει.
0: Δεν μιλάω για χθες.
1: Για πότε.
0: Για το αυτογκόλ που τρώει πριν από. Που χρεώθηκε πριν από δύο αγωνιστικές. Ο Σαμπάνης.
1: Ναι. Κακός υπολογισμός είναι.
0: Ρε φίλε, πάει να αποκρίσει την μπάλα. Ναι. Στην παράλληλη σέντρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και μπάλα πριν μπορεί να προς την αιστεία.
1: Ναι.
0: Τι υπολογισμό.
1: Λάθος. Έβαλε τα χέρια του και
0: πήγε. Οι μπάλες είναι πολύ πιο ελαφρύες από ό,τι
1: να κάνουν προπόνηση. Με αυτές τις μπάλες κάνουν προπόνηση.
0: Επαγγελματίζουν. Δεν διαφωνώ.
1: Λοιπόν,
0: υπάρχει και αυτό όμως το πρόβλημα.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Και τη Λακούβα την υπολογίζεις. Και τη Λακούβα την υπολογίζεις.
0: Τη Λακούβα.
1: Όταν κάνεις προπόνηση στο γήπεδο, εκεί ελέγχεις το χώρο. Ελέγχεις το χώρο. Κάποιοι παλιά πέραν και το ποτιστήρι και φτιάχνανε το γήπεδο για να είναι λίγο. Ο Χριστίδης η μισή ώρα πριν πήγαινε. Πριν 50 χρόνια και έφτιαχνε το.
0: Άλλες εποχές.
1: Άλλες εποχές το έφτιαχνε. Δεν έχει ατυχία. Ατυχία να σου έρθει ο Νταλικέρης από απέναντι και να σου πάρει τη ζωή.
0: Αυτό είναι
1: ατυχία.
0: Αυτό είναι ατυχία.
1: Ατυχία τώρα να τραυματιστεί ο Ελγκαμπή, όχι. Δεν είναι ατυχία, είναι αλγοπορία. Τα πρώτα του μέτρα είναι αργά. Και αυτά που λένε οι δημοσιογράφοι εκεί και τα λοιπά, εγώ δεν τα λογίζω. Και πέναλτι δεν υπάρχει. Αποκρούει την μπάλα.
0: Μ' άκουσα να μιλήσω για πέναλτι.
1: Όχι, γιατί.

0: σαν κουρασμένοι. Άστο τον Κόντι. Κόντι κάνει marketing. Άστο Κόντι, καλά κάνει τη δουλειά του. Τη δουλειά του ο Κόντι, τη δουλειά μα εμεί. Άστο Κόντι, καλά τα κάνει. Άστο είπε ο Κόντι. Κόντι αύριο μπορεί να θέλει να πάει στην Κηφισιά προπονητή, δεν ξέρει.
1: Ο Ζόκα είναι ο παίκτη του Βόλου πρέπει να αποβληθεί.
0: Τι έκανε ο Ζόκα.
1: Κάνει ένα φάουλ και κίτρινη στο 8.
0: Ναι.
1: Και τρώει.
0: Ναι.
1: Και ο Σάρα να κάνει δεύτερο φάουλ και κίτρινη και δεν τρώει.
0: Είναι σίγουρο ότι είναι κίτρινη κάρτα.
1: 100%.
0: Του έδωσε πέναλτι αν είπα.
1: Εγώ τι είμαι Ολυμπιακό.
0: Του έδωσαν είπα τον πέναλτι.
1: Ρε φίλε, ναι. Κάποιο ο οποίο βλέπει το παιχνίδι του Πάουκ με τον Παναθηναϊκού με τον Πάουκ.
0: Μάλιστα.
1: Θα σου πει ότι η πρώτη παράμετρο που επηρεάζει το αποτέλεσμα είναι η αποβολή. Το ότι παίζει για τεράστιο χρονικό διάστημα.
0: Να έχει καλύτερο center back. Να μην
1: αυτό είναι από... πολύ εύκολη απάντηση.
0: Όχι, είναι η απάντηση.
1: Ας είχες λεφτά, ας είχες υγεία.
0: Ας είχες ένα center back κάτω χαμηλά καλό, να τον καθυστερούσε να έρθουν οι συμπαίκτες του. Εγώ δεν λέω να τον κόψει. Μην πάει και πέφτει έτσι. Να τον καθυστερήσει. Να πάει εκεί κοντά με το σώμα. Αν πας και γυρίσει κανένας να τον καλύψει, να γίνουν δύο εναντίον ενός. Πού να το κάνουν, ούτε αυτό έκανε. Το πήραν στον ΠΑΟΚ εκεί, σου γουρούνι στο σακί πήραν. Γουρούνι στο σακί.
1: Σου άρεσε από την πρώτη στιγμή που τον είδες, ο Λιστότο.
0: Εγώ από την πρώτη στιγμή αυτού του δύο, όχι τώρα που
1: ήμουν σίγουρο για
0: τις τριάρες και τις τεσσάρες.
1: Ήμουν σίγουρο.
0: Από την πρώτη στιγμή εδώ τα έλεγα.
1: Σου γέμισε το μάτι.
0: Ούτε το μάτι ούτε το φρύδι με γέμισε.
1: Δηλαδή, γιατί λέγαμε για χίλιους δυο, για τον Μπαγκαγιώκο, για τον Σαμάτε, για τους υπόλοιπους, και δεν λέμε για τον Λιστότο. Δεν κατάλαβα τι έχει προστασία.
0: Με βλέπεις να δίνω προστασία σε κανένα.
1: Φυσικά και όχι.
0: Είμαι προστάτης, είμαι.
1: Φυσικά και όχι. Λοιπόν, ναι. Συμφωνούμε.
0: Άρα με ζητάς τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι πολύ φυσιολογικά. Δεν είναι καμιά έκπληξη για μένα. Και κάτι αγγλικά που έπαιξα, μόνο την Νότια με έχασα να πούμε, την έπαιξα γκολ-γκολ.
1: Ποια
0: την...
1: έπιασε δηλαδή.
0: Την Άρσενα έπιασα.
1: Εσύ κάτι το δύσκολο.
0: Και τι θες να κάνω, τι απιάνω το. Αν πιάσω 10 εύκολα, πάρω διαμέρισμα. Τι σιγά το δύσκολο.
1: Υπάρχουν 10 εύκολα.
0: Για να μάθει τι είναι δύσκολο, σιγά το δύσκολο, πιάσω εσύ.
1: Εσύ βρες μου αυτό το Σαββατοκύριακο, ναι. Πόσα φαβορείς πάσανε. Και
0: δεν ξέρω ρε κόκκινε, εγώ έπαιξα 10 μάτς, έπιασα τα 7, έχασα τα 3.
1: Σημασία δεν πληρώθηκες.
0: Σημασία ότι με ρωτάς αν είναι τα αποτέλεσματα φυσιολογικά. Και σε λέω είναι όλα φυσιολογικά τα αποτέλεσματα. Εσύ είχες κάνα
1: πολλά. Το ότι δεν κερδίζει ο Ολυμπιακός στο Βόλο είναι φυσιολογικό.
0: Είναι φυσιολογικό.
1: Το ότι δεν κερδίζει η Μπάγκερν, ναι, είναι φυσιολογικό.
0: Ναι.
1: Το ότι χάνει η Ρεάλ με ένα σκασμό ευκαιρίες.
0: Δεν έπαιξα τη Ρεάλ και την Μπάγκερν, εγώ τον Ολυμπιακό έπαιξα.
1: Λέω ότι έπαιξε.
0: Ναι, δεν ξέρω
1: τι. Ένα σκασμό αποτέλεσμα.
0: Αυτά που έπαιξα εγώ όμως. Δεν λέω για αυτά που γίνανε.
1: Λεβέντη μου,
0: Λεβέντη μου.
1: Μπορεί να έχει 100 δίκαια.
0: Ναι.
1: Σε αυτά που επέλεξε γι' αυτό και. Και εμείς που δίνουμε στοίχημα,
0: ναι,
1: επιλέγουμε, αφαιρούμε.
0: Ναι, αυτό σε λένε.
1: Αλλά δεν μπορεί...
0: Στο ελληνικό πρωτάθλημα, ας πούμε, για να πάρουμε και το δικό μας το πρωτάθλημα, εντάξει στην Ευρώπη. Ποιο δεν ήταν φυσιολογικό αποτέλεσμα.
1: Το δεν έβαλε γκολ ο Άρης.
0: Ποιος ήταν να βάλει γκολ.
1: Το δεν έβαλε γκολ ο Άρης.
0: Πώς θα βάλει γκολ ο Άρης. Αφού δεν πέρασε τη σέντρα, πώς θα βάλει γκολ.
1: Έχασε δύο μάτια.
0: Τι μάτια έχασε.
1: Ξέρω κι εγώ.
0: Και επειδή έχασε δύο μάτια, τι πρέπει να βάλει γκολ.
1: Είναι ομάδα που βάζει γκολ. Που λέμε ότι έχει πολύ καλή.
0: Σε ποιον έβαλε γκολ, στην Καλαμάτα έβαλε γκολ και σε ποιον άλλο, στην Καρδίτσα.
1: Ομάδα...
0: Κάτσε ένα-ένα.
1: Είναι ομάδα που κι εσύ, όχι μόνο εγώ και οποιοδήποτε.
0: Σε ποιου έβαλε γκολ.
1: Έχουμε πει ότι, ναι, έχει μια πολύ καλή μεσοεπιθετική γραμμή.
0: Ναι, ωραία.
1: Πήγε να έκανε δύο πολύ καλές ευκαιρίες.
0: Σε 90 λεπτά και την επανομήνα
1: κατέρευσε.
0: Δύο μάτς θα
1: μετά
0: κάνει.
1: Κατέρευσε. Και εκεί θέλει ανάλυση, αλλά μετά τον διάλειμμα.
0: Και 31 πήγε.
1: Μετά τον διάλειμμα.
0: Φυσιολογικά όλα τα αποτελέσματα. Και τα πέντε που τρώει ο Άρης με αυτά τα center back φυσιολογικά είναι. Όλα είναι φυσιολογικά.
1: Θα το κουβεντιάσουμε.
0: Πάρε την πίπα κάτω τώρα να τα κουβεντιάσουμε.
1: Το μυαλό σου στην πίπα.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr. Τώρα με 30% έκπτωση.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε, θα σου το ξαναπώ.

0: και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας. Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
3: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
3: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
12: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
13: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
14: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
15: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσης, αδελφόν 101 και Μάρκ Μπότσαρ η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, καραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή Κλειδαρά, όλα γίνονται με τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσης και τους συνεργάτες του, είναι καλό να αποδικεύσετε το 23 10 85 27 27, γιατί μπορείτε να κάνετε χρήση και να έχετε λύση ανά πάσα ώρα και στιγμή, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54301, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, στη σελίδα μας στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε για να σχολιάσετε τα αποτελέσματα, τις φάσεις, οτιδήποτε σας απασχολεί και οτιδήποτε από αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 1-1 με χωρίς πολλά πολλά.
1: Α, μπράβο. 1-1 χωρίς πολλά πολλά. Αυτό μ' άρεσε. Ωραίο. Ναι. Ωραίο, μ' άρεσε.
0: Τι λάθος έκανε ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό.
1: Τον Ολυμπιακό.
0: Με τον Παναθηναϊκό.
1: Με τον Παναθηναϊκό έπαιζε, ναι. Και.
0: Και αν δέχεσαι ότι δικαίως διαμαρτύρεται για το πέναλτι.
1: Δικαιότατα διαμαρτύρεται για το πέναλτι. Είναι πέναλτι καθαρότατο.
0: Πώς τερμηνεύεις, ξένος γητής να το πνίξει.
1: Πήρε εντολή. Τι την πήρε.
0: Από ποιον να πάρει εντολή.
1: Από την ΕΠΟ. Από ποιον, από μένα να πάρει εντολή. Τι εγώ. Ξέρω εγώ τους διαιτητές.
0: Δεν θέλω να πεις ονόματα.
1: Ναι.
0: Λες δε φίλε.
1: Δικαιολογημένα φωνάζει, ναι. Αν θες να είμαστε δίκαιοι.
0: Μα είναι πεντακάθαρο πέναλτι.
1: Και μάλιστα και με το αριστερό πόδι το τραβάει για λίγο.
0: Το γκρεμίζει, ναι. Ναι. Στη μία δεν το βρίσκει και μετά το.
1: Το βρίσκει και με δηλαδή, το ένα, το
0: λες,
1: βρίσκει με το
0: άλλο. Λες και θέλει να το κάνει.
1: Ναι. Και καταρχήν, λες... παρένθεση, αυτός ο σέντερφορ που πήρε ο ΠΑΟΚ είναι παιχταράς. Τώρα, οι συνθήκες
0: που... Ο Σέριφ.
1: Ποιος Σέριφ.
0: Σέριφ, έτσι το φωνάζω, το μικρό του.
1: Πρέπει να Σέριφ, Σέριφ.
0: Δεν διαγέ.
1: Δεν διαγέ τον, Σέριφ.
0: Έτσι το φωνάζω.
1: Τι είναι κόμενά σου, είναι.
0: Αυτό γράφει στην πλούζα.
1: Πρέπει να τι Σέριφ φωνάζει. Τι αγία, μην με μπερδεύει, με μπερδεύει τώρα.
0: Δεν το κάνω για να σε μπερδέψω. Αυτό γράφει στην πλούζα.
1: Μα με μπερδεύει.
0: Και ο Μάτος που έκανε δηλώσει μετά.
1: Ναι.
0: Έτσι το ανέφερε.
1: Ποιο, ο Μάτος.
0: Ναι.
1: Ο Μάτος να φέρει κανένα γρήγορο παίκτη.
0: Πολύ ωραίο ο Μάτος.
1: Βέβαια, έφερε δύο παλτά ο Μάτος, μια χαρά.
0: Δεν ξέρω τι έκανε μετά.
1: Ναι, βέβαια, πολύ ωραίο ο Μάτος.
0: Εμένα ο τρόπος που μίλησε με το παιχνίδι μου δείξε πράγματα που δείχνουν σοβαρότητα.
1: Ποιο το ξάκησε ο φίλος μου στη Ρόδο που παλιό θεματοφύλαξε. Ξέρει τι ωραία μιλάει. Μη ιστοριογράφος. Άσε ρε κόκκινη, μιλάει ωραία. Έφερε παιχταρά. Με έφερε το Γιαννούλη ερείπιο. Με έφερε τον Ελουστό του Αργό. Και κοντό μου έφερε τον Σάντα Μαρία Άργο. Τι το, τον κάνω εγώ τώρα κουπεπέ το Μάτος.
0: Αυτό
1: έφτασα είπε. Σε αυτήν την ηλικία κάνω κουπεπέ το Μάτος εγώ τώρα. Μίλησε λέει ωραία.
0: Λέω, αυτά που είπε.
1: Βρε, τι με νοιάζει τι είπε, τι έκανε. Και ο άλλος λέει είμαι δεξιός, είμαι αριστερός, είμαι πατριώτης και κάνει άλλα. Ας τι λένε οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι λένε, λέμε γενικότερα. Τι ωραία. Κάνουμε το θέμα. Το τι λέμε, λέμε. Το τι λέει ο άλλος είναι. Το τι λέει. Το λόγο του θα κάνω. Λοιπόν, μου έφερε τις σαβούρες ο Μάτος. Να μην μιλάει ο Μάτος. Το σέντερφορ πάντως που έφερε ο ΠΑΟΚ είναι παιχταράς. Τώρα, το ότι δεν βάζει γκολ, οι συνθήκες του παιχνιδιού είναι τέτοιες. Δεν ξέρω αν θα έρθουν τα γκολ. Πάντως τα δυο τα σέντερμπακ του Παναθηναϊκού και με 10 παίκτες τους ταλαιπώρησε. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος και υποδοχή μπάλας και τέχνη έχει και όγκο έχει. Και άμα τη βάλει την μπάλα, μπορεί να βάλει και κανένα σέντερμπακ στην πλάτη. Να πούμε.
0: Ρωτήσω κάτι, μήπως και βοηθήσει την
1: πολύ ωραίο σέντερφορ.
0: Εγώ δεν αδεχτώ ότι είναι ωραίος.

0: Τι, οι κινήσεις του δείχνουν ότι.
1: Μου δείχνει εμένα, δεν με νοιάζουν. Άκου να δεις, άκου.
0: Περίμενε.
1: Μια παρένθεση. Εμένα, μην με μιλάς για παρά με αριθμούς.
0: Δεν μιλάμε με αριθμούς.
1: Ναι, γενικά, μην με μιλάτε με αριθμούς.
0: Κάτι απλό θέλω.
1: Το τι βλέπω εγώ είναι άλλο.
0: Δεν παίζει ρόλο το πώς και ποιοι θα τον ταΐσουν.
1: Γι' αυτό μιλάμε για.
0: Αυτό λέω.
1: Αυτό μιλάμε.
0: Δεν σου μιλάω.
1: Δεν χρειάζεται να κάνει δηλαδή, 40 γκολ για να πούμε.
0: Πρέπει να
1: μπορεί να παίξει ένα σέντερ φορ.
0: Καλά και ο Άλλη και ο Ζήφκοβιτς και ο Πέλκας και όλοι. Προκειμένου να μπαίνει την μπάλα και βάζει γκολ.
1: Λοιπόν, τον πέναλτι το κερδίζει. Φάση έχει κάνει μόνος του. Και να μην πάρει σέντερ φορ ο ΠΑΟΚ. Θέλει σέντερ φορ ο ΠΑΟΚ. Εγώ βάζω στίγμα. Αυτοί θα πάρουν χειρότερο σέντερ φορ από αυτόν. Δεν θα βρουν καλύτερο.
0: Μπορεί.
1: Αυτοί δεν θα βρουν καλύτερο σέντερ φορ από αυτόν. Τώρα, για το Μάντο ζητά ωραία λόγια. Α τα κρατήσει.
0: Σίγουρα χρειάζεται.
1: Α τα κρατήσει το μυθιστόρημα που θα γράψει τα ωραία
0: είπε
1: λόγια.
0: Κάτι.
1: Ναι.
0: Είπε κάτι.
1: Τι είπε.
0: Που έδειξε εμένα, μου άρεσαν οι άνθρωποι που μιλάνε δίκαια.
1: Α, μάλιστα, τι είπε.
0: Είπε, ο διαιτητής
1: ναι.
0: δίνει ένα κόρνερ με παρέμβαση του ΒΑΡ που δεν είναι υπέρ μας.
1: Ναι.
0: Και παραδέχεται δεν είναι κόρνερ.
1: Ωραία, ναι, και.
0: Και μία φάση που είναι πέναλτι υπέρ μας, το ΒΑΡ ναι. δεν παρεμβαίνει. Θέλω κάποιος να με εξηγήσει τι ισχύει για το ΒΑΡ και πώς φαρμόζεται.
1: Να πάει στο Διαμαντίδη να το εξηγήσει ο Διαμαντίδης. Έτσι να το πει στο Μάτος.
0: Δεν έχει ρόλο ο Διαμαντίδης.
1: Δεν ξέρω, να του πει τους λόγους. Να πάει και στο Μεγάλη Βρετάνη, κάνει ένα ραντεβού με τον Καγκάτση. Γιατί δεν τα κάνει ο Μάκης τα ραντεβού εκεί πέρα. Να του εξηγήσει του Μάτος. Ο Μάτος καλά κάνει και διαμαρτύρεται. Αλλά ο Μάτος είναι υποχρεωμένος με τα λεφτά που του δίνει ο Παπαστρούμφ να φέρει καλούς παίκτες. Καλούς παίκτες δεν έφερε. Οπότε ας το Μάτος. Του κάνετε χαϊδάκια το Μάτος εδώ για δημόσια σχέση.
0: Ξέρουμε.
1: Τι ξέρουμε.
0: Ξέρουμε. Τι χρήματα τον έδινε και πόσο διάστημα είχε προκειμένου να πάρει.
1: Εγώ ξέρω ότι η ΑΕΚ με 50 εκατομμύρια μπάτζα την μικρότερο έχει κάνει ομαδάρα, αυτό ξέρω εγώ.
0: Και τι μπερδεύεσαι.
1: Δεν μπερδεύομαι καθόλου.
0: Όλοι. Πόσες προσθήκες έκανε η ΑΕΚ.
1: Πόσες προσθήκες έκανε η ΑΕΚ.
0: Τρεις.
1: Τρεις-τέσσερις.
0: Τρεις.
1: Ναι.
0: Πήρε το Μάγκερ. Εντάξει. Πήρε συγκεκριμένους παίκτες σε συγκεκριμένες θέσεις προκειμένου να ενισχυθεί.
1: Δεν πήρε παίκτες δηλαδή.
0: Τρεις
1: πήρε μόνο. Έτσι λες. Για πες μέσα να δεις.
0: Πολύ εύκολο.
1: Πάτα μέσα να δεις αν πήρε τρεις. Πάρε γιατί με τους αριθμούς δεν τα έχεις καλά εσύ λίγο.
0: Ναι.
1: Ναι. Πάρε να δεις ποιοι ήρθανε.
0: Από πότε δεν το
1: έχω. Από πότε.
0: Από πότε.
1: Από πότε. Πες. Πόσους παίκτες πήρε η ΑΕΚ που πήρε τρεις.

0: πήρε.
1: ΠΑΟΚ.
0: Πώς πήρε ο ΠΑΟΚ?
1: Αρκετούς.
0: Για πάμε μέσα.
1: Γιατί με βάζεις πρώτα?
0: Όχι, γιατί λες η Άκρη πήρε λίγους. Πώς πήρε ο ΠΑΟΚ?
1: Είναι πολύ για την ΑΕΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ πώς πήρε?
1: Δηλαδή σχεδόν το όχι τρεις.
0: Τέσσερις πήρε, ωραία. Τέσσερις πήρε. Τέσσερις παίκτες. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ πώς πήρε?
1: Τι να με παιδεύεις?
0: Δεν θα σε παιδεύσω, γιατί να μιλάμε αριθμούς, να μιλάμε αριθμούς. ΠΑΟΚ. Πώς πήρε? 10 πήρε ο ΠΑΟΚ. Πώς πήρε?
1: Θα σου πω αμέσως.
0: Για πες μας.
1: Πόσους παίκτες έχει πάρει ο ΠΑΟΚ?
0: Ναι.
1: Πάμε και βλέπουμε.
0: 7 πώς πήρε?
1: Ενδιαγέ ένας. Άλλοι 2. Σάντα Μαρία 3. Ελουστόντο 4.
0: Χατζηδιάκος 5.
1: Χατζηδιάκος 5.
0: Γιαννούλης 6.
1: Ούγκρεσιτς 6. Γιαννούλης
0: 7. Ναι.
1: Λοιπόν, αν 7. Μου διαφεύγει κάποιος.
0: Όχι, δεν σου διαφεύγει. Από αυτούς τους 7 παίκτες, ποιος είσαι σε καλή κατάσταση? Πάρ' τους έναν έναν.
1: Στην καλύτερη,
0: ναι,
1: είναι ο Ενδιαγέ.
0: Παιχτάρα.
1: Ο Ούγκρεσιτς δείχνει πολύ καλά στοιχεία.
0: Θα τον δούμε.
1: Δείχνει.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Είμαι σαφής.
0: Βεβαίως. Από αυτό το συνοθήλευμα εκεί στο κέντρο. Βεβαίως.
1: Ο Άλλη δείχνει, αλλά θα κριθεί γιατί ακόμα δεν έχουν
0: πολύ προλάβει. Καλός. Τρεις.
1: Δείχνει. Λο.
0: Πάμε στην άμυνα, πίσω.
1: Άστο.
0: Όχι, πες τα ονόματα. Τα ονόματα, πες, τι άστο, πες τα ονόματα.
1: Τι να πω για τον Ελιστότο.
0: Ελιστότο.
1: Τραγωδία.
0: Πάμε, παρακατώ άλλο.
1: Γιαννούλης. Πίσω.
0: Δύο μήνες πήγαινε στο Καταραμάν.
1: Πώς πήγαινε?
0: Είχε ένα καταραμάν ο θείος.
1: Καταμαράν.
0: Καταραμάν, πώς το λένε?
1: Τι καταραμάν?
0: Αυτό το πλοιάριο, πώς το λένε?
1: Κατρακάρουν, καταμαράν.
0: Τι θα πει, θα δείτε. Καταραμάν.
1: Καταμαράν.
0: Καταμαράν.
1: Καταραμένος εσύ. Ωραία.
0: Πήγε στο καταμαράν. Τι γελάς, ρε. Γελάει.
1: Το καταμαράν το κάνει καταραμάν. Σιγά μην καταραμάς.
0: Ναι. Προετοιμασία δεν έκανε, κορόιδευε στην Άουσμπουργκ. Μου ήρθε εδώ αγύμναστος. Και από την αγυμνασιά του να πούμε τραβάει ένα αυτό, πάει για 1,5 μήνα διάστρεμα έξω. Πάει η χρονιά του. Μέχρι να φτιάξει ο Γιαννούλης, πάει η χρονιά του. Ξέρεις γιατί? Πρώτα δεν έκανε 2 μήνες προετοιμασία, ήρθε αγύμναστος και θα κάτσει και 1,5 μήνα. Αυτός θέλει άλλους 3 μήνες, μετά από 1,5 μήνα, να γίνει άνθρωπος. Πάει η χρονιά του.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Να ρωτήσω τι θέλεις.
1: Ας τον ΠΑΟΚ. Ο Ντεβρίλ.
0: Πώς?
1: Ο Ντεβρίλ, ο στόπερ, ο στόπερ, ναι, ναι. Έχει κάνει πολλά παιχνίδια.
0: Μέτριος είναι.
1: Είναι καλός?
0: Όχι, μέτριος είναι.
1: Ο Καγκουά, ο Μαύρος, είναι πολύ καλός?
0: Είναι πολύ καλός, ναι.
1: Ο Πένα δεν μ' αρέσει.
0: Ποιος είναι ο Πένα?
1: Εμείς
0: αρέσει, κάτσε, τον δούμε, ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, οι προσθήκες που έχει κάνει δείχνουν αξιόλογες. Εντάξει, έχει πάρει αρκετούς. Τον Μαΐ, τη γνώμη την έχω πει πολλές φορές.
0: Ωραία, άλλος.
1: Είναι μια έτσι μια. Ο Ράσουταρ δεν μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην κάνει και Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, πάρε γρήγορα, πάρ' το, ναι. Ωραία.
1: Λοιπόν, ο Καμαρά είναι για τα σκυλιά, για μένα.
0: Ναι.
1: Δεν κάνει. Εντάξει. Γενικότερα, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός βασίζεται στους παίκτες που έχει από πέρσι περισσότερο. Παρά στους φετινούς. Η ομάδα που έχει κάνει τον καλύτερο προγραμματισμό με διαφορά είναι η ΑΕΚ. 4 προσθήκες.
0: Ξέρεις γιατί?
1: Μισό λεπτό. 4 προσθήκες. Είναι ένα πράγμα πολύ βασικό. Για κάποιο λόγο ποδοσφαιρικό που εσύ γνωρίζεις, είχε στο κράξιμο αβέρτα τον Πύλο, όπως έκανε το όνομα από Πύλιος, ο θρησκευτής, και τον Ρώτα. Και αυτοί οι παίκτες είναι φέτος, μέχρι τώρα, γιατί μπορεί να καούν τα παιδιά με τα τραξίματα που κάνουν, μακράν η κορυφή της ΑΕΚ είναι το Μάγκερ, ο οποίος όσο περνάει ο καιρός δείχνει σαν να ήταν χρόνια στην ΑΕΚ και όχι γιατί μπήκε φέτος. Δηλαδή, εγώ δεν τον γνώριζα.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό, ξέρεις?
1: Είναι ο τρομερός προπονητής.
0: Τι κάνει?
1: Ξέρεις.
0: Είναι ο μοναδικός προπονητής στην Ελλάδα που δουλεύει τακτική. Ξέρεις, σημαίνει τακτική.
1: Βεβαίως.
0: Τακτική σημαίνει πηγαίνουμε χωρίς αντίπαλο, 6 παίκτες και κάνουμε μια τακτική. Ωραία. Μετά βάζουμε 4 εναντίον 6. Μετά βάζουμε 8 εναντίον 4. Παίζει χωρίς την μπάλα, με την μπάλα κτλ. Ούτε ο Λουτσέσκου κάνει τακτική. Κάτσε λίγο. Αυτοσχεδιασμοί οικογενειακά διπλά, απάτες. Ούτε ο Λύση κάνει τακτική. Τακτική. Ούτε ο Μεντιλίμπαρ κάνει τακτική. Τακτική. Ο άλλος δεν έχω πληροφορίες του Παναθηναϊκού. Ακόμα δεν έχω συλλέξει.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω συλλέξει. Δεν ξέρω τι σ' αρέσει. Αυτό λοιπόν που βλέπω.

0: είναι ότι ο άνθρωπος δουλεύει τακτική σε συστήματα τα οποία, να πούμε, δεν μπορεί να παίξει κανένας εδώ.
1: Τελείωσε για τον Νίκο.
0: Τα συστήματα που παίζει, το σύστημα που παίζει η ΑΕΚ είναι ένα σύστημα το οποίο κανένας δεν το παίζει εδώ.
1: Γιατί και... δεν προσέχεις κάτι το οποίο είναι, που το έχεις πει και τώρα το προσπερνάς.
0: Ποιο πράγμα?
1: Αν η ΑΕΚ κέρδιζε 3-0.
0: Αν η ΑΕΚ
1: κέρδιζε 3-0.
0: Ποιον ανακέρδιζε?
1: Τον Άρη.
0: Μάλιστα.
1: Και κρατούσε δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ είδα ένα Ρώτα, ένα Πίλιο και ένα Μάγκερ, για μένα η κορυφαία της ΑΕΚ, δεν είναι ο σκόρερ μόνο, οι οποίοι καταπίναν χιλιόμετρα. Με συγχωρείς. Αν χτύπα ξύλο για τους φίλους του ΑΕΚ και τον οργανισμό ΑΕΚ, πάθουν κάτι αυτοί οι τρεις. Ποιος θα αντικαταστήσει?
0: Είδε σώματα που έχουν.
1: Πρε μαζί σου. Με τα τραξίνα. Εσύ δεν φώναζε για τον Αλμέιδα?
0: Ρώτησα στην ΑΕΚ να μου πούνε. Μου είπαν το εξής.
1: Ρωτάω κάτι λάθος.
0: Αυτό που με ρωτάς το ρώτησα εγώ στην ΑΕΚ.
1: Ωραία.
0: Η απάντηση που πήρα από γυμναστή που είναι εκεί, δεν από όνομα, μου λέει το εξής. Αυτό το κάναμε κουβέντα με τον Νίκολιτς και λέει ότι εμένα η ομάδα μου φορμάρεται με την ένταση.
1: Ναι.
0: Το έκανε και πέρσι. Το έκανε και πέρσι.
1: Όχι από την αρχή.
0: Ναι. Και όταν το ρώτησα.
1: Όχι από την αρχή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το ρώτησα.
1: Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο.
0: Περίμενε να μάθεις τι μου είπαν οι άνθρωποι. Μην βιάζεσαι να πούμε. Ρώτησα να μάθω. Η ένταση που βγάζουμε εμείς στο παιχνίδι δεν είναι καταπονητική. Γιατί δεν κάνουμε πρέσιξη στην πρώτη γραμμή να εξοντώσουμε όπως ο Αλμέιδα τους παίκτες μας. Κάνουμε άμυνα στο κέντρο και το κέρδος μας είναι ότι στην μπάλα πηγαίνουν πάντα συν ένας ή συν δύο παίκτες για να κάνουμε κλοπή. Και αυτό γίνεται με κινήσεις που κάνουμε στην προπόνηση ο Νίκολης χωρίς την μπάλα. Μπράβο. Άρα αυτό που βλέπετε καταπώνηση εσείς δεν υφίσταται σε υψηλό βαθμό έντασης.
1: Έχω απάντηση.
0: Γιατί πανεύτερο. Η ομάδα της ΑΕΚ κανένα παίκτη δεν έχει γρήγορο πλην τον ένα πλαϊνό. Ναι, κανένας παίκτης δεν είναι με άριστα το 10 να είναι στο 9 στην ταχύτητα.
1: Συμφωνούμε.
0: Είναι στο 7 με 7,5.
1: Θέματα έχει ένα. Μισό λεπτό. Έχει ένα πολύ γρήγορο.
0: Και κανένας δεν είναι στο 5 ή στο 4.
1: Έχει ένα πολύ γρήγορο.
0: Ακούσε τι με είπανε.
1: Έχει ένα πολύ γρήγορο.
0: Πες την παπαριά σου. Για έναν τώρα παίκτη.
1: Αυτό είναι πνεύμα.
0: Τώρα τι πνεύμα είναι.
1: Ένα πολύ γρήγορο.
0: Πες μας.
1: Ο Ζήνη. Είναι τόσο... πάρα πολύ γρήγορο.
0: Είναι.
1: Πάρα πολύ γρήγορο.
0: Πάρα πολύ γρήγορο.
1: Πάρα πολύ. Ο Ζήνη. Και δεν το λέω για να πω εξυπνάδα.
0: Ωραία, και κάποιο θα είναι πολύ πιο αργός από το μέσο.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Η εικόνα του.
1: Ερώτηση. Ναι. Για ποιο λόγο, καταρχήν, είναι γνωστό όταν δύο μπακ παίζουν όλη τη γραμμή, κάνουν κατά συνθήκη περισσότερα χιλιόμετρα από όλους. Θέλω να με εξηγήσει, ή θα πρέπει να πάρω τον Καρίδα τηλέφωνο ή κάποιον.
0: Άσερα τον Καρίδα. Λέγε τι θες.
1: Φίλο σου, ναι. Ντροπή είναι.
0: Πάρε τον Καρίδα μεσημεριάτικο για να τον ξυπνήσει.
1: Δεν λέγε. Τον πάρω το μεσημέρι, τον πάρω το βράδυ. Ρε.
0: Μην τον πρίξει και αυτόν σαν τον Πανιώτη και τον Προπόδη. Άσε. Τον έχει καμιά άρρωστο.
1: Τον Προπόδη πότε τον πήρα τηλέφωνο.
0: Παρένθεση. Θα σου δώσω μια συμβουλή γιατί με γιατρού σε κάνω. Α τα μούτρα. Όταν παίρνει γιατρό τηλέφωνο, να ξέρει ότι ο χρόνο του είναι λίγο.
1: Α το καλό.
0: Ναι. Άμα τον έχει στον γιατρό να του βγάλει ερωτική εξομολόγηση, θα σου κλείσει το τηλέφωνο. Έτσι παρεξηγήθηκε ο Προπόδης μαζί σου. Μουρ, δεν καταλάβαινε. Το γιατρό εγώ.
1: Δεν
0: το γιατρό εγώ το δικό μου, ξέρει, το λέω. Θα πάμε για φαΐ με τον. Οκ, ναι, okay, πάμε. Ούτε 20 δευτερόλεπτα. Ούτε 20 δευτερόλεπτα. Μην του ζαλίζει. Δεν έχουν χρόνο. Έχουν πελάτε, έχουν αυτό να κάνουν.
1: Έχω αρκετού γιατρού φίλου, μη στεναχωριέ.
0: Ναι. Άμα του παίρνει κανένα τρία τέταρτα και του ζαλίζει τον γιατρό. Και εγώ να ήμουν γιατρό, θα σε πετούσε.
1: Ναι, είναι λογικό, ναι. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν ταιριάζουμε όλοι με όλου.
0: Ή δεν ταιριάζουμε.
1: Δεν ταιριάζουμε.
0: Μακρύ το μυρολόι σου, ρε, αυτό σε λένε.
1: Δεν ταιριάζουμε.
0: Άντε πάλι τα ίδια. Ρε, το μυρολόι σου είναι μακρύ.
1: Με το νου σου.
0: Άσε να ξέρω εγώ.
1: Με το νου,
0: με το νου μου. Ναι.
1: Όσο καλά ήξερε και το Τεντέι.
0: Δεν ήξερα για το Τεντέι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όσο καλά ήξερε και το Ρώτα και τον Πύλο.
0: Τον Πύλο.
1: Έτσι λέγεται πλέον. Πύλο.
0: Τι πύλο λέγεται.
1: Το πύλιο το έκανε πύλο.
0: Και επειδή το έκανε πύλο, τι έγινε δηλαδή.
1: Δεν του αλώνω γι' αυτό.
0: Άλλαξε περιοχή. Από το πύλιο πήγε στην πύλο. Μάλιστα. Πώ.
1: Δεν σου έκανε.
0: Και.
1: Και τον έχει επιβάλει.
0: Ναι.
1: Και τον έχει κάνει ο Νίκολης.
0: Ναι.
1: Γιατί προφανώς.
0: Τι είναι ο Ρώτα και ο πύλο αυτή τη στιγμή.
1: Μπακ.
0: Όχι. Αθληταράδες είναι. Ποιότητα δεν έχουν μεγάλη.
1: Κάτι είδε όμως.
0: Άντε πάλι τα ίδια. Ρε, καταλαβαίνεις ελληνικά. Είναι αθληταράδες οι άνθρωποι. Μπάλα δεν ξέρουν.
1: Δεν ξέρω.
0: Ούτε ένας

0: Μητρόπολης δύο αθληταράδες παρά δύο μέτριους σε αθλητικά προσόντα και να ξέρουν καλύτερη μπάλα.
1: Και ρωτάω, αυτή είναι η απάντηση. Και ρωτάω το απλό.
0: Αυτή είναι μισό λεπτό.
1: Αν πάθει ο διάολος στο ποδάρι του για την ΑΕΚ και τον ναι, Νίκολης. Ναι. Και πάθει ένας από τους δύο σκολικοειδίτη, ρε παιδί μου, ναι, και μην μείνει απ' έξω. Πόσο θα μείνει.
0: Τι να κάνει σκολικοειδίτη.
1: Λέω μια βλακία.
0: Ξέρεις κανέναν 27 χρόνια παθαίνει σκολικοειδίτη.
1: Λέω κάτι ναι, χαζό.
0: Χαζό θα πει. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Πιστεύει λοιπόν.
1: Τι θα κάνει.
0: Πιστεύει λοιπόν. Πιστεύει λοιπόν ότι οι καλύτερου γυμναστέ στην Ευρώπη. Πώς το λένε,
1: καλό
0: ο Νικόλης το πιστεύει ότι οι συνεργάτες του είναι καλύτεροι στην Ευρώπη και κανένας παίκτης του με ένταση δεν θα φτάσει σε επίπεδα που έχει φτάσει ο Χατζηδιάκος, ο Γιαννούλης κτλ. Γιατί έχει φτιάξει αθλητές. Δηλαδή το σύστημά του έχει μέσα αθλητές, όχι πολύ γρήγορους και δεν γουστάρει να παίζει με τα εξτρέμ. Εντάξει.
1: Δηλαδή, απόδειξη ναι, του κυρίου που σου μίλησε ότι δεν είναι έτσι 100%. Το παιχνίδι είναι την Κηφισιά. Που η ΑΚ δεν υπήρχε στο γήπεδο. Την έκανε κουδούνια η Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Την έκανε η Κηφισιά κουδούνια.
0: Ναι.
1: Απόδειξε ότι δεν ισχύει αυτό που λες.
0: Μάλιστα.
1: Που σου είπανε, όχι που λες εσύ.
0: Θα δούμε σε μάκρος χρόνο.
1: Έγινε αυτό.

0: είναι το υπεροπτικό. Ποιο είναι το υπεροπτικό. Ποιο εξάρια είναι. Για πες μας. Ποια είναι η υπεροψία.
1: Στο γκολ που τρώει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Ο απαράβατος νόμος του στόπερ, του μπακ και του ανατοφύλακα. Όταν η μπάλα πάει εκεί και δεν έχει να την κάνει, τι είναι, την πετάς έξω. Τι κάνει αυτός.
0: Ποιος.
1: Και ο Ρέτσος και ο τερματοφύλακας.
0: Τερματοφύλακας τι φταίει.
1: Τι φταίει.
0: Τι φταίει.
1: Δεν την πετάει έξω.
0: Ο τερματοφύλακας τι φταίει.
1: Δεν την πετάει έξω.
0: Πώς θα την πετάξει, δεν προλάβαινε.
1: Πρώτος είναι στην
0: αφού του τον έστειλε στο δεύτερο δοκάρι.
1: Πρώτος είναι στην μπάλα. Βγάτε κόρνερ.
0: Βρε ο τερματοφύλακας πάει να κάνει κίνηση στο πρώτο δοκάρι.
1: Δικαιολογία.
0: Σταμάταρε να μάθει. Ο τερματοφύλακας με το μυαλό του πολύ σωστά. Λέει ο Ρέτσος θα μου τη δώσει το πρώτο δοκάρι. Γιατί λέει έτσι ο κανόνας. Ο κανόνας λέει αυτό, αυτό επιτάσσει.
1: Δεν την έδωσε.
0: Την ώρα λοιπόν που πάει να κάνει ο άνθρωπος, έχει βγει από την εστία σωστά, πάει ο άλλος και του τη δίνει με φόρα.
1: Ανάποδα.
0: Στο ναι. Για να την προλάβει, μη φάει γκολ, τρέχει πίσω και, και την προλαβαίνει.
1: Να δεν την έχει, κάνει κόρνερ.
0: Δεν μπορεί να βγει κόρνερ εκεί που του την έστειλε.
1: Μπορώ να διαφωνώ.
0: Τι να διαφωνήσει, δε κόκκινε. Αφού δεν ξέρεις, τι να διαφωνήσεις.
1: Αυτό είναι απάντηση.
0: Δεν ξέρεις.
1: Πάμε ρε βλάκα στη διάλειμμα του Ραγάτσι.
0: Δεν ξέρεις.
1: Αυτό είναι απάντηση.
0: Με τον Κουτσοπαναγί και τον Μαμί.
1: Αυτό είναι απάντηση.
0: Και το Λάκι τον Παπαϊωάννου.
1: Δεν ξέρεις.
0: Που βγαίνατε ένατι. Άσε με,
1: αυτό είναι απάντηση.
0: Δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρεις.
0: Ο κατακριτέος είναι ο Ρέτσος, ο οποίος παίκτης εθνικής έμπειρος, αντί να του τη δώσει την μπάλα
1: ένα
0: εκεί, για να σου πω και κάτι άλλο. Είναι και ύποπτος. Για να φάει το με τη λίμπαν.
1: Άντερ και αυτά.
0: Ακούστε, σε λένε τώρα.
1: Άντερ που γάτσα.
0: Μην κλείσεις. Τα παιδάκια δεν ξέρουνε. Τα παιδάκια δεν ξέρουνε. Ο Ρέτσος είναι και ύποπτος. Και ξέρεις γιατί είναι ύποπτος. Γιατί δεν γίνεται να κάνεις τέτοιο λάθος. Το έκανε ένας Παπα-Νικολάου εφοριακός που παίζαμε στη ΜΕΝΤ. Και εκείνος το έκανε επίτηδες γιατί έπαιζε ο Καλατζίδης θερματοφύλακας και θέλουν να βγάλουν εμένα. Και μου την έστειλε την ίδια ιστορία από εκεί πέρα. Και λέει ο Μηταράς, βρεάκου τι σε μιλάνε. Και λέει ο Μηταράς, αυτοί οι δυο λέει κάνουν με παρέα. Συνέστειλε εκεί λέει επίτηδες. Άσε την μπάλα
1: ήσυχη.
0: Βρεά την μπάλα ήσυχη, κύριε Κόκκινε. Πάξε εκεί πέρα με κανένα κουμάρι. Άσε μα ήσυχη.
1: Πάμε σε Πετρίδη και τον Εκόμα.
0: Είναι και ύποπτο ο. Είναι και ύποπτο ο Ρέτσος. Με τη διοίκηση του Ολυμπιακού να φάνε κανένα μαρινάκι. Πονηρέ. Απονήρευτε πονηρέ. Κουτομόγια κόκκινε. Άντε πάρ τον καφέ στον κερασμένο. Κοίταξε να δει φυσιογνωμία σώματος. Μεγάλο κεφάλι, μικρά μάτια, μεγάλα φρύδια. Μεγάλη μέση, πισινός δεν υπάρχει. Μικρά αυτιά, μεγάλο κεφάλι. Τι κατασκευή είσαι ρε άνθρωπε. Να πάμε έξω ρε.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλό σας απόγευμα. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2

0: Παγκαίου στην Καβάλα, όταν πυροσβεστικό ελικόπτερο αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο γήπεδο της περιοχής εξαιτίας βλάβης σε έλικα. Στη διεθνή επικαιρότητα, για μικρό βήμα προς την ειρήνη έκανε λόγο το Κρεμλίνο στην πρώτη αντίδραση μετά από την ολοκλήρωση των επαφών που είχαν διαδοχικά σε Ρωσία και Ουκρανία οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κρούσνερ. Φθινοπορεινό θα είναι το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, καθώς η θερμοκρασία θα πέσει μένα, αλλά σε κάποιες περιοχές θα παραμείνουν πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι πιο αισθητή από αύριο. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Αναζητάς εργασία ή το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Για 2 ημέρες, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης γίνεται σημείο συνάντησης υποψηφίων και επιχειρήσεων. 100 εταιρείες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες και επίπεδα εμπειρίας. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να παρουσιάσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Music Events Live. Μαρσό. Τα Βέντο, Ντάφνη Λόρενς. 7 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
9: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
10: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
9: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
10: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι!
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει!
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει!
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει!
11: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
12: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει!
14: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
15: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
16: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
17: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI.

0: και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.

0: Επιστρέψαμε με Θανάση Πολίτη πλέον στη Δήμη των Οίκων και όπως κάθε μέρα της και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδερφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό. Το μήνυμά στο 54301, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Γράφετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε το σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού. Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEC σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEC για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναλύει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάγλου και πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται.
1: Λοιπόν, μας κάνει κριτική ο Φάνης Ελευθεριάδης από εδώ στη ΣΑΕΚ. Την καλησπέρα μου σε αυτόν. Εμένα μου λέει.
0: Θα πήγε για τις παραπάνω μεταγραφές.
1: Για τον Πίλιο μου λέει εμένα. Σταμάτα λίγο, ρε κόκκι. Μου εκράζει για το Ρότα και για τον Πίλιο. Γιατί τους έχω στοχοποιήσει, μου λέει. Τους έχω αδικήσει πάρα πολύ, πρώτον. Είσαι απαράδεκτος, μου λέει. Και ο άλλος λέει: πες τον αδιάβαστο δίπλα σου. 8 είναι οι μεταγραφές. Λυκογιάννης, Μάγερ, Κάρινεν, Βιτάλη, Ζουμπόφ. Ζουμκόφ μάλλον,
0: τον είπα.
1: Αριάγκα και Ζωάο Μάριο.
0: Τον Αριάγκα τον είπα, όχι, ναι. Να είναι δίκαιο.
1: Ναι. Δεν λέει για τους 8, λέει. Εσύ είπες 4, αυτό λέει.
0: Είπα 4, ναι. Πήρε και Κάρνιν, Λυκόγεν και Αλεξίου.
1: Ωραία. Και τον Ζωάο Μάριο πήρε.
0: Και τον Ζωάο Μάριο, ναι. Ισχύει.
1: Μας έχουν πρίξει, λέει ένας άλλος ο φίλος, ο Βασίλης Γαλγιόπουλος. Τα τέτοια με τον Ρέμο, πες τους, γιατί εκπλήσονται, μην τους φανεί περίεργο αν το δουν υποψήφιο βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης στο Ρέμο και ας πάρουν τηλέφωνο τον ιδιοκτήτη του Λοκάλ τη Θεσσαλονίκη που υπήρχε ένα τραπέζι πριν λίγα χρόνια, να το ρωτήσουν ποιοι ήταν και ποιοι έτρωγαν σε αυτό το τραπέζι, άμα νιώθω τόσο ντροπή. Όλα είναι καπιταλισμός. Μάλιστα.
0: Το θέμα με τον Ρέμο δεν είναι αυτό.
1: Τι έγινε, να κάνουμε μια παρένθεση. Καλά τα είπαμε στην μπάλα.
0: Έχουμε κι άλλα.
1: Ναι, ναι, καλά, κάνει μια παρένθεση. Τι έγινε με το Ρέμο τώρα? Για πες μου για το ρεπορτάζ, για πες εσύ που τα ξέρεις. Αυτά μπέικα να πούμε. Τι έγινε με το Ρέμο? Καταρχήν, πες μου το ρεπορτάζ με το Ρέμο, πού θα κάνει, τι θα κάνει και ποιες είναι οι αντιδράσεις.
0: Ο Αντώνης ο Ρέμος.
1: Ο Αντώνης ο Ρέμος. Δεν το συμπαθώ, να ξέρεις.
0: Το ξέρω.
1: Μπράβο, μου είναι πολύ αντιπαθής, αλλά.
0: Εξαιρετικός καλλιτέχνης για μένα.
1: Ναι. Απλά δεν τον συμπαθώ. Ναι. Την έχει δει μεγάλη φιρμάρα, να πούμε γι' αυτό.
0: Δεν μου το βγάζει αυτό εμένα.
1: Μου το βγάζει εμένα.
0: Δικαίωμά σου.
1: Σαν καλλιτέχνης δεν.
0: Εμένα δεν μου το βγάζει.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό το στυλάκι της φίρμας, να πούμε.

0: Ναι, αυτό δεν μ' αρέσει.
1: Θα σου πω.
0: Δεν να μου πεις.
1: Πού μπορεί να ασφάλεις και.
0: Μπορεί να ασφάλω. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να με στραβώσει εγώ. Ναι. Αρισή. Απλά δεν μου αρέσει αυτό το υφάκι να πούμε.
1: Και εγώ είμαι στραβώ.
0: Και Καλυστιανού αυτό το υφάκι έχει.
1: Δεν άκου, καμία σχέση. Ένα-ένα.
0: Βρε αγόρι μου, βρε αγάπη.
1: Όταν βλέπεις.
0: Βρε αγάπη. Μα, εγώ μπορεί να με στραβώ. Γιατί τα κριτήριά μου απέναντι σε ένα καλλιτέχνη ή μια πολιτικό ή ξέρω εγώ να είναι λάθος. Να είμαι εγώ περίεργος.
1: Ανθρώπινο.
0: Ναι. Το δικό μου στραβό όμως είναι ότι εγώ τύπους σαν το Ρέμο που τρελαίνονται με. Ναι, ήταν αλλιώς και.
1: Μπορεί να σε καλύψει η απάντησή μου.
0: Δεκαδευτερόλεπτα να το κλείσω και πες μου ό,τι θες. Ότι ήταν αλλιώς και συμπεριφέρεται αλλιώς η φάγη να πούμε και τέτοια. Αυτό

0: Πόσου αναδείξαμε, 210 μάτς. Ποιον ανέδειξε αυτό, ρε. Πες με ένα παιχταρά που ανέδειξε.
1: Βλέπω συνεργασίες που κάνει.
0: Βρε ονόματα, πες, σε βλέπω αόριστα. Ποιον ανέδειξε. Έβγαλε κανένα τραγουδιστή. Έβγαλε καμιά κοπέλα τραγουδιστή.
1: Όχι, δεν αποκαλείται.
0: Λοιπόν, τι ανέδειξε.
1: Βλέπω ότι κάνει συνεργασίες
0: με πολλά. Τι συνεργασίες με τους συγκολύπτες. Κολλήπτες είναι άχρηστοι.
1: Είναι ηχολήπτες.
0: Άχρηστη.
1: Το Α και το Ω είναι.
0: Για ρωτά εμένα 25 χρόνια αν έχω ένα ηχολήπτη καλό.
1: Πολλούς καλούς έχουμε.
0: Βρε, δεν μιλάω
1: εσύ
0: για
1: το ανάποδος.
0: Άντε πάντα. Δεν μιλάω για το Μετρόπολης, ρε. Γενικά μιλάω.
1: Εσύ είσαι ανάποδος.
0: Εγώ είμαι ανάποδος. Ναι. Εγώ λοιπόν επιβίωσα χωρίς ηχολήπτες. Άσε τώρα που έκανε.
1: Άλλο το ένα.
0: Βρε, άκουσε, μιλάνε. Ένα παίκτη που έβγαλε ο Ρέμος. Ποιον. Πού είναι τόσο καλός άνθρωπος. Ένα μουσικό που έβγαλε.
1: Είπα εγώ ότι είναι καλός άνθρωπος.
0: Αφού μας λες, ναι, θα αλλάξω.
1: Εγώ λέω, δεν μου δείχνει του πέ.
0: Ποιον έβγαλε.
1: Βλέπω ότι συνεργάζεται κατά καιρούς με πολλά νέα παιδιά.
0: Και πες με ένα νέο παιδί.
1: Τι να σου πω.
0: Τι θες να κάνει.
1: Δεν κάθε δηλαδή,
0: να πάει κανένα 60 χρονών, 55, 57 σαν και εμάς, να συνεργαστεί μουσικός εκεί, να κάνει τα καλώδια, ρε κόκκινε. Πάνε πιτσιρικάδες εκεί. Τι ανέδειξε τον ηλεκτρολόγο.
1: Ούτε άκουσα από
0: κάποιον.
1: Ούτε άκουσα από
0: ρε τον ηλεκτρολόγο ανέδειξε.
1: Ούτε άκουσα από κανέναν καλλιτέχνη να πει κάτι κακό για το Ρέμο. Ποτέ. Ποτέ κανείς. Ένας δεν θα έλεγε, ρε φίλε, ότι είναι στραβόξουρο, ότι είναι γκρινιάρης.
0: Άκουσες εσύ στον χώρο των καλλιτεχνών να βρίζει ένας τον άλλον.
1: Βεβαίως, πολύ.
0: Πες με ένα που είπε για τον άλλον κακό τον λόγο.
1: Ο μεγάλος καυγάς που είχε ο Καζατζίδης με τον Νικολόπουλο.
0: Ο Καζατζίδης ήταν καταραμένος, δεν στον Καζατζίδη.
1: Ρε, είχε καυγά με τον Νικολόπουλο.
0: Δεν τον Καζατζίδη, ρε. Ο Καζατζίδης ήταν τεμπέλης, αγνώμονας και περίεργος.
1: Τα υπόλοιπα δεν τα λέω, είναι δικά μου.
0: Άστα τώρα. Πες με έναν καλλιτέχνη που
1: δεν θα πω ονόματα. Έχω δει καλλιτέχνη.
0: Ρε, δημόσια έχει πει κανένα κακό για τον άλλον. Να πει ο Ταλάρα για την Αλεξίου, να πει. Είπε. Η Βύση είπε με τον Ταλάρα δεν τον χωνεύω γιατί την είχε φιλινάδα και την άφησε.
1: Δεν το ήξερα. Ότι είπε. Πρώτη φορά το
0: είπε η Βύση.
1: Ότι ήταν ζευγάρι κάποτε το ξέρω.
0: Ναι. Δεν ισχύει αυτό τώρα. Να πει κάποια για μένα ή εγώ για κάποια κακό λόγο ενώ είμαστε ζευγάρι. Δεν ισχύει. Όταν υπάρχει ερωτικό μέσα κομμάτι δεν ισχύει. Μπορεί να είχαν προσωπικά και να είναι τσακωμένοι.
1: Δεκτό ρε φίλε. Ναι.
0: Άρα πες με ένα άλλο λόγο για το Ρέμο.
1: Ένα.
0: Ένα λόγο να αγαπήσω τον Ρέμο, εγώ ναι, για πες μου.
1: Δεν είπα ότι χρειάζεται να αγαπήσω. Δεν γίνεται να αγαπιόμαστε όλοι.
0: Πες μας,
1: άλλο είναι το θέμα.
0: Επιχειρήματα πες.
1: Χάνουμε το θέμα.
0: Όχι, όχι, επιχειρήματα πες μας.
1: Χάνουμε το θέμα.
0: Α, χάνουμε, δεν έχει επιχειρήματα, χάνουμε το θέμα.
1: Χάνουμε το θέμα.
0: Ωραία.
1: Το θέμα είναι
0: ναι.
1: Ότι η συναυλία.
0: Ποια είναι η συναυλία που θα γίνει, δεν ξέρει κανεί.
1: Η συναυλία θα γίνει το Σάββατο.
0: Για ποιο λόγο.
1: Στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Του λεγάμενου του Αλεξάνδρου.
1: Του μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν. Και έχει στηθεί ένα stage εκεί.
0: Stage τι σημαίνει.
1: Stage είναι όλο αυτό που βλέπεις, όλη η σκηνή.
0: Ποιος κάνει την εκδήλωση, ποιανού αιγίδα είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Τι ξέρεις.
1: Αυτό είναι, ξέρεις εσύ.
0: Μπασίρ μιλάς.
1: Γίνεται ένα stage και λέει 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Εταιρεία είναι από πίσω, ποιος είναι.
1: Προφανώς.
0: Τι προφανώ, δεν λέγε αυτό, δεν είναι απάντηση.
1: Δεν μου λες.
0: Δεν το ξέρω εγώ γι' αυτό.
1: Στην Τανάγρα έπεσε ένα φάτομο και σκοτωθήκαν δύο πιλότοι μας.
0: Μάλιστα.
1: Η εταιρεία που τη διοργανώνει ποια είναι,
0: ξέρεις. Ιδιωτική εταιρεία είναι.
1: Ποια είναι η εταιρεία.
0: Ενός Παπαμιμίκου, ένας Παραφροσύνης, πώς λέγεται.
1: Δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Αφού είναι ιδιωτική εταιρεία.
0: Ναι.
1: Γιατί συμμετέχουν στρατιωτικά αεροπλάνα του ελληνικού, της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Ποιος θα πληρώνει αυτά.
0: Τι ακούς τώρα τους κομμουνιστές.
1: Ποιος κομμουνιστής, εγώ είμαι κομμουνιστής.
0: Τι ακούς.
1: Ρωτάω, ποιος θα πληρώνει αυτά. Ποιο θα πληρώνει αυτό.
0: Περίμενε,
1: φίλε, στην παρέλαση και εσύ και πολλοί άλλοι. Στην παρέλαση και εσύ και πολλοί άλλοι είπατε για ποιο λόγο δίνουν τόσα χρήματα για κυροζήνη στα αεροπλάνα.
0: Ναι, ναι.
1: Και σου λέω, εν μέρει έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Και ρωτάω.
0: Βεβαίως.
1: Σε μια εταιρεία ιδιωτική η οποία κάνει ένα σόου.
0: Ναι.
1: Καλά κάνει και το σόου. Πώς συμμετέχουν οι ένοπλες δυνάμεις με κάποια αεροπλάνα. Ποιο την πληρώνει την κυροζήνη. Ποιος πληρώνει τους πιλότους, ποιος καλύπτει αυτά τα έξοδα. Ποιος.
0: Το κράτος, εσύ.
1: Γιατί.
0: Γιατί.
1: Γιατί.
0: Γιατί είναι μάγκας ο ιδιώτης.
1: Ρε φίλε μάγκα, γιατί δεν μπορεί να το κάνεις εσύ μία
0: φορά. Γιατί παρά. Δεν είμαι μάγκας.
1: Δεύτερον.
0: Γιατί δεν
1: χαθήκανε δύο ψυχές. Ποιος θα τους αποζημιώσει τώρα.
0: Κανένας.
1: Γιατί.
0: Γιατί δεν τον αποζημιώσει, έπεσε το αεροπλάνο. Εγώ αν πέσει το αεροπλάνο δεν με αποζημιώσει κανένας.
1: Ρε φίλε, μια εταιρεία που κάνει μια εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Πρέπει να προστατεύει τα πάντα. Από τους θεατές μέχρι οποιονδήποτε.
0: Εδώ σε κάτι αεροπλάνο από το 1950 να πούμε.
1: Μια χαρά είναι το αεροπλάνο.
0: Από πού είναι μια
1: χαρά. Τα ελληνικά αεροπλάνα είναι από τα καλύτερα.
0: Το είδα πώς έπεσε, πώς είναι, πόσο ωραίο είναι το αεροπλάνο.
1: Γιατί αποφάθηκαν οι ειδικοί.
0: Τι αποφάθηκαν. Καταρχήν αυτό, δώσε μου συγχαρητήρια. Που λέω ότι στην παρέλαση φοβάμαι μην πέσει κανένα και σκοτώσουμε ανθρώπους.
1: Δεν έγινε στην παρέλαση.
0: Μια φορά έγινε. Θα γίνει και μια φορά. Ακόμα.
1: Καταρχήν πρέπει να μάθουμε γιατί έπεσε. Αν είναι ανθρώπινο λάθος ή αν είναι μηχανικό.

0: Νικόλα.
1: Δεν θα μάθει αλήθεια.
0: Εντάξει, εύκολα τα μηδενίζει κανεί.
1: Όχι, δεν θα μάθει αλήθεια. Δεν θα
0: εύκολα
1: αυτό
0: τα
1: δεν μηδενίζει.
0: Όχι εσύ.
1: Πε μα για το ρέμο τι θα κάνει. Ξέρει ποιο είναι. Ποιο φωνάζει.
0: Ποιο φωνάζει. Γίνεται, ναι. Λέει ο κόσμο.
1: Ναι.
0: Γιατί για να γίνει στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να μην γίνει αλλού.
1: Ναι. Πού να γίνει δηλαδή.
0: Στο λιμάνι.
1: Και άμα γίνει στο λιμάνι και όχι στο άγαλμα, ποια είναι η διαφορά δηλαδή.
0: Σου λέει, μεταφέρω τι λένε.
1: Βρε, εσύ τι λες, εσάς τι λένε αυτοί.
0: Εγώ τι λέω.
1: Ναι, σε ενοχλεί που θα κάνει ο ρέμος αυτό.
0: Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι συναυλία θέλει. Καλά κάνει και τι κάνει.
1: Ωραία. Τζάμπα δεν είναι συναυλία.
0: Δωρεάν είναι συναυλία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα
1: το
0: όμως.
1: Ρέμο ποιος θα τον πληρώσει.
0: Αν εννοώ.
1: Το ρέμο ποιος θα τον
0: δεν
1: πληρώσει.
0: Δεν ξέρω αν θα πληρωθεί.
1: Δεν ξέρει το ένα, δεν ξέρει το άλλο. Πάμε παρακάτω.
0: Ξέρεις εσύ.

0: Μάθε και πες μας τι θα γίνει.
1: Θα γίνει στην αυλή, κάνω
0: δεν το ξέρω. Πες το θέμα. Το ξέρω επιδερμικά όπως το ξέρω κι εγώ. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρεις ποιος τη διοργανώνει. Δεν ξέρεις θα πάρει λεφτά ο Ρέμος από που θα τα πάρει. Δεν ξέρεις ποιος έδωσε την εντολή. Και κάποιοι φωνάζουν και διαμαρτύρονται. Πες δεν ξέρω. Ρε. Ούτε εγώ το ξέρω.
1: Αυτό το ξέρω ότι φωνάζει ο κόσμος.
0: Γιατί να φωνάξει ο κόσμος.
1: Γιατί γίνεται στο άλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Γιατί θα θυμώσει ο Βουκεφάλας. Θα χλιμητρήσει
1: αυτό
0: το άλλο.
1: Είναι απάντηση.
0: Τι αυτό
1: από
0: να πάει.
1: Από μένα τα ακούς αυτό.
0: Και τι θα πάθει δηλαδή το άγαλμα εκεί πέρα. Θα φύγει από τη θέση του.
1: Αυτό είπα εγώ.
0: Τι θα γίνει δηλαδή.
1: Λέω τι, τι συμβαίνει.
0: Λες να του πειραχτεί ο Μεγαλέξανδρος από την Ηχορύπανση να πούμε. Άμα τρελάνεται. Ναι. Δεν μπορώ με αυτούς εδώ πέρα. Ναι. Δεν μπορώ με αυτούς εδώ πέρα.
1: Είναι σύμβολο το άγαλμα του Μεγάλου
0: Αλεξάνδρου. Άσε μας δεν είναι σύμβολο. Κάθε μέρα γράφουν και τα σβήνουν την άλλη μέρα. Σύμβολο είναι.
1: Είναι σωστό αυτό.
0: Γιατί πήγε κανείς

0: Κάνα άλλο, έχεις τίποτα, κάνα καλό.
1: Εξήγησε μου τι λάθος έκανε ο προπονητής του Άρη ο Γρηγορίου και έχασε ο Άρης με 5-0.
0: Απλό είναι το θέμα.
1: Ακούω.
0: Ο Γρηγορίου.
1: Δεν έπαιζε μόνο η ΑΕΚ.
0: Ναι, βέβαια, ναι, έπαιζε και άλλες. Ο Γρηγορίου που την πάτησε. Ο Γρηγορίου με ένα ινοτσέντι σαν του Μαραβέλια του 80, του είχε ένα ινοτσέντι και έτρεχε με 160 του βολίδα.
1: Ινοτσέντι.
0: Ινοτσέντι, αυτοκίνητο, σαν να τον πιάνει, ένα μικρό ήταν.
1: Δεν το ξέρω. Πρώτη φορά το ακούω.
0: Τι
1: σε ιτσέντο, μήπως λες.
0: Ινοτσέντι, ρε. Μάλιστα. Μικρό αυτοκίνητο, βολίδα ήταν.
1: Μάλιστα.
0: Νόμιζε ότι έχει Τζάγκουαρ. Οδηγούσε ο Ινοτσέντι ο Γρηγορίου.
1: Υπερεκτίμησε, λέει. Τις
0: βέβαια, υπερεκτίμησε. Πήρε την Καλαμάτα τώρα εκεί με το φίλο του Σαμαρά, τον προπονητή. Πήρε την καρδίτσα με το ζόρι.
1: Ωραία, παίζει Καλαμάτα.
0: Πράκουδα τώρα Καλαμάτα. Ναι. Πήρε εδώ την καρδίτσα. Πήγαινε την καρδίτσα εδώ την πεθαμένη. 2-0. Ποιον άλλον έπαιξε. Βρήκε και τον Όφη με το μπουχαλάκι. Βρήκε κουρασμένο τον Όφη με το μπουχαλάκι και πάει στη Φιλαδέλφεια.
1: Κουρασμένο,
0: Ναι, ο Γκιονάκης θα κάνει τον κούρκουλο τώρα εκεί παρακάτω στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Που άρεσε έγινε ο Γκιονάκης.
0: Γκιονάκης δεν είναι.
1: Άμα κάνει κανένα διπλό με τον Πάουκ τώρα. Άλλο
0: πάλι Γκιονάκης θα είναι, ρε. Το Φωτόπουλο θα κερδίσει. Θα κερδίσει τον Μάρλον Μπράντο να πούμε. Το Φωτόπουλο θα κερδίσει. Θα κερδίσει τον Μάρλον Μπράντο. Μα τρελάνετε να πούμε σημεριάτικα, απογευματιάτικα, τι ώρα είναι να πούμε. Πήγε και ο Γρηγορίου. Πήγε και ο Κουκουλιάς μετά στο παντελόνι, σαν τον Μπάρκουλο.
1: Εσύ περίμενε. Στο Τζένι Τζένι. Δηλαδή, ειλικρινά.
0: Κάτσε να πούμε.
1: Εσύ περίμενε.
0: Πετάει και το παντελόνι εκεί, το άσπρο γκόμενο, να πούμε, με πέντε πλαστικές ο φίλος μου ο Γιώργος ο Κουκουλιάς. Μετά στο παντελόνι. Σαν τον Μπάρκουλο, να πούμε, στην ταινία Τζένι Τζένι εκεί, που έκανε τον Γκόρτζο και τον άλλο, τον Μαντά, να πούμε.
1: Μανδά.
0: Ναι. Πήγαν εκεί κάτω να παίξουν την night box to box. Αυτό είναι το λάθος. Και ενώ βλέπει η καταιγίδα να έρχεται. Πες τους στους επέκτες σου, γύρνα πίσω 2-0 να χάσουμε. Γιατί ο σοφός Αλέφαντος έλεγε: άλλο να χάσω ένα 0-2-0 στο Καραϊσκάκι και άλλο να φάω 6. 6 άλλο.
1: 5 έφαγε.
0: Για 8 ήταν.
1: Υπερβολή.
0: Βρε για 8 ήταν, δεν ήταν για 5.
1: Και ο Ηρακλής ήρωα τον Αθανσιάδη είχε.
0: Βρε για 8 ήσασταν εκεί κάτω. Άλλο λέω εγώ τώρα. Πήγε εκεί ο Γρηγορίου άνθρωπος και ενώ παίζει box to box, λάθος. Με αργό
1: δηλαδή,
0: χαφ.
1: Ξεκινάμε από εκεί.
0: Με αργό χαφ, κάτσε λίγο. Με αργό χαφ το Ράσιτς. Πεκταράς ο Ράσιτς. Σαν ασκόνα δωδεκάρα στην ανηφόρα της καρδίας είναι στην ταχύτητα. Ο Ράσιτς. Του βγήκαν ο Κατσίνοβιτς και ο άλλος ο Μάγερ κοντά με ανάποδα
1: ο
0: πόδια.
1: Ο Μάγερ, ο Κατσίνοβιτς.
0: Και ο Κατσίνοβιτς απ' την άλλη. Και απ' την άλλη ο Κατσίνοβιτς με αριστερά πόδια ο ένας, με δεξιά ο άλλος. Τους κάνανε υπεροχή.
1: Με ανάποδα πόδια.
0: Με ανάποδα πόδια η εξτρέμ που δεν είναι εξτρέμ είναι οκτάρια. Και αντί να πούνε, κάτσε να το κρατήσουμε 2-0, άντε 3 το πόλι, πήγα να φάνε 8. Δεν έχει ευθύνη ο προπονητής του Άρη για την ήττα. Γιατί σε δεύτερο
1: για
0: χρόνο πηγαίνανε οι παίκτες του κτλ. Για την έκταση της ήττας.
1: Να
0: το προστατεύσει εκεί σαν.
1: Η τακτική του. Λέει.
0: Ναι, την τακτική. Δεν μπορώ να παίξω εγώ box με την ΑΕΚ όσες φάω και όσες δώσω. Δεν γίνεται. Στα αθλήματα, σε όλα τα αθλήματα, πλην του μπάσκετ που είναι. 22 δευτερόλεπτα πάνω, 22 κάτω. Σε όλα τα αθλήματα.
1: Πώς είναι?
0: 22, 20, πώς είναι?
1: 24.
0: 24, πώς το διάλογο είναι. Λοιπόν. Δεν μπορεί να παίξει ρε Γρηγορίου την ΑΕΚ box to box. Και ενώ βλέπεις ότι έρχεται η καταιγίδα, δεν παίρνεις μια ομπρέλα εκεί να κάτσεις κάτω από το υπόστεγο. Το χρώ του κύκρου βγαίνεις να κάνεις εκεί με τον Κουκουλιά να λερωθεί και το παντελόνι να γίνει μαύρο. Και εσύ ρε Κουκουλιά, μας προ παντελόνι που πας εκεί πέρα να πω.
1: Καλά ρε σου.
0: Σε gay parade πας.
1: Για τον Καρυπίδη κουβέντα θέλεις και εσύ.
0: Για τον Καρυπίδη τι να πω.
1: Σε φταίει ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος. Ποιος Γιώργος.
1: Ο Κουκουλιάς.
0: Τι
1: είναι ο Κουκουλιάς. Πρόεδρος.
0: Ο Κουκουλιάς εκεί.
1: Γιατί φταίει ο Κουκουλιάς. Γιατί δεν λες κουβέντα για τον Καρυπίδη και λες για τον Κουκουλιά.
0: Τι να το πω τον Καρυπίδη ρε. Θα μιλήσω εναντίον του Προέδρου.
1: Βρε κότα φοβάσαι.
0: Τον πρόεδρο, ρε.
1: Φοβάσαι.
0: Τον μεγαλύτερο πρόεδρο του Άρη. Όλων των εποχών.
1: Να τα. Να σου πια.
0: Μου βάλε και εκείνη τη ζώνη. Από πού την πήρε, δεν κουκουλιά εκείνη τη ζώνη, να πούμε.
1: Α, κουκουλιάστε.
0: Άσε με, ρε, το έχω λόγο που τον κολλάω.
1: Το ξέρω εγώ τώρα τι λέω. Για το Θόδωρο κουβέντα, ε.
0: Το Θόδωρο. Κολλητή είστε, τι θα πει Θόδωρο.
1: Όχι, δεν είμαστε.
0: Τι θα πει
1: τον Θόδωρο.
0: Η Θόδωρο
1: το λένε.
0: Η Θόδωρο κράτα πίσω την ομάδα, χάσε 2-0. Μην το θυμόμαστε το 5-0. Το 6-0 που κατέβηκε ο Φυρός τότε 6-0 που
1: κάζανε. Άξος τι είπε, ναι. Θυμόμαστε. Να τα.
0: Τι να τα.
1: Συνέχισε, τα δικά μου πλέον.
0: Δεν θυμόμαστε τις ήττες των ομάδων, δεν θυμάστε το 7-0 του Ολυμπιακού.

0: Αν έχανε 4-0 στο Γιουβέντους θα το θυμόταν κανένας. 4 έβγαινε ο Παναθηναϊκός με τον Αντρεούτσι το 1980.
1: 6 έβγαινε ο Παναθηναϊκός στον Ηρακλή.
0: Πώς, ξεχνιέται το 6-0. Το ίδιο είναι να χάσεις 4-1.
1: Όχι.
0: Και το ίδιο να χάσεις 6-0.
1: Φυσικά
0: το ίδιο να φας 6-0 από τον Ηρακλή. Το ίδιο να χάσεις 4-1.
1: Αλήθεια.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Η βαριά ήττα είναι κακή.
0: Υπάρχει ανάμεση. Η νίκη, ήττα, ισοπαλία και ένα άλλο αποτέλεσμα. Η ήττα με μικρό σκορ.
1: Που έχει ένα σωρό άλοθη.
0: Ξέρεις τι με λέει ο Αλέφαντος. Όταν πήγα να λέμε τη Δράμα να παίξω Καραϊσκάκι και έχανα 1-0.
1: Ανοίγεται.
0: Έκανα σεξ με την ουρανία, λέει, από τη χαρά μου. Λέω, γιατί ρε Νίκο, έχασε, λέει, με 1-0. Άμα χάσω 5-0, θα πάω στην πλατεία, θα με πούνε οι δραμινοί εκεί με τα ρουθούνια. Έλα ρε Αλέφαντε, 5-0 έφαγες. 1-0 άμα χάσεις, κρατάς και καμία εντύπωση.
1: Για το πάλι,
0: έκανα και δυο σούτ έξω από την περιοχή με τον Ρουσταμπασίδη.
1: Ο διαιτητής έπαιζε Ολυμπιακό.
0: Ναι, βρίσκεις δικαιολογία να πεις. Στο 5-0 τι να τον πεις τον άλλον.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
0: Άντε, πάνε σε διάλειμμα. Πάνε. Άντε.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
6: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
5: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
6: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
10: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
11: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
10: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
12: Nexus Facility, παρακαλώ.
10: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνει ευχαριστημένο. Nexus Facility και καθάρισε.
13: Άλλε εποχέ, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια. Ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
14: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
15: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
16: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
17: Είσαι τρελή, αν περιμένεις.
12: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλους με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
19: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
20: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
21: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
22: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
23: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τα 37 μετά από τις 4 έχει ξεκινήσει πριν από 37 λεπτά και η αναμέτρηση του Μαρκό με τον Πανσεραϊκό στο 0-0 το παιχνίδι, με τον Πανσεραϊκό να είναι αρκετά καλύτερος από την ομάδα του Μαρκό, αλλά το παιχνίδι να είναι στο 0-0. Να δούμε τι θα γίνει για το πρωτάθλημα της Super League 2, το οποίο ξεκίνησε με μία μόνο νίκη, αυτή του Πανιωνίου χτες. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια λήξαν ισόπαλα. Στις 5 παίζει η Καλυθέα με την νίκη Βόλου και στις 5:30 Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς. Απόλλων Καλαμαριάς λέγεται.
1: Απόλλων Πόντου λέγεται. Πώς λέγεται Απόλλων Καλαμαριάς?
0: Έτσι τη γράφω.
1: Και γλύφω και το Μητσοτάκι χθες έμαθα.
0: Έτσι.
1: Πρωθυπουργέ, εμείς ανεβήκαμε. Πού ανέβηκατε? Από την Τρίτη στη Β' ανεβήκατε. Και άμα δεν ήταν ο Διαμαντίδης, δεν θα ανεβαίνατε. Ο Μητσοτάκι σας ανέβασε. Αγνώμονες. Ήρε κόκκινε, τι κοιτάς? Άμα ήταν ο Διαμαντίδης, δεν θα ανεβαίνατε.
0: Την καλησπέρα μου στο.
1: Και ο Πρωθυπουργέ, μας ούρε υποτακτικάρες να πούμε, Πόντι.
0: Την καλησπέρα μου στο Δημήτρη τον Αξεχέρογλου, ο οποίος πηγαίνει για Τρίπολη.
1: Έχει κουράγιο να πάει στην Τρίπολη?
0: Και άλλα ερακλάκια πάνε. Πολλά.
1: Καλό ταξίδι λοιπόν.
0: Και καλή επιστροφή. Και με το διπλό.
1: Με το διπλό, μακάρι, μακάρι. Βέβαια. Και πόντος να είναι, ό,τι μαζέψεις καλό είναι.
0: Μακάρι να έρθει διπλό.
1: Άντε να το διώξουν, να έρθει ο Παντελίδης προπονητής. Άμα το διώξουν τώρα, πρέπει να το δώσει ο Φούρναρης 450.000.
0: Άστο καλό. Μετά τον Νοέμβριο δεν υπάρχει αυτό το νούμερο.
1: Ποιο νούμερο υπάρχει, το ξέρεις?
0: Μέχρι τον Νοέμβριο είναι 450.000.
1: Και ίδιο το πες.
0: Να πω τι, γιατί υπάρχει θέμα να φύγει.
1: Φοβάται που δεν μπορεί να το διώξει. Τις προάλλες τον μάζευε, πήρε παραμάζω με ένα ζευγάρι με το αυτοκίνητο, τους διέλυσε να πούμε. Ο προπονητής πήγε τράκαρε να πούμε πάνω.
0: Ξέρεις ποιος φταίει?
1: Ξέρω, ναι. Ο προπονητής σου φταίει.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Είμαι σίγουρος, ναι. Εσύ τι είσαι, κώδικος οδικής κυκλοφορίας?
0: Δεν ξέρω.
1: Άμα δεν ξέρεις, μην μιλάς. Ξέρω,
0: ξέρω τι έγινε, κάποιο ατύχημα. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάτι σοβαρό.
1: Γιατί έγινε?
0: Δεν ξέρω λεπτομέρειες.
1: Αλκοτέστ έγινε? Ξέρεις ή δεν ξέρεις?
0: Είπα τι ξέρω. Ξέρω ότι έγινε κάποιο ατύχημα.
1: Γιατί το πνίξατε το θέμα?
0: Ποιος το πνίξε?
1: Ξέρω εγώ, το κουνέλι το πνίξατε. Γιατί δεν το είπατε?
0: Έπαθε κανείς τίποτα?
1: Πεθάνει κάποιος για να πούμε δηλαδή ότι ο άλλος ήταν?
0: Όχι, άλλη μόνο. Ποτέ δεν πεθαίνει κανείς.
1: Ντύρλα να πούμε και τέτοια.
0: Ποιος είπε ότι ήταν ντύρλα? Και τι λες πράγματα τα οποία έζησε για να δημιουργήσει εντυπώσει?
1: Θέλει να το διώξει ο άνθρωπος και δεν μπορεί. Σου λέει 450 είναι πολλά. Πρώτον. Μετά. Με Παντελίδη μίλησε. Είναι για διώξιμο. Και αυτός και ο Μεντιλίμπαρ. Και στο Μεντιλίμπαρ κάτω στην Αθήνα ο Ολυμπιακός ψάχνει προπονητή. Τον έφαγε ο Ρέτσος εκεί του Προέδρου με την μπάσα εκεί πίσω. Τα ξέρουμε, τα βλέπουμε. Παλιοί είμαστε. Στο κουρμπέτι και στο ύποπτο να πούμε. Μέσα στην υποψία μεγαλώσαμε. Μέσα στην υποψία μεγαλώσαμε. Τα πιάνουμε αυτά. Άντε. Δεν από εδώ περισσότερα, γιατί δεν θέλω να περάσω τη γραμμή.
0: Για σένα όλα ύποπτα είναι.
1: Μπορώ να έχω τη γνώμη μου που λες και εσύ.
0: Ναι, αλλά δεν είναι όλα ύποπτα.
1: Το να στέλνει την μπάλα ο στόπερ, διεθνής, δεξί στόπερ, στο απέναντι δοκάρι δεν είναι ύποπτο? Κοιμάσαι όρθιος και φρουρώνεις σουίτα, όχι ξενοδοχείο.
0: Δικαίωμα στο λάθος έχουν, ναι.
1: Άλλο να κάνω λάθος και άλλο αυτό είναι χοντρό. Δεν τη δίνεις εκεί την μπάλα. Εκεί είσαι ύποπτος που τη δίνεις. Άλλο να βάλω ένα αυτόν γκολ, ξέρω εγώ, να γίνει μια αυτή. Ξέρω εγώ, ναι. Αυτό είναι χοντρό.
0: Δεν μιλες, ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Ποιος που παίκτης? Στο ξεκίνημα του αγώνα. Χολιστόντο.
1: Ναι.
0: Αντί να τον αφήσει, αποβάλλεται.
1: Ναι.
0: Μπορεί να τον πει κάποιος ύπουλος?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί νοητικά είναι 40 χρόνια πίσω από τη ζωή ο Χολιστόντο.
0: Αν έχει κάνει τεστ IQ, δηλαδή.
1: Ναι, τεστ IQ βέβαια. Τεστ IQ χαμηλό. Κοντός και ανέκρηκτος, αργός και με μέτρια τεχνική. Και αυτός που τον έφερε, εγώ αν ήμουν Σαββίδης, πού έχει εξορία πάνω στη Ρωσία θα τον έστελνα? Πού έχει πάνω να σπάει πέτρες επάνω στη Ρωσία? Στη Σιβηρία. Σιβηρία 10 μέρες. Και για παρέα τι θα τον έστελνα και την, πώς τη λένε, την Κοντζάρεβα.
0: Τι δημοκρατικό?
1: Ακόμα μεγαλύτερη τιμωρία δηλαδή.
0: Τι δημοκρατικός άνθρωπος?
1: Δεν είμαι δημοκρατικός άνθρωπος καθόλου. Κανένας δεν είναι δημοκρατικός άνθρωπος.
0: Μην πεις κανένα μπουρδα τώρα.
1: Κανένας.
0: Για το σχόλιο που θα κάνω.
1: Μάλιστα.
0: Το ότι ο Λεβαδιακός πέρσι εντυπωσίαζε και πρόπερσι.
1: Μάλιστα.
0: Και φέτος έχει ξεκινήσει με 0-3 και ο Πανετολικός είναι πρώτος.
1: Ναι.
0: Είναι άξιο σχολείο?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο Λεβαδιακός ξέραμε ότι έχει δώσει όλους τους παίκτες και όποιος πήγαινε προπονητής εκεί ήταν κορόιδο. Ο Πανατολικός σώθηκε σχετικά νωρίς.
0: Με το καλημέρα.
1: Ναι. Όχι, δεν άξιο σχολείου. Με ποιες ομάδες έπαιξε ο Πανατολικός?
0: Δύο παιχνίδια στην έδρα το έδωσε.
1: Όχι, όχι, με ποιες ομάδες έπαιξε, θυμάσαι?
0: Θα πω τώρα. Τον Αστέρα το κέρδισε 3-1.
1: Ναι.
0: Και στο δεύτερο παιχνίδι κέρδισε 2-0 την Καλαμάτα.
1: Ωραία. Και στο τρίτο παιχνίδι ποιο κέρδισε?
0: 0-2 το Λεβαδιακό.
1: Μπράβο. Big Four υπάρχουν μέσα εκεί σε αυτά τα τρία μάτς?
0: Όχι.
1: Ο Άρης υπάρχει.
0: Αλλά όταν.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό. Το Πανατολικό τον έχουμε συνηθίσει σαν ομάδα η οποία κοιτάει να εξασφαλίσει την παραμονή του εύκολα.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Όταν αγωνίζεται με ομάδες που έχουν ανάλογο στόχο.
1: Ναι.
0: Το λες επιτυχία αυτό.
1: Βέβαια είναι επιτυχία.
0: Αυτό
1: λέω. Δεν θα όμως. Θα πω ότι η Πανατολικάρα είναι.
0: Αυτό είπα.
1: Θα ήμουν χαρούμενος αν ήμουν από το Αγρίνιο. Και σε τρία μάτς έχω 9 βαθμούς και ουσιαστικά είμαι βασικό φαβορί για να σωθώ. Βέβαια. Βάζω κάτω πολλές ομάδες οι οποίες είναι χαμηλού πρεστής, χαμηλού. Πώς το λένε, παιδί μου, χρηματιστηριακή αξίας κτλ. Ωραία.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε.
0: Η Κηφισιά.
1: Ναι.
0: Που είναι μια γειτονιά.
1: Ναι.
0: Που παίζει μεταξύ συγγενών και φίλων.
1: Ναι.
0: Που έφυγαν, πούλησε και συνεχίζει και κάνει και καλό σκάουτινγκ και παρουσιάζει και καλό ποδόσφαιρο.
1: Μάλιστα. Ποιος είναι εκεί που κάνει το κουμάντο, ξέρεις? Ποιος παίρνει παίκτες, ποιος διώχνει παίκτες, ξέρεις?
0: Ο πρόεδρος, από ό,τι ξέρω.
1: Ποιος είναι εκεί, ξέρεις ποιος είναι? Ποιος είναι τεχνικός διευθυντής?
0: Ήταν ο Κοτσόλης, τώρα δεν ξέρω.
1: Ποιος Κοτσόλης, ρε? Ο Κοτσόλης στον Παναθηναϊκό είναι, κοιμάσαι όρθιο.
0: Ήταν ο Κοτσόλης.
1: Βράσε τι ήταν τώρα, ξέρεις ποιος είναι?
0: Τώρα όχι.
1: Όχι. Πάντως ένας είναι.
0: Ναι, okay.
1: Μάλιστα. Δεν έχει 10 να κάνουν. Ναι, όποιος έχει έναν.
0: Βλέπεις ότι κάνουν εξαιρετική δουλειά.
1: Τι, σαν τον Ηρακλή που έφερε 5-6 να παίρνουν τις προμήθειες και 5-6 και το κάνανε να βγουν τον Ηρακλή.
0: Το είπαμε.
1: Το είπαμε.
0: Είπαμε ότι ο Ηρακλής έκανε σωστές κινήσεις. Παρ' όλα αυτά με το Βόλο κάτι έδειξε.
1: Εντάξει.
0: Και μακάρι να υπάρχει ανάλογη συνέχεια.
1: Με το Βόλο έλαπε, κάτι έκανε.
0: Γιατί λες το Βόλο παραλίγο το 0-1 ο Πανσεραϊκός?
1: Γιατί λέω το Βόλο.
0: Γιατί λες το Βόλο, Βόλος έλαμπετ?
1: Αφού έτσι λέγεται τώρα.
0: Ξέρω, έτσι λέγεται.
1: Ναι.
0: Και δεν λες το κήπεδο του ΣΑΕΚ Όλγουιν Αρίνα?
1: Είναι τι λέω?
0: Όλγουιν Αρίνα. Παλιότερα ο ΠΑΠ Αρίνα.
1: Γιατί? Άμα μου κάτσει ο ΠΑΠ κανένα διαμέρισμα θα το λέω.
0: Μάλιστα. Δεκτό.
1: Θες απάντηση δηλαδή? Τι είμαι εγώ, αριστερός ή δεξιός? Καπιταλιστής είμαι.
0: Σε κατηγόρησα.
1: Ας κάτσει ο ΠΑΠ κάνα διαμέρισμα. Να σώσουμε την Ευγενούλα και το παιδάκι της που θα κάνει αύριο μεθαύριο. Να το πούμε. Τζάμπα δεν λέω τίποτα. Ο Βόλος πώς λέγεται?
0: Βόλος.
1: Βόλος έλαπε, δεν λέει.
0: Βόλος,
1: άμα το πω είμαι παράνομος.
0: Καθόλου.
1: Λοιπόν.
0: Την Ξάνθη τη λέγαμε Σκόντα.
1: Δεν πήρα εγώ από τη Σκόντα κανένα Μάξι, κανένα Φάμπια, κανένα Οκτάβια Ρέσ.
0: Τη λέγαμε.
1: Βράση, εγώ δεν την έλεγα.
0: Εσύ καλά έκανε.
1: Πήρα κανένα μάξι από τη Σκόντα.
0: Καλά έκανε.
1: Αν μου κάθεσε κανένα μάξι, θα την έλεγα. Δίκαια θες να σου μιλήσω, ρε.
0: Πολύ δίκαια.
1: Άμα θέλει, πώς το έλεγα το Πανόπουλο, ας μου στείλει ένα Οκτάβια 1800 με 192.
0: Πολύ δίκαια.
1: Άκου εμένα, ρε. Με 192. Άλλο να του το πω. Έτσι, τζάμπα δεν το λέω.
0: Λοιπόν.
1: Άμα θες να μάθεις για ποιο λόγο το λέω και ποιο λόγο δεν το λέω. Θες να μάθεις κουτσομπόλι πονηρός εσύ.
0: Πονηρός.
1: Πονηρός. Γιατί τι λες το Βόλο και δεν λες? Δεν ξέρεις ότι είμαι καπιταλιστής?
0: Φυσικά ήξερα.
1: Μπράβο. Αν είναι νόμιμο να το πω εδώ πέρα, δεν μπορώ να το πω.
0: Είπα κάτι το οποίο σε θίγει.
1: Όχι, ναι, ναι. Ποιο? Γιατί λες κουβάγια, γιατί λες το ένα και δεν λες το άλλο.
0: Είδες τι κουτομόγιασες?
1: Εγώ με κουτομόγιασες.
0: Το μυαλό στο πονηρό.
1: Εσύ πήγες το μυαλό στο πονηρό. Γιατί το λες το Βόλο έτσι και δεν λες το. Γιατί προφανώς.
0: Γιατί μου γκρίζεις?
1: Μου γκρίζοντας μπορώ να σου απαντήσω καλύτερα. Μου βγαίνει περισσότερο να σε μου γκρίζω παρά να σε μιλάω να πω.
0: Θα πω τώρα κάτι.
1: Να πεις τώρα ό,τι θες. Γι' αυτό 0-0 θα βγει το μάτς.
0: Δεν πρόκειται.
1: Ναι. Το Μαρκόπουλο με το Πανσεραϊκό.
0: Θα κερδίσει ένας από τους δύο. Και μάλλον ο Πανσεραϊκός.
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
0: Θα φάνει στο τέλος.
1: Άντε.
0: Λοιπόν. Θα πω τώρα κάτι. Για να παρεξηγηθούν όσοι θέλουν. Ξίδι.
1: Ξίδι.
0: Ναι.
1: Ναι. Όσοι παρεξηγούνται πίνουν ξίδι.
0: Λέω ξίδι.
1: Ο Χριστός ξίδι δεν ήπιανε πάνω στον τάφο, στο σταυρό. Ξίδι δεν πήρε. Παρεξηγημένο ήταν. Γιατί βογκάζε, κόκκινε. Γιατί πήρε ξίδι.
0: Θα πω κάτι για έναν προπονητή που τον έχουν ψηλά κάποιοι. Και τώρα που είμαι στα πάνω του.
1: Εσύ τον έχεις χαμηλά.
0: Τες έπες τελείως.
1: Α, για να μάθω.
0: Τελείως. Δηλαδή, είχα μια υποψία. Από χτες για μένα έχει φάει η κόκκινη κάρτα.
1: Από σένα.
0: Από μένα.
1: Προπονητής.
0: Προπονητής.
1: Προπονητής.
0: Παναθηναϊκού.
1: Μάλιστα.
0: Ο Νίστρου.
1: Τι έκανε ο Νίστρου.
0: Δεν άκουσε τι είπε με τον αγώνα.
1: Τι είπε που ήταν για παρεξήγηση.
0: Έκανε τον Κινέζο και το πέναλτι.
1: Ποιο πέναλτι. Που δεν πήρε πάω.
0: Ακριβώς.
1: Καλά έκανε. Στην εταιρεία που δουλεύει και εμείς κάνουμε τον Κινέζο και σε άλλα πράγματα για προς όφελος της εταιρείας που δουλεύουμε. Δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Γιατί που θα δικούσουμε.
1: Και τι να κάνει δημόσιες σχέσεις με τον Ιβάν Σαββίδη να κάνει δηλαδή. Καλά έκανε και είπε.
0: Αυτό κατάλαβε.
1: Αυτό κατάλαβα. Εταιρεία που δουλεύει, που τον πληρώνει, είναι αυτή η οποία ευνοήθηκε σε αυτή τη φάση. Τι να βγει να πει, ευνοηθήκαμε. Για να αύριο να τον στείλουν στο απόσπασμα οι οπαδοί και ο πρόεδρος. Γιατί να το πει.
0: Δηλαδή ο Μάτος που είπε συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό θα απολυθεί.
1: Ο Μάτος, αν φέρνει τέτοια παλτά, να απολυθεί για αυτά που φέρνει, όχι για αυτά που λέει.
0: Εφόσον έχει κάνει αυτούς τις μεταγραφές, ναι.
1: Άμα μου έφερε εμένα.
0: Γιατί σήμερα έμαθα κάτι.
1: Ναι.
0: Που δεν το γνώριζα.
1: Ναι.
0: Ότι τον Ελκάμπη.
1: Ναι.
0: Τον έφερε ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης.
1: Τον Ελ.
0: Τον Ελκάμπη.
1: Ε.
0: Δεν το ήξερα.
1: Τι τον έφερε ο κ. Μαρινάκης.
0: Υπέθεσα ότι κάποιος έκανε σκάουτινγκ, ότι κάποιος μάνατζερ τον έφερε. Ο ίδιος ο κ.
1: Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης ξέρει μπάλα, ρε. Τι είναι, Σαββίδης.
0: Είπα εγώ ότι δεν ξέρει.
1: Επειδή είναι χοντρός, ξέρει μπάλα.
0: Είπα εγώ ότι δεν ξέρει.
1: Ξέρει μπάλα. Από μικρό στα γήπεδα τον είχε ο μπαμπάς του, τον πέταγε εκεί, ήθελε να γίνει και τερματοφύλακας. Πού να γίνει ο χοντρός τερματοφύλακας, τεμπέλης.
0: Δεν το ήθελε εσύ, αυτό.
1: Εγώ μια χαρά ήμουν, εγώ κοντός ήμουν, γι' αυτό δεν έγινε. Ναι. Εγώ προπόνηση 58 χρονών που βγάζω την προπόνηση, 58-40 δεν τη βγάζει την προπόνηση. Άσε με εμένα. Άσε με, μη συγκρίνεσαι μαζί μου.
0: Αυτό φίλε έχει ολόκληρο στόλο.
1: Βρε, δεν ξέρω τι στόλο. Μιλάμε ότι ξέρει μπάλα ο άνθρωπος, ο Λοσαβίδης δεν είναι. Πάμε παρακάτω. Τον είχε βάλει ο μπαμπάς εκεί. Σε ένα προπονητή εκεί να τον κάνει τερματοφύλακα δεν πήγαινε αυτό. Τεμπέλιστα. Ήθελε να τρώει σάντουιτς. Επιχειρηματίας.
0: Ναι. Σπούδασε.
1: Σπούδασε.
0: Τα δύο καράβια του παπά του τα έκανε 100. Τυχαίο τον
1: γιατί λέει κανείς για το Μαρινάκι το αντίθετο.
0: Άρα είναι επιτυχημένο.
1: Φυσικά και είναι.
0: Ποιο σου είπε ότι ήταν καταδικασμένο να παίξει μπάλα.
1: Φρε, το... ξέρει μπάλα σε λένε. Υπάρχει ξέρει ποιο μπορεί να είναι καλό.
0: Υπάρχει
1: ο Μάκης ο Ψωμιάδης, Θεός χωρές τον αν πέθανε.
0: Τρομερή μπάλα.
1: Ήξερε 5 τόνους μπάλα. Ο γιος του είναι τούβλο. Ο άλλος να πούμε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ο Αλαμάνος, ο συγχωρεμένος, ήξερε μπάλα. Ο Λουκόπουλος ήξερε μπάλα. Ο Θεοδωρίδης.
0: Ο Κανελάκης.
1: Ποιος, ο Κανελάκης ήξερε μπάλα. Η γη τους
0: ο Γαλιάρης.
1: Ποιος,
0: ο Μητρόπουλος.
1: Ο Μητρόπουλος δεν ήξερε μπάλα.
0: Ο Βίκτορας ήξερε μπάλα. Συγγνώμη.
1: Από πού την ήξερε την μπάλα.
0: Δεν ήξερε ο Βίκτορας.
1: Επειδή έπαιζε. Τι μπάλα ήξερε.
0: Ήξερε.
1: Γιατί έγινε προπονητής, τεχνικός διευθυντής. Το κόμενο έκανε. Βράσε με καημένο με τον Βίκτορα τώρα. Ατυχές το παράδειγμα.
0: Υπάρχει τερματοφύλακας.
1: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος ποτέ δεν μου άρεσε.
1: Μάλιστα.
0: Σαν τερματοφύλακας.
1: Και.
0: Τον θεωρούσα υπερεκτιμημένο.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτή τη στιγμή είναι κορυφαίος επιχειρηματίας. Είναι ο κορυφαίος επιχειρηματίας στην Αυστραλία στο δικό του κλάδο.
1: Ποιος.
0: Ο Τοχουρούλη.
1: Τι κάνει και είναι επιχειρηματίας.
0: Έχει τη μεγαλύτερη κατασκευαστική της Αυστραλίας.
1: Μπράβο του.
0: Ικανότητα, δεν
1: λέει. Τι θέλει, φυσικά, τι είναι, ανίκανος.
0: Το ότι έπαιξε μπάλα σε υψηλό επίπεδο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, του στερεί το δικαίωμα να γίνει καλός επιχειρηματίας, να που τα κατάφερε πάρα πολύ καλά.
1: Βρε, γιατί την πας στην κουβέντα, σωστά μιλάς.
0: Γιατί είπες για το Μαρινάκι κάτι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι το αν ξέρει μπάλα ή όχι.
1: Ποιος ξέρει μπάλα από τους πέντε. Ο Μαρινάκης ξέρει μπάλα και ο Καρυπίδης. Κανείς άλλος δεν ξέρει μπάλα εκ των υπολείπων. Χαμπάρι δεν έχω.
0: Ο Μελισανίδης ήξερε μπάλα.
1: Τι ήξερε. Τώρα δεν είναι. Ήξερε, ναι, βέβαια.
0: Έχει πει. Δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Για τώρα μιλάμε, ρε Γρηγόρη. Ο Μελισανίδης έφυγε άνθρωπος, ναι.
0: Έχει πει.
1: Ναι.
0: Ότι πουλάω, αλλά δεν αφήγω, θα με δω.
1: Ναι. Δεν μπορεί να είναι εδώ.
0: Δεν ξέρω.
1: Βιολογικά δεν μπορεί να είναι.
0: Προσέχω τι λέω. Δεν ξέρω. Μπορεί η πρόσκληση του Λισάνδρου και του τεχνικού διευθυντού να ήταν προτάσει.
1: Εσύ πιστεύεις τότε ότι ο Μελισανίδης χαίρεται που πάει καλά ο Ηλιόπουλος. Το πιστεύεις μέσα σου αυτό το πράγμα.
0: Με τη δικιά σου λογική όχι.
1: Η δικιά μου είναι η σωστή λογική.
0: Ειδικό
1: πιστεύεις
0: είναι.
1: Δηλαδή αν πάρει τρία πρωταθλήματα παραπάνω ο Ηλιόπουλος από το Μελισανίδη, χαίρεται ο Μελισανίδης 76 χρονών, 75, που παίρνει άλλος περισσότερα από αυτόν. Χαίρεται ο Κούδας ας πούμε, εάν...
0: Ο Κούδας, ναι.
1: Άσε με να ολοκληρώσω ρε κόκκινο. Αν ο Κωνσταντέλιας γίνει πιο μάγος, δεν χαίρεται.
0: Ναι. Ο Κούδας, ναι. Σπούδασε καλό.
1: Ρε γαμότα. Δεν μπορεί να κάνει αυτό. Μην πιστεύει, πιστεύει.
0: Α, είμαι λάθος, ρε φίλε. Μου έχει δείξει την εντύπωση ενός πολύ καλού ανθρώπου.
1: Μάλιστα. Άλλο αυτό, ρε. Και άλλο άμα χάρη.
0: Πιστεύω ότι μπορεί να χάρει.
1: Φυσικά είναι καλό άνθρωπο. Και είναι από τις αδυναμίες μου.
0: Πιστεύω θα χάρει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μου βγάζει.
1: Πιστεύει ότι είσαι αφελής γι' αυτό.
0: Μπορεί να είμαι αφελής.
1: Είσαι αφελής.
0: Είπα όχι.
1: Δηλαδή, αφήγουμε εμείς από εδώ. Θα γεράσουμε. Θα μας πετάξουν έξω. Θα έρθουν άλλοι δύο εδώ πέρα. Και θα πάνε πολύ καλύτερα. Θα χαρείς εσύ.
0: Γιατί να ελπίζω.
1: Τι να χαρείς, ρε. Εδώ ζηλεύεις τους τοίχους, να πούμε. Σοβαρά μιλάς. Παλιά άνθρωποι.
0: Σκύβεις για να με τη φάση. Μόνο για αυτά ήσουν.
1: Παλιά άνθρωποι.
0: Για δύο πράγματα έσκυβες. Για να παίξεις φαλιάρες και τις μπάλες.
1: Παλιά άνθρωποι.
0: Να μην σε χτυπήσει κανένα μπάλα. Πού να παίξεις μπάλα. Πού να παίξει μπάλα, ρε.
1: Κόκκινε τις μπουνιές που έφαγα 15 χρόνια στο box και έχω λιμάξει τον αυχένα μου, ούτε τις έχεις δει σε ταινίες εσύ. Άστο.
0: Είναι τιμή σου αυτό.
1: Όχι, λες που αποφεύγω. Αν απέφευγα θα πήγα να παίζω box να τρώω ξύλο, πώς το βλέπεις δηλαδή.
0: Αφού είσαι ανισόρροπος.
1: Ναι, άρα δεν αποφεύγω.
0: Ανισόρροπος.
1: Μάλιστα.
0: Έμαρτσες.
1: Σου έδωσα μια μπουνιά στην κοιλιά για πλάκα και σκόπηκε ανάσα. Με φοράς εκεί.
0: Και σε αυτό ύπουλος.
1: Γιατί είμαι ύπουλος.
0: Πέσα, δώσε μια μπουνιά, δώσε την αρέφη.
1: Γιατί
0: την ώρα που μιλάει. Ωραία,
1: φίξου, θα σε δώσω μια μπουνιά.
0: Δεν θέλω.
1: Κάτσε το χέρι.
0: Δεν θέλω, ρε φίλε.
1: Φίξου,
0: δεν γουστάρω, ρε φίλε.
1: Κάτσε να σου δώσω μια μπουνιά.
0: Θέλω να σου δώσω μια κουτουλιά.
1: Δώσε.
0: Μια κουτουλιά.
1: Όχι, δεν θέλω. Γιατί εσύ δεν έχει κεφάλι. Εσύ έχει ιζόλα 175 ιτζόλ.
0: Καριμπού.
1: Είσαι ο
0: Φοβάσαι,
1: ε. Δεν φοβάμαι. Κεφάλι είναι αυτό. Τι κεφάλι
0: θα σου πει ένα φίλο και ένα στρατιωτικό.
1: Κεφάλι.
0: Είδα πω ακόλεβαλα εκείνη το βράδυ.
1: Τι είναι αυτό, κεφάλι είναι αυτό.
0: Δεν κατάλαβα και το κεφάλι μου.
1: Υδροκεφαλία εσύ, κεφάλι είναι αυτό.
0: Υπάρχει
1: μπορεί να σκοτώσει.
0: Αυτή είναι κακή επαφή.
1: Εννοώ δηλαδή μεγάλο κεφάλι.
0: Είναι κακή επαφή, μην το ξαναπεί.
1: Oh.
0: Δεν σε μάλωσα για μένα που το πει. Μην το πει, είναι κακή.
1: Δεν είναι κεφάλι αυτό που είσαι, αυτό δεν είναι. Δεν είναι φυσιολογικό κεφάλι ανθρώπου.
0: Είναι φυσιολογικό αυτό που έχει εσύ. Yeah. Αυτό που έχει μέσα στο κεφάλι σου είναι φυσιολογικό.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Και σε πειράζει το εξωτερικό το δικό μου.
1: Τράκαρε αυτοκίνητο Audi A4, σε ματίζε πάνω.
0: Και βγήκε
1: από το σκοτώσει.
0: Και αρτιμελής.
1: Και τι έπαθε. Διελύθη το Audi στο κεφάλι του κόκκινου. Και ήταν μια τρανς μέσα που είχε κάνει με τον άλλον κτλ. Και λέει τρανς, αυτό το πράγμα λέει δεν το έχω ξαναδεί. Και τον έπαιρνε τηλέφωνο.
0: Το ότι εξαφανίστηκε και το μισό αυτοκίνητο και εγώ επέζησα.
1: Ναι. Το βάλανε ένα δίχτυ εδώ, ένα ράμα είχε. Ένα ράμα. Τράκαρε Audi A4.
0: Σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο.
1: Σε παρκαρισμένο.
0: Με 180 χιλιόμετρα.
1: Ματίζ 600 κιλά αυτοκίνητο και ο κόκκινο βγήκε με ένα ράμα. Μιλάμε τώρα για τάγκ. Το κεφάλι του κόκκινου.
0: Στεναχωρέθηκε, ε.
1: Τι στεναχωρέθηκε.
0: Στεναχωρέθηκε που βγήκε.
1: Τον πετάξα σε ένα ράντζο εκεί επειδή ήταν Ηρακλειδέα.
0: Λάθο.
1: Άμα τράκαιρε κανένα μήνο θα τον είχαν εκεί πέρα στο Ιπποκράτιο πρώτη γυφτή.
0: Λάθο.
1: Ήταν Ηρακλειδέα, έπαιρνε κυρίε και κύριοι τηλέφωνο που ήταν στι δόξε του τότε και τον βάλανε σε δωμάτιο. Ποιο δεν πήρε.
0: Όχι, δεν πήρε.
1: Πήγα σε ένα ράντζο, τον είδα εκεί. Ρακέντητο εκεί.
0: Δεν ήμουν σε ράντζο.
1: Είχε και ένα δείκτη στο κεφάλι. Σαραβίνο ήταν.
0: Τι παπατζή είναι. Με είχαν σε ένα δωμάτιο μόνο μου. Γιατί τι κάνα.
1: Μετά τον βάλα σε δωμάτιο.
0: Απ' την αρχή σε δωμάτιο μου.
1: Τι.
0: Σε δωμάτιο.
1: Πήγα σε ένα ράντζο σε πετάξα. Στο Ιπποκράτιο.
0: Μη μου λε εμένα για το Ιπποκράτιο. Από μένα το μάθω το Ιπποκράτιο. Θα μου πει για το Ιπποκράτιο. Από μένα το μάθω.
1: Κατάλαβε. Τον Ηρακλειδέα τον πετάξα στο ράντζο.
0: Είχαν κάνει λάθος αιματολογικές.
1: Εσένα.
0: Ναι.
1: Λάθος αιματολογικές κάνανε. Και τι σε βρήκαν.
0: Νομίζαν ότι έχω υπατήτητα.
1: Από το ποτό θα ήταν.
0: Και ποτό, ρε.
1: Θα έχει πει τον Αγλέωρα την προηγούμενη
0: καμία
1: μέρα.
0: Καμία σχέση.
1: Το τετάρτη στα ουισκάκια.
0: Και αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος εξετάσεις.
1: Σε βρήκαν καλά, δηλαδή.
0: Φυσικά.
1: Μάλιστα. Ο γερός οργανισμός είσαι.
0: Κάνα λάθος εξετάσεις.
1: Κάνα λάθος.
0: Κάνα λάθος, ναι.
1: Στο Ιπποκράτη
0: τι έχει πάει σε εφημερία στο νοσοκομείο.
1: Όχι, πληρώνω κλινική όταν παθαίνω ζημιά. Έχω ένα φάκελο που λέει εκεί γιατροί. Και όταν παθαίνω κάτι, βγάζω από το φάκελο
0: λόγο. Έχει αλίμονο κούφια η ώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εσύ μπορεί να χτυπήσει το δρόμο.
1: Ναι.
0: Να είσαι ανέστητο.
1: Ναι.
0: Θα βρουν αυτό το φάκελο που λέει πάτε με σε ιδιωτική κλινική.
1: Στο κατσάρκα πάντε με να σωθώ.
0: Και άμα δεν σε
1: πάω στο αχέπα κάικα.
0: Άμα σε βρει ξένου. Τι πάνε στο νοσοκομείο.
1: Κάποιο θα με γνωρίσει. Του πέντε ένα θα με γνωρίσει. Θα πει πάρτε τον στο κατσάρκα.
0: Και άμα είναι ξένο, άλλο θα πω.
1: Πώς η Ελλάδα πει θα είναι. Ακόμα δεν την πουλήσατε όλη την Ελλάδα. Μείναν και κάποιοι Έλληνες εδώ πέρα.
0: Εσύ το σου κατέμπισε. Αλλοδαπός σε βρίζει. Το σου κατέμπισε.
1: Και ο αλλοδαπός μπορεί να ακούει ραδιόφωνο άνθρωπο. Να έχει εξυγχρονιστεί από μου. Πού ξέρει. Σε Πακιστανό θα πέσω.
0: Με την κίνια που έχει. Μην πέσει σε κανένα που δεν σε κουστάρει κιόλα.
1: Έχω, έχω γραμμένο. Τα έχω τακτοποιήσει όλα σε φακέλους, μη στεναχωρίες. Πάτε με στον Κατσάρκα, ένα, δύο. Αλφα, αλφα θετικό το αίμα. Ναι.
0: Αλφα θετικό.
1: Ναι. Έτσι λέει, αλφα θετικό το αίμα. Τέσσερα χιλιάρικα σε ένα φάκελο για την κηδεία μου. Μην φύγω ξαφνικά να τα πάρει ο εξεχερό μου.
0: Αφού θα σε κάψουν.
1: Ορίστε.
0: Αφού θα πλήρωσε. Δεν είπα πάτσι, την προπλήρωση.
1: Το προπλήρωσα, ναι. Τέσσερα χιλιάρικα.
0: Γιατί τέσσερα χιλιάρικα, αφού τα προπλήρωσε.
1: Τόσο κάνει μια κηδεία.
0: Αν θες και κηδεία, θες και αγάπη μου. Τι λες, ρε.
1: Να μην έρθουν οι φίλοι μου να με δούνε. Ποιος θα κατέβει στην Τανάγρα τόσα χιλιόμετρα.
0: Αν θες να βγάλουμε και λόγο.
1: Να την βγάλει ένα μπούσο σε ένα λόγο και εσύ να πούμε.
0: Έχεις αφήσει και 100 ευρώ.
1: Καλό
0: θα μου έχεις αφήσει και 100 ευρώ για τη βενζίνη
1: και το γιο. Πρέπει. Η γιαγιά μου η Ζαμπέτα είχε μαζέψει αυτά τη κηδεία τη.
0: Την αλήθεια, κανένα κονιά κράτησε για μένα.
1: Δεν θα κουρατήσω κονιάκ. Είπαμε με τον Κρυοπόλη μαύρο ρούμι.
0: Την κηδεία σου μαύρο.
1: Πίνω μαύρο ρούμι. Αυτό είναι το ποτό που πίνω. Διάλεξε, δεν μου αρέσουν τα ποτά. Μαύρο ρούμι. Ό,τι ένα μαύρο ακριβό ρούμι. Πες καμιά καλή μάρκα, ρε μαύρο ρούμι. Για να μας πούν καμιά καλή μάρκα μαύρο ρούμι.
0: Ο Κώστας που ξέρει.
1: Ποιος Κώστας.
0: Ο Μουχάλης.
1: Ποιος Μουχάλης που κοιμάται. Θα το πάρουμε και 50 γάμα.
0: Είπα εγώ να τον πάρεις τηλέφωνο. Θα το ρωτήσω.
1: Πάρτε να.
0: Αφού πες να μην τον πάρουμε, μπορεί να κοιμάται.
1: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα με την Κρυοπόληση. Τέτοια ώρα τα κάνει αυτός.
0: Για σατάρι, κουτσόκουμπολα ασχόλησε.
1: Ναι, ναι, λέω τι ώρα.
0: Τι ώρα κάνει σεξ.
1: Τι ώρα βαράς, λέω Κρυοπόλη. 5 ώρα από 4.30.
0: Μετά από όλο το πρωινό, μετά από τόσο κουβάλιμα, τέτοιο ξεπάτωμα.
1: Ανεβαίνει στο στερόνι, ρε.
0: Έχει το
1: ο Κρυοπόλη κουβαλάει, να πούμε. Τι ψοφίμησαν και σένα.
0: Γι' αυτό εσύ κάνει προπόνηση για να μπορεί να δει.
1: Γιατί δεν μετράει στην ηλικία μα να έχουμε τεστοστερόνι με σπριντ και βάρη. Να
0: τότε γιατί κλείσει πρώτο σάκι.
1: Είναι η προθέρμανση. Άντε φύγε από εδώ, ρε. Κάθομαι και μιλάω μαζί σου.
0: Καραγκιόζη
1: να
0: πούμε. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Καραγκιόζη.
0: Ασχολείσαι πότε.
1: Αυτά τα λέει ο Γκλέτσο. Ο έξυπνο. Όταν του είπα και λέει φύγε από εδώ, ρε. Πα δουλεύει να πούμε και τα λοιπά.
0: Καλά σου είπε.
1: Ένα χρόνο πιο μεγάλο. Φύγε από εδώ, λέω.
0: Δεν μιλά. Τι του είπε, το ψάρι το ζούνε και από τι δυο μεριέ. Γι' αυτό σου μίλησε.
1: Όχι, εγώ του λέω ρίχνω δύο φιστίκια κάθε μέρα και πέταξε τα πιάτα ο Γκλέτσος. Φύγε από εδώ, ρε.
0: Στο κεφάλι σου.
1: Τσατίστηκε. Παραμυθάλη, μας λέγανε.
0: Σκέψε, πήρε χαμπάρι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Μονάχη δε μένει τα ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Βοτωτό και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Εμείς πρώτα Θεός θα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 3. Να στο όλοι καλά.
2: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
2: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
3: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
2: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
3: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
4: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
11: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας.

0: Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
1: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
2: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
7: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Λίγο μετά τις 5.
9: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

Καλή εβδομάδα, καλησπέρα σε όλους. Μετρόπολης 95 και 5, τρίτο ημίχρονο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 7, ένα δύο γεμάτο ενημέρωση, επικαιρότητα και κυρίως την μετάδοση του αγώνα στην Τρίπολη, στο παιχνίδι το οποίο κλείνει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στην Super League 1 ανάμεσα στον Αστέρα και τον Ηρακλή. Για ένα ακόμη εκτός έδρας παιχνίδι ο Γιάννης Τσερβίνης είναι παρόν, είναι στην Τρίπολη και θα μας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στο παιχνίδι του Ηρακλή στην Τρίπολη με αντίπαλο τον Αστέρα. Έχουν βγει και οι ενδεκάδες, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Έχουμε και μάτς αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στην Β' Εθνική, στη δεύτερη τη τάξη κατηγορία, στην Superbet League 2, όπως πλέον ονομάζεται. Ο Πανσεραϊκός παίζει με το Μαρκό στην Αθήνα, στην Κεσαριανή. Η προσπάθεια του Απόλλωνα στη Σύρο κόντρα στην Ελλάς Σίου, του Απόλλωνα της Καλαμαριάς. Έχουμε λοιπόν μάτς σε εξέλιξη, σε επικαιρότητα. Θα δούμε τι ακριβώς συνέβη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έχουμε κάποιον Θανάση Πολίτης, κύριες και κύριοι. Καλησπέρα στον Θανάση Πολίτη, θα είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε Εμίλιο Γαβριλίδη στο production, στεναχωρημένος ο Εμίλιος, γιατί πριν από λίγα λεπτά η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου, η Μαρκό, με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ελ Αραμπί, προηγείται 1-0 του Πανσεραϊκού στο τρίτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, στο 48ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Μαρκό προηγείται 1-0 του Πανσεραϊκού. Έχουμε λοιπόν και τον Εμίλιο στο production. Έχουμε Λίλα Γκουλιώνη στην γραμματιακή υποστήριξη. Θα έχουμε Κώστα Πετρωτό και Τάνια Δήμου από το περίπτερο του ομίλου Μετρομίντια στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, θα έχουμε τον Γιάννη Τσερβίνη από την Τρίπολη. Έχουμε, Θανάση, κάποιο από τα παιδιά? Μπορούμε να συνδεθούμε με κάποιο από τα παιδιά? Δεν ξέρω, ποια θέλεις εσύ, διάλεξε. Πάμε έκθεση ή πάμε Τσερβίνη? Πού θες να πάμε? Πάμε έκθεση.

0: Πάμε έκθεση να καλησπερίσουμε Κώστα Πετρωτό και Τάνια Δήμου. Είναι μαζί, παρεούλα. Τι κάνετε,
1: καλησπέρα,
0: παιδιά?
1: Καλησπέρα.
0: Καλά είστε,
1: καλησπέρα,
0: καλά περνάτε?
1: Σε όλους. Καλή έκθεση να έχουμε, γιατί από σήμερα ξεκινάμε εμείς. Και εδώ γίνονται διάφορα. Έρχονται διάφορα, μας λένε και ειδήσεις εδώ πέρα, Δημήτρη, να ξέρεις.
0: Πες μια είδηση που αλλιεύσεις.
1: Ακόμα δεν είναι. Τώρα πρέπει να δώσουμε στίγμα ότι είμαστε εδώ. Θα έρθουν από αύριο και θα μας λένε στο αυτή ειδήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Από αύριο να περιμένεις αποκλειστικά τις ΔΕΘ. Ναι. Έρχονται, μας τα λένε εδώ πέρα διάφοροι.
0: Ναι.
1: Έχει ξαναγίνει αυτό, γι' αυτό το λέω. Από εμπειρία το λέω. Δεν το λέω γιατί έχω κάτι τώρα να σου πω. Έχω όμως να σου κάνω μια πρόβλεψη καταρχάς, πριν δώσει την Τάνια το λόγο.
0: Για πες.
1: Διπλό του Ηρακλή.
0: Διπλό του Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Το δίνεις. Τελειωμένο.
1: Τελειωμένο δεν είναι. Σου λέω πρόβλεψή μου.
0: Okay.
1: Πιστεύω ότι ο Ματσάρη.
0: Δεν θα είναι στον πάγκο.
1: Τον έχει τον Αντωνόπουλο. Εντάξει, ο σχεδιασμό Ματσάρη τον κάνει.
0: Ναι, καλά είναι.
1: Δεν θα είναι στον πάγκο, θα είναι στην κερκίδα.
0: Να πούμε, Κώστα, πάνω σε αυτό το οποίο λες, να πούμε ότι ο Ηρακλής στο πρωτάθλημα δεν έχει χάσει ποτέ στην Τρίπολη, έτσι.
1: Έχει τέτοια παράδοση, δεν το ήξερα.
0: Ναι, ναι. 15 μάτς έχουν παίξει σύνολο όλα και όλα από το 2007 που έκανε την εμφάνισή του ο Αστέρας. Δύο φορές μόνο ο Αστέρας έχει επικρατήσει.
1: Καταρχάς έπρεπε να έχεις το χαρτί με τα αποτελέσματα, γιατί η Τάνια λέει ότι προηγείται εδώ πέρα. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
0: Έτσι λέει η Τάνια.
1: Έτσι λέει η Τάνια, ναι.
2: Έτσι νομίζω, Δημήτρη. Κάνω λάθος. Καλησπέρα και από μένα.
0: Κάτσε
2: εδώ,
0: να δω. Πού το έχεις το χαρτί, ρε Σικώστα?
2: Θεσσαλονίκη.
1: Εκεί, άμα έχεις το
0: φάκελο, δεν είναι. Πρέπει να είναι χωμένο
1: μέσα. Στο φάκελο. Έλα, μέσα πίσω στα χαρτιά.
0: Το βρήκα, θα τα δώσω.
1: Κάνε μετά, μετά δίνεις τώρα, μην κάνεις στον αέρα το.
2: Καταρχήν είμαι η μόνη που πρόβλεψε το διπλό του Πανετολικού, έτσι.
1: Είδες,
0: ναι, αλλά νάτα. Για το διπλό του Ολυμπιακού δεν μας τα είπες, Τάνια.
1: Όλοι διπλό το είχαμε αυτό, ρε φίλε.
2: Γιατί εσύ τι το είχες, αυτό, χ?
0: Όχι, διπλό.
1: Όχι, ναι, όλοι διπλό το είχαμε.
0: Η Τάνια έδωσε διπλό και τον Άρη. Άσο δύο έδωσε.
2: Άσο δύο, χάλασα μία διπλή.
0: Η Τάνια έπιασε όμως το χ του Ατρομήτου, φίλε.
1: Άσο, η Τάνια είναι δυνατή.
2: Έχω κάνει την πρώτη μου νίκη, αν πιάσω και αυτό του Ηρακλίνου.
1: Παναθηναϊκό τι είχες?
0: Παναθηναϊκό η Τάνια είχε χ.
1: Αχ, είχε και η Τάνια. Μόνο εσύ είχες άσο, το
0: μόνο εγώ είχα άσο.
1: Άρα εγώ είμαι ουραγός, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Άρα είστε μαζί.
0: Θα τα δούμε στην πορεία. Θανάση, έχουμε τον Γιάννη. Δεν τον έχουμε
1: να δώσουμε
0: ακόμα.
1: Μία είδηση μέχρι να συνδεθείς
0: να
1: με τον Γιάννη.
0: Να σου δώσω τις εντεκάδες πρώτα και μετά, αφού δεν καθυστερεί λίγο ο Γιάννης, να τα δώσουμε να συζητήσουμε.
1: Δώσε,
0: μετά,
1: ναι,
0: με την
1: εντεκάδα.
0: Τις έχω τις εντεκάδες. Να ξεκινήσουμε από τους γηπεδούχους Χάτζη Εμμανουήλ, γιατί δεν παίζει ο Παπαδόπουλος. Έχουμε Κότσιρα, Μπρόνσον, Σίλβα, Μέντες, Κουρμπέλι, Γκονζάλες, Μπουζούκι και Τού, Ορόσκο και Ρικαρντίνιο. Αυτή είναι η δεκάδα του Αστέρα. Αυτούς τους παίκτες έχει επιλέξει ο Αντωνόπουλος για την εντεκάδα έτσι του Αστέρα Τρίπολης. Άρα και το Μακέτα το βλέπω στον πάγκο, δεν είναι βασικός, είναι πάντως στην αποστολή της ομάδας. Για τον Ηρακλή, Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνια, Ρος, Σόρια, Νανού, Σουρλής, Καϊμπουέ, Νιζέτ, Μπαρθένας και Κόλιτς. Άρα έχουμε λοιπόν τον αρχηγό της Εθνικής Παναμά να είναι στο πρώτο του παιχνίδι βασικός. Μάλιστα. Για τον Ηρακλή. Αυτές είναι οι εντεκάδες των δύο ομάδων. Στις 6 θυμίζω η Σέντρα, εν αναμονή του Γιάννη του Τσερβίνη. Υπάρχει και η εντεκάδα στο metrosport.gr. Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0 Κώστα. Ξεκινάει και το μάτς του Απόλλωνα 5.30.
1: Επιβεβαιώνει ότι είναι καυτό outsider η Μαρκό. Αυτό επιβεβαιώνει. Λοιπόν, ναι, έτσι, τα λέγαμε ότι είναι 4 και είναι 5.
0: Μην βιάζεσαι, μην βιάζεσαι.
1: Όχι, είναι καλή ομάδα, ρε φίλε.
0: Ναι, καλή ομάδα είναι. Καλή
1: είναι ομάδα.
0: Καλή ομάδα.
1: Λοιπόν, να δώσουμε την πληροφορία, όπως υπάρχει δημοσιευμένη νομίζω και στο metrosport.gr, πρέπει να έχει ανέβει, ότι η ΠΑΕΠΑΟΚ έχει στείλει επιστολή στην ΚΕΔ, στην ΕΠΟ δηλαδή, διαμαρτυρόμενη για την διαιτησία χθες, κυρίως για τη φάση του Ντιαγέ, το πέναλτι από την ανατροπή του Φαντρόγγελεν, και ζητώντας να βγουν οι διάλογοι στην δημοσιότητα, οι διάλογοι του διαιτητή του Τσβάιερ με τους δύο Γερμανούς διαιτητές που ήταν στο VAR. Ο κύριος Μίλλερ είναι ο ένας διαιτητής και ο κύριος Έρχαρτ Σιν, ο βοηθός του, να μάθουν, να μάθει ο κόσμος, μάλλον να το ξέρει ο ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί νομίζω δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν, μπορούν να του ζητήσουν όμως, όπως κάνει ο ΠΑΟΚ, για να έχει γνώση το τι διεμήφθη στη συνομιλία εκείνη την ώρα μεταξύ των τριών διαιτητών, αν μίλησε ο βοηθός ή μεταξύ του κύριου Τσβάιερ και του κυρίου Μίλλερ που ήταν στο VAR. Έτσι, δεν ξέρω αν το κάνει και ΔΕΠΟ, δεν θυμάμαι μέχρι τώρα επιστολή που να ζητήθηκε να δοθούν οι διάλογοι από το VAR και να την έχει πάρει κάποια ομάδα. Απλά, μακάρι, καταλαβαίνω τον ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί ήταν όντως κρίσιμη φάση, ήταν στο 1-0, βέβαια με 10 ο ΠΑΟΚ, αλλά θα γινόταν 1-1, οπότε μπορεί να είχαμε άλλο παιχνίδι, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν ξέρω τι αποτελεσματικότητα μπορεί να έχει μια τέτοια κίνηση, γιατί συνήθως οι κινήσεις που γίνονται εκ των υστέρων, αφού τελειώσει ένα μάτς, Δεν ξέρω τι αποτελεσματικότητα μπορούν να φέρουν στο κομμάτι διαιτησία. Εγώ είναι πάγια θέση μου αυτή. Το έλεγα και όταν ο ΠΑΟΚ, και θυμάσαι ότι το είχα πει και στο ραδιόφωνο.
0: Συνήθως, Κώστα, οι κινήσεις αυτές που γίνονται μετά τα παιχνίδια αφορούν και τη συνέχεια, έτσι. Αφορούν και το κοντινό ή και όχι μόνο μέλλον.
1: Άρα εσύ τη θεωρείς προληπτική ενέργεια για τα επόμενα μάτς.
0: Καταρχάς, για μένα... ναι, σωστό. Είναι ένα μήνυμα 100% αυτό που
1: λέει. Εγώ λέω ότι έχει αποδειχθεί, ναι, ότι όταν έχεις, ας πούμε, ένα στόχο, έχεις βάλει ένα στόχο στη διαιτησία, ναι, και έχεις ένα πλάνο και σημαδεύεις συνέχεια σε αυτό το στόχο, εκεί μπορεί να έχεις αποτέλεσμα. Εάν εκ των προτέρων, πριν το παιχνίδι, ας πούμε, έχεις μια στάση φιλική και επειδή το μάτι σου έφερε φάση που αδικήθηκες, έρχεσαι να διαμαρτυρηθείς, δεν ξέρω τι αποτέλεσμα έχει. Το λέω γιατί, για παράδειγμα, η ΑΕΚ πέρυσι, έτσι, το θυμόμαστε όλοι μας, είχε κάνει δύο ενέργειες. Στόχευε συνέχεια στον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Γκαγκάτση, και έφτασε την ιστορία των διαμαρτυριών μέχρι τα κεντρικά της ΟΕΦΑ. Είχε γίνει ταξίδι στη Ζυρίχη, στην Ιόν, δεν θυμάμαι που ακριβώς, στη Ζυρίχη νομίζω, που είχε πάει ο Λιόπουλος με κάποιο στέλεχος της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ έχει στο μυαλό του κάτι τέτοιο ή αν είναι το πρώτο βήμα προς την κλιμάκωση. Απλά λέω ότι οι προληπτικές ενέργειες είναι πάντα πιο αποτελεσματικές και το λέω, Δημήτρη, θυμάσαι, και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Συμφωνώ 100%, αλλά δεν ξέρουμε, και αν έγιναν,
1: ναι,
0: Κώστα. Ναι, δεν ξέρουμε αν έγιναν πολιτικές κινήσεις.
1: Αν γίνει κάτι άλλο, okay. Ή
0: αν έχουν γίνει. Ναι, αν έχουν γίνει δηλαδή. Αν πήρε τηλέφωνο κάποιος ή αν επικοινώνησε κάποιος με κάποιον.
1: Okay.
0: Μπορεί αυτά να έχουν γίνει, αλλά να μην έχουν βγει προς τα έξω, έτσι.
1: Εγώ το δέχομαι ως πρώτο βήμα. Το καταλαβαίνω, επαναλαμβάνω, γιατί το είπαμε και χθες ότι ήταν ξεκάθαρη φάση. Ότι ήταν η πέναλτι.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό.
1: Απλά εδώ είναι καλυμμένη και με ποια έννοια, θα σου πει.
2: Είχε και μια ιδιαιτερότητα χθες, ότι ο ΠΑΟΚ εκείνη την ώρα έπαιζε με 10.
1: Ναι, ρε παιδί,
2: είναι
1: δεν
2: πολύ διαφορετικό.
1: Τάνια,
2: να
1: η αδικία είναι
2: 10.
1: Αδικία. Και με 11 να παίζει.
0: Καταρχάς,
1: δηλαδή,
0: να πούμε, παιδιά, ότι
1: από
0: τις σημαντικές φάσεις του μάτς, έτσι, που ήταν όλες σωστές, εξαιρούμε το πέναλτι που ήταν καταφανέστατη περίπτωση που έπρεπε να δοθεί και δεν δόθηκε. Έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από όλες τις σημαντικές φάσεις.
1: Και κυρίως πάει στο ΒΑΡ η ιστορία. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Φυσικά, εντάξει, και στο ΒΑΡ.
1: Ο ΒΑΡ παρενέβη, ας πούμε.
0: Καταρχάς, δεν πήγε καν. Δεν πήγε καν.
1: Όχι, υποτίθεται το εξέτασε ο ΒΑΡ και το προσπέρασε. Συμφώνησε με τον διαιτητή.
0: Έπρεπε να πάει κατευθείαν ο διαιτητής.
1: Ναι, το θέμα είναι πώς. Όχι, ο διαιτητής πρέπει να σε καλέσει για να
0: πει. Ναι, αυτό λέω, να τον καλέσει.
1: Ο VAR, το θέμα είναι πώς δεν είδε αυτή τη φάση ο VAR και είδε το corner και παρενέβη και άλλαξε ένα corner σωστά, όπως είπε και ο Λεωμάτος στις δηλώσεις. Απλά λέω ότι η ΚΕΔ εδώ, εγώ τώρα προσπαθώ να μπω και στην άλλη πλευρά για να κάνω λίγο να το προχωρήσω. Θα επικαλεστεί τι, ότι εγώ αυτό που έπρεπε να κάνω ως ΚΕΔ για τα ντέρμπι το έκανα. Έφερα elite διαιτητή Γερμανό. Αυτό θα σου πει.
0: Ναι.
1: Έτσι, οπότε δεν ξέρω από εκεί και πέρα ποιες ενέργειες θα γίνουν. Γι' αυτό σου λέω. Είναι αν ο ΠΑΟΚ έχει καταλάβει ότι τον έχουν βάλει στο στόχαστρο και αδικείται, προφανώς πρέπει να σκεφτεί κάποιες προληπτικές ενέργειες. Εγώ έτσι το λέω. Θα δούμε. Καταλαβαίνω, επαναλαμβάνω. Καταλαβαίνω. Μπορεί και εγώ το ίδιο να έκανα αν ήμουν εκεί στη διοίκηση. Απλά δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχει όλο αυτό.
0: Μετράει και η προληπτική για μένα κίνηση, Κώστα, σαφώς.
1: Όχι, το θεωρείς και σαν προληπτική κίνηση αυτό που γίνεται τώρα, λες.
2: Και όχι μόνο αυτό.
0: Αλλά και το γεγονός, Τάνια, συγγνώμη, σε διακόπτω, ότι έπρεπε να υπάρχει αντίδραση και μετά τη φάση. Έπρεπε, έτσι. Δηλαδή, είδα και τον Κουβεντίδη που έκανε μία ανάρτηση. Βγάζει
1: πρόσεξε,
0: τώρα ο ΠΑΟΚ και αυτό
1: να
0: με
1: πούμε
0: τους
1: κάτι, όμως. Να πούμε κάτι, Δημήτρη, και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Mm-hmm. Οι παίκτες μέσα στο γήπεδο δεν διαμαρτυρήθηκαν.
0: Ναι.
1: Ο Πάγκος μπορεί να φώναξε λίγο.
0: Φώναξε ο Πάγκος, δεν τους είδα.
1: Ναι, εγώ παίκτες με εξαίρεση λίγο τον Ντιαγέ δεν είδα να πάνε όλοι πάνω στο διαιτητή και να ζητάνε επιτακτικά.
0: Ναι, να πέσουν εννοείς όλοι μαζί και τέτοια. Για να
1: δεν είδα ένα συντονισμένο, μια συντονισμένο διαμαρτυρία.
0: Ναι, ναι, θα μπορούσε και αυτό να γίνει.
1: Δεν το είδα αυτό.
0: Θα μπορούσε και
1: αυτό.
0: Έπρεπε
1: μόνο
0: να έχει γίνει.
1: Λίγο που φώναξε, έτσι, ναι, και έμεινε εκεί. Και πέρασε φάση και έγινε ένα κόρνερ και έκανε μια κεφαλιά ο Μπανταούλας. Τώρα για να το μαζέψουμε λίγο. Για να μην χάνουμε το μέτρο. Ο ΠΑΟΚ χθες δεν μπορεί να κάνεις να επικαλεί αυτή τη φάση και να πει ότι έχασε αυτή τη φάση.
2: Όχι βέβαια,
1: το
2: κανένας δεν το υποστηρίζει.
1: Το μάτσα μπορούσε να έχει ξεφύγει στο σκορ, έτσι.
0: Το μάτσα στράβωσε βέβαια είναι, και από την αρχή πρέπει να πούμε.
1: Στράβωσε,
0: έτσι,
1: δεν το συζητάμε και απορώ με τον Ελουστότο πώς τόσο έμπειρο στόπερ δεν του δίνει μία γωνία του τετέρι. Δηλαδή να του κρατήσει μία απόσταση και να τον οδηγήσει δεξιά να πάει να κάνει ένα σούτ. Δηλαδή πας σωματικά, βλέπεις απέναντί σου ένα θηρίο ταχυδυναμικό 25 χρονών, είσαι 32 και πας να τον παίξει ένα με ένα να τον κόψει. Δεν το κάνεις αυτό. Εγώ έτσι λέω. Όταν είσαι έμπειρος και ξέρεις και τις δυνάμεις σου, παίζεις με το μυαλό. Του δίνεις λίγο απόσταση, τον αφήνεις να κάνει ένα σουτ. Δεν του πας να του κόψεις την μπάλα, γιατί 90% θα σε περάσει όπως και τον πέρασε. Και πήρε και αποβολή. Το ένα που λέω είναι αυτό. Το δεύτερο που λέω είναι γιατί πρέπει να δούμε όλη την εικόνα. Μέχρι το 16 που έγινε η αποβολή, ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα και έχει τον ΠΑΟΚ μονότερμα. Άσχετα αν έγινε μια φάση μόνο, μια κεφαλιά του Λιβάη και απομάκρυνε ο Παβλέγκα. Η εικόνα δηλαδή από την αρχή του ΠΑΟΚ δεν είναι καλή. Αυτή είναι η αλήθεια, για να τα λέμε όλα. Και ξεκάθαρα, ο ΠΑΟΚ έχει τεράστιο θέμα, δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω και λίγο άτυχο, ότι οι δύο πρώτες του μεταγραφές, που εκεί μπορείς να πεις λειτουργήσε σωστά στους χρόνους, ότι πήρε δύο παίκτες νωρίς, μέχρι στιγμής είναι αποτυγχάνουν παταγωδώς. Μιλάω για τον Ελουστότο και τον Σανταμαρία. Παίκτη Σανταμαρία δεν υπάρχει μέχρι στιγμής στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι είδαμε λίγο τον Ούγκρισιτ στο τέλος. Εγώ λέω ότι πρέπει την Κυριακή να παίξει με Ζαφίρι Ούγκρισιτ και Πέλκα. Άποψή μου είναι.
2: Ναι, αλλά δεν μπορούσε να το βάλει τον Ούγκρισιτ από την αρχή.
1: Γιατί
2: δεν
1: με το βάλει. Εγώ περίμενα να το βάλει.
2: Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι. Γιατί πρέπει να γίνεται εγώ με το είδα και στον προηγούμενο μάτς στο παιδί.
1: Από την Παρτιζάν ήρθε, έπαιζε, ενεργός ήταν και στον προηγούμενο μάτς καλά στοιχεία έδειξε που τον έβαλε.
0: Με τον Όφηλε, έτσι.
1: Ναι, μια χαρά ήταν. Έτσι.
2: Ναι, και απλά το λέω γιατί ήδη έχει αρκετά προβλήματα τραυματισμών ο ΠΑΟΚ.
1: Όχι, μένει έτοιμος, δεν είναι απροπόνητος. Το παιδί ήρθε κανονικά, έπαιζε στην Παρτιζάν, ευρωπαϊκά μάτς έπαιξε. Δεν είναι ένας παίκτης που λες ότι τον βάζω κατευθείαν. Εδώ ήρθε ο Γιαννούρης που δεν είχε κάνει και κανονικά προετοιμασία γιατί είχε ένα πρόβλημα με την Augsburg. Τώρα τραυματίστηκε χθες, δεν νομίζω ότι έχει σχέση αυτό. Να πούμε για τον Γιαννούλη ότι αύριο θα έχουμε μαγνητική και θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λογικά είναι βαρύ διάστρεμα. Φαίνεται ότι αποκλείουμε κάτι άλλο γιατί το μυαλό μας, όπως τον είδαμε, πήγε σε περίπτωση Βέρμπλουμ, σε αχίλιο στην αρχή. Μόλις τον είδαμε να φεύγει έτσι όπως έφυγε, λέμε το παιδί μπορεί να έχει πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Φαίνεται ότι δεν είναι. Φαίνεται ότι είναι ένα βαρύ διάστρεμα. Ένα με 1,5 μήνα θα επιβεβαιωθεί ή θα βγει κάτι άλλο αύριο όταν θα κάνει μαγνητική.
0: Άρα στην ουσία Κώστα χάνει τα παιχνίδια αυτά τα κοντά,
1: τα
0: έτσι.
1: Τα χάνει μέχρι τη διακοπή σίγουρα.
0: Μπράβο, ναι, αυτά λέει,
1: δηλαδή
0: αυτά.
1: Τα παιχνίδια με Άρη, με Ατρόμητο μετά για το κύπελο ενδιάμεσα μεσοβδόμαδα και την άλλη το άλλο Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω αν είναι Σάββατο όπως ακούγεται, με τον Πανετολικό εκτός έδρας, αυτά τα τρία μάτς θα χάνει σίγουρα. Και μετά το πρωτάθλημα, η αγωνιστική δράση επαναρχίζει 10 Οκτωβρίου. Μέχρι εκεί είναι σίγουρα εκτός ο Γιαννούλης, ελπίζω να μην είναι και παραπάνω.
0: Να πούμε,
2: και
0: παιδιά,
2: αυτό θα
0: ότι
2: είναι μεγάλο πρόβλημα, έτσι, για τον ΠΑΟΚ.
1: Είναι, πώς δεν είναι. Εντάξει, ο Γιαννούλης ποντάρει πάρα πολλά τώρα, έτσι. Και κατά ψέματα, αμυντικά δεν είναι καλός και ο Γιαννούλης, αλλά τουλάχιστον με την μπάλα
2: και
1: στα πόδια.
2: Και πρέπει να δούμε και σε τι κατάσταση είναι ο Ντιέγκο Κώστα, έτσι, αν θα μπορεί κατευθείαν να μπει.
1: Αυτός ήταν από την Κράσνονταρ ενεργός. Η λογική λέει θα τον βάλει κατευθείαν. Γιατί εδώ τώρα πρέπει να προστατεύσει και τα νέα παιδιά. Πέσαν όλοι πάνω στον Παταόλα. Ο Παταόλας όμως επιθετικά ήταν ίσως ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ σε απειλή. Πήρε κεφαλιές, έκανε την κάθετη πάσα.
0: Έκανε και την πάσα στο κέννη, ναι.
2: Καταπληκτική μπάλα.
1: Και επίσης, επειδή μπορείς να μιλήσεις για απειρία, ας πούμε στη φάση του τρίτου γκολ.
0: Βέβαια, κάνει το πέναλτι κιόλας, έτσι. Στο...
1: Ναι, κάνει το πέναλτι και είναι λάθος το ίσως πάνω στο άγχος ενστικτοδός. Για μένα το λάθος του είναι στο 3-1 στη σέντρα που κάνει ο Κάγκουα και παίρνει, το 3-0 και παίρνει την κεφαλιά ο Τετέι που κοιτάει τον παίχτη και όχι την μπάλα. Θα έπρεπε να έχει φάτσα την μπάλα. Για να κοιτάξει να τη διώξει. Στο δεύτερο γκολ δε, βλέπεις ότι ενώ προσπαθεί να παίξει, να μαρκάρει τον Τετέι που είναι θηρίο, δεν πάει κανείς συμπαίκτης να του δώσει βοήθεια. Δεν είναι μόνο ευθύνη του Μπαταλό. Εγώ πιστεύω οποιοδήποτε άλλος αμυντικός να ήταν εκεί, αν τον αφήσεις ένας με έναν με τον Τετέι σε εκείνο το σημείο του γηπέδου, θα έχει πρόβλημα. Άρα, καλό είναι λίγο να προστατευτεί και ο Μπαταούλας, γιατί είναι ένα παιδί που τουλάχιστον λες ότι τα λάθη του είναι από την απειρία. Και στα επόμενα παιχνίδια σίγουρα θα είναι καλύτερο.
0: Δεν είναι δυνατόν, Κώστα, να ζητάς εξηγήσεις από ένα καινούριο παιδί το οποίο μπήκε μόλις στο δεύτερο του παιχνίδι. Ήταν αυτό, έπαιξε με τον Όφη.
2: Και ήταν και άτυχος γιατί βρήκε την ομάδα με 10 παίκτες. Και βρήκε
0: και την ομάδα με 10 παίκτες.
2: Και έναν Τετέι σε εξαιρετική φόρμα. Χθες δηλαδή ήταν one man show.
1: Δημήτρη, επειδή έχουμε και με τη μετάδοση μετά, μήπως θα κάνουμε τώρα τη συνέντευξη για ΠΑΟΚ που έχουμε προγραμματίσει.
0: Να την κάνουμε τη συνέντευξη, γιατί όχι. Να προλάβουμε κιόλας.
1: Να προλάβουμε κιόλας, να μπορέσουμε να κάνουμε κουβέντα.
0: Απλά περίμενα να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε και μια σύνδεση λίγο με τον Γιάννη πρώτα. Γι' αυτό απλά δεν είναι ακόμα εφικτή αυτή η σύνδεση.
1: Ωραία, να την κάνουμε μετά ούτως ή άλλως όλα μαζί στο pre-game του αγώνα. Τώρα να πούμε ότι έχασε και η K19 του ΠΑΟΚ με 3-1 από τον Παναθηναϊκό σήμερα. Μαθαίνω ότι πάλι έπαιξε με ένα σχήμα με 3 στην άμυνα που αρέσει στον Ελκαντουρί, αλλά νομίζω ότι θα αλλάξει από εδώ και πέρα και έχω και την αίσθηση, αυτή την άποψη έχω όταν συζητώ με ανθρώπους του ποδοσφαίρου, ότι η ομάδα η K19 και γενικά οι ακαδημίες πρέπει να παίζουν το σύστημα της πρώτης ομάδας. Αν η πρώτη ομάδα παίζει με τετράδα πίσω, ίσως δεν ταιριάζει να παίζει με τριάδα. Θα μου πεις γι' αυτό έχασε ο ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρω, δεν το είδα το μάτς. Λέω απλά την πληροφορία που έχω. ως λεπτομέρεια το λέω, πιστεύω ότι θα γίνει μια αλλαγή. Αν και φαίνεται ότι ίσως το υλικό φέτος δεν είναι στην ίδια στάθμη που είναι με πέρυσι, που ήταν πέρυσι. Το λέω όμως με επιφύλαξη, γιατί σε αυτές τις ηλικίες ξεπετιούνται παιδιά που δεν τα περιμένεις. Και μπορεί στην πορεία ο ΠΑΟΚ να ρολάρει και να δούμε κάτι πάρα πολύ καλό. Όχι ότι δεν έχει ταλαντούχα παιδιά, έτσι.
2: Θα κάνουμε βέβαια μετά και εκτενέστερη συζήτηση για το μάτς του Άρη στην Αθήνα κόντρα στην ΑΕΚ, που νομίζω ότι προκάλεσε πολύ μεγάλο προβληματισμό.
1: Μου έκανε τρομερή εντύπωση η ΑΕΚ στην ένταση που έβγαλε. Ενώ με την Κυψιά δεν είχε αυτή την ένταση. Έβγαλε τρομερή ένταση η ΑΕΚ.
2: Εντάξει, κοιτάξτε, ήταν αναμενόμενο ότι θα βγάζει.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο, Κώστα, έτσι.
1: Ναι,
0: η ένταση φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο και ειδικά από το 62ο λεπτό και μετά, όπου μετά το 2-0 της ΑΕΚ, ο Άρης στην ουσία κατέρευσε.
1: Κατέρευσε ίσως γιατί είχε καλλιεργήσει στο μυαλό του μεγάλες προσδοκίες ότι θα έπαιρνε αποτέλεσμα και δεν το διαχειρίστηκε. Δηλαδή δεν ήταν έτοιμος για το κακό σενάριο ψυχολογικά, γιατί η εικόνα δεν ήταν για 5-0, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν ήταν
0: ακριβώς
1: ο Άρης τόσο κακός. Έκανε και φάση ο Άρης. Απλά φάνηκε να είναι λίγο πίσω, χαμένο στο μυαλό του. Δεν πήρε καθόλου μέτρα. Η ΑΕΚ είναι ομάδα η οποία έχει center for όπως και ο Παναθηναϊκός. Και βλέπεις τώρα τι σημαίνει να έχεις βαρβάτα center for που μπορούν να σε καθαρίσουν ανά πάσα στιγμή. Έτσι. Γιατί χθες, κακά τα ψέματα τώρα, ο Τετέ ήταν το 60-70%.
2: Και όχι μόνο αυτό τώρα. Άμα δούμε λίγο τα μάτσα αυτά, τα δύο ντέρμπι στην Αθήνα, θα δούμε ότι χθες ο Παναθηναϊκός έβγαινε ο Τετέ ή ο Λιβάη Γκαρσία και έμπαινε αλλαγή ο Ουναή. Το ίδιο γίνεται και με την ΑΕΚ. Δηλαδή βγαίνει ο Γιώβιτς ή ο Βάρκας και μπαίνει αλλαγή ο Ζήνη. Καταλαβαίνουμε γιατί επίπεδο ποδοσφαιριστών μιλάμε και τι δυνατότητα αλλαγών έχουν δύο προπονητές και στον πάγκο του Παναθηναϊκού, και ο Νίστρουπ αλλά και ο Νίκολιτς.
1: Να πούμε για την ΑΕΚ μία είδηση.
0: Βέβαια, Κώστα, ο Ντέσσερς κάνει ανοησία, έτσι,
1: κάνει,
0: εκεί με τον Μιχαηλίδη.
1: Μπορεί,
0: κάνει χοντράδα.
1: Εκεί μπορεί να ξεφύγει το σκορ και ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ αποβάλλεται ο Ντέσσερς με αδικαιολόγητη ενέργεια. Να δώσω μια πληροφορία ότι η ΑΕΚ στην τελευταία προπόνησή της πριν το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ δεν έχει τον Στρακώσα να συμμετέχει, ο Θωμάς Στρακώσα, στην προπόνηση. Άρα θα πάει με τον αναπληρωματικό της τερματοφύλακα και όχι τον Στρακώσα, που κακά τα ψέματα είναι ένας πολύ κομβικός. Μια πολύ κομβική μονάδα στην επιτυχία της ΑΕΚ ως τώρα, έτσι.
2: Και θα πρέπει να δούμε και πόσο θα είναι η τιμωρία του Ντέστρες, έτσι. Αν θα είναι μία αγωνιστική, αν θα είναι δύο.
1: Σωστό, ναι.
2: Γιατί είναι, δεν αποκλείεται να είναι δύο για βιοπραγία.
1: Για χτύπημα, ναι, το οποίο δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο. Θα το δούμε όλο αυτό.
2: Είχαμε και τον τραυματισμό του Ελκαμπή, έτσι.
1: Ελκαμπή ήταν σοκαριστικός ο τραυματισμός. Σωστή κίνηση από τον ιδιοκτήτη. Τη πάει ο Ολυμπιακός να πάει στο νοσοκομείο, να του πει ότι θα σε καλύψουμε, θα κάνουμε και νέο συμβόλαιο, θα μείνεις για πάντα εδώ. Εντάξει, είναι η ψυχολογική στήριξη. Έναν ποδοσφαιριστή που έχει χαρίσει τρόπο ευρωπαϊκό στην ομάδα του. Με γκολάρα, τώρα μην το ξεχνάμε. Δεν είναι τυχαίο ο Ελκαμπή στον Ολυμπιακό. Αλλά ήταν πραγματικά σοκαριστική εικόνα του τραυματισμού και βλέποντας και τον Σαμπάνη πώς αντέδρασε και τον
2: διαιτητή, ναι,
1: και τους άλλους, καταλαβαίνεις τι μπορεί να σου φέρει το ποδόσφαιρο τελευταία στιγμή. Και πρέπει να πούμε και ένα μπράβο για τους φίλους του Παναθηναϊκού που, βλέποντας τον Γιαννούλη και αυτός να σφαδάζει, γιατί όλοι το μυαλό,
2: ναι,
1: τους πήγε στο κακό σενάριο, χειροκροτούσαν την ώρα που έφυγε το φορείο από τον αγωνιστικό χώρο, γιατί καταλάβαιναν ότι υπέφερε εκείνη την ώρα ο Γιαννούλης.
2: Και ευτυχώς αυτό είναι αθλητικός πολιτισμός, έτσι.
1: Ναι, έτσι, όπως πρέπει να είναι. Έτσι. Πέρα από όλα τα άλλα, το ανθρώπινο μπαίνει πάρα πολλά.
0: Επειδή δεν μας βοηθάει η επικοινωνία με αυτά τα οποία είχαμε προγραμματίσει, να πω εγώ πάντως ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο 70ο λεπτό της αναμέτρησης στην πρεμιέρα της δεύτερης τάξης κατηγορίας Μαρκό Πανσεραϊκό στο 71-0 η Γηπεδούχη, και στο 28 Καλυθέα Νίκη Βόλου επίσης 1-0 στα δύο παιχνίδια τα οποία έχουν ξεκινήσει, γιατί μένει και το Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς που ξεκινά στις 5:30 και έτσι θα κλείσει η πρεμιέρα της δεύτερης τάξη κατηγορίας. Τέσσερα η Τάνια, τρία εγώ, ένα εσύ Κώστα. Αυτή είναι η βαθμολογία μέχρι τώρα.
1: Τραγωδία.
0: Ένα μάτσα έχεις πιάσει, μόνο τον Άσο της ΑΕΚ. Τα άλλα τα χάσεις. Αυτά είναι μέχρι στιγμής η βαθμολογία στο μεταξύ μας πρωτάθλημα. Μένει βεβαίως το μάτς του Ηρακλή. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε σέντρα στις 6, έτσι, και θα κλείσει η τρίτη αγωνιστική. Και υπάρχει, παιδιά, και μια νέα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι εσείς από την πλευρά σας. Καταρχάς, να πούμε ότι υπάρχει μήνυμα στήριξη από τον ΨΑΠ, έτσι, στον Δημήτρη Γιαννούλη, με αφορμή τον τραυματισμό, τον χθεσινό τραυματισμό στο παιχνίδι. Αυτό που έλεγε Κώστα εσύ για τον χειροκρότημα των φιλάδων του Παναθηναϊκού. Υπάρχει και τοποθέτηση, ανακοίνωση από την πλευρά του Πανελληνίου Συνδέσμου.
2: Και δεν είναι μόνο ότι θα χάσει ο ΠΑΟΚ τις υπηρεσίες του Δημήτρη Γιαννούλη, θα χάσει και εθνική τις υπηρεσίες του Δημήτρη Γιαννούλη, έτσι.
0: Σωστό. Σωστό και αυτό.
1: Είναι δύσκολο.
0: Ναι, ευκαιρία της Μαρκό με Έλα Ραμπή, καλή ευκαιρία από πολύ καλή θέση στο 71. Να πούμε ότι η Καέρα Κλής ανακοίνωσε πριν από λίγο την απόκτηση του νεαρού Χαράλαμπου Μπαλοδήμου. Έτσι, είναι μια νέα μεταγραφική κίνηση, κυρίως με που αφορά επένδυση για το μέλλον. Και υπάρχει, παιδιά, και μια νέα δήλωση του Στράτου Ευγενίου ως συνέχεια της προηγούμενης. Υπήρχε απάντηση από την πλευρά του ερασιτέχνη Ηρακλή, υπήρχε διαρροή από την πλευρά της ΠΑΕ Ηρακλής. Τώρα υπάρχει μια νέα δήλωση του Στράτου Ευγενίου, ο οποίος στην ουσία θέλει προφανώς να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να πει ότι αποκλειστικά υπεύθυνος για την όλη κατάσταση όσον αφορά τη συμφωνία, μάλλον, και σε βάθος με την ΚΑΠΑ 19 είναι ο ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ηρακλής. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει νέα αντίδραση από τον ερασιτέχνη Ηρακλή. Πάντως το γαϊδανάκι και αυτός ο χαρτοπόλεμος συνεχίζεται με δεύτερη κατά σειρά τοποθέτηση, ανάλυση, ανακοίνωση, επιστολή, όπως θέλετε πείτε το, από τον Στράτο Ευγενιό, συνέχεια επαναλαμβάνω τις προηγούμενες που είχε βγάλει την Παρασκευή.
1: Θέλω να πούμε και το ιδιαίτερο, γιατί πρέπει να τα αναδεικνύουμε αυτά, τη διαχείριση που έκανε ο Τρινκέρι με τον Μπαζίνα, που δείχνει τι σημαίνει προπονητής με εμπειρία, τι σημαίνει ξέρω να διαχειρίζουμε τους παίκτες. Όσοι διάβασαν και άκουσαν τις δηλώσεις του μετά το φιλικό με την Ούντινε το Σάββατο, έλεγαν ότι αυτό το παιδί μπορεί και να μην ξαναπαίξει έτσι όπως μίλησε ο Τρινκέρι.
0: Βέβαια, δεν το είδα εγώ έτσι που λες. Εγώ το είδα και...
1: καταλάβαιναν, ναι, μισό λεπτάκι, οι πιο έμπειροι καταλάβαιναν ότι τον προβόκαρε, πραγματικά του βάζε μία πρόκληση μπροστά του και λέει ότι από εδώ και πέρα πρέπει να τον κερδίσει. Το χρόνο συμμετοχής και το έκανε αμέσως μετά την επόμενη μέρα κρατώντας τον καλάθι έξω και δίνοντάς του πάρα πολύ χρόνο στον τελικό αυτού του τουρνά με την Νάπολη, κάνοντας μια εξαιρετική εμφάνιση ο Μπαζίνας και απαντώντας στον προπονητή του ότι ναι, είμαι εδώ και θέλω να γίνω ένας από τους πρωταγωνιστές του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Εγώ νομίζω ότι ο Τρινκέρι τον πιστεύει πάρα πολύ τον Μπαζίνα και ήθελε να το μετρήσει σαν χαρακτήρα. Δηλαδή η διαχείριση αυτή ήταν ενός προπονητή, πώς λες καμιά φορά το Μουρίνιο που τον έβλεπε παλιά στα ντουζένια του, πώς προβόκαρε τους παίκτες του, δείχνει για ποιο λόγο ο Τρινκέρι έχει τόσο καλό όνομα στην ανάδειξη αθλητών. Γιατί έχει βγάλει αθλητές που έχουν κάνει πολύ μεγάλη καριέρα μετά, με τον τρόπο του, βλέποντας ότι έχουν κάποια αθλητικά στοιχεία και κρίνοντας και το χαρακτήρα τους. Και νομίζω ότι ο Μπατζένας έδειξε ένα πρώτο στοιχείο το οποίο μπορεί στην πορεία να το μνημονεύουμε, έτσι, αν συνεχίσει όπως ξεκίνησε στο δεύτερο φιλικό, ξέρω το πρώτο.
2: Λοιπόν, έχουμε και νεαρούς ακροατές εδώ στο περίπτερο, έτσι.
1: Έχουμε, μόλις γυρίσουμε από το διάλειμμα, ελάτε να πείτε ένα γεια, παιδιά. Ελάτε εδώ να πείτε ένα γεια.
0: Λοιπόν, καλησπέρα.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Είσαι ο και λέγεσαι.
3: Είμαι ο Μάριος.
1: Τι ομάδα είσαι?
3: ΠΑΟΚ.
2: Δουλεύει αυτό?
1: Τι θα κάνω ΠΑΟΚ σήμερα?
2: Εδώ.
3: Δεν έχω ιδέα.
1: Όχι σήμερα, φέτος.
3: Θα πάρω το τάχνο.
1: Θα το πάρει λες?
3: Ναι.
1: Άρα. Το άλλο παλικάρι, ποιος είσαι?
4: Είμαι ο Δημήτρης.
1: Γεια σου,
2: Δημήτρη. Έλα Δημήτρη, εδώ στο μικρόφωνο μιλά.
1: Και σε ΠΑΟΚΣΙΣ ή άλλη ομάδα?
4: ΠΑΟΚΣΙΣ, αλλά ΠΑΟΚΣΙΣ. Δεν παρακολουθώ πολύ ποδόσφαιρο.
2: Πόσο χρονών είσαι? Μπάσκετ, είσαι μήπως? Κάτσε, πόσο χρονών είσαι?
1: Θα τα μάθεις ηλικίες τώρα, Δανία.
2: Πόσο χρονών είσαι? 14.
4: Ναι.
1: Τι είσαι, ποιο άθλημα σ' αρέσει πιο πολύ?
4: Ποδηλασία.
1: Αποδηλασία,
4: Ναι.
1: Πας σε αγώνες?
4: Όχι ακόμα.
1: Όχι ακόμα, αλλά το σκέφτεσαι.
2: Μετρόπολης, ακούς?
4: Να πω την αλήθεια, όχι, δεν το έχω ακούσει.
1: Από εδώ και πέρα δεν μας ακούς. Θέλω να μας γνώρισες.
2: Έλα και εσύ ο τρίτος.
1: Γεια σου.
2: Πώς σε λένε?
5: Ραφαήλ.
1: Γεια σου, Ραφαήλ.
2: Πώς χρονώνεις, και εσύ 14?
5: 14 κι εγώ, ναι.
2: Τώρα θα σε ρωτήσει τι ομάδα είσαι.
1: Ναι, πρέπει να πεις κι εσύ.
5: Πρωταθλητές Πεύκων.
1: Πρωταθλητές Πεύκων. Ποιος παίκτη σου πάω και είναι από εκεί? Έλα, πες το. Ανέστης.
5: Ανέστης.
1: Μύθου, καλά το ξεκίνησες. Έλα.
5: Το θυμόμουν.
1: Μάλιστα. Τον έχεις δει εκεί? Όχι, είναι πολύ μικρός.
5: Όχι.
1: Μάλιστα. Από τις ομάδες που είναι τις γνωστές.
5: ΠΑΟΚ,
1: έτσι.
5: Ναι.
1: Τι θα κάνω ΠΑΟΚ φέτος?
5: Δεν έχω ιδέα, δεν βλέπω.
1: Α, δεν
2: βλέπεις? Εσύ τι άθλημα κάνεις?
5: Όχι, πάλι δεν έβλεπα. Όλοι μαζί κάνουμε ποδήλατο.
1: Άιστο με το ποδήλατο.
5: Αλλά ελεύθερα κάνουμε, δεν κάνουμε σε ομάδα.
1: Ωραία. Μπράβο. Καλό είναι το ποδήλατο, άσκηση είναι και ό,τι είναι άσκηση είναι καλό. Να περάσετε καλά, παιδιά, στην έκθεση. Λοιπόν, Δημήτρη, πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε, ναι, γιατί έχουμε περάσει για τον χρόνο και επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 5:30. Η απόλυτη χαλάρωση σε περιμένει. Στρώματα και καναπέδες με μείον 30% μόνο στο afroline.gr.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικά. πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν. Ελληνική βιομηχανία στρωματών. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
10: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Εσύ, τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
12: Να αποζημιώνει άμεσα.
11: Άλλο.
12: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
11: Άλλο.
12: Να έχει λογικές τιμές.
11: Άλλο.
12: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
11: Άλλο.
12: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
11: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Α, η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
18: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
19: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
20: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
21: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
20: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα.
22: Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
22: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
23: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
22: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο Enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο Enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 41 λεπτά μετά από τις 5. Διαφορετική βεβαίως η σημερινή εκπομπή, γιατί έχουμε και τη μετάδοση του αγώνα από την Τρίπολη, εκεί όπου βρίσκεται ο Γιάννης Τσερβίνης. Να πάμε και μια βόλτα από το περίπτερο του ομίλου Μετρομίδια. Εκεί είναι ο Κώστας Πετροτός και η Τάνια Δήμου. Παιδιά, μας ακούτε? Δεν ξέρω, μας ακούει ο Κώστας και η Τάνια?
1: Και οθόνη για να βλέπουμε το μάτς.
0: Τη βάλατε την οθόνη?
2: Κανονικότατα.
1: Όλα γίνονται.
0: Ωραία, ωραία. Πείτε και μια καλησπέρα στον κύριο Νίκο Αλαβάντα που είναι στη γραμμή και μας ακούει, για να κάνουμε έτσι και ένα σχόλιο, μια ανάλυση για το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Κύριε Αλαβάντα, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα,
2: κύριε Αλαβάντα.
3: Καλησπέρα.
2: Τώρα που έχουν περάσει αρκετές ώρες από το μάτς, τι σας μένει περισσότερο? Έγινε πολλή κουβέντα για μια φάση που αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ με πέναλτι που δεν δόθηκε. Έγινε όμως πολλή κουβέντα και για τις αδυναμίες του ανασταλτικά, κυρίως. Ναι. Τι σας μένει, κυρίως, εσάς?
3: Αυτό ήταν πραγματικά η φάση αυτή. Έπρεπε λογικά ο διαιτητής, από τη στιγμή που έγινε η ανατροπή, έπρεπε να δοθεί τον πέναλτι. Γιατί ήταν καθαρό πέναλτι.
0: Κύριε Λαβάντα, μαθαίνετε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, έτσι για να σας ακούμε λίγο καλύτερα, γιατί ακούγεστε στο βάθος.
2: Λίγο μακριά. Ναι.
3: Δεν έχει καλή είστε.
2: Εντάξει, τώρα καλύτερα είστε.
3: Καλύτερα. Σίγουρα ήταν πέναλτι. Τώρα από εκεί και πέρα, πώς το ίδιο διαιτητής όμως και για ποιο λόγο δεν πήγε στο ΒΑΡ για να το δει καθαρά τη φάση αυτή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Από την άλλη πλευρά, όταν ξεκίνησε ο ΠΑΟ και μένεις με 10 παίκτες από το 17 να παίξεις όλο το παιχνίδι σου, καταλαβαίνετε ότι η δυσκολία ήταν τεράστια. Το ότι το πάλεψε, προσπάθησε, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Τώρα με 10 παίκτες να παίξεις από την αρχή του αγώνα είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια γίναν κάποια τραγικά λάθη, και το Ελουστόντο που έφαγε την κόκκινη κάρτα ήταν για μένα αδικαιολόγητη. Η ενέργεια που δεν μπορώ να καταλάβω, για έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή να κάνει αυτή την ενέργεια, δεν τον δικαιολογώ, δεν μπορώ να τον δικαιολογήσω. Όπως επίσης και τον πέναλτι που έκανε ο μικρός. Εντάξει, εκεί τον δικαιολογώ λόγω ηλικίας.
2: Λόγω ηλικίας, ίσως άγχος, ναι, δεν πήγαινε το μάτς καλά.
3: Λόγω άγχος, λόγω αυτό, εντάξει, δικαιολογείται. Αλλά η ενέργεια του Ελουστόντο ήταν απαράδεκτη. Εάν είχε σταθερό το πόδι του κάτω, δεν νομίζω να τον έδινε η κόκκινη κάρτα. Τη στιγμή όμως που το σήκωσε το πόδι και τον έκανε, δηλαδή ήταν ανατροπή καθαρή, ήταν κόκκινη κάρτα. Ήταν κόκκινη κάρτα, πώς θα γίνει δηλαδή.
2: Ναι, έδειξε πρόθεση να τον ανατρέψει δηλαδή.
3: Ακριβώς.
2: Δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι ήρθε η ώρα τώρα να προωθηθούν κάποια παιδιά. Παράδειγμα, γίνεται μεγάλη κουβέντα για τον Σάντα Μαρία, έτσι. Δεν πάει και ο Γάλλος, η αλήθεια είναι, πολύ καλά δίπλα στο Ζαφύρι. Με το που μπήκε ο Σέρβος, το νέο μεταγραφικό απόκτημα, είδαμε καλύτερα πράγματα. Βέβαια και με 10 και ο Παναθηναϊκός. Έβαλε ένα γκολ, δείχνει ότι έχει κάποια
3: ποιότητα. Μέχρι στιγμής δεν μας έχει δείξει κάτι ότι μπορεί να βοηθήσει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, ίσως αργότερα να εγκληματιστεί, να μπει στην ομάδα. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως δεν μπορεί να βοηθήσει για μένα.
1: Κύριε Αλαβάντα.
3: Ο Κροάτης έδειξε καλά στοιχεία το παιδί.
2: Ο Σέρβος,
3: θέλει υπομονή και αυτός. Δεν είναι από τη μια στιγμή στην άλλη να μπεις μέσα και να κάνεις πράγματα που τρελά, δεν γίνεται.
1: Κύριε Αλαβάντα, έχουμε φιλοξενήσει 2-3 προπονητές στην εκπομπή μας και οι 3 προπονητές μας είπαν ότι δεν έχουν καταλάβει ακόμα το σχέδιο του Λύση. Ποιο είναι δηλαδή το πλάνο του? Εσείς το έχετε καταλάβει?
3: Δεν το έχω καταλάβει κι εγώ. Εντάξει, εγώ δεν είμαι προπονητής βέβαια, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να το καταλάβω το σχέδιο του. Γιατί από τη στιγμή όμως που έγινε η δική μου η σκέψη, όταν έγινε η αποβολή του Ελουστόντο, εγώ εάν ήμουν προπονητής, θα έβγαζα τον Ντιαγέ.
2: Α, το Σέντερ Φόρ θα βγάζετε.
3: Θα έβγαζα τον Σέντερ Φόρ, θα κρατούσα τον Μπέλκα και θα είχα τους δύο ακραίους, τον Αλή και τον Ζιβκοβιτς, και θα χτυπούσα στην κόντρα. Αυτό που έκανε για μένα δεν ήταν δικαιολογημένο. Να βγάλεις τον Μπέλκα από μέσα και να κρατήσει.
2: Ένας
3: παίκτης ο οποίος μπορούσε να δημιουργήσει κάτι ήταν ο Πέλκας.
2: Ναι.
3: Από τη στιγμή που τον έβγαλε, καθάρισε, έμεινε μόνος του τελικά ο Ντιαγέ, προσταπάλευε με τα θηρία και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα το παιδί.
2: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, επειδή ακολουθεί ντέρμπι με τον Άρη και πάντα τα παιχνίδια είναι ιδιαίτερα με τον Άρη.
1: Και μάλιστα και οι δύο ομάδες τώρα προέρχονται από δύο βαριές σίτες.
2: Από δύσκολα αποτελέσματα.
1: Από δύο ντέρμπι.
2: Είναι για τον ΠΑΟΚ τώρα ένα μάτς που από αυτά που λέμε ότι δεν χωράει γυρισμός, πρέπει να το κερδίσει οπωσδήποτε.
3: Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη για να πούμε για το πρωτάθλημα. Αλλά ένα τέτοιο παιχνίδι οπωσδήποτε δεν θέλει ούτε η μία ούτε η άλλη ομάδα να το χάσει. Και μετά από παιχνίδι το οποίο ήταν 5-0 έχασε ο Άρης, 3-1 έχασε ο ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα είναι πάρα πολύ συγκρατημένο το παιχνίδι και από τις δύο πλευρές.
2: Μάλιστα.
3: Η δική μου άποψη είναι ότι ο ΠΑΟΚ για να μπορέσει να ανακάμψει θα πρέπει οπωσδήποτε να μην χάσει τουλάχιστον αυτό το παιχνίδι.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ
0: κύριε Λαβάντα, να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Λαβάντα στο σχόλιο του. Μια μικρή ανάλυση για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Και επειδή έχουμε λίγο χρόνο, παιδιά, και 50 πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, γιατί έχουμε και διαφημίσεις για να κάνουμε τη σύνδεση με την Τρίπολη. Να δώσουμε το λόγο στον Γιώργο Στράζαλη, γιατί ήθελα και την άποψή του να πούμε δύο κουβέντες για το ναυάγιο του Άρη στην All Win Arena. Από το 62ο και μετά, Γιώργο, κατέρευσε ο Άρης. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται δικαιολογία η απουσία του Φαμπιάνο.
4: Καλά, 100%. 100% δικαιολογία.
2: Τι δεν πήγε καλά,
4: κοίταξε,
2: πιστεύεις.
4: Άκου, κοίταξε. Είναι σημαντικός ο Φαμπιάνο. Σαν μονάδα, 100%. Σαν ποδοσφαιριστής, σαν ηγέτης στο κέντρο της άμυνας του Άρη εδώ και χρόνια. Αλλά είναι δικαιολογία σε ένα τόσο βαρύ σκορ κόντρα στην ΑΕΚ. Ενώ ήξερες ότι θα αντιμετωπίσεις μέσα στη χρονιά. Σωστό. Αυτό το πρόβλημα, όχι να προβλέψεις πιθανό τραυματισμό του Φαμπιάνου, αλλά γιατί ο Φαμπιάνου είναι ένας παίκτης ο οποίος, το έλεγα Δημήτρη και όλο το προηγούμενο διάστημα σας το έλεγα, ότι χρειάζεται ειδική διαχείριση στα 35 του, με ένα πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί από πέρυσι. Οπότε αυτό ο Άρης το γνώριζε, ρίσκαρε να μην αποκτήσει γρήγορα κεντρικό αμυντικό. Απέκτησε το Σούταλο, τον έβαλε κατευθείαν στα βαθιά, τον έβαλε κατευθείαν δίπλα σε ένα ποδοσφαιριστή.
0: Δύο προπονήσεις και ο Σούταλο.
4: Τρεις. Όχι, είχε γεμάτη εβδομάδα. Ναι. Ήρθε πριν από το παιχνίδι με τον Όφη.
0: Ναι.
4: Δηλαδή είχε μια μισή εβδομάδα γεμάτη. Ωστόσο τον χρησιμοποίησε σε μια περίοδο, σε ένα παιχνίδι που ήταν πάρα πολύ απαιτητικό. Ο Ιάκ Δημήτρη έχει πετύχει 18 γκολ σε 7 επίσημα παιχνίδια στο ξεκίνημα της σεζόν, εκ των οποίων τα 14 έχουν προέλθει από τους επιθετικούς της.
0: Μεγάλη βοήθεια πω.
4: Δίπλα στο Γένσεν, ο οποίος κατά συνθήκη αγωνίζεται στόπερ. Το ήξερε ο Άρης ότι θα πάρει αυτό το ρίσκο. Επεσήμανε βέβαια ο Μιχάλης Γρηγορίου την απουσία του Φαμπιάνο και ότι στέρισε πράγματα από τον Άρη.
0: Εντάξει, ναι, και το 5-0 πλασματικό είναι, έτσι.
4: Ως ένα βαθμό, ναι, συμφωνούμε σε αυτό, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για τον Άρη η απουσία του Φαμπιάνο. Από τη στιγμή που δεν φρόντισε ο ίδιος ο Άρης να καλύψει αυτό το κενό.
0: Ναι, σωστό.
4: Τι δεν πήγε καλά. Πολλά πράγματα δεν πήγαν καλά. Τι πήγε καλά, πρέπει να. Τι πήγε καλά, τίποτα.
0: Εντάξει,
4: δεν πήγε καλά.
0: Το
4: τι δεν πήγε καλά, είναι πολλά αυτά που μπορούν να υποθούν. Δηλαδή, από την κατάρρευση του Άρη, που για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να βρουν τρόπο και ο Μιχάλης Γρηγορίου και οι ποδοσφαιριστές να το λύσουν. Δεν μπορεί μια ομάδα να καταραίει. Μια ομάδα που θέλει να είναι ανταγωνιστική στο φετινό πρωτάθλημα, είχε καλλιεργήσει προσδοκίες με το 2-2, την πολύ καλή εικόνα που είχε, δεν μπορεί να καταραίει στο 2-0 και όταν το χρονόμετρο δείχνει 65 λεπτό. Είναι αδιανόητο. Γιατί μιλάμε για ολική κατάρρευση. Από εκείνο το σημείο και μετά, από το 65 και μετά, είδες μια ΑΕΚ η οποία απλά βρήκε έναν αεροδιάδρομο και βρήκε χώρο να πετάξει. Να σου το πω έτσι.
0: Σωστό. Ναι.
4: Θα μιλήσουν οι ποδοσφαιριστές με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Σήμερα θα γίνει. Είναι η μέρα προπόνησης και ανάλυσης του παιχνιδιού. Mm-hmm. Νομίζω έχει να πει πολλά πράγματα ο Μιχάλης Γρηγορίου στους ποδοσφαιριστές. Βέβαια και ο Γρηγορίου από την πλευρά του. Για να τα λέμε όλα, πήρε ένα ρίσκο που δεν του βγήκε. Δηλαδή, δεν ήθελε να αλλάξει την. Και καλά έκανε. Δεν ήθελε να αλλάξει τη φιλοσοφία και την νοοτροπία. Προσπάθησε να εκμεταλλευτεί αναδιαστήματα τα κενά ενδεχομένως που θα έβρισκε απέναντι στην ΑΕΚ. Αλλά ο Άρης αποδείχθηκε ότι δεν είναι έτοιμος ακόμη για αυτά τα παιχνίδια να πάει με αυτή τη λογική και με αυτή την τακτική.
0: Mm-hmm. Εντάξει, και στο κακό είναι ότι μένει το 5-0, ξέρεις το.
4: Ναι, αυτό είναι βαρύ. Είναι βαρύ, ναι, είναι βαρύ και ενοχλεί. Αλλά περισσότερο ενοχλεί το γεγονός ότι ο Άρης στο τελευταίο μισάωρο του παιχνιδιού ή τα λες και κλείστηκε σε ένα δωμάτιο μέσα πανικού, το είπα και το μεσημέρι, το επαναλαμβάνω, και δεν βγήκε ποτέ. Οι παίκτες στο γήπεδο ή από τον πάγκο.
0: Συνολικό. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το σχόλιο και αυτό το σύντομο.
4: Απλά το πρόβλημα νομίζω είναι ότι η ομάδα αποδείχθηκε ότι δεν είναι τελικά έτοιμη ακόμη να υποστηρίξει αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού σε τέτοια παιχνίδια. Έτσι.
0: Ναι, από πριν λέγαμε, σου είχα πει και εγώ ότι θεωρούσα ότι ήταν ένα crash test. Απλά δεν πήγε όπως θα έπρεπε γιατί δεν.
4: Μα δεν λειτουργήσε τίποτα δεν καλά. Ναι. Ούτε ο άξονας, ούτε η άμυνα, ούτε και η επίθεση, Δημήτρη. Γιατί
0: σωστό.
4: Μιλάμε για έναν Άρη ο οποίος, μιλούσαμε για έναν Άρη ο οποίος έκανε 36 τελικές σε δύο παιχνίδια, πέτυχε 5 γκολ. Mm-hmm. Και κόντρα στην ΑΕΚ, η πρώτη ευκαιρία έγινε στο 40 από ένα σουτ του Ράσιτς. Που δεν ήταν υποψία ευκαιρία, δεν ήταν καν ευκαιρία. Γιατί δεν ανησύχησε την άμυνα της ΑΕΚ.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί θα πρέπει να κάνουμε τη σύνδεση με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, με τον Γιάννη Τσερβίνη, άκτορα αστέρα Τρίπολη Ηρακλή, στο πλαίσιο τη τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος τη Super League 1. Και θα επιστρέψουμε. Είμαστε στις καθυστερήσεις. Μαρκό Πανσεραϊκό, τελευταία φάση του αγώνα 1-0. Για τους γηπεδούχους, 2-0 προηγείται η Καλυθέα της Νίκης Βόλου. Είναι ημίχρονο εκεί το παιχνίδι. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να κάνουμε τη σύνδεση με Τρίπολη.
5: Ωραία για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο τη Τετραλούξ έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
15: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
14: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
16: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Μανιφίκ.
17: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρελή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
4: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές, ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα?
3: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
4: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
3: Α, λόγω της έκθεσης,
4: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
5: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι!
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει!
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει!
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει!
7: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
8: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει!
10: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
11: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
12: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
11: Αν είσαι ένα αστέρι.
12: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
13: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
14: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε και πριν πάμε στο Γιάννη Τσερβίνη στην Τρίπολη, να πάμε λίγο μια βόλτα από το περίπτωτο του ομίλου Μετρομίντια στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ελάτε, παιδιά, τι γίνεται.
2: Εδώ είμαστε και σταδιακά αρχίζει να αυξάνεται και ο κόσμος, Δημήτρη, που επισκέπτεται τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όταν μιλάμε για θερμομόνωση, όλοι σκεφτόμαστε τα χρήματα που θα εξοικονομήσουμε από τους λογαριασμούς ενέργειας. Λογικό. Είναι ο βασικότερος λόγος για να το πάρεις απόφαση, αλλά δεν είναι ο μόνος. Είναι το σπίτι που κρατάει σταθερή θερμοκρασία, που δεν τραβάει υγρασία, που γίνεται πιο όμορφο και αποκτά μεγαλύτερη αξία. Αυτή είναι η φιλοσοφία πίσω από το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ατλαθέρμ της Ατλακόλ. Μια ολοκληρωμένη λύση που βλέπει το κτίριο συνολικά, όχι αποσπασματικά. Ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ατλαθέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ. Βλέπουμε και εμείς τώρα, παρακολουθούμε εδώ τις
3: δύο
2: ομάδες.
1: Έχει αέρα, παιδιά. Και πάμε να δώσουμε τον λόγο στο Γιάννη Τσερβίνη, ο οποίος μας περιμένει. Είναι στην Τρίπολη, συνεχίζει την περιοδία του στα ελληνικά γήπεδα από τις Σέρες στο Allwyn Arena στην Αθήνα. Από εκεί στο Βόλο για το μάτς με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό και τώρα στην Τρίπολη για το μάτς με τον Αστέρα. Πάλι σε μέρα που δίνει Κυριακή. Γιάννη, τι κάνεις?
4: Γεια σας παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα από το Θεοδός Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη. Ναι, και θα τη συνεχίσω την τουρνέ, Δημήτρη μου, γιατί όπως όλα δείχνουν, το επόμενο Σάββατο το παιχνίδι με τον Ατρόμητο που είναι εντός έδρας για τον Ηρακλής, δεν θα δείξει τα Χρήστο Καφατζόγλιο, γιατί όλα δείχνουν Βόλο πάλι.
1: Δεν μ' αρέσει αυτό που λες.
4: Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι. Δυστυχώς. Ναι. Κουρμπέλης και Σόρια οι αρχηγοί των δύο ομάδων. Είπα, ναι. Γιάννη, νωρίς 5 και κάτι την εντεκάδα του Ηρακλή. Αν θέλεις, πάμε να δούμε ξανά τις εντεκάδες των δύο ομάδων με τις οποίες θα παραταχθούν. Έχουν παραταχθεί, μάλλον, στον αγωνιστικό χώρο. Με κατοίκο ρέφερι, έτσι. Ο κατοίκος είναι ο ρέφερι του αγώνα.
4: Να πούμε, Δημήτρη, ότι για όσους δεν το θυμούνται, ότι ο Βάλτερ Ματσάρη δεν είναι στον πάγκο. Ο Τζένιο Σένα είναι αυτός ο οποίος θα καθοδηγήσει τον Ηρακλή, γιατί ο Βάλτερ Ματσάρη αποβλήθηκε στο παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό. 3-4-3, όπως όλα δείχνουν, θα είναι η διάταξη του Ηρακλή. Και πάλι, Αθανασιάδης στο τέρμα, Βούρος, Πίνι, Αρός, η τριάδα στα στόπερ. Στα αριστερά, ο Νανού, σκόρερ του Ηρακλή στο παιχνίδι του Πανθεσσαλικού. Στα δεξιά, ο Σόρια. Στην μεσαία γραμμή δεν αλλάζει το δίδυμο, για ακόμα ένα παιχνίδι Σουρλής και Καϊμπουέ. Στα αριστερά της επίθεσης ο Νιζέτ ως αριστερό εξτρέμ. Στα δεξιά ο Μπαρσένας, πρώτη συμμετοχή για τον Παναμέζο, ο οποίος αποκτήθηκε πριν από λίγο καιρό, κρίθηκε από τον Βάλτερ Ματσάρη ότι είναι σε μια καλή κατάσταση αγωνιστική, γι' αυτό και πήρε φανέλα βασικού. Και στην κορυφή ο Κόλιτς.
1: Γιάννη, επόμενη ερώτηση, πού θα τον δούμε, λες, τον Μπαρσένας?
4: Τον Μπαρσένας θα τον δούμε αριστερά της επίθεσης.
1: Αριστερά.
4: Στα αριστερά, γιατί από ό,τι βλέπω τώρα ο Νιζέτ είναι στα δεξιά. Ο Μπαρσένας κινείται στα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ηρακλής. Στην επίθεση, ίσως, Δημήτρη, περίμεναν πολύ ότι θα είναι ο εκλεκτός του Ματσάρη ο Μάρκες, ο Πέδρο Μάρκες. Δεν επιλέχθηκε. Ξεκινάει και πάλι με τον Κόλιτς, όπως έκανε και στο Πανθεσσαλικό. Στον πάγκο, Τσιντώντας, ο Καρακασίδης, ο Ιβάν Λόπεθ, ο Ραντόγια, ο Μάρκες, ο Λαουρίτσεν. Να δούμε εδώ μια φάση για τον Αστέρα λίγο έξω από την περιοχή. Έχει σφυρίξει ο κατοίκος επιθετικό φάουλ, όμως τελειώνει εδώ η φάση. Ο Λαουρίτσεν, ακόμα ένα μεταγραφικό αποκτήμα του Ηρακλή, πριν από λίγο καιρό αποκτήθηκε ο Δανός κεντρικός αμυντικός. Ο Τσάκλα, ο Κάρλος Μορένο, ο Ντάνι Μουνιώθ, ο Κρίστη Κούστα, ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Μάρκο Κράιντς. Διαιτητής, όπως είπε, Δημήτρη, σωστά, ο κ. Κατοίκος, με πρώτο βοηθό τον κύριο Κολιάκο και δεύτερο τον κύριο Μητροφάνη, τέταρτος ο κ. Φίτσας, στο ΒΑΡ είναι ο κ. Πουλουκίδης και στο ΕΙΒΑΡ ο κ. Κουμπαράκης. Αρκετός αέρας στο γήπεδο της Τρίπολης, είναι και ο κ. Φίτσας, στο ΒΑΡ είναι ο κ. Πουλουκίδης και στο ΕΙΒΑΡ ο κ. Κουμπαράκης. Αρκετός αέρας στο

0: Το μόνο που κάνει είναι να πληρώνει για να μεταβεί τις ΣΕΡΕΣ είτε στην Αθήνα είτε στο Βόλο.
1: Και φυσικά να θυμίσουμε ότι αυτό το παιχνίδι κανονικά ήταν να γίνει στο Καφτατζόγλιο, ήταν να γίνει εντός έδρας για τον Ηρακλή, αλλά γίνεται στην Τρίπολη λόγω του ότι το Καφτατζόγλιο δεν είναι ακόμα έτοιμο, έτσι.
0: Σωστά.
1: Για όσους δεν το γνωρίζουν, απλά να το επιθυμίσουμε.
0: Ναι. Να πω επίσης ότι ο Αστέρας, ο κύριος Αντωνόπουλος, ο οποίος ήταν για χρόνια προπονητής στη δεύτερη ομάδα του Αστέρα, πήρε την ευκαιρία του, ανέβηκε στην πρώτη ομάδα. Έχει επιλέξει τον, να δούμε εδώ μια φάση για τον Ηρακλή που πήγε να περάσει την παλιά, ο Μπαρσένας δεν πέρασε η μπάλα, τον Χατζή Μανουήλ. Υπάρχουν δύο απουσίες για τον Αστέρα, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, σημαντικές. Η μία είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο δωματοφύλακας, πολύπυρος. Και η δεύτερη είναι ο Κουλιάν Μπαρτόλο, ο οποίος πέρυσι ήταν πρώτος σκόρερ των Αρκάδων. Σίγουρα δύο σημαντικές απουσίες για την ομάδα της Αρκαδίας. Ο Χατζημανούλη στο τέρμα, ο Μέντες είναι το αριστερό μπακ, ο Κότσερα στο δεξί. Το δίδυμο στην άμυνα είναι ο Σίλβα και ο Μπρόρσον. Στα χάφ είναι ο Κουρμπέλης και ο Έντερ. Λίγο μπροστά τους ο Μπουζούκη σε ένα ρόλο περισσότερο δημιουργικό επιτελικό. Στα αριστερά της επίθεσης ο Κετού, στα δεξιά ο Ρόθκο και στην κορυφή ο Ρικαρντίνιο. Τελευταία αναμέτρηση των δύο ομάδων, Δημήτρη, σε αυτό εδώ το γήπεδο. Ήταν στις 30 Απριλίου του 2017, σε εκείνο το ισόπαλο 2-2, στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Ηρακλής είχε παραμείνει αγωνιστικά για ακόμα μια χρονιά. Υποβιβάστηκε εξωαγωνιστικά.
1: Δεν έχει χάσει ποτέ στην Τρίπολη, έτσι, ο Ηρακλής.
0: Το πρωτάθλημα ποτέ, έχει μια ήττα στο κύπελο, ανώδυνη. Εδώ μια σέντρα που γίνεται, περνάει μπάλα, out. Καλή στιγμή εδώ για τον Αστέρα, όχι ευκαιρία, στιγμή. Ναι, δεν έχει χάσει ο Ηρακλής, ακόμα και στις πιο δύσκολες περιόδους του Δημήτρη. Πάντα έβρισκε τον τρόπο να κερδίζει και φυσικά έχει στα υπέρ του και μια πολύ σημαντική πρόκριση με τα όσα είχαν προηγηθεί το 2011, το 2015 στο κύπελο στη φάση των 8, στη φάση των 16 με συγχωρείς, τότε που είχε κερδίσει 0-1 τον Αστέρα εδώ με ένα γκολ του Ντιέγκο Ρωμάνο.
1: Το θυμόμαστε πολύ καλά και είχε παίξει μετά με τον Πανιόνιο που πήρε την πρόκριση στα πέναλτι και πήγε να παίξει τελικά με την Ξάνθη. 15 μάτς είναι, Γιάννη, από το 2007 που έκανε την εμφάνισή της η ομάδα της Τρίπολης. Δύο ήττες έχει μόνο ο Ηρακλής. Πολύ καλή παράδοση, αλλά εντάξει, η προϊστορία δεν παίζει πάντα ρόλο. Καλό είναι να μπορέσει η ομάδα να πάρει την νίκη στο σημερινό παιχνίδι για να δώσει συνέχεια στο αποτέλεσμα του Βόλου στο Πανθεσσαλικό, που αν δεν έμενε με 10 παίκτες, πιστεύω θα είχε πάρει την νίκη, θα είχε πάρει το διπλό. Δεν τα κατάφερε γιατί έμεινε από το 55 με παίκτη λιγότερο.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, Δημήτρη, είναι ότι ο Ηρακλής στο Βόλο ουσιαστικά ισοφαρίστηκε με ένα γκολ φάντασμα. Έτσι.
1: Σωστό και αυτό. Πολύ σωστό.
0: Από τη στιγμή που δεν υπάρχει goal line technology, ουδής μπορεί να είναι σίγουρος αν η μπάλα πέρασε ή όχι. Οπότε ο Ηρακλής, το έλεγα το μεσημέρι και στον Γιώργο τον Μπούζο, δεν νομίζω ότι πήρε ένα βαθμό, αλλά ότι έχασε δύο βαθμούς στο Βόλο. Έτσι.
1: Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ο Αστέρας, ο οποίος είναι τώρα στην επίθεση, να πούμε ότι ο Αστέρας έχει ξεκινήσει άσχημα με 0-2, ήταν στο Αγρίνιο από τον Πανετολικό και ήταν εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από τον Ολυμπιακό. Μια βαθιά παλιά που γίνεται, δεν είναι σε θέση offside, βγήκε τώρα σηκώνει ο βοηθός, offside, άφησε τη φάση να εξελιχθεί. Και εγώ από εδώ που είμαι, μου φάνηκε ότι ήταν μπροστά ο Ρόθκο. Ο κ. Μητροφάνης άφησε τη φάση να εξελιχθεί και στη συνέχεια σήκωσε την σημαία.
1: Γιάννη, να πούμε επίσης ότι το παιχνίδι ανάμεσα στη Μαρκό και τον Πανσεραϊκό έχει ολοκληρωθεί. Η Μαρκό πήρε την νίκη με 1-0 με το γκολ πέναλι του Έλα Ραμπί στο 47. Στο ημίχρονο, Athens Καλυθέα νίκη Βόλου 2-0 με γκολ Μανιά και Παμλίδη αυτό γκολ. Προηγούνται 2-0 οι γηπεδούχοι στο στάδιο. Οι γηπεδούχοι της Athens Καλυθέας. Ενώ και ο Απόλλωνας χάνει. Ο Απόλλων χάνει 1-0 από την Ελασσίρου. Στο 31ο λεπτό είναι της αναμέτρησης το παιχνίδι εκεί.
0: Θα δούμε εδώ μια φάση λίγο, Δημήτρη, με τον Ανού, ο οποίος κάνει το γύρισμα κόρνερ για τον Ηρακλή. Με συγχωρείς που σε διέκοψα.
1: Όχι, καλά έκανες.
0: Αλλά ήταν μια υποσχόμενη επίθεση για τους παίκτες του Ηρακλή από τα αριστερά.
1: Ο Μπρόνσον πρέπει να έδιωξε ή όχι.
0: Ορίστε.
1: Ο Μπρόνσον έδιωξε ή όχι.
0: Ναι, ο Μπρόνσον έδιωξε. Ο Μπρόσον έδιωξε.
1: Καλή σέντα του Νανού από ό,τι είδα, ναι.
0: Ναι, καλή. Ήταν στο 7ο λεπτό και ο Ηρακλής κερδίζει το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι και φυσικά πρώτο δικό του.
1: Απλά να συμπληρώσουμε 1-0. Ο Απόλλων χάνει 1-0 από τον Ελλάς Σύρου στο 39. Είμαστε με γκολ από το 19ο λεπτό με το γκολ του Οτσοβέτσι. Ελλάς Σύρου, ναι. Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Συνεχίζουμε από Τρίπολη.
0: Ο Σόρια θα είναι ο εκτελεστής. Πηγαίνει κοντά και ο Μπαρσένας, αλλά μάλλον θα το εκτελέσει απευθείας ο Ισπανός, όντως, χαμηλά όμως, δεν είναι καλά εκτελεσμένο. Απομάκρυνε ο Σίλβα. Σε πλάγιο out για τον Ηρακλή.

0: έχουν πληθύνει και οι φίλοι του Ηρακλή. Έχουν έρθει κι άλλοι από ό,τι βλέπω. Σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, Δημήτρη. Η θερμοκρασία είναι στους 31 βαθμούς. Έχει αρκετή ζέστη. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση και για τους ποδοσφαιριστές και για τους φιλάθλους και για όλους. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Ο Καϊμπουέ τώρα για τον Νανού. Κοντά στο σημείο του κόρνου, κρατάει την μπάλα ο Νανού, επιτηρείται από τον Κότσιρα, κάνει το γύρισμα, εκεί είναι ο Κόλλητς, ο οποίος υποδέχεται ωραία την μπάλα, κάνει αυτό το σέντρα, σούτ το οποίο γίνεται γκολ για τον Ηρακλή. Αλλά εδώ, Δημήτρη, θέλω τη βοήθειά σου, ο κατοίκος, δεν ξέρω τι έχει δώσει.
1: Πρέπει να έχει δώσει Γιάννη χέρι. Νομίζω
0: χέρι
1: όμως,
0: σε ποιον, στον Κόλλητς.
1: Στον Μπαρθένας. Γιατί ο Μπαρθένας είναι ο σκόρερ από ό,τι βλέπω.
0: Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Ηρακλή έντονα. Δεν μπορώ να δω από εδώ, δεν μπορούσα να δω από εδώ με έτσι πως ήταν η φάση αν χρησιμοποιήσει το χέρι του.
1: Δεν έκανα χέρι, λέει ο Μπαρθένας. Διαμαρτύρονται όντως, το πλάνο πήγε εκεί, Γιάννη, που λες. Ελπίζω αυτές οι φήμες, τα σενάρια, η ανησυχία να μην επιβεβαιωθεί για τον κύριο κατοίκο, για τη διαιτησία του κυρίου κατοίκου. Βέβαια, από την πρώτη κιόλας φάση, οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται.
0: Δεν ξέρω τώρα, Δημήτρη,
1: ο Κόλλητς κάνει τη σέντρα. Το χέρι καταρχάς είναι του Κουρμπέλη.
0: Μάλιστα.
1: Το χέρι είναι του Κουρμπέλη καταρχάς. Η μπάλα χτυπάει στο χέρι του Κουρμπέλη πρώτα. Και μετά πάει στον Μπαρθένας. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω.
0: Έχει σταματήσει.
1: Και μετά χτυπάει στον Μπαρθένας η μπάλα.
0: Ναι. Δεν υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο κ. Κατοίκος προφανώς περιμένει.
1: Το VAR.
0: Το VAR. Δεν ξέρω αν πάει στο VAR και όπως μου λες, αν.
1: Γιάννη, η μπάλα χτυπάει καθαρά πρώτα στο χέρι του Κουρμπέλη, μετά χτυπάει στον Μπαρθένας και δεν φαίνεται μάλλον καθαρά αν η μπάλα πάει στο χέρι του Μπαρθένας. Αν ακυρωθεί αυτό το γκολ, θα είναι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ότι η μπάλα χτυπάει καταρχάς πρώτα στο χέρι του Κουρμπέλη.
0: Για να δούμε τι θα
1: πει. 10 λεπτό.
0: Ο κύριος Πουλικίδης, ο οποίος βλέπει τη φάση. Ο δραμηνός διαιτητής.
1: Ναι, δεν βρίσκει καν το χέρι του Μπαρθένας. Ακριβώς αυτό που λέει ο Θανάσης. Η μπάλα χτυπάει, Γιάννη.
0: Γκολ είναι, γκολ είναι.
1: Φυσικά είναι γκολ. Είναι, φυσικά είναι
0: γκολ. Γκολ για τον Ηρακλή. Γκολ για τον Ηρακλή. Ελέγχθηκε η φάση. Δεν υπάρχει κανένα χέρι, όπως είπε Δημήτρη.
1: Δεν υπήρχε χέρι.
0: Και ο Παναμέζος κάνει ένα ονειρικό ντεμπούτο.
1: Ονειρικό, όντως.
0: Για τον Ηρακλή. Πρώτη φορά φανέλα βασικού. Λίγες μέρες μετά την απόκτησή του, θυμίζω ότι μαζί με τον Λαουρίτσεν ήταν οι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποκτήθηκαν τελευταία χρονικά για τον Ηρακλή. Και τι καλύτερο από το να ξεκινήσει με γκολ ο Παναμέζος, για τον οποίο έγινε πολύ ντόρος για τη μεταγραφή του στη χώρα του, στον Παναμά. Θεωρείται ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές, δύο φορές μέλος της Εθνικής Παναμάς στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 18 και το 26, με θητεία και στις ισπανικές ομάδες. Να δούμε αν θα επιβεβαιώσει όλα αυτά τα καλά λόγια που ακούγονται. Και ο Ηρακλής πάλι στην επίθεση από τα δεξιά. Με τον Ιζέτο, Σόρια γυρίζει, ανέβασμα του Σόρια, κερδίζει πλάγιο out. Ο Ηρακλής κάνει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα, το να προηγήσει στο 10ο λεπτό 0-1.
1: Πολύ καλή, Γιάννη, και η κίνηση από τον Κόλλητς, έτσι. Και ναι, η κίνηση με την πλάτη που έχει τον Μπρόσον, η σέντρα που κάνει, αλλά πολύ καλό και το τελείωμα από τον Μπαρθένας, έτσι.
0: Και ο Ηρακλής σε μια προσπάθεια από τη δεξιά και κερδίζει και δεύτερο κόρνερ. Δημήτρη, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης 95,5.
1: Άρα για δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι, Γιάννη, ο Ηρακλής παίρνει κεφάλι στο σκορ όπως στο Βόλο, ναι, και μάλιστα πολύ νωρίτερα από ό,τι στο μάτς του Πανθεσσαλικού.
0: Ναι, εκτελείται το κόρνερ σιρτά, ο Καϊμπουέ κάνει το γέμισμα, πέρασε η μπάλα, απομάκρυνε ο Μέντες, η μπάλα δεν φεύγει την περιοχή του Αστέρα, γίνεται νέο σουτ, κοντράρει μπάλα σε έναν όμιλο παιχτών, τώρα φτάνει κοντά στο σημείο του κόρνερ και πριν περάσει κόρνερ την απομακρύνει ο Κουρμπέλης, ένας από τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές του Αστέρα. Το εκτελέσει την μπάλα, προσπαθεί να φτάσει στον Μπαρσένας, κεφαλιά από τον Καϊμπουέ, ένα σου το οποίο γίνεται μπάλα πολύ μακριά από την εστία του Χατζημανουήλ. Ο Μπαρσένας, ο οποίος συνεχίζει να κινείται αριστερά στην επίθεση και συγκλίνει και στην επίθεση, αποτελώντας πολλές φορές τη βοήθεια, το στήριγμα του Κόλιτς, ο οποίος είναι ο καθαρόαιμος φορ. Φάουλ το οποίο, όχι δεν είναι φάουλ, offside, το οποίο έχει υποδείξει ο κύριος Μητροφάνης. Εκτελεί ο Πίνια, ο οποίος, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, είναι και σήμερα σε ρόλο κεντρικού στην τριάδα. Πήγε καλά στη συγκεκριμένη θέση στο παιχνίδι με τον Βόλο. Νανού τώρα, ο οποίος κάνει το γύρισμα, δεν είναι καλό. Έχασε και την ισορροπία του, είχε χάσει και δυνάμεις, δεν είχε δύναμη. Ο Μάκρυν είναι ο Μπόρσον. Και στη μεσαία γραμμή παίζουν το 1-2 ωραία οι γηπεδούχοι. Είναι την παλιά, ο Πίνια προλαβαίνει και δίνει στον Αθανασιάδη, ο οποίος δίνει συνέχεια. Η παλιά, η οποία ήταν από τον Κουρμπέλη. Γέμισμα κατεβάζει, εδώ υπάρχει φάουλ. Σωστό, του Σουρλή. Σωστή υπόδειξη του κύριου κατοίκου. Έλεγα λοιπόν ότι ο Πίνια είναι και πάλι σε ρόλο κεντρικού, ας πούμε, να το πούμε έτσι, αμυντικού, στην τριάδα, στη μέση είναι. Ο Βούρς σταθερά δεξιά, ο Ρος αριστερά. Ωραία, εδώ ο Ρικαρντίνιο άφησε την μπάλα, την έσπασε η αριστερά για τον Κετού. Καλός ποδοσφαιριστής, γίνεται σέντρα, απομακρύνει ο Πίνια με το κεφάλι. Μπάλα στα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Αστέρας, την αφήνει ο Κετού. Πλάγιο out και το εκτελεί γρήγορα. Έκανε την κίνηση ο Μέντες, κάνει το γύρισμα. Κακό είναι. Η μπάλα out για τον Ηρακλή, ο οποίος, επαναλαμβάνω για όσους συντονίστηκαν τώρα, με το Μετρόπολης 95,5 εδώ στο Θεόδωρος Κορογοτρώνης, έχει 4 λεπτά που έχει ανοίξει το σκορ με τον γκολ του Μπαρσένας. Περιπετειώδη τρόπο, υπήρχε μια διακοπή 2 λεπτών για να ελεγχθεί η φάση. Δεν υπήρχε τίποτα το μεμπτό, ο Μπαρσένας δεν έκανε χέρι και ο κ. Πουλικίδης μέσω του ΒΑΡ και συνέχεια ο κ. Κατοίκος μέτρησαν τον γκολ κανονικά και δεν είδαμε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι να υπάρχει διαιτητική αδικία εις βάρος του Ηρακλή.
1: Βέβαια, αυτά, Γιάννη, πήγε να το ακυρώσει τον γκολ, έτσι.
0: Ναι, πήγε να το ακυρώσει.
1: Η απόφαση μέσω ΒΑΡ οδήγησε σωστά την μπάλα στη σέντρα. Να τα λέμε.
0: Ο Σόλια προσπάθησε να περάσει την μπάλα πάνω από τον Μέντες, δεν τα κατάφερε. Γέμισμα το οποίο γίνεται τώρα. Ο Πίνια με το κεφάλι για τον Καϊμπουέ. Νομίζω ότι λίγο κάποιες φορές επηρεάζονται οι ενέργειες των παιχτών του Ηρακλή και με τον αέρα. Είναι κόντρα ο αέρας από ό,τι βλέπω τώρα στον Ηρακλή. Στα δεξιά τώρα ο Αστέρας, μια επίθεση με τον Κότσιρα, γύρισε πίσω για τον Σίλβα και αυτός για τον Κουρμπέλη, ο οποίος γυρίζει αρκετά πίσω για να πάρει μπάλα. Στα αριστερά για τον Μέντες, ξανά ο Σίλβα, Κουρμπέλης κάτω από τη μεσαία γραμμή, προσπαθεί να βρει κάποιον συμπέκτη, τον βρίσκει στα δεξιά τον Κότσιρα με μια παλιά τριαντάρα. Ο Κότσιρας θα σπάσει ωραία την μπάλα για τον Μπουζούκη. Μπουζούκη, το όνομά του είχε ακουστεί την προηγούμενη μεταγραφική περίοδο για τον Ηρακλή. Ένα γύρισμα το οποίο γίνεται τώρα, ο Βούρος απομακρύνει ωραία, είναι στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής και λίγο έξω ο Ρόθκο. Καλός ποδοσφαιριστής, καλούς του ο Αστέρα, θέλει προσοχή. Εναλλάσσεται δεξιά-αριστερά, ο Κετού τώρα στα αριστερά υπό την επιτήρηση του Νιζέτ. Πρέπει να έχει καλές επιστροφές γρήγορες. Είναι το γέμισμα ο Νανού, αφήνει την μπάλα να σκάσει με το κεφάλι, την απομακρύνει. Δεν έγινε καλή συνεργασία με τον Μπαρσένας. Παρ' όλα αυτά κρατάνε την μπάλα υπέρ του Ηρακλή. Ο Ρος ψύχρεμα για τον Κόλτς που έκανε κίνηση. Δεν έκανε καλό κοντρόλ, του φύγε. Πλάγιο out για τον Αστέρα από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Με τον Μπουζούκι και πάλι έχουν ανέβει πολύ ψηλά και τα στόπερ του Αστέρα. Είναι όλοι κάτω από τη μεσαία γραμμή τώρα. Και ενδεχομένως είναι μια καλή περίπτωση ο Ηρακλής όταν βγει σε μια αντεπίθεση του transition να χτυπήσει. Ο Μπρόρσον τώρα για τον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης στο μισό γήπεδο Ηρακλής και κάτω με μαρκαρίσματα, με πίεση. Τα δεξιά για τον Κότσιρα υπό την επιτήρηση του Νανού. Κάνει τη σέντρα ο Κότσιρας, είναι δυνατή. Η μπάλα θα περάσει κατευθείαν out. Ακόμα μια προσπάθεια των γηπεδούχων η οποία πέτυχε στα σκουπίδια.
1: Πάντως η αλήθεια είναι, ο Γιάννη, ότι στα 17 αυτά πρώτα λεπτά ο Αστέρας δεν έχει απειλήσει την αιστεία του Αθανασιάδη μέχρι τώρα έτσι σοβαρά. Δεν έχει αισθανθεί πίεση σοβαρή ο Αθανασιάδης. Από την άλλη, ο Ηρακλής κατάφερε να πετύχει τον γκολ με τον Μπαρθένας. Είχε μια επιθετικότητα μετά τον γκολ που σημείωσε ο Παναμέζος. και νομίζω ότι ο Ηρακλής δείχνει να έχει τον έλεγχο για την ώρα τουλάχιστον στην αναμέτρηση. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου. Η...
0: Ναι, μέχρι στιγμής νομίζω ότι το κοντρολάρει καλά το παιχνίδι.
1: Πάει καλά, ναι, για τον Ηρακλή.
0: Ο Ηρακλής δεν έχει απληθεί. Οι γραμμές είναι κοντά και πάλι, όπως είδαμε και στο Βόλο. Δεν έχουν βγει συνεργασίες για τους γηπεδούχους. Υπάρχει αποφυγή λαθών μέχρι στιγμής και μακάρι να με το ματιάσουμε για τους παίκτες του Ηρακλή. Και νομίζω ότι θα χτυπήσει και σε μια προσπάθεια τουλάχιστον αντεπίθεση του Ηρακλής, με δεδομένο ότι έχει δώσει χώρο στους γηπεδούχους να κάνουν παιχνίδι μετά το 0-1, αλλά δεν έχει απειληθεί καθόλου. Και τώρα ίσα-ίσα ο Σόρια κερδίζει για ένα φάουλ. Χλιαρές διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους και από τον Κετού.
1: Ο Κετού είναι αυτός ο οποίος φωνάζει.
0: Ναι, ο Κετού.
1: Αλλά έσβρωξε τον Σόρια.
0: Και ο Θανασιάδης είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Το 19ο λεπτό.
1: Είναι σημαντικό αυτό που είπες, Γιάννη, για το γεγονός ότι ο Αέρας είναι αντίθετα για τον Ηρακλή και έβαλε τον κόλ και προηγείται. Έτσι, αυτό είναι...
0: φάνηκε από την τροχιά που είχε μπάλα σε μια-δύο περιπτώσεις που δυσκολεύτηκαν οι παίκτες του Ηρακλή να την κρατήσουν στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά και οι κεφαλιές που έκαναν, άλλαξε πορεία, δεν μπορούσαν να συνεργαστούν. Εδώ προσπάθησε υπάρχει επιθετικό φάουλ. Στο οποίο υποπίπτει ο Νιζέτ στα δεξιά. Έλεγα λοιπόν ότι είμαστε στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-1 με το τέρμα του Μπαρσένας από το 1ο λεπτό, το οποίο πανηγυρίστηκε εξάλλα και από τους οπαδούς του Ηρακλή, οι οποίοι βρίσκονται στη θύρα 4 του γηπέδου. Μια καλή προσπάθεια που πήγε να περάσει για τον Αστέρα, αλλά η κάθε την παλιά του Έντερ δεν πέρασε ο Βούρος, διάβασε καλά τη φάση που μάκρυνε και η μπάλα έφτασε στον Σόρια στα δεξιά, ήταν κάτω από τη μεσαία γραμμή. Εδώ βιάστηκε ο Νιζέτ, ο Μπαρσένας έκανε λάθος και ευτυχώς γύρισε και επέστρεψε γρήγορα ο Σουρλής, κράτησε την μπάλα, κέρδισε και τώρα με δεύτερη προσπάθεια ο Νιζέτ δεν κερδίζει το φάουλ, υποπίπτει σε φάουλ. Από μια λαθασμένη μεταβίβαση του Μπαρσένας πήγε να δημιουργηθεί μια προσπάθεια για τον Αστέρα. Και καλό είναι αυτά τα λάθη να αποφεύγονται από τους πρόσφυγες του Ηρακλή, να μην δώσει την ευκαιρία στον Αστέρα να βγει σε κάποια αντεπίθεση με καλές προπτικές.
1: Με γκολ του Πασαλίδη, Γιάννη, η νίκη Βόλου μειώνει στο 60, Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1.
0: Ναι.
1: Για την Superbet League 2 είναι αυτό το μάτς, έτσι.
0: Πάντως μέχρι στιγμής από τα σκορ που είπες, Δημήτρη, μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα. Βλέπω ότι τα δύο εκ των μεγάλων φαβορί είναι πολύ κοντά στο να ιτηθούν. Δεν ξέρω αν ο Πανσεραϊκός τελείωσε ολοκληρώθηκε.
1: Τελείωσε, έχασε ο Πανσεραϊκός. Πάει.
0: Άρα είναι πολύ κοντά. Πολύ κοντά.
1: Ισχύει, ό,τι λες.
0: Φλερτάρει με την ήττα και είναι η Βόλου, έτσι.
1: Και βλέπουμε μέχρι τώρα τους γηπεδούχους, έτσι. Γιατί και ο Απόλλων χάνει ένα 0, το μάτς πάει για ημίχρονο. Μέχρι στιγμής έχουμε τρεις γηπεδούχους να προηγούνται. Ο Μαρκό πήρε την νίκη. Έχουμε δύο νίκες μέχρι στιγμής για τους γηπεδούς. Βέβαια η νίκη Βόλου έχει μειώσει, έτσι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Έχει ακόμα χρόνο εκεί. 0-1 ο Ηρακλής στην Τρίπολη στο 21ο λεπτό. Είναι το παιχνίδι το οποίο κλείνει, να θυμίσουμε για όσους έτσι δεν το γνωρίζουν, είναι η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής για το ποδάσμα της Super League 1.
0: Σωστά. Στο 22ο λεπτό είμαστε. Η αλήθεια είναι βέβαια, Δημήτρη, ότι μετά τον γκολ και μετά από 2-3 λεπτά από τον γκολ, από το 14-15, να δούμε εδώ μια προσπάθεια με τον Κετού από τα αριστερά που κατέβασε ωραία την μπάλα, πέρασε το Σόρια, βγήκε γρήγορα ο Πίνια και παραχώρησε το κόρνερ. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το πρώτο για τον Αστέρα, αν έχω σημειώσει σωστά. Μετά το 14-15, η αλήθεια είναι ότι ο Ηρακλής έχει δώσει αρκετό χώρο στον Αστέρα και δεν είναι ο χώρος απαραίτητα, είναι ότι αυτό που λέμε έδωσε γήπεδο. Απλά υπάρχει μια δυναμία οι παίκτες του Ηρακλή να κρατήσουν μπάλα περισσότερο και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει και θέλει προφανώς να αλλάξει και ο Ετζιόνιο Σένα, ο οποίος είναι συνεχώς όρθιος, ο βοηθός του
1: Το Μαχάρη. Πρώτο του Αστέρα, Γιάννη, σωστά είπες. Τρία συνολικά στο παιχνίδι, δύο για τον Ηρακλή, το πρώτο για τον Αστέρα.
0: Ναι, εκτελείται σιρτά το κόρνερ, γίνεται η σέντρα, ένα σου το οποίο κοντράρει στα πόδια του Νανού από τον Κότσιρα. Μπάλα πίσω στον Μέντες, περνάει μπάλα κεφαλιά εκεί ωραία ο Πίνι, αλλά δεν φεύγει για την περιοχή του Ηρακλή. Νέα σέντρα, νέο γέμισμα κεφαλιά η οποία γίνεται, η μπάλα out. Δεν μπορώ να την χαρακτηρίσω και αυτή, Δημήτρη, ευκαιρία για τον Αστέρα. Μια στιγμή Δεν ανησύχησε καθόλου ο Αθανασιάδης.
1: Απλά δημιούργησε τις προϋποθέσεις.
0: Ναι, την κεφαλιά του Σίλβα τη βρήκε στο ανέβασμα. Δεν είχε δύναμη. Έσκασε πολύ ανεμικά στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να απειλήσει τον Αθανασιάδη. Έλεγα λοιπόν ότι η Ρακλής πρέπει να κρατήσει και μπάλα. Okay, πήγαινε σε ένα παιχνίδι πιο σετ, έχοντας και αυτό το 0-1 υπέρ του.
1: Εντάξει, Γιάννη, δεν σημαίνει κάτι το 0-1. Ένα εύθραστο σκορ είναι.
0: Είναι
1: πολύ σημαντικό βέβαια το γεγονός ότι προηγείται σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, αλλά δεν έχει. Είναι ακόμα νωρίς. Είναι αυτό που λες, πρέπει να κρατήσει την μπάλα στα πόδια. Και μου φάνηκε και στην προηγούμενη φάση, Γιάννη, ότι έδωσε και το δικαίωμα στον Αστέρα με κακές τοποθετήσεις στην μεγάλη περιοχή του Ιδίου. Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τον Αστέρα. Αν μπορούσε να απομακρυνθεί η μπάλα καλύτερα, δεν θα υπήρχε καν αυτή η φάση. Έτσι. Ούτε αυτή η δημιουργία της προϋπόθεσης για τους γηπεδούχους. Εντάξει, τουλάχιστον πέρασε χωρίς κανένα πρόβλημα για την αιστεία του Αθανασιάδη. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ναι. Το πλάγιο out, το οποίο πέρασε να εκμετάλλευτε για τον Ιακλείο μετά το πλάγιο out του Σόρια, δεν μπόρεσε ο Νιζέν να κρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Χρειάζεται ο Ηρακλής τον καλό Νιζέτ, τουλάχιστον αυτό που είδαμε και στα φιλικά στην Ιταλία. Οκ, καταλαβαίνω φιλικού επίπεδου, αλλά και στο παιχνίδι με το Βόλο στο κύπελο και ως ένα βαθμό και με τον Βόλο στο πρωτάθλημα. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι καλός επιθετικά, υστερεί αμυντικά, γι' αυτό και αγωνίζεται στη δεξιά πλευρά της επίθεσης αυτή τη στιγμή. Με δεδομένο εδώ ένα γέμισμα το οποίο έγινε, υπήρξε μια συνεννοησία του Αθανασιάδη με τους αμυντικούς. Απομάκρυναν εν τέλει οι παίκτες του Ηρακλείου. Ο Καϊμπουέ κατεβάζει ψύχραμα και δίνει στον Ανού. Έλεγα ότι η απουσία για τον Ηρακλή εκτός του Χρωμάντα, ο οποίος παραμένει τραυματίας, είναι και ο Μύρ βέβαια, ο οποίος αποβλήθηκε στο παιχνίδι με το Βόλο. Δύο οι απουσίες για τους Κιανόλευκους. Με τον Αστέρα, με τον Μπουζούκη στον άξονα, νέο γέμισμα το οποίο γίνεται ο Κετού. Πέρασε η μπάλα εκεί, ένα τσάφ το οποίο έκανε ο Ρικαρτίνιο, βγήκε ωραία ο Ζέτ και εδώ υπάρχει μια προσπάθεια για τον Ιακλή Δημήτρη. Ανοίγει τον κοντρόλο ο Σουρλής αλλά κρατάει την μπάλα. 3-3 είναι, κάνει κίνηση αριστερά ο Μπαρσένας, δίνει την μπάλα παραπάνω δυνατή από ό,τι έπρεπε. Ο Σουρλής, ο οποίος βέβαια έκανε και ένα σπριντ, Μπαρσένας κάνει το γέμισμα, περνάει η μπάλα, απομακρύνει ο Μπόρσον, σοτ το οποίο γίνεται από τον Ρος, ο οποίος είχε ανέβει αρκετά μέτρα μακριά από την εστία του Χατζημανουήλ. Ήταν μια αντεπίθεση για τους παίκτες του Ρακλή καλή. Νομίζω ότι ο Σουρλής έδωσε την μπάλα αρκετά πιο δυνατά, ένα κλικ πιο δυνατά στον Μπαρσένας, ο οποίος βγήκε αρκετά αριστερά. Και στην φάση επίθεση τώρα οι γηπεδούχοι, γρήγορος ο ρυθμός, σου το οποίο γίνεται περίπου 20-25 μέτρα μακριά από την εστία του Αθανασιάδη από τον Μπουζούκη. Δεν ανησυχεί τον Έλληνα τερματοφύλακα. Μπάλα καταλήγει αρκετά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Αθανασιάδη.
1: Είναι ένα παράδειγμα, Γιάννη, προηγούμενη φάση για την συνέχεια για τον Ηρακλή. Να έχει τέτοιες παρόμοιες καταστάσεις για να μπορέσει να πετύχει ένα δεύτερο.
0: Εδώ λάθος τώρα το οποίο γίνεται από τον Μπαρσένας. Πήγε να χτιστεί ένα build-up. Ο Κετού κέρδισε την μπάλα. Αλλάζει ωραία δεξιά για τον Ορόφκο. Ο Ρόφκο υπό την επιτήρηση του Νανού κάνει το γύρισμα στην περιοχή και θέλει προσοχή. Βγαίνει ο Καϊμπουέ, απομακρύνει. Μπάλα και πάλι στα πόδια των παιχτών του Αστέρα, δεξιά με τον Μπουζούκη. Γέμισμα στα αριστερά για τον Μέντες. Κάνει το σούτ, σέντρα σούτ, απομακρύνει ο Πίνια. Πάλι μια προσπάθεια η οποία δημιουργήθηκε από λάθος πάσα του Μπαρσένας. Σε φάση δημιουργίας χτισήματος από την άμυνα στην επίθεση με παράλληλη πάσα, αλλά αυτά τα οποία πρέπει να αποφευθούν.
1: Ναι, γιατί έτσι δίνουν τη δυνατότητα στον αντίπαλο να προσεγγίσει την εστία σου, φυσικά. Είναι...
0: γιατί γίνονται στο μισό του Ηρακλή, έτσι.
1: Και είναι ακόμα χειρότερο αυτό που λες, Γιάννη, όταν έχεις την μπάλα, ας πούμε, και τη δίνεις στον αντίπαλο. Δηλαδή, θα πρέπει να προσέξουν αυτά τα λάθη οι παίχτες του Ηρακλή.
0: Τώρα, ο Στέρας ξεκινάει μια προσπάθεια, αλλά έχετε ένα δώρο για τον Ηρακλή, μια κακή μεταβίβαση από το χώρο της μεσαίας γραμμής και κάτω προς την περιοχή του Αστέρα. Προσπάθησε να βρει ο Σίλβα τον Κότσιρα, ήταν δυνατή παλιά του, πλάγιο άδειο για τον Ηρακλή, άκοπα με τον Νανού, ποιος βρίσκει τον Κόλιτς, ο Κόλιτς του φύγει μπάλα, ο Κόλιτς είναι και βαρύ κορμί, είναι ψηλός, δεν είναι τόσο τεχνίτης, αν και στη φάση του γκολ Έκανε ωραία κίνηση.
1: Εκεί έχει φάνει μέχρι τώρα, Γιάννη, ο Κόλιτς.
0: Ναι. Πολλές φορές μπορεί να έχει και έναν άχαρο ρόλο, Δημητρή, όταν ένας επιθετικός, ο μοναδικός καθαρόμος μιας ομάδας δεν φορτώνεται και τον παίζουν, δεν μπορεί να φανεί.
1: Σωστό.
0: Προσπαθεί να κάνει και άλλη δουλειά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έχει και επιστροφές που είναι πολύ σημαντικό. Με τον Ρόφκο τώρα αλλάζει για τον Μέντες, το ημικύκλιο.
1: Έχει δώσει χώρο ο Ηρακλής, έχει ανέβει, ναι, ο Αστέρας. Εδώ δεν έχει κάνει ευκαιρία βέβαια.
0: Όχι. Στην περιοχή τώρα ο Αστέρας και λίγο έξω με τον Κετού, επιτηρείται από το Σόρια, τον πέρασε ο Κετού, αλλά η παράλληλη που έβγαλε απομακρύνθηκε από τον Πίνια, νέα σέντρα που γίνεται κεφαλιά, απομακρύνει και στυκτοδός με το ένα χέρι ο Αθανασιάδης, δεν έχει σηκώσει σημαία ο βοηθός. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, αυτή είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα στο παιχνίδι. Δημήτρη, φίλες και φίλοι, στο 29 με την κεφαλιά του Ρικαρντίνιο απέκρουσε εστικτοδός με το ένα χέρι ο Αθανασιάδης και συνέχεια μπλόκαρε την μπάλα. Εδώ τον έχασαν οι αμυντικοί του Ηρακλή, τον ποδοσφαιριστή του Αστέρα, κενό στην άμυνα με τη σέντρα η οποία έγινε. Και η αλήθεια είναι, Δημήτρη, ότι οι παίκτες του Αστέρα φορτώνουν πολύ με σέντρες, δεν έχουν επιλέξει τόσο με κάθετο τρόπο, δηλαδή με κάθετες παλιές. Τώρα να δούμε μια προσπάθεια από τον Ηρακλή με τα αριστερά, με τον Νανού βγαίνει ο Μπρόρσον, πολύ ωραία, έκανε το τάκλιν, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο άδειο για τον Ηρακλή και ανάσες για τους παίκτες του, οι οποίοι ανεβαίνουν τώρα προς την περιοχή του Χατζή Εμμανουήλ.
1: Και δεν πρέπει να υπάρχει και offside στην κεφαλιά του Ρικαρντίνιο, Γιάννη. Ήταν, ναι, καθαρή ευκαιρία. Ευτυχώς η μπάλα πήγε στο χέρι του Αθανασιάδη, ο οποίος ήταν στυκτοδός, έτσι έβγαλε την φάση και ήταν όντως η πρώτη πολύ καλή στιγμή για τους γηπεδούχους στο παιχνίδι στο 29, όπως είπες.
0: Ναι. Ο Καϊμπουέ δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα ξανά για το Σόρια. Τον έκλεισαν τρεις παίκτες του Αστέρα και εδώ υπάρχει μια προσπάθεια αντεπίθεση για τον Αστέρα. Θέλει προσοχή. Στον άξονα είναι οι γηπεδούχοι, δεξιά για τον Ρόφκο, ο οποίος προσπάθησε να περάσει το Ρόσο. Ο Ρόσο. Πάρα πολύ ωραία, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, με πολύ ωραία επέμβαση που πήρε την μπάλα.
1: Πάλι από λάθος του Ηρακλή, Γιάννη, έτσι, η φάση αυτή,
0: ναι,
1: που δημιουργήθηκε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ό,τι επίθεση και ό,τι δημιουργία, αλλά και η μεγαλύτερη ευκαιρία του Αστέρα μέχρι στιγμής είναι από λάθος του Ηρακλή, έτσι. Θα μου πεις, θα μου πείτε, το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο, είναι παιχνίδι λαθών, έτσι, δηλαδή από λάθη θα μπει το γκολ. Προφανώς και στην άμυνα του Αστέρα λάθος έγινε στο γκολ του Μπαρσένας, αλλά είναι πολύ σημαντικό για τον Ηρακλή να αποφύγει αυτά τα λάθη, να κρατήσει μπάλα, να προσπαθήσει να πετύχει και ένα δεύτερο τέρμα, ή αν δεν το καταφέρει, Δημήτρη, άσε θυσία να διατηρήσει αυτό το 0-1 και να πάει στα αποδυτήρια τουλάχιστον με αυτό το σκορ. Πολύ ωραία μπαλιά για τον Σόρια, δυνατή όμως από τον Ρος Διαγώνια. Ο Σόρια, παρότι έκανε το σπριτ, δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Κετού τώρα στη μεσαία γραμμή έστειλε την μπάλα εκεί, βγήκε ο Καϊμπουέ πιο γρήγορα για αυτό, για το Βούρο που κάνει ένα γέσμα, κατεβάζει την μπάλα ο Μπουζούκης και βρίσκεται τον Κετού αριστερά που είναι αρκετά δραστήριος, βέβαια επιτηρείται και από το Σουρλί και από το Σόρια. Ο Σουρλής πήγε τώρα και έρθει ένα πλάγιο out ο ποδοσφαιριστής των γηπεδούχων, ο Κετού. Κάλβιν και του. Είναι την μπάλα για τον Μέντες.
1: Γιάννη, ισοφάρισε ο Απόλλων. Ελλάς Σύρου, Απόλλων Καλαμαριάς, ημίχρονο, 1-1. Ο Τσοβέτσι για τους γηπεδούχους, Τσαπακίδης για τους φιλοξενούμενους. 1-1 ημίχρονο στην Σύρο.
0: Ωραία. Τον άξονα ο Αστέρας με τον Κουρμπέλη, ο οποίος κάνει όλο το παιχνίδι με την έννοια ότι η μπάλα φτάνει σε αυτόν και μοιράζει. Παλιά που έγινε για το Ρικαρντίνιο, με το στήθος και τον νόμο προσπάθησε να κάνει το κοντρόλ, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα πέρασε, απομακρύθηκε από το Ρος και έφτασε στον Μπρόνσον, ο οποίος γυρίστηκε πάλι για τον Ορόφικο κάτω από τη μεσαία γραμμή και δεξιά, όπως επιτίθεται ο Αστέρας. Για τον Μπουζούκι, ο οποίος παράλληλα προσπαθεί να βρει, παίζουν το 1-2 εκεί, ωραία, οι παίκτες του Αστέρα, απομακρύνει ο Σόρια. Ήταν λίγο πιο δυνατή η παλιά προς τον Έντερ. Και αυτός είναι πάρα πολύ κινητικός. Το 1-2 του Ρικαρντίνο με τον Έντερ ήταν πιο δυνατή παλιά του Ρικαρντίνο. Ευτυχώς για τον Ηρακλή έφυγε από το πεδίο δράση του Έντερ και απομακρύθηκε εν συνεχεία από τον Σόρια. Έντερ, ο οποίος έχει πάλι την μπάλα στον άξονα, τώρα αλλάζει παιχνίδι, σηκώνει κεφάλι και βλέπει τον Γκότσιδα στα δεξιά, επιτηρείται από τον Μπαρσένα στο σκόρε του Ηρακλή και του αγώνα γενικότερα. Μπουρμπέλης και πάλι προσπαθεί να βρει παράλληλα τον Έντερ και αυτός τον Ρικαρδίνο, αλλά βγήκαν ωραία παίκτες του Ηρακλή. Και εδώ μια προσπάθεια για τον Ηρακλή από τα αριστερά με τον Μπαρσένα, ο οποίος βγαίνει, κάνει τη σέντρα, δυνατή ήταν εκεί. Πέρασε η μπάλα, ο Σουρλής ακολουθεί, αλλά έχει φτάσει εκεί που ήταν ο Μπρόνσνο και την κράτησε εντός αγωνιστικού χώρου, την έδωσε στον Κετού και αυτός τώρα αριστερά για τον Έντερ.
1: Ήταν πολύ καλή προϋπόθεση για γκολ, Γιάννη. Ήταν 4 παίκτες του Ηρακλή με 3 του Αστέρα, αλλά η σέντρα δεν ήταν καλή.
0: Ναι, δεν ήταν καλή. Δεν ήταν δυνατή του Μπαρσένα. Γι' αυτό σου είπα, Δημήτρη, από την αρχή, ότι, μάλλον όχι από την αρχή, από το 15 και μετά, ότι δίνοντας χώρο ο Ηρακλής και βλέποντας τους δύο στόπερ του Αστέρα, γενικότερα την τετράδα της αμυνάς του, αλλά κυρίως και τον Μπρόσο και τον Σίλβα, που είναι η κεντρική αμυντική, να ανεβαίνουν μέχρι τη μεσαία γραμμή, μου θύμισε πάρα πολύ έντονα το ανέβασμα των αμυντικών του Ηρακλή στο παιχνίδι με τον Βόλο στο κύπελο και το πόσο ευάλωτος ήταν στο transition του Βόλου. Ήταν μια τέτοια στιγμή προηγούμενη, βγήκε ωραία ο Ηρακλής με 4-3, αλλά η παλιά του Παναμέζου ήταν δυνατή. Με τον Αστέρα και πάλι η μεσαία γραμμή και δεξιά, αλλά οι παίκτες του Ηρακλή έχουν κλείσει διαδρόμους, έχουν και διπλή γραμμή άμυνας, ωραία βγήκε ο Ρος, δεν υπάρχει κανένα φάουλ, δεν πρέπει να σταματήσει. Ο Μπαρσένας άργησε. Ο Ρος τώρα με δεύτερη προσπάθεια προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα με το κεφάλι. Ο Μπαρσένας την κερδίζει. Πόπο κάνει εκεί ένα ωραίο, μια ωραία περιστροφή. Με το εξωτερικό φάλτσο προσπάθησε να βγάλει την μπάλα στον Ιζέτ, αλλά προηγουμένως ο κύριος κατοίκος έχει σφυρίξει, έχει υποδείξει φάουλ στον Μπαρσένα στην αρχή της φάσης. Δημήτρη, φίλες και φίλοι, θέλω και τη βοήθεια σου. Αχ, βλέπω, Δημήτρη, εντάξει, το 35 είμαστε, γιατί ο ηλεκτρονικός πίνακας είναι εξ αριστερών μου και χτυπάει και ο ήλιος, αλλά εντάξει, okay,
1: το βρήκες, το βρήκες, 35.
0: 35 είμαστε, σωστή υπόδειξη του κατοίκου, αλλά και πολύ ωραία ενέργεια του Μπαρσένα, ο οποίος έδειξε έτσι ψήγματα, νομίζω, και του
1: τεχνικής
0: που έχει. Έκανε και μια ωραία περιστροφή.
1: Έδωσε φάουλ υπέρ του Ηρακλή, το γύρισε τη φάση πίσω από την.
0: Ναι, ναι, γύρισε τη φάση πίσω, ήταν σωστό η υπόδειξη του κατοίκου, είχε προηγηθεί φάουλ. Ο Νανού και εδώ υπάρχει φάουλ, αλλά δεν θα το δώσει ο κατοίκος, θα δώσει πλάγιο out, διαμαρτύρεται τον Νανού, νομίζω και εδώ υπήρχε φάουλ. Δεν έχει σημασία το τι νομίζω εγώ, σημασία έχει η υπόδειξη του διαιτητή και αυτή είναι πλάγιο out για τον Αστέρα.
1: Ναι, διαμαρτύρεται ο Νανού. Πάντως, Γιάννη, πέρα από τον γκολ του Ηρακλή και την κεφαλιά του Ρικαρντίνιο, δεν έχω σημειώσει άλλη έτσι καλή αξιοσημείωτη ευκαιρία στο παιχνίδι σε αυτά τα 36 λεπτά αγώνα. Δεν ξέρω, έχω ξεχάσει καμία.
0: Όχι, όχι, δεν έχει ξεχάσει καμία. Δεν υπάρχει κάποια άλλη αξιοσημείωτη ευκαιρία. Στιγμές ήταν για τις δύο ομάδες.
1: Σωστό.
0: Και κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες όμως δεν μετουσιώθηκαν όχι απλά σε γκολ, αλλά και σε κλασικές ευκαιρίες. Τίποτα παραπάνω. Τον Αστέρα τώρα να χάνει την μπάλα ο Μπουζούκ στη μεσαία γραμμή. Έκλεψε ωραία ο Μπαρσένας και πάλι στη μεσαία γραμμή, αλλά εκεί δεν έχει να τη δώσει κάπου. Οπότε αναγκαστικά τη γυρίζει στον Ρος. Αυτός τον Πίνια. Ο Πίνια, ο οποίος ζητά βοήθεια για το Ρος και πάλι, και αυτός γυρίζει για τον Αθανασιάδη. Ίσως να χτίσει ο Ηρακλής από πίσω παιχνίδι, δίνει για τον Βούρο, ο οποίος προσπαθεί να βρει τον Ιζέτ, χτύπησε μπάλα στο πόδι του Μέντες και τώρα έφτασε στη μεσαία γραμμή. Εκεί χρειάζεται Σουρλής Καϊμπουέ να συμβάλλουν ακόμα περισσότερο. Είναι το ανάχωμα ουσιαστικά για να μην επιτρέψουν στους γηπεδούχους να φτάσουν με προϋποθέσεις στην αιστεία του Αθανασιάδη.
1: Πρέπει να διορθώσουν τις πάσες, Γιάννη. Γιατί ναι, πάλι είχε την μπάλα στα πόδια του ο Ηρακλής και πάλι έδωσε την ευκαιρία στον αντίπαλο να κάνει αυτό στην επίθεση.
0: Ναι.
1: Πάλι λάθος δηλαδή. Πάλι λάθος μεταβίβαση.
0: Δεν ξέρω να σου πω και πόσο είναι η κατοχή. Εδώ υπάρχει ένα φάουλ του Ρος στον Ορόθκο. Νομίζω θα μπορούσε να το αποφύγει εδώ ο Ρος, γιατί είναι σε ένα σημείο κοντά στο σημαίακι του κόρνερ και δεξιά, όπως επιτίθεται ο Αστέρας, το οποίο θα φέρει σχεδόν όλους τους παίκτες του Αστέρα άκτων στην περιοχή του Αθανασιάδη και τον Μπρόνσον, βλέπω που είναι ψηλό παιδί, και τον Σίλβα.
1: Ναι, είναι φάουλ. Γιάννη, έπεσε κακός.
0: Ναι, γι' αυτό είπα ότι ήταν ένα αχρίαστο φάουλ.
1: Αχρίαστο, ακριβώς.
0: του γηπέδου. Ο Έντε θα είναι ο εκτελεστής. Ο μοναδικός που έχει μείνει εκτός είναι ο Μέντες και τώρα μένει και ο Κότσιρας πίσω. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στην περιοχή του Αθανασιάδη. Βέβαια και όλοι οι παίκτες του Ηρακλή πατάνε αυτή τη στιγμή περιοχή Αθανασιάδη. Ο Έντερ θα το εκτελέσει. Καλό είναι, περνάει η μπάλα. Ο Μπρόνσον υπήρξε εκεί πέρα μια διεκδίκηση. Δεν νομίζω ότι υπήρξε τίποτα. Δεν υπάρχει καμία διαμαρτυρία. Έπεσε πολύ θεαματικά ο Σίλβα.
1: 5 στα 17 γεμίσματα, λέει η Γιάννη. Τώρα δεν τα ξέρω τι ακριβώς σημαίνουν αυτά. 5 στα 17 για τον Αστέρα. Ναι, 0 στα 10 για τον Ηρακλή.
0: Ναι, έχει πολλά γεμίσματα ο Αστέρας. Προσπάθησε κανένα δύο φορές με κάθετο ποδόσφαιρο να φτάσει μπάλα στο Ρικαρδίνιο, αλλά είχε πάρα πολλά γεμίσματα. Και η ευκαιρία κλασική του Αστέρα και η μοναδική μέχρι στιγμής στο αυτό το πρώτο ημίχρονο και για τις δύο ομάδες προήλθε από γέμισμα, έτσι, από σέντρα η οποία έγινε.
1: Σωστό. 1-2 τα κόρνερ για τον Ηρακλή, 5-2 οι επικίνδυνες φάσεις για τον Αστέρα, όχι όμως για γκολ, έτσι, συνολικά 5-2. Τα expected goal είναι, Γιάννη, 0-46-0-26, μέχρι τώρα 0-1 το σκορ. Αυτά με τους αριθμούς. Τώρα θέλω να δω και την κατοχή που είπες. Εντάξει, βέβαια δεν παίζουν πολύ ρόλο αυτά, αλλά okay, τα...
0: Ναι. Ένα γεμίσμα που έγινε από τον Βούρο, ο Κόλιτς έσπασε την μπάλα ωραία δεξιά για το... Εδώ υπάρχει φάουλ. Βεβαίως υπάρχει φάουλ στον Σουρλή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σε καλό σημείο.
0: Ναι. Είναι στο ίδιο περίπου σημείο που είχε κερδίσει ο Αστέρας ένα πολύ λίγο φάουλ. Στα δεξιά, όπως επιτίθεται αυτή τη φορά ο Ηρακλής και κοντά στο σημείο του κόρνερ. Και αυτή τη φορά το σκηνικό αλλάζει. Τι παίκτες του Αστέρα.
1: Καλός ο Σουρλής, Γιάννη.
0: Ναι, είναι από τους
1: κινητικούς
0: καλύτερους και πιο σταθερούς σε αυτά τα πρώτα 4 επίσημα παιχνίδια του Ηρακλής στη σεζόν.
1: Ας το βάζει συνολικά, ναι, το βάζει συνολικά.
0: Ένα κυπέλλου.
1: Ξεκίνησε όλα βασικός, Γιάννη.
0: Σόλα, ναι. Σόλα. Ο Σόρια θα είναι αυτός που θα το εκτελέσει, όπως βλέπω, λογικά. Όχι, είναι και ο Νιζέτα από πάνω, αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη. Και λέω αν δεν κάνω λάθος, γιατί πάει και ο ίδιος. Εκτελείται απευθείας. Η μπάλα στα χέρια του Χατζημανουήλ. Περνάει αυτή η φάση για τον Ηρακλή, ο οποίος Χατζημανουήλ δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με βολέ. Πολύ δυνατό. Υπάρχει και ένας παίκτης
1: των
0: γηπεδούχων στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι ο Μπρόσον σίγουρα, γιατί ξεχωρίζει, δεν έχει μαλλιά. Δεν μπορώ να δω από εδώ, αν με βοηθήσει την τηλεοπτική μετάδοση. Όχι ότι έχει σημασία.
1: Το φάουλο Καϊμπουέ το έκανε, Γιάννη, τελικά με το αριστερό. Η κάμερα στο ματσάρι που είναι στις κερκίδες. Ο Κετού πρέπει να είναι αυτός που είναι στον αγωνιστικό χώρο. 5-4 οι τελικές. 5-4 οι τελικές. 1-2 για την Εστία για τον Ηρακλή. Αυτές είναι οι τελικές. Δεν θέλεις να μπει στο στούντιο, να βοηθήσεις. Ο συνεργάτης σου είναι στην Τρίπολη και μεταδίδει το μάτς. Εσύ θα βοηθήσεις, θα τρως. Εδώ ο συνεργάτης σου τρώει. Δεν βοηθάει. Δεν θέλει να μπει, λέει τώρα. Θέλει να μπει πιο μετά. Ο συνεργάτης σου.
0: Ο συνεργάτης σου.
1: Ο κύριος με τα γυαλιά εδώ.
0: Να πούμε ότι...
1: Για πες.
0: Δεν έχω σταματήσει και να συμπαραστέκω την ομάδα του Ηρακλή και ο παδί της ομάδας που είναι πίσω από την εστία του Χατζημανουήλ. Έχουμε και κάποια μηνύματα τώρα, μια και υπάρχει διακοπή από κάποιους φίλους του Ηρακλή, γιατί με ρωτάνε, Δημήτρη, γιατί δεν παίζει ο Λόπεθ. Ο Λόπεθ, και αν είναι ανέτοιμος ακόμα, ο Λόπεθ δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι με τον Βόλο, γιατί η ενημέρωση την οποία είχαμε ότι δύο μέρες δεν έκανε προπόνηση, είχε μια ενόχληση. Σήμερα δεν υπήρχε κάτι τέτοιο όσον αφορά το ιατρικό ρεπόρτ. Προφανώς είναι επιλογή του Ματσάρη να μην τον ξεκινήσει το Λόπεθ σε αυτό το σχηματισμό που επέλεξε.
1: Έχει αλλαγές πάντως, Γιάννη, από ό,τι βλέπω, έτσι.
0: Όχι πολλές, Δημήτρη, δεν έχει. Στην ουσία είναι ο Μπαρσένας αυτός ο οποίος μπήκε το καινούργιο πρόσωπο.
1: Όχι, εννοώ στον πάγκο, λέω τώρα, σήμερα.
0: Α, στον πάγκο έχει επιλογές, βεβαίως έχει επιλογές. Έχει και τον Ιβάν Λόπεθ, έχει τον Ραντό, για τον οποίο δεν τον έχουμε δει ακόμα. Προφανώς ο Ιταλός θεωρεί ότι ακόμα είναι ανέτοιμος.
1: Από ό,τι βλέπω, μαζί. Γιάννη, άνοιξε, όμως ήθελα να σου πω αυτό, ότι τους βάζει σταδιακά, αλλά τον Παρθένας τον έβαλε τώρα βασικό.
0: Τον Παρθένας τον έβαλε, ναι, ναι. Στην αντίθεση δεν έχει κάνει το ίδιο με τον Ραντόγια.
1: Σωστό.
0: Ή με τον...
1: Και με τον Πέδρο, τον Μάρκες. Μπράβο, ναι.
0: Okay. Προπονητής τα ξέρει καλύτερα, αυτός είναι συμπροπονητής.
1: Και τον Μουνιώθ, έτσι. Δηλαδή, πόσα έχει παίξει ένα μάτσο.
0: Ο Μουνιώθ έπαιξε στο Βόλο. Βέβαια, έπαιξε με ανάποδο πόδι και ουσιαστικά ήταν αυτός ο οποίος έχασε στην προσποίηση τον Λάμπρου, στη φάση του γκολ φαντάσματος, του Βόλου, το οποίο σοφάρισε. Ο Ντάνι Μουνιώθ, αριστερό μπακ.
1: Ο Κάρλις αυτό Μορένο έχει παίξει περισσότερα μάτς νομίζω από τον Μουνιώθ. Πάλι αλλαγή και αυτός βεβαίως.
0: Ναι, αλλαγή
1: βεβαίως και οι δύο. Δηλαδή τώρα αν εξαιρέσουμε, τώρα αρχίζει βάζει σιγά σιγά τον Γκόλιτς που βλέπω στα τελευταία δύο παιχνίδια. Ο Μπαρθένας είναι ο παίκτης ο οποίος κάνει
0: τη διαφορά. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή Δημήτρη ουσιαστικά ο Ηρακλής παίζει με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι ντεμή εξάρι καθαρόαιμο και πάει προς το 8. Δηλαδή αυτός είναι ο Καϊμπουέ. Τα δύο καθαρόαιμα εξάρια του Ηρακλή είναι ο Χρωμάντα ο οποίος είναι τραυματίας και ο Ραντόγια ο οποίος δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα. Ο Καϊμπουέ είναι στο 6. Κλείνει προς το 8 και το 8 είναι ο Σουρλής και ένας παίκτης ο οποίος έχει αυτό που λέμε box to box. Θα δούμε εδώ μια προσπάθεια με τον Ορόφκο ο οποίος κάποιος πρέπει να το σταματήσει, πέρασε αρκετούς. Η μπάλα όμως δεν έφυγε από τα πόδια των παιχνίδων του Ηρακλή. Αλλάζει ωραία το παιχνίδι για τον Κετού του Μπουζούκης υπό την επιτήρηση του Σόρια. Ο Σόρια πήρε την μπάλα, τώρα διαμαρτυρήθηκε ο Σόρια. Είναι ότι πάρει μπάλα να μην δώσει ο καθήκος φάουλ, δεν νομίζω ότι το δείξει φάουλ ο καθήκος, πλάγιο άουτ είναι. Γι' αυτό και ο Μέντες έχει πάρει την μπάλα για να το εκτελέσει. Είναι κάτω στο θεσμό στον αγωνιστικό χώρο και του. Δεν υπήρξε κάτι, δεν ήταν το μαρκάρισμα ιδιαίτερα σκληρό.
1: Θα μπορούσε να είχε δώσει φάουλ πάντως, να ξέρεις.
0: 44 Δημήτρη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, 44. Είμαστε ήδη 44.
0: Ωραία.
1: Είναι πολύ σημαντικό το χρονικό διάστημα αυτό να μπορέσει να κρατήσει
0: πάση,
1: το 1-0.
0: Πάση θυσία, πάση θυσία. Πάση, Δημήτρη, τώρα έχει κερδίσει ο Ηρακλής και ένα φάουλ στα δεξιά της άμυνάς του. Χρόνος για να πάρουν θέσεις οι παίκτες του Ηρακλή, να καλμάρουν το ρυθμό, να πάρουν ανάσες.
1: Εδώ πήγε να κερδίσει φάουλ ο Κουρμπέλης, Γιάννη, αλλά δεν υπήρχε.
0: Ναι. Να δούμε και πόσα λεπτά θα δώσει καθυστερήσεων ο κύριος Φίτσας, ο οποίος ήταν τέταρτος. Νομίζω ότι θα είναι πολλά. Δεν... Με εξαίρεση μία φάση με τον Κετού που έμεινε κανένα λεπτό στον αγωνιστικό χώρο, δεν νομίζω ότι είχαμε άλλη. Α, ψέματα. Είχαμε και περίπου δύο λεπτά τη φάση του γκολ, του Μπαρσένας.
1: Ναι, για το Βάρλες.
0: Οπότε
1: ναι.
0: Ίσως έχουμε κάνει
1: δύο λεπτά. Δεν έχει δείξει πάντως ακόμα. Όχι, δεν έχει δείξει αυτό.
0: Τον
1: έχω απέναντί
0: μου τον τέταρτο, δεν τον παρατηρώ.
1: Ναι.
0: Δεν έχει σηκώσει. Τώρα πήρε το, νομίζω, το.
1: Πλάγιο για τον Ηρακλή από τη δεξιά πλευρά.
0: Τώρα πήρε την ταμπέλα, να δούμε. Θα σηκώσει. Ο τέταρτος. Ένα πλάγιο άλλο για τον Ηρακλή που έχει κερδίσει από τα δεξιά. Κερδίζει από τον Ιζέ την μπάλα δυνατά. Θύμισε Λάκη Σημεφορίδη αυτό. Προσπαθεί να απομακρύνει και ο Ηρακλής από μία δέξια ενέργεια του Κετού, ο οποίος βλέπω λίγο σαν να κουτσένει. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα με τραυματισμό.
1: Ναι, γιατί είχε δύο χτυπήματα. Είχε. Μπορεί να είναι από αυτό ο Γιάννη. Κόρνερ, έτσι.
0: Ναι, κερδίζει ο Ηρακλής ένα κόρνερ από το πουθενά.
1: Ναι.
0: Σε μια φάση που έδειξε ο Κετού να την ελέγχει.
1: Δύο έδωσε τελικά.
0: Δύο λεπτά. Okay.
1: Είμαστε ήδη στο πρώτο.
0: Κόρνερ το οποίο θα εκτελέσει ο Ηρακλής όπως επιτίθεται από τα δεξιά ψηλά είναι η μπάλα. Τι έγινε. Εδώ πέρα σφύριγμα από τον κατοίκο. Τελειώνει η φάση. Επιθετικό φάουλ. Βρέθηκε κάτω, αν δεν κάνω λάθος, στον αγωνιστικό χώρο ο Έντερ. Οπότε ξεκινάει μια προσπάθεια, ίσως η τελευταία για τους γηπεδούχους στον πρώτο ημίχρονο. Αποφάσει άμυνας με τον Χατζημανούλη να δίνει συνέχεια. Θυμίζω Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-1 με το τρέμα του Μπαρσένας από το 1ο λεπτό. Εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
1: Ναι, επιθετικό φάουλ έδωσε.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω τι καθυστέρησε ο κατοίκος. Κάτι περίμενε. Όχι, δεν έγινε κάτι. Συνέχεια στο παιχνίδι. Πίσω με τον Σίλβα γυρίζει για τον Μπρόρσον. Ο Χρεστής ο οποίος πέρυσι ήταν στον Ατρόμητο. Ένα γέμισμα που γίνεται για τον Ρικαρντίνο στο πόδι του βρήκε. Out είναι η μπάλα. Από εδώ φάνηκε. Κόρνερ. Κόρνερ δίνει ο Μητροφάνης. Νομίζω ότι βρήκε στο Ρικαρντίνο η μπάλα.
1: Ο βοηθός έδωσε κατευθείαν κόρνερ κιόλας.
0: Ναι, ήταν πολύ σίγουρος ο βοηθός. Αλλά επειδή έγινε μπροστά εδώ η φάση, εγώ είδα στο Ρικαρντίνο να χτυπάει η μπάλα. Το θέμα είναι ότι ο Αστέρας κέρδισε ένα κόνερ.
1: Δεν το έχει δώσει Γιάννη ξανά επανάληψη.
0: Εκτελείται το κόνερ, βγαίνει, θανασιάζει με τις βροχές, απομακρύνει την μπάλα εκτός περιοχής. Νέο γέμισμα που γίνεται. Κεφαλιά, η μπάλα κόντραρε κάπου. Δεν ξέρω αν είναι corner out. Out είναι. out είναι. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Αστέρα ότι βρήκε στον πίνια προφανώς την κεφαλιά η οποία έγινε. Και τέλος ημιχρόνου από τον κατοίκο, παρά τις διαμαρτυρίες, Δημήτρη, φίλες και φίλοι του Μετρόπου 95,5, ο Ηρακλής πηγαίνει στα αποδυτήρια προηγούμενος 0-1 με το τέρμα του Μπαρσένα στο 1 λεπτό. Ένας Ηρακλής ο οποίος με εξαίρεση μια φάση στο 27 λεπτό, μια πολύ δυνατή όμως φάση, μια πολύ σημαντική φάση για τον Αστέρα με τον Ρικαρντίνιο, με την κεφαλιά που έκανε εστικτοδός με το χέρι, με το δεξί του χέρι ο Αφανασιάδης, απέκρουσε και στη συνέχεια μπλόκαρε την μπάλα, δεν έχει απειληθεί από τον Αστέρα. Δεν έχει απειλήσει η αλήθεια είναι και ιδιαίτερα και ο Ηρακλής, δεν έχει δηλαδή δημιουργήσει και χάσει την κλασική ευκαιρία. Είχε μία-δύο προϋποθέσεις στην αντεπίθεση, εάν υπήρχε καλύτερη τελική προσπάθεια να απειλήσει την ευκαιρία του Χατζημανουήλ, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο μετράει, Δημήτρη, νομίζω ότι είναι ότι ο Ηρακλής προηγείται, ότι ο Ηρακλής έχει πετύχει γκολ με τον Μπαρσένας και ότι υπολείπονται ακόμα 45 λεπτά, πάρα πολύς χρόνος, για να κεφαλοποιήσει αυτό το πλεονέκτημα που έχει αποκτήσει, είτε πετυχαίνοντας ένα δεύτερο τέρμα, το δεύτερο μήχρονο, είτε κρατώντας το, προκειμένου να πάρει τους 3 βαθμούς νίκης. Βέβαια, μέχρι τότε έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, έχουμε ακόμα ένα ημίχρονο, οπότε θα τα πούμε σε περίπου 15 λεπτά με την έξοδο του δεύτερου ημίχρονου.
1: Θα τα πεις με τον Μιχάλη τον Σαρόπουλο για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα στην Τρίπολη. Πρέπει να πάμε οπωσδήποτε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε και νέα καζίνο με Γιώργο Μάτζιο. Παραδίδουμε σκυτάλη σε Μιχάλη Σαρόπουλο. Ευχαριστούμε, Θανάση Πολίτη. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.
2: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot Jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.501.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 222.600 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 111.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.100 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 445.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
5: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
4: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάογλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
5: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
4: Κοσμάογλου, το χρώμα της επιτυχίας.
6: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτη 100% σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΦΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27. Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
13: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
14: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
15: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
16: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
15: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
16: Για ποιο αυτοκίνητο?
15: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
20: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Τάκι, καφέ.
22: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλυπιε σήμερα.
21: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνες αράμπικα 100% των φορόλ.
22: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
23: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
24: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
25: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
26: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
25: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
27: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
29: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
30: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
31: Να αποζημιώνει άμεσα.
30: Άλλο.
31: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
30: Άλλο.
31: Να έχει λογικές τιμές.
30: Άλλο.
31: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
30: Άλλο.
31: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
30: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
32: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
33: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
34: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος,

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό.
1: C.cy.
2: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε?

0: ετής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Λίγο μετά τις 7.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Μιχάλης Σαρόπουλος πλέον στο μικρόφωνο. Πήραμε σκητάλη από τον Δημήτρη Μπασβαρέλα. Θανάση Πολίτη στη ρύθμιση του ήχου και Μαρία Λάμπρου στη γραμματιακή υποστήριξη. Εκτιμώ, μπορεί να είναι η Λέλα Γκουλιώνη, μπορεί να είναι η Νάνση Παπά, η Κατερίνα Μιχαηλίδη είναι. Λοιπόν, θα πάμε κατευθείαν στην Τρίπολη, εκεί όπου μας περιμένει ο καλός συνάδελφος και όχι φίλος, όπως επισημαίνει και ο ίδιος Πολάκης, για την αναμετάδοση αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Αστέρα Τρίπολης, ο Γιάννης Τσερβίνης, ο απεσταλμένος μέτρος Sport.gr και του Μετρόπολης 95 και 5. Θα είναι σε λίγο μαζί μας. Να το στη 2.50 είναι έτοιμος. Για πάμε να τον ακούσουμε. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Λαγοράκι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιχάλη.
0: Ωράκι μου.
1: Καλησπέρα από το Θεόδωρο Σολοκοτρώνης.
0: Την καλησπέρα μας στη μαρτυρική Τρίπολη.
1: Ναι, έχουμε μια μικρή διακοπή λόγω ενός μικροδραματισμού. Τρίτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Ηρακλής προηγείται, για όσους συντονίστηκαν τώρα με το Μετρόπολη 95,5, από το 1 λεπτό με το γκολ του Μπαρσένα του Αστέρα Άκτορ με 0-1. Μιχάλη, με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου υπήρξαν και τρεις αλλαγές. Δύο για τους γηπεδούχους, μία για τους κιανόλευκους. Για τους γηπεδούχους πέρασε τον αγωνιστικό χώρο ο Μακέντα αντί του Ρικαρδίνιο. Δεν υπάρχει αλλαγή στο σύστημα. Επιθετικός βγήκε, επιθετικός μπήκε, φορ. Και ο Παπακανέλος στη θέση του Κετού, ο οποίος έδειξε προς το τέλος του ημιχρόνου να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Κούτσενε, και προφανώς αυτός είναι ο λόγος της αντικατάστασής του, μιας και δεν νομίζω ότι ήταν από τους χειρότερους παίκτες του Αστέρα. Σε μια προσπάθεια εδώ η γηπεδούχη, η οποία ανακόπηκε ωραία από τον Πίνια και ο Ίβι Λόπεθ, και για όσους είναι συντονισμένοι από το ξεκίνημα του αγώνα και άκουσαν το όνομα του Ίβι Λόπεθ, να πω ότι αυτός είναι ο ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Ένα γύρισμα από το Σόρι, μπάλα, μια καραμπόλα που γίνεται στο Γκόλιτς, στον Καϊμπουέ, κάνει το σούτ από μακριά, 40 μέτρα, καλό ήταν, αλλά όχι τόσο για να φιλήσει τον Χατζημανουήλ. Ο Ίβι Λόπεθ, λοιπόν, Μιχάλη, φίλες και φίλοι, ο οποίος μπήκε στη θέση του Μπαρσένα, του σκόρε του Ηρακλή. Νομίζω ότι έβγαλε κούραση ο Παναμέζος. Θυμίζω ότι είναι ένας από τους δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποκτήθηκαν τελευταίοι χρονικά για τον Ηρακλή, πριν από μια εβδομάδα και κάτι λίγες μέρες. Ούτε 10 μέρες δεν έχει καλά-καλά ο Μπαρσένας, όπως και ο Λαουρίτσεν. Έδειξε σε κάποιες προσπάθειες, κυρίως με το 35, σε κάποιες αντιπιθέσεις του Ηρακλή, να μένει από δυνάμεις ο Παναμέζος, και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος ο οποίος τον αντικατέστησε ο Ετζένιο Σένα, ο βοηθός του Βάλτερ Ματσανιάς, το οποίο γίνεται καλό, είναι στη γωνία, πέφτει ο Αθανασιάδης και απομακρύνει το σου του Μπουζούκι. Και Μιχάλη, θέλω κάποιες φορές όσο μπορείς να με βοηθάς, γιατί είναι φοβερό τώρα ο ήλιος.
0: Hey.
1: Όχι, καλά ο ήλιος και σίγουρα 31 βαθμούς είχε στην έξω αγώνα, αλλά είμαι ακριβώς στην φάση που μας τυφλώνει, μπαίνει στα δημοσιογραφικά και προσπαθούμε με τα κόπο και

0: βασάνων εδώ μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους.
1: Με μόλις 40 ευρώ ένα γυαλί λίγο, Γιάννη μου, με την πρώτη ευκαιρία, θα είναι και ένας χρήσιμος σύμμαχος.
0: Ναι, αρκεί το γυαλί να μείνει σε αυτό του Άδων, έτσι, ο οποίος καταγράφει.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Εδώ μια παλιά η οποία γίνεται καλή είναι, ωραία, παράλληλη, μια επικίνδυνη στιγμή, αλλά βγήκε ωραία ο.
1: Βλέπω τον Κουρμπέλη, πιάνει το κεφάλι του.
0: Ναι, ήταν εδώ καλή προσπάθεια. Φτιάστηκε εν υπνώση η άμυνα του Ηρακλή, αλλά ευτυχώς βγήκε ο Ισπανός κριτικός αμυντικός και απομάκρυνε. Και τώρα ο Ηρακλής μια προσπάθεια εδώ, υπήρχε φάουλ και υπάρχει και θα υπάρξει κάρτα μετά, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει. Βγαίνει, αφήνει τη φάση ο Κατοίκος και άλλο φάουλ το οποίο γίνεται πάνω στο Λόπεθ, κρατάει την μπάλα για το Σόρια. Ο Σόρια κρατάει την μπάλα και τρίτο φάουλ, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πριν να δώσει και την κάρτα.
1: Το πρώτο έξω από την περιοχή είναι για απέλαση.
0: Ναι. Θα πάει, θα τη δώσει τώρα. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται να μην τη δώσει αυτήν την κάρτα. Ναι. Πηγαίνει για να την δώσει στον Σίλβα, ο οποίος έκανε ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα από πίσω.
1: Ναι.
0: Τον Σουρλή πρέπει, ο Σουρλής πρέπει να είναι, ο οποίος σηκώθηκε.
1: Ωραία.
0: Ο Ηρακλής που έχει κερδίσει ένα φάουλ στα αριστερά όπως επιτίθεται. Είναι μακριά από την ιστορία του Χατζημανούλη, δεν νομίζω ότι από εκεί μπορεί να.
1: Ο Τζόναθαν Σίλβα είναι αυτός ο οποίος.
0: Ναι. Η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι, δεν έχω σημειώσει άλλη για καμία εκ των δύο ομάδων. Ο Σίλβα είναι ο πρώτος που κιτρινίζεται. Δύσκολα να πάει για απευθείας εκτέλεση είτε ο Καϊμπούε που είναι πάνω από την μπάλα. Καϊμπούε κάνει το γέμισμα, η μπάλα πρέπει να βρει και στην πλάτη του Μπουζούκη, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα χέρια του Χατζημανουήλ. Τελειώνει εδώ αυτή η επιθετική προσπάθεια για τον Ηρακλή, ο οποίος, Μιχάλη, όπως λέγαμε και στον πρώτο ημίχρονο, μετά το γκολ είχε μια-δύο στιγμές, προϋποθέσεις, δεν τις αξιοποίησε για να γίνει απειλητικός. Δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα πλην μιας πολύ μεγάλης ευκαιρίας με τον Ρικαρντίνιο που απέκρουσε ο Αθανασιάδης, αλλά ήταν, νομίζω ότι έδωσε αρκετό χώρο στον Αστέρα, δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα, κάτι το οποίο πρέπει να κάνει τώρα, με δεδομένο ότι εδώ μια πολύ ωραία ανάπτυξη για τους παίκτες του Ηρακλή από τα αριστερά με τον Σουρλή, ο οποίος έχει δυνάμεις, μπαίνει από τα αριστερά, προσπαθεί να πατήσει περιοχή, δεν μπόρεσε να περάσει τον αντίπαλό του. Σταμάτησε εκεί η αντίπιση του Ηρακλή και λέω ότι πρέπει να κρατήσει περισσότερο μπάλα, να έχει καλύτερη κυκλοφορία, αλλά και να εκμεταλλευτεί τα κενά που θα δημιουργηθούν ενδεχομένως στην άμυνα του Αστέρα όσο περνάει η ώρα και παραμένει βέβαια αυτό 0-1, γιατί είναι δεδομένο ότι οι γηπεδούχοι θα πάρουν παραπάνω, θα πάρουν περισσότερα ρίσκα για να φτάσουν τουλάχιστον αρχικά στην ισοφάριση και μετά, αν μπορούν να πετύχουν και την ολική ανατροπή. Στο 53 είμαστε, παραμένει το Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-1 με το τέρμα του Παναμέζου Μπαρσένας από το 1 το λεπτό. Μπαρσένας ο οποίος είναι εκτός αγωνιστικού χώρου στη θέση του Ήβη Λόπεθ. Στα δεξιά τώρα ο Αστέρας μια προσπάθεια.
1: Στον πάγκο τι έχει ο Ηρακλής, Γιάννη.
0: Δεν σ' άκουσα, Μιχάλη.
1: Στον πάγκο τι έχει ο Ηρακλής.
0: Ναι, να δούμε εδώ μια φάση που γίνεται, ένα σουτ που γίνεται από μακρύνει ο Αθανασιάδης εστιχτωθός με τις γροθιές. Δεν λειτουργήσε καλά εδώ η αμυντική λειτουργία του Ηρακλή. Γέμισε η περιοχή του Αθανασιάδη. Ο Μπρόνσον τώρα και πάλι στον άξονα. Είναι δεδομένο ότι ο Αστέρας μπήκε αρκετά ορμητικά σε αυτό το πρώτο 8 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Προσπαθεί και από τα πλάγια και με σέντρες αλλά και από τον άξονα να φτάσει σε φάση μεγάλης ευκαιρίας μπροστά στην εστία του Αθανασιάδη. Έχει μπει και ο Μακέντα, ο οποίος είναι ένας ικανός σκόρερ. Από τα δεξιά και πάλι με τον Μέντες. Με τον Κότσιρα, με συγχωρείτε. Ο Κουρμπέλης ο οποίος γυρίζει. Ο Κουρμπέλης όλο το παιχνίδι του Αστέρα περνάει από τον Κουρμπέλη. Ο Μπρόνσον που έχει ανέβει και αυτός όλοι οι παίκτες του Αστέρα είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ωραία δεξιά για τον Ορόθκο, κάνει την παράλληλη μπάλα. Περνάει ο Μακέντα εκεί με πλάτη, σπάει την μπάλα. Κάποιος πρέπει να απομακρύνει, δεν απομακρύνει κανένας. Γίνει το γύρισμα, τώρα απομακρύνει ο Βούρος. Εδώ άφησαν τους παίκτες του Αστέρα, Μιχάλη.
1: Κατοχή μες στην περιοχή τώρα, αυτό δεν είναι φυσιολογικό.
0: Ναι, ναι, κατοχή μες στην περιοχή είναι πρόβλημα. Εννοείται. Και γύρω-γύρω Πασούλες, να βρούμε το νεκρό σημείο για να γίνει το σούτ στον Αθανασιάδη, είναι πρόβλημα. Εδώ το 1-2 που πήγε να παιχτεί μεταξύ του Μπουζούκη και του Έντερτεν ήταν επιτυχημένο και ο Ηρακλής κέρδισε. Η μπάλα βγήκε out, οπότε κέρδισε και κάποιες ανάσεις, κάποιο χρόνο. Με ρώτησες για τον μπάγκο της επιλογής. Πριν του Ήβη Λόπεθ, ο οποίος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο, είναι η πρώτη αλλαγή του Ηρακλή. Η μοναδική μέχρι στιγμής υπάρχει ο Τσιντόντας, ο δεύτερος θεματοφύλακας, ο Ραντόγια, ο Πέντρο Μάρκες, ο Λαουρίτσεν, ο Κάρλος Μορένο, ο Τσάκλα, ο Ντάνι Μουνιώθ, ο Κρίστη Κούστα και ο Μάρκο Κράιντς. Έτσι είναι οι επιλογές.
1: Θεωρητικά το κάνω αυτό σε ένα πλαίσιο της κουβέντας ότι ο Αστέρας Τρίπολης θα δώσει χώρους και χρειάζεται κάτι γρήγορο να φρεσκάρει ενδεχομένως και λίγο την επίθεσή του ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευτεί και κάποιο λάθος στην αμυντική γραμμή. Μια καλή μετάβαση, ένα καλό transition μεσοπιθετικά να βγει στην κόντρα.
0: Ναι. Σωστή η παρατήρησή σου. Σε κάτι τέτοιο, Μιχάλης, στο πιο γρήγορο, στο πιο περιφερειακό, αν θες, και όχι τόσο βαρύ όσον αφορά την επίθεση, είναι μόνο ο Πέντρο Μάρκες.
1: Πέντρο Μάρκες.
0: Θα είναι ίδιο σωματοδομή με τον Γκόλιτς, έτσι.
1: Με τον Βόσνιο, βέβαια.
0: Βαρύ κορμί. Νομίζω ότι ο Πέντρο Μάρκες...
1: Βλέπω ότι μάζει αλλαγές το 8 και το 43 για τον Ηρακλή έχουν σηκωθεί.
0: Ναι, το 43 είναι ο Πέντρο Μάρκες, όπως σου είπα, και το 8 είναι ο Ραντόγια. Ποδοσφαιριστή το οποίο δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής, το Σέρβο. Ήρθε με ένα πολύ καλό βιογραφικό στα 33 του, με 200 περίπου συμμετοχές στη Λα Λίγκα. Αλλά και αυτός όντας πίσω σε φυσική κατάσταση, γιατί δεν έκανε βασικό στάδιο προετοιμασίας, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος και αυτός αποκτήθηκε καθυστερημένα από τον Ηρακλή. Καθυστερημένα όταν λέω, δεν έκανε βασικό στάδιο προετοιμασίας, οπότε είναι πρόβλημα αυτό όταν δεν το κάνει με την υπόλοιπη ομάδα, έτσι. Με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του πλέον. Σέντρα η οποία γίνεται, περνάει μπάλα κεφαλιά. Εδώ ένα. Έβαλε ωραία το σώμα ο Σόρε και απομακρύνει. Ναι, οπότε προφανώς θα πάμε σε αλλαγή. Δεν νομίζω ότι θα παίξει με δύο επιθετικούς. Θα πάμε σε 3-5-2. Λογικά θα βγει ο Κόλτς για να μπει.
1: Αλλά και προσώπωρο Μάρκες, έτσι.
0: Και ο Ραντόγια, ο οποίος είναι καθαρό έμος αμυντικός μέσος, είναι καθαρό εξάρι, Μιχάλη. Δεν έχει τέτοιο νοριακλή. Ο Καϊμπουέ είναι στο μετέχμιο που λέμε. 6-8 είναι. Ο Σουρλή είναι 8 περισσότερο και box to box. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση θα βγει ένας εκ των Καϊμπουέ Σουρλή. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Λογικά ο Καϊμπουέ. Λογικά. Η λογική λέει. Θα δούμε όμως. Ο Σόρε κατέβασε την μπάλα ωραία και έδωσε για τον Πίνια, ο οποίος με το αριστερό προσπαθεί να βρει τον Γκόλιτς. Φάουλ το οποίο κερδίζει ο Ισπανός. Από μαρκάρισμα το οποίο δέχτηκε.
1: Πρέπει να παίξει και με το χρόνο ο Ηρακλής. Ακόμα και αν είναι στο 57, δηλαδή το να κρατήσει κατοχή της μπάλας, να κυκλοφορήσει λίγο, να παγώσει το ρυθμό, όλα αυτά είναι απαραίτητα. Πράγματι, φάουλ του Μακέντα είναι.
0: Ναι, ήταν φάουλ του Μακέντα. Εννοείται, Μιχάλη, πρέπει να παίξει με το χρόνο. Ο Κόλιτς βγαίνει και μπαίνει ο Πέντρο Μάρκες. Εντάξει, αναμενόμενο. Φυσιολογική αλλαγή. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και να δούμε αν θα είναι ο Καϊμπουέ, ο Σουρλής αυτός που θα βγει. Γιατί δεν νομίζω ότι θα μπει ο Ραντόγια και θα βγει κάποιος άλλος. Είναι ο Καϊμπουέ. Να μπει ο Ραντόγια. Πρώτη συμμετοχή και για το Σέρβο. Και λέω και για το Σέρβο γιατί πρώτη συμμετοχή πραγματοποίησε φέτος στο σημερινό παιχνίδι ο Μπαρσένας. Ναι, και φέτος ουσιαστικά στη φετινή σεζόν. Ο οποίος σκόραρε τον Ηρακλή και τώρα βρίσκεται στον πάγκο. Για να δούμε και την πρώτη παρουσία του Ραντόγια.
1: Με ρωτάνε αν παίζει ο Τσέζαρεκ, ένας κοινός μας γνωστός.
0: Τσέζαρεκ, πού το θυμήθηκαν τον Τσέζαρεκ.
1: Την αγάπη μου στο Μάριο να δώσω.
0: Να. Ένα πλάγιο άτομο που έχει κερδίσει ο Ηρακλής, οδεύοντας προς τη συμπλήρωση της μίας ώρας αγώνα στο 59. Είμαστε Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-1. Πάντα εδώ, ζωντανά, το Θεόδωρος Κοκοτρώνος μέσω του Μετρόπολης 95,5. Έλεσον Ανού. Για βοήθεια ο Ρος, ο οποίος κινδύνεψε να χάσει την μπάλα, γράψε για τον Ραντόγια και αυτός αλλάζει τα δεξιά για τον Σόρια, κάνει κίνηση ο Νιζέ, το Σόρια δεν τον επιλέγει, προτιμά τον Πέντρο Μάρκες, ο οποίος κάνει το γύρισμα, σπάει την μπάλα στον άξονα για τον Ραντόγια και αυτός ξανά για τον Ρος. Αριστερά για τον Ανού, κάνει κίνηση ο Ήβι Λόπεθ, δεν την έδωσε, ξανά ο Ραντόγια για τον Ωραία, και αυτός δεξιά για τον Νιζέτ. Ένας με έναν Νιζέτ που θα ξεπεράσει την προσωπικότητα του Μπολ. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει το σουτ. Καλό ήτανε. Αλλά η μπάλα χτύπησε στο πόδι του Έντερα, αν δεν κάνω λάθος, και πέρασε κόρνερ.
1: Αυτό χρειάζεται ο Ηρακλής.
0: Είναι το κόρνερ.
1: Χρειάζεται ο Ηρακλής, γιατί όταν, θα είσαι, όταν είναι συνεχώς σε αμυντική κατάσταση, η κόπος είναι πολύ μεγαλύτερη. Θέλει να κυνηγήσει λίγο και ο αστέρας της μπάλης. Και αυτό είναι μια ενδεδειγμένος τρόπος, ας πούμε.
0: Εκτελείται το κόρνερ από το σόρια, περνάει η μπάλα, απομακρύνει ο Μέντες. Μπάλα έφτασε στον... δεν ξέρω γιατί, διαμαρτύρες, ο Ρος διαμαρτύρεται για ένα σμπρόξιμο με στη περιοχή. Δεν έχω δει κάτι, δεν έχει υποδειχθεί κάτι, εδώ υπάρχει φάουλ. Το Μακέντα πετάει την μπάλα μακριά και υπάρχει και κίτρινη κάρτα σε ποιον.
1: Θεωρητικά στο Μακέντα που την πετάει μακριά.
0: Όχι, όχι, δεν είναι στο Μακέντα. Ναι, στο 8, στο Μπουζούκι. Κανονικά, να σου πω την αλήθεια, και ο Μακέντα μετά αυτό που κάνει, γι' αυτό έπρεπε να κυτρινιστεί. Γιατί ακούει το σφύριγμα και πετάει την μπάλα μακριά.
1: Στα όρια της μικρής περιοχής είναι αυτό το τραύμα πρωτύτερα. Υπάρχει με το αριστερό χέρι αγκάλιασμα, αλλά δεν φαίνεται να είναι τόσο μεγάλη ένταση.
0: Okay.
1: Οπότε κρατάω μια επιφύλαξη. Το είδαμε σε replay διπλό. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι περισσότερο. Βέβαια, πολλές φορές οι φάσεις ξεφεύγουν κλπ. Δεν ξέρω ποιο τον πάγκο του Ηρακλή, αν σηκώθηκε κανείς εκεί να κάνουν.
0: Όχι, κανένα. Όχι, δεν είδα κάποια διαμαρτυρία. Αλλά αυτό που λες ότι πολλές φάσεις ξεφεύγουν, μια τέτοια φάση είναι η φάση του γκολ. Του μοναδικού μέχρι στιγμής που ξέφυγε από τον κατοίκο, ο οποίος αρχικά
1: έδωσε δεν μέτρησε
0: τον γκολ. Για υπόδειξη χέρι στον Μπαρσένας, αλλά ο Πουλικίδης μέσω VAR είδε ότι την ημέρα στον κατοίκο δεν υπάρχει καμία παράβαση και τον γκολ με δίλεπτη καθυστέρηση μέτρησε κανονικά. Εδώ μια παρεξήγηση μεταξύ του Νιζέτ. Κάρτα στο Νιζέτ, αχρίαστη. Ανόητες κάρτες, χαζές τώρα για... Όχι, ο Ρώσος είναι, δεν είναι ο Νιζέτ.
1: Επειδή καθυστέρησε να δώσει την μπάλα προηγουμένως, έκανε παιχνίδια με την μπάλα πρωτύτερα.
0: Εντάξει, τώρα αυτές οι κάρτες, Μιχάλη, για μένα είναι ανόητες που παίρνουν. Ή για διαμαρτυρία ή για... πώς να το πω τώρα, δεν θέλω να πω την έκθεση στα μπουκάδες τώρα, αλλά χωρίς λόγο, τώρα στο μισό του αστέρα, σε μια φάση που δεν υπάρχει λόγος.
1: Καθαρισμένη, σφυριγμένη φάουλ.
0: Ο Μπουζούκης για τον Παπακανέλο από τα αριστερά, ποδοσφαιριστής ο οποίος ανοίξει τον Ολυμπιακό, λαθασμένη η μεταβίβασή του, ο Σουλής κέρδισε την μπάλα και βγαίνει προς τα αριστερά, προσπαθεί να βρει τον Ίβι Λόπεθ, δυνατή ήταν η παλιά, αλλά ο Ισπανός κράτησε την μπάλα, προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Σουλή και πάλι, ο οποίος με μια υπερπροσπάθεια προσπαθεί να την κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του, δεν τα καταφέρνει. Ο Αστέρας, ο οποίος προσπαθεί τώρα κάθετα να παίξει, ωραία βγήκε ο Ρος, ο οποίος είναι καλός και σήμερα για τον Ίβι Λόπεθ, και εδώ ο Ισπανός πάει ωραία αριστερά για τον Νανού, τώρα ο οποίος δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον Γκότσιρα. Αν τον ξεπερνούσε, θα μπορούσε να συγκλίνει στην περιοχή του Χατζη Εμμανουήλ. Στο 64 και ενώ παραμένει το 0-1 για τον Ηρακλή, από το τρέμα του Μπαρσένα στο 1 λεπτό. Αστέρα σε μια φάση, σε μια προσπάθεια μάλλον επίθεσης που χτίζει από πίσω από την άμυνά του. Το Κουρμπέλη, παραλαμβάνω, ο Κουρμπέλης πόσες μπάλες έχει πάρει, έχει γυρίσει. Πάλι ο Αστέρας από τα αριστερά, αυτή τη φορά με τον Μέντες, παίζει το 1-2 με τον Παπακανέλο. Ο Παπακανέλος από την επιτήρηση του Σόρε δεν τον αφήνει να πάρει μέτρα και να φύγει στα αριστερά της άμυνας του Ηρακλή. Ο Χατζη Εμμανουήλ για τον Μπρόρσον. Παίρνει μέτρα, περνάει μπάλα από τον Ίβι Λόπεθ στα δεξιά, όπως είναι τώρα ο Αστέρας με τον Κότσιρα. Παίζουν το 1-2 οι παίκτες του Αστέρα. Ωραία όμως εκεί ο Ρος κατάλαβε τη φάση, έκοψε και παραχώρησε το πλάγιο out.
1: Δύο-δύο είναι και ο Απόλλωνας Καλαμαριάς με την Ελλάς Σύρου.
0: Σέντρα η οποία γίνεται από τα δεξιά, η μπάλα κόντρα στο Ρος, κρατάει την μπάλα ο Νανού μέσα στην εντός αγωνιστικού χώρου και με δεύτερη προσπάθεια ο Ρος δεν είχε στήριγμα, δεν είχε βοήθεια, παραχώρησε ακόμα ένα πλάγιο out. Είναι ζήτημα αυτό. Πρέπει ο Ηρακλής να κρατήσει παραπάνω μπάλα και να χτυπήσει σε κάποια αντεπίθεση. Έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά και η άμυνα του Αστέρα. Είναι όλοι οι παίκτες του και τα δύο στόπερ κάτω από τη μεσαία γραμμή και αρκετά κάτω ο Μιχάλη. Δηλαδή σε μια φάση κατοχής για τον Ηρακλή, μάλλον επανάκτηση της μπάλας και μιας γρήγορης αντεπίθεσης, μπορεί να δημιουργηθούν συνθήκες.
1: Καθαρό μυαλό και η σωστή πρώτη πάσα. Αυτό χρειάζεται ο Ηρακλής για να μπορέσει να βγει με αξιώσει την αντεπίθεση. Να εκμεταλλευτεί τους χώρους ουσιαστικά.
0: Και βλέπω ότι παίζει και αρκετά από δεξιά ο Αστέρας που παθεί από τα δεξιά. Τώρα κρέσει να παίξει του Ηρακλή, γιατί η παλιά είναι δυνατή για τον Ιβι Λόπεθ. Ήθελε ένα κλικ πιο. Λιγότερο δυνατά την μπάλα για να την προλάβει ο Πορτογάλος, να την κρατήσει την κατοχή του και μετά.
1: Να πάρει ένα κοντρόλ τουλάχιστον και μετά να βγει.
0: Ναι, ήταν απέναντι μετά μόνο ο Σίλβα και λίγο πιο δεξιά του ο Μπρόνσον. Στον άξονα τώρα από Παγκανέλος που προσπάθησε να βρει τον Μακέντα με διπλή προσπάθεια ο Ραντόγια απομάκρυνε. Η μπάλα παραμένει στα αριστερά για τον Αστέρα. Εδώ γίνεται ένα τάκλιν, δεν υπάρχει φάουλ. Μπάλα βρήκε ο Πεκτουρακλή, αυτό λέει ο κατοίκος. Γυρίζει μπάλα στον Παπαγκανέλο και πάλι και προσπαθεί να βρει παράλληλα τον Μακέντα. Βγήκε ωραία ο Σόρια. Νέο μαρκάρισμα. Η μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Και πάλι ο Αστέρας με τον Έντερ κάνει το γέμισμα. Η μπάλα περνάει. Να αφήσει να φύγει ο Νανού. Δεν υπάρχει κανείς κίνδυνος εκεί. Η μπάλα καταλήγει out. Έλεγα λοιπόν, Μιχάλη, ότι μάλλον ήθελα να πω ότι ο Αστέρας, ο οποίος σήμερα αυτή την ώρα αγωνίζεται με τον Ηρακλή για την τρίτη αγωνιστική του βαθμίματος, το παιχνίδι αυτό ολοκληρώνει την τρίτη αγωνιστική του βαθμίματος, και την πέμπτη αγωνίζεται για το κύπελλο Ελλάδος, το Super Bet κύπελλο Ελλάδος, με αντίπαλο τον Άρη, εδώ στο Θεοδόλος Κοβοδρόνης. Κανονικά.
1: Όχι, στη Θεσσαλονίκη.
0: Ορίστε.
1: Θεσσαλονίκη νομίζω είναι.
0: Θεσσαλονίκη γίνεται το παιχνίδι.
1: Άριστη πόλη νομίζω.
0: Α, οκ. Okay. Νόμιζα ότι εδώ είναι το παιχνίδι.
1: Περίμενε, όχι, όχι.
0: Ο Αστέρας, ο οποίος ουσιαστικά μπήκε από το παράθυρο. Ο Λεβαδιακός ήταν αυτός ο οποίος βρισκόταν στη link face, αλλά η αντικανονική συμμετοχή...
1: Έχεις δίκιο, στην Τρίπολη είναι το μάτς.
0: Στην Τρίπολη, γιατί πριν μίλησαμε συνάδελφο και μου λέει ότι εδώ παίζει ο...
1: Ναι, στην Τρίπολη.
0: Και μου είπε το πρόγραμμα ότι την Πέμπτη ο Αστέρας υποδέχει τον Άρη και την Κυριακή έχει την ΑΕΚ.
1: Σωστά.
0: Ένα φάουλ που έκανε ο Λόπεθ, ο διαιτητής κατοίκος, άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί, άφησε το πλεονέκτημα από Παπακανέλος, θα σταλεί από την επιτήρηση του Βούρου, ωραία βάζει το σώμα ο Βούρος. Ξέρω αν υπάρχει, ναι, παρατήρηση, και την κάρτα για πριν, στο Λόπεθ, και άλλος παίκτης του Ηρακλή, ο οποίος δέχεται και την κάρτα, ο Ιβι Λόπεθ.
1: Σωστή είναι η κάρτα.
0: Σωστή είναι η κάρτα. Χωρίς να βάλει καλά το σώμα, παραχώρησε το κόνερ στο 68 στα μέσα του δευτερού ημιχρόνου. Παραμένει το 0-1 για τον Ηρακλή με το τέρμα του Μπαρσένας. Υπάρχει και ένας ποδοσφαιριστής του Αστέρα που είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Έντερ είναι.
1: Ο Έντερ, ναι.
0: Νομίζω ότι. Όχι, νομίζω. Από ό,τι βλέπω, αν και μακριά, ο Νίκος Καλτσάς είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Θα κάνει και άλλη αλλαγή ο κ. Αντωνόπουλος. Πόνο στο 69. Κουζούκη σαν εκτελεστής. Καλοχτυπημένο είναι στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί Ραντόγια δεν έκανε καλό κοντρόλ. Μπάρα πέρασε πλάγιο out. Θα δούμε ο Κατσάς σε ποιανού ποδοσφαιριστή του Αστέρα τη θέση θα μπει. Ποιον συμπαίκτη θα αντικαταστήσει. Τώρα κάνει νόημα ο βοηθός. Να υπάρξει αλλαγή, είναι στη θέση του ο Μπουζούκη. Ο οποίος Μπουζούκης είχε παρατηρηθεί πριν από λίγα λεπτά και με κίτρινη κάρτα. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με το γεγονός ότι δηλαδή αγωνίζεται έχοντας δεχτεί κίτρινη κάρτα. Αγωνίζεται και στη μεσαία γραμμή. Ο Μπρόνσον κάνε την πάση για τον Σίλβα, δεν είναι καλή μεταβίβαση. Κέρδισαν οι παίκτες του Ηρακλή με τον Ιβι Λόπεθ, ο οποίος βρίσκει ωραία τον Νιζέτ. Νιζέτ από τα αριστερά, κρατάει την μπάλα. Προσπαθεί να περάσει τον προσωπικό του αντίπαλο. Κρατάει την μπάλα, κάνει ωραία περιστροφή. Εδώ τον τραβάει, πέναλτι, Μιχάλη, τον τραβάει Έκανε.
1: Πέναλτι, δεν μπορεί να μην το έδωσε. Το έδωσε, βέβαια, Βούλα.
0: Έκανε φοβερή περιστροφή ο Νιζέτ, κράτησε την μπάλα, τον τραβούσε από το στουτσάκι έξω από την περιοχή. Αυτό, να χρησιμοποιήσω ένα μπασκετικό όρο, που κάνε, αυτό που κάνουν οι πίβοτ, τον γύρισε πλάτη, τον προσωπικό του αντίπαλο με το αριστερό, συνέχισε να τον τραβάει και ο κατοίκος υπέδειξε το πέναλτι που θεωρώ ότι είναι πεντακάθαρο.
1: Είναι μάρσινα.
0: Στο 70 λεπτό της αναμέτρησης, ο Ηρακλής έχει τη χρυσή ευκαιρία να πετύχει δεύτερο τέρμα, να πάρει αέρα δύο τερμάτων και να βάλει ισχυρές βάσεις νίκης, παρά το γεγονός ακόμα ότι έχουμε πάρα πολύ χρόνο μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.
1: Από το ξεκίνημα της φάσης υπάρχει μαρκάρισμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν ξεκινάει η φάση υπάρχει μαρκάρισμα, αλλά μετά είναι εξόφθαλμο.
0: Νομίζω ότι το Σίλβα ήταν αυτός ο οποίος μάρκαρε τον Νιζέτ. Με χέρια, με πόδια, με σορτσάκι, με φανέλα. Όταν του έφυγε για τα καλά ο Νιζέτ και από τα αριστερά και έκλεινε προς την εστία του Χατζημανούλη, εκεί τον, είναι αυτό που λέμε, τον γκρέμισε, τον κατέβασε.
1: Και περιμένει, λέει, περίμενε, θα το δούμε. Περίμενε, λέει, και στον, και στον Κουρμπέλη. Λέει ο διαιτητής, περίμενε, θα δούμε.
0: Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μην το υποδείξει. Ναι, βλέπω μια καθυστέρηση από τον κατοίκο.
1: Απλά θεωρώ ότι το τσεκάνουν για να είναι...
0: Περίπτωση offside δεν υπάρχει στο ξεκίνημα. Ήμουν στην ίδια ευθεία, έγινε κάθετα το Λόπεθ, ο Νιζέτ φεύγει από πίσω.
1: Έχουμε και ένα πλάνο στο ματσάρι τώρα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε.
1: Περιμένουμε λίγο χρόνο να δούμε, δώνουμε λίγο χρόνο και στο βαρίστα για να δούμε τι εν τέλει θα αποφασίσει ο ρέφερι.
0: Ένα άλλο. Έκανε το...
1: Ναι, βούλα. Βούλα.
0: Έδειξε με το χέρι του τη βούλα ο κατοίκος και ο Ίβι Λόπεθ είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει την μπάλα και πρέπει να τη στείλει στα δίχτυα.
1: Πολύ έμπειρος είναι ο Ίβι Λόπεθ, τώρα δεν το συζητάμε.
0: Ίβι Λόπεθ πήρε αρκετά μέτρα φόρα, ο Χατζημανούλη κατά την εστία. Θυμίζω ότι ο Παπαδόπουλος δεν αγωνίζεται, όπως και ο Μπαρτόλο, δύο σημαντικές απουσίες. Λόπεθ εκτελεί, γκολ για τον Ηρακλή 0-2. Ίβι Λόπεθ, εξαιρετική εκτέλεση, παρότι ο Χατζημανούλη έκανε διάλεξε γωνία, ήταν και τεχνικά και δυνατό πολύ καλό.
1: Δεν πιανόταν.
0: Ο Ηρακλής προηγείται 0-2, ένα κουβάρι παίκτες του, αλλά και κάποιοι από τον πάγκο. Τώρα τους κάνουν νόημα να φύγουν, να πάνε προς την περιοχή τους για να γίνει σέντρα. Στο 73, με λίγα λεπτά καθυστέρηση μέχρι να επιβεβαιωθεί η παράβαση του Σίλβα στον Νιζέτ, ο Ηρακλής.
1: Δεν πιανόταν το πέναλτι.
0: Ετυχαίνει δεύτερο τέρμα. 0-2.
1: Τιλά πάνω. Να το πιάσει. Πολύ δυνατό πέναλτι.
0: Τώρα Μιχάλη, ο Ηρακλής στο 73-74, αλλά θεωρώ ότι θα έχουμε αρκετά λεπτά καθυστερήσουν, γιατί υπήρξε η καθυστέρηση στη φάση του πέναλτι. Έχει να το πω 20 λεπτά να διαχειριστεί αυτό το 0-2. Να μην δώσει δικαιώματα στον Αστέρα, να μειώσει το σκορ και να μπει στη διεκδίκηση θετικού αποτελέσματος. Ο Μπρόσον απομάκρυνε την μπάλα και στη μέσω του Κουρμπέλη στη μεσαία γραμμή έφτασε στον... Στα αριστερά τώρα έφτασε στον Κιμπιόκα, ο οποίος άλλαξε πλευρά, ο ποδοσφαιριστής του Αστέρα. Κιμπιόκα ήταν δεξιά, τώρα ήρθε στα αριστερά. Ο Σίλβα για τον Μπρόνσον σταθερά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Για τον Κουρμπέλη για πολλωστή φορά γύρισε να πάρει μπάλα να μοιράσει. Εντάξει, όσοι εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα, ακίνδυνα είναι τα πράγματα για τον Ηρακλή. Το γέμισμα το οποίο έγινε έκοψε ωραία ο Πίνια και έδωσε στο Σόρια, ο οποίος βρίσκει τον Νιζέτ, ο οποίος έκανε ένα γύρισμα λανθασμένο. δεβιασμένο, αλλά ευτυχώς ο Βούρος για τον Ηρακλή βγήκε πιο νωρίς, απομάκρυνε την μπάλα, κέρδισε και το φάουλ από το Μακέντα. Δεν ήταν καλό το, η μεταβίβαση, το γύρισμα του, του Νιζέτ, ο οποίος βεβαίως πιστώνεται την εξαιρετική ενέργεια στη φάση που κέρδισε το πέναλτι και συνεχεία το μετουσίωσε σε γκολ ο Ίβι Λόπεθ. Το 75 Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-2, Μπαρσένα στο 9 και Ίβι Λόπεθ το 73 μέχρι το εκτέλεση πέναλτι. Τα δεξιά ο Αστέρας. Ωραία ο Ρώσε βάλει το σώμα Παπακανέλο. Γυρίζει την μπάλα ο Αστέρας και πάλι από τα αριστερά, αλλά ο Ηρακλής έχει κλείσει καλά αμυντικά. Εγώ τώρα βλέπω μια διπλή ζώνη άμυνας που δεν αφήνει πολλούς διαδρόμους ανοιχτούς. Ο Σίλβα και πάλι από την άμυνά του στα δεξιά. Τον Κότσα γίνεται η σέντρα κεφαλιά του Μακέντα. Ευτυχώς για τον Ηρακλή ο Μακέντα τη βρήκε στη λάθος φορά του, έτσι πως ερχόταν η μπάλα. Την έστειλε αντί για την εστία του Αθανασιάδη προς το σημειάκι του κόρνερ, οπότε η φάση περνάει ανέμακτα για τον Ηρακλή. Ένα ακόμα γέμισμα και ο παδί του Ηρακλή, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει να συμπαραστέκονται στην ομάδα τους στη θύρα 4. Συνεχίζει το τραγούδι πίσω από την εστία του Αθανασιάδη, Ηρακλής ο οποίος κερδίζει ένα πλάγι out με τον Νανού. Και βεβαίως έχει και άλλες αλλαγές ο Ηρακλής να ξοδέψει. Τώρα βλέπω...
1: Ένα grind με βάρε, γιατί το ξέρω.
0: Βλέπει, ναι, καλά είπες Μιχάλη, το grind στη θέση του Σουρλή. Εντάξει και ο Σουρλής και σήμερα πάρα πολλά μέτρα, πάρα πολύ τρέξιμο. Ο grind, ο οποίος παίρνει τη θέση του, δίπλα στο Ραντόγια ουσιαστικά αυτό το δίδυμο θα είναι στη μεσαία γραμμή.
1: Αφρεσκάρει το κέντρο του.
0: Ναι. Τώρα το χώρο άμυνας ο Αστέρας προσπαθεί να βρει τον Κιμπιόκα, ο Σίλβα τον βρήκε, ο Κιμπιόκα υπό την επιτήρηση του Σόρια, ο Κιμπιόκα έκανε ωραία τρίπλα. Σέντρα η οποία γίνεται, περνάει μπάλα, τρομερή απόκρουση από τον Αθανασιάδη. Τεράστια ευκαιρία για τον Αστέρα να πετύχει το 1-2 μετά την συστημένη σέντρα του, του Κιμπιόκα.
1: Στον Καλτσά νομίζω αν δεν κάνω λάθος, από τον τρόπο που περπατούσε. Στον Καλτσά νομίζω πρέπει να ήταν.
0: Ναι, ναι, ο Καλτσάς πρέπει να ήταν. Αλλά είναι εντυπωσιακή η απόκρουση του Αθανασιάδη που κατάει όρθιο τον Ηρακλή εδώ πέρα. Αποσοβεί το 1-2. Πολύ ωραία απόκρουση και στο πρώτο ημίχρονο ο Αθανασιάδης ήταν καταλυτικός. Με μια υπέροχη απόκρουση στην κεφαλιά του Ρικαρδίνιο. Όσες φορές χρειάστηκε, λίγες η αλήθεια είναι, αλλά σημαντικές, σοβαρές στιγμές και απειλές για τον Ηρακλή. Ο Έλληνας τερματοφύλακας ήταν εκεί. Στο 78 ο Σόρια θα εκτελέσει το πλάγιο out. Αλλαγή για τον Αστέρα. Μπαίνει Μιχάλη Οριέρα στη θέση του Έντερ.
1: Ο Ριέρα θα περάσει εντός αγωνιστικού χώρου στη θέση του Έντερ. Πολύ μεγάλη απόκριση για τον Αθανασιάδη πρωτύτερα.
0: Ο Ιβι Λόπεθ προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα στη μεσαία γραμμή, την έχασε και έτσι ο Κουρμπέλης και γύρισε για τον Σίλβα. Αυτός με τον φύλακα του Χατζημανουήλ πιέζει εκεί ο Πέδρο Μάρκες και αναγκάζει τον Χατζημιχαήλ μαζί με την πίεση του Κράιντς και του Νιζέτ να κάνει κακή παλιά, αλλά δεν συνεργάστηκαν καλά. Ήταν δυνατή παλιά του Κράιντς για τον Νιζέτ και θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Τώρα μια παλιά η οποία γίνεται σκοτωμένη από τον Ριέρα. Όχι. Ναι, από τον Ριέρα είναι. Πλάγιο άλλο για τον Ηρακλή. Εντάξει, βλέπω σημάδια κόπος και στους γηπεδούχους, Μιχάλη.
1: Λογικό είναι. Και είναι αυτή τη στιγμή που θα πρέπει ήδη να βγάλουν ένταση περισσότεροι.
0: Ναι. Και επαναλαμβάνω, σε λίγα 24 ώρα έχουν και άλλο παιχνίδι απαιτητικό με τον Άρη. Εδώ Μαρκές, περνάει ωραία τον Μπρόνσον, φάουλ και κάρτα. Πολύ ωραία ενέργεια του Πορτογάλου. Εδώ έδειξε και αυτός ψήγματα και τις ικανότητάς του και της ποιότητας που έχει.
1: Δεν είναι τελευταίος, υπήρχε κι άλλος.
0: Ναι, πολύ ωραία τρίπλα. Τον Μπρόνσον, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο παρά να τον ανατρέψει, πήρε την κίτρινη κάρτα. Πορτογάλος, ο οποίος πέρυσι ήταν στον Απόλλωνα Λεμεσού με διψήφιο αριθμό τερμάτων, δεν είναι ένας τυχαίος ποδοσφαιριστής. Και Μιχάλη είναι και πιο ακριβοπληρωμένος εξ όσων γνωρίζω, του φετινού ρόστερ.
1: Ναι.
0: Πιο ακριβή μεταγραφή του Ιρακλή, μαζί με τον Ίβι Λόπεθ, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση. Πονιζέτ πάνω από την μπάλα, ο Ίβι Λόπεθ και ο Σόρια. Αριστεροπόδαρος είναι ο Νιζέτ. Είναι στα δεξιά όπως επιτίθεται ο Ιρακλής και προς την περιοχή του Χατζη Μανουήλ. Αρκετά μέτρα μακριά βέβαια, γύρω στα 25-30 μέτρα από την εστία του Χατζη Μανουήλ. Στο 80 είμαστε, το 0-2 για τον Ιρακλή παραμένει. Ο κατοίκος κάνει συστάσεις στους παίκτες του Αστέρα όσον αφορά την απόσταση δηλαδή του τείχους. Νομίζω ότι ο Νιζέτ θα το εκτελέσει γιατί παίρνει αρκετά μέτρα φορά, αν το πάει απευθείας.
1: Έστησε και την μπάλα όπως ήθελε και βαλβίδες
0: τέτοια. Αν και έχουν προωθηθεί και ο, και ο Βούρος και ο Πίνια. Όχι, ο Ίβι Λόπεθ είναι, εκτελεί, καλό είναι. 2-3 μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χατζη Μανουήλ. Καλή προσπάθεια, καλή εκτέλεση, όχι εύστοχη για τον Ιακλή. Το 81. Τον Μπρόνσον τώρα από την άμυνά του να κάνει ένα βαθύ γέμισμα. Ο Κράιντς έβαλε ωραίο το πόδι, κέρδισε ο Ρος με τη δεύτερη. Ωραίος ο Ρος, και ωραία πυρουέτα ο Ρος. Περιστροφή ωραία ο Ρος, αφήνει την μπάλα. Για τον Ραντόγια, στα αριστερά για τον Ίβι Λόπεθ, το σκόρε του δεύτερου τέρματος με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Έδωσε στον Κράιντς, ωραία απέφυγε τον Κιμπιόκα και έδωσε για τον Ίβι Λόπεθ στη μεσαία γραμμή. Τώρα ο Ηρακλής κάνει παιχνίδι, κρατάει μπάλα. Χρειάζεται αυτό. Μπορεί για τον χρόνο να κάνει και παιχνίδι. Αναγκάζει τους γηπεδούχους οι οποίοι έχουν αρχίσει και κουράζονται ήδη και χάνουν και με 0-2 να πιέζουν και να αφήνουν ανοιχτούς χώρους. Εδώ Νιζέτ ωραία βάζει το σώμα του και γυρίζει για τον Ραντόγια, ο οποίος βρίσκει πολύ ωραία τον Σόρια από τα δεξιά που τον ξέχασε ο Παπακανέλος. Προσπαθεί να περάσει και τον Σίλβα, κερδίζει πλάγιο out ο Ισπανός δεξιός οπισθοφύλακας, ο οποίος και σήμερα έχει μια πάρα πολύ καλή παρουσία, μια πολύ μεστή παρουσία.
1: Νομίζω ο Σόρι είναι που μιλάει και καλά ελληνικά.
0: Ναι, μιλάει και καλά ελληνικά γιατί ήταν για 4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, Μιχάλη, παίκτης του Βόλου.
1: Ναι, τον άκουσα στην συνέντευξη.
0: Και στον στο Μπας Γιάννενα, βέβαια, στον Μπας Γιάννενα μας συστήθηκε πρώτα και μετά στον Βόλο, έτσι.
1: Και τον άκουσα και λέω μπράβο τον άνθρωπο.
0: Ναι, όχι, μιλάει ελληνικά.
1: Για μένα είναι δείγμα σε οποιαδήποτε χώρα και να είναι ο ποδοσφαιριστής όταν θέλει να μάθει τη γλώσσα της ομάδας την οποία παίζει. Mm-hmm. Είναι δείγμα και συμπεριφοράς και ποιότητας το κομμάτι αυτό και του πόσο θέλει να γίνει να εναρμονιστεί και να μπει και μέσα στα χαρακτηριστικά της ομάδας.
0: Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο Κιμπιόκα στον άξονα και λίγο κατά τη μεσαία γραμμή από τον Πέντρο Μάρκες. Τα μαρκάσματα το οποίο έγινε από πίσω τον Έσμπροξ ο Πορτογάλος και ο Μπέλης με τον Κότσιρα παίξαν το 1-2 Κιμπιόκα. Εδώ υπάρχει φάουλ, πολύ ωραία έβαλε το σώμα του. Νομίζω Μιχάλη, αν και δεν θέλω σε καμία περίπτωση, είναι νωρίς ακόμα.
1: Είμαι
0: στο 83, έχουμε χρόνο ακόμα παρά το γεγονός ότι η Ιρακλής προηγείται με 2-0. Νομίζω ότι είναι μια μεστή εμφάνιση του Ιρακλή, μια καλή εμφάνιση του Ιρακλή για τα δεδομένα της εποχής και για τα δεδομένα μιας ομάδας η οποία έχει 22 νέους ποδοσφαιριστές, αρκετοί εξ αυτών με περγαμηνές, με καλά βιογραφικά ήρθανε καθυστερημένα στην ομάδα χωρίς να κάνουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει αρκετούς παίκτες από την περσινή χρονιά στο ρόστερ, άρα έχει αυτό που λέμε, το συγχαίρομαι αλλά πρέπει να το λέμε, μια ομοιογένεια, μια χημεία. Δύο κλασικές ευκαιρίες για τον Αστέρα, μία στο πρώτο και μία στο δεύτερο. Γενικότερα δεν έδειξαν πράγματα οι γηπεδούχοι. Δεν είναι αυτό που λέμε ότι ο Ηρακλής, αυτή είναι η εκτίμησή μου σε αυτά τα πρώτα 84 λεπτά, προοδεύοντας προς το φινάλε, ότι ο Ηρακλής πιέστηκε ιδιαίτερα. Δεν ήταν αυτό που λέμε μια καταιγιστική κατάσταση από τους γηπεδούχους σε καμία περίπτωση του αγώνα.
1: Προσπάθησε
0: μια προσπάθεια από τον Ηρακλή από τα αριστερά με τον Ίβι Λόπεθ. Γίνεται το γύρισμα, ωραία είναι. Η μπάλα φτάνει στο Σόρι, αλλά είναι στο δεύτερο δοκάρι πίσω. Πέρασε η μπάλα. Κάνει την κίνηση ο Κράιντς. Παίρνει ο Κράιντς, κάνει το γύρισμα. Αχ, ήθελε λίγο πιο δυνατό. Εδώ υπάρχει φάουλ. Σωστή υπόδειξη από τον Πέντρο Μάρκες. Κακώς διαμαρτύρεται. Σε διέκοψα.
1: Αυτό που σχολίαζα είναι ότι από το 45 μέχρι το 55, κοντά στο 60, προσπάθησε να βάλει πίεση ο Αστέρας Τρίπολης.
0: Ναι.
1: Και να μην ξεχνάμε και την μεγάλη ευκαιρία που είχε με τον Καλτσά, ιδιαίτερα και στην απόκριση του Αθανασιάδη, αλλά γι' αυτό υπάρχουν και τραυματοφύλακε για να αποκρούν. Θα μπορούσε να τον ξαναβάλει και στο παιχνίδι.
0: Ναι, ήταν στο 77 αυτή τη στιγμή. Ναι. Θα μπορούσε κάλλιστα να τον βάλει, βέβαια.
1: Ήταν αρκετά αργά όμως. Δηλαδή η πίεση που μπήκε από το 45 μέχρι το 60 ήταν όντως πραγματική, ρεαλιστική, αλλά δεν ήταν αυτό που ανάγκασε τον Ηρακλή να αποστοχωρήσει απόλυτα.
0: Ναι. Πέρασαν και 2-3 παλιέ στην πλάτη τη άμυνα του Ηρακλή, αλλά υπήρχαν πάρα πολύ καλές αλληλοκαλύψεις και από το Ρος και από τον Πίνια, ειδικά από το Ρος. Βοήθησαν πάρα πολύ και τα χαφ σήμερα και τα μπακ που έχουν καλές επιστροφές. Οπότε πέρασε αυτό το τέταρτο, όπως πολύ σωστά είπες, μέχρι τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνας. Ουσιαστικά ανεπαίσθητα για τον Ηρακλή και ανέμακτα, έτσι, χωρίς δηλαδή να δεχτεί γκολ και χωρίς να δεχτεί και τη μεγάλη ευκαιρία. Η μεγάλη ευκαιρία ήταν στο 77, έτσι, μετά από την υπέροχη σέντρα του Κιμπιόκα. Ο Πέντρο Μάρκες, ο οποίος γύρισε ωραία το σώμα, κέρδισε το φάουλ από τον Μπρόνσον. Μιχάλη, είναι αυτό που λες και δικαιώνεσαι και δεν το λέω τώρα για να το πω στον αέρα. Να δούμε λίγο τη φάση εδώ με τον Σόρια, ο οποίος γυρίζει την μπάλα. Ο Πέντρο Μάρκες προσπάθησε να τσιμπήσει την μπάλα, αλλά ο Σίλβα του έκλεψε την μπάλα. Μάλλον δεν του έκλεψε. Έβαλε ωραία το σώμα και κέρδισε την μπάλα. Και κάνει μια παλιά για τον Μακέντα, ο οποίος βγήκε διαγώνια υπό την επιτήρηση του Βούρου, ο οποίος παραχωρεί το πλάγιο out. Ο Πακανέλος για τον Μακέντα, ο Ιταλός στα αριστερά. Υπάρχει offside. Έλεγα λοιπόν, Μιχάλη, σε αυτό που είπες, ότι το είδαμε σε δύο φάσεις πριν. Ο Πέντρο Μάρκες, αυτό που είπες όσον αφορά έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος να είναι πιο γρήγορος, να είναι πιο ευκίνητος, πιο ευέλικτος σε σχέση με τον Γκόλιτς. Και αυτό σου είπα ότι είναι ο Πέντρο Μάρκες, δεν υπάρχει κάποιος άλλος στην επίθεση με τα χαρακτηριστικά αυτά. Και το είδαμε σε δύο φάσεις με τον Μπρόνσον, ο οποίος είναι πιο βαρύ κορμί, ψηλός, δυνατός. Τη μία τον πέρασε και τον σταμάτησε κανονικά παίρνοντας και την κίτρινη κάρτα και πριν από λίγο πάλι τον ξεπέρασε.
1: Είναι αυτό που χρειάζεται ο Ηρακλής, ναι. Και αυτό που χρειάζονταν σε εκείνο το σημείο.
0: Ο Σόρια κέρδισε την κεφαλιά παρότι πιο κοντός από τον Μακέντα για τον Νιζέτ, ο οποίος πιέζεται από τον Μέντες, κέρδισε την μπάλα. Σε δεύτερη φάση δεν βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο. Τώρα ο Πέντρο Μάρκες για τον Ίβι Λόπεθ. Έχασε το κοντρόλ εδώ ο Ισπανός. Ίσως από υπερβολική σιγουριά, ίσως από κούραση, δεν ξέρω. Ο Κράιντς επιτηρεί τον Ριέρα στα αριστερά, όπως επιτηρεί το Αστέρας. Ευτυχώς έχει πέσει και ο ήλιος. Ο Παπακανέλος τώρα στα αριστερά προσπαθεί να βρει τον Καλτσά. Ο Καλτσάς διαμαρτύρεται, του φωνάζει. Αλλιώς ήθελε την μπάλα, δεν την πήρε εκεί που ήθελε. Φωνάζει και ο κ. Σοντονόπουλος, φωνάζει και ο Ετζένιο Σένα. Είμαστε στο 88. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-2. Γύρω από την περιοχή οι παίκτες του Αστέρα δεν μπορούν να περάσουν. Τείχος εκεί. Από τους παίκτες του Ηρακλή. Ωραία ο Ραντόγια κρατάει την μπάλα και κερδίζει και το πλάγιο out. Ο Σέρβος, ο οποίος είναι πολύπειρος, είναι έμπειρος, είναι στα 33. Έχει πολλές συμμετοχές στη Λα Λίγκα, με πολλές ομάδες, ήρθε γι' αυτός τον Ηρακλή για να προσφέρει στη μεσαία γραμμή και με την εμπειρία και την ποιότητα που έχει. Ο Νιζέτ είναι αυτός ο οποίος θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο και η τελευταία αλλαγή του Ηρακλή είναι ο νεαρός, ο Αναστασιάδης.
1: Η θέση του Νιζέ.
0: Του Νιζέτ, ναι. Στασιάζει τώρα, ο οποίος στην πρώτη επαφή κερδίζει και την μπάλα, έκλειψε την μπάλα ωραία, βάλει το σώμα. Η μπάλα φτάνει στον Μπρόνσον στα δεξιά, στο 89 είμαστε. Θα δούμε και πόσα λεπτά καθυστερήσεων θα δείξει ο τέταρτος διευθυντής, ο κύριος Φίτσας. Φαντάζομαι ένα πεντάλεπτο θα είναι σίγουρα, Μιχάλη. Με τον Ηρακλή να κατάει την μπάλα τώρα. Εδώ ο Νανού κάτσε παραπάνω, βέβαια, και μετά ο Ιβι Λόπεθ. Δεν θέλει τόσο πολύ, γιατί χάθηκε. Ο Ριέρα στα αριστερά για τον Παπακανέλο, ο οποίος δεν νομίζω ότι έχει δώσει και τίποτα από τη στιγμή που μπήκε. Εδώ ένα τσαπ που έκανε ο Πίνια, δεν ήταν καλό το η απομάκρυνση που έκανε, αλλά ευτυχώς σε δεύτερο χρόνο ο Ρος απομάκρυνε στα δεξιά τώρα τον Αστέρα με τον Καλτσά να κάνει τη σέντρα. Καλή είναι η σέντρα, εκεί είναι ο Βούρος, ο οποίος έκανε την απομάκρυνση και στη συνέχεια ένα σουτ που έγινε από τον Κουρμπέλη, έσκασε η μπάλα, πονηρό το σουτ, ο Αθανασιάδης και εδώ, Μιχάλη, είχε σωστή αντίδραση και στη συνέχεια ο Σόρια κέρδισε και το πλάγιο out. Η μπάλα χτύπησε στον Ριέρα. Ήταν πονηρό το σου του
1: μόνο που έσκασε στο χορτάρι.
0: Έσκασε στο χορτάρι ακριβώς. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό και ιδιαίτερο για τον τερματοφύλακα, αλλά ο Αθανασιάδης και εδώ έχει πάρα πολύ καλή αντίδραση, πολύ καλά τα αντανακλαστικά του. Στη δεξιά του γωνία απέκρουσε την μπάλα. Ο Κανέλος, ο οποίος περνάει τώρα από τον Αναστασιάδη, θα γλιτώσει το κόρνερ ο Ηρακλής. Όχι. Κόρνερ είναι, δεν προλαβαίνει να την κρατήσει.
1: Μην το κάνουν θρίλερ τώρα.
0: 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων και είμαστε στο 90, αρχίζουν και μετράνε. Ο Ηρακλής είναι αγκαλιά με μια σπουδαία νίκη, την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, αλλά ας τελειώσουμε το καλό το παιχνίδι και τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Μιχάλη, ας δούμε πρώτα την εκτέλεση κόρνερ. Στο ποδόσφαιρο πολλά γίνονται. Τελείται το κόρνερ. Εδώ φάουλ υπάρχει. Κατοίκος δεν σφυρίζει. Όχι, σφυρίζει. Δεν μπορεί να μην σφυρίξει αυτό το φάουλ. Τον γκρέμισε τον Πίνια. Πάρα πολύ σωστή και εδώ η αντίδραση των στόπερ του Ηρακλή, οι οποίοι σήμερα είναι πάρα πολύ καλοί. Έχουν κερδίσει μονομαχίες, κάτι που δεν είχαμε δει στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Βόλο. Φυσικά δεν είδαμε στο παιχνίδι στην Άλογον Αρένα με την ΑΕΚ. Φανασιάδης, ο οποίος θα δώσει συνέχεια το παιχνίδι, ο Ήβι Λόπεθ δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα στο αγωνιστικό χώρο. Εκτελείται γρήγορα το πλάγιο του για τον Κιμπιόκα, αλλά έβαλε ωραία το σώμα ο Ρος και έτσι άλλη μια μονομαχία. Παραχώρησε το πλάγιο out, μια safe επιλογή για τον Ρος. Τα δεξιά, ο Γαλτσά, ο οποίος κάνει το γέμισμα εκεί, την αφήσει ο Αθανασιάδης, καλά κάνει, δεν χρειάζεται, δεν μπλοκάρει η μπάλα. Υπάρχει corner, ναι, πρέπει να έχει βρει. Είπα εγώ, καλά κάνει ο Αθανασιάδης και την αφήνει, αλλά πρέπει να χτύπησε στον Ραντόγια η μπάλα και πέρασε corner. Ακόμα ένα corner που εκτελεί ο Αστέρας. Εδώ βγαίνει ο Αθανασιάδης με τις βροχές, απομακρύνει προς τα πλάγια και αριστερά. Ο Ραντόγια προσπαθεί να την κρατήσει. Εντός αγωνιστικού χώρου τα καταφέρνει. Νέο πλάγιο out για τον Αστέρα. Ποιος γυρίζει την μπάλα για τον Σίλβα.
1: Συμπληρωμένα δύο λεπτά τώρα.
0: Το γέμισμα. Εκεί δεν υπάρχει κανένας. Ο Αθανασιάδης θα βγει. Έτσι στην μπάλα. Τώρα, Μιχάλη, μπορώ να πω με τα βεβαιότητας ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Δηλαδή δεν γίνεται να αλλάξει αυτό το 1,5 λεπτό πόσο μένει. Ο Ηρακλής θα πετύχει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Πολύ σημαντική νίκη. Εκτός έδρας, η οποία κανονικά θα ήταν εντός έδρας, αλλά μια προσπάθεια τώρα με τον Κιμπιόκα. Κέρδισε το Ρος, αλλά στα βοκλωτσιά έκανε εκεί πέρα. Άου την μπάλα. Το παιχνίδι το συγκεκριμένο ήταν να εξαχθεί στο Καφτατζόγλιο. Έγινε αλλαγή έδρας. Εκτός έδρας λογίζεται φυσικά η νίκη του Ηρακλή. Πολύ σημαντική. Δίνει συνέχεια και νομίζω στην καλή εικόνα που είχε στο Βόλο, κυρίως για 55 λεπτά, όσο δηλαδή ήταν στον αγωνιστικό χώρο 11 ποδοσφαιριστές, 11 εναντίον 11.
1: Και τώρα πάει στον Ατρόμητο ή υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Βόλο?
0: Τώρα υποδέχεται τον Ατρόμητο, αλλά το άσχημο σε αυτήν την περίπτωση, Μιχάλη, είναι ότι μετά από μια τέτοια νίκη, θεωρώ εύκολη έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι αυτό 0-2, με αρκετά καλή απόδοση, με πολλά περιθώρια βελτίωσης την ομάδα, και αυτό είναι ξεκάθαρο γιατί πολλοί ακόμα παίχτες δεν είναι 100% έτοιμοι. Το παιχνίδι το συγκεκριμένο που το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να γίνει στο Καφτατζόγλιο και όλα δείχνουν Βόλο. Είναι πολύ άσχημο αυτό ότι ο Ηρακλής δεν θα αγωνιστεί και με τον Ατρόμητο εντός έδρας προς τον κόσμο του. Είναι άλλο να παίξει στο Βόλο και άλλο στο Καφτατζόγλιο. Και πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνει και αυτή η ιστορία με τον Καφτατζόγλιο, με τον αγωνιστικό χώρο. Ευτυχώς υπάρχει διακοπή μετά, το παιχνίδι με τον Άρη, την πέμπτη αγωνιστική, τριών εβδομάδων, για να δούμε σε τι κατάσταση θα παρουσιαστεί ο αγωνιστικός χώρος και αν μεσούς της χρονιάς θα έχουμε πάλι τα ίδια προβλήματα. Με κακοκαιρίες, καταλαβαίνεις, με κακές καιρικές συνθήκες κτλ. Μια από τις τελευταίες προσπάθειες για τον Αστέρα από τα δεξιά γίνεται σέντρα από τον Κουρμπέλη. Προσπάθησε να μπει ο Παπακανέλος εκεί, μπερδεύτηκε με τον συμπαίκτη του. Θα κάναμε μαντάρα εκεί οι γηπεδούχοι. Πέρασε η μπάλα. Θυμίζω, κάνοντας τον επίλογο της μετάδοσης εδώ από το Θεόδωρος Κοκοτρώνης, ο Ηρακλής προηγήθηκε με τον Παρσένα στο 1 λεπτό. Δεμπούτο με γκολ για τον Παναμέζο. Άντεξε στην πίεση του Αστέρα στο πρώτο τέταρτο του δευτέρου μηχρόνου. Τέλος, σπουδαία νίκη Οι παίκτες του Ηρακλή πανηγυρίζουν με τους οπαδούς τους, οι οποίοι έχουν κατέβει στα κάγκελα. Το πιστέψαμε ότι αν δεν ήταν Δευτέρα και 6 ώρα το απόγευμα, η εικόνα θα ήταν πολύ διαφορετική στο πέταλο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνης, θα ήταν πολύ περισσότερος ο κόσμος. Άντεξε λοιπόν στην πίεση του Αστέρα στον πρώτο τέταρτο. Ο Ηρακλής κέρδισε πέναλτι μετά από μια υπέροχη ενέργεια του Νιζέ. Το Ήβι Λόπεθ πέτυχε το 0-2 στο 73. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Αθανασιάδης με μια υπέροχη απόκρουση απεσόβησε το 1-2 με την κεφαλιά του Καλτσά. Και νομίζω εκεί ήταν το σημείο κλειδί του αγώνα και για τον Ηρακλή, για να μην μπει ο Αστέρας στο παιχνίδι και πάλι και διεκδικήσει στα υπόλοιπα 15-18 λεπτά την ισοφάριση και βάλει πίεση στον Ηρακλή. Το κράτησε ο Ηρακλής εύκολα και έφτασε στην πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Και να πω, Μιχάλη, εδώ, δοθείς της ευκαιρίας, ότι ο Ηρακλής δεν έχει τηθεί ποτέ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με αντίπαλο τον Αστέρα, όντας φιλοξενούμενος. Έχει μία ήττα μόνο και αυτή στο κύπελο από τον Αστέρα. Όλες οι άλλες, όλα τα άλλα παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί είτε με νίκη του Ηρακλή είτε με ισοπαλία.
1: Γιάννη, θα ολοκληρώσουμε εδώ και θα σε αποδεσμεύσουμε προσωρινά. Θα περιμένουμε το flash interview αν θα έχει από τους δύο προπονητές και να σκεφτούμε καλή επιστροφή. Πάμε στον προπονητή του Ηρακλή. Πάμε, Θανάση.
2: It seems that like it's starting to work. Three points. We now have four points. The team seems like it's starting to start good.
3: Yes, it's true. So we are time finally to work with the new players because we got many players that they came late, and now with this system and with this we are doing a great job. Everyone is work in a good way, and also we are very happy for the fans that they can celebrate this winning after many years of this.
2: Είναι πραγματικά αλήθεια. Επιτέλους είχαμε τον χρόνο να δουλέψουμε με τους παίκτες που ήρθαν το τελευταίο διάστημα στην ομάδα. Είναι ένα σύστημα το οποίο δουλεύουμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Επίσης είμαι χαρούμενος για τους φιλάθλους μας που επιτέλους θα πανηγυρίσουν αυτή την νίκη της ομάδας και τα καλύτερα είναι μπροστά μας.
4: Μια νίκη μετά από πάρα πολλά χρόνια, από το 2017 το είχε αυτό καθόλου στο μυαλό του.
2: It was a winning that many years before. It was in 2017 the last win in this pitch. Did you know that?
3: Yes. Now I know it. Yes, but it's very important that the coach Mazzarri follow this way. He trusts the players. He likes to work also with these new players. And now, step by step, we are improving our physical condition and our strategy. So we are very happy first for the fans that finally they can celebrate in Thessaloniki.
2: Είναι αλήθεια ότι είναι αλήθεια αυτό που συνέβη. Το γνωρίζαμε ότι η τελευταία νίκη της ομάδας σε αυτό το γήπεδο ήταν το 2017. Είμαστε χαρούμενοι που επιτέλους δουλεύουμε στην φυσική κατάσταση των παιχτών και στη στρατηγική της ομάδας. Και επίσης θα ξαναπώ ότι είμαστε χαρούμενοι για τους φιλάθλους μας που πανηγυρίζουν αυτή τη νίκη μαζί με εμάς.
3: Okay. It's not about the game system. It's about to bond the team together. Now finally we can work better and you see the improvements.
2: Δεν είναι από το να είναι το σύστημά μας να βελτιωθεί, να βελτιώσουμε τη φυσική κατάσταση των παιχτών και να βγάλουμε πολύ ωραία πράγματα στο γήπεδο.
5: Thank you very much.
6: Ναι, αυτό που θέλει δεν είναι.
1: Ακούσαμε τον βοηθό προπονητή ουσιαστικά του Ηρακλή, γιατί ο Βάλτερ Ματσάρ ήταν τιμωρημένος και περιμένω να δω αν θα έχουμε και κάποια τοποθέτηση από τον coach της Τρίπολης. Περιμένουμε λίγο να δούμε αν θα έχουμε κάποια τοποθέτηση. Ο Θανάσης Πολίτης είναι πάντα έτοιμος για να συνδεθεί αμέσως. Δεν βλέπω να γίνεται. Α, τώρα πάμε. Για πάμε να τον ακούσουμε.
4: Η αντίδραση να μην μπορεί όμως να βρει τον δρόμο στα δίχτυα. Είναι κάτι το οποίο δουλεύεται, το πώς θα έρθει το γκολ, είναι με σέντρες, είναι από τον άξονα, έχει να κάνει με την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών.
7: Έχετε δίκιο, δεν ξεκινήσαμε καλά. Βρεθήκαμε στο σκορ και έπρεπε να τρέξουμε να προλάβουμε. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κλείσει τον αντίπαλο στο δικό του αμυντικό τρίτο. Στο σημερινό παιχνίδι είχαμε πει ότι πρέπει να φέρουμε την μπάλα μέσα στην περιοχή και να διεκδικήσουμε εκεί και από απευθείας σέντρες και από δεύτερες μπάλες. Δυστυχώς δεν πήγε καλά το. Κάποιες φορές που ήρθε η μπάλα δημιουργήσαμε κάποιες καταστάσεις, θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει περισσότερες φορές. Δυστυχώς το τελευταίο κομμάτι δυσκολευόμαστε στα τελευταία παιχνίδια. Έχω υπομονή όμως και πιστεύω ότι τα παιδιά όταν βρούμε ένα γκολ θα ξεκλειδώσουμε και θα είμαστε όλοι καλά.
4: Αν ακούσει κανείς το τελικό 2-0 θα θεωρήσει ότι ο Αστέρας ενδεχομένως και να μην έπαιξε καλά. Αν κάποιος έχει δει το μάτς πλην του γκολ βεβαίως και πλην της αντεπίθεσης του Ηρακλή, εσάς σας αφήνει ικανοποιημένο η υπόλοιπη εικόνα του Αστέρα, εάν βεβαίως διορθωθεί και η τελική προσπάθεια?
7: Όχι, δεν θα με αφήσει ικανοποιημένο, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να πάρουμε βαθμούς. Το να παίζουμε, να λέμε ότι έχουμε την κατοχή, ότι έχουμε περισσότερες τελικές και στο τέλος να χάνουμε πάντα. Όχι, αυτό που ζήτησε σήμερα τα παιδιά ήταν να μην δεχτούμε γκολ σε καμία περίπτωση, να προσέξουμε αυτό που κάνει καλά ο Ηρακλής στις αντεπιθέσεις. Και εμείς, όσο πέρναγε ο χρόνος, αν δεν το βρίσκαμε νωρίς, ένα γκολ θα το βάζαμε. Δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, ούτε εγώ ούτε τα παιδιά, και πρέπει να αλλάξουμε λίγο την κατάσταση. Πρέπει να γυρίσει ο διακόπτης.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, η ώρα είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό. Πάμε για 8 και 2 πρώτα λεπτά και θα πάμε σε ένα διάλειμμα με τον Θανάση Πολίτη, να είναι έτοιμος να μας οδηγήσει, και επανερχόμαστε εντός ολίγου.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
8: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
10: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
11: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σίγα την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία

0: στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο katoglou.com. Για να προχωράει η δουλειά.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
9: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
10: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
11: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
14: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
15: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
14: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
15: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
14: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
17: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
18: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
17: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
18: Για ποιο αυτοκίνητο?
17: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
4: Τρώει μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: Μετρόπολης 95,5. Λευτέρης Χατζηπαντελίδης στην ρύθμιση του ήχου, Μιχάλης Σαρόπουλος στο μικρόφωνο. Μας θα πάμε έως και τις 9. Ήμασταν στην Τρίπολη με τον Γιάννη Τσερβίνη στο πολύ σπουδαίο διπλό του Ηρακλή επί της, του Αστέρα Τρίπολης. Σπουδαίο διπλό. Έχτισε πάνω στην εμφάνισή του μέσα στον Βόλο. Έναν βαθμό κόντρα στο νούπου σου Βόλος έλαβε και τώρα ένα τρίποντο για τους Κιανόλευκους, οι οποίοι θα αγωνιστούν κόντρα στον Ατρόμητο και την πέμπτη αγωνιστική κόντρα στον Άρη. Θα πάμε ωστόσο, διότι βρισκόμαστε στην εξελίξη και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου βρίσκεται και το περίπτερο του Μετρόπολης 95,5. Καθημερινά μπορείτε να συναντάτε παραγωγούς των εκπομπών και να τα λέτε και από κοντά μαζί τους. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο περίπτερο μας ο Χάρης ο Μανουλίδης. Θα δώσουμε και μια καλησπέρα, να πάρουμε και λίγο κλίμα από την έκθεση. Χάρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μιχάλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Μετρόπολης 95 και 5. Με πλήθος κόσμου στην έκθεση. Ειδικά από την ώρα που έπεσε ο ήλιος, Μιχάλη, γίνεται χαμούλης. Χαμούλης, μπρόξιμο, με διπλό μπαίνουνε. Ένας πάνω στον άλλο.
0: Ό,τι πρέπει.
1: Έχει ωραία συναυλία το βραδάκι, με σταβέντο. Ωστόσο, για να φτάσετε μέχρι το συνευλιακό χώρο, θα πρέπει να κάνετε μια στάση από το περίπτερο του Μετρόπολης, το οποίο είναι από τα πλέον κεντρικά στη ΔΕΘ, στην 90η ΔΕΘ. Μπαίνετε από την πάνω είσοδο, από τη βόρεια πύλη, και έτσι όπως κατηφορίζετε, θα δείτε ένα πολύ όμορφο κτίσμα. Κάνετε και τη στάση σας, συναντάτε ραδιοφωνικούς παραγωγούς, τόσο από το Μετρόπολης, όσο έχετε και την ευκαιρία, ανάλογα την ώρα, αν είστε τυχεροί, είτε από το Zoo, είτε από το τρανζίστορ 100,3, είτε από το Velvet, να κάνετε και εδώ μια ακόμα μουσική αυτή τη φορά βόλτα από το περίπτερο του Μετρόπολης.
0: Μια χαρά, πολύ καλά. Εσύ θα είσαι μέχρι και τις 10 εκεί?
1: Θα είμαστε εδώ πέρα μέχρι και τις 10. Υπάρχει και η Metro Energy του ομίλου Metro Media Energia. Μπορείτε να περάσετε και να δείτε και αυτή την παροχή. Είμαστε μέχρι τις 10. Πολλοί κόσμος. Μόλις πριν από λίγο πέρασε και ο Νικόλας ο Μακρόπουλος. Δεν τον προλάβαμε να είμαστε στον αέρα να δώσουμε ένα ρεφρενάκι.
0: Ήθελα
1: ένα ρεφρενάκι, Μιχάλη μου. Ήθελα. Εν τω μεταξύ, με έκανε στην πλάτη ένα έτσι. Ακόμα θέλω κανένα έμπλαστρο να βάλουμε λίγο, γιατί ήταν δυνατό το χεράκι.
0: Ναι.
1: Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό, Μιχάλη.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Πήγα να μιλήσω, λέω καλησπέρα και αυτά. Αγκαλιά πήγε να κάνει ο άνθρωπο, α πούμε.
0: Ναι.
1: Και ήταν κουπί. Άσε.
0: Καιρός ήταν.
1: Κουπί. Δεν τον προλάβαμε όμω. Αυτά από την έκθεση. Όπω είπαμε, αρκετό κόσμο αυτή τη στιγμή κατηφορίζει από μπροστά μα. Μια μπυρίτσα, νομίζω, είναι και η ώρα η κατάλληλη. Έτσι για να συνεχίσει ο κόσμο τη βολτούλα του.
0: Α, ό,τι καλύτερο. Εσύ την είπε στην μπυρίτσα σου.
1: Δεν πρόλαβα. Τώρα θα πάω να κάνω.
0: Α, δεν πρόλαβες.
1: Τώρα θα πάμε να κάνουμε μια σκασιά. Λίγο χάζευα στο κινητό Ηρακλή, λίγο περνούσαν από εδώ πέρα κάτι νεαροί φίλοι, κάνανε και αυτή τη βόλτα τους.
0: Νεαροί φίλοι.
1: Οπότε είχαμε...
0: Νεαροί φίλοι, νεαρές φίλες, μια γάρα.
1: Φίλοι, γεμάτο φίλοι.
0: Εμείς οι δύο φίλοι που τρώμε τους τα φίλοι. Τι φίλοι.
1: Τι φίλοι. Είχε και κυρακλά και ήρθανε και παουξά και ήρθανε. Κάτι φίλαθροι του Άρη πέρασαν και αυτοί. Είχε ωραία διάδραση μέχρι στιγμή στο περίπτερο και νομίζω ότι έτσι θα πάει και μέχρι το βραδάκι. Έχουμε εδώ πέρα τα απαραίτητα μέσα για να είμαστε. Ναι, στα βέντο. Όταν τα λέμε στα, εσείς τα λέτε βέντο. Στα βέντο.
0: Ναι, πραγματικά. Εμείς τα λέμε σίγουρα βέντο. Εμείς είμαστε του βέντο σίγουρα.
1: Από το ξενό νερό, Μιχάλη μου.
0: Ηλικίες,
1: να σου πω την αλήθεια, σήμερα παίζει ρόλο και ο καλλιτέχνης που θα είναι. Έχει πιο νεανικό κόσμο.
0: Τι θεωρούμε νεανικό κοινό τώρα? Για έχει. Σένα, ο οποίος είσαι σε ποιο χρόνο της ζωής σου, στον 20ο?
1: Διανύω το 28ο έτος.
0: 28ο?
1: Ναι.
0: Γιατί θεώρησε εσύ νεανικό, ρε Χάρη? Βοήθηκα να με σοφότερο, ρε ψυχή μου.
1: Είχε, ρε παιδί μου, από παιδάκια μικρά, με γονείς τους που συνοδευόντουσαν.
0: Ναι.
1: Μέχρι έτσι και έχω δει, ας πούμε. Θεωρώ ότι και ο σαραντάρης.
0: Νεαρός είναι.
1: Είναι νέος. Δηλαδή μέχρι το 40 το βάζω.
0: Αυτές τις ποιες λέμε και εμείς τον εαυτό μας για να τις πιστέψουμε, Χαρή. Όπως το περιγράφεις ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Μέχρι το 40 εγώ σου βάζω.
0: Ναι, είναι ο νέος 20άρης.
1: Έχει 2 20άρηδες.
0: Ναι. Pay safe. 20άρηδες.
1: Λοιπόν, έχει νεανικό κόσμο και ειδικότερα και μετά που θα κλείνουν και τα περίπτερα που επίσης έτσι φιλοξενούν αρκετούς, ακόμα και μετά θα έχει αρκετό κόσμο.
0: Μπύρα, μαύρη και λουκάνικο.
1: Και λουκάνικο.
0: Τσίπησες.
1: Δε πρόλαβα. Τώρα θα πάω να κάνω μια επίσκεψη μόλις κλείσουμε.
0: Κατευθείαν.
1: Εσένα καρτερούσα.
0: Καλά, εμένα. Και δεν είσαι ο μόνος. Και δεν είσαι ο μόνος.
1: Και δυο σουβλάκια θα πάρω.
0: Είναι παλαϊκός ο ξεσηκωμός, μην νομίζεις. Εμάς περιμένει για να κλείσει και η έκθεση. Δηλαδή ο Queen Age εμάς περιμένει για να ξεκινήσει να τραγουδάει.
1: Για να κάνει, ορίστε, ο Μιχάλης.
0: Έτσι το λένε. Πώς θα είναι
1: το λένε. Έτσι το λένε. Δεν ξέρω αν θα είναι και η Βιαδάμου. Να είχαμε εμείς η Βιαδάμου, να είχαν οι άλλοι. Στα βέντο, Μιχάλη. Πολύ όμορφα είναι πάντως. Εγώ θα σου πω ότι βλέπω ότι ο κόσμος πέρα από το ότι κάνει τη βόλτα του, βλέπω ότι αρχίζουν λίγο και γεμίζουν και τα χέρια του. Βρίσκει κάτι ενδιαφέρον να προμηθευτεί, να δει. Και είναι και αυτό το νόημα και της έκθεσης. Σίγουρα είναι ένας θεσμός ο οποίος εκτός από μια πολιτική συγκέντρωση που γίνεται τις άλλες ημέρες, να προσφέρει και κάτι στον κόσμο εκτός από κλειστούς δρόμους και άλλα καλά που του βάζουν δύσκολα. Να προσφέρει και όμορφες στιγμές έτσι, τόσο μουσικά όσο και σε επίπεδο έτσι, βόλτας, αγορών. Να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι μια.
0: Κάνα μελέ.
1: Μπράβο. Κάνα βολτίτσα, κάνα χεράκι. Πάμε να δούμε λίγο. Πάμε να δούμε λίγο μωρό μου. Να χωράμε.
0: Ξέρουμε το πρόγραμμα τι έχει από συναυλίες. Κάτσε να ψάξω να δω τι έχει από συναυλίες αυτές τις ημέρες.
1: Θες για όλες τις ημέρες θες.
0: Έχει δώσει άμα το έχεις για όλες.
1: Κάτσε να σου πω. Σήμερα έχουμε Μιχάλη Σταβέντο, όπως είπαμε, ο οποίος θα είναι μαζί με την Δάφνη Λόρενς.
0: Ποιος?
1: Με τη Δάφνη Λόρενς.
0: Ποιες και σε ακούσες τη Δάφνη Λόρενς.
1: Θυμάσαι το.
0: Σίγουρα δεν θυμάμαι, όχι.
1: Ναι,
0: τη Σοφία θυμάμαι, τη Λόρεν.
1: Όχι. Το αίμα τη Άννα Βίστο τραγουδάκι.
0: Αίμα, ναι, αυτό.
1: Ωραία, αυτή που έκανε τα φωνητικά.
0: Ναι.
1: Η Δάφνη Λόρενς.
0: Έλα, ρε συγχάρη.
1: Έλα.
0: Μιλάμε για παλαϊκό ξεσηκωμός.
1: Ναι, μαζί και με τη Μαρσό. Αύριο πάνω.
0: Με τη Μαρσό δεν ξέρω.
1: Άννα, μπράβο. Ναι. Αύριο πάνω Μουζουράκης με Κωστή Μαραβέγια. Λίγο πιο έντεχνο τέτοιο, ναι.
0: Μπράβο.
1: Και λίγο πιο χορευτικό. Τετάρτη, άστο Τετάρτη, σε θέλω εδώ.
0: Ναι,
1: Τετάρτη θα θέλω δυνατό.
0: Τετάρτη θα είμαι εκεί μέχρι βράδυ.
1: Ελικοκίνου.
0: Ελικοκίνου. Με τον Γιώργο Μπόγρη θα έρθουμε μαζί.
1: Ναι, Άννα, μπράβο και Ανδρομάχη.
0: Αυτή είναι που λέει με το σούσουρο.
1: Ναι, θα γίνουμε σούσουρο.
0: Εμείς θα λέμε άνδρο και εσείς θα λέτε μάχη.
1: Άννα, μπράβο. Άνδρο, μάχη. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ελικοκίνου και Ανδρομάχη.
0: Ναι.
1: Πέμπτη, πάμε με Ελεονόρα Ζουγανέλη.
0: Α. Με Ελεονόρα Μελέτη νομίζω θα.
1: Όχι, με Ελεονόρα Μελέτη και Ελικοκίνου θα ήταν φοβερό δίδυμο.
0: Α, καλά, θα διαφυσβητήσεις.
1: Πάμε Ελεονόρα Σουγανέλη την Πέμπτη.
0: Μόνη της ή έχει και γύρω-γύρω.
1: Σόλο, δεν θέλει τίποτα παρέα, μόνη της.
0: Παρασκευή.
1: Παρασκευή με Ακύλα. Παρασκευή έχουμε Ακύλα.
0: Συγγνώμη.
1: Ακύλα, φέρτο. Φέρτο μου, φέρτο.
0: Πάρτο.
1: Να το. Και εξ αποστάσεως. Να το φέρω με delivery, έχει φύγει το παιδί.
0: Έχει φύγει το παιδί.
1: Λοιπόν,
0: και έχει Σάββατο και Κυριακή.
1: Σάββατο δεν έχει, κέρδισε ο Αντώνης Ρέμος.
0: Σωστό. Αντώνη,
1: εκεί στο Μεγαλέξανδρο που έχει γίνει χαμούλης.
0: Ναι.
1: Και Κυριακή θα κλείσει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων με Ρία Ελληνίδου.
0: Α, εκεί να πάμε.
1: Εκεί.
0: Είναι, αυτή είναι μια άλλη.
1: Ρία Ελληνίδου και πάω Κάρης. Αυτό θέλει πολύ.
0: Τι ώρα είναι η Ρία?
1: Την ώρα της έντρας. Εκεί πέρα, 9.30 ώρα είναι η Ρία.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Μετά το μάτς.
1: Ό,τι προλάβει.
0: Όποιος τα ήθελε, μπορεί να παρευρεθεί.
1: Όποιος με τα πνευστά, με τα χορευτικά, όλα εδώ πέρα, να μαζευτούμε.
0: Α, έχει Ρία Ελληνίδου την Κυριακή.
1: Κυριακή έχει Ρία Ελληνίδου.
0: Κακή μέρα.
1: Κακή μέρα για Ρία Ελληνίδου.
0: Κακή μέρα, καθώς πέφτει πάνω στο Πάο Κάρς. Δηλαδή, είναι μια λάδι, δηλαδή, οριακά εκείνη τη μέρα δεν θα πρέπει να έχει τίποτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ποιο να πάει, τέλος πάντων.
1: 9 το Πάο Κάρς, 9.30 η Ρία. Και Δευτέρα έχει και σχολεία.
0: Δηλαδή, η σχολή είναι η Παρασκευή, ναι. Δεν είναι ο αγιασμός.
1: Ναι, αλλά από Δευτέρα θα έχουμε την πρώτη μέρα. Παρασκευή ο αγιασμός. Μόνο στην Ελλάδα μπορεί να γίνει Παρασκευή αγιασμός σχολείο, να ξέρεις.
0: Μέρα
1: και σε αυτό μπροστά είμαστε.
0: Για να μην κουραστούν τα παιδιά.
1: Μία ημέρα να πάρουν τα βιβλία, ό,τι βιβλίο υπάρχει, γιατί μπορεί να μείνει κιόλα.
0: Όταν κάνατε Παρασκευή αγιασμό και μετά δεν πηγαίνατε, καλά ήταν. Βρωμόπεδα.
1: Εντάξει, τώρα έξω το χώρο.
0: Τώρα έξω το χώρο.
1: Τα παραδέχομαι εγώ όλα.
0: Τα παραδέχομαι όλα. Κάποια στιγμή θα αναλάβετε τις ευθύνες σας από αυτή την πόλη.
1: Εσείς.
0: Μπράβο.
1: Πρώτον ευθυνών σας.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό που το ακούς. Λένε, ας πούμε, θα αναλάβετε κάποια στιγμή τις ευθύνες σας. Και αυτός που το λέει δεν λέει πρώτο πληθυντικό. Θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Είναι σαν αυτός που το λέει ότι οι υπόλοιποι θα τις αναλάβουν.
1: Ναι, εσείς. Και ξέρεις, είχε πει κάποιος ότι όταν το ένα δάχτυλο δείχνει τους άλλους, τα τρία κοιτάνε σένα.
0: Πόσα δάχτυλα έχουμε?
1: Τα τρία, ρε παιδί μου, τα πίσω. Ο αντίχειρας είναι σταθερός. Τα τρία από δίπλα από το δέκτη.
0: Ο αντίχειρας δείχνει πάνω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό συλλογίχνει από την άλλη. Τα άλλα τρία την ώρα που δείχνει στον άλλον, τα τρία κοιτάνε πίσω. Κάνε λίγο μπροστά.
0: Τι κατεύθυνση ήσουν,
1: οικονομικά.
0: Τι είναι οικονομικά, τι κατεύθυνση, θεωρητική, θετική.
1: Οικονομικά, θετικά, οικονομικά υπήρχε.
0: Πέμπτο ήταν θετική, πεδίο.
1: Ήταν οικονομικά,
0: οικονομία,
1: θετική,
0: ναι,
1: και η θεωρητική.
0: Οικονομικά.
1: Ήταν νομίζω το τρίτο πεδίο.
0: Ναι.
1: Αόθινα με πληροφορική.
0: Φυσική έχεις κάνει καθόλου?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Καθόλου.
1: Τα βασικά.
0: Θα μου πεις και εγώ που... Την Έφλα Πλάστη θυμάσαι?
1: Όχι, Μιχάλη μου, δεν ξέρω αν είναι παγίδα ή αν είναι τραγουδίστρια. Λοιπόν, δεν ξέρω τι είναι η Έφλα Πλάστη.
0: Όπως θα δείξεις έτσι το χέρι σου, ο αντίχειρας είναι πάνω.
1: Ναι.
0: Ο δείκτης δείχνει ευθεία και η κίνηση, ναι, η φορά που δείχνει είναι η φορά της κατεύθυνσης των δυνάμεων. Εδώ πρέπει κάποια στιγμή να έρθει από εδώ να σε μάθουμε και πέντε πράγματα για τη φυσική.
1: Αυτό, Μιχάλη μου, είπα από το μου φαίνεται. Να ξέρει τώρα έτσι που το κάνω, δεν μου πολύ βγαίνει. Ρε. Μη κοιτάρε και εδώ πέρα ο κόσμο.
0: Θα σε δείξω εγώ τη φορά των δυνάμεων. Όλα εδώ είμαστε.
1: Αυτό φοβάμαι. Τη φορά. Μην είναι πολύ ορμητική.
0: Η φορά των δυνάμεων κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσουμε και γι' αυτό στο Μετρόπολη 95.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο νομίζω χρήζει.
0: Ναι, και θα έχει και πολύ μεγάλη ακροματικότητα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή καρτερικά αυτό περιμένουμε.
1: Είναι όλος ο κόσμος από εδώ πέρα, κάθεται. Καλησπέρα, να δώσουμε στη φίλη μας την Αντιγόνη, την αρχιτέκτονας. Μας ακούει. Αρχιτεκτόνισα, ναι, αρχιτεκτόνισα. Εκεί μια πολυκατοικία στη Λαμπράκη, 3 χρόνια τη φτιάχνουν. Άντε, Αντιγόνη, να περνάμε σαν άνθρωποι. Φτιάξτε την πολυκατοικία.
0: Η Αντιγόνη φτιάχνει την πολυκατοικία, μήπως είναι Κυργολάβος, εκτός από αρχιτεκτόνισα.
1: Εκεί πέρα δεν ξέρω τι είναι, τα σχέδια μου έδειχνε. Τώρα τι κάνει παραπάνω, δεν ξέρω. Εκεί πέρα λέει την πολυκατοικία.
0: Πόσο χρόνο είναι η Αντιγόνη?
1: Είναι στην μικρή ηλικία που περνούσαν πρωτήτερα, σε εκείνες τις ηλικίες.
0: Πόσο δηλαδή, 20?
1: Όχι, είναι στους 2 συν. Δηλαδή είναι 2 εικοσάρες.
0: 40?
1: Ναι, κάπου εκεί γύρω.
0: Και σε έδειχναν τα σχέδια?
1: Ναι.
0: Κάτσε χάρη. Κάτσε χάρη.
1: Κάθομαι ρε Μιχάλη, κάθομαι ρε Μιχάλη.
0: Από πού την ξέρεις εσύ χάρη την Αντιγόνη τώρα? Αυτήν εδώ.
1: Οικογενειακή φίλη, Μιχάλη.
0: Άσε να μην εκτεθούμε τώρα.
1: Άσε μην εκτεθούμε, Μιχάλη.
0: Άντε απογευματιάτικα τώρα.
1: Άντε απογευματιάτικα, Μιχάλη.
0: Τα σχέδια στη Λαμπράκη. Μάλιστα.
1: Τα σχέδια.
0: Πολύ ωραία. Άρα, καθημερινή παρουσία στην έκθεση για το Μετρόπολη, ναι, 95,5. Τα βρίσκεται όλο ο κόσμος.
1: Καθημερινή.
0: Τα βρίσκεται όλο ο κόσμος εκεί. Ναι, τι άλλο έχουμε?
1: Έχουμε εδώ πέρα, όπως είπες και εσύ, και αύριο πάλι το τρίτο ημίχρονο θα εκπέμπει από τη ΔΕΘ.
0: Αύριο θα είμαι και εγώ και θα κάνω σεφτέ.
1: Α, εδώ πέρα σε περιμένω. Να πάρουμε κανένα σουβλάκι.
0: Αύριο θα κάνω σεφτέ. Νομίζω θα είναι μια καλή ευκαιρία.
1: Να μου δείξει την φορά των δυνάμεων.
0: Να σου δείξω καλά. Αυτό θα σου το δείξω αν υπερθέτω. Δηλαδή το πώς γυρίζουν οι δυνάμεις. Ναι. Αύριο θα σε έχω από κοντά.
1: Τα σχέδια μην ξεχάσεις.
0: Για τη γόνιτα θα δώσω τα σχέδια. Άσε με εμένα, εγώ δεν είμαι για τα σχέδια. Εγώ είμαι για τη
1: σχεδία.
0: Για τα μπετά είμαι εγώ. Άσε τα σχέδια.
1: Για τη σχεδία.
0: Ωραία.
1: Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με ΔΕΘ. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο.
0: Θα σου ευχηθώ καλή διασκέδαση. Θέλω.
1: Εδώ.
0: Γιατί μετά θα πας εκεί και.
1: Όταν θα λέμε στα εσείς, θα λέτε βέντο.
0: Μπράβο, στα βέντο και τα λοιπά. Να δώσουμε και στους τεχνικούς που εργάζονται εκεί για την άρτια ποιότητα ήχου. Και κάνουν εδώ το πέρα καλύτερο δυνατό, βεβαίως.
1: Εδώ πέρα, δύναμη ισχυρή.
0: Δύναμη πυρός.
1: Βικτοράκος.
0: Τον Βίκτορα, ο οποίος είναι εκεί. Καλή δύναμη λοιπόν στους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν για να παράγεται αυτό το άρτιο αποτέλεσμα.
1: Εδώ και με Φωτιάδη επίσης δύναμη.
0: Μια χαρά, όλος ο λαός εκεί, κανονικά.
1: Ναι.
0: Οπότε εμείς θα τα πούμε εκ του σύνεγγυς αύριο.
1: Από όσο πιο είναι και γίνεται. Εδώ πέρα αγκαλιά δηλαδή.
0: Αυτό
1: θέλω,
0: είναι το σίγουρο.
1: Σφιχτά, σφιχτά.
0: Θα αγκαλιαστούμε. Καλό βράδυ στην έκθεση.
1: Καλό βράδυ και στο κτίριο του Μετρόπολη 95 και 5.
0: Έτσι. Αυτό ήταν ο Χάρης Μανολίδης. Μας έδωσε λίγο παλμό, λίγο κινητικότητα. Σας έδωσε και πρόγραμμα έκθεση. Τι γίνεται, μελέ. Ξέρω εγώ, εντάξει. Ότι υπάρξαν στο κομμάτι το τραγουδιστικό με Ρία Ελληνίδου πάνω στο Πάο Κάρης. Κάτσε ρε. Δηλαδή είσαι ΔΕΘ. Θα μου πεις, θα περιμένω εγώ που θα βγάλει πρόγραμμα η Super League. Πρόβλημα. Και να περιμένω εγώ που βγάλει πρόγραμμα η Super League για να βάλω ποιον. Τι θα πρέπει να βάλω, την Άτζελα Δημητρίου? Πάντως το σημαντικό είναι ότι έχει δημιουργηθεί η κατάλληλη συνθήκη ώστε άμα τη ολοκληρώσει τη αναμέτρηση στο γήπεδο της Τούμπας, σίσω με η μέτερη δυνάμη να μεταβούν στη ΔΕΘ και να απολαύσουν. Αν υπάρχει νικητής χαμένος και τα συναφή και δεν είναι καμιά σούπα, κανένα ένα, ξέρω εγώ, εντάξει, να πάνε στη ΔΕΘ, να βάλουν λίγο Ρία Ελληνίδα, να ακούσουν, βάλουν το ποτάκι τους. Λέω, το μυαλό μου κάνει σαφάρε και τα συναφή, για να περάσει και πιο εύκολο το βράδυ, για να μην έχουμε και μετά στεναχώριες. Για να μην έχουμε, αμαρτία είναι. αμαρτία. Θα πάμε σιγά σιγά σε ένα διάλειμμα. Έχουμε λίγο χρόνο. Θα γυρίσουμε, θα κάνουμε και το σχόλιο μας για την αγωνιστική που είδαμε, για τον τραυματισμό του Ελκαμπή φυσικά, για τις πεδαροτριάρες, το τάλιρο, τη Μούτζα, την οποία τσίμπησε ο Άρης στην ΑΕΚ. Ξαφνικά αυτό ο Γρηγοριού. Όχι. Θα ασχοληθούμε και με το συγκεκριμένο. Για την εικόνα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και για το γεγονό... στην Αθήνα, συγγνώμη, και λέω στην Τούμπα, για την εικόνα του ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ και το τελικό 3-1. Πραγματικά θα σχολιάσουμε και το NDI, το πέναλτι και τι γίνεται με τον Γκάγκουα και τα συναφή. Ο Ντέσσερις που έχει μπει 3 λεπτά πριν αποβληθεί, δηλαδή να δεχτώ ότι είσαι κουρασμένος, έχεις γαλακτωθεί, έχεις κάνει 1002, έχεις θολώσει το μυαλό και όσο πάει και θολώνει το μυαλό και το κάνεις αυτό που δεν δικαιολογείται. Αλλά ρε φίλε, έχεις μπει μόλις στο παιχνίδι και κάνεις τέτοιο, δηλαδή πρέπει να είσαι ποδοσφαιρικά κουτός πρέπει να είσαι. Κουτός πρέπει να είσαι ποδοσφαιρικά. Τέλος πάντων, θα πάμε σε όλα αυτά. Πριν όμως βαδίσουμε στο διάλειμμα, να σου πω ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε δύο ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο συμβόλαιο των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Διάλειμμα κομιζό και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολής!
4: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Ο Ηρακλής πέτυχε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, επικρατώντας εκτός έδρας με 0-2 το Αστέρα Τρίπολης για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Ο Μπαρθένας άνοιξε τον δρόμο για την επιτυχία, ο Λόπεθ με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Ο Πανετολικός βρίσκεται μόνος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ζήτησε με επιστολή της από ΚΕΔ και ΕΠΟ τους διαλόγους Τσβάιερ με ΒΑΡ για τη φάση του πέναλτι πάνω στον Ενδιαγέ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Στο αγωνιστικό μέτωπο, ο Δημήτρης Γιαννούλης έχει υποστεί βαρύ διάστρεμα και οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για ένα διάστημα απουσίας περίπου 1,5 μήνα. Ο διεθνής μπακ θα υποβληθεί αύριο σε μαγνητική και εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, θα απουσιάσει για τουλάχιστον 1 μήνα με 1,5. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στο ΆΚΑ πριν από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για τη Super League στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν. Σε βάρος των ατόμων σχηματίστηκαν δικογραφίες για διαφορετικές παραβάσεις της νομοθεσίας. Η ομάδα K19 του ΠΑΟΚ ιτήθηκε σήμερα με 3-1 από την αντίστοιχη του Παναθηναϊκού. Με 3-3 συνεχίστηκε σήμερα η Super Bet League 2. Μαρκό και Άθενς Καλυθέα επικράτησαν του Πανσεραϊκού και της Νίκης Βόλου αντίστοιχα, ενώ ο Απόλλων Καλαμαριάς αναδείχθηκε ισόπαλος με την Ελλάς Σύρου. Η πρώτη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β την Τετάρτη στις 4. Δεν ήρθαμε στο Champions League για διακοπές. Στόχος μας είναι να παίξουμε περισσότερα από 8 παιχνίδια, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Face. Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ επανέρχεται στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό μετά τον σοβαρό τραυματισμό του ΕΛΚΑΜΠΗ. Ο Ουκρανός φορ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το παιχνίδι κυπέλου απέναντι στον Βόλο. Αποκλειστικά υπεύθυνος, ο ΓΣΣ Ηρακλής αναφέρει σε νέα γραπτή του τοποθέτηση ο πρώην μεγαλομέτοχος της Κιανόλευκης ΠΑΕ Στράτος Ευγενίου για το ζήτημα των οικονομικών του απαιτήσεων. Την ερχόμενη Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Super League, κατά το οποίο θα οριστεί το πρόγραμμα μέχρι και την 16η αγωνιστική και θα τεθεί το θέμα της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη συμφωνία με την Ντουμπάη για τον Τόμας Γουόκα, ο οποίος αγωνίστηκε στους Ερυθρόλευκους για 5 σεζόν από το 2021 έως το 2026. Τέλος, ξανά στο επίκεντρο βρέθηκε ο Χρήστος Τζόλης μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στο λονδρέζικο ντέρμπι απέναντι στην Τσέλσι για την τρίτη αγωνιστική της Premier League. Ο προπονητής του Μικέλ Αρτέτα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο τρόπος που επιλέγει την τέλεια στιγμή για να πασάρει την μπάλα είναι μια απόλαυση να το βλέπεις. Όλη η δισογραφία στο metrosport.gr μείνεται συντονισμένη στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
1: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
1: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
1: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έρχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
8: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε Μετρόπολης 95,5. Θα πάμε μαζί έως και τις 9. Στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Λευτέρης Χατζηπαντελίδης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Σαρόπουλος. Είχαμε τη σύνδεση με το γήπεδο της Τρίπολης, εκεί όπου ο Ηράκλης πέρασε νικηφόρα με 2-0. Έκανε 4 στους βαθμούς του. Θα πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο κλείσιμο της αγωνιστικής, στους συμπληρωμένους βαθμούς, στους συγκεντρωμένους για την ακρίβεια βαθμούς, αλλά και το σύνολο των αποτελεσμάτων. Βόλος Νούπους Ολυμπιακός 1-1, ΑΕΚ Άρης 5-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1 και Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-2. Βαθμολογία, μόνος πρώτος ο Πανετολικός, με 9 βαθμούς. Ακολουθεί η ΑΕΚ με 7. Στη συνέχεια είναι ο Ολυμπιακός με 7, ο Παναθηναϊκός με 6 και με έναν αγώνα λιγότερο. Έναν αγώνα λιγότερο όσο και η Κηφισιά. Αν θυμάστε, στο ξεκίνημα της χρονιάς έκανε χρήση του δικαιώματός του που είχε ο Παναθηναϊκός, ώστε να μην παίξει αγώνα που ήταν ανάμεσα στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Παναθηναϊκός, Άρης, ΠΑΟΚ και Όφη 6 βαθμούς, Ηρακλής 4, Βόλος Νουπουσού 2, Ατρόμητος Καλαμάτα Κηφισιά από 1 και σε 3 αναμετρήσεις Αστέρας Άκτορ και Λεβαδιακός 0. 0-0, 0, Κουλούρ Θεσσαλονίκης. Τώρα, πάμε να πιάσουμε λίγο τις αναμετρήσεις έτσι όπως ξεκίνησαν. Ο Ολυμπιακός ήταν αυτός ο οποίος έφυγε με το 1-1 από τον Βόλο. Προηγήθηκε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου με τον Ζώτα, ενώ ο Μαξιμιλιάνο Κόμπα ήταν αυτός ο οποίος ισοφάρισε το 76. Φυσικά για τον Ελκαμπή, είναι το μεγαλύτερο σοκ. Μιλάνε οι ενημέρωση προκύπτει είναι για περίπου όλη τη χρονιά, 7 με 8 μήνες έξω. Μιλάμε τώρα για αδιανόητα πράγματα. Με τον Σιαμπάνη αλλά και γενικότερα όλους τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν κοντά στη φάση να είναι πραγματικά δακρυσμένοι, με αυτό που διαπίστωσαν. Μετά είχαμε φυσικά και τις γνωστές ηλθιότητες. Στέλνουν μηνύματα στο Σιαμπάνη, λες και ο Σιαμπάνης το έκανε επίτηδες. Δεν μπορώ τώρα να πω τις ηλθιότητες, όταν τις βλέπω πραγματικά εξοργίζομαι. Με τον Βόλο λοιπόν να αναδεικνύεται ισόπαλος με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έχουν από μία στραβή. Ο Ολυμπιακός με τον Βόλο και η ΑΕΚ με την Κηφισιά. Οφείλουμε βέβαια να πούμε ότι στην αναμέτρηση του Κηφισιά η Κηφισιά αδικείται από το τελικό 1-1. Παρά το γεγονός ότι πήρε αυτή τον βαθμό της οπαλίας στο 90 φεύγα, αδικείται. Και πάμε στην αναμέτρηση της Alwin Arena στο 5-0. Στο 5-0. 19 τελικές προσπάθειες η ΑΕΚ, 6 ο Άρης. 2 αποκρούσεις για τον Στρακώσα, 6 για τον Βέλιο. Και φυσικά εκεί που αξίζει να σταθούμε είναι τόσο στο κομμάτι των λαθών, τα οποία ήταν σε απόλυτη σχεδόν ισορροπία 38-39. Εκεί που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια είναι και το κομμάτι της των καρτών. Κίτρινες κάρτες λοιπόν στην αναμέτρηση. Θα καταλάβετε γιατί το λέω αυτό. Κίτρινες κάρτες στην αναμέτρηση δεν υπήρχαν για τον Άρη. Αναφέρομαι φυσικά ουσιαστικά στην μία κάρτα την οποία δέχτηκαν οι κιτρινόμαυροι με τον Ούρος Ράσιτς. Μία κάρτα την οποία δέχτηκαν οι κιτρινόμαυροι με τον Ούρος Ράσιτς σε ένα παιχνίδι που ήταν 5-0. 5. Όχι 1 και 2. Τάλιρο. 5-0. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό δείχνει ή δεν δείχνει πράγματα, όμως θα πάμε λίγο να το δούμε το παιχνίδι λίγο πιο αναλυτικά.
και στο κομμάτι των, των λαθών και στο κομμάτι των, των κλεψιμάτων. Η ΑΕΚ, η οποία στο 11 προηγήθηκε με τον Βάργα, υπάρχει φυσικά η φάση του Γιαννιώτη, δηλαδή όλος ο Άρης στέκεται στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ, για να καταλάβουμε γιατί συζητάμε, για μια φάση που δεν είναι καν φάση, δηλαδή που δεν τη δίνει ο Γιαννιώτα στον Καντεβέρε, για φάση που δεν είναι φάση, και για την περίπτωση του Κουαμέ που την κάνει μονοκόμματα και τη στέλνει έξω από, το, από την Οπαπαρίνα. Και συζητάμε για έναν Άρη ο οποίος μεσοεπιθετικά θεωρείται πλήρης, και σε αυτήν την ΑΕΚ, σε αυτήν την ΑΕΚ, της οποίας τα πλάγια μπακ ανεβαίνουν και αυτό το διάστημα είναι πάρα πολύ φορμαρισμένο, αναφέρομαι στο Ρότα και τον Πίλιο, δεν μπόρεσε να βγει μια φορά να βγάλει ένα γκολ σε αυτή την ΑΕΚ. Όχι ότι είναι κακή η ΑΕΚ, αλλά θεωρητικά το καλό σημείο του Άρη είναι το μισοεπιθετικό. Δεν τα κατάφερε. Και φυσικά μπαίνει και ο Χόγκλα, κάνει δύο δώρα στους παίκτες της ΑΕΚ. Ένας Άρης ο οποίος από το ξεκίνημα της σεζόν είναι μια κατάσταση στο κομμάτι το αμυντικό, οριακά προκαλεί θυμηδία το γεγονός ότι φτάσαμε 7-9 του και ότι δεν έχει κανονικό στόπερ. Ελείψη του Φαμπιάνου, έπαιζε με τον Γκένσεν και τον Σούταλο, και προσπαθούν όλοι οι δήμονες της κυτρινόμαυρης οικογένειας να μας πούν μια χαρά, αφού την παίζει ο Γκένσεν τη θέση, θα το δεχτούμε. Μια χαρά. Αφού δεν έχει το αμάξι φρένα, θα πάμε. Εντάξει, θα τραβήξουμε το γυρόφρενο. Μια χαρά. Δεν ξέρω τώρα. Η κανονικοποίηση ενός τραγικού σχεδιασμού. Μιας ομάδας δηλαδή, της οποίας η άμυνα ήρθε μετά τον Αύγουστο σχεδόν. Και συζητάμε τώρα για το αν φταίει ο Γρηγορίου, που δεν έπρεπε να βγάλει το Μανού ή έπρεπε να παίξει με δυο οχτάρια, γιατί ο Μπασίρου δεν τράβηξε, ο Χόγκλα έκανε δύο δώρα και ο Ράσης έκανε ένα μέτριο μάτς. Τώρα εδώ φοβούνται ακόμα και να ψελίσουν το ονοματεπώνυμο του Καρυπίδη. Φοβούνται ακόμα και να το ψιθυρίσουνε το όνομα του Θόδωρου Καρυπίδη. Που πήγε και βεντουζάρισε ένα τάλιρο ο Άρης μες στην ΑΕΚ. Θέλει να μην χαλάσουμε το κλίμα τώρα. Λες και άμα γίνει κάτι στον αγώνα στην Τούμπα, ή να σας θυμίσω ότι πέτσε και μες στην Τρίπολη, λες και άμα γίνει κάτι στην Τούμπα, εντάξει, μια χαρά όλα, μέλι γάλα. Μιλάμε τώρα για μια νοοτροπία. Νοοτροπία που, επειδή δεν μπορούμε να μεγαλώσουμε το σύλλογο, τον κρατάμε εκεί για να μπορούμε να το χειριστούμε. Σε λέει, εντάξει τώρα, μη δημιουργήσουμε και αναστάτωση. Ναι, εντάξει, θα μου πεις, εδώ δεν δημιουργήθηκε αναστάτωση μετά το τάλιρο από τα Γιάννενα, το Χαριλάου. Θα δημιουργηθεί αναστάτωση που πήγες και έφαγες 5 μέσα στην Αθήνα από την ΑΕΚ. Και όποιος φυσικά μπαίνει σε διαδικασία να σχολιάσει ότι αυτά είναι αποτελέσματα ανεπίτρεπτα, είναι ποντικός που θέλει το κακό του Άρη. Είναι ποντικός και θέλουν το καλό του Άρη αυτοί, οποίοι, εντάξει, νορμάλ, και τι να κάνουμε, υπήρχε και αυτή η συνθήκη. Που παίζει με το δεκάρι, που παίζει με το δεκάρι στόπερ από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος και δεν κουνιέται, φίλο, κανένας δεν ασχολείται. Δεν βαριέσαι. Αυτό μπόρεσε, αυτό έκανε. Μην ξεχνάτε που ήμασταν. Καλέ, μην ξεχνάτε που ήμασταν, καλέ. Ήρθε ο Θόδωρος Καρυπίδης και ο Άρης γίνεται στην Ευρώπη. Υπάρχει ακόμα και άγχος ακόμα και να σχολιαστεί το όνομά του. Δεν υπάρχει κανένα, υπάρχει κανένας να αναλάβει την ομάδα και θα λέτε. Το γεγονός ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να σχολιαστεί. Είναι παράλογο. Τάλιρο. Και διαβάζω ανάλυση του αγώνα που γράφει εκεί που είχαμε λίγο ισορροπήσει το παιχνίδι από το 25 μέχρι το 50 και...
από τον καναπέ, από την πολυθρόνα, δεν σηκώθηκε κάποιος να κάνει αχ. Από την πολυθρόνα. Από τι φάση ήταν αυτή. Υπάρχει φάση του Γιαννιώτα που δεν τη πάει, που εφόσον δεν τη πάει, δεν είναι φάση. Δεν σηκώνεις από τον καναπέ καν. Θα πεις, ωραία, τι έχει. Και υπάρχει μετά το Κουαμέ που ήρθε το 3-0. Ο Άρης ο Γιαμάτος μεσοεπιθετικά που έχει καταφέρει τον καλύτερο του φόρτ της 20ετίας να τον έχει παροπλισμένο και να μην παίζει καν. Γιατί ο καλύτερος φόρτ της τελευταίας 20ετίας των Άρης είναι ο Μωρόν. Ξενερωμένος, κουρασμένος, ταλαιπωρημένος. Είναι ο Μωρόν. Και θα πει κανείς, καλά τώρα περιμένατε να φάει 5. Γιατί το transition στο goal της Καλαμάτα στο δεύτερο, δεν έχουμε δει το transition που περπατάει όλος, κάνει βόλτα, λες και θα πάει στη συναυλία του Ρέμου το Σάββατο. Περπατάει και διανύει όλη τη διάδρομη. Όλοι που σκουντουφλάνε ο Γκένσερ με τον Φαμπιάνο στη φάση του νου στο τέλος του πρώτου μηχρόνου με τον Όφη, που Όφη είναι για να φάει παραπάνω, μην κοροϊδευόμαστε. Σκουντουφλάνε και το βγάζει ο Βέλιο. Προφανώς το τερματοφύλακας για κάποιο λόγο είναι. Και φτάνει ο Άρης να λέει ότι αφού δεν παίζει ο Φαμπιάνο που είναι 34 χρονών, δεν μπορεί να βρει ένα στόπερ να κάνει δίδυμο, και έρχεται ο Σούνταλο τελευταία εβδομάδα για να παίξει με τον Γκένσεν που είναι δεκάρι. Και φταίνουν αυτοί που τα λένε και όχι αυτοί που τα κάνουν. Τι να σε πει δηλαδή ο Γρηγορίου, να πάει τον πληρώσει από την τσέπη του για να έρθει το στόπερ. Να πω εγώ τον Γρηγορίου τι. Ότι φταίει ο Γρηγορίου. Ότι τρώνε οι παίκτες 5 και δεν κάνουν μια. Να βγάλουν λίγο ένταση στο μάτς. Να έχει μια κίτρινη κάρτα. Εγώ δεν λέω να γίνουν νίντζα και να παίξουν αντιποδόσφαιρο. Δεν είχαν λέει καθαρό μυαλό. Έλα! Πού να έχουν καθαρό μυαλό. Ειδικά στο μεσοαμυντικό κομμάτι, πού. Με ποιον τρόπο. Όπως και να έχει, η λύση σε αυτό το κομμάτι δεν παραμένει άλλη από την επιτακτική ανάγκη για την αλλαγή ιδιοκτησίας. Από την επιτακτική ανάγκη για την αλλαγή ιδιοκτησίας. Δεν έχει σημασία αν θα πάρει κάποιο καλό αποτέλεσμα στην Τούμπα όπως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Και αυτό δεν το λέω για να πικάρω κανέναν, το ξέρουν και οι ίδιοι φίλοι του ΠΑΟΚ. Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί μια καλή συνθήκη για τον Άρη στην Τούμπα. Και ό,τι τι δηλαδή. Και τι θα γίνει, άντε. Πει κέρδισε στον ΠΑΟΚ. Και. Τι είναι αυτό που θα αλλάξει, ας πούμε. Σε μια κατάσταση παρημιώδους παθογένειας και ενός φαύλου κύκλου ίδιων συμπεριφορών. Να μην βάλουμε παραπάνω πίεση, μην δυσαρεστηθεί και φύγει και μετά δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Μάλιστα. Είναι κάποιες... κάποια πράγματα που τα ακούς και λες, δεν είναι φυσιολογικά. Ναι, αδερφέ. Είναι φυσιολογικό που πηγαίνεις κάτω και να μην σηκώνεις από την καρέκλα και να γίνεται κριτική ότι κάποια στιγμή στο καλό μας διάστημα μπορέσαμε να διαχειριστούμε την ΑΕΚ. Γιατί αυτή είναι η απόδοση. Ότι ο Άρης από το 15 μέχρι το 50 κατάφερε να φέρει τα πράγματα σε μια. Να τα διαχειριστεί. Τώρα μιλάμε για τρομερά πράγματα. Δεν ξέρω, πρέπει. Είναι ένας νέος κανονισμός στο ποδόσφαιρο ότι αν καταφέρεις να διαχειριστείς ένα παιχνίδι από το 20 μέχρι το 50 μετράει σαν ένα γκολ. Γιατί δεν ήταν 1-1 τότε. Και θα αντέξει κριτική αγωνιστική αυτό το παιχνίδι. Θα αντέξει κριτική ότι τρως γκολ σε κάθε μάτς. Σε κάθε μάτς. Σε κάθε μάτς. 2 από την Καλαμάτα. 1 από τον Όφη. Παλάμι από την ΑΕΚ. Παλάμι. Και φταίνουν αυτοί που τα λένε και όχι αυτοί που τα κάνουν.
Εντάξει, έχουμε 2026. Πλέον καθρεφτάκες ή ηθαγενείς δεν μπορείς να δώσεις. Ένας φαύλος κύκλος του στυλ πάμε δυνατά στο πρώτο διάστημα να το κυνηγήσουμε. Μετά το τέλος του Οκτώβρη να δυσκολεύεται η ομάδα και τα συναφή. Όχι, δεν μπορεί να είναι συνέχεια το ίδιο πράγμα. Και όλοι όσοι το συζητάνε και το σχολιάζουν να είναι, πώς το λένε, κατευθυνόμενοι. Και να μην λέει κανείς τίποτα. Και να βγαίνουν φήμες του στυλ θα πάει έτσι μέχρι τον Οκτώβριο και μπορεί τον Οκτώβριο να ανακοινώσει κάτι στο κομμάτι του συμπαίκτη. Όλο αυτό το πράγμα μόνο κόπωση βγάζει. Ο Άρης δεν τρώει γκολ από τη μύρλα του κόσμου. Δεν τρώει γκολ από το γεγονός ότι ο κόσμος παραπονιέται επειδή τρώει 5 από την ΑΕΚ. Τρώει γκολ γιατί δεν έχει στόπερ. Δεν τρώει γκολ ο Άρης γιατί παραπονιέται ο κόσμος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τρώει γκολ γιατί δεν έχει στόπερ. Τρώει γκολ γιατί οι παίκτες του ήρθανε την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, ένας μεγάλος αριθμός αυτών. Ο Ρίτσαρτς, ο Πετρής και ο Χατζιπετρής. Ο Σούταλο, ο Μανού. Και φταίει ο κόσμος που τα λέει και όχι αυτοί που τα κάνουν. Και τώρα στο επόμενο εντός έδρας θα έχει 30 ευρώ στα πέταλα. Τι έρε αλφα. Μίνιμουμ λέω εγώ. Μίνιμουμ. Με διάθεση. Και παλεύει ο καημένος ο Γρηγορίου και λέει θέλουμε να φέρουμε τον κόσμο πίσω. Τι θες να φέρεις τον κόσμο πίσω? Μάλιστα. Και εσύ δεν έχεις, καλά κάνεις και τα λες. Γιατί τίμια εσύ και οι ποδοσφαιριστές σου τα λέτε. Και έχεις χωρίσει τα μάτια Tier A και Tier B. Για να πάει ο κόσμος να δει το Άρης Ηρακλής. Θα πληρώσει μίνιμουμ στο πέταλο 30 ευρώ. 30. Γιατί 25 είναι όλα τα υπόλοιπα. Ο διαχωρισμός ήταν Tier A. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ηρακλής και όλες οι υπόλοιπες ομάδες στο πέταλο Tier B 25 ευρώ. Άρα το Tier A μίνιμουμ 5 ευρώ έξτρα. 30. Και φταίνουν αυτοί που τα συζητάνε και που τα βάζουν επιτάπητος και όχι αυτοί που τα κάνουν. Δηλαδή, ο Αβραμ Γκραντ, τώρα περιμένω πώς και πώς να εμφανιστεί και ο Καρυπίδης μέσα στην εβδομάδα στο Ρίσιο να τους πει πάμε σας θέλω συγκεντρωμένους. Λες και βλέπουμε ταινία, η μέρα της μαρμότας. Να δούμε τώρα σας θέλω συγκεντρωμένους, προσοχή. Πάμε δυνατά, πάμε δυνατά, τι είναι τζούντο, μπάλα είναι. Πάμε δυνατά πού? Υπάρχει ένας που δεν θέλει να κερδίσει η ομάδα του? Υπάρχει ένας ο οποίος δεν ήθελε να κερδίσει μέσα στην ΑΕΚ? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Τέλος πάντων, είναι κάποια πράγματα που εμένα με βάζουν σε ένα mood λίγο άσχημο, να το πω λίγο περίεργο, να το πω, θα το πω όπως έτσι το σκέφτομαι, έτσι το λέω. Και πραγματικά δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Προσπαθώ με όσο πιο απλά και καθαρά λόγια να το επικοινωνήσω. Αλλά μου φαίνεται ότι μας δείχνουν έξω τώρα, θα βγει κανείς να πει είναι μέρα. Και θα πούμε είναι μέρα είναι. Εντάξει, έχει δίκιο, είναι μέρα. Είναι κακό να πούμε ότι είναι νύχτα. Πρέπει να πούμε ότι είναι μέρα. Γιατί άμα πούμε ότι είναι νύχτα θα κάνουμε κακό στην ομάδα. 30 χρόνια, χιλιάδες επισκέπτες, αμέτρητες ιστορίες που έχει να διηγείται ο πιο αγαπημένος προορισμός της πόλης, το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το 2026 είναι μια χρονιά γιορτής για το καζίνο και θα τη ζήσουμε στο full με μεγάλες κληρώσεις αυτοκινήτων, κληρώσεις μετρητών, μεγάλα jackpots
live μουσική, γαστρονομικές προτάσεις, ατελείωτη δράση και non-stop ψυχαγωγία. 30 χρόνια Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη, first of the best. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, κάπου εδώ έφτασε η ώρα να πάρουμε την άγουσα για τα αποδυτήρια. Να ευχαριστήσω τον Λευτέρη τον Χατζιπαντελίδη που βρέθηκε στην ρύθμιση του ήχου, τον Θανάση Πολίτη στο production και την Κατερίνα Μιχαηλίδου, Παύλα Μιχαηλίδη που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη. Από εμάς να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ακολουθεί Πασχάλης Καμόρα και ώρα για Καμόρα. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λίγο μετά τις 9.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
8: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ! 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: μπάλα πηγαίνει στον Καλάμπρη από τα δεξιά. 0-0 στο 21ο λεπτό. Η αλλαγή παιχνιδιού για τον Αντίνο, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα με αντίπαλο τον Γκένι. Πάει να μπει περιοχή, δίνει βοήθεια Κυριακόπουλος, θα βγάλει και τη σέντρα, κεφαλιά, γκολ. 1-0 ο Παναθηναϊκός, νομίζω με τον Ταμπόρδα, ξεχασμένος. Ήταν πολύ ωραία η σέντρα, η οποία έκανε, την έκανε ο Αντίνο. Αν είδα καλά, ο Αντίνο με αντίπαλο τον Γκένι, όχι ο Κυριακόπουλος, είναι συστημένη και ήρθε, πήρε την κεφαλιά ο Ταμπόρδα και έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.
1: Τιέκο Κώστα, σώσε μας.

0: Αυτούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Χώνεται και ο Τετέι. Παραμένει αριστερά στη μεγάλη περιοχή. Τετέι, πλασέ. Προσωπικό γκολ του Ανδρέα Τετέι. Και ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-0. Εδώ ο Τετέι έκανε ό,τι ήθελε στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Κέρδισε τις προσωπικές μονομαχίες.
1: Διέκο Κώστα, σώσε μας. Χάσαμε. Θα πεθάνω ρε, που μου λες τέτοια πράγματα ρε. Θα πεθάνω ρε. Γιατί ρε χάσαμε πα. Θα πεθάνω ρε, που μου λες τέτοια πράγματα ρε. Θα πεθάνω ρε.

0: Διέκο Κώστα, σώσε μας.
1: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
2: Καλησπέρα σας, λοιπόν, από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια του. Και αυτό είναι άκρης της μοίρας του, πώς μπόρεσε να βάλει τα χέρια του στα μάτια του και τα βγάλει. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια του. Και αυτό είναι άκρης της μοίρας του, πώς μπόρεσε να βάλει τα χέρια του στα μάτια του και τα βγάλει.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5%. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε. Ωραία Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλα με φόρα.
0: Έρχεται ο άλλος, έρχεται. Μη στεναχωριέστε. Και φυσικά, ποιος είναι απέναντι. Ποιος. Ο Μιμίκος, ο γιατρός. Όχι, δεν είναι αυτός. Δεν είναι αυτός, δεν είναι ο ένας, δεν είναι ο άλλος. Είναι ο τεράστιος και μοναδικός, ο ένας, ο άοκνος, ο αφανής ήρωας, ο λάτρης των 8 Ηπείρων, των 7 Θαλασσών και των 12 Ολυμπιάδων, που δεν είναι άλλος από

0: έναν και μοναδικό. Λευτέρη Μανιά!
1: Το μέγα πληκτρολόγο.
0: Καλά, δεν είναι μόνο μέγα πληκτρολόγο, είναι και κάτι άλλο. Δεν το λέμε τώρα. Θα πούμε μετά. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301.
2: FM πάω και έτσι.
0: Παραπάνω από 100%. Στο Facebook, στην επίσημη σειρά του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
3: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com.
2: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι.
0: Καλά, δεν λέει και τίποτα αυτό, εντάξει. Έχουμε πάθει ανοσία σε αυτό το πράγμα. Δεν το συζητάμε καν. Αλλά τι να κάνουμε. Καλησπέρα στον Σόγαμπρο. Γεια σου, Σόγαμπρε. Από την πρωτεύουσα της εκπομπής, βεβαίως. Έχω την εντύπωση ότι θα την κάνω πρώην πρωτεύουσα της εκπομπής. Έτσι, για να αλλάζουμε λίγο τα ήθη και τα έθιμα. Δεν θα αλλάζουν μόνο άλλοι τις πρωτεύουσές τους. Έτσι, να μην πω ποιος ακριβώς είναι. Τέλος πάντων. Α, δεν θέλω. Και αυτά δεν τα θέλω γιατί.
2: Για ποιο λόγο.
0: Δεν είναι τσιπαρούσεις. Αυτές είναι εκπομπές που είναι μετά τα μεσάνυχτα. Δηλαδή, χθες το βράδυ, ας πούμε, θα μπορούσα γάλιστα. Αλλά είχαμε εκεί ένα άλλο θέμα με το. Πώς το λένε, προέκυψε ένα άλλο θέμα με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, το τρίμπαλο που άρπαξε και κοιμαθήκαμε σε άλλου είδους μονοπάτια. Που ακόμα μέχρι και σήμερα ακόμα δεν έχουν καταλάβει τι έχει γίνει ενδεχομένως ή έχουν καταλάβει τι έχει γίνει και απλά εντάξει ο τρόπος που προσπαθείς να αλλάξεις κάποια πράγματα ενδεχομένως ο τρόπος που προσπαθείς εννοώ δηλαδή να διαφοροποιήσεις την εικόνα η οποία έχουμε όλοι μας λίγο πολύ για το τι συνέβη κυρίες και κύριοι έτσι δεν πιστεύω ότι εγώ θα σας κάνω να είστε πιο σοφοί νομίζω σοφοί είστε και ήδη σας τώρα άμα θέλετε να αληθωρήσετε και να αλλάξετε εικόνες γιατί μπορεί να διακατέχεστε από κάποια έτσι ας το πούμε διαφορετικά κριτήρια από ό,τι φαίνεται από τον κόσμο για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες το κάνετε άλλος είναι όσο πάνε και λιγοστεύουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ εγώ αυτό βλέπω τι εννοώ δηλαδή ή κάποιοι έχετε παραμείνει ή έχετε υποσυνείδητα ταυτιστεί με πρόσωπα. Είτε είναι του παρελθόντος, είτε είναι του παρόντος, είτε είναι του μέλλοντος.
4: Είναι πολύ σκοτεινό το μέλλον.
0: Όχι, ρε φίλε, μην με τρομάζεις. Δεν θέλω τέτοια πράγματα. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει, πέραν δηλαδή του καθενός, ας πούμε, το τι κουβαλάει στην κλάβα του και το πώς βλέπει το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο, παιδιά, αντικειμενικά δεν είναι στα καλύτερά του, ας πούμε. Έτσι, και πόσο μάλλον και στον ΠΑΟΚ. Όπου πάω την Κυριακή τώρα υποδέχεται τον Άρη στην μητέρα των μαχών. Ο ένας τι διασταυρωτά και είσαι και χιαστή. Που μάλλον χιαστή το βλέπω το τέτοιο γιατί θα είναι όλοι καλώς καμωμένα ας πούμε έτσι. Ο ένας άρπαξε 5, ο άλλος άρπαξε 3 και πάλι καλά. Φαντάζομαι ότι μια ισοπαλία θα ήταν ικανοποιητική για όλους, έτσι και για τους μεν και για τους δε. Τώρα βέβαια.
4: Μια γωνία,
0: σας παρακαλώ,
4: μια
0: γωνία. Να σε πω τώρα, δεν θα χωθούμε κιόλας, αλλά εντάξει. Δεν μπορώ να δω κάτι διαφορετικό. Ο ΠΑΟΚ δεν εμπνέει ακόμα. Δεν ξέρω αν θα εμπνεύσει κιόλας αύριο μεθαύριο. Δεν ξέρω και αν ο προπονητής μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω αν οι ποδοσφαιριστές μπορούν να διαφοροποιήσουν την κατάσταση, την υπάρχουσα κατάσταση. Δεν ξέρω να πείτε. Πώς?
4: Ναι,
0: εντρεπίση. Δεν ξέρουμε τι λέμε τώρα. Το θέμα είναι δεν φτάνει να θέλω εγώ και εσύ. Έτσι, το θέμα είναι να θέλει όλη η ομάδα. Δεν εξαρτάται ούτε από έναν ποδοσφαιριστή ούτε από δύο ποδοσφαιριστές. Εξαρτάται γενικώς από το σώμα της ομάδος. Το σώμα της ομάδος φυσικά της κάθε ομάδος. Έτσι, δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιριστές. Δεν είναι μόνο η τεχνική ηγεσία, ούτε οι τεχνικοί διευθυντές και αυτά εδώ. Είναι και η διοίκηση, είναι και ο κόσμος και όλα αυτά εδώ. Ο κόσμος είναι σε μια αντιπαλότητα, σε μια διαιρημένη κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Μάλλον θα έλεγα καλύτερα τον τελευταίο χρόνο, έτσι από τον Ιούνιο του 2025 και μετά, από εκείνη την περιβόητη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει τότε η ΠΑΕΠΑΟΚ και έγιναν ό,τι έγιναν από εκεί και πέρα. Τώρα, να ξέρετε ένα πράγμα, ότι όσο πάει θα γίνεται και χειροτέρο. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Όσο πηγαίνει η κατάσταση έτσι, ιδίως όταν δεν υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, που ξέρετε πάρα πολύ καλά, Όταν υπάρχει κάτι καλό στη ζωή μας, σηκώνουμε το χαλάκι, τα βάζουμε από κάτω, κλείνουμε το χαλάκι, τα πατάμε στο χαλάκι, σκουπίζουμε και τα πόδια μας και μπαίνουμε μέσα. Αυτό το πράγμα όμως δεν ξέρω αν σηκώνει τόσο πολύ βρωμιά. Γιατί θα μου πεις τώρα, θα σου πω τώρα γιατί. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο. Μια ομάδα η οποία δεν φύγεται χρημάτων. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα. Αν και δείχνει να έχει. Αλλά δεν είναι ο Σαββίδης που ήταν. Τώρα, γιατί, εντάξει, γιατί υπάρχει μια άλλη διαπλοκή, υπάρχει κάτι άλλο ενδεχομένως, κάτι το οποίο εμείς μπορεί να μην γνωρίζουμε ή να γνωρίζουμε και το καθεξής. Αυτό βέβαια δεν συνεπάγεται ότι τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα ή θα γίνουν καλύτερα. Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανένας. Και γιατί δεν μπορεί να το ξέρει, για τον απλό στο λόγο, όλα εξαρτώνται από το αποτέλεσμα. Είναι καλό το αποτέλεσμα. Άρα, Λευτέρη μου, όλα θα πάνε καλά. Δεν είναι καλά. Δεν θα πάνε καλά. Τόσο απλά. Και όσο τώρα δεν ξέρω αν είσαι ΠΑΟΚ ή όχι. Δεν παίζει ρόλο αν είσαι ΠΑΟΚ ή όχι. Θεωρώ εγώ προσωπικά ότι αν μπούμε στην διαδικασία ο καθένας μας το τι πιστεύει και το τι κάνει και τι ράνει στο κεφάλι του, δεν θα βγάλουμε άκρη. Έτσι, εδώ πρέπει να υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής. Σε όλες τις ομάδες ισχύει αυτό και σε όλους τους οπαδούς. Εγώ βλέπω τώρα, έβλεπα προηγουμένως ένα βιντεάκι που έσκασε μύτη ο Μαρινάκης στο νοσοκομείο, πήγε είτε από κοντά τον Ελκαμπή και μόνο αυτά που είπε, ρε παιδί μου, ικανοποιούν και τον πιο περίεργο παδό αυτή τη στιγμή μιας ομάδας, ο οποίος βλέπει ότι ο Ολυμπιακός δεν πατάει καλά, έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Πήγε, τον ευχήθηκε, φωτογραφήθηκε και μαζί του. Ξέρεις, για μας σημαίνεις πολλά. Δεν είναι μόνο ο Ελκαμπή που σημαίνει πολλά για τον Ολυμπιακό, είναι και ο Μεντιλίμπαρ, είναι ο ευρωπαϊκός τίτλος και ούτω καθεξής. Αυτού του είδους η επικοινωνία δεν υπάρχει στον ΠΑΟΚ.
5: Φως φανάρια.
0: Δεν ξέρω αν πρέπει να υπάρχει. Έτσι. Αυτό ίσως το έχουμε εμείς περισσότερο οι Μεσόγειοι. Έτσι, δηλαδή οι Mediterraneans, ας το πούμε. Στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ο πρόεδρος είναι ένας τύπος, ας πούμε, ένας CEO κατά κάποιο τρόπο. Δεν υπάρχει αυτού του είδους η ευλαβική σχέση που έχει να κάνει με έναν πρόεδρο οπαδό. Έτσι, γιατί ο Μαρινάκης είναι πρόεδρος οπαδός. Από μικρό παιδί, στα αποδυτήρια, ο μπαμπάς του, η μαμά του και όλο το σόι, ας πούμε. Λοιπόν, έχει άλλο είδους μεγάλωμα, να το πω έτσι. Έχει εντρυφήσει σε διαφορετικές μεθόδους, όπως αποδεικνύεται. Κάτι που δεν συμβαίνει με τον Αλαφούζο, κάτι που δεν συμβαίνει με τον Ηλιόπουλο, κάτι που δεν συμβαίνει με τον Μελισανίδη, κάτι που δεν συμβαίνει με τον Καρυπίδη, κάτι που δεν συμβαίνει με τον Σαββίδη. Πόσο μάλλον δε, όταν σας λέω ότι οι εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται αυτού του είδους τα κεφάλαια, δηλαδή τώρα πιστεύει κανένας ότι ο Γκλέιζερ που έχει την Manchester United ήταν από μικρό παιδί Manchester.
6: Τι λέτε τώρα.
0: Ο Κελαϊφί δηλαδή από μικρό παιδί ήταν Παρίσι Ζαρμέν. Πώς το λένε, είσαι Μπαρτσελόνα, ρε. Ο Λαπόρτα ή ο Πέρεθ ήταν από μικρά παιδιά. Παιδιά είναι διαχειριστές κεφαλαίων. Που σημαίνει ότι εγώ κοιτάζω να κάνω τη σωστά τη δουλειά μου, γιατί πρέπει να αποδώσω ή κέρδη ή ζημίες αύριο μεθαύριο, γιατί γι' αυτό πληρώνομαι. Έτσι, δεν χωράει ο παδισμός εκεί και να πάει να πει χτυπάει τη φανέλα στο στήθος, ξέρω εγώ κτλ. Το σήμα φυλάει, κάνει να έχει τους οπαδούς οι οποίοι υπερασπίζονται πληρώνοντας αυτόν που πληρώνεται. Αυτό, παιδιά, σας είπα, είναι γνωρίμιο εδώ, ελληνικό. Έτσι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει, ας πούμε, όλη αυτή η κατάσταση που βιώνουμε σε κάποια άλλη χώρα. Έτσι, οι οπαδοί, ας πούμε, αν ακούσουν κάποιον να λέει κάτι, ας πούμε, να βγουν να ταυτιστούν υπέρ του ποδοσφαιριστή. Αυτό το πράγμα είναι άρρωστο, να ξέρετε. Γιατί δεν σε αφήνει να έχεις μια διάβγεια στο μυαλό σου, στο βλέμμα σου, να βλέπεις ακριβώς αυτό που συμβαίνει και όχι αυτό που θέλεις να συμβαίνει. Γιατί περισσότερο εξ ημών θέλουμε αυτό το πράγμα. Να βλέπουμε αυτό που μας βολεύει. Να ακούμε αυτό που είναι έβυχο στα ότα μας. Κακά τα ψέματα. Μια επιθυμία από μένα και όπου θέλει, ας είναι. Τόσο απλά. Έτσι. Τώρα, βέβαια, μπορεί να προξενηθούν και άλλα πράγματα. Θα μου πεις τώρα, επειδή σε μια χώρα η οποία είναι σεισμογενής, όπως και το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, εκεί που πάνε όλα καλά, ξαφνικά μπορεί να ακούσει ένα μπαμ. Έτσι. Τώρα, το μπαμ μπορεί να είναι στον Ολυμπιακό, μπορεί να είναι στον Παναθηναϊκό, μπορεί να είναι στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ. Πρόπερση δεν έγινε το μπαμ στην ΑΕΚ. Ένα πρωί ξυπνήσαμε και τι μάθαμε, ότι ο Τίγρης την κοπανάει και έρχεται ο Λαϊκός Βάρδος. Έτσι, τόσο απλά. Ο Σιτζέτ, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έκανε μπαμ. Έκανε μπαμ η υπόθεση Μονεβασιώτη στον Ηρακλή. Από το πουθενά, έτσι. Ο Ευθυμίου τα έδωσε όλα. Τα πήρε. Τι γελάς. Ευγενείο, εντάξει, ρε, το ου κρατάει εσύ το Ευγενείο, Ευθυμίου το ίδιο. Ου και τα δύο. Ου ο ένας, ου ο άλλος. Λοιπόν, έσκασε μύτη ο τέτοιο, πώς το λένε, ο Μονεβασιώτης. Λοιπόν, έτσι γίνονται οι αλλαγές. Το μπαμ γίνονται αλλαγές. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο, αν ακούσετε κανένα μπαμ, μην εκπλαγείτε, γιατί αυτή είναι η ζωή. That's life. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τώρα εσύ και τη γελάς πονηρά, δεν μπορώ να ξέρω, αλλά μπορώ να φανταστώ όμως. Έτσι, υπάρχουν τόσο πολλά προβλήματα ούτως ή άλλως σε πάρα πολλές ομάδες, οι οποίες τα προβλήματα τα οποία δεν φαίνονται. Και όταν τα μαθαίνεις μετά, αρχίζει, ξέρεις, αυτή η φαγωμάρα λεγόμενη, ο εμφύλιος κτλ. Πάω στο μήνυμα του Ιάκωβου, ο οποίος λέει: Πασχάλη, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Θα ήθελα να δω ποιος θα αποπληρώσει το εσωτερικό δάνειο του Μπαρμπαστρούμφ, τον οποίο αναζητεί το φως στο τούνελ.
6: Ορίστε.
0: Ναι, αυτό που άκουσες. Παιδιά, ξέρετε πάρα πολύ καλά, σε αυτές τις περιπτώσεις των ανωνύμων εταιριών δουλεύει με κάποιον τρόπο διαφορετικό από ό,τι δουλεύουν όλες οι άλλες εταιρείες, αν και πιστεύω ότι λίγο πολύ όλες το ίδιο δουλεύουν. Είτε είναι οι τριγωνικές συναλλαγές, είτε είναι οι διμερείς σχέσεις, δηλαδή ο τροφοδότης λογαριασμός, ο διαχειριστικός λογαριασμός και ο καταληκτικός λογαριασμός. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Εάν υπάρχει αγοραστή σε μια εταιρεία, θα πληρώσει τα πάντα. Εφόσον σκέφτεσαι να αγοράσεις, έτσι. Και φυσικά για να αγοράσεις, θα πρέπει να υπάρχει και ο παρανομαστής ότι εγώ ξέρεις πουλάω. Από εκεί και πέρα, δεν άκουσα εγώ ποτέ από καμιά ανώνυμη εταιρεία ή από κανέναν πρόεδρο ή κάποιον που έκανε τον πρόεδρο να γυρίσει και να πει «Η ΠΑΕ πωλείται, ελάτε να την πάρετε, ελάτε να τα πιάσετε» που λένε. Αλλά προσέξτε λίγο, μιλάμε για ΠΑΕ μεγέθους, έτσι, δεν μιλάμε τώρα αυτά που κάνει ο Μπέος, ελάτε να πάρετε την ομάδα, ποιος την πάρει ρε φίλε, να την κάνει τι, με τι φιλάθλους, εικονικούς, με τι, να καταλάβεις, δηλαδή, αυτός που αγοράζει μια ομάδα, αγοράζει και τον αέρα της ομάδος. Τι εννοώ με αυτό το πράγμα, δηλαδή ο λαϊκός Βάρδος που αγόρασε την ΑΕΚ, δεν την αγόρασε φίλε μόνο για τα προσωπικά του εφέλη. Θέλει, έχει κι άλλα στο μυαλό του. Το ίδιο κάνει και ο Αλαφούζος, ο οποίος τώρα πλέον δικτυώνεται περισσότερο στο ποδόσφαιρο, παίρνοντας και ομάδες και μεταδίδοντας και τα παιχνίδια. Ο Μαρινάκης είναι εξεφύγει εντελώς, είναι το κλασικό εξεφύγει. Λοιπόν, εξεφύγει, τελείωσε.
6: Δεν το συζητώ.
0: Δεν το συζητώ ούτε κι εγώ. Λοιπόν, άρα οι τρεις των Αθηνών που κάποτε τους βλέπαμε και τους γλεντούσαμε σε εισαγωγικά πριν από καμιά δεκαετία χρόνια, ξαφνικά βλέπουμε να έχουν πάρει τα πάνω τους και να οδεύουν προς την κορυφή του Ολύμπου. Τώρα βέβαια η κορυφή του Παγόβουνου μπορεί να είναι, δεν ξέρεις πότε πώς εξελίσσεται.
7: Εκεί... Έχεις ξεφύγει.
0: Έχω ξεφύγει, ναι. Και έρχεται εκεί πέρα ο Σαββίδης, ο οποίος δείχνει να αγκομαχά κατά κάποιο τρόπο, όχι οικονομικά πιστεύω. Εγώ, παιδιά, σας είπα και άλλη φορά, δεν υπάρχει πρόβλημα οικονομικό. Αν υπήρχε οικονομικό πρόβλημα, θα ήταν εντελώς διαφορετικές οι προσεγγίσεις και της ΠΑΕ και του ίδιου του Σαββίδη. Τώρα, αν θέλουμε, ας πούμε, για κάποιο λόγο, έχετε ταυτιστεί με αυτό το δίπολο που σας έχουν βάλει στο μυαλό, θέλω να πεις πόσο μυαλό μπορεί να κουβαλάει ο καθένας, δεν έχει σημασία, το πουλα και φύγε ή μείνε και συνέχισε να κάνεις αυτό που έκανες όταν έκανες πριν το πρώτο πρωτάθλημα που πήρες. Γιατί ο Σαββίδης, παιδιά, από το 18 και 19 και μετά δεν είναι ο ίδιος. Δεν έχει το ίδιο όραμα. Δεν έχει την ίδια πειθό πλέον. Δεν έχει την ίδια επαφή πλέον. Δεν έχει το είναι του πλέον στον ΠΑΟΚ. Αυτό φαντάζομαι το καταλαβαίνετε όλοι. Γιατί θα ασχολούνταν καθημερινά με τα κοινά της ομάδος και όχι μόνο. Όπως κάνουν όλοι οι άλλοι πρόεδροι. Αν θέλουμε να βάλουμε κάποιον προνομαστή, όχι του Ατρομήτου και οποιαδήποτε άλλης ομάδας, χωρίς να θέλω να προσβάλλω καμιά άλλη εταιρεία. Απλά λέω για τις μεγάλες ομάδες, τον Big, ας πούμε, 5. Ας πούμε, να μην λέμε Big 4, ας πούμε, και πάει αλλού η κουβέντα. Δεν το έχει. Δεν έχει την καθημερινή ενασχόληση. Ούτε οι αναπληρωτές του έχουν αυτό εδώ. Έχουν μια πάρα πολύ παγερή, κρύα έως αντισθητική προσέγγιση στα καθημερινά δρόμενα μιας ομάδος, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ίσως το τελευταίο προπύργιο του συναισθηματισμού μεταξύ ενός οπαδού φιλάθλου με την ομάδα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που να έχει τόσο έντονο το συνέστημα μεταξύ της ομάδας. Φυσικά είναι σε πολύ μικρό ποσοστό πλέον, αλλά και αυτό θα εξαλειφθεί αύριο μεθαύριο, να το ξέρετε, να το περιμένετε, γιατί αλλάζουν τα χρόνια.
8: Είναι αυτό. 1, 2, 3, ΠΑΟΚΑΡΑ!
0: Και όπως είπε ο Τίμιος Ζαγοράκης, είπε, τα πάντα έχουν την τιμή τους. Και εσείς ακόμα έχετε την τιμή σας. Και ας μην το πιστεύετε αυτό το πράγμα. Δεν κατάλαβα ποια είναι η αντίρρησή σου, Λευτέρη Μανιά. Έτσι, να το λέω. Α, βγες έξω και εδώ στον καναδικιουστράπιο και τελείωσε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα πρέπει να το έχετε βάλει πλέον στο μυαλό σας. Που σημαίνει ότι στην επόμενη μεταγραφική περίοδο που θα πουλήσει κάποιον παίκτη τον οποίο τον κουστάρεις και τον κάνεις και τον ράνεις, να μην σου φανεί παράξενο ότι θα πουληθεί. Εδώ βλέπετε ότι ξεκίνησε και ένας πόλεμος εισαγωγικά μεταξύ Σαββίδη και κάποιων ορισμένων, οι οποίοι δεν ξέρω για πραγματικά αν αξίζει τον κόπο να αναφερόμαστε σε τέτοιου είδους πράγματα, για μια μεταγραφική κίνηση η οποία ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη. Έτσι, γιατί αν πιστεύετε εσείς ότι ο ποδοσφαιριστής γύρισε και είπε ότι δεν ήθελα να φύγω, αλλά έπρεπε να φύγω, πρέπει να είστε ηλίθιοι για να το πιστέψετε αυτό το πράγμα. Έτσι. Δηλαδή, εσείς παίρνετε σε μια δουλειά, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ, ωραία. Και ξαφνικά έρχεται ένας και σας λέει, παιδιά, θα παίρνεις, ας πούμε, 5.000 ευρώ. Θα πεις, όχι, το συνέστημά μου είμαι εδώ, δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν θα παραμείνω, ξέρω εγώ, στο εξωτερικό, όπου τα πάντα δουλεύουν όπως πρέπει να δουλεύει ένας normal άνθρωπος. Γιατί εδώ δεν είμαστε normal, είμαστε paranormal. Έτσι, δεδομένο αυτό το πράγμα. Εσείς θα πείτε όχι. Ε? Φαντάζομαι κάτι τέτοιο. Εσείς και για ένα ευρώ θα σκοτώνετε τη μάνα σας, να σου το πω έτσι. Με αυτόν τον άνθρωπο έχεις να κάνεις τώρα. Έχεις δηλαδή να παλέψεις με το τι συμβαίνει πραγματικά σε μια εταιρεία η οποία θέλει να πουλήσει το προϊόν της. Τι να κάτσει δηλαδή να κάνει. Να ακούσει το συνέστημα του ποδοσφαιριστή. Δεν έχει συνέστημα ο ποδοσφαιριστής. Ο ποδοσφαιριστής θα εκμεταλλευτεί και θα καπηλευτεί το συνέστημα του οπαδού για να έχει γκέλ. Το λένε στο χωριό μας. Εσείς δεν ξέρω αν έχετε τέτοιο χώρο που σας μιλάνε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, η εταιρεία το ίδιο. Δεν την νοιάζει, ρε φίλε, τι σκέφτεσαι. Δεν την νοιάζουν τα συνθήματα. Δεν την νοιάζουν. Αυτά νοιάζουν τον οπαδό, το φίλαθλο. Αυτό εδώ. Την νοιάζει την εταιρεία γιατί μέσα από αυτούς εδώ κάνει και τη δουλειά της. Πουλάει τα
6: εισιτήρια. Καλές κονόμες.
0: Ακριβώς. Κάνει τα εισιτήριά της, τις φανέλες της και όλα αυτά. Εδώ εκμεταλλεύεται αυτό που λέμε brand name μιας ομάδος. Άρα, μοιραία, όλο αυτός ο κακός χαμούλης ο οποίος έγινε μεταξύ του Σαββίδη και του Κωνσταντέλια, αλλά εν μέσω των οπαδών και των οπαδικών προτιμήσεων για το πρόσωπο του Κωνσταντέλια, πάει τζάμπα. Δεν έχει όφελος. Τζάμπα, μην μαλώνετε, μην θυμώνετε. Υπάρχει η επόμενη μέρα, ο ΠΑΟΚ προχωράει. Τον ΠΑΟΚ έχουν περάσει χιλιάδες ποδοσφαιριστές, χιλιάδες ελπίδες, χιλιάδες αποτελέσματα. Εντάξει, το λέω, έτσι το κάνω λίγο τρανό που λένε, παιδί μου. Αυτό όμως, για να το πω για μια φορά, για να το κλείσουμε το θέμα αυτό, παιδιά, είναι η ζωή μας. Δηλαδή, αυτό είναι η καθημερινότητά μας. Αν πιστεύει κανένας ότι πρέπει να κάτσεις, ας πούμε, πάνω σε ένα συνέστημα και δεν θα πουλήσω έναν ποδοσφαιριστή για να καταστρέψω όλη την ομάδα, δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι, θα πουλήσω, θα αγοράσω, θα ξαναπουλήσω. Μπορώ να αγοράσω πέντε και να μην κάνει ούτε για έναν. Οι πέντε που παίρνω, να μην κάνουν ούτε έναν. Κάτι που αποδεικνύεται μέχρι στιγμής. Γιατί και οι επιλογές οι οποίες γίνονται, έτσι, φέρουν βαρέως τις επιλογές και του καλοκαιριού. Και κάτι το οποίο δεν ήταν ευλογημένο. Τώρα θα το παίξω και λίγο ο Άγγελος Αναστασιάδης εδώ. Λοιπόν, κάτι το οποίο δεν ήταν ευλογημένο, δεν θα είναι και ευλογημένο και στη συνέχεια. Η φυγή Λουτσέσκου που ήρθε μπαμ. Είδατε το μπαμ. Λέγαμε για τις ομάδες που ακούστηκαν και το Λουτσέσκου ξαφνικά μπαμ έγινε και τον διώξανε. Λοιπόν, ή τον διώξανε, έφυγε, λύθηκε η συνεργασία κτλ. Δεν το εξετάζω εγώ τώρα αυτό. Όπου και πάλι εκεί ταυτίστηκε ο κόσμος. Πήρε δηλαδή την θέση του Λουτσέσκου, λες και κυνηγημένος ήταν ο Λουτσέσκου, ή το αντίθετο, ας πούμε, πήρε το μέρος της διοίκησης, λες και την κυνηγούσε διοίκηση ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου
6: να λέμε τα σίκα και τα σκάφη.
0: Και επειδή εμείς προτιμάμε τα σκάφη. Λέμε και την πραγματικότητα και αυτή μπορεί να πειράζει. Όταν έγινε τον μπαμ του Λουτσέσκου, δεν ταυτίστηκε ο κόσμος. Ήξερε κανένας, δεν έβλεπε ότι είχε πάει και στο Πόρτο Καράς και φωτογραφίες, αγκαλιά. Εκεί μπορεί να έχει υπογραφεί και η διάζευξη η οποία υπήρξε μεταξύ του Σαββίδη και του Λουτσέσκου. Είναι κάποια πράγματα τα οποία εμείς τα μαθαίνουμε εκ των υστέρων. Είμαστε οι γνωστοί κερατάδες, ξέρετε πώς γίνεται. Δηλαδή αυτοί το έχουν κάνει και εμείς. Το μαθαίνουμε στο τέλος. Κάπως έτσι τελειώνουν οι ιστορίες. Άρα λοιπόν, κοιτάτε μπροστά, κοιτάξτε την επόμενη μέρα, όποια και να είναι αυτή. Δεν σας υπόσχεται κανένας ότι θα είναι καλή ή κακή. Βλέποντας και κάνοντας. Βλέπετε, όταν δεν υπάρχει ένα πλάνο, όπως και το καλοκαίρι, είπαμε, χρησιμοποιήθηκαν οι δούροι ήπιοι μέχρι εχθές και σήμερα, από ό,τι φαίνεται, δεν έχουν φτάσει σε σημείο ακόμα να γραφτούν άρθρα για τις επιτυχημένες κινήσεις των νέων παραγόντων που ασκούν την διοίκηση στο τεχνικό κομμάτι του ΠΑΟΚ. κόμψω και επιστρέφουμε.
9: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για χαλάρωση και ταινία. Με μείον 30% σε στρώματα και καναπέδες afroline.gr, η άνεση αλλάζει επίπεδο. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
10: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
11: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9:30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
11: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και βεβαίως τώρα που επιστρέψαμε για δεύτερη φορά, γιατί επιστρέψαμε την πρώτη, όχι βέβαια, για πρώτη φορά, συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωραία για καμόρα παπάκι gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Τώρα, αν θέλει να πάρει κάποιο τηλέφωνο, ας πάρει μόνο σε και σοβαρά ζητήματα. Έτσι. Δηλαδή, αν γίνει κανένα ατύχημα έξω, καμία καραμπόλα, γιατί ήθιστε στη Θεσσαλονίκη και στα καλά του καθημερινού έχουμε τέτοια θέματα. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να αλλάξουμε ατζέντα μετά την αθλητική μας προσέγγιση. Πάμε τώρα σε κάτι το οποίο είδα και μου έκαναν εντύπωση. Θα σχολιάσουμε και τον πρωθυπουργό μας, αν μη τι άλλο, για τα τέτοια, αλλά ένα από τα, το μεγαλύτερο ζήτημα που έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες είναι το θέμα βέβαια με, με τη συναυλία του Ατάλα του Ρέμου στο τέτοιο, πώς το λένε, και δεν έχει να κάνει με το ατάλαντος αν είναι ή όχι ένας άνθρωπος, είναι ατάλαντος γενικός, έτσι, και πρέπει να είναι πάρα πολύ αγενής και ασεβής. Εντάξει, πολύ καλός φίλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι περιμένεις τώρα, εσύ περιμένεις τίποτα καλό? Έχεις κανένα που να δείξεις και να είναι καλούτσικος? Όχι βέβαια, αλλά τέλος πάντων θα πεις τώρα καλά, εσύ καλούτσικος είσαι? Όχι βέβαια. Αλλά δεν θα έκανα και κάτι τέτοιο που κάνουν αυτοί εδώ πέρα και να λένε ότι φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από εμάς. Γιατί έτσι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα. Τέλος πάντων, εγώ πετάχτηκα λίγο μέχρι την Ολλανδία. Διαβάζοντας εκεί, θα σας διαβάσω τώρα το. Όχι το. Θα σας διαβάσω, θα σας πω το εξής. Στην Ολλανδία έχει εξεχνιαστεί ένας βιασμός και μια δολοφονία μιας κοπέλας η οποία ήταν το 1995 15 ετών. Έτσι ήταν η γεννηθής το 80. Έτσι για να είναι το 95-15, καλά τα λέω, καλά ήμουν στα μαθηματικά, ήμουν καλός. Με άρεσε το 20, είχα μείον 5. Λοιπόν, πώς εξεχνιάστηκε? Με λήψη δειγμάτων DNA από την θαμμένη σωρό της. Δηλαδή, 20 χρόνια μετά, το 2015, την ξέθαψαν, βρήκαν DNA σε ίχνη σπέρματος στα γενετικά της όργανα και ταυτοποίησαν άμεσα τον δολοφόνο 20 χρόνια μετά τον θάνατό της. Και έτσι, ναι, ακριβώς, έχουμε φύγει ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή η εξιχνίαση μιας δολοφονίας πριν από 30 χρόνια να γίνεται πραγματικότητα και να τιμωρείται και ανάλογα. Τώρα τι τιμωρεί δεν ξέρω αν ζει έτσι, ο δολοφόνος ή όχι. Λοιπόν, τώρα αν οι συγγενείς της, εγώ τώρα πάω σε κάτι άλλο, έτσι, παράλληλο. Αν οι συγγενείς της την είχαν αποτεφρώσει, όπως συστήνουν σήμερα πάρα πολλοί κλόουν της πολιτικής και της δημοσιογραφίας, ο δολοφόνος της θα τριγυρνούσε ελεύθερος και θα μπορούσε να κάνει ακριβώς το ίδιο που είχε κάνει στην 15χρονη τότε κοπελίτσα. Φανταστείτε πόσες δολοφονίες μοναχικών πλουσίων μπορούν να διαπραχθούν από τέτοιου είδους εταιρείες δολοφόνων που σαν σκοπό έχουν την αρπαγή μιας περιουσίας για να μην διελευκανθούν ποτέ αν το θύμα πάει για αποτέφρωση τεχνιέντος. Καταλάβατε τώρα? Δηλαδή υπήρχαν στημένες οργανώσεις, εταιρείες οι οποίες σκοτώνανε αυτούς τους πλούσιους, δεν θα τους έβρισκε κανένας τους ίδιους που θα τους σκοτώνανε, για τον απλό στο λόγο γινόταν η συγκεκριμένη αποτέφρωση. Είτε δια της πλαγίας οδού, δηλαδή υπομορφής απειλής, είτε οποιοδήποτε άλλη. Οποιοσδήποτε θάνατος είναι εν δυνάμει μια δολοφονία, ακόμα και από αμέλεια, έτσι, κακά τα ψέματα. Τώρα, η δυνατότητα που υπάρχει να επαναξετάζεται ένας νεκρός είναι μια κορυφαία σημασία για την απόδοση δικαιοσύνης. Αυτό όμως που σας λέω, το συναντάς, ρε φίλε, μόνο στα ευρωπαϊκά κράτη. Εμείς δεν θεωρούμαστε ευρωπαϊκό κράτος. Λυπάμαι που σας το λέω. Ούτε δικαιοσύνη έχεις, ούτε εισαγγελέα έχεις, ούτε τίποτα δεν έχεις. Δεν έχεις τίποτα normal. Δεν έχεις τίποτα φυσιολογικό. Δεν έχεις τίποτα της καθημερινότητας. Δεν έχεις τίποτα πραγματικό. Γιατί? Γιατί έχουμε απομακρυνθεί. Έχουμε έναν ψιλονεωτερισμό, θα τον χαρακτηρίζα, μια φλίαρη προσέγγιση σε όλα. Έχουμε έναν ψευτοπροδευτισμό. Έχουμε έναν, πώς να σας το πω τώρα, δηλαδή το κάναν οι άλλοι να το κάνω κι εγώ, ή γιατί διαμαρτύρεσαι που το κάνω εγώ, δεν το κάναν οι άλλοι. Κάτι τέτοιο, δηλαδή έχεις ένα στερητικό σύνδρομο το οποίο το προβάλλεις πριν ορθώσεις ούτε ανάστημα ούτε λόγο. Λυπάμαι που το λέω. Στην Ελλάδα η δικαιοσύνη δεν είναι κάτι που απασχολεί τους πολλούς. Ξέρουν, ας πούμε, εμείς οι φτωχοί ότι η δικαιοσύνη την εμπιστεύονται μόνο οι πλούσιοι που ξέρουν και μπορούν να τη φέρουν στα μέτρα τους. Όσοι πλούσιοι απαταιώνες είναι στη φυλακή, σας ρωτάω, για πέστε μου. Εγώ σας μιλάω και σας το δίνω, έτσι, πώς το λένε. Σας δίνω και το ερώτημα. Πέστε μου πόσοι πλούσιοι είναι στη φυλακή. Σε σύγκριση με αυτούς που βρίσκονται το 99,99%. Τι είναι αυτοί, πλούσιοι? Σε αισθήματα. Όταν δεν έχεις λεφτά, έχεις αισθήματα. Αν έχεις λεφτά, δεν έχεις αισθήματα. Νόμος. Νόμος. Τώρα βέβαια η πολλή φασαρία η οποία γίνεται για τον για τη συναυλία που έχει στηθεί και σαν ντεκόρ έχει τον Μέγα Αλέξανδρο και τα χαμουδίθεται με διάφορες δικαιολογίες. Προσωπική μου άποψη, κυρίες και κύριοι, είναι ότι η ευθύνη της διοργάνωσης δεν έχει να κάνει με την εταιρεία η οποία έκανε την αίτηση για να γίνει διοργάνωση, αλλά με τη δημοτική αρχή που επέτρεψε αυτό το έκτρωμα να γίνεται σε αυτό το τοπόσιμο, το οποίο όποτε τους βολεύει θα το πούνε. Υπήρξαν βέβαια και αυτοί οι καλούτσικοι, ας πούμε, οι οποίοι θέλουν να υπερασπιστούν είτε την διοίκηση είτε τα πολιτικά τους συμφέροντα ή τις αρεσκίες τους ή οτιδήποτε άλλο, οι οποίοι λένε εντάξει, κάτι το ίδιο έγινε και με τον Αργυρό, αν θυμάστε καλά, στη συναυλία με τον Αργυρό. Δεν ξέρω κατά πόσο η ηλιθιότητα έχει μια διαβάθμιση, δηλαδή με άριστα το 1 στο 10, έχω την εντύπωση ότι περισσότεροι από αυτούς τους ηλίθιους, Λευτέρη μου, έχουν ξεπεράσει την κλίμακα του 10. Έτσι, το έχουν τερματίσει, όχι το έχουν τερματίσει, το έχουν ξεσκίσει. Όσοι είχαν πάει στη συναυλία κατάλαβαν ότι ο Αργυρός ήταν τουλάχιστον 40 μέτρα μπροστά από το άγαλμα. Αλλά πρέπει να πω μια τη βλακία μου, γιατί έτσι, έχω την δεξίλα μου, ας πούμε, σε αυτό το μοτίβο, και επειδή πρέπει να υποστηρίξω, ας πούμε, τη συναυλία ή τον οποιοδήποτε έδωσε την άδεια, θα πρέπει να πω και εγώ τη λακαμία μου, να φανώ ότι την έχω πει, ότι συμπάσχω με τον κόσμο κτλ. Θα σας πω, και ξέρετε πάρα πολύ καλά και την μεταξύ μας που γνωριζόμαστε, ξέρετε πάρα πολύ καλά και τη σχέση μου και με την Δημοτική Αρχή και οτιδήποτε άλλο. Αλλά υπάρχουν και κάποια όρια. Δεν υπάρχει αλάνθαστο. Δεν υπάρχει όμως και σιωπηρή κατανόηση. Υπάρχει μια μπαγιάτικη συντηρητική πόλη και οι αρχές της ακόμα δείχνουν αυτή την μπαγιατίλα. Δικαίωμα του καλλιτέχνη να γιορτάσει τα 30 χρόνια του στην όποια πολιτιστική προσφορά του περιορέξεως κολοκυθόπιτα, για να μην πω τίποτα άλλο και τα λοιπά.
1: Αλληλούια! Βοήθειά μας!
0: Αλλά το να περιλάβεις ένα διεθνές ιστορικό σύμβολο σαν μέρος του σκηνικού της συναυλίας στο κέντρο του, παρακαλώ, είναι ντροπή για όλους όσους εθελοτυφλούν. Του Αργυρού, σας είπα, η συναυλία, η πλάτη της σκηνής σε άλλο ύψος που δεν έχει καμία σχέση με το συγκεκριμένο έκτρωμα το οποίο υπάρχει και δεν κοσμεί ούτε την παραλία ούτε και τον ίδιο δήμαρχο της πόλης. Γιατί από εκεί δόθηκε η άδεια. Όχι από τον ίδιο τον δήμαρχο, δεν ξέρω ποιος ακριβώς την έδωσε, αν και ψιλοψηλιάζομαι, αλλά ας το περάσουμε και αυτό έτσι. Όπως και πολλές άλλες εκδηλώσεις έχουν γίνει στον ίδιο χώρο, χωρίς να υπάρχει προσβλητική σύνδεση με το μνημείο. Εγώ, ξέρετε, δεν είμαι από αυτούς που κατεβαίνουν με τις εικόνες, με τα άλογα, με τις περικεφαλαίες, με τα θυμιατήρια, να το πω έτσι. Νομίζω ότι αυτοί θα το γλεντήσουν, γιατί ταυτίζονται με τέτοιες μουσικές επενδύσεις και ιστορικές συνδέσεις, παύλα διασυνδέσεις. Ειλικρινά όμως ντρέπομαι για αυτή την αμετροέπεια του διεργανωτή, αλλά και την υποτέλεια των αρχών. Γι' αυτό και έγραψα και δημόσια ότι ένας που να φοράει παντελόνια και να πει δεν θα γίνει συναυλία εκεί, τέλος. Όχι γιατί υπάρχουν οι αντιδράσεις, γιατί καταλάβαμε το λάθος μας. Έχετε ακούσει κανέναν, λέει, μέα κούλπα? Κανέναν. Δεν το περιμένω άλλωστε. Να γίνει η συναυλία. Θέλετε να την κάνετε, κάντε την. Την τελευταία στιγμή τουλάχιστον να καλύψουν το μνημείο με ένα πανί. Εγώ αυτή την πρόταση μπορώ να κάνω. Φαντάζομαι ότι θα τη συμφωνείτε περισσότεροι που έχετε αυτό το είδους σκεπτικό, γιατί υπάρχουν και κουκλεντέδες που πιστεύουν άλλα πράγματα. Δεν θα κάνω τώρα εγώ διαχωρισμό. Να καλυφθεί με ένα πανί σαν ελάχιστη ή τουλάχιστον τη στοιχειώδη ένδειξη σεβασμού. Γιατί ο κάθε καλλιτέχνης έχει το δικαίωμα να θέλει να σχεδιάζει ό,τι θέλει. Ο Δήμος από τη μεριά του οφείλει να γνωρίζει αυτά τα σχέδια και να δίνει ή όχι τη σχετική άδεια. Εμένα, παιδιά μου, είναι αδύνατο να καταλάβω πώς δεν έχουν αντιληφθεί στον Δήμο τι θηρίο στήθηκε σε απόσταση αναπνοής από το Δημαρχείο. Δεν ξεχνάτε, δεν είναι ούτε 200 μέτρα απόσταση στην ευθεία. Για να μην πω 150 και κουραστείτε με τα 200. Αυτό το έκτρωμα, το συνευλιακό έκτρωμα, που δεν κατάλαβα για ποιο λόγο πρέπει να γίνει εκεί. Γιατί δεν πήγε ο Αντωνάκης, όχι με τη Μάρο Κοντού, ως και το Αντωνάκης, για να μην τον χαρακτηρίσω και διαφορετικά, στο χωριό του. Εκεί που έλεγε ότι είναι περήφανος που ο Κεμάλ κτλ. Να πάει να κάνει αυτό το πράγμα. Κάνει τα 30 χρόνια να γιορτάσει. Γιατί δεν πήγε στο γήπεδο του Ηρακλή που ήταν και πρώην πρόεδρος. Να τους δώσει και κανένα φράγκο. Εφόσον είναι κουτραντάνη η συναυλία, δεν είναι, δεν υπάρχει φράγκο. Είδατε όμως ποιες εταιρείες περιβάλλουν τη συναυλία. Κατ' εντολή κυβέρνησης. Ιδιωτικές εταιρείες ποιες είναι? Το νερό. Τίποτα δεν είναι πλέον ιδιωτικό. Όλα είναι δημόσια. Όπως και η έκθεση. Η έκθεση στα 10 κτίρια, στα 10 περίπτερα, τα 8,5 είναι κυβερνητικής προσέγγισης. Τι εννοώ, δηλαδή του κράτους. Είναι το ΙΚΑ, το ΕΦΚΑ, το ΜΕΦΚΑ, δεν συμμαζεύεται. Δεν υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες πλέον που πηγαίναν και κοσμούσανε και χαιρόσουν να πας για 15 μέρες στην έκθεση. Εγώ δεν σας λέω για τα Λούνα Πάρκ. Οκ, so what. Τα υπόλοιπα που έχεις ενδιαφέρον, πού είναι οι επισκέπτες? Λέω, άλλωστε ο τουρισμός είναι γεμάτο τα ξενοδοχεία. Φίλε, δεν με ενδιαφέρει, δεν μιλάω για τα ξενοδοχεία. Ο κόσμος, όταν θέλει να βρει μια τη πλάκα δικαιολογία, θα σου μιλήσει για οτιδήποτε άλλο εκτός από το πρόβλημα. Ενίοτε συμβαίνει αυτό, ακόμα και στις δικές μας συζητήσεις, όταν κάνουμε μια συζήτηση και λέει ο ένας ρωτάει τον άλλον και ο άλλος απαντάει άλλο. Να μην πω τώρα ποιος το κάνει πιο εύστοχα από όλου, μην γελάστε, Λευτέρη. Ξέρω ότι θες να πεις για το Μελτσακάκι, αλλά δεν το λέω τώρα αυτό το πράγμα στον αέρα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα εσείς δεν σας ενοχλεί? Προφανώς και όχι. Δεν σας νοιάζει, γιατί θα πάρετε καμιά κούκλα, μάλλον. Πού, κούτρα. Πρόσκληση για να πάω να δείτε, ας πούμε, το «Είσαι εσύ αιτία, Ελένα μου και αμαρτία». Έτσι, να πάω να δείτε δηλαδή κανένα καλλιτέχνη. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη έχασε την έλλη της. Γι' αυτό και το πάρκο πλέον θα χάσει και αυτό τη θέση του. Το πάρκο, τέλος πάντων, ο χώρος της έκθεσης. Συμμέτοχε σε όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα, Λευτέρη μου. Είσαι εσύ, εγώ και οποιοδήποτε, ο οποίος στο βωμό του χρήματος ή του ψευτοπροοδευτισμού, γιατί δεν έχουμε και κανένα κέρδος. Δεν υπάρχει κάτι ιδιωτικό σήμερα, παιδιά, στην Ελλάδα, το οποίο να αποφέρει κέρδος στη χώρα. Ο τουρισμός, παιδιά, δεν είναι κέρδος. Είναι συντήρηση. Αν θες να κάνεις μια συναυλία, ρε φίλε, και θες πραγματικά να δώσεις τόνο, θα επιλέξεις έναν καλλιτέχνη ο οποίος δεν τραγουδά κάθε τρεις και λίγο. Σωστά. Θα φέρεις κάποιο σημαντικό καλλιτέχνη από το εξωτερικό, μπορεί να είναι και Έλληνας, you never know, να σου κάνει μια συναυλία. Γίνεται αυτή η μπαχαλοποίηση για να υπάρχουν και έσοδα. 12 ευρώ έσοδα, είσοδο για να πας, Λευτέρη μου, την έκθεση. Θα τα δεινές. Να πάω να δώσω 12 ευρώ να δω τι. Κάποτε πήγαινες, είχε και μπύρα, είχε και μαύρη μπύρα τότε, δεν ήταν της μόδας βέβαια. Τα λουκάνικα, εδώ. Σήμερα μπορεί να έχει λουκάνικα με 8 ευρώ, μπύρα με 25 ευρώ. Αυτό το πράγμα ήταν μια λαϊκή διεθνής έκθεση. Όπως καταλάβατε βέβαια, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Όχι, θα σας πω εγώ. Είναι αυτό που λέμε η εξέλιξη μιας πόλης, μιας κακής πόλης που έχει κακές επιλογές. Δεν μπορεί να μια καλή πόλη να έχει αυτές του είδους τις επιλογές. Δεν μπορεί να περπατάς στην τριαξονική κατάσταση στο κέντρο της πόλης. Τριαξονική γιατί είναι τρεις άξονες. Μητροπόλεως, Τσιμισκή, Εγνατία. Για να μην πω για την Ερμού. Για να μην πω για τη Βενιζέλο και τη Δραγούμη. Έχετε αριθμίσει πόσα μαγαζιά είναι κλειστά? Πού πήγαν όλοι αυτοί? Πού χάθηκαν όλα αυτά τα λεφτά? Λεφτά. Θέλετε να μιλήσουμε για την Πτολεμαίων που όλα αυτά τα καταστήματα βιοτεχνίας τα κλείσαν και τα κάναν Airbnb? Αυτό εσείς είναι ανάπτυξη? Έχετε καταλάβει η χώρα ότι βρίσκεται σε έναν ρημαγδό? Άσε τι λέει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να λέει τι θέλει. Ο Πρωθυπουργός και ο κάθε Πρωθυπουργός, ο σήμερα, ο χθεσινός και ο αυριανός, τι κάνουν, Ελευθέρη μου? Υπερκοστολόγηση, υπερτιμολόγηση και υπερφορολόγηση. Αυτά είναι τα έσοδα του κράτους. Πουθενάλλου. Και βγαίνει με παρησία και να σου λέει ότι ξέρεις, εγώ αποπλήρωσα το χρέος. Ποιος είπε να το αποπληρώσει το χρέος? Ποιο είναι το δικό μου το κέρδος? Μπορείς να δανείζεις ευθυνότερα όταν αποπληρώνεις ένα χρέος 1,5-2% και το δανείζεις με 4,5%? Είναι το ίδιο? Όχι. Τι κέρδος έχω εγώ μηνιαίως από αυτό το πράγμα? Εκεί πρέπει να πας. Στη λογική και στη λογιστική λογική. Τι κέρδος έχω εγώ, ρε φίλε, που είμαι υπερφορολογίες? Έχετε δει τις τράπεζες που έχουν πάει? Τι κέρδη έχουν? Έχετε δει το κράτος τι κέρδη έχει? Τι είναι αυτό, ανάπτυξη? Εσείς πιστεύετε ότι είναι ανάπτυξη? Βγαίνει και σου μοιράζει πακέτο χρημάτων το οποίο δεν θα το πάρεις. Παιδιά, ψηφίστε με και θα σας πω εγώ. Θα φάτε φούμο που θα πάει σύννεφο. Ή ξέρει ότι είναι οι τελευταίες μέρες της Πομπείας. Και φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να συνοδευτεί με ένα πολύ ωραίο τραγούδι, Λευτέρη, του Νότη Φακιανάκη, που λέει «Δώσε ένα τέλος να αρμόζει, κάνε μια έξοδο μεγάλη, να σε χειροκροτήσουν όλοι, τα πλήθη μάγεψε και πάλι». Ένα τέτοιο πράγμα. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος από την επαρσιακή του συμπεριφορά, χωρίς να έχω τίποτα με τον άνθρωπο, σας είπα, εμένα μου είναι συμπαθής κατά, αλλά θα μπορούσα κάλλιστα να περάσω ένα ευχάριστο δύο ώρο μαζί του. Όχι σοβαρό, για σοβαρά δεν είναι. Έχει θέματα σοβαρά αυτός. Μην και καλαμπούρι, είμαστε πρώτοι. Ο οποίος με παρησία λέει, δεν μπορώ να δώσω άλλα. Ποιος είσαι εσύ ρε που θα δώσεις άλλα? Από την τσέπη σου δίνεις? Τον εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Τα μιλάει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να δώσει άλλα. Ή το Διευθυντήριο της Ευρώπης, οι Βρυξέλλες, δεν μας επιτρέπουν να δώσουμε άλλα. Μας επιτρέπουν όμως να δώσουμε εκεί που θέλουμε εμείς στους δικούς μας ανθρώπους. Αυτά θα μπορούσε να τα κάνει. Θα ήταν πιο ειλικρινής ο Πρωθυπουργός και ίσως να έχει και μεγαλύτερο γκέλ από τον κόσμο. Τώρα είναι στα 41%. 2 στους 10 τρόπο τι να εκλέγεται ο Πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Αν δεν σας απασχολεί αυτό, δεν πειράζει. Εγώ απλά σας καταγράφω το τι συμβαίνει. Η ανάπτυξη δεν σου έρχονταν αγοράζοντας ρεύμα ακριβά και πουλώντας το φτηνά. Γι' αυτό καθάρισε το λιγνίτι. Έχετε δει πουθενά να υπάρχουν σήμερα εινοποιεία? Έχετε παρακολουθήσει πώς έχουν βαλτώσει ή κλείσει? Ελαιοτριβία πόσα υπήρχαν και σήμερα πόσα υπάρχουν? Για να μην πάμε στα ζωντανά. Και αυτό το θέμα του εμβολιασμού που έγινε σε άλλες χώρες αλλά εκτός από τη δικιά μας. Γιατί έπρεπε να αποκρύψουν την πραγματική εικόνα των εγωπροβάτων και όχι μόνο όλων των ζώων. Έχετε σοδιές όπως είχατε πριν? Το ρεύμα είδατε που έχει πάει 50% πάνω? Το νερό επίσης? Χώρια τα ψέματα που λένε. Βγαίνουν και λένε ψέματα, ρε φίλε. Δηλαδή εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα. Νομίζουν ότι όλοι είμαστε μάου μάου. Είμαστε, ρε φίλε, αλλά δεν είμαστε όλοι.
1: Εμείς τι κάνουμε, ρε?
0: Να μην πω. Δεν θέλω να το πω. Μην με πιέζεις. Έχουν καταθέσει οι τράπεζες? Έχουν, λέει, αυξηθεί οι καταθέσεις. Ναι, από 300 ευρώ πήγαν στις 310. Αύξηση. Να ζήσεις δεν έχεις. Ζήσεις για να πληρώνεις. Και αν θα πληρώνεις? Είναι ισότιμο αυτό που έχει ο κόσμος που μπορεί να ανταπεξέλθει στην πόλη της Θεσσαλονίκης? Φανταστείτε τι γίνεται στην επαρχία. Φανταστείτε τι γίνεται στην επαρχία. Και τι σας είπε ο Μητσοτάκης? Το τζάμπα, παιδιά, έχει πεθάνει. Ετοιμαστείτε να τον πληρώνετε ακόμα πιο ακριβά. Γι' αυτό ψηφίστε, γιατί τα σπίτια που αποκτήσατε θέλουν και συντήρηση. Ποιος τα πληρώνει αυτά? Παίρνετε τα ίδια λεφτά με αυτούς? Γιατί αυτοί δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα, τη δικαίωση σας και την καθημερινότητά σας που θα πάτε στη λαϊκή. Σήμερα, αν πάτε σε μια λαϊκή, δείτε λίγο τους παραγωγούς ή τους εκθέτες των οπωροκεπευτικών της καθημερινής τριβής, έτσι, της πρώτης ύλης. Δείτε τα μούτρα τους και θα καταλάβετε το τζίρο. Δείτε και τα μούτρα των υποψήφιων αγοραστών οι οποίοι επισκέπτονται τις λαϊκές σαν πελάτες. Ξέρετε αυτό το αχανές βλέμμα, το απλανές βλέμμα της αγελάδας, όπως έβλεπε ο Μισούνοφ στην μπασκέτα κάποτε. Και θα καταλάβετε πολλά, αν θέλετε να καταλάβετε, εκτός αν είστε κάποιοι από αυτούς. Και έρχεται σιγά σιγά όλο αυτό το οποίο ξέρετε κι εσείς, αλλά δεν το λέτε. Έρχονται οι ταυτότητες, έρχονται οι δεσμεύσεις, έρχεται αυτό το credit show το οποίο θα υπάρξει, το οποίο θα βαθμολογήσει για τη συμπεριφορά σου, την οικονομική, και αναλόγως θα έχεις, λένε κάποια πράγματα, ακραία βέβαια, εγώ δεν τα πιστεύω, αλλά έτσι θα γίνει. Γιατί γίνεται, παιδιά, ήδη. Όχι μόνο σε εμάς. Εδώ σε εμάς δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Εμείς είμαστε, βέβαια, το πηγάδι που ξεκινάει από εδώ. Στην Κίνα, ό,τι γίνεται, παιδιά, στην Κίνα, και το κάνετε και παίρνετε ένα ερωτηματικό μπροστά στα μάτια σας, να ξέρετε ότι θα εφαρμοστεί και εδώ. Θα σου κόβουν το ρεύμα, γιατί δεν έχεις μια καλή βαθμολόγηση. Τόσο απλά και κατανοητά. Μην ξεχνάς όμως ότι αυτό που σας λέω είναι η καταγραφή της αλήθειας. Ο Τζάμπας πέθανε, αλλά εσείς δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Λοιπόν, κομψότατο, και άμα την επιστροφή μας, κατά τα σγραφάς, θα ανοίξουμε και τα σγραμμάς για να πούμε και πέντε κουβεντούλες σταράτες.
2: Η ώρα είναι 10. Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά, σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
3: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com 2310-90-90-90 στη διακριτική σε ευχέρεια πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, στις σπουδές σου μην συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών, σε μια ασυναγώνιστη εμπειρία φοίτησης. Ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες, εκπαιδευτές, καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Με βραβεία για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και την βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες στη Μισκή 14 και στο iec.edu.gr. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στο κρατήριο. Εσύ που κάνεις τον κορυφαίο τερβίση. Κάνεις τον κορυφαίο. Είσαι κορυφαίος, ρε παιδί. Εντάξει, να κάνουμε λίγο να έχει και λίγο θέμα, ρε παιδί. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φιλόκρατη. Ορίστε. Παρακαλώ.
1: Ναι, ξέρω.
0: Ορίστε. Θα μιλήσετε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς είστε, κυρία μου.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Για τη συναυλία δεν ξέρω τίποτα. Εδώ στα χιονισμένα του Ρουβανιέμι δεν... Ποιος θα κάνει συναυλία εκεί?
0: Ο Αντώνης ο Ρέμος.
1: Εμένα ένα πράγμα με ενδιαφέρει. Αυτό μου ήρθε πρόχειρα στο μυαλό.
0: Τι?
1: Ελπίζω η εξέδρα και το ύψος να είναι κάτω από τα κάκαλα αυτοί που θα εμφανιστούν, να είναι κάτω από τα κάκαλα του κεφάλα. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει. Να το κάνουν.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Το θέμα είναι να μην σκεπάσουν το βουκεφάλα.
0: Δυστυχώς η εικόνα είναι πάρα πολύ άσχημη. Και θα μπορούσαν καλύτερα, γι' αυτό και λέω, βάλτε ένα πανί να μην φαίνεται η ντροπή, να το πω.
1: Φίλτατε, διαφωνούμε πάντα και σε πολλά. Mm-hmm. Η κατάσταση και η εικόνα δεν είναι άσχημη. Είναι άθλια.
0: Εγώ το είπα ευγενικά κατά κάτω.
1: Εγώ θέλω, επειδή τα χρόνια είναι δύσκολα, λέγεις για την έκθεση. Αν πεις εδώ και 15-20 χρόνια στους περισσότερους Έλληνες τι θα γίνει στην έκθεση και τι είναι, τι θα σου πούνε? Η εξαγγελία των πολιτικάντιδων, των παραμεθάδων.
0: Γι' αυτό χρησιμοποιείται κιόλας, γι' αυτό υφίσταται
1: κιόλας. Πληστηριασμός. Εγώ θα δώσω 200 σύνταξη, εγώ 250. Πόσα χρόνια περάσαμε έτσι? Η ξεφτύλα δεν έχει πάτο. Αλλά επειδή τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, τα γεγονότα πλησιάζουν, ούτε θα κάνουν τίποτα, όπως πολύ σωστά είπες, η Πομπία είναι πολύ κοντά.
0: Είναι.
1: Εγώ το χρόνο που με φιλοξενεί η εκπομπή σου σήμερα θέλω να περάσω ένα μήνυμα. Να κοιτάξουν οι νέοι να οργανωθούν. Παλιά το λέγανε προσκοπισμό. Να ενωθούν και να κάνουν ομάδες, να γίνουν πραγματικοί μάγκες. Όχι αλυταριά. Να βοηθάνε τον συνάνθρωπό τους, τον συμμαθητή τους, τον σε εισαγωγικά έστω και προβληματικό. Να βοηθάνε τους ηλικιωμένους να εκπαιδευτούν σε επιβίωση και σε αγώνα επιβίωσης. Με αλληλεγγύη και αυταπάρνηση. Έρχονται δύσκολα γεγονότα. Και να καταλάβουν ότι όση ειδονή και όση ευχαρίστηση νιώθαν οι πραγματικοί Έλληνες πριν 60 χρόνια όταν βοηθούσαν έναν ηλικιωμένο ή έναν ανάπηρο να περάσει απέναντι από το φανάρι, δεν θα τους τη δώσουν ούτε τα κινητά, ούτε τα Matrix, ούτε τα Instagram, ούτε τα ναρκωτικά, ούτε οι φιλενάδες εισαγωγικά, ούτε τίποτα. Και η μεγαλύτερη μαγιά είναι να βοηθάς. Η μεγαλύτερη ειδονή είναι να βοηθάς τον αδύνατο. Να κόψουν τις αλητίες, να κόψουν τις συμμορίες, να γίνουν

0: τιμωρίας σε εισαγωγικά αλληλεγγύης ανθρωπισμού και αλληλοβοήθειας.
1: Μάλιστα.
0: Να ταξιδέψουν, να ερωτευτούν, να πιούν καλό κρασί, να σαχλαμαρίσουν, ακόμη και να παλέψουν, να χτυπηθούν. Αλλά αυτός που θα είναι από πάνω να δώσει το χέρι και να σηκώσει τον κάτω. Mm. Έρχονται δύσκολα πράγματα. Ας μην αφήσουμε τους ηλικιωμένους, τους παππούδες που καταστρέψαν αυτόν τον τόπο, να καταστρέψει και τις επόμενες γενιές.
1: Άστε.
0: Οι νέοι να αναζητήσουν και να βρουν το πραγματικό νόημα της ζωής.
1: Για να δούμε, θα τα καταφέρουνε.
0: Να μην ακολουθούν τους φωστήρες, τους ψευτοανθρωπιστές, τους ψευτοπροοδευτικούς και τους ψευτοαλληλέγγυους, που δεν είναι τίποτα άλλο από την αρρώστια. Εκπροσωπούν την αρρώστια και την αρρώστια θέλουν να επιβάλλουν. Να οργανωθούν οι νέοι και να προφυλαχτούν. Οι μεγαλύτεροι είμαστε καμένες γενιές. Κάναμε σφάλματα πολλά, φάγαμε παραμύθι. Μας ταΐσανε καλοπέρασε 15-20 χρόνια και μας κάψαν τους εγκέφαλους. Μας κάνανε λοβοτομή. Ίσως οι περισσότεροι είναι άξιοι για αυτά που τραβάμε. Όχι όλοι. Εγώ δυστυχώς είμαι ένας από αυτούς που δεν άξιζα αυτό που τραβάω. Ίσως γι' αυτό τολμώ και μιλάω έτσι. Προσοχή στους νέους.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ. Κλείσε, το είπαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ωραίος. Σήμερα δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα για σένα. Να πω μόνο το εξής. Ο τραγουδιστής ο συγκεκριμένος προκάλεσε σ' άλλο το Σεπτέμβριο του 2016, Φλαράκι μου Γιώργος, με συνέντευξή του στην τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, όπου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεν είμαι μόνο συμπολίτης, αλλά και συγχωριανός του Κεμάλ. Είμαστε περήφανοι που στο χωριό μας γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους ηγέτες», αναφερόμενος βέβαια στο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Αυτά ο Ρέμος, ο οποίος θα τραγουδήσει στον Μέγα Αλέξανδρο από κάτω, και εύστοχα θα μπορούσε κάλλιστα να βρίσκεται κάτω από το Βουκεφάλα από τα χαμνά του. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο σας, παρακαλώ.
2: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ήθελα να πω για τον προηγούμενο, δεν έχω πάρει εγώ στην εκπομπή σου. Mm-hmm. Έχει κοντή μνήμη. Η κοντή μνήμη είναι ότι αυτός ο τόπος, mm-hmm. αν θυμάσαι παλαιότερα, mm-hmm. Ο Καραμαλής κυβερνούσε. Ο Γιουργάκης ήθελε να κυβερνήσει. Δεν μπόρεσε. Με 46%.
1: Mm-hmm.
2: Πήγαμε σε οικομηνικές. Mm-hmm. Πήγαμε μετά σε capital control.
1: Mm-hmm.
2: Ο άλλος ήρθε με το καμένο.
1: Ναι.
2: Πάλι από την αρχή, πάλι αυτά όμως είναι πισωγυρίσματα για τον τόπο. Εγώ είχα συνάντηση ωραίοκαστρο mm-hmm. με τον Πρωθυπουργό που ήρθε και μίλησε. Και του λέω: αυτός ο τόπος δεν τους κάνει τίποτα. Τίποτα. Μου λέει: δεν μπορώ να τους ρίξω σαβράκι. Υπάρχει κοντή μνήμη. Δηλαδή, ένας άνθρωπος μεγάλος τώρα στην ηλικία κάνει πρόλογο δηλαδή ότι έτσι γίνεται, αλλιώς γίνεται. Τι γίνεται? Δεν τα ξεχάσαμε 50 ευρώ τη βδομάδα? Πάλι από την αρχή δηλαδή. Αυτός θέλει να ξανακυβερνήσει.
1: Την ημέρα, όχι την εβδομάδα.
2: Την ημέρα. Ναι. Θέλει να ξανακυβερνήσει.
1: Mm-hmm.
2: Εσύ παντρεύεσαι μια γυναίκα τώρα μετά από 4 χρόνια. Το είπε την Καρατζαφέρης. Ξανά μανά τα
1: ίδια. Ο Καρατζαφέρης φέρνει πολύ κακά παραδείγματα όμως για να ψήσει κάτι.
2: Καλά φέρνει ο Καρατζαφέρης.
1: Μας πήρε λέει. Καρατζαφέρης φυσικά ελέγχεται ακόμα για τις μίζες όμως. Γι' αυτό και αυτό βγάλανε έξω για να χτυπήσει το Σαμαρά.
2: Μας έγκυσε τη θάση του Σαμαρά.
1: Γι' αυτό εμφανίστηκε, αυτό λέμε. Δε. Όταν έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία, βγάζει το σκυλί του, ας πούμε, το οποίο δεν έχει ελεγχθεί ακόμα όμως από την Εκκλησία.
2: Να πούμε τώρα την αλήθεια, δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω εγώ. Δεν λέω αυτό. Απλέω όμως δεν είναι ατυχές το αποτέλεσμα. Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Να φέρουμε ένα παράδειγμα. Εγώ το δέχομαι αυτό που λέτε, άσχετα αν μπορεί να διαφωνούμε. Αλλά να φέρετε ένα σωστό παράδειγμα. Όχι τον Καρατζαφέρη, ο οποίος ελέγχεται ακόμα για τις μίζες. Έτσι, να μας πούν που πήγαν τα λεφτά. Ελέγχεται για τις μίζες ο Καρατζαφέρης. Τι ιστορίστε είστε ακόμα? Με τα ελικόπτερα. Να ξεχνάμε αυτά τα πράγματα.
2: Καρατζαφέρη,
1: τον έφερετε σε παράδειγμα, γι' αυτό σας είπα. Όχι τίποτα άλλο.
2: Το θέμα είναι αυτός που κυβερνάει έχει την ευθύνη.
1: Σίγουρα
2: με τόσα, που έτυχε και με τόσα που έκανε, κρατάει. Και σου λέει: εγώ σου δώσω 800 ευρώ το μήνα. Συν. Και σε 2,5 χρόνια θα ξαναπάρω. Θα κάνει όπως έκανε ο Παπανδρέου. 900 δις, πήγε 3-3. Έδωσε. Να δώσει. Mm-hmm. Και να το ξανακάνει το ίδιο. Λοιπόν, μετά από χρόνια έγινε το μέτρο. Έρχεται το flyover. Έρχεται εκείνο. Έρχεται το άλλο. Άλλαξε η πόλη λίγο. Την ξέρουμε την πόλη, έτσι.
1: Σε τι βοηθάει. Μην πάμε σε μια τέτοιου είδους. Μην προσπαθήσετε να.
2: Δεν σας ακούω.
1: Λέω, μην προσπαθείτε να πείσετε τους άλλους για αυτό το οποίο πιστεύετε εσείς. Ο καθένας βλέπει, έχει μάτια και βλέπει.
2: Ακούτε.
1: Εγώ σας ακούω. Εσείς μας δεν σας ακούτε. Δεν πειράζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να ξεφύγετε όλοι σας από την οτροπία του σκυλάδικου. Έτσι. Είναι αυτό που λέμε ή αλλιώς κουμπί κουμπότρυπα. Είναι μια επινοημένη καψούρα. Βγάζετε δηλαδή, θέλετε να επικοδομήσετε το Μητσοτάκη, τον κάθε Μητσοτάκη και αναφέρεστε στο χθες. Δεν κοιτάζετε να γίνετε καλύτεροι εσείς. Τι είπε ο προηγούμενος ακροατής? Είπε, φίλε, ότι πρέπει να οργανωθείτε. Να ανάψετε κανένα φως, γιατί τον τρώω εγώ. Είναι αυτό το πάρτι με ούζα που είχε γίνει κάποτε. Έτσι, δεν υπάρχουν ούτε αισθήματα πλέον, ούτε αισθητική. Και δεν έχει καμιά σχέση με την αυθεντικότητα όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Εμείς προσπαθούμε να υπερασπιστούμε πρόσωπα χωρίς, εκτός αν έχεις κάποια ιδιαίτερα συμφέροντα. Εντάξει, άμα είσαι δηλαδή ο Γεραπετρίτης, αν είσαι ο Περιστέρης, ο Μαρινάκης, ο Λαφούζος, θα πω εντάξει, δικαιωματικά θα βγεις και τον υποστηρίξω γιατί τρως από εκεί ψωμί. Πώς θα γίνει, φίλε? Σε πετάει εκατομμύρια των ευρώ. Εσύ κάτσε με την ψωροκόστανα στα 60 ευρώ, τα οποία δεν τα. Ο Τσίπρας στα δίνει μία μέρα. Αλλά εσένα δεν στα δίνει ούτε σε ένα χρόνο. Αυτό το κοιτάξεις λίγο. Λοιπόν, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ναι. Κλείσε αυτό που ακούς, Στράτο. Κλείσε από εκεί που ακούς.
2: Πάω λίγο πιο μακριά.
1: Ναι, πάνε πιο μακριά.
2: Τι κάνεις, Ρίγη,
1: καλά, καλά, καλά, Στράτο.
2: Πολυδιάστατο το θέμα σου.
1: Ναι, είναι.
2: Λοιπόν, εγώ θα πω δύο πράγματα. Είδα αυτά που είπε στη ΔΕΘ. Ο Άγιος, τέλος πάντων.
1: Ο πρωθυπουργός μας.
2: Ναι, ένας είναι η Άγια Οικογένεια, λέγεται. Ναι. Λοιπόν, φυσικά οι πολιτικοί έχουν δημιουργήσει μια πρόσβαση στη ΔΕΘ, γιατί μαζεύεται κόσμος φυσικά και είναι το τυρί, ξέρεις, και το ψωμί έτοιμο. Ναι. Λοιπόν, για μένα είναι ντροπή. Άμα είναι πραγματικοί ηγέτες, να βγουν στους δρόμους και να κάνουν αυτά που θέλουν να κάνουν τις εξαγγελίες τους. Πρώτον, δεν θα μείνω εκεί. Άκουσα όμως τι είπε. Λοιπόν, λέει ότι τα λεφτά που απαιτούνται από τον κόσμο δεν φτάνουν. Παρά τα αυτά, εγώ τι σκέφτηκα? Ότι φτάνουν για τους κολλητούς και τους ημέτερους όμως.
1: Πάντα έτσι γίνεται.
2: Έτσι δεν είναι?
1: Πάντα έτσι γίνεται.
2: Έτσι γίνεται, λοιπόν. Εμένα δεν μπορεί να με δουλέψει κανένας Μητσοτάκης. Και στην προκειμένη περίπτωση, σε 6 μήνες Πασχάλη, εγώ αν δεν κάνω ζώα μου παίρνουν τα δικαιώματα και δεν μπορώ να ξανακάνω ζώα. Σου λέει κάτι αυτό? Και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε ό,τι έχω ιερό είμαι στο Μαντρί. Με ένα σκύλο και 18 κότες.
1: Τι να πω?
2: Αυτό ήθελα να πω το Μητσοτάκη.
1: Έχει μια συνέντευξη ο Μητσοτάκης, όχι συνέντευξη, στη συνέντευξη μάλλον που έδωσε, είπε ότι καταλαβαίνουμε, αναγνωρίζουμε για την κτηνοτροφία και το ένα και το άλλο και τα κτλ. Και κοιτάζουμε.
2: Καλά, τι μα δουλεύει, δεν υπάρχει.
1: Ναι, φυσικά το ένα ψέμα πίσω στο άλλο, ρε φίλε. Κάτι πρέπει να πει όμως. Ναι. Τι να έρθει να πει? Αυτό που είπε και προηγουμένως, ότι γίνονται αυτές οι καταθέσεις της πολιτικής προσέγγισης. Δεν γίνεται για την έκθεση ούτε για τίποτα άλλο. Είναι μια καθαρά πολιτική εκδήλωση. Καλό βράδυ, Στρατάρα, να σε καλά. Σε ευχαριστώ.
2: Πασχάλη.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Στράτο. Παρακαλώ να προλάβουμε τον κόσμο, έτσι. Ορίστε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα από τη Λεβεντογένα, Κρήτη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά.
0: Καλό χειμώνα με υγεία.
1: Καλό χειμώνα πάνω απ' όλα.
0: Από πού να ξεκινήσεις?
1: Να ξεκινήσουμε ότι δεν ήρθες.
0: Θα κλείσω το μαγαζί, ρε κουμπάρα. Πώς θα κλείσω να βγούμε άμα δεν κλείσω το μαγαζί?
1: Απλά λέω, απλά λέω να ξεκινήσουμε από κάπου.
0: Έλεγα ότι θα έρθω να τον πάω. Ευτυχώς δεν ήρθα.
1: Ευτυχώς.
0: Κλείτωσα. Με κλείτωσε το φίλινγκ μου. Οπότε τώρα μόλις κλείσω το μαγαζί θα έρθω, γιατί θα κάνω μια επίσκεψη στο Αγιώρο, σε πάση περιπτώσει να είμαστε πρώτα καλά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Για να κάνεις μια έξοδο Πασχάλη, αγόρι μου μεγάλη, που είναι ο λαϊκός βάρδος, πρέπει να έχεις ψυχή.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ποιος θα κάνει εκεί έξοδο μεγάλη? Ο Κούλης, ο οποίος σε συνέντευξη τύπου απέκλεισε αιστεία, δημοκρατία, ντοκουμέντο και άλλη μία, δύο, δεν θυμάμαι.
2: Όσο σήκαν κάτι να το ρωτήσουν. Ναι,
1: ναι. δεν ξέρεις, αφού υπάρχει ατζέντα, σου λέει τι θα ρωτήσεις. Σου λέει ότι εξετάζεται και η ερώτησή σου ακόμα.
2: Προφανώς εννοείται τώρα, αυτό συμβαίνει χρόνια.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Έμαθα σήμερα ο δήμαρχος εδώ της πόλης, των Χανίων, ο φοβερός, τρομερός, πανηγύρισε διότι 5.000 ευρώ έχουν αγοράσει σπίτια στα Χανιά.
1: Α, τώρα το θυμήθηκε.
2: Για μια μεγάλη πανηγύρι, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Μου ήρθε λοιπόν και μπήκα στο τέτοιο.
1: Α, μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Έχουμε Γιώργο Ζαΐρη, έκτακτη είδηση. Πάμε σε Ζόρο Ζαΐρη. Έλα, Γιώργη.
3: Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα, Γιώργο.
3: Απλά να ενημερώσω ότι και επίσημα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έκανε γνωστό ότι αύριο από το Ζάγκρεπ έρχεται στις 11:15 το πρωί ο Γιάκιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Αναφερόμαστε στον 29χρονο Κροάτι Μέσο, το όνομα το οποίο είχε ακουστεί το τελευταίο διάστημα, ανήκει στην Augsburg, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο ΠΑΟΚ προχωρά τη μεταγραφή του. Περισσότερα φυσικά θα γίνουν γνωστό και αργότερα και αύριο για τον τρόπο με τον οποίο θα αποκτηθεί. Είναι προφανές ότι μιλάμε για τη μορφή δανεισμού. Απλά να δούμε αν θα ισχύσει αυτό που αρχικά ζητούσαν οι Γερμανοί, δηλαδή υποχρεωτική όψιον αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση αύριο έρχεται μέσω Ζάγκρεπ ο Γιάκιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ στις 11:15 το πρωί.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώργο.
3: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Γιώργο. Γιώργος Ζαΐρης, κυρίες και κύριοι, Γιάκιτς έρχεται τώρα με μορφή δανεισμού και υποχρεωτική ρήτρα. Εγώ πρώτη φορά ακούω υποχρεωτική ρήτρα, αλλά τέλος πάντων. Τι ο δανεισμός είναι αφού υπάρχει υποχρεωτική ρήτρα, αλλά τον αγοράζεις. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Έλα. Έλα, κοπέλη.
2: Λοιπόν, είδα σήμερα, σήμερα ή χθες κοιτέψαν τον στρατηγό στην Κουσλαβία.
1: Ναι,
2: μπήκα, ζήτησα λοιπόν, ζήτησα από το φίλτα το GPD να μου βγάλει πώς σκότωσε μουσουλμάνους ο Μπλάζιτς τότε. 8.000 μουσουλμάνους έσφαξε.
1: Τι λέρε, φίλε.
2: Και μετά αναζήτησα πόσους χιλιάδες έχουν σφάξει οι Εβραίοι κάτω. Από το 23 και μετά. Εννοείται. Εννοείται.
1: Α, ναι.
2: Ναι, από το 23, φίλε μου, και μετά 73.651.
1: Μάλιστα.
2: Ο Μπλάζιτς λοιπόν εξέτει ποινή μέχρι να πεθάνει στη φυλακή. Ναι. Αυτή τι έπρεπε να γίνει.
1: Αυτή είναι περίσσιος λόγος. Τι πρέπει να γίνει. Αυτοί μπορούν να δολοφονούν, να κάνουν τα πάντα.
2: Πάμε στα νέα. Βγήκε τώρα και ήταν έντρομη που το
1: έκανε. Λίγο να την ακούσουμε λίγο την τώρα, Λευτέρη μου, να την ακούσουμε. Ναι, είναι εκπληκτικό γιατί λέει θα πάθω, είπε, θα πάθω λέει και κεφαλικό. Εμείς δεν πάθαμε κεφαλικό που έβγαλε αυτή η
2: στιγμή. Θέλω να της δώσω την απάντηση.
1: Περίμενε λίγο να την ακούσουμε. Περίμενε λίγο. Πάμε, Λευτέρη.
4: Εχθές πήγα να πάθω εγκεφαλικό. 44% το ΑΕΦΤ.
5: Το ΑΕΦΤ, λέτε.
4: 44%.
1: Εδώ πήρε εσύ 41, ο αδερφός του, ρε. Κολλάμε στο 44.
2: Τώρα μου, κούκλα μου. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα εσύ. Ο συγχωρεμένος ο πατέρας σου ήταν ο καλύτερος συνεργός αυτών στα Χανιά. Αγώνεσαι. Θα πηγαίνεις καλά με αυτούς. Ακόμα έχουν να λένε στα παλιά ρούματα και στα διάφορα χωριά για τον πολύ ψηλό που φορούσε τη μαύρη κουκούλα και ερχόταν και κατέδιδε τους κομμουνιστές. Μη φοβάται, κούκλα μου, για αυτά. Εσύ στη σχέση με αυτά, Χριστοφοράκους, ιστορίες, Siemens, συσκευές, 20 συσκευές, δεν έχεις κανένα πρόβλημα, κούκλα μου. Μην ακούω τέτοια και στεναχωριέμαι. Πάμε στη συναυλία του Ατάλαντου. Ναι. Τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν μπορώ να πω κάτι, ρε φίλε, όταν δεν υπάρχει ένας κόσμος να ξεσηκωθεί και να πάει εκεί και να τον κρεμίσει.
1: Δηλαδή, όταν οι προύχοντες της πόλης, πώς το λένε, οι θεσμοί.
2: Αδέρφη, μου θυμίζεις να πούμε αυτό που είπε ο συγχωρεμένος που έβγαλε το 84 το βιβλίο.
1: Ο Orwell.
2: Για το τι θα γίνει τώρα. Orwell,
1: ναι.
2: Ότι αυτός, α πούμε, ο οποίος δεν μιλάει, είναι συνένοχος. Είναι συνένοχος όλος ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη που ήταν ένα μαγαζί όπου όταν ανεβαίνω βλέπω είναι πιο κλειστό από το άλλο. Πάω σε ένα μαγαζί και λέω να πάω να πάρω κάτι και είναι κλειστό. Ποιος κόσμος είναι συνένοχος, να καταλάβω. Δηλαδή τελικά τι έχει γίνει, ρε φίλε. Άμα έχουν επιλέξει να αυτοκτονήσουν, άμα στο πούνε και εμάς να πάρουμε το καράβι, το αεροπλάνο μια ώρα αρκεί να φύγουμε. Πάμε αλλού. Γιατί εμείς δεν έχουμε επιλέξει αυτό. Έχουμε επιλέξει ένα άλλο δρόμο. Όχι να αυτοκτονήσουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας κόσμος, ρε Πασχάλη, να κατέβει τώρα και να πει παιδιά, δεν θα γίνει αυτό, ξυλώστε το. Δεν το ξυλώνει, δεν το ξυλώσουμε εμείς. Τι να πω, ρε φίλε, δεν μπορώ να πω κάτι. Αλήθεια. Δηλαδή το πράγμα, ας πούμε, έχει πάει. Δεν ξέρω, φοβερά πράγματα.
1: Μάστε. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, κλείνοντας μια κουβέντα για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Τίποτα άλλο. Ζιβκοβιτς, ζήθα, αγόρι μου.
1: Δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει, έχω την εντύπωση.
5: Είστε εν ζωή. Πιάσε και πες αν κάτι συμβαίνει, να ξέρουμε κι εμείς.
1: Α, όχι, δεν υπάρχουν αυτά, ξέχαστε.
5: Α, δεν υπάρχουν αυτά.
1: Όχι,
5: δηλαδή πάλι κάτι, τίποτα, πατήσαμε πάλι κόπηκε το δαχτυλάκι μας, κάτι, τίποτα να παιχτεί, τίποτα.
1: Όχι, τίποτα. Κάτι άλλο υπάρχει.
5: Και το ξέρω εγώ ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Προφανώς όλοι το έχουμε καταλάβει. Αλλά τι θα γίνει, πού θα πάει αυτή η βαλίτσα. Ευχαριστώ πολύ, φιλαράκο.
1: Να σε καλά, φιλαράκο. Για χαρά, καλό βράδυ. Παρακαλώ.
6: Τούμπα, Ιράν, Καμπότζη, Βιετνάμ.
1: Πάλε ποτέ.
6: Πάλε ποτέ. Τι κάνεις, αδερφέ μας.
1: Γεια σου, αδερφέ. Γεια σου, αδερφέ.
6: Τι κάνεις.
1: Καλά είμαι, καλά είμαι. Λοιπόν, εσύ καλά είσαι, βλέπω.
6: Καλά είμαι. Δόξα τω Θεώ, δόξα την Παναγία. Mm. Παιδιά, προσέχετε την υγεία σας, πάνω απ' όλα. Mm. Υγεία είναι ότι πιο πολυτιμότερο μας έχει δώσει ο Πανάγαθος. Έχεις την υγεία σου, έχεις τα πάντα. Δεν έχεις την υγεία σου, δεν έχεις τίποτα.
1: Όρθιος και όρθιος.
6: Όρθιος και όλοι κάποτε θα ξαπλωθούμε. Τουλάχιστον να ξαπλωθούμε όρθιοι. Λοιπόν, για τον Αντωνάκη το Ρέμο. Φταίει ο Ρέμος. Για μένα φυσικά όχι. Φταίει αυτός που υπέγραψε και του δώσε την άδεια να πάει.
1: Μισό. Πριν πας εκεί, μην ρωτάς κάποιον. Να τελειώσω. Δεν έχει μερίδιο ευθύνης ο Ρέμος.
6: Ο Ρέμος μπορεί να, με το δικό του το μυαλό να σκέφτεται οτιδήποτε.
1: Μυαλό αυτός δεν έχει. Αν είναι έτσι όπως το λες. Δεν έχει άφηση αμαρτιών. Εσύ δηλαδή θες να δώσεις μια συναυλία. Γιατί δεν πάει μέσα στο λιμάνι να την κάνει συναυλία.
6: Φαντάζομαι αυτός που είναι μάνατζερ, που το μανατζάρει από δίπλα του, πρέπει να το κάνουμε εκεί πέρα από κάτω.
1: Αυτός δεν έχει άποψη. Δεν έχει άποψη. Δηλαδή όταν πάει στον Άμος, στους Άραβες έχει άποψη και εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν έχει άποψη. Τον κάνουν ό,τι θέλουν δηλαδή.
6: Μπορεί να είναι και βαλτό.
1: Αυτό λέει, λέμε.
6: Μπορεί να είναι και βαλτό. Μπορεί για τον ΑΒ λόγο να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Να σκυλεύουν τα μνημεία. Σωστά. Παίζει και αυτό.
6: Συμφωνώ, ναι. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό ένα θέμα, ίσως. Αλλά σίγουρα το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης είναι και αυτός που υπόγραψε και του έδωσε την άδεια για μένα. Δεύτερον, ΠΑΟΚ. Να πιάσουμε λίγο τον ΠΑΟΚ. Κρίμας, μια ομάδα η οποία από τη Θεσσαλονίκη κόντρα τους μεγάλους στην Αθήνα αρχίζει σιγά σιγά και μικραίνει. Κρίμας. Και δεν υπάρχει αντίπαλο δέος. Δεν βγαίνει ούτε ένα Σάρις, ούτε ένα Ηρακλής, τίποτα. Ξαναπέφτει πάλι η Βόρεια Ελλάδα στη μιζέρια της, που ήταν πριν από 20-25 χρόνια. Και το λέω εγώ, που είμαι από τον Πειραιά, που είμαι Ολυμπιακός, που όσο και να με πόναγε όταν κατέβαινε ο ΠΑΟΚ και μου έβαζε 4 στο Καραϊσκάκι, μπορεί να πόναγα, αλλά έλεγα να υπάρχει κάποιος εκεί πέρα πάνω, εδώ πάνω, που γιατί και εγώ Αλεξανδρινός είμαι μένος στην Αλεξάνδρεια, και το ξέρεις πολύ καλά εσύ. Όπου μας έδινε μια όθεση να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Και δυστυχώς η καραμέλα ότι φταίει η Αθήνα, δεν φταίει πάντα η Αθήνα. Φταίνε και τα παιδιά εδώ πέρα πάνω καμιά φορά που δεν κάνουν τα πράγματα καλύτερα και για να καλυτερεύουν και οι ίδιοι. Τρίτον, για να κλείσω. Ξέρεις ότι σ' αγαπάω πάρα πολύ. Αλλά αν δεν υπήρχαν οι Εβραίοι εκεί που είναι σήμερα, με ακούς?
1: Κουφός είμαι.
6: Σήμερα όλοι εδώ στην Ευρώπη και ναι, περισσότερο εδώ στην Ελλάδα θα ήμασταν Μουσουλμανιστάν.
1: Γιατί τώρα που είναι Εβραίοι δεν είσαι Μουσουλμανιστάν?
6: Ίσως για μένα, ναι, που με το δικό μου το χαζό το μυαλό έτσι όπως το σκέφτομαι.
1: Το τρως το παπάκι εσύ μου φαίνεται. Μουσουλμάνοι δεν έρχονται κάθε τρεις και λίγο.
6: Κάτσε. Όπως τρώει ο καθένας στο δικό
1: του το παπά. Κάθε μέρα δεν έρχονται εδώ πέρα 100, 200, 500.
6: Εγώ δεν είπα για αυτούς που έρχονται από την Αφρική.
1: Για ποιους
6: λες? Λέω για αυτούς που ήταν εκεί πέρα κάτω.
1: Εκεί κάτω τι, σε τι σε ενόχλησαν? Δηλαδή οι Ιρανοί σε τι σε έχουν ενοχλήσει εσένα σαν Ελλάδα ή σαν Ευρώπη?
6: Οι Ιρανοί,
1: ναι.
6: Ποιος μίλησε για τους Ιρανούς?
1: Και εκεί κάτω δεν λες.
6: Το Ιράν είναι σε τελείως διαφορετική.
1: Για ποιους αναφέρεσαι? Μίλες τότε γενικά, πες συγκεκριμένα. Ποιοι σε ενόχλησαν από εκεί κάτω? Ή κάτω δεν ξέρω.
6: Οι Σύριοι μας ενοχλήσανε.
1: Ποιοι?
6: Οι Σύριοι.
1: Οι Σύριοι σε ενοχλήσανε.
6: Δηλαδή μας ενοχλήσαν εδώ πέρα πάνω που έχουν έρθει.
1: Οι Σύριοι ήρθαν εδώ.
6: Γιατί δεν ήρθανε? Δεν έχουν έρθει κοντά στο 1 εκατομμύριο Σύριοι στην Ελλάδα?
1: Δεν μας τα λες.
6: Έχουν έρθει ή δεν έχουν έρθει?
1: Δεν έχουν έρθει. 1 εκατομμύριο, κάτι άλλοι έχουν έρθει. Οι Σύριοι φίλοι είναι και Ορθόδοξοι και ήταν μια χαρά λαουτζίκος.
6: Δεν είναι όλοι Ορθόδοξοι.
1: Εντάξει, okay.
6: Δεν είναι όλοι Ορθόδοξοι. Να μου πεις για τους Λιβανέζους ότι είναι Ορθόδοξοι το 73%, ναι.
1: Καλά, δεν ήρθαν μόνο ας το πούμε Ορθόδοξοι από εκεί πέρα, ήρθαν και μπορεί να ήρθαν και Μουσουλμάνοι. Δεν λέει κάτι αυτό, ήταν συμφωνία κυρίων και ατζέντα ήταν, η οποία υπογράφηκε από όλους. Μην κρυβόμαστε.
6: Και θα κλείσω και θα πω για τον Μπλάντιτς ότι δυστυχώς ή ευτυχώς σε ένα πόλεμο πάντα το βιβλίο της νίκης το γράφουν οι νικητές.
1: Ιδιαίτες,
6: και
1: ποτέ οι τιμένοι. Ο Μπλάντιτς
6: ήταν ιτημένος γι' αυτό και πήγε φυλακή. Γι' αυτό, γιατί τα εγκλήματα που κάνανε και οι μουσουλμάνοι απέναντι στους Ορθοδόξους στην περιοχή του της Βοσνίας, γιατί υπηρέτησα εκεί πέρα πάνω ένα χρόνο και τα έχω δει με τα μάτια μου και στη Σρεμπρένιτσα πήγα, στο χωριό της Σρεμπρένιτσας που έγινε γενοκτονία των 8.000 μουσουλμάνων από τους Σέρβους, αλλά πήγα και σε περιοχές που ήταν μουσουλμάνοι περισσότεροι από τους Σέρβους και σφάξανε και εκείνοι Ορθόδοξους πολλούς. Λοιπόν, μ' ακούς?
1: Καλό βράδυ, Μωσέ.
6: Φιλιά, μπαίνω ξανά.
1: Για χαρά. Κομψό, επιστρέφουμε.
7: Η ώρα είναι 10:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: Μετρόπολης!
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Την Express Cleaning την ξέρεις.
12: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Ε, λοιπόν, άλλαξε όνομα.
11: Και πώς λέγεται?
12: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
11: Security δηλαδή.
12: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
11: Μπράβο. Και από τιμές?
12: Απλά ασυναγώνιστες.
13: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
12: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνία 955 και το μήνυμά στο 54301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολη 95,5 και ώρα για καμόρα papakgmail.com 2310-90-90-90 στη διακριτική σας ευχέρεια πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, πάμε στο κρατήριο. Πάμε, παρακαλώ.
1: Έλα, Πασκάλη.
0: Καλώς τον.
1: Καλησπέρα, Πασκάλη.
0: Καλησπέρα.
1: Νίκος.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Λοιπόν, να απαντήσω στον κύριο, δεν υπάρχουν 1 εκατομμύριο Σύριοι. 1 εκατομμύριο Αλβανοί έχουν έρθει στην Ελλάδα και γύρω στα 2,5 με 3 εκατομμύρια από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Να. Καθαρό ήμι πόντι και μαϊμού πόντι.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός μας εξήγηλε μέτρα κοροϊδία από τη Διεθνή Έκθεση.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα λάβουν τα 400 ευρώ. Συνταξιούχοι που είναι κάτω από 65, οι οποίοι έχουν βγει από τα 60 μέχρι τα 65, δεν θα κολλάβουν. Αυτό δεν είναι μεγάλη αδικία. Κάτι χείρες πονεμένες που είναι κάτω από 65 και το δικαιούνται αμαρτία, δεν είναι να μην το δώσει.
0: Τόσο μπορεί να δώσει ο άνθρωπος.
1: Ναι, τόσο μπορεί να δώσει. Για τον Μυτιλιναίο μπορεί να δίνει και για το Λάτσι και για την
0: Ελλάδα. 100%.
1: Για τους πονεμένους ανθρώπους, για τους ανθρώπους που υποφέρουν, δεν υπάρχουν χρήματα. Χρήματα υπάρχουν μόνο για αυτούς που ζουν πλουσιοπάραχα, όπως ο Μυτιλιναίος, ο Λάτσις, και όπως σας έχω ακούσει να λέτε, γιατί να δίνει επιδοτήσεις στο Μυτιλιναίο και στο Λάτσι, και σε αυτό σας παραδέχομαι. Σας χαίρομαι που το λέτε δημόσια. Δεν πρέπει να παίρνουν αυτοί που ζουν πλουσιοπάροχα επιδοτήσεις όπως ο Μυτιλιναίος, ο Λάτσις, που έχουν να ταΐσουν ολόκληρη Ευρώπη. Κατάλαβες που έχουν τεράστια αποθέματα χρημάτων. Πάμε παρακάτω. Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τα μέτρα που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης θα εφαρμοστούν. Άκουσον. Ζητάει την ψήφο από την άνοιξη και τα μέτρα που θα εφαρμοστούν τα Χριστούγεννα. Αυτό δεν είναι απαράδεκτο. Κατάλαβες. Λοιπόν, και αυτό που με κάνει τροπερή εντύπωση, Πασχάλη μου, αυτό πρέπει να το συζητήσετε εκεί πέρα εσείς όλοι οι δημοσιογράφοι, είναι ένα μέτρο απαράδεκτο όσον αφορά τα σώματα ασφαλείας.
0: Δηλαδή.
1: Στα σώματα ασφαλείας οι ενεργοί αστυνομικοί θα πάρουν το 500, οι απόστρατοι, οι αστυνομικοί, οι συνταξιούχοι, για ποιο λόγο δεν το παίρνουν εδώ και χρόνια. Είναι μέτρο απαράδεκτο. Δηλαδή οι ενεργοί συνταξιούχοι, οι ενεργοί αστυνομικοί υπηρετούν το εθνόσημο, υπηρετούν την πατρίδα. Οι συνταξιούχοι αστυνομικοί δεν υπηρέτησαν το εθνόσημο, δεν υπηρέτησαν την πατρίδα. Για ποιο λόγο δεν δίνει το επίδομα των 500 ευρώ στους απόστρατους, στους συνταξιούχους αστυνομικούς? Αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ είστε, κύριε.
2: Γιάννη Μελισσοκόμος.
0: Καλήσα, Γιάννη Μελισσοκόμου.
2: Δεν πήρα χθες. Βασικά πήρα και μια-δυο-τρεις φορές, αλλά λόγω γραμμών λέω τσατής, ήμουν κεντρατισμένος, λέω άστο.
0: Κάτσε να περάσουν 24 ώρες και να ηρεμήσεις λίγο, ας πούμε.
2: Ναι, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
2: Έτσι ακριβώς. Θα σταθώ σε δύο πράγματα για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Το είδα το μάτσο χθες, έβαλα λίγο κολλήριο στα μάτια. Μπας και συνέλθω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, η μόνη μου ένσταση για χθες είναι καταρχάς το απαράδεκτο αυτό που έκανε, αλλά απ' την άλλη, αν το δεις από ποδοσφαιριστής, θα το κάνεις και εσύ εγώ για να μην βάλει γκολ ο άλλος, αλλά okay, είναι τη στιγμή. Αυτό που δεν μπόρεσα να καταλάβω είναι γιατί δεν έβαλα από την αρχή τον Ούγκριτσιτ. Είναι μια δική μου απορία. Είναι έτοιμος παίκτης, ήταν κατευθείαν έτοιμος. Να μου πεις τώρα τεργομετρικά και τα λοιπά, μπορεί να έρθει έναν άλλο. Δεν το ξέρω αυτό. Όταν αποβλήθηκε ο παίκτης του Παναθηναϊκού, ισορρόπησε η κατάσταση. Ο Γκρισίτς έδειξε το ταλέντο του, έτσι.
0: Ναι, αλλά ήταν ήδη 3-0.
2: Ορίστε, ναι,
0: ήταν και στο 90 φεύγα τον γκολ. Άρα δεν είναι κριτήρια αυτά. Δεν είναι κριτήρια αυτά. Καταρχήν το κριτήριο πρέπει να ξεκινάει από τον προπονητή.
2: Εντάξει.
0: Μην λες εντάξει όμως, αλλά επειδή ας πούμε είναι μεταγραφή πρέπει να τον βάλω. Ο μοναδικός προπονητής ο οποίος είχε μια ισορροπία στην ομάδα του και σεβόταν τους ποδοσφαιριστές που ήταν μέσα παρά τις μεταγραφές που γινόταν, ήταν ο Μπάγεβιτς. Και το έδειχνε επιδεικτικά στην ΑΕΚ. Όταν πήγε το μεγαλύτερο ταλέντο τότε της Βόρειας Ελλάδος, ο Τσάρτας, στην ΑΕΚ, έπαιξε μετά από 6 μήνες, Γιάννη. Και το έκανε και με το Σαβεύς και το έκανε και με όλους τους ποδοσφαιριστές που ερχόταν. Γιατί σεβόταν την ομάδα που έχει μέσα, τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές οι οποίοι συνεργαζόταν, και δεν μπορεί να έρχεται ο κάθε Ούγκρεσιτς και να έρχεται να βγαίνει ο Πέλκας για να μπει ο Ούγκρεσιτς. Κάτσε ρε φίλε. Εγώ δεν λέω ότι είναι καλύτερο. Δεν συμφωνώ σε τίποτα από αυτά που σου είπα.
2: Περίμενε, λέω πως... δεν τελείωσα.
0: Ναι. Για πες.
2: Ότι θα πρέπει να στηρίξουμε τον νέο προπονητή. Εκεί θα
0: εγώ ρε θα στηρίξω τον νέο προπονητή. Τι είναι αυτό το πράγμα που λέτε ρε φίλε. Τα λέτε και τα πιστεύετε. Όταν λες θα του στηρίξει θα τον κάνεις τι δηλαδή. Για πες μου τι σημαίνει στήριξη.
2: Πίσω συγχρόνου εσύ Πασχάλη. Τι άλλο.
0: Ποιος είσαι εσύ ρε που θα δώσεις πίσω συγχρόνου στο λύση. Εσύ τον πληρώνεις. Ρε πλάκα κάνετε ρε. Τα αποτελέσματα, ρε Γιάννη, εγώ είμαι μια εταιρεία. Έρχομαι και σου λέω, θα μου δώσεις ένα τόνο μέλι. Και μου βγάζεις 900 κιλά, θα σε στηρίξω. Του χρόνου μου βγάζεις 500, θα σε στηρίξω.
2: Όχι.
0: Δεν βλέπεις
2: και
0: λοιπόν.
2: Δεν μπορείς να σου δώσω.
0: Και να μην σου πει θα με δώσεις.
2: Ακριβώς, έτσι.
0: Άντε, γεια, καλό βράδυ, γεια. Στηρίζουν αυτοί που πληρώνουν, όχι αυτοί που πληρώνουν, αυτούς που πληρώνουν. Παρακαλώ. Ο Γιάννη. Ορίστε.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας, Κώστας από το Μόναχο.
0: Καλώς τον κύριο Κώστα από το Μόναχο.
3: Τι κάνουμε.
0: Τα πάντα και σε καλή τιμή.
3: Μπράβο, χαίρομαι. Λοιπόν, ήθελα να αναφέρω λίγο τώρα λίγο αυτό τώρα που γίνεται στη Γερμανία.
0: Ναι.
3: Με το δημοψήφισμα που ψηφίστηκε εκεί. Ναι.
0: Το αφεντέ. Ε? Το αφεντέ.
3: Ναι,
0: τις εκλογές, ναι.
3: Ναι. Και βλέπω ότι έχουν οι, αυτοί που είναι οι προύχοντες,
0: ναι.
3: Άρχισαν να τρομοκρατούνται
0: οι
3: Ευρωπαίοι. Ο λόγος, εγώ από την μεριά χαίρομαι. Ο λόγος γιατί είδα το πρόγραμμα και λέω ότι ξέρεις κάτι, όσοι ξένοι είναι, δεν έχουν χαρτιά, δεν με νοιάζει, δεν τους θέλω να τους πληρώνω. Θα πληρώσω το δικό μου το λαό. Και τον Ευρωπαίο που έχει χαρτιά και δουλεύει και τον κάνω κρατήσεις. Αυτοί που είναι λέει ξένοι, έχουν για να σας κρατήσουν η Βαυαρία που είναι και καλά η πιο πλούσια το κρατήριο,
0: ναι.
3: Και ό,τι θέλουν. Λεφτά λέει να στέλνουν λέει, σε Ουκρανία και σε κάθε Ουκρανία. Δεν τίποτα λέει. Ενώ λέει ο λαός πεινάει λέει.
0: Mm-hmm. Ναι, κύριε Κώστα έχετε δίκιο σε αυτό γιατί υπάρχουν αυτοί όλοι που έχουν έρθει, οι λαθρομετανάστες και εμείς, ζουν με επιδόματα. Ναι. Δεν δουλεύει κανένας τους. Αυτοί που δουλεύουν προφανώς φορολογούνται, σωστά. Ναι. Αλλά αυτοί που ζουν με τα επιδόματα, όπως και στην Αγγλία, δηλαδή έχω ένα φίλο τώρα στην Αγγλία,
3: ναι.
0: Που μου λέει έχουν δίπλα μια οικογένεια με 8 παιδιά, δεν δουλεύουν. Και ούτε πρόκειται να δουλέψουν. Αυτά από τα επιδόματα τους ζουν όλοι πλουσιοπάροχα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα όμως. Αυτή η ανισότητα.
3: Και εδώ έχει μπει και τους λέει τα επιδόματα κουμένα. Δουλεύεις, ναι, δεν μπορείς να δουλέψεις, κάνουν τέτοια. Ένα και ένα κάνουν δύο. Δηλαδή δεν υπάρχει. Έχεις ασφαλιστεί στο κράτος, ναι. Δεν δουλεύεις, θα πληρώνεις μόνο στην ασφάλειά σου. Στην Αμερική. Mm. Αλλά σου λέει πρώτα θα κάνει το κράτος το τέτοιο και μετά λέει τα υπόλοιπα, έτσι. Mm. Αλλά από τη μια λέω τώρα βγήκαν τόσα κανάλια, λέω. Τόσοι δημοσιογράφοι υπάρχουν. Γιατί κάποιος δεν είπε, ρε παιδιά, λέει, που λες εσύ ότι πάνε καλά όλα, σε ποιο τομέα να σου πω. Στο θέμα της υγείας που βγαίνει ο.
0: Ο Άδωνης.
3: Που βγαίνει ο κάθε. Ναι, ο Άδωνης που βγαίνει. Γιατί δεν ρωτάει, ρε παιδιά, ένα δημοσιογράφο, ρώτησε στο εξωτερικό, α εδώ στη Γερμανία. Πώς είναι το σύστημα υγείας, που έχεις τον προσωπικό σου γιατρό έξω, στο νοσοκομείο που πας μόνο Σαββάτο γιατί δεν λειτουργούν οι γιατροί. Συγκάνοντα τέτοια, πας στον προσωπικό σου γιατρό, σε βγάζει να πας σε έναν άλλο γιατρό, όλα πληρωμένα με την κάρτα σου, την ασφάλειά σου. Ναι, μεν έχεις πολλές κρατήσεις, αλλά μέχρι εκεί.
0: Δεν βγάζεις άκρη.
3: Κανένα δημοσιογράφο δεν είπα. Δεν είπε. Πού τα είδες τα σωστά που έχετε εσείς.
0: Δεν μπορούν οι δημοσιογράφοι. Δεν Κώστα, δεν επιτρέπονται οι δημοσιογράφοι να ρωτάνε, να ξέρεις.
3: Ναι, υπάρχει κακό,
0: υπάρχει
3: δηλαδή,
0: ακριβώς αυτό, υπάρχει φήμωση, ρε παιδί μου. Όταν ο πρωθυπουργός της χώρας, θέλει ατζέντα για να βγει να μιλήσει και να κάνει να ράνει, σκέψου δηλαδή σε τι κατάσταση βρίσκεται όλος ο δημοσιογραφικός κόσμος και όχι μόνο. Έτσι, γιατί αυτοί θα μπορούσαν κάλλιστα να κάνουν την διαφορά. Τι περιμένει.
3: Ναι,
0: Κώστα,
3: δηλαδή,
0: σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Να προλάβω και τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Και καλή βραδιά.
4: Τι κάνουμε.
0: Καλά είμαστε. Προχώρα.
4: Έχει εδώ και ο κύριος Κώστας από Μόναχο.
0: Βέβαια έχει δίκιο.
4: Εκεί είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, ρε παιδιά.
0: Ναι.
4: Εμείς εδώ είμαστε. Άστο.
0: Για τα σκυλιά.
4: Όχι. Ας το είπα, δε, εγώ δεν είπα για τα σκυλιά.
0: Λέω εγώ ρε, δεν είπα ότι είπες εσύ.
4: Όχι, να μην το λες, αυτό δεν μην το...
0: Μα γιατί?
4: Όχι.
0: Μα γιατί?
4: Γιατί δεν είναι σωστό.
0: Γιατί δεν είναι σωστό?
4: Έτσι, γιατί δεν είναι σωστό.
0: Πώς
4: είναι κάνω το... κάτω,
0: πώς είναι το
4: ναι,
0: σωστό,
4: για πες. Αλλά όχι για τα σκυλιά, κάτσε.
0: Καλά, για τα σκυλάκια.
4: Άτ. Πάει και έρχεται.
0: Πάει και έρχεται.
4: Εκεί έχουν ένα τελείως διαφορετικό σύστημα υγείας. Άκου τώρα.
0: Και εμείς είχαμε καλό σύστημα υγείας και το αλλάξανε, Σοφία μου. Πήγαινε στο ΙΚΑ της περιοχής σου και είχες πρώτη περίθαλψη. Σήμερα στο αφαιρέσαν αυτό για να μπορούν να δημιουργηθούν οι κλινικές.
4: Δεν υπάρχει ΙΚΑ τώρα.
0: Χαίρομαι πολύ, μην μου το λες εμένα τώρα αυτό. Εγώ σου λέω τι υπήρχε και τι υπάρχει. Δεν πιστεύουμε σε κάποια ουτοπία. Την είχαμε. Την καταργήσανε, την διαλύσανε για να μπορούν να πάνε σε 5% τα λεφτά. Δεν καταλαβαίνομαστε, Σοφία μου.
4: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις.
0: Δεν βολεύει.
4: Το εγγονάκι μου είναι 9 χρονών.
0: Ναι.
4: Πηγαίνει σε γερμανικό σχολείο, πηγαίνει και σε ελληνικό. Εντάξει, άστο κίνο. Το ελληνικό. Πηγαίνει, μαθαίνει. Στο γερμανικό, φέτος τελειώνει το δημοτικό.
0: Ναι.
4: Είναι 9 χρονών, φέτος τελειώνει το δημοτικό, μα το σύστημά τους.
0: Ναι.
4: Του χρόνου θα πάει το πιο μεγάλο που λέγεται γυμνάσιο.
0: Ναι.
4: Θα μαθαίνουν 6-7 γλώσσες, εκτός από τα γερμανικά.
0: Και 6-7 γλώσσες.
4: Ναι, εκτός από τα γερμανικά.
0: Μάλιστα.
4: Τρώνε εκεί, όποιο παιδάκι θέλει βοήθεια μας, ναι, δεν καταλαβαίνει τα φλέει δασκάλα. Υπάρχουν δασκάλοι που βοηθάνε.
0: Mm-hmm.
4: Είναι τελείως διαφορετικά.
0: Ναι, είναι άλλο το σύστημα παιδείας.
4: Άλλο σύστημα έχουν ακριβώς, εκεί πέρα.
0: Ακριβώς.
4: Μια φορά την βδομάδα θα πάνε στην πισίνα και θα μαθαίνουν κολύμπι.
0: Μάλιστα.
4: Τώρα τον Νοέμβριο θα πάνε 2 μέρες κατασκήνωση. Δεν είναι άλλο. Άλλο είναι εκείνα. Εμείς για να κάνουμε αυτό το σύστημα πρέπει.
0: Καλό βράδυ, Σοφούλα μου. Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφούλα μου. Καλό βράδυ. Επόμενος, παρακαλώ. Προτελευταίος.
5: Γεια σας, Πασχά.
0: Και χαρά.
5: Εγώ είμαι ο τελευταίος.
0: Προτελευταίος είσαι.
5: Α, ακούς. Ακούω τον κόσμο που λέει 500άρικο. Πού το είδα το 500άρικο, μεικτό είναι.
0: Καλά, 500άρικο.
5: Είναι
0: καθαρό. Καλά, ποτέ δεν ήταν καθαρά.
5: Ωραία, άρα κάνα 300άρι θα είναι στο χέρι.
0: Ανάλογα, τι ξέρω εγώ πώς θα το...
5: Ναι,
0: καταρχήν και, κάτσε, ωραία, κάτσε να είναι αυτός πρωθυπουργός και μετά να τα δίνει τα λεφτά.
5: Ναι, ο άλλος ο Καλούτσικος πάλι βγήκε, ο Τσίπρας, και είπε ολόκληρα τα δώρα και το Πάσχα και τα Χριστούγεννα.
0: Κύριος.
5: Κύριος, κατάλαβες. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα, ρε Πασκάλη. Ρε, τους ξεχνάνε, τους έχουν κάνει. Τα 500άρικα κοιτάνε και τα δώρα. Δεν μπορώ, ρε φίλε, να καταλάβω. Σφάζουνε τα κοπάδια. Φέρνουνε μετανάστες. Και το 500άρικο σκέφτεται, ρε ανθρώποι.
0: Πώς αλλιώς να τους κάνει, ρε φίλε, να τους ντοπάρει, ας το πούμε οικονομικά.
5: Ρε, χίλιες φορές θα τα πάρει πίσω, θα μας τα πάρει πίσω.
0: Ούτως ή άλλως θα τα πάρει πίσω. Γιατί τώρα δεν τα παίρνει, δεν στα παίρνει τώρα για να στα δώσει, πού θα τα βρει.
5: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή δεν σκέφτονται λίγο.
0: Όχι.
5: Για να τρέξουν να τον ψηφίσουν τώρα.
0: Υπάρχουν και αυτοί οι ελαττωματικοί. Τι θα κάνουμε τώρα.
5: Τι να πω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Όσο για τη Γερμανία που βγήκε το κόμμα αυτό, το πατριωτικό.
0: Ναι.
5: Και μακάρι να πάει καλά και να πέφτουν όλα τα κόμματα σε όλα τα κράτη και να βγαίνουν τέτοια κόμματα. Mm. Μακάρι να μην κολοτούμπα κάνει κι αυτός. Ξέρεις ότι βγάλανε σήμερα διαδηλώσεις και δεν το αποδέχονται το αποτέλεσμα στη Γερμανία.
0: Μάλιστα.
5: Οι Καλούτσικοι βγάλανε διαδηλώσεις έξω στους δρόμους και δεν αποδεχόμαστε το αποτέλεσμα, λένε.
0: Καλά,
5: δεν πειράζει. Δεν αποδέχεσαι, ρε, δεν το ψήφισαν.
0: Σαν κύμα θα γίνει εκεί πέρα, να ξέρεις. Το ένα θα φέρει το άλλο.
5: Ναι.
0: Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
5: Μακάρι να βάλουμε μυαλό και εδώ κάτι τέτοιο να αλλάξει.
0: Καλά κρασά.
5: Καλά
0: κρασιά. Καλό βράδυ, Στεφανακό. Επόμενος, παρακαλώ.
6: Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Για τον ΠΑΟΚ που ήθελα να πω,
0: ναι,
6: και κάτι άλλο για τον φίλο από την Αλεξάνδρεια που πήρε στρατιωτικό.
0: Ναι.
6: Πρώτο για τον ΠΑΟΚ. Αυτός ο προπονητής του ΠΑΟΚ,
0: ναι, ναι,
6: αν είναι Ιταλός, αν είναι φίλο μου Ιταλός, εγώ είμαι από την Καπερναούμ. Όχι από το Γιτά.
0: Γιατί ρε.
6: Καλά, δες το πρόσωπο και δες και το επιθετό του. Δεν υπάρχει περίπτωση, Σκυπέρια. Άστο.
0: Δηλαδή...
6: Εντάξει, το γεννήθηκε στην Ιταλία. Σκυπέρια είναι Αλβανία, φίλε.
0: Αλβανός είναι.
6: Τι είναι, ρε, γεννήθηκε στην Ιταλία. Άσε τι λένε αυτοί. Αλλά δεν αλλάζει. Μπας περιπτώσει. Καλό μπορεί να είναι το παιδί. Για προπονητής δεν κάνει, δεν έχει και παίκτες φυσικά. Έτσι, άστο, ξέχασε το. Από το Ιντερνετ έμαθε. Έπαιξε, λέει, μέχρι η Β' αεραστεχνική. Καλά, κι εγώ έπαιξα στο χωριό έξω Μπαλαθέρας. Λοιπόν, να πάω να γίνω προπονητής από το Ιντερνετ. Παρακάτω. Το παλικάρι είπε για τη σφαγή στη Σερμπρένιτσα, ότι ναι. πήγε τότε στη Σερμπρένιτσα.
0: Ναι.
6: Καταρχήν τη σφαγή όλης της Γιουγκοσλαβίας την προκαλέσανε οι Γερμανοί, οι εταίροι μας, έτσι.
0: Mm-hmm.
6: Που ούκο λίγες σφαγές έχουν προκαλέσει από αρχαιοτάτων χρόνων. Λοιπόν, αυτή η σφαγή ήταν δικό τους φιάσκο για να προκαλέσουν την κοινή γνώμη. Αποδεδειγμένα. Αλλά να σου πω κάτι, οι στρατιωτικοί δικοί μας πληρώνονται όλοι από το ΝΑΤΟ, φίλε.
0: Μάλιστα.
6: Το οποίο ΝΑΤΟ είναι εγκληματίες όλων των λαών. Δεν υπάρχει το ΝΑΤΟ. Yeah. Αυτό σκοτώνει όλους τους λαούς.
0: Yeah.
6: Τότε αυτοί πηγαίναν και βαράγανε στη Γιουγκοσλαβία.
0: Ωραία.
6: Ο στρατηγός ήταν στρατηγός. Αλλά να σου πω κάτι, ένα τελευταίο. Θυμάσαι αυτός εδώ ο πρωθυπουργός που κατέδωσε το Μιλόσεβιτς, τι έπαθε. Από πάνω το παλικάρι του Μιλόσεβιτς τον εκτέλεσε. 4 μήνες ήτανε. Μέσα, το έδειξε και σε όλα τα κανάλια τότε. Αυτός που τον κατέδωσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Σέρβος,
0: ναι.
6: φυλασσόταν επί ένα χρόνο και.
0: Επόμενο,
6: και πήγε ναι. να λάνει ένα παλικάρι της φρουράς του Μιλόσεβιτς με κονσέρβες και νερό και έκατσε 4 μήνες σε ένα διαμέρισμα και ένα πρωί που βγήκε ξεθαρεμένος αυτός με τη γυναίκα του να βγει έξω να μπει στο πρωθυπουργικό το αυτοκίνητο, την πήρε τη σφαίρα. Έτσι κάνουν οι Σέρβοι, δεν είναι σαν και εμάς. Να πληρώνονται από το ΝΑΤΟ και να λένε αρλούμπες.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι τώρα εδώ. Αυτά είναι. Εντάξει, οκ. Okay.
6: Κοίταξε, όλες.
0: Κλείσε, κλείσε να προλάβω Νίκ Μιλ. Κλείσε, ευχαριστώ πολύ. Κλείσε. Λοιπόν, Νίκ Μιλ, κυρίες και κύριοι, για κλείσιμο έχουμε 5 ολόκληρα λεπτά. 5 ολόκληρα λεπτά δίνει ο κύριος Λευτέρης Νικολάκη μου.
7: Εσύ χθες τη χθεσινή, την τήρησες.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε, αφού προέκυψε. 6 λεπτά.
7: Ήδη πέρασε το ένα, ξαναπήγαμε στα 5. Συνταξιούχοι, 65, 400, 300 φέτος, χρόνο. Καλά, αυτό το...
0: Δεν τα βάλω τόσα λεφτά.
7: Αυτές τις εξαγγελίες, καταρχήν τα Golden Boys, δηλαδή, πήραν σε 3 χρόνια 200% αύξηση, των τραπεζών πήραν 60%, το 26 μόνο, έτσι.
0: Αυτά είναι.
7: Είναι που δεν έχει λεφτά για να δώσει.
0: Λεφτά δίνει εκεί που θέλει.
7: 26,
0: εκεί που θέλει.
7: Και τις ΔΕΗ σε 3 χρόνια 200% αυξήσεις. Τώρα τρέξτε να ψηφίσετε. Αλλά πλέον αυτές οι εξαγγελίες και το ΤΑΘΑ και τα είναι πλέον είναι μια κακή μορφή ψυχαγωγίας η κατατίθεση πλέον. Έτσι.
0: Ναι.
7: Κακή μορφή ψυχαγωγίας κάθε χρόνο. Αυτά που είναι στην έκθεση. Όχι μόνο αυτός. Όλοι, έτσι.
0: Μάλιστα.
7: Δεν πάω μόνο σε αυτόν, γιατί και τα άλλα που άκουσα ήταν παλαβά, έτσι, το που θα δώσουν όλοι. Όλοι θα δώσουν. Δώστε ό,τι θέλετε. Ναι.
0: Αφού δεν έχουν, δίνουν όμως.
7: Ναι, όταν λέει τώρα θα δώσει του χρόνου τα Χριστούγεννα το Δεκέμβριο, η μισή συνταξίου θα έχουμε πεθάνει. Μια χαρά. Άσε ρε Πασκάλ. Το δούλευμα της αρκούδας πέφτει.
0: Όχι, δούλευμα.
7: Λοιπόν... πολλά θέματα είπε ο κόσμος. Εντάξει, για τα μάτς τα είπαμε και χθες το βράδυ λίγο.
0: Mm-hmm.
7: Τι να πούμε, δεν υπάρχει την Κυριακή κοντή γιορτή, λέω εγώ.
0: Ναι.
7: Champions League αύριο. Mm-hmm. Πάμε λίγο, λίγο παράξενα τα στοιχήματα. ΑΕΚ Λίντσερ. Άσοχη και γκολ-γκολ. Άσοχη και ναι, τα γράφουν στην εταιρεία.
0: Mm-hmm.
7: Άσοχη και ναι. 2 απόδοση. Dortmund Villarreal, άσοχη και ναι, 1.87.
0: Λέγεται το κανονικά ρεσί, άσε τα χ και ναι.
7: Άσοχη και γκολ γκολ.
0: Αυτό.
7: Yeah, άσοχη και
0: γκολ. Ο κόσμος περιμένει να σε ακούσει ευλαβικά και να μιλάς λίγο αργά σε ροή για να προλαβαίνει να σημειώνει ο κόσμος.
7: Ναι, γι' αυτό μου δίνει 2 λεπτά, το κατάλαβα. Λοιπόν...
0: Με τα που σαλιαρίζεις τα παίρνεις τα 2 λεπτά. Είναι, δεν ευθυνόμεθα εμείς.
7: Θα μιλάς καταρχήν πιο όμορφα.
0: Μιλάω, σου μιλάω όμορφα.
7: ΑΕΚ Λίντερ ξανά. Άσοχη και γκολ γκολ. Άσοχη και γκολ γκολ Dortmund Villarreal. Άσοχη και γκολ γκολ Real Inter. Και άσοχη και γκολ γκολ Liverpool Ατλέτικο Μαδρίτης, το οποίο είναι μεθαύριο, Τετάρτη. Και την ώρα θα εκπομπή θα έχεις.
0: Δηλαδή, αν έλεγες όλα αυτά, ότι ξέρεις, έχουμε 4 παιχνίδια.
7: Τα οποία είναι άσοχη και γκολ-γκολ.
0: Ναι, δηλαδή, δεν θα πρέπει να είναι πιο απλουστευμένο αυτό, ας πούμε.
7: Είναι 4, απλώς μου αρέσει να μιλάω. Είναι τετράδα. 13,
0: να τρως τον χρόνο 13, των ακροατών, ναι.
7: 13,47 είναι η απόδοση. Παίξτε λίγο έξυπνο στοίχημα. Το γκολ-γκολ π.χ. δίνει 1,60. Άσοχη και γκολ-γκολ πάει σε 98.
0: Σε ποιο μάτς πιστεύεις ότι δεν θα μπει γκολ?
7: Ότι δεν θα μπει γκολ.
0: Ναι, και από τις δύο ομάδες.
7: Καταρχήν τα βλέπω σχεδόν όλα γκολ-γκολ.
0: Ναι.
7: Πλέον κυνηγάς στον βαθμό τώρα, έτσι που είναι με τη βαθμολογία. Ναι. Έτσι το αν χάνεις δεν σε ενδιαφέρει ορμάς να βάλεις γκολ. Είναι τα μάτς σαν να μονά. Είναι πάσιμο για τους βαθμούς. Θα είναι ανοιχτά τα παιχνίδια. Είναι άλλα δεδομένα πλέον. Σε κάθαρα άλλα δεδομένα, έτσι. Γι' αυτό ναι. Και την ΑΕΚ, το φαβοριτισμό της ΑΕΚ δεν το καταλαβαίνω. Η Λίντσερ λέει πώς να πήγε, έβαλε 4. Και στο πρωτάθλημα έχει μια επίθεση πάρα πολύ δυνατή. Πάω δηλαδή στο άσο για να είναι στην ουσία κυνηγά το ποσοστά πάντα Πασκάλι. Άσο, χίγε γκολ γκολ, δύο απόδοση είναι. Mm-hmm. Ενώ ο άσο δίνει ένα 40. Είναι αστείο δηλαδή τώρα. Mm-hmm. Ένα 40. Τσάμπιονς Λιγκ είναι έτσι.
0: Mm-hmm.
7: Δεν συζητάμε τώρα για φιλικά μάτς ή Europa ή Conference. Αυτή είναι η τετράδα μας, 13,47. Όποιος θέλει ακολουθάει. Mm. Γιατί άμα περιμένει από τις υποσχέσεις της εκθέσεως, σώθηκε. Τι, έχεις καμιά ερώτηση να μου κάνεις ή πώς?
0: Καμία.
7: Ή αύριο που θα μου δώσεις περισσότερο χρόνο.
0: Θα σε δώσω αύριο 6,5 λεπτά.
7: 6,5? Να είσαι καλά ρε Πασκάλη. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλο τον
0: κόσμο. Καλό ξημέρωμα, Νικόλα.
7: Καλά είπε ο φίλος, υγεία, όλα τα άλλα είναι.
0: Ναι, έρχονται δεύτερα.
7: Υγεία να έχουμε όλοι και όλα τα πάνε καλά.
0: Κάτσε να απολαύσει το τραγούδι, κάτσε να απολαύσει το τραγούδι. Καλό βράδυ.
7: Ναι, γιατί είπατε σε κάποια στιγμή στο Ρέμο, ο Μιλστακάκης είπε ο Λευτέρης. Τι ανέφερε το όνομά μου, ανέφερε.
0: Εγώ.
7: Ναι, την ώρα που λέγατε για το Ρέμο, είπε.
0: Εκεί την ώρα ήταν που είπε, πήγαινε να πει κάτι ο Λευτέρης, αλλά τον πρόλαβα.
7: Αυτό. Α, πήγε να πει κάτι.
0: Ναι, πήγε να πει, ναι, ναι. Καλό πήγε να πει, όχι τι, τέτοιο.
7: Εκεί ξέρεις γιατί τι κάνει ο Ρέμος. Θα σας πω εγώ.
0: Ναι.
7: Για να αποδείξει ότι έχει φύγει κόσμο να αργυρώ.
0: Χαζομάρες.
7: Εγώ λέω χαζομάρες.
0: Χαζομάρες είναι αυτό.
7: Χαζομάρες είναι.
0: Ναι.
7: Αλλά γι' αυτό το κάνει. Χαζομάρες ότι είναι. Συμφωνώ μαζί σου. Έτσι.
0: Δεν με γεμίζει και το μάτι, εμένα, δεν με...
7: Αλλά ξέρεις ότι με στα πράγματα για αυτόν τον λόγο το κάνει.
0: Εντάξει.
7: Γιατί αυτοί ξέρεις, ο ένας κοντράει τον άλλο να συγκρίσκαν μεταξύ τους. Τέλος πάντων, να πούμε. Είναι... Λοιπόν, καλό βράδυ, Πασκάλη.
0: Καλό βράδυ, για χαρά.
7: Τον κόσμο.
0: Bye bye, ciao ciao. Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα και στον Χρήστο Παναγιωτίδη, στον Πάπη του Ζαχαριάδη, στον Θάνο τον Βογιατζή, στον Χριστόδουλο του Σουρτζίτη και στον Γιάννη Τζαού, ο οποίος έχει ένα πολύ μεγάλο μήνυμα. Τζόνι, μάλλον θα το διαβάσουμε αύριο αυτό, έτσι πως το έχεις γράψει. Λοιπόν, αυτά αφιερωμένο εξαιρετικά το τραγούδι σε όλους. Να ακούσετε όμως τους στίχοι. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους και από μένα και από το Λευτέρη Μανιά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ. Λίγο μετά τις 11.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ο Ζήφκοβιτς σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Έλα, καλησπέρα και από εμάς. Από εμέ και από τον κύριο Χατζη Παντελίδη, ο οποίος θα μας υποστηρίξει τεχνικός και ψυχολογικός σε αυτή την πρώτη ώρα. Δεν μ' άφησε σε ησυχία όλο το Σαββατοκύριακο. 7 τηλέφωνα πήρε, 10 πτήδη, ο οποίος θα μας υποστηρίξει τεχνικός και ψυχολογικός σε αυτή την πρώτη ώρα. Δεν μ' άφησε σε ησυχία όλο το Σαββατοκύριακο. 7 τηλέφωνα.

το μονοετή δανεισμό, έτσι. Και οψιών αγοράς 4 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω, δεν λέει εδώ αν είναι υποχρεωτική ή όχι. Πριν είπε ο Ζαΐρς, είπε ότι είναι υποχρεωτική η Λευτέρη. Έτσι υπόθηκε αυτό. Ναι, δεν ξέρω. Αν θυμάσαι καλά, το αφήνουμε ανοιχτό. Καλά, θα τα μάθουμε αύριο καλύτερα, ναι. Εδώ τώρα βλέπω η Bild λέει, γερμανική, 500 χιλιάρικα και 4 εκατομμύρια. Δεν γράφει κάτι για το αν είναι υποχρεωτική η αγορά ή όχι. Εντάξει. Τώρα, ναι. Α, δούμε ρε παιδί μου, εντάξει, θα τα μάθουμε. Ναι, ναι, 4 εκατομμύρια, τώρα να δούμε τα περισσότερα. Εντάξει. Βλέπω και κάποια πρώτα μηνύματα. Πάλι, εντάξει, κοίταξε, να πω κάτι. Για το θέμα των δανεικών και των οψιών αγοράς, τώρα ας πούμε, είχαμε και κουβέντα πριν με τον Πασχάλη, αν είναι υποχρεωτική, αν δεν είναι, και αν είναι γιατί δεν τον αγοράζει από τώρα κτλ. Γιατί υπάρχουν κάποιες χρονιές που λογιστικά το financial fair play, για παράδειγμα, είναι στα όρια του, ρε παιδί μου, και σου λέει να το μετακυλήσουμε. Κατάλαβες, παράδειγμα, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Τώρα πάω από τη στιγμή που έχασε την Ευρώπη και έχασε αυτά τα εκατομμύρια που δεν είναι και λίγα. Τώρα όμως δεν μπορώ να ξέρω το σύγκριτο πλήν. Έδωσε Κωνσταντέλια, έτσι, δεν είμαι μέσα στα βιβλία. Όπως και να έχει, είναι ένας αέρας, ας το πούμε, ακόμα και υποχρεωτική να είναι η οψιόν, λογιστικά, ας πούμε, για να μπορεί να τα φέρει βόλτα καλύτερα του χρόνου. Το θέμα είναι να είναι καλός ο παίκτης, το θέμα είναι να πιάσει και να δούμε μετά αν θα αγοραστεί. Τώρα, άμα λέει, θα σου πω τώρα, άμα λέει 4 εκατομμύρια, λογικά με 3 τον παίρνεις. 4 εκατομμύρια δεν είναι και καλά η συμφωνία, έτσι, η τιμή πώλησης. Είναι η ρήτρα, είναι η λογική, ρε παιδί μου, ότι βάζω ένα ποσό σαν ομάδα, ξέρω εγώ, που να είναι σχετικά ψηλό για να μπορώ να διαπραγματευτώ, έτσι, ένα καλό ποσό. Δηλαδή, οι περισσότερες μεταγραφές που κλείνουν δανεικών δεν είναι στο ύψος της ρήτρας αγοράς, γίνεται διαπραγματευσούλα. Τέλος πάντων, εντάξει, εφικτό είναι. Άμα λέει 4 ρήτρα αγοράς, κάνα τριαράκι πιστεύω. Τι θέση είναι, λέει ο κύριος Χατζηπαντελίδης, είναι εξάρι. Βασικά παίζει και δεξιμπακ, πολύ χρήσιμο αυτό για τον ΠΑΟΚ εδώ πέρα, γιατί τον Γκένι σε λίγο θα τον μαζεύουμε με τα κουταλάκια. Και παίζει και στόπερ. Μάλιστα, όταν τον έψαχνα λίγο, τον Transfermarkt, πιστεύω από λάθος είναι αυτό λογικά, γιατί είδα και αλλού και το είχε αλλιώς. Δεν τον είχε half, τον είχε stopper και δεξί back μόνο σαν θέσεις. Τώρα το Transfermarkt, έτσι, που είναι ό,τι πιο αξιόπιστο, αλλά μπήκα και σε κάποια άλλα σχετικά και τον έχουν half. Στην Εθνική Κροατία έχει παίξει και δεξί back, για παράδειγμα, σίγουρο. Τέλος πάντων, έχουμε ξαναπεί για αυτόν, όταν είχε ακουστεί και φαίνονταν ότι το βλέπει ζεστά ο ΠΑΟΚ, είναι εξάρι καθαρό, αυτό που λέμε παλαιάσκοπης. Είναι ανάλογα τι ποδόσφαιρο παίζει τώρα, έτσι. Δηλαδή ο Λουτσέσκου, για παράδειγμα, δεν θα έπαιρνε τέτοιο παίχτη με τίποτα. Εδώ απέρριψε αυτόν τον Ολυμπιακού, τον παιχταρά που πήραν τώρα, τον ακριβό, πώς τον λένε, κόλλησα τώρα. Πριν 2 χρόνια τον είχε απορρίψει, γιατί παρά ήταν, λέει, εξάρι για τα θέλω του. Πώς τον λένε, ρε κόλλα, πώς τον λένε τώρα, κόλλησα. Αυτός. Τέλος πάντων. Είναι παίχτης που ανασταλτικά είναι πάρα πολύ καλός. Έτσι, κόβει πάρα πολύ καλά, καλύπτει χώρους πάρα πολύ καλά. Πρώτη πάσα, μια χαρά. Να την πάρει, ξέρω εγώ, από τα στόπερ, να δώσει δίπλα κτλ. Δεν ανεβαίνει, δεν κουβαλάει μπάλα, δεν πατάει περιοχή, δεν σκοράρει. Είναι ένα αμυντικό χαφ καλού επίπεδου, παλαιά σκοπής. Έτσι, θέλει μπροστά δηλαδή, ανάλογα τι σύστημα θα παίξει τώρα. Θέλει μπροστά 2 οχτάρια, ξέρω εγώ, 8, 10, οτιδήποτε. Πάντως είναι παίχτης, ρε παιδί μου, που κυρίως κόβει. Έτσι, έχει και κάποια άλλα στοιχεία. Έτσι, σε επίπεδο αξιοπρεπές, έτσι, τα δημιουργικά του, ας πούμε, αλλά μέχρι εκεί. Με Ζαφίρ και Ούγκρες, έτσι, μια χαρά μπορεί να παίξει, ναι. Ναι. Καλή κίνηση είναι, καλή, έτσι όπως τον είδα, γιατί έψαχνα λίγο και τα site αυτά που ασχολούνται και οι μανατζαρέοι και οι σκάουτερ και τα λοιπά. Έχει 2-3 που είναι εξειδικευμένα και έχει μέσα, ρε παιδί μου, τα χαρακτηριστικά του, που είναι δυνατός, που δεν είναι. Τον είχα ψάξει λίγο. Εντάξει, να δούμε. Όλα στο γήπεδο. Λοιπόν, κρατάμε αυτό. Συμφωνία ΠΑΟΚ με τον Γιάκιτς, αύριο θα είναι στην Θεσσαλονίκη. Τελειώσαμε με αυτό. Λοιπόν, τώρα τι άλλο έχουμε? Τίποτα δεν έχουμε, γιατί ακόμα τίποτα δεν είπαμε. Άντε, πάμε να ξεκινάμε και επίσημα. Μπήκαμε τώρα επειδή έχουμε την είδηση. Λοιπόν, πάμε και απόψε μέχρι τις 2, έτσι, με τις ούκο λίγες ιστορίες της καθημερινής μας τρέλας, τις αθλητικές και τις άλλες.
αθλητικές. Ναι, στα αθλητικά από πλευράς ομάδων πόλης.

0: Μόνο ο Ηρακλής κράτησε τη σημαία ψηλά με το διπλό στην Τρίπολη. Άλλοι δύο άστα να πάνε. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει ως ένα βαθμό το άλοθη της διαιτησίας, αλλά ως ένα βαθμό. Έτσι, γιατί αν το βάρος πέφτει μόνο εκεί, είναι, πώς το λένε, σαν να θες να κρύψεις τον ελέφαντα πίσω από την κολόνα. Έτσι, η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή, γενικότερα. Είναι κάτι που δεν κρύβεται και δεν είναι μόνο ήττα το πρόβλημα. Για μένα δεν είναι καν μόνο η εμφάνιση το πρόβλημα. Αυτά μπορεί και να τύχουν. Ειδικά σε μια δύσκολη χρονιά και συγκυρία όπως είναι αυτή τώρα εδώ που έχουμε. Περισσότερο είναι εγώ, σας το λέω τώρα όπως το ένιωσα εγώ, είναι ότι βλέποντας το μάτς, συνειρμικά ρε παιδί μου, μόνο το ήρθε, η σύγκριση το ρόστερ των δύο ομάδων. Δηλαδή έβλεπες τι έχει ο Παναθηναϊκός σε χόρτο και σε πάγκο και σε έπιανε θλίψη. Έτσι, μεγάλη διαφορά. Μάλιστα κάποια στιγμή αναρωτήθηκα, λέω ρε παιδί μου, τα ρόστερ των παλαιών χρόνων, πριν έτσι, όταν δεν είχε ας πούμε μεγάλο μετόχους ισχυρούς ο ΠΑΟΚ, όσο χειρότερα ήταν. Και από περιέργεια μπήκα, έκανα ψαχτήρι. Μη σας πω που κατέληξα. Είναι και υποκειμενικά κάποια πράγματα βέβαια, αλλά από περιέργεια μπείτε και εσείς αν θέλετε κάτι ένα ψαχτηράκι, να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Ειδικά αν μιλάμε για περιόδους έτσι με ζαγοράκι ας πούμε π.χ. έτσι πριν χαθεί η μπάλα, που στα τελειώματα έχει χαθεί η μπάλα εκεί πέρα, νομίζω δεν μπορεί να γίνει καν σύγκριση το ρόστερ τότε. Αλλά οκ, είναι υποκειμενικό. Μπορείτε και εσείς πολύ εύκολα να κάνετε τα ψαχτήρια και να βγάλετε τα συμπεράσματα, εάν θέλετε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι τι γίνεται τώρα. Εντάξει, μπορεί να τα πούμε κιόλας μέρα που είναι, αν έχετε διάθεση να πούμε πέντε πράγματα και για τα ποδοσφαιρικά. 9.55 κενό, το σχόλιο για τα τεκτενόμενα και αποστολή μηνύματος 54301. Μετρόπολη σε 95 και 5 εναλλακτικά, κάτω από την ανάρτηση, την επιτυχία, μπορείτε να σχολιάζετε ό,τι θέλετε. Και μετά κάτω το βουή ημίωρο, αν έχετε διάθεση, ανοίγουμε και καμία γραμμούλα, έτσι για να τα πούμε και διαζώσεις που λένε. Λοιπόν, ρίχτε τα θέματά σας να το φτιάξουμε παρέα και απόψε. Ποδόσφαιρο είχαμε, μπάσκετ είχαμε με τα φιλικά του ΠΑΟΚ, το πολιτικό μας καφενείο επίσης είχαμε με το παραδοσιακό εκθεσιακό τάξιμο, δώσε ο ένας, δώσε ο άλλος, να δούμε τι θα γίνει. Τώρα θα πάμε κλασικά, ξέρετε, επόμενο επίπεδο είναι το παραδοσιακό προεκλογικό ξεκατίνιασμα. Εκεί θα καταλήξει. Γενικώς έχουμε πραγματάκια, σιγά σιγά αρχίζει να κινείται έτσι η όλη η κατάσταση. Μπαίνουμε σε ρυθμούς, ας πούμε, σε mood μη καλοκαιρινό, σιγά σιγά. Καλό χειμώνα δεν λέμε βέβαια ακόμα, έτσι. Καλοχειμωνάκηδες παρακαλούνται να δείξουν αυτοσυγκράτηση. Έχουμε δρόμο ακόμα. Άμα δεν αλλάξει η ώρα και δεν φύγει και το τελευταίο κουνούπι, δεν προβλέπονται ευχές για καλό χειμώνα. Εντάξει κύριε Χατζηπαντελίδη, πρόσχε καλά. Μην παρασυρθείς, τι όχι. Όχι εντάξει. Καλό χειμώνα από τώρα. Μου τη σπάς έτσι, μου τη λες. Αλλάτε. Ναι. Έχασες, δεν ήσουν εδώ το Σάββατο. Έφυγες που κάναμε τη μεγάλη αποκάλυψη που. Είχαμε μεγάλη απογοήτευση. Κάναμε αποκάλυψη μεγάλη. Δεν ξέρω άμα το προλάβεις πίσω ήσουν. για την έκθεση. Που τελικά το φραπεδάκι δεν ανακαλύφθηκε στην έκθεση. Δεν τ' άκουσες. Δεν το πρόλαβα. Ναι. Ναι, δώσαμε εδώ αποκάλυψη μεγάλη. Έτσι νόμιζα και εγώ. Κάθε χρόνο αυτά δεν λέγαμε. Και είχαμε πει και την ιστορία. Την είπα και το Σάββατο. Τη θύμισα με το αντιπρόσωπο εκεί της Nestlé που άλλος παραμέσα δεν είχε να. Είχε χαλάσει ο βραστήρας, κάτι είχε γίνει και ήθελε να κάνει καφέ και δεν μπορούσε να κάνει. Και σου λέει ο αντιπρόσωπος της Nestlé έξω, παρουσίαζε ένα παιδικό ρόφημα, είπαμε. Αυτό ήταν σοκολάτα, σκόνη, το ρίχνες μέσα σε νερό, κρύο ρε παιδί μου, λίγο γαλατάκι το ανακάτευες και το πίνε το παιδάκι. Και σου λέει: δεν έχω ζεστό, δεν το κάνω μία να δοκιμάσω. Και δοκίμασε, λέει, και τάχα έτσι βγήκε το φραπεδάκι. Δεν είναι όλη η αλήθεια αυτή. Μπορεί από εκεί να πήρε, ας πούμε, έκταση, να έγινε γνωστό, έτσι, να και τα λοιπά, okay. Αλλά είπαμε ότι υπάρχει ταινία του 1951 με Φωτόπουλο Ηλιόπουλο, ξέχασα τον τίτλο τώρα, που τους δείχνει να πίνουν κρύο καφέ κανονικά σε ζαχαροπλαστείο. Αφρό δεν ξέρω, δεν είδα τη σκηνή. Εγώ το ρεπορτάζ που βρήκα αυτό δεν είδα. Να ψάξω και τη σκηνή, πώς λέγεται η ταινία, ρε κόλλησα, είναι και γνωστή τώρα ο τίτλος. Τον είπαμε το Σάββατο, τώρα το θυμάμαι. Τέλος πάντων. Ναι, ναι. Και πέρα από αυτό όμως λέει, στο εξωτερικό, σε Ευρώπη και Αμερική υπάρχουν αναφορές για κρύο καφέ τύπου φραπέ από τη δεκαετία του 30, του 40. Ναι, άρα είναι μύθος ότι ανακαλύφθηκε στην Θεσσαλονίκη και στην Διεθνή Έκθεση. Εκείνη που πήρε έτσι την τη φήμη, ρε παιδί μου, την διάσταση και έγινε αγαπημένη συνήθεια. Λοιπόν, τέλος πάντων, το κλείσαμε και αυτά. Κουπόνι στοιχήματος. Πριν πάμε εδώ στα θέματα να δούμε τι έχει. Κουπόνι στοιχήματος. Αυτή τη στιγμή έχει να παίζουν κάποια που είναι μάλλον λίγα σχετικά. Από σημαντικά, Παλέρμο Σαμπτόρια είναι Β. Άστο. Ναντ Νανσί. Β είναι και αυτό. Και οι δύο Β πέσανε. Ναντ Νανσί. Ουντινέζε Λάτσιο, αυτό είναι Α. 1-0, 72ο λεπτό. Και άλλο. Μόνο αυτοί παίζουνε. Και Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-2, 45-2. Και κάτι άλλο φοβερό και τρομερό δεν βλέπω να έχει. Οπότε, κάνουμε το ρεφρεσάκι, να πάμε να δούμε λίγο αν έχει κανένα μήνυμα. Και εδώ είμεθα. Για να δούμε λίγο τι μας λέτε. Άρε Ζούκι. Πάλι από τα καμιά δεκαριά ήρθαν, κρύβει πάνω από τα μισά. Λοιπόν, κάτσα να τα επανεμφανίσουμε και να πάμε να δούμε λίγο τι μας λέτε εδώ πέρα. 9.55 κενό, το σχόλιο 54.301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση, στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, τα βρήκαμε. Για μισό. Γιατί με βγάζει λιγότερα τώρα, 10 μου έγραφες, τώρα βλέπω εδώ 5. Έρε τι πάθαμε, για κάτσε εδώ από το κινητό. Μας έχει ανέβρα κρόσια, μας τα έχει κάνει. Λοιπόν, κάτσε ρε, ρε Ζούκεμπερκ. Να, εδώ στο κινητό λέει 9-10. Τι πάθαμε. Λοιπόν, ωραία, πάμε πάλι από την αρχή. Άντε να δούμε που θα βγάλει αυτή η ιστορία. Επανεμφάνιση και έχουμε και λέμε. Πρώτη καλησπέρα είναι από τον Χουάν. Αν ο μεγάλος λέει Ζούπανος, τι είναι αυτό? Και τον Τραμπ, της Αμερικτίνος Ζούπανος, έτσι τονίζεται. Αν ο μεγάλος Ζούπανος της Αμερικής λέει, τα καταφέρει όπως τα κατάφερε και με το Ορμούζ, καλά θα πάει. Το λέει για την ανάρτηση μάλλον, γιατί έχουμε μια ανάρτηση εδώ τον Τραμπ να δηλώνει ότι επόμενος μεγάλος στόχος του είναι η εκεχηρία μεταξύ Μητσοτάκη Σαμαρά. Ναι, γι' αυτό. Λοιπόν, άρα, καλησπέρα και στον Γιάννη. Φίλος μετά το 3-1 με ρώτησε. Έλα βρε, μίλα όμορφα. Αυτά τα κρυάρια λέει στην άμυνα που κουτουλούσαν μεταξύ τους και τα έκανε γιογιό. Μίλα όμορφα. Ο Χοντροκόλλης Τετέι πληρώνονται ως ποδοσφαιριστές. Καλά, για τον Τετέι πάρ' το πίσω, πολύ θα ήθελες να τον έχεις. Τι να του απαντήσω, βοηθήστε με παρακαλώ. Ο Τάσος από Γιάννενα, καλή εκπομπή, καλή ραδιοφωνική εβδομάδα. Δεν το βλέπω εφικτό το στόχο, λέει, του κύριου Τραμπ για Μητσοτάκη Σαμαρά, όχι έτσι? Τα υπόλοιπα όλα θα τα σταματήσουμε, τους υπόλοιπους πολέμους. Το Μητσοτάκη Σαμαρά δεν σταματιέται. Έτσι λέω κι εγώ. Καλησπέρα και στον Γρηγόρη από Στουτγκάρδη. Όργιο διαφθοράς, τι λέει? Περιβάλλον Ζελένσκι, αποκαλυπτικό άρθρο New York Times. Τι λέει αυτό? Κακοδιαχείριση, λέει, για την πολεμική βοήθεια. Ναι. Χάθηκαν 1,2 δις από προμήθειες εν καιρό πολέμου. Με αυτά, λέει, που γίνονται, τρελή άνοδος του, ναι, AFD εδώ στην Γερμανία. Και σήμερα γούλωσα τα μάτια επειδή δεν το πίστευα, διότι η τιμή της βενζίνης, α, ναι, Γερμανία, 2,5 ευρώ το λίτρο. Άντε να δούμε, λέει, που θα πάει. Εδώ τώρα που ερχόμανε, που έχουμε ένα βενζινάδικο που το κοιτάω που και που έτσι για να μετράω, 2,10 πλέον. Γερμανία 2,5, μια χαρά. Καλησπέρα και στον Λευτέρη. Καλή εκπομπή να έχουμε γεμάτο εξωγήινους και μεταφυσικά φαινόμενα. Ο ΠΑΟΚ περνά τη μεγαλύτερη κρίση του. Ελπίζω να συνέρθει γρήγορα. Γιάννης, καλά θα κάνουν και στην ΠΑΕ να μην συνεχίσουν να παίζουν με την νοημοσύνη μας, προσπαθώντας να αναγάγουν σε βασικό θέμα του μάτς τη διαιτησία. Με το υπάρχον υλικό για κλάματα έρχονται, λέει, πολλά κλαρίνα και διασυρμοί. Λοιπόν, να σταθώ λίγο εδώ τώρα. Έχετε στείλει διάφορα. Να τα δούμε λίγο τα υπόλοιπα στην πορεία. Βασικά, πριν από το θέμα του μάτς και τη διαιτησία, που εντάξει, εννοείται, είναι δύο διαφορετικές κουβέντες, παιδιά. Πάντα όταν έχουμε τέτοιες καταστάσεις, είναι δύο διαφορετικές κουβέντες. Τώρα είναι πολλοί που θέλουν τις δύο κουβέντες να τις κάνουν μία. Εντάξει, το ένα κομμάτι είναι η διαιτησία και μιλάμε για διαιτησία που ήταν μια φάση, έτσι. Δεν είναι να πεις ότι όλο το μάτς έσπρωχνε, ξέρω εγώ, και έβαλε τον ΠΑΟΚ στην αιστεία του. Το ένα το θέμα είναι η διαιτησία, που έχει δίκιο ο Πάκου να φωνάζει για τη φάση εκείνη. Το άλλο το θέμα είναι η απόδοση, η νοοτροπία, έτσι όλο αυτό το κομμάτι. Ένα είναι αυτό. Εννοείται, αλλά υπάρχουν πολλά. Τελευταία διαπιστώνω ότι υπάρχουν έτσι πολλά που παραπέμπουν σε προσπάθεια να μπουν πράγματα κάτω από το χαλάκι. Να, κάτι άλλο λίγο τώρα που θυμήθηκα πριν πάμε στο χαλάκι, γιατί θα τα πούμε και αυτά. Να πω κάτι άλλο λίγο, γιατί βλέπω και το μήνυμα εδώ για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη, έρχομαι, θα τα διαβάσω λίγο τα υπόλοιπα. Να βάλω λίγο έτσι ένα, γιατί έχω ένα ερώτημα ρε παιδί μου στο κεφάλι μου γυρίζει. Προψές, ο Μητσοτάκης, μέσα στα πολλά και τα διάφορα, μίλησε και για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ότι η πολιτεία θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της, οι εργασίες να ξεκινήσουν το 2027 και τα λοιπά, να βοηθήσουμε τον ΠΑΟΚ, συγχρηματοδότηση και όλα αυτά. Κάποιοι θεώρησαν τη δήλωση προεκλογική. Ο ΠΑΟΚ από τη μεριά του την αντιμετώπισε με μεγάλη ικανοποίηση. Είπε ότι σε σημείο δηλαδή τη μέρα των γενεθλίων του γηπέδου της Τούμπας τώρα προχθές, να αναρτήσει ότι ο μύθος θα συνεχιστεί, ότι επιτέλους το όνειρο αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά, σαν να λέει τώρα μετά και τη δήλωση ρε παιδί μου. Α, ορίστε. Έτσι. Η ερώτηση είναι η εξής. Και θα την απευθύνω σε όσους ψιλοσκαμπάζουν από τα θέματα αυτά. Θυμάστε που μέχρι πριν από κανένα χρόνο περίπου, ένα χρόνο και κάτι, ο ΠΑΟΚ έβγαζε ότι δέχεται τρικλοποδιές από την κυβέρνηση και σε κάποια φάση ο Κυριάκος στη Γενική Συνέλευση που έπιασε τον Κατσαρί για να του πει ότι πρέπει να αμολυθεί ως ΑΣΥΓΜΑ να βρει λεφτά για το γήπεδο, γιατί ο Ιβάν, δεν είναι κορόιδο ρε παιδί μου, οι ομάδες Αθήνας να παίρνουν τόσα λεφτά για τα γήπεδά τους και ο ΠΑΟΚ όχι. Και θα βοηθήσει στο μέτρο των δυνατοτήτων του. Τα θυμάστε αυτά, γιατί από εκεί ξεκίνησε ο χαμός που ακολούθησε και τελικά έφτασε να φύγει άρον-άρον και ο Κατσαρίς. Η ερώτηση είναι η εξής. Τότε ο ΠΑΟΚ δέχονταν πόλεμο. Τότε η κυβέρνηση δεν έδινε όσα έπρεπε. Έτσι, όσα δίνει, ξέρω εγώ, στις ομάδες της Αθήνας. Σήμερα πλέον όλα είναι μια χαρά. Τι ακριβώς άλλαξε? Υπάρχει δηλαδή κάποιος που να έχει καταλάβει, που να μπορεί να εξηγήσει τι έχει αλλάξει? Δηλαδή έδινε άλλα η πολιτεία μέχρι χθες και σήμερα ξαφνικά δίνει περισσότερα? Γιατί εγώ, αν τα ξέρω καλά, ό,τι έδινε και τότε δίνει και τώρα. Προς τι ο χαμός τότε που έφερε την ανακατοσούρα, αν τώρα με τα ίδια που δίνει είναι όλα με λιγάλα? Αν υπάρχει κάτι, αν χάνω κάποιο επεισόδιο, αν κάποιος έχει απάντηση, να μας την πει για να τη μάθουμε, να τη μάθω κι εγώ. Έτσι, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αυτά που τάζει σήμερα η κυβέρνηση είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που έταζε τότε. Γιατί και να ήθελε να κάνει διαφορετικά δεν μπορούσε. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει το γήπεδο το καθεαυτό. Είναι η ανάπλαση, είναι κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν και με το γήπεδο, κάτι ηλεκτροφωτισμοί, κάτι πράγματα, κάτι θάματα, αλλά σε γενικές γραμμές είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που μπορεί να χρηματοδοτήσει μια κυβέρνηση για ένα ιδιωτικό γήπεδο. Άλλωστε, ο Τζιτζικώστας πριν κάνα 2-3 χρόνια, υπάρχει συνέντευξη, αν γκουγκλάρετε μπορεί να τη βρείτε, ως περιφερειάρχης, γιατί από εκεί περνάνε αυτά τα κονδύλια για τις αναπλάσεις και τα λοιπά, είχε εξειδικεύσει, είχε πει κάποια πράγματα που είναι αυτά που λίγο πολύ είναι και σήμερα. Έτσι. Περιβάλλοντες χώροι, υπόγεια πάρκινγκ κτλ. Άρα, γιατί πώς, ας πούμε, σήμερα έχουν γίνει όλα λαδάκι και τότε είχαμε το χαμό που οδήγησε σε όλη αυτή την ανακατοσούρα? Quiz. Λοιπόν, πάμε. Ένα βλέφαρο από κουπόνι μεριά, πέρασε και η ώρα, βλέπω, και εμείς επικοντεύουμε. Πάμε λίγο κουπόνι μεριά να δούμε τι έχει. Και σε λίγο και τα υπόλοιπα μηνύματα. 54-301. Μετρόπολης 95 και 5. Αν έχετε και κάποιο σχόλιο για τα αγωνιστικά μέρα που είναι, το κοτσάρετε και αυτό να υπάρχει. Και για οτιδήποτε άλλο φυσικά, πέραν των ποδοσφαιρικών. Εσωγήινο, εξωγήινο, έτσι. Ό,τι έχουμε. Ο καλός ο Μήλος, όλα τα αλέθη. Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος αυτό που άναψε είναι. Δεν νομίζω να ενδιαφέρει και πάρα πολλούς. Τσεγούντα είναι. Σανταμπέλ Κόρδοβα λέει 3-2. Αυτά που ήταν Αλφα Εθνική. Ουντινέζε Λάτσιο. 1-1 είναι στο 81ο και Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-2 ημιχρόνιο. Άλλο κάτι δεν νομίζω να έχουμε. Και αν έχουμε, το βρούμε μετά. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, 54-301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Κάτσε λίγο να δω να προλαβαίνω να διαβάσω 2-3 ακόμα και να πάμε διάλειμμα. Και τα περισσότερα τα λέμε σε ολίγο. Έκρυψε κι άλλα εσύ. Πώς να μην έκρυψει. Έκρυψα άλλα 3, έκρυψε 4. Τι πράγμα είναι. Λοιπόν, για κάτσε. Άρα Ζούκλιμπερ, τι μας κάνεις. Καλησπέρα και στον... το Γιάννη τον είδαμε. Τον είδαμε. Ο Θωμάς από την άκρο σε ερωτική εξωτική ασπρόμαυρη νάουσα η Μαθίας. Καλή εκπομπή μας, εύχεται. Καλώς τον. Ο Δημήτρης... μην μου τα γράφεις βρε δύσκολα. Προς γάρ το τελευταίον εκβάν έκαστον το πριν υπαρξάντων κρίνεται, κύριε Χατζηπαντελίδη. Η άνω φράση λέει του Δημοσθένη. Είδαμε το βαρδάκι. Άχι το άλλο. Η άνω φράση του Δημοσθένη χρησιμοποιείται συχνά στην πολιτική, στη στρατηγική και στη ζωή για να τονιστεί ότι η επιτυχία ή αποτυχία μιας πράξης κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Και παρακάτω γράφει η Ρασβάν Λουτσέσκου για τον πιο πετυχημένο τέλος πάντων. Άρα η έλλειψη λέει του από το σημερινό ΠΑΟΚ προφανέστατη, κάτι που αποδεικνύεται από την αγωνιστική και όχι μόνο μετριότητα της ομάδος. Εντάξει, μεγάλη κουβέντα. Εγώ συμφωνώ και δεν συμφωνώ σε αυτό, Δημήτρη. Εννοείται ο πιο επιτυχημένος, εννοείται, πώς το λένε, μέτρ στη διαχείριση κρίσεων, έτσι. Αλλά και αυτός είχε αποτυχίες σημαντικές. Μην ξεχνάμε, παιδιά, δεν είναι. Δηλαδή και ο Λουτσέσκου, αν έρχονταν μετά από ένα Λουτσέσκου και ήταν άγνωστος μεταξύ αγνώστων, έτσι, και υπήρχε μια κατάσταση με μεταγραφικές καθυστερήσεις και πάλι, με πολλοί Κωνσταντέλια που φέρανε εντάσεις, με τη Μαυρίλα πάνω από την Τούμπα να έχει απλώσει, με συνδέσμους να λένε μάζευτα και φύγε σαν φίλος, έτσι, στον πρόεδρο και όλα αυτά, μην είσαι σίγουρος ότι θα το ξεκινούσε καλύτερα. Καλησπέρα και στον Χάρη, ο οποίος χρηματοκιβώτια, έτσι, αρχίσαμε και παίρνουμε χρηματοκιβώτια για να βάλουμε τα λεφτά που μας έταξε ο Κυριάκος. Και όχι μόνο, θα πω εγώ. Πάρτε πάνω από ένα. Πάνω από ένα. Όπως εγώ είχα πάρει 2 ψυγεία κάποτε, κύριε Χατζηπαντελίδη, για να χωράνε οι λογαριασμοί με τα μαγνητάκια. Κατάλαβες, δεν χωρούσα σε ένα πλέον οι λογαριασμοί. Είχα πάρει 2 ψυγείο για να βάζω τα μαγνητάκια να χωράνε. Τώρα θα πάρουμε και χρηματοκιβώτιο, αλλά μάλλον θέλει 2 τώρα, γιατί μας τάξανε πολλά φέτο, βλέπω. Πολλά μας τάξανε πολύ. Λοιπόν, πάμε σε ένα. Α, Αλαντίν λέει για το Μέγα Αλέξανδρο το θέμα. Έχουμε μία εξελιξούλα γι' αυτό. Για το Μέγα Αλέξανδρο με τη συναυλία του Ρέμου. Έχουμε μία εξελιξούλα. Ο Δήμος αρνείται ότι έχει, ότι μπορεί να κάνει κάτι, άρα μέχρι τώρα μένουμε στο ότι δεν αλλάζει, μας παραπέμπει στους διοργανωτές κτλ. Κάτσε, πάμε στο διάλειμμα και θα τα πούμε. Αλαντίν. Θέλει, λέει, παρεμβάσεις και τηλεφωνικές για το θέμα, γιατί έχει ενδιαφέρον. Ναι, πάμε σε ένα διάλειμμα και το βλέπουμε και αυτό.
1: Η ώρα είναι 11:30. Η AfroLine με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθοδοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο. Καληνύχτα.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η AfroLine κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. AfroLine, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Ηλίας Προκοπίδη. Μετροπόλης.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα, πάμε και πάλι 34 μετά τις 11. Έχουμε και συμπληρωματική είδηση. Μας λέει για το φραπεδάκι. Όχι, Γιώργο, όμως εδώ χρονικά δεν είσαι εντάξει, γιατί το λέω. Λέει ότι για το φραπέ, ότι ξεκίνησε από ένα ζαχαροπλαστείο, λέει, που δεν θυμάται την ονομασία. Μπότσαρη και Όλγας γωνία, δεκαετία 60. Ναι, αλλά αυτό με την έκθεση έγινε το 57. Οπότε προηγείται η έκθεση. Αλλά είπαμε πριν από την έκθεση, το 51 είναι η ταινία μου. Και ποια είπαμε μου το Σάββατο, ότι ήταν πολύ γνωστός τίτλος τώρα. Κόλλησα με Φωτόπουλο και Ηλιόπουλο. Τέλος πάντων. Πίνανε εκεί πέρα. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Πάνο που λέει για όσους παίζουν στοίχημα μία συμβουλή. Από πέρσι στην Ιταλία δεν έρχονται, λέει, χι. Ναι, δεν βγάζει πολλά χι. Οι περισσότερες ισοπαλίες στην Premier League. Μάλιστα. Δεν τα παρακολουθώ αυτά. Α, ο Αλαντίν που μας έδωσε πριν το διάλειμμα που είχε το μήνυμα εδώ πέρα την μπάσα και λέει εύχομαι να έχουμε τηλεφωνικές παρεμβάσεις για την εξέδρα που έχει στηθεί πέριξ του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα έχει ενδιαφέρον. Να πω λίγο ότι μέχρι τώρα, εγώ εκεί το έχω αφήσει, θα δούμε αύριο γιατί είναι να γίνει συνέντευξη τύπου αν τα ξέρω καλά. Μέχρι τώρα λέει, είμαστε στο ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης λέει ότι δεν είναι αυτός που έχει τέλος πάντων την ευθύνη και παραπέμπει ουσιαστικά στην αρμόδια εταιρεία. Η αρμόδια εταιρεία λέει ότι προχωράνε, ότι αφήνει ένα περιθώριο για κάποιες αλλαγές, αλλά όχι κάτι συγκλονιστικό, να φύγει όλη η εξέδρα από την αρχή να γίνει κάτι άλλο. Και λέει ότι προχωράμε ουσιαστικά όπως το είχαμε σχεδιάσει και ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα με το άγαλμα. Και ότι έτσι όπως θα το φτιάξουμε, ρε παιδί μου, το πράγμα θα είναι με έναν τρόπο που το άγαλμα θα αναδεικνύεται, άρα για καλό είναι, ξέρω εγώ, δεν είναι για κακό. Τώρα η σκηνή που θα στηθεί, ξέρω εγώ, λογικά μπροστά στο άγαλμα κάπου για να γίνει όλη η κατασκευή εκεί. Δέσε τώρα που θα κοιτάει και η σκηνή, δεν ξέρω, θα σε γελάσω. Δεν το έψαξα. Εσύ τι λες για το άγαλμα? Εσύ έκανε σκέιτ εκεί όταν ήσουν μικρός? Το σκέιτ δεν προσβάλλει, έτσι. Η σκηνή προσβάλλει. Ξέρεις τι σκεφτόμουν? Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, τώρα που το βάζει εδώ και ο φίλος ακροατής, δεν μου πολύ άρεσε σαν ιδέα. Εντάξει. Αλλά τώρα όχι να κάτσω να σκοτωθώ. Αλλά σκεφτόμουν, να θυμήθηκα, με αφορμή τη μεγάλη κουβέντα που έχει ξεκινήσει. Κάποτε ο Ζαν Μισελ Ζαρ είχε κάνει συναυλία στις πυραμίδες μπροστά. Από κάτω, κανονικά. Στο Χέοπα ήταν, που ήταν. Ο Κόπερφιλτ είχε εξαφανίσει το άγαλμα της Ελευθερίας. Είχε περάσει μέσα από το Σινικό τείχος που είναι εμβληματικό για τους Κινέζους και τα λοιπά. Ολόκληρο σόου, έτσι, κάμερες, πράγματα, θάματα και αυτά. Πήγε στο Σινικό τείχος? Σοβαρά? Εσύ πέρασες από μέσα? Όχι. Λίγος είσαι. Ναι. Τώρα εντάξει, είναι και, δηλαδή τώρα εδώ η εταιρεία. Τώρα δεν είμαι σίγουρος αυτό είναι το πρόβλημα τελικά. Η εταιρεία θέτει θέμα ότι να μην ανησυχούμε, ρε παιδί μου, γιατί δεν τίθεται θέμα, λέει, ξέρω εγώ, ασφάλειας του αγάλματος, δεν θα πάθει κάτι. Αυτό είναι το πρόβλημα? Εσύ αυτό κατάλαβες, ότι αυτοί που αντιδρούν έχουν πρόβλημα ότι μην πάθει κάτι το άγαλμα? Ή ότι υποβαθμίζει το Μεγάλο Αλέξανδρο και ότι προσβάλλει? Ναι, δεν... και εγώ δεν κατάλαβα το πρόβλημα να είναι το θέμα της ασφάλειας. Προσβάλλει. Αυτό είναι λίγο τώρα, ναι, δεν ξέρω. Είναι λίγο σχετικό αυτό τώρα, πώς το βλέπει ο καθένας. Γιατί αυτοί που το σκέφτηκαν, για παράδειγμα, προφανώς δεν το έκαναν τώρα για να έχουν τον κόσμο όλο ανάποδα στην κόντρα. Το σκέφτηκαν ότι θα τον αναδείξουν μέσα από αυτό. Θα παίξει και στο εξωτερικό κτλ. Τώρα, εντάξει, σαν εικόνα και εμένα δεν μου κολλάει, να πω την αλήθεια. Τώρα, άμα είναι τόσο σοβαρό για όλο αυτό τον τόρο που γίνεται, δεν ξέρω. Είναι και θέματα, ξέρεις, ο καθένας ανάλογα την κοσμοθεωρία που έχει. Τέλος πάντων. Πάντως. Συνειρμικά βλέπω και μία είδηση. Χαμός στη Γερμανία, που είχαμε και το μήνυμα νωρίτερα για την εκτόξευση αυτού του AFD. Ανησυχία, λέει, στην Ευρώπη και τα λοιπά. Ναι. Μάλιστα. Okay, αυτά. Επικαιρότητα, βλέπω βγαίνει για τον Πούτιν ότι θέλει όλο τον Ντονέτσκ για να συζητήσει να σταματήσει τον πόλεμο. Αυτό βγάζει τον Bloomberg τουλάχιστον. Και ότι είπε στους Αμερικανούς που πήγαν εκεί, τους απεσταλμένους του Τραμπ, ότι αν δεν συμφωνήσουν γι' αυτό μπορούμε να το πάρουμε μέσα σε 6 μήνες. Διάφορα. Και τώρα που είπα για το ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας, Αρκετές διαδηλώσεις βλέπω. Βγήκανε έξω στους δρόμους σε Γερμανία ότι... Ναι, του τύπου ότι φοβόμαστε ότι η δημοκρατία θα καταρρεύσει και τέτοια. Ωραία, δουλειές θα ανοίξουμε πάλι. Δουλειές θα ανοίξουμε. Να βγουν και αυτοί εκεί. Να βγει κανένας άλλος παραπέρα. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, αυτό το κατάλαβα ποτέ. Δεν έχω μπει βέβαια και στη θέση των Γερμανών, αλλά οι Γερμανοί που έχουν στιγματιστεί τόσο πολύ λόγω Χίτλερ. Πώς ρε παιδί μου, ειδικά οι Γερμανοί, έτσι. Να είναι οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Πορτογάλοι, να πω, ντέφι να γίνει, ή εμείς ξέρω. Οι Γερμανοί ειδικά πώς μπορούν ακόμα και στρέφονται προς τα εκεί. Αυτό ξέρεις είναι ωραίο θέμα, να το κάνουμε μια μέρα, να δούμε πώς, ποιες είναι οι αιτίες, ας το πούμε, που πολλοί κόσμος, όχι οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι της άκρας δεξιάς, πολλοί κόσμος γενικά όταν νιώθει την ανάγκη να αντιδράσει, όταν νιώθει ρε παιδί μου ότι έχει πολλά προβλήματα, φτώχεια κτλ, για ποιο λόγο στρέφεται στην άκρο δεξιά και όχι στην ακροαριστερά για παράδειγμα. Έτσι υπάρχουν, έχει από κάτω πράγμα, έχει συνιστώσεις, έχει διάφορα. Λοιπόν, να το δούμε λίγο αυτό κάποια στιγμή. Ναι, οπότε χαμούλης και στην Γερμανία, άλλοι πανηγυρίζουν, άλλοι διαδηλώνουν. Ωραία, ωραία. Εγώ έχω πει, δεν το λέω τώρα για αυτό το κόμμα, δεν ξέρω ακριβώς τις θέσεις του. Έχω ακούσει για διάφορα που λέει, αλλά δεν το. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς για να το κρίνω. Έχω πει γενικότερα όμως ότι αυτή ακριβώς η τάση για αντίδραση για μένα, εάν ας πούμε συνεχίσει να μεγαλώνει, είναι θέμα χρόνου να φέρει αυτό που τελικά φοβούνται ότι θα συμβεί όλοι αυτοί που ψηφίζουν με αυτό το κριτήριο. Έτσι βγαίνουν κατά καιρούς πολλοί ρε παιδί μου και λένε για τυραννική υπερκυβέρνηση, ξέρω εγώ, που θα έρθει κτλ. Λοιπόν, αν είναι να έρθει κανένας τρελός δικτάτορας, εγώ το έχω δηλαδή 1-0-5 το δίνει, θα το βάζα το σπίτι μου που λέω λόγο, θα το βάζα στο στοίχημα. Αν είναι να έρθει κανένας παλαβός, ας πούμε πραγματικά παλαβός, έτσι που θα κάνει αυτά που κάποιοι εδώ φοβούνται και περιγράφουν με οποιαδήποτε αφορμή καθημερινά και βλέπουν υποδουλώσεις και άλλα τέτοια. Αν είναι να έρθει, λέω εγώ, που πάλι δεν πιστεύω, αλλά αν είναι, πιστεύω μέσα από αυτές τις λογικές θα προκύψει. Όπως ακριβώς προέκυψε και ο Τραμπ. Έτσι. Το πιο ακραίο από τον Τραμπ, αν είναι να έρθει, θα έρθει μέσα από αντισυστημικές λογικές, όχι μέσα από συστημικές. Αυτό. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, 9.55 κενό, το μήνυμα για ό,τι θέλετε, 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Βλέπω αν έχουμε κανένα μήνυμα ακόμα και αν έχετε διάθεση να ανοίξουμε γραμμές, εδώ θα είμαστε. Στο quiz δεν με απάντησε κανένας. Για να δω λίγο. Επανεμφάνιση. Στο quiz. Τι διαφορετικό γίνονταν τότε που ο ΠΑΟΚ δεν ήταν ευχαριστημένος από τη Νέα Δημοκρατία? Όχι, έχει σημασία κύριε Χατζηπαντελίδη. Όχι μόνο με τον ΠΑΟΚ. Δεν θα με απαντήσει, ναι. Ναι, αν άλλαξε κάτι σήμερα ρε παιδί μου, και σήμερα είμαστε εντάξει, αυτό λέω, θα σου πω εκτός αέρα ποια είναι η σημασία. Δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά στον αέρα. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Χρήστο Παναγιώτης εδώ. Ναι, για πάω, θα το δούμε. Ο Γιώργος λέει για το φραπεδάκι που ξεκίνησε, το διαβάσαμε αυτό. Άρα ναι, για τον ΠΑΟΚ παιδιά, είπαμε και πριν με αφορμή μήνυμα άλλο ακροατή. Νομίζω για το αγωνιστικό, εντάξει, είναι ανοιχτό βιβλίο πλέον. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Όλοι λίγο πολύ βγάλαμε συμπεράσματα και νομίζω είναι τα συμπεράσματα ψιλοκοινά. Όπως νομίζω οι περισσότεροι επίσης έχουμε καταλήξει ότι ο ΠΑΟΚ αδικήθηκε στη φάση του πέναλτι. Ήρθε και η κόκκινη προηγουμένως που τον άρθισε με 10. Εντάξει, ήταν ένα μάτς που δεν του πήγε. Μέχρι την κόκκινη δεν υπήρχε καμία ιδιαίτερη διαφορά. Έτσι, δεν ήταν ότι έγινε κανένα γήπεδο, ξέρω εγώ. Ψιλοϊσορροπημένο ήταν το παιχνίδι. Τώρα πώς θα πήγαινε δεν ξέρω. Αλλά τελικά ήταν άλλο ένα μάτς που φάνηκαν οι αδυναμίες που είναι και χτυπητές. Okay, και για τις οποίες φυσικά δεν φταίει κανένας διαιτητής, κανένας γκαγκάτσης, γιατί έφτασε τώρα να τα βάζει και με τον γκαγκάτσι ο ΠΑΟΚ. Ότι. Ναι. Λοιπόν. Εντάξει. Και επίσης πέρα από τις αδυναμίες, αυτό πήγα να πω πριν και δεν το ανέφερα. Και να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς ένα λεπτάκι, ξέρω εγώ, αν έχετε κάτι που θέλετε να σχολιάσετε. Πέρα από τις αδυναμίες, είναι και όχι ακριβώς οι επιπτώσεις, είναι και η διαχείριση των επιπτώσεων, των αδυναμιών. Δηλαδή, με το να ψάχνεις τρόπους συνεχώς και αφορμές να πετάς την μπάλα στην εξέδρα, δεν κερδίζεις και πολλά. Στην εποχή της πολυφωνίας δεν πιάνουν αυτά σήμερα. Δεν είμαστε 80 και 90 δεκαετία που κάποτε πίσω από όλα ήταν η κακιά Αθήνα. Εντάξει. Για χθες, επαναλαμβάνω, για το κομμάτι της επίμαχης φάσης της διαιτησίας, ο ΠΑΟΚ έχει δίκιο. Αλλά τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, από αυτό μέχρι να το πηγαίνει στον τον πολεμάει ο Γκαγκάτσης. Ο Γκαγκάτσης, έτσι, που είναι από εκεί μέσα αυτούς που έχουν μείνει, δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλοί που να είναι πιο ΠΑΟΚ. Εντάξει τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη, εμένα μου κάτι στραβά, ξέρετε γιατί. Γιατί είναι δεύτερο σε ερειδείγμα γραφής. Μετά το Λουτσέσκου, εγώ δεν λέω κακός έφυγε. Μπορεί να φύγει καλός, μπορεί κακός. Δεν το εξετάζω, άλλο κομμάτι. Αλλά του φέρθηκαν απαράδεκτα. Είναι δεύτερο σερί κρούσμα, έτσι, του Γκαγκάτση, ας πούμε, που έγινε και αυτός ξαφνικά πιόν του συστήματος, ή του αντίπαλου δέος, γιατί κάποιοι το συνδυάζουν και με το Μιστακίδη ξαφνικά. Λοιπόν, τέτοια τα διαρρέονται, κυκλοφορούν. Νομίζω, εντάξει, είναι, δηλαδή, αν δεν υπάρχουν απτές αποδείξεις για όλα αυτά τα πράγματα, είναι αχαριστία. Σε έναν άνθρωπο που πρόσφερε τόσα πολλά, έτσι, και που είναι και ΠΑΟΚ, δηλαδή, πετσί, νομίζω ότι μετά το Λουτσέσκου, δηλαδή, να γίνεται σε δεύτερο συνεχόμενο, έτσι, άνθρωπο που πραγματικά έδωσε το είναι του για τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι, εντάξει, δεν ξέρω τι να πω. Αλλά γενικότερα υπάρχει αυτή η τακτική, αυτή η λογική. Εχθροί παντού πλέον, ξανά. Έτσι, και μπηχτές για υπόγειους πολέμους κτλ. Ακόμα και η αγανάκτηση του κόσμου και του συγκεκριμένου συνδέσμου της προάλλες έφτασε να βαφτιστεί υποκινούμενη εμέσως πλήρως σαφώς. Έτσι, για να κρυφτούν οι αδυναμίες και ανεπάρκειες κάτω από το χαλάκι. Εντάξει, δεν ξέρω. Είναι, νομίζω ότι δεν είναι αυτό τακτική, ας πούμε, που... Okay. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς για οτιδήποτε. 2310-90-90-90. 955 κενό 54-301. Μετρόπολης 95 και 5. Κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, 90-90-90. Καλησπέρα στον πρώτο φίλο. Ναι, ορίστε.
1: Καλό βράδυ, Κώστα.
0: Χαίρετε.
1: Τι να κάνουμε,
0: τι να κάνουμε, ναι.
1: Ναι, ναι. Δύο μήνες έλειπα.
0: Πρέπει να, ναι, να αναπληρώσουμε τώρα το κενό. Για πες.
1: Καλά είσαι, Κατάλη.
0: Καλά, εσύ.
1: Πάνε καλά, εύχομαι καλά. Είναι τρία παιχνίδια, να στα πω με τη σειρά.
0: Για ρίχτα.
1: 6-35.
0: Ουτρέχτη Βου, Αϊτχόβεν. Ποια Αϊτχόβεν, αυτή η άλλη, 0-0. Ναι, 0-0.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: 6-36, Αραπιά.
0: 6-36, Λευτέρη, πάρε τη γραμμούλα. Ριάντ Νεόμ.
1: Όχι, Αλχιλάλ με την Αλ.
0: Αλχιλάλ Ριάντ. Με την Νεόμ, λέει. 6-36.
1: Ναι.
0: 0-2.
1: 0-2.
0: Τις ξέρεις αυτές τις ομάδες. Ναι, 0-2.
1: Όχι, αλλά η Αλχιλάλ είναι πρωταθλήτρια.
0: Ναι, αλλά 0-2 τελικά.
1: Εντάξει.
0: Και το τρίτο.
1: 6-41, Ουντινέζε Λάτσιο.
0: Ουντινέζε Λάτσιο, αυτό τελείωσε 1-2.
1: Έγινε.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ και καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά, εγώ γιατί ευχαριστώ, δεν ξέρω από συνήθεια. Ευχαριστώ και εγώ πάντως. Ορίστε, ναι. Καλησπέρα. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε, γεια σου.
2: Από μόνο έχω τηλεφωνώ, Κώστας.
0: Ναι, γεια σου, Κώστα.
2: Που έβγαλε το θέμα λίγο το... αυτό που βγήκε στη Γερμανία εδώ το κόμμα 44 και το τέτοιο.
0: Α, ναι, για πες μας λίγο κλίμα. Τι γίνεται.
2: Λοιπόν, να σου πω κάτι πρόγραμμα που βγάζουν αυτοί. Τις τη βγάζουν και καλά. Πρώτο, ισχύει πρώτα οι Γερμανοί, πάνω απ' όλα.
0: Ναι.
2: Ένα. Οι ξένοι και αυτοί μετανάστες χωρίς χαρτιά στέλνονται πίσω.
0: Ωραία.
2: Δεύτερον, δεν υπάρχει, δηλαδή, λέει δεν μπορούμε να ταΐσουμε ένα ξένο κόσμο, μια ξένη Ουκρανία και να πεινάει ο κόσμος ο Γερμανός.
0: Ναι.
2: Δεν λέμε, λέει, ο Ευρωπαίος, γιατί αυτά που γίνονται εδώ στη Γερμανία δεν τα λέει κανένα. Δηλαδή εδώ η Βαβαρία υποτίθεται το πιο ασφαλές κρατήδιο και κάθε εβδομάδα βλέπεις μαχαιρώθηκε 27χρονη στο Μόναχο, στο σιδηροδρομικό σταθμό από Αυγανό. Μαχαιρώθηκε ο Τάδε. Γι' αυτό ανέβηκε όλο το ύψομα και σου λένε τέρμα. Λέει θα κλείσουν τα σύνορα μέχρι εκεί.
0: Ναι.
2: Μέχρι να ξεκαθαρίσουμε. Του θέλετε, λέει, στη Βαβαρία. Σας το στέλνουμε πίσω και κάντε ό,τι θέλετε. Γι' αυτό φοβάται αυτοί οι προύχοντες που λέμε στην Ευρώπη.
0: Αυτοί που διαδηλώνουν τώρα, για ποιον ακριβώς λόγο διαδηλώνουν?
2: Αυτοί διαδηλώνουν και καλά ότι φοβούνται να μην υπάρχει καμία, πώς θα σου πω, και καλά πίεση στους Γερμανούς, γιατί και οι Γερμανοί από τους ξένους έχουν μάθει, δηλαδή αρρωσταίνουν μια εβδομάδα, έχουν βγει αρρωσταίνουν μια εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Τους είπουν κομμένα τα επιδόματα και δεν είναι όλοι οι Γερμανοί. Αυτοί που κάνουν, υπάρχουν εδώ διαδηλώσεις.
0: Μάλιστα.
2: Που πληρώνονται. Που πληρώνονται. Πόσο θες για να πάρεις τη διαδήλωση? 5 ευρώ, 20 ευρώ. Πάρε 20 ευρώ για να κάνεις τη διαδήλωση. Πληρώνουν δηλαδή τα κρατήδια για να κάνεις τις διαδηλώσεις. Και αυτό το κόμμα που είναι και καλά το... που είναι εδώ στην... που είναι τώρα σαν πρωθυπουργός της Γερμανίας, έχει εκεί πάνω, είχε το 12%. Οι άλλοι ήταν 44%.
0: Το κόμμα του Μέρτσλες.
2: Του, ναι, ναι.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Α, τέτοια διαφορά έχουν. Ναι.
2: Ναι, γιατί σου λέω ότι εγώ ότι θέλουμε τα κατηγορία.
0: Μάλιστα.
2: Φαίνεται λογικό. Και όσο για τον ΠΑΟΚ τώρα, για να υπάρχει και ένα άλλο τηλέφωνο που λέμε, εγώ βλέπω ότι υπάρχουν πολλοί, δεν ξέρω τι, προσέχει ο προπονητής τα πρόσωπα θέλει. Δηλαδή αυτά που θέλει αυτός βάζει. Δηλαδή ο τροματοφύλακας. Ωραία, δεν είναι σε καλή μεριά, σε καλό φεγγάρι ο Παβλέγκα.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να αλλάξει έναν τροματοφύλακα. Να το βάλει τον άλλο του ψηφτή. Δηλαδή έβλεπα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και έκλεινα τα μάτια. Δηλαδή είσαι ένας τροματοφύλακας, πόσο ψηλός είναι ο Παβλέγκα, δεν ξέρω. Και δεν μπορεί να βγει. Να κάνει έξοδο,
0: ποτέ δεν έβγαινε, δεν είναι θέμα αντεφορμαρίσματος αυτό, ποτέ δεν έβγαινε ο Παβλέγκα.
2: Ούτε δεν έβγαινε, δηλαδή το βλέπεις το λάθος, γιατί δεν το κάνεις αυτό.
0: Γιατί τον εμπιστεύεται πολύ περισσότερο κάτω από την αιστεία, γιατί ο Τσιφτσής τρώει πιο εύκολα γκολ, θα σου κάνει την γκέλα πιο εύκολα.
2: Δεν ξέρω.
0: Θα ζυγίζεις, εντάξει. Κοίταξε, ο καλός Παβλέγκα είναι πιο καλός και πιο σίγουρος από τον Τσιφτσή.
2: Ναι.
0: Αυτή την περίοδο έχεις δίκιο, περνάει ένα αντεφορμάρισμα. Προφανώς πιστεύει ότι μέσα από τα παιχνίδια το ξεπεράσει, τι να πω, ξέρω. Θεωρεί ότι είναι η κλάση του καλύτερη, ας πούμε, και το και επιμένει.
2: Όχι τέρμι σε τέτοιο. Να. Δηλαδή.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτά που λέγεται. Για και ένα τελευταίο τώρα για τον Ρέμο που λέγεται, που ακούγεται. Και εδώ στη Γερμανία δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει μια συναυλία σε ένα τέτοιο έκθεμα. Να. Δηλαδή να μπουν μέσα και να κάνουν συναυλία.
0: Ναι. Εσένα, πες μου λίγο για να το καταλάβω, να πάμε και στον επόμενο. Αυτό που σε ενοχλεί, γιατί η αρμόδια, ας πούμε, εταιρεία λέει ότι δεν υπάρχει ζήτημα ασφάλειας κτλ. Τι ακριβώς, δεν είναι η ασφάλεια, έτσι είναι, δεν είναι ότι φοβάσαι μπάθηκα το άγαλμα, προφανώς.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Θεωρείς ότι αυτό δεν τιμά καλά, το Μεγάλο Αλέξανδρο.
2: Ναι, ότι σαν να λέμε ότι ξένα...
0: Το ευτελίζει.
2: Το εξευτελίζεις, ναι, δεν γίνεται να κάνεις τέτοιο, να κάνεις συναυλίες και να γίνεται με τα λέξη.
0: Η λογική δηλαδή ότι το αναδεικνύει, ας πούμε, όπως η συναυλία του Ζαν Μισελ Ζαρ, τις πυραμίδες τότε, δεν σε εκφράζει.
2: Όχι, όχι, καμία σχέση. Δηλαδή, άμα το δείτε, δηλαδή, όλο. Μέχρι και σου λέω, και ο Αργυρός που έκανε προηγουμένως, δηλαδή που είχε κάνει αυτός εκεί, ναι, δεν το έκανε στο άγαλμα, το έκανε παραδίπλα ή παραπίσω.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, φίλε, για να μιλήσει και, και ο επόμενος πρέπει, έτσι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ναι, ορίστε.
3: Εγώ είμαι.
0: Έλα, καλησπέρα, γεια σας. Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Έλα,
3: αυτό που με ενόχλησε με το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό είναι το εξής. Ο τρόπος που πανηγυρίζανε των Αθηνών που κάνανε μία πολύ κακή πράξη. Τους είδατε σαν μαϊμούδες χτυπούσανε το στήθος τους οι ποδοσφαιρίστες. Γιατί το κάνανε αυτό? Τόσο πεινασμένοι είναι, τόσο... δεν μπορώ να το πω...
0: Αυτό πάντως δεν προσβάλλει τον ΠΑΟΚ.
3: Όχι.
0: Ήταν ένας έντονος πανηγυρισμός. Okay,
3: αυτούς προσβάλλει, όχι το ΠΑΟΚ. Δηλαδή, πρώτη φορά βάλανε γκολ. Δύο ή τρία γκολ που βάλαμε. Εμείς δεν τους βάλαμε τόσα γκολ. Τέτοια πανηγύρια δεν κάνουμε. Γιατί το κάνουν αυτό?
0: Okay.
3: Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο που είναι, εάν ο Ρέμος ήταν κομμουνιστής, δεν θα μιλούσε, αγαπητέ μου, κανένας.
0: Ναι.
3: Κανένας δεν θα έλεγε τίποτα. Είναι κακό αυτό το πράγμα. Να λένε για τον άνθρωπο αυτόν, επειδή έκλεισε τα 30 χρόνια.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό. Αν ήταν κομμουνιστής, δεν θα μιλούσε κανένας. Εγώ θα περίμενα να μου πείτε αν ήταν φανατικός δεξιός, ας πούμε, Μπορεί να μην μιλούσε κανένα.
3: Όχι, λάθος κάνετε. Οι δεξιοί δεν, ποτέ δεν σηκώνουν κεφάλι για να κάνουν φασαρία για τέτοιες
0: δουλειές. Σήμερα ποιος διαμαρτύρεται για το άγαλμα, η αριστερή?
3: Όχι, δεν το έχω δει. Όταν το δω θα σας πω.
0: Είναι μια εξέδρα γύρω-γύρω από το άγαλμα στημένη με σκαλοσιές και τέτοια πράγματα.
3: Ναι.
0: Αλλά πάντως δεν είναι οι αριστεροί, φαντάζομαι, αυτοί που έχουν το πρόβλημα.
3: Να σας πω κάτι.
0: Να.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω, επειδή περπατάω κάθε μέρα στην παραλία, αύριο κιόλας θα το δω και το βράδυ θα τα πούμε.
0: Οκ, okay. Χαιρετούμε, να είστε καλά.
3: Έτσι.
0: Καλό βράδυ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας. Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-3 στο 64, μόλις τώρα μπήκε το γκολ. Και το άλλο που βλέπαμε από Αλφα Εθνική, το σημαντικό τσικό ήταν Ουντινέζε Λάτσιο. 1-2 τελείωσε αυτό. Λοιπόν, λίγες στροφές, κάνουμε το διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο από την άλλη μεριά, την Ευάηρη, την Ευήλια. Εσείς για ό,τι θέλετε, 54-301, Μετρόπολη 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση.

Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

Άιντε πάμε στα 3 λεπτάκια. 2 και κάτι ψηλά. Μετά τις 12. Καλησπέρα, καλημέρα. Για να δούμε λίγο ποιος γιορτάζει στα πεταχτά και τι άλλο σημαντικό μπορεί να υπάρχει. Και προχωράμε. 8 Σεπτεμβρίου με αυτά και με τα άλλα. Μαρία Μάριος. Αυτό τώρα με Μαρία σήμερα είναι. Γιατί τα έχουν αυτά χωριστά? Είναι τη μία μέρα, είναι, λέει, γιορτάζουν οι Παρθένες και την άλλη κάτι τέτοια. Η μη. Τέλος πάντων. Κάποιες Μαρίες, η Μάρη. Μαριανός, Μαριανή. Μαριέτα, Δέσποινα. Παναγιώτης, Παναγιώτα. Τσαμπίκος, Τσαμπίκα. Καλαμιώτησα, Καλαμία. Καλαμία, ε? Α, αυτή είναι η Καλαμία που λέγαμε μικρή. Α, επιτέλους τη συναντούμε. Καλαμία, δεν λέγαμε να σου δώσω μία να πας στην Καλαμία? Το λέγατε αυτό? Εμείς το λέγαμε. Να σου δώσω μία να πας στην Καλαμία. Ποια ήταν η Καλαμία, κανείς δεν ήξερε. Μάλλον αυτή πρέπει να είναι. Και Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, λέει. Και Παγκόσμια ημέρα κυστικής ίνωσης. Και Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Και αυτά, αυτά λίγο πολύ. Να πούμε ότι σαν σήμερα είχαμε και τα πρώτα μάτς στην Αγγλία. Τα πρώτα μάτς, όταν λέμε, τα πρώτα μάτς πρωταθλήματος. Έτσι, Αγγλία. Η μαμά, ε. Θα γυρίσει σπίτι, θα γυρίσει σπίτι. Δεν γυρίζει ποτέ σπίτι. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1888, 1888, τυχαίο. Και σαν σήμερα το 61, αν έχουμε τίποτα εκτσίδες στην παρέα, ήταν η μεγαλύτερη εντός έδρας νίκη της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, 8-0 το Εγάλαιο. Μιας που είμαστε στα ποδοσφαιρικά, να πούμε ότι κατά τις 10 παρατέταρτο είναι το Ολυμπιακός Βόλου για το κύπελο Ελλάδος και βέβαια και η πρώτη αγωνιστική του Τσούλου. Ξεκινάμε και ξεκινάμε και με ΑΕΚ. ΑΕΚ Λίντσερ 7:45 Νταν. Και την ίδια ώρα θα είναι το Μπριζ Άστον Βίλα. Και μετά η βραδινή παρτίδα των 10 θα είναι με Πόρτο Σίτι, με Λίλ Μπέτις, με Ρεάλ Ίντερ και με Ντόρτμουντ Βίγια Ρεάλ. Τετάρτη, α, το πούμε και αυτό, 7:45 θα έχει Μπαρτσελόνα Φέγενορτ, Στουτγκάρδι Βίκινγκ και μετά στις 10 Λίβερπουλ Ατλέτικο, Παρί Σλόβαν Μπρατισλάβας, Sporting Γαλατά, Νάπολι Άρσεναλ. Και να πούμε και τις πέμπτης, άντε τώρα έτσι όπως έγινε, τριήμερο έτσι το Τσουλού φέτο. Πρώτο πιάτο είναι Φενέρ Ρώμα και Αϊτχόβεν Σαχτάρ. Και μετά τα βραδινά της Πέμπτης θα είναι Κόμο Λιψία, Μπάγερ Μπόντο Γκλιμπτ, United Σαμπάχ και Σλάβια Πράγας Λανς. Αυτά και καλή τηλεθέαση του πρώτου ημιχρόνου όμως, ε. Το δεύτερο δεν το βλέπετε, είπαμε, γιατί θα συντονίζεστε στην εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων. Άπαμε αυτά, μην τα ξαλέμε. Και σιγά τα μάτσα άλλωστε. Πάμε και από καιρό. Λοιπόν, καιρούλης ημέρας. Από 23 μέχρι 28. Ωραία, καλούτσικα, δροσούλα. 23 με 28. Έτσι περίπου και η Τετάρτη. Ένα κλικ επάνω η Πέμπτη. Η Παρασκευή 30-31. Σάββατο 30-31. Κυριακή 30. Πρώτης εκτιμής, εκεί θα είμαστε. Εκεί θα χαϊδεύουμε τους 30 πλέον μέχρι εκεί.

Λοιπόν, πάμε να δούμε αν έχουμε και κανένα μήνυμα. Αν αφήσαμε τίποτα αδιάβαστο πριν προχωρήσουμε εδώ πέρα αναλόγως διαθέσεων. Το άγαλμα βλέπω παίζει πολύ. Όχι του Πουλόπουλου, το άλλο, του Αλεξάνδρου. Επαναλαμβάνω, είμαστε τώρα έτσι που τα έβλεπα νωρίτερα. Το έχουμε αφήσει στο ότι ο Δήμος λέει πως δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Παραπέμπει στην διοργανώτρια εταιρεία, η οποία θα δώσει, λέει, συνέντευξη τύπου τέλος πάντων. Και αυτό που βγαίνει είναι ότι θα γίνουν κάποιες μικροαλλαγές, εκεί το έχουμε αφήσει, κάποιες αλλαγές, αλλά όχι να φύγει όλο εκείνο το πράγμα γύρω-γύρω από το άγαλμα και πάνω από το άγαλμα. Και η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι θα τηρηθούν όλες οι συνθήκες. Όχι να φύγει όλο εκείνο το πράγμα γύρω-γύρω από το άγαλμα και πάνω από το άγαλμα. Και η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι θα τηρηθούν όλες.

Ο ίδιος δεν μας είπε όμως τι πιστεύει. Καλημέρα και στον Γιώργο. Α, να, παραπάνω επανέρχεται και λέει ότι ναι, αναρωτήθηκα εγώ. Είπα ρε παιδί μου ότι αισθητικά και εμένα δεν μου κάθεται καλά. Έτσι, αλλά τώρα δεν είναι όχι σε σημείο, ξέρω εγώ, να βγω να πλακώνομαι γι' αυτό. Και θυμήθηκα ότι ο Κόπερφιλντ είχε, ξέρω εγώ, κάνει εκεί πέρα ο Ζαν Μισελ Ζαρ μάλλον συναυλία πρώτα. Στις πυραμίδες της Αιγύπτου που θεωρούνται ιερές για τους Αιγύπτιους, έτσι, ό,τι πιο σπουδαίο. Ο Κόπερφιλντ είχε εξαφανίσει το άγαλμα της ελευθερίας, είχε περάσει μέσα από το Σινικό τείχος, που οι Κινέζοι είναι και πιο συντηρητικοί υποτίθεται. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι βέβαια το ίδιο. Στη μία περίπτωση μιλάμε για πρόσωπο, εκεί μιλάμε για σύμβολο. Αλλά και πάλι όμως, εντάξει, γιατί προφανώς θεώρησαν ότι μέσα από αυτή την διαδικασία θα αναδειχθεί το σύμβολο, ξέρω εγώ. Εδώ τώρα έχουμε τις διαφωνίες τις αναμενόμενες βέβαια. Και λέει ο Αλαντίν επανερχόμενος ότι η διαφορά, λέει, με τον Κόπερφιλντ και τις πυραμίδες εκεί τη συναυλία είναι ότι οι σιδηροκατασκευές αυτές έχουν στηθεί από 1η Σεπτεμβρίου και είναι άσχημο θέαμα για πολλούς τουρίστες και για άτομα που κατεβαίνουμε κάθε μέρα στην παραλία. Ειλικρινά πιστεύεις ότι αυτό είναι? Σοβαρά τώρα. Αλλά τι πιστεύεις ότι το πρόβλημα όσων αντιδρούν είναι ότι δεν δείχνει ωραία η σκαλοσιά, ξέρω εγώ, και γύρω γύρω η εξέδρα και όλο αυτό? Εντάξει. Εγώ νομίζω άμα ρωτήσουμε 100, αυτό που λες εσύ, ζήτημα να το πούνε οι 5 ή 10. Νομίζω οι περισσότεροι θα μιλήσουν για προσβολή. Ο Γιώργος στρέφονται, λέει, στην ακροδεξιά για τη Γερμανία, γιατί όταν ο Μέρτς έχει καταντήσει το μέσο Γερμανό να ζορίζεται να βγάλει το μήνα λόγω τεράστιας ακρίβειας, να κόβει από κοινωνικό κράτος, υγεία, παιδεία, υποδομές και να στέλνει συνέχεια δις και όπλα στην Ουκρανία, λογικά πάει εκεί που του λένε αυτά. Και από κάτω ανεβάζει τι του λένε. Όχι άλλα λεφτά και όπλα στην Ουκρανία. Τα λεφτά στους Γερμανούς, λέει, τέρμα οι κυρώσεις στη Ρωσία. Αυτά λέει το AFD. Ναι. Ναι, αλλά αυτό είναι ένα φαινόμενο. Ωραίο είναι αυτό σαν θέμα. Είναι ένα φαινόμενο που είναι γενικότερα, δηλαδή δεν είναι μόνο τώρα, με το συγκεκριμένο κόμμα, τις συγκεκριμένες θέσεις, μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες με Ουκρανίες και τα λοιπά. Πάντα αυτό πραγματικά έχει ενδιαφέρον και δεν μπορώ να πω ότι το έχω σκεφτεί έτσι σε βάθος, να το έχω μελετήσει, ξέρω εγώ πού οφείλεται. Είναι, ρε παιδί μου, υπάρχει ένας λαός, έτσι. Α, οι Γερμανοί έχουν και αυτοί, μου έστειλε μήνυμα πριν φίλος η βενζίνη, λέει 2,5 ευρώ. Σε εμάς 2,10 έβλεπα εδώ. Υπάρχουν ένας λαός, ξέρω εγώ, έχει προβλήματα, έτσι, οικονομικά, ακρίβεια κλπ. Okay. Γιατί στην άκρο δεξιά, όπως τα ονομάζεται, και γιατί όχι στην άκρο αριστερά? Που και αυτή τέλος πάντων έχει ένα πνεύμα επαναστατικό, που θέλει κάτι διαφορετικό κλπ. Γιατί πάντα ο διαμαρτυρόμενος πηγαίνει προς τα δεξιά? Το έχουμε αυτό πότε σκεφτεί? Κλείνω με τον Μάριο και αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή, εδώ είμαστε και πάλι. Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει, λέει, για την εξέδρα που στήθηκε στο άγαλμα. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Αυτό που θα έπρεπε να ενοχλεί είναι η συνεχής μπουζουκοποίηση της Θεσσαλονίκης με τέτοιες εκδηλώσεις. Ναι. Λοιπόν, και ο Αστέριος εδώ, και ανοίγουμε γραμμές αν θέλει κανείς να περάσει και πάλι. Από Φιλαδέλφια, λέει, για ένα φίλο που πήρε από Γερμανία τηλέφωνο. Να τον ρωτήσουμε, λέει, αν έχει χαρτιά, γιατί από εβδομάδα τον βλέπω να παίρνει τηλέφωνο από Κορδελιό. Λες να τον διώξουνε? Το κόμμα που υποστηρίζει να τον διώξουνε, επειδή είναι από Κορδελιό. Θα πάθει, λέει, όπως και αυτόν που εδώ στην Αμερική υποστήριζε, λέει, το ICE και είχε λιγμένη βίζα. Μάλιστα. Εντάξει, έχουμε μέσα σε όλα και αυτά. Λοιπόν, εντάξει, έχω και εγώ κάποια θεματάκια έτσι που ήταν για να περάσουμε, αν θέλετε να σταθούμε λίγο. Οκ, να μην πω εγώ κάτι περισσότερο τώρα για αρχή. Αν θέλετε εσείς να σχολιάσετε οτιδήποτε, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο και πάλι. Εντάξει, από πλευράς εξωαθλητικής, το άγαλμα παίζει πολύ, βλέπω, έτσι. Δουλειές δεν είχαμε, δουλειές ανοίξαμε. Ωραία. Και από αθλητικά, ο ΠΑΟΚ κυρίως λόγω της εικόνας, λόγω της κατάστασης. Στο κουιζάκι δεν με απάντησε.

0: κάποιος πάντως. Έτσι, σε σχέση με το Μητσοτάκη που έκανε κάποια πράγματα, κάποιες δηλώσεις ότι θα στηρίξουμε, θα βοηθήσουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε για το νέο γήπεδο. Και ο ΠΑΟΚ δηλώνει ικανοποιημένο σήμερα. Τι διαφορετικό είχε τάξει η πολιτεία τότε που δεν δήλωνε? Έχουμε καταλάβει? Υπάρχει κάποιος που μπορεί να το εξηγήσει αυτό το πράγμα? Γιατί εγώ από όσο ξέρω, ό,τι έταζαν τότε, τάζουν και τώρα. Έχει αλλάξει κάτι? Έχετε ακούσει εσείς κάτι? Λοιπόν, πάμε. 90-90-90. Αν θέλει κανείς, ανοίγουμε και πάλι τηλεφωνικές γραμμές. Έρχομαι στα υπόλοιπα μηνύματα σε λίγο. 54-301, Μετρόπολη, 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Πολύ χαμηλά όμως.
1: Εγώ.
0: Τώρα καλύτερα.
1: Λίγο χαμηλά, μια χαρά είμαστε. Μου λες, γιατί αυτή η τρέλα τους να τα μαγαρίσουν όλα, εσύ? Γιατί, πες μου.
0: Αυτοί λένε ότι το αναδεικνύουν το άγαλμα.
1: Το αναδεικνύουνε.
0: Έτσι λένε. Και θα έχει, λέει, και προβολές και φωτορυθμικά και θα αναδειχθεί και θα παίξει και στο εξωτερικό.
1: Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν έκανε δίσκο.
0: Εσείς για το Σκοπιανό που γκρινιάζεις που θα αναδειχθεί και θα παίζει στο εξωτερικό και αυτά. Όχι.
1: Τι θα πει για το Σκοπιανό που γκρινιάζεις?
0: Ένα, δεν κάνουμε θέμα με τα Σκόπια εδώ τόσα χρόνια τώρα που θα δείξουμε το άγαλμα στο εξωτερικό, που θα περάσουμε το μήνυμα.
1: Φίλε, αυτό είναι κάτι όπως είναι και στις εκκλησίες που βάζουν τα όργανα. Είναι το αντίστοιχο, είναι το άγαλμα του Αλεξάνδρου. Δεν, ναι, είναι το άγαλμα του Στέφανου ή του Κώστα.
0: Εντάξει, εμένα το λέω και πάλι έτσι. Δεν μου πολύ άρεσε, αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχει και η άλλη οπτική. Έτσι, ότι κάποιος μπορεί να πιστεύει ότι θα αναδειχθεί μέσα από αυτό.
1: Αυτοί οι καλούτσικοι που θέλουν να τα μαγαρίσουν όλα, για σε αυτούς αρέσει, ναι. Αυτοί που δεν νιώθουν τι ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, ποτέ δεν θα νιώσουν τι ήταν τόσο σπουδαίος άνθρωπος.
0: Πες μου, ρε παιδάκι μου, γιατί πραγματικά ειλικρινά δεν το πιάνω. Είπα και πριν ένα παράδειγμα που θυμήθηκα. Οι Αιγύπτιοι που κάνουν συναυλίες μπροστά στις πυραμίδες. Έτσι, ή ξέρω εγώ, ο Τραμπ που έβαλε τον Κόπερφιλ. Η Αμερική τότε που έβαλε τον Κόπερφιλ στο άγαλμα της ελευθερίας που είναι το σύμβολο εκεί πέρα να το εξαφανίσει και καλά. Ή το Σινικό τείχος που είναι και Κινέζι γάμο, το που είναι και συντηρητική φουλ. Έτσι, που κάνανε ολόκληρο σόου να περάσει ο Κόπερφιλ μέσα από το Σινικό τείχος, ξέρω εγώ. Αυτοί γιατί δεν το βλέπουν έτσι?
1: Το ίδιο είναι, Κώστα, το Σινικό τείχος με το άγαλμα της ελευθερίας και το.
0: Και είναι τα δικά του σύμβολα.
1: Ναι, δεν είναι σύμβολα αυτά είναι τσιμέντα, είναι κτίρια.
0: Μάλιστα. Αν δηλαδή το κάνανε στο Λευκό Πύργο ή τον Παρθενώνα, δεν θα είχες πρόβλημα.
1: Ναι, δεν είναι ο Λευκός Πύργος από το Μέγα Αλέξανδρο. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν πρόσωπο, πώς να το εξηγήσω, ήταν ο Μέγας.
0: Ναι.
1: Ήταν αυτός που έφερε τον διαφωτισμό στον κόσμο, τη γνώση. Το ίδιο είναι.
0: Αν ήταν μια άλλη εκδήλωση και όχι μια συναυλία...
1: Δήλωση,
0: δεν ξέρω, κάτι έτσι σε πολιτιστικό, κάτι εκεί θα σε ενοχλούσε? Προσπαθώ κι εγώ να καταλάβω, ρε παιδί μου.
1: Δεν είναι το ίδιο, ρε Κώστα, μια εκδήλωση να κάτσουν εκεί πέρα να μιλήσουν
0: κάτι. Ναι, γι' αυτό λέω. Αν ήταν μια εκδήλωση, είναι, σε ενοχλεί το ότι είναι συναυλία δηλαδή.
1: Έχει γίνει. Πώς δεν έχουν γίνει τόσες ομιλίες έχουν γίνει εκεί πέρα?
0: Ναι, αν γινόταν το ίδιο σκηνικό, οτιδήποτε και φωνάζαν κάποιους ανθρώπους από το εξωτερικό να μιλήσουν. Φιλοσόφους, ξέρω εγώ, ή παρουσιάζαν κάποια πράγματα για την ιστορία της χώρας. Με το ίδιο σκηνικό όμως. Θα σε ενοχλούσε?
1: Δηλαδή, όχι, δεν θα με ενοχλούσε, αλλά γιατί, ρε παιδί μου.
0: Άρα το πρόβλημα είναι ότι γίνεται συναυλία. Με τραγουδάκια ελαφριά κτλ.
1: Τι τραγουδάκια ελαφριά, τι ελαφριά τραγουδάκια.
0: Εσύ, αυτό προσπαθώ να κάνω. Εσύ να μου πεις. Το πρόβλημά σου είναι ότι είναι συναυλία. Και έτσι σε ρωτάω, αν ήταν μια άλλη εκδήλωση, θα σε ενοχλούσε και μου λες όχι.
1: Ναι, αν ήταν μια ομιλία, γιατί έχουμε κάνει εκεί πέρα, έχουν μιλήσει, έχουν κάνει για το Μακεδονικό, έχουμε κάνει, δεν έχουμε κάνει. Τι?
0: Ωραία.
1: Είναι το ίδιο.
0: Με το ίδιο σκηνικό όμως, έτσι. Την ίδια εξέδρα που γίνεται η φασαρία, όλο το πακέτο, το ίδιο.
1: Όχι, ρε φίλε, γιατί να κάνουν μπροστά, δηλαδή να είναι μέσα στην εξέδρα.
0: Ναι. Άρα τελικά το θέμα είναι το γύρω-γύρω το σκηνικό, ότι θεωρείς ότι υποβαθμίζει το άγαλμα, έτσι. Σε συνδυασμό με το ότι είναι συναυλία που σημαίνει τραγουδάκια τραλά τραλό.
1: Θεωρώ ότι το μαγαρίζουν, ναι, ρε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εγώ έτσι θεωρώ.
0: Όχι, εντάξει, είναι οπτική, δεν μπορώ να πω. Είναι οπτική, αλλά είναι και η οπτική των άλλων που λένε ότι το αναδεικνύουμε μέσα από αυτό. Εντάξει, εγώ τα δέχομαι και τα δύο.
1: Όλα έχουν ένα όριο, ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει. Και εγώ περισσότερο σε σένα κλείνω να πω την αλήθεια. Απλά όχι τόσο φανατικά. Ωραία, να είσαι καλά.
1: Ναι, και να σου πω και κάτι άλλο για το κόμμα της Γερμανίας.
0: Ναι, πες το λίγο στα πεταχτά μόνο.
1: Ναι. Βγαίνουν τώρα οι αντίστοιχοι νεοδημοκράτες εκεί Γιατί η αντίστοιχη Νέα Δημοκρατία δεν είναι ο πρόεδρος εκεί.
0: Ποιο είναι, α, για το Μέρτς. Yes. Ναι.
1: Είναι συστημικός, είναι νέα τάξη κι αυτός.
0: Τρέχα το λίγο, γιατί πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
1: Ναι. Βγαίνουν τώρα και αρνούμαστε να δεχτούμε, λέει, το αποτέλεσμα. Τι θα πει αρνείστε, ρε εσύ. Τι θα πει αρνείστε.
0: Πού πατάνε και το λένε αυτό. Είπαν κάτι για νοθεία ή οτιδήποτε, πώς το δικαιολογούν αυτό.
1: Όχι, δεν θέλουν να το δεχτούν μέσα τους.
0: Τι, έτσι, τα ηλίκια. Α, μέσα μας. Ναι. Δεν μπορώ να πιστέψω δηλαδή ότι βγήκε το κόμμα το συγκεκριμένο, αυτό εννοεί.
1: Δεν είδες βιντεάκια που τους παίρνουν συνέντευξη στο δρόμο.
0: Ναι, αλλά έτσι όπως το είπες, νόμιζα ότι θα το αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα το εκλογικό.
1: Τύπου κόσμος, τύπου ΛΟΑΤΚΙ και τέτοιοι βγαίνουν στους δρόμους με σημαιούλες.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Στέφανε, να σεβαστούμε λίγο τους υπόλοιπους. Έτσι τα λέμε πάλι. Να σε καλά.
1: Έγινε,
0: να σε καλά. Εντάξει, έτσι που το είπες, νόμιζα θα αμφισβητήσει το αποτέλεσμα το εκλογικό. Αλλά ουσιαστικά είπε δεν μπορώ να το πιστέψω. Εντάξει, ναι. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Καλησπέρα. Καταρχάς να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου τον Ηρακλή που κέρδισε σήμερα κάτω στην Τρίπολη. Μ' ακούς?
0: Ναι, πολύ καλά.
2: Ναι, γιατί η ομάδα αυτή στήχωσε την ομάδα μου και 10 χρόνια και παραπάνω ήταν στα Τάρταρα εξαιτίας του Πιλάβιου και του Προέδρου της. Το χάρηκα πάρα πολύ, συγχαρητήρια τόσο στον προπονητή όσο και στα παλικάρια μας. Όσο για το θέμα αυτό που λες, ναι, και εγώ δεν θα ήθελα να μπει ένας λαϊκός τραγουδιστής να τραγουδήσει, αλλά ευθύνεται απόλυτα ο Δήμος Θεσσαλονίκης, διότι είναι υπό την αιγίδα του αυτή η εκδήλωση και θα έπρεπε να το ψάξει, και όταν έβλεπε αυτές τις κατασκευές που κάθε άλλο παρά όμορφες είναι, γιατί καλύπτουν ουσιαστικά τον Μέγαλο Έξανο, τον καλύπτουνε. Τώρα αν μπει με εφέ και με αυτά και πάει στα πέρατα του κόσμου, είναι γεγονός ότι θα φανεί. Αλλά ας ήταν ένας μη λαϊκός τραγουδιστής, ας ήταν μια άλλη έτσι εκδήλωση,
0: ναι.
2: Και από εκεί μέσα να βγαινε η αυθεντικότητα του Μακεδόνα Μεγάλου Αλέξανδρου.
0: Βαγγέλης Παπαθανασίου, ξέρω εγώ.
2: Μόνο αυτός.
0: Λέω τώρα, επειδή είναι.
2: Ο Παθανασίου έχει πεθάνει. Ναι.
0: Λέμε τώρα, ένα τέτοιο στυλ. Ναι, ναι.
2: Ναι, έχουμε κι άλλους εδώ.
0: Σπανουδάκης, ξέρω εγώ.
2: Σπανουδάκης, ακριβώς. Δεν ήθελα να το πω για να μην. Ο Σπανουδάκης δεν θα μπορούσε να κάνει αυτή την εκδήλωση.
0: Εκεί δεν θα σε πείραζε. Ναι, οκ. Okay.
2: Δεν θα με πείραζε. Δεν θα με πείραζε, γιατί ήταν ποιοτική. Εδώ σε πληροφορώ, θα αρχίσουν τους χορούς, θα αρχίσουν τα αυτά. Ενώ εκεί θα είχε μια άλλη λειτουργία. Μια άλλη λειτουργία, όπως και να το κάνουμε. Όσο θέλω για προχθές που είπες ότι το Νέσκαφέ το βρήκανε, δεν το βρήκα στη Θεσσαλονίκη, όλα τα απομυθοποίησες, όλα.
0: Και εσύ όλα να τα υπερασπιστείς, έτσι.
2: Ναι,
0: ναι, για πες.
2: Μα άνοιξε να διαβάσεις την AI τι θα σου πει ο Θεσσαλονικιός.
0: Βακόνδιος. Ναι, σου λέω και πάλι όμως ότι υπάρχει ταινία του 51 που είναι πιο νωρίς που δείχνει φραπέ.
2: Κωνσταντίνε μου, δεν υπήρχε Νέσκαφέ. Εγώ είμαι.
0: Δεν είπε κανείς για Νέσκαφέ. Για το φραπέ, λέμε. Για το χτυπητό, τον κρύο καφέ.
2: Γύρω στο 70. Δεν υπήρχε πιο μπροστά. Δεν υπήρχε πιο μπροστά. Και μάλιστα έγινε τώρα. Τότε και οι μάνες μας πήγανε, πήρανε ειδικά φλιτζάνια, μακρούλα, ξέρω εγώ, για να κάνουν. Τα χτυπούσαν σαν χτυπητό αυγό για το ζεστό τον καφέ. Κατάλαβες, και γινόταν ένα πολύ ωραίο πράγμα. Εμείς ήμασταν μικρά, αλλά δοκιμάζαμε. Δεν μπορώ να πω.
0: Μάλιστα. Μας μειώνει δηλαδή εθνικά, αν δεν ανακαλύψαμε το φραπέ τελικά.
2: Όχι, εμείς τον ανακαλύψαμε.
0: Εντάξει.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ
0: ήμουν
2: σε όλο το Στρασβούργο τον καφέ. Θυμάσαι εκείνα, εσύ τα πρόλαβες εκείνα τα μίξερ, τον μπες με το καφέ από πάνω. Το καπάκι, το πλαστικό.
0: Ναι, πώς τα πρόλαβε, βέβαια.
2: Τον καφέ το πρόλαβες. Mm-hmm. Πρέπει να το πρόλαβες, έτσι. Ήταν ένα σέκερ πλαστικό, το οποίο έβαζες μέσα και το χτυπούσες. Και άμα έφευγε το καπάκι, γιατί είμαστε.
0: Ω, καλά, να. Έχω κάνει εγώ φρεσκοβαμένο σπίτι φίλου μου. Με τέτοιο σέκερ το έχω κάνει τον τοίχο, μη σου πω τι.
2: Πλάκα τους. Και μετά με έστειλε ο πατέρας μου 10 σέκερ και τα μοίρασε.
0: Λοιπόν, αν έχεις αντοχές, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε.
2: Όχι, θα σε αφήσω. Να
0: όχι, όχι, άλλο λέω. Αν έχεις αντοχές και έχεις διάθεση να το δεις εσύ, εγώ θα το ψάξω κάποια στιγμή να το δω κιόλας.
2: Ναι.
0: Δεν το έχω δει. Προπαντός, Ψυχραιμία του 1951 με Ηλιόπουλο και Φωτόπουλο. Έτσι, το 57 είναι το θέμα με την έκθεση. Είχες. Η ταινία είναι του 51. Άμα θες, βάλε στο YouTube, μήπως και το βρεις.
2: Είχε σαπουνάδο ο καθένας το
0: πει. Τώρα δεν ξέρω. Δεν την είδα τη σκηνή. Έτσι, εγώ είδα αυτό το πράγμα.
2: Υπόλοιπη,
0: έλα, τα λέμε. Καλό βράδυ. Χαίρετε. Ναι, ορίστε. Θα μαλώσουμε και για τον καφέ καλύτερα. Αντί για το άγαλμα, πιο ωραίο είναι. Για το φραπέ. Παρακαλώ.
3: Καλά, Κώστα, τι κάνεις.
0: Γεια σας, ναι.
3: Πώς είσαι.
0: Καλά.
3: Βλέπεις το ΙΑΙ έχει απάντηση για όλα πλέον. Είναι ένα τρομάζει με τη βεβαιότητα που παρέδιδουν σε αυτό και το θεωρούν το υπέρτατο εργαλείο πλέον. Εντάξει, okay. Δεν πήρε για το ΙΑΙ, αν και ξέρεις, είναι το θέμα που θα μας απασχολεί πολλά χρόνια από εδώ και πέρα. Θα μας απασχολεί μάλλον. Και τον ανέξτερο, εντάξει, καλό που κάνουν και ξεσηκώνονται τώρα. Αλλά πρέπει να θυμηθούμε ότι ούτε καν φωτισμένο ήταν το άγαλμα πριν μερικά χρόνια. Δεν ξέρω τώρα στην κατάσταση βρίσκεται. Δυστυχώς είμαστε λίγο πανηγυρτζίδες, ειδικά οι Βορειοελλαδίτες. Όπου βρούμε αφορμή να ξεδώσουμε, ξεδίνουμε και μετά δεν τρέχει τίποτα. Τετάρτη, σήμερα, Πέμπτη, ξέρω. Ας μην είναι φωτισμένο το άγαλμα του μεγάλου του προγόνου μας. Δυστυχώς καπηλέθηκε από ακροδεξιές ιδεολογίες. Αυτός ο υπέροχος στρατιλάτης που δεν ξέρω τίποτα άλλο πέρα από νίκες σε πολέμους να το αποδώσουν αυτοί που έχουν φροντίσει να το θυμούνται ακόμη. Δυστυχώς το λέω. Γιατί έχει κάνει και άλλο πράγμα τελευταίο, αλλά μόνο για τις νίκες το θυμούνται κάποιοι. Τώρα σχετικά με το αν θα πρέπει να γίνει εκεί στην συνευλία, όχι, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί προκαλούν τον κόσμο αυτοί που διοικούν αριστερή, δεξή, γιατί πρέπει συνέχεια να απασχολούν τον κόσμο με βλακίες. Βασικά εγώ ξέρω, σε ρωτάω ρητορικά να απαντήσει γιατί πρέπει να ασχολούμαι συνέχεια και να μας επιβάλλουν πράγματα ενώ αντιδρούμε. Να σου θυμίσω τα gay parade στη Θεσσαλονίκη, να σου θυμίσω αντιχριστιανικές εκδηλώσεις, να σου θυμίσω τι να σου θυμίσω. Εικόνες που να βλαστιμούνται την Παναγία και τον Χριστό.
0: Για το θέμα του Αλεξάνδρου να το κουβεντιάσουμε. Τα υπόλοιπα, τα άλλα δύο που είπες, είναι δύο κοινωνικές ομάδες που θεωρητικά σαν άνθρωποι που είναι έχουν δικαίωμα να εκφραστούν. Επειδή εσένα σε προκαλούν που ανήκει στην πλειοψηφία, πρέπει να μην μπορούν να εκφραστούν.
3: Είναι θέμα πλειοψηφίας και μειοψηφία. Γιατί προκαλεί συνέχεια την κοινή γνώμη. Εσύ γιατί πιστεύεις συμβαίνει αυτό.
0: Κοίταξε, για τον Αλέξανδρο συγκεκριμένα, δεν μπορώ να φανταστώ ότι έχουν λόγο να σε προκαλέσουν για να σε βάλουν απέναντι ένα παραπάνω τώρα και προεκλογικά. Εγώ πιο πιθανό βλέπω ότι δεν έχουν αίσθηση της κοινωνίας επειδή είναι σε γυάλα, δεν μπορούσαν να προβλέψουν ότι αυτοί που θα ενοχληθούν θα είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που θα σκεφτούν ότι θα το αναδείξουμε το μνημείο. Και τώρα το ξεκίνησαν κιόλας και σου λέει πώς θα το ξεστήσουμε τώρα όλο αυτό το πράγμα.
3: Εγώ είμαι πολύ πιο καχύβρος από σένα, να το πω έτσι. Ίσως πιο υποψιασμένος, αλλά όταν βλέπω ότι η αριστερά και η δεξιά κοιτά πάντα να σε απασχολεί με πράγματα μικρά και μην πιάνει στα μεγάλα, αυτό είναι θέμα, είναι μια συνδίκηση αυτό.
0: Εσύ λες, ας πούμε τώρα, ότι μια κυβέρνηση που έχει κάνει κολοτούμπα και αναιρέσει τον ίδιο του τον εαυτό με την woke agenda για να μην χάσει το παραμικρό ψηφουλάκι, μπας και πάρει την αυτοδυναμία, έχει λόγους τώρα, ειδικά αυτή την εποχή, να κάνει κάτι που ξέρει θα προκαλέσει?
3: Α, είναι θέμα ψήφοντας εσύ.
0: Εγώ λέω ότι όσο και να μην γουστάρει το λαό ή να θέλει να προκαλεί αυτή την εποχή, ειδικά μέχρι τις εκλογές, δεν πρέπει να κάνει απολύτως τίποτα που να προκαλέσει. Γιατί 5 ψήφους να χάσει 10, μπορεί να κριθεί αυτοδυναμία από αυτό το πράγμα. Δεν έχει λογική.
3: Πάντως, έτσι νομίζω και έτσι, κάτι συγκριτικά. Αν κάτι τέτοιο κάνω σου και μάλλον ένα μνημείο ή ένα άγαλμα, θα βγαίνουν οι κρίσεις λίγοι και θα κάνει γύρω μαδιά στην Τουρκία.
0: Ναι.
3: Ξέρεις τι γίνεται όμως. Είναι και πώς αυτοπροσδιορίζεσαι σαν λαός. Άμα ακούς το αφήγημα των Τούρκων για γαλάζιες πατρίδες και Κεμάλ και αυτά, τώρα εντάξει, θα πέσει κάτω από τα γέλια. Αλλά αυτούς πώς δίνει ένα κύρος, μια περηφάνεια, να διεκδικήσουν την αυτοκρατορία κάποτε. Ενώ εμείς που είμαστε αυτοκρατορία, το αποκλείουμε γιατί είναι ακροδεξιό αυτό. Εδώ μιλάμε, αυτός ο λαός έχει φάει όχι ψέκασμα και λοβοτομία. Πνευματικά έχουμε πιάσει τον πάτο, γιατί οι ίδιοι έχουμε αφαιρθεί σε αυτό το πράγμα. Είναι οπισθοδρομικό.
0: Δεν ξέρω. Πάντως ακούς και εσύ.
3: Πρέπει να διεκδικήσουν πράγματα σαν κράτος. Ναι. Αλλά για την Παλαιστίνη να εγώ να ορλιάξω. Και να διχαστώ εγώ σαν κράτος. Γιατί, στο είπε και προχθές νομίζω, ότι μπορεί...
0: Απλά λίγο κάνει το κουμάντο, γιατί πάμε 5 λεπτά, περιμένουν και άλλοι.
3: Το κλείνω. Επειδή στην Ελλάδα η Παλαιστίνη ανήκει στους Παλαιστίνιους. Άλλη Ελλάδα είναι φασιστικό να πει ότι ανοίξει στους Έλληνες. Να δεις γιατί λογοτομή μιλάμε εδώ πέρα.
0: Πάντως ακούς και εσύ κάποια πράγματα είναι σχετικά. Δηλαδή βγήκε η ακροατής, είπε με μήνυμα εμένα δεν με ενοχλεί. Βγήκε η κυρία Λιδία που γενικά έχει κάποιες απόψεις, ας πούμε, έτσι, που με τα εθνικά έχει μεγάλες ευαισθησίες και είπε ότι δεν είναι το θέμα ο Μέγας Αλέξανδρος, το θέμα είναι ότι θα είναι μια συναυλία με ελαφριά τραγουδάκια, αν ήταν κάποιος καταξιωμένος συνθέτης μπορεί να με ενοχλούσε κτλ. Εσένα μπορεί να σε ενοχλεί κάθετα, έτσι, βλέπεις ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, άρα μην αποκλείς να υπάρχει και το αντίθετο εντέλος, που είναι ότι πιστεύουμε ότι θα αναδειχθεί το μνημείο. Για να μην πηγαίνει στο πονηρό, δηλαδή το μυαλό με τη μία, γι' αυτό το λέω.
3: Στην οτροπία εστιάζω, Κώστα.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες, κατάλαβα.
3: Σαν λαός.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ορίστε.
4: Σειρά μου.
0: Ναι, καλημέρα.
4: Γεια.
0: Γεια σας.
4: Είμαι ο ίδιος που σε είπα ότι θα σου πω αύριο, έτσι. Λοιπόν,
0: ναι.
4: Πρώτον, θέλω να πω τον νεαρό, τον Ηρακλειδέα που σας πήρε, ότι να σταματήσουν να κάνουν γκράφιτι στο χώρο τους εκεί στην Αγίου Δημητρίου. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, αν θέλουν να σταματήσουν, αν δεν θέλουν ας μην σταματήσουν. Τώρα, ξέρετε, το Αλκαζάρ τελειώνει περίπου. Είναι ένα πανέμορφο κτίριο το οποίο πρέπει να το διαφημίσετε. Είναι ένα απίθανο.
0: Ναι, αλλά τώρα αν βγήκατε, υποτίθεται θα μας λέγατε κάτι που είναι καινούργιο, έτσι. Δεν δευτερολογούμε τώρα, μην συνεχίσουμε με άλλες απόψεις για άλλα θέματα. Όχι. Άλλοι δεν μίλησαν καθόλου, ναι.
4: Θα έλεγα ότι πρέπει να το διαφημίσετε.
0: Εντάξει, είπατε θα βρίσκατε κάτι να μας πείτε και θα βγαίνατε αύριο για το θέμα της Γερμανίας, δεν είπατε?
4: Όχι, όταν αύριο στην εκπομπή σας θα σας πω.
0: Ωραία, άρα εντάξει, όταν έχουμε αυτό βγείτε, ναι. Να μιλήσουν τώρα και οι άλλοι που δεν μίλησαν καθόλου, ευχαριστώ. Μη δευτερολογούμε, καλημέρα. Ορίστε. Ορίστε. Καλημέρα. Εδώ. Εδώ δεν ακούω τίποτα. Εδώ.
5: Ναι.
0: Έλα, καλημέρα, γεια.
5: Χαίρετε κύριε Βράνα.
0: Γεια σας, γεια σας.
5: Επαναλαμβάνεις τα ίδια λάθη.
0: Μάλιστα. Μικρός είμαι, θα μάθω. Για πείτε.
5: Αυτή η προπαγάνδα σου είναι... Θα πέσει και θα στηρίξω για να καταλάβει ο κόσμος
0: κάποια
5: πραγματάκια.
0: Έτσι. Ναι. Και με θόρυβο να πέσει. Για πείτε.
5: Έκανε κολοτούμπες η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο θέμα των ΛΟΑΤΚΙ. Υιοθέτησε την ατζέντα τους. Επαναλαμβάνεις πάλι ότι υιοθέτησε την ατζέντα τους. Όχι, κύριε Βρανά. Της κυβέρνησης την ατζέντα υιοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα υιοθετείς, θα πάρετε παιδιά όπως παίρνουν τα υπόλοιπα. Δεν τι θα πάρετε με τη μόδα της παρέθετης μάνας. Έχεις βρει το συν τι σημαίνει στους ΛΟΑΤΚΙ?
0: Ναι.
5: Τι σημαίνει?
0: Είναι ένα κάρο άλλα πράγματα πέρα από τρανς και λεσβίες και γκέι και τα λοιπά. Είναι μια σειρά ομάδων.
5: Άλλο πράγματα.
0: Ασεξουαλ και υπάρχουν πολλά.
5: Άκουσέ με σε παρακαλώ. Να τελειώνει αυτό το παραμύθι για να μάθει και ο κόσμος. Ένα κάρο πράγματα σημαίνει αυτό το συν, τα έχετε πει όλα, τα έχετε βρει όλα, εκτός τους παιδεραστές.
0: Τι λες δηλαδή, ότι το ΛΟΑΤΚΙ έχει μέσα και παιδεραστές? Αυτό λες?
5: Αφιβάλλεις?
0: Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο.
5: Έχω μία υπόθεση, έχω πολλές, έχω μία υπόθεση στα χέρια μου. Με χαρτιά της δικαιοσύνης. Ομοφυλόφιλος και παιδεραστής.
0: Τι σχέση έχει αυτό?
5: Δικαισμένος.
0: Τι σχέση έχει αυτό? Μπορεί να είναι και ό,τι θέλει. Μπορεί να είναι και χιτλερικός, μπορεί να είναι και να χορεύει και μπαλέτο. Τι πάει να πει? Αυτό έχει να κάνει με το τι σημαίνει το ΛΟΑΤΚΙ συν.
5: Φέρω το φάκελο να τον δεις.
0: Δεν μου λέει τίποτα αυτός ο φάκελος.
5: Τι μου λες τώρα ότι παιδεραστές και ομοφυλόφιλοι δεν πάνε ζευγάρι?
0: Εντάξει τώρα, ό,τι να είναι.
5: Για πήγαινε βρε στο Σφακιανάκι. Βγήκε βρε στο Σφακιανάκι να στα πει αυτά. Πάρε το χαμόγελο του παιδιού να στα πει αυτά ο Γιαννόπουλος.
0: Βρε αγόρι μου παιδεραστής, μπορεί να υπάρχει και straight και gay και trans και ό,τι θέλεις. Στο ΛΟΑΤΚΙ συν, εσύ είπες άλλο πράγμα. Στο συν του ΛΟΑΤΚΙ δεν υπάρχει μέσα το παιδεραστής.
5: Τα συν εκτός τους παιδεραστές. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν υιοθέτησε την ατζέντα τους. Γι' αυτό το λόγο τον κυνηγούνε.
0: Δεν μου λες μία ερώτηση? Μπορώ?
5: Μπορείς.
0: Ωραία.
5: Φυσικά.
0: Τη λέξη συμπερίληψη την είχε στο λεξιλόγιο όχι μόνο Μητσοτάκης, όλοι οι υπουργοί, οι βουλευτές κτλ. Τρεις την ώρα. Προχθές που την είπε η Ζαχαράκη, ετοιμάζονται να τη φάνε. Έτσι, για να κάνουν τα κέφια του ακροδεξιού ακροατηρίου, μπας και πάρουν κανένα ψήφο. Φωτογραφίες σχολικών βιβλίων ή περιγραφές του τύπου, ξέρεις, μπαμπάς με μπαμπά, άντρας με άντρα, γυναίκα με γυναίκα, υπάρχουν εδώ και χρόνια. Δεν είχε υπάρξει παρά μικρή αντίδραση. Τώρα που βγήκε αυτό το τελευταίο, και ας λέει η εκδοτική εταιρεία ότι δεν ήταν μπαμπάς με μπαμπάς ή μαμά με μαμά, μπορεί να έχει δίκιο, δεν το αφισβητώ εγώ, αλλά η κυβέρνηση έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση της και να πει ότι δεν είναι σωστά πράγματα αυτά, και ειδικά ως προς τα παιδιά πρέπει να δείχνουμε ευαισθησία. Έτσι, πράγματα τα οποία γίνονται εδώ και χρόνια και υπάρχουν καταγεγραμμένα και σε άλλα σχολικά βιβλία και δεν είχε ποτέ βγει να αντιδράσει. Τώρα, αν θέλεις να κοροϊδευόμαστε, να κοροϊδευόμαστε. Αν έτσι πιστεύεις ότι υπερασπίζεσαι τη Νέα Δημοκρατία.
5: Λοιπόν, από αυτή την αντίδραση όλων αυτών των θεοσεβούμενων, και θα μιλήσουμε ποιοι είναι αυτοί οι θεοσεβούμενοι, εντάξει, που κάνουν τους ηθικούς, και θα τα εξηγήσουμε αναλυτικά όλα αυτά, για να μάθει ο κόσμος τι παπατζηλίκι παίρνει.
0: Εντάξει, πώς το κλείνουμε για σήμερα όμως, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα, καθυστερήσαμε.
5: Άκουσε με λίγο.
0: Ναι, μιλάμε 4,5 λεπτά. Λέω, πες τον επίλογο να προχωρήσουμε.
5: Πες του δεξιού ακροτηρίου να κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν μου λες από πού θα μάθουν τα παιδιά ότι υπάρχουν και αυτού του ίδιου στα ζευγάρια.
0: Μα εγώ μαζί σου είμαι. Από τη στιγμή που υπάρχουν πρέπει να το ξέρουν.
5: Ποιοι φωνάζουν?
0: Αλλά η ίδια η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αυτά εδώ.
5: Οι θρησκόληπτοι φωνάζουνε. Οι θρησκόληπτοι.
0: Πλάκι μου, ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βγήκε και είπε προχθές ότι τα παιδιά είναι πολύ ευαίσθητη κατάσταση και δεν πρέπει να έχουμε τέτοια πράγματα.
5: Δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα.
0: Πάρτα και κλείσαμε, έλα.
5: Ναι. Την Παρασκευή έκανα μία ερώτηση. Ποιος παπάς? Δεν με ενδιαφέρει αν είναι Ορθόδοξος, αν είναι Καθολικός, αν είναι Προτεστάντης, αν είναι οποιοδήποτε. Ποιος είναι αυτός ο παπάς? Θέλω να βγει με ονοματεπώνυμο και να πει ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι Έλληνας.
0: Λοιπόν, φύγαμε, τα λέμε.
5: Να μάθουμε τι συμβαίνει.
0: Καλό βράδυ. Πάμε διαλυμένα. Εντάξει, ένα σποτάκι, μια ανάσα είναι. Πάμε, γυρίζουμε.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα, πάμε. 37 λεπτάκια, αργήσαμε. Στα 37 μετά τις 12 είμαστε. Πάμε λίγα μηνύματα και σε ένα τριλεπτάκι, αν θέλετε και πάλι, μπορούμε να ανοίξουμε γραμμές. Αν έχετε κάτι που θέλετε να σχολιάσετε, να συμπληρώσετε. Λοιπόν, καλημέρες. Παναγιώτη, δεν είπα, δεν θα το πω, βρε, εσείς να το βρείτε. Εγώ έβαλα κουιζάκι, δεν με απάντησε κανένας. Μάλιστα, δύο κουιζάκια βάλαμε. Βάλαμε και το άλλο για τα πολιτικά που πήγε η κουβέντα με το άγαλμα. Το πού μπορεί να οφείλεται, οπότε υπάρχουν προβλήματα, ρε παιδί μου, γενικά. Έτσι, όταν οι κοινωνίες είναι πιεσμένες. Με αφορμή τώρα για τη Γερμανία με την άκρα δεξιά που γίνεται ολόκληρη φασαρία τώρα. Υπάρχει και μια τάση, έτσι, που οδηγεί προς τα εκεί τα τελευταία χρόνια. Το πού μπορεί να οφείλεται όταν οι κοινωνίες που έχουν προβλήματα οικονομικά, ξέρω εγώ, και τα διάφορα, και νιώθουν ότι πρέπει να αντιδράσουν, γιατί, ας πούμε, πάντα οδηγούνται προς τα δεξιά και όχι προς τα αριστερά. Έτσι, υπάρχει και η άκρα δεξιά, υπάρχει και η άκρα αριστερά. Γιατί πάντα προς τα δεξιά? Το έχουμε σκεφτεί ποτέ αυτό? Εγώ το σκέφτηκα τώρα λίγο, έτσι, κουβέντα στην κουβέντα. Λοιπόν, το άλλο quiz έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ. Θα σου πω τι εννοώ. Καλησπέρα και στον ο Αλέξανδρος. Ο Δημήτρης λέει, εγώ πιστεύω, λέει, αν τα λεφτά από τη συναυλία τα έδιναν στο λαό, δεν θα μιλούσε κανένας. Ο Κριστιάνο, τα πράγματα είναι απλά. Δεν μπορούμε να στείλουμε τον Κόπερφιλτ να εξαφανίσει τη Βουλή. Εκεί, λέει, δεν θα γκρίνιαζε κανένας. Ναι, η Βουλή είναι σύμβολο, έτσι, αλλά να καεί. Ναι. Ωραία. Εκεί δεν θα γκρίνιαζε. Ναι, το λέει, γιατί είπα πριν ότι ο Κόπερφιλτ, ας πούμε, κάποια στιγμή είχε εξαφανίσει το άγαλμα της ελευθερίας, που για τους Αμερικανούς επίσης είναι μεγάλο σύμβολο. Μπα μην είναι πρόσωπο, αλλά είναι σύμβολο ισχυρό. Οι Κινέζοι με την πολύ πιο συντηρητική κουλτούρα είχαν πάλι τον Κόπερφιλτ βάλει σοου ολόκληρο να περάσει μέσα από το σκηνικό τείχος. Εκεί πέρα είχε μαζευτεί κόσμος, κάμερες, σκηνικά, πράγματα, θάματα, εκεί εφέ. Και βεβαίως οι Αιγύπτιοι, έτσι, με τις πυραμίδες. Ό,τι πιο ιερό υπάρχει για αυτούς. Εκεί ήταν Ζαν Μισελ Ζαρ. Και όχι μόνο, γίνονται διάφορες εκδηλώσεις στις πυραμίδες. Είναι όμως λίγο σχετικά τα πράγματα. Βλέπεις και εδώ, ας πούμε, που γενικά σαν εκπομπή δεν είμαστε, έτσι, δεν τραβάμε τις ακραίες απόψεις. Υπάρχουν άνθρωποι που διαφωνούν και λέει, άλλος διαφωνώ, ξέρω εγώ, γιατί είναι συναυλία μουσική. Αν ήταν, είπε ο φίλος πριν, μία εκδήλωση, ρε παιδί μου, πολιτιστική, μπορεί να μην είχα το ίδιο πρόβλημα. Η ακροάτρια πριν είπε το είδος της μουσικής. Αν ήταν ένας πανουδάκης, μία κλασική μουσική, ένας οτιδήποτε, και εκεί δεν θα είχα πρόβλημα. Άλλος είναι κάθετος, δεν πρέπει να γίνεται τίποτα εκεί πέρα. Υπάρχει και η άλλη οπτική που λέει ότι, προφανώς έτσι το σκέφτηκαν και αυτοί που είχαν την συγκεκριμένη ιδέα, ότι μέσα από αυτό θα αναδείξουμε το συγκεκριμένο άγαλμα, ρε παιδί μου. Ένα παραπάνω τώρα που έχουμε και τα θέματα με τους Σκοπιανούς τα τελευταία χρόνια. Οπότε εκτίμησαν ότι μάλλον δεν θα υπάρχουν τόσες αντιδράσεις, λογικά. Δεν ήξεραν, δεν ρώταγαν. Λοιπόν, καλημέρα και στους υπόλοιπους. Θα πρέπει να κάνω επανεμφανίσεις, να ανοίξουμε γραμμές για να μην χάσουμε το χρόνο τώρα, γιατί περιμένουν ήδη στις γραμμές. 23, 10, 90, 90, 90 και πάλι. Κοίταξε, αυτό που είπα για τον ΠΑΟΚ πριν είναι ότι και πραγματικά θα περιμένω μία απάντηση, αν μπορεί να υπάρξει, ότι κάποια στιγμή, με αφορμή τη δήλωση Μητσοτάκη για το νέο γήπεδο χθες προχθές, ο ΠΑΟΚ βγήκε και είπε ότι ουσιαστικά είμαστε ευχαριστημένοι και να τώρα είναι, ξέρεις, σιγά σιγά ξεκινάει να παίρνει σάρκα και οστά το μεγάλο όραμα και όνειρο και τα λοιπά, το νέο γήπεδο και όλα αυτά. Ωραία. Και θυμίζω, λοιπόν, κάποτε ότι ακριβώς για τον ίδιο λόγο είχε γίνει ολόκληρη φασαρία. Έτσι, είχε πάει ο Κυριάκος στον Κατσαρί και του λέει, βρες λεφτά, δεν θα είμαστε εμείς τα κορόιδα που οι Αθηναίοι παίρνουν από εδώ και από εκεί και το κράτος που τους δίνει για να φτιάχνουν τα γήπεδά τους. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έγινε όλη αυτή η φασαρία και όλο αυτό το άνω κάτω ξεκίνησε από εκεί. Και ρωτάω, Παύλα, να ρωτιέμαι. Αυτά που τάζει σήμερα η κυβέρνηση που ευχαριστούν τον ΠΑΟΚ είναι διαφορετικά από αυτά που έταζε τότε? Επειδή και ακούω και ξέρω δηλαδή ότι και οι υπεύθυνοι γενικά έχουν αυτιά ανοιχτά, ειδικά τον τελευταίο καιρό, υπεύθυνος επικοινωνίας και όχι μόνο, αν υπάρχει μία απάντηση να τη δώσουν λίγο για να καταλάβουμε και εμείς τη διαφορά. Έτσι, γιατί εγώ που ξαναλέω δύο πραγματάκια που σκαμπάζω, γιατί έχω διαβάσει και αναπτυξιακό νόμο λόγω δουλειάς, έτσι μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο περνάνε κάποια πράγματα για τα γήπεδα που γίνονται, από ό,τι γνωρίζω μπορούν οι κυβερνήσεις να δίνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα σε γήπεδα, έτσι, και που έχουν να κάνουν με τον περιβάλλοντα χώρο, συν κάποια άλλα πολύ έτσι συγκεκριμένα όσον αφορά το ίδιο το γήπεδο, όχι πάντως να ανεβάσουν το γήπεδο το ίδιο που είναι μιας ιδιωτικής εταιρείας. Άρα τι διαφορετικό έγινε τώρα σε σχέση με τότε? Υπάρχει κάποια αλλαγή, υπάρχει μια εξέλιξη που αλλάζει, ας πούμε, τα δεδομένα προς το ευνοϊκότερο? Γιατί αν δεν υπάρχει, έτσι, και να ξέρουμε ότι είναι αυτή, αυτή και αυτή, θα πρέπει να δούμε γιατί είχε γίνει ο χαμός τότε, ο οποίος χαμός έφερε την όλη φασαρία με τον Ερασιτέχνη και τελικά τη φυγή Κατσαρή άρον-άρον. Αν δεν υπάρχει κάτι καινούριο που να αλλάζει τα δεδομένα, υπάρχει ένα μεγάλο γιατί, το οποίο γιατί οδηγεί στον Κατσαρή, εάν δεν υπάρχει κάτι άλλο που να αλλάζει τα δεδομένα. Αυτό εννοώ. Ο ΠΑΟΚ δικαιούται να πάρει ό,τι πήρε και η ΑΕΚ για το νέο της γήπεδο. Δεν λέω Παναθηναϊκός, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι το γήπεδο εκτός, δεν είναι μέσα στον αστικό ιστό, δικαιούται μεγαλύτερη χρηματοδότηση, υπάρχουν πακέτα κοινοτικά που το βοηθούν αυτό, και γιατί έδωσε και το δικό του γήπεδο, τηλεφόρο, έτσι, ανταλλαγή. Ωραία, αυτά λοιπόν που δικαιούται η ΑΕΚ και πήρε τώρα, μην λέμε μπορεί κάτω τραπέζι, έτσι, να έγινε τίποτα άλλο, αυτά καμία υπερτιμολόγηση κτλ. Αλλά αυτό λέμε τώρα βάσει νόμου. Αυτά λοιπόν που δικαιούται η ΑΕΚ λίγο πολύ, αναλογικά, έτσι, γιατί δεν είναι όλοι μία ευθεία, άλλο γήπεδο κάνει ο ένας, άλλο κάνει ο άλλος, αλλά στη λογική αυτή δικαιούται και ο ΠΑΟΚ. Αυτό το πράγμα λοιπόν το δικαιούταν από τότε. Που έλεγε ο ΠΑΟΚ ότι δεν μας βοηθάει η κυβέρνηση, μας πολεμάει κτλ. Σήμερα τι άλλαξε? Λοιπόν, 2310 90 90 90, το λέω γιατί και με στεναχωρεί αυτό. Βλέπω ότι πέρα από το αγωνιστικό, έτσι, που κατρακυλάει, ίσως και επειδή ακριβώς το αγωνιστικό κατρακυλάει, υπάρχουν κάποια, έτσι, επικοινωνιακά, τα οποία, οκ, okay, δηλαδή δεν είμαστε, επαναλαμβάνω, στη δεκαετία του 80 και του 90. Έτσι, και το λέω τώρα και με αφορμή τη διαιτησία που βάλαμε στο κάδρο και τον Γκαγκάτσι, έτσι, και αρχίζουμε και φωτογραφίζουμε συστήματα που μας κυνηγάνε πάλι και τέτοια. Έτσι, ποιον τον Γκαγκάτσι? Λοιπόν, και εδώ τώρα που είπα για επικοινωνιακά, συγγνώμη, σας καθυστέρησα λίγο γραμμές, αλλά άντε να το ολοκληρώσουμε και αυτό και να προχωρήσουμε. Υπήρχε και κάτι άλλο που ήταν επικοινωνιακό, όχι με την κακή έννοια, ήταν όμως σημαντικό να το αναφέρουμε και αυτό. Επικοινωνιακό στη λογική της έμεσης απάντησης. Η ανάρτηση του επιστήθιου φίλου του Σαββίδη, ο οποίος φέρεται να του μίλησε και να του είπε ο Σαββίδης ότι εγώ δεν πουλάω, έτσι, δεν πουλάω τον ΠΑΟΚ, όπως δεν πουλάω και την ποντιακή μου ψυχή. Άρα και ο ΠΑΟΚ μέρος ψυχής, δηλαδή. Έτσι, πιασάρικο και αυτό. Χτυπά χορδές ευαίσθητες. Το θέμα είναι ότι για να βγει και τώρα μια τέτοια ιδιωτική συνομιλία στον αέρα, προφανώς υπήρξε συνένεση, έτσι. Δεν φαντάζομαι τώρα ο φίλος του να το δεν λέω ότι είναι ψέματα, λέω ότι για να βγει και όμως υπάρχει συνένεση, έτσι, αν όχι προτροπή. Για το λόγο ακριβώς αυτό που είπαμε, ότι υπάρχει ένα μήνυμα, επειδή έγινε και αυτό που έγινε με τη θύρα 4, ότι παιδιά, ξεχάστε το, δεν πουλάμε. Ωραία, άρα αν έχετε στο μυαλό ηρωικές εξόδους ή οτιδήποτε άλλο, ξεχάστε τα. Λοιπόν, οπότε είναι και αυτό σημαντικό, νομίζω. Δεν σταθήκαμε καθόλου. Έτσι, είναι μία έμεση απάντηση σε αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, πάμε. 90, 90, 90. Καλημέρα. Ορίστε.
1: Ναι.
0: Γεια.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλή σου μέρα. Σ' ακούω λίγο. Γεια σου, Λευτέρη. Σ' ακούω λίγο με αντίλαλο.
1: Ναι, ήταν. Να πω για το άγαλμα και να πω για το φραπέ. Για το άγαλμα δεν ξέρω αν αυτό κάτι λίγο που είδα, ίσως η οπτική γωνία της κάμερας που έβλεπα, την τηλεόραση βεβαίως, μπορεί να μην έδειχνε καλά το πράγμα πως είναι. Αυτό που είδα είδα ότι υπήρχαν κάτι σιδερένιες κολόνες από αυτές που στείλουν για να βάλουν φώτα κτλ. Τα οποία υπερκαλύπταν το άγαλμα, ήταν πάνω από το άγαλμα.
0: Ναι.
1: Εάν αυτό είναι η πραγματικότητα, είναι πολύ διαφορετικό από τις πυραμίδες και οτιδήποτε άλλο.
0: Αισθητικά δηλαδή είναι το θέμα. Αν ήταν διαφορετικό δεν θα σε ενοχλούσε.
1: Αισθητικά ναι. Δηλαδή εάν βεβαίως είναι και το περιβάλλον εκεί που δεν μπορεί να γίνει κάπως διαφορετικά, ίσως δεν μπορεί να γίνει, διότι οι πυραμίδες με το Μισελ Ζαρ ήταν φόντο, ήταν πίσω. Ήταν πίσω, ήταν στο βάθος. Αν κάτι τέτοιο ήταν και με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μια χαρά θα ήταν. Αν ήταν φόντο ο Μεγάλος Αλεξάνδρος. Το να καλύπτουν το άγαλμα όμως με πράγματα, νομίζω, δεν ξέρω, είναι ασέβεια. Είναι ασέβεια, ναι. Το βλέπω. Ναι, καλό.
0: Και εμένα κάτι με τσιγκλάει, δεν ξέρω ακριβώς τι πάω, δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Και εγώ κοντά σε σένα είμαι. Αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχει και άλλη οπτική που λένε ότι θα το αναδείξουμε, ρε παιδί μου. Τώρα από εκεί πέρα, ο καθένας όπως το βλέπει, ναι.
1: Να το αναδείξουν καμιά αντίρρηση, αλλά να είναι φόντο το άγαλμα, να είναι πίσω, να είναι φόντο ότι το παρελθόν μας, ας πούμε, κτλ. Ναι. Κτλ. Όχι να το καλύπτουν κτλ. Εγώ το βλέπω ως ασέβεια. Mm-hmm. Για το φραπέ, μου αρέσει η θέση που πήρες. Και σε πολλά πράγματα που έχω ψάξει για τα ελληνικά δεδομένα, για τα ελληνικά, αυτά που μας λένε κατά καιρούς, είναι ότι εμείς οι Έλληνες, δεν ξέρω για ποιο λόγο, τα βαφτίζουμε όλα ελληνικά. Όλα.
0: Το έχουμε αυτό, ναι.
1: Και ότι εμείς είμαστε το κέντρο του κόσμου και όλοι ήταν επίθηκοι και ξέρω εγώ κουβέντες. Και αν το ψάξουμε το πράγμα στη λεπτομέρεια, το κάθε ένα πράγμα, θα δούμε ότι ούτε καν το Πυθαγόριο θεώρημα δεν ήταν ελληνικό, δεν ήταν το Πυθαγόρα.
0: Από ποιον το αντέγραψε?
1: Το Πυθαγόριο θεώρημα το είχαν εφεύρει οι Αιγυπτοί,
0: ναι.
1: Όταν έκανε κατεβασιά μεγάλη ο Νείλος και τους έπνιγε τα χωράφια και παρέσυλε τα πάντα ό,τι και αν έβαζαν στα σημάδια για σύνορα κτλ. Μετά που φεύγαν τα νερά του Νείλου, δεν μπορούσαν να βρουν ο καθένας που είναι τα χωράφια του.
0: Ναι.
1: Και εφήβραν αυτό το πράγμα και με αυτό το τετράγωνο της υποτίμησης, εσύ με το άλεσμα των δύο καθένων πλευρών, μπορούσαν και βρίσκαν τα σύνορά τους που είχαν πριν την πλημμύρα.
0: Μάλιστα. Το μάθαμε και αυτό, δεν το ξέρα.
1: Τώρα βέβαια μπορεί ο Πυθαγόρας να μην το αντέγραψε και να το εφήβρε παράλληλα και ο ίδιος. Δεν το μπορούν.
0: Ναι, και αυτό γίνεται βέβαια.
1: Αλλά ιστορικά το είχαν πρώτα οι Αιγυπτιοι.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και αν ψάξουμε, σε πάρα πολλά πράγματα ισχύει αυτό το πράγμα. Σε πάρα πολλά πράγματα που εμείς νομίζουμε είμαστε οι κοσμοκράτορες, εμείς είμαστε το κέντρο της γης και όλοι οι άλλοι είναι πίθηκοι. Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Ναι, εντάξει, το έχουμε αυτό.
1: Θέλω να πω για τον προηγούμενο.
0: Πάντως για το φραπέ δεν είναι θέση δική μου. Δηλαδή, εγώ μέχρι πέρσι, όταν έρχονταν έκθεση, έλεγα αυτό που ξέραμε, ότι ανακαλύφθηκε στην έκθεση. Φέτος έτυχε να το μάθω κι εγώ, ότι υπάρχει ελληνική ταινία προηγούμενα χρόνια και στο εξωτερικό από τη δεκαετία του 30 και του 40, ότι υπάρχει. Για πες.
1: Εγώ δεν το ήξερα καθόλου. Αλλά
0: μα κι εγώ τώρα.
1: Έτσι. Κάπως έτσι είναι, ή μπορεί να υπήρχε και ακόμα πιο πριν, μπορεί να βρούμε φραπέ και στην αρχαιότητα ίσως.
0: Ναι, ποιος ξέρει.
1: Και κάποιο κράτος, εγώ κάπου. Mm-hmm. Για τον προηγούμενο...
0: Δεν είναι και κάτι τόσο δύσκολο να το βρει κάποιος έτσι κι αλλιώς.
1: Δεν ξέρω, τώρα αυτό το ίδρυμα...
0: Να χτυπήσει τώρα καφέ σε κρύο νερό αν δεν έχει ζεστό, τώρα ξέρω εγώ πόσο δύσκολο είναι, ρε παιδί μου, να το σκεφτεί κάποιος, όλο και θα έχει γίνει.
1: ναι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Για τον προηγούμενο που μίλησε και είπε για τους ΛΟΑΤΚΙ, για τους ομοφυλόφιλους και τους φεδεραστές και ότι εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν και αυτού του είδους τα ζευγάρια. Γιατί εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτού του είδους τα ζευγάρια? Τι με νοιάζει εμένα ζευγαρώνει η ακρίδα με το γρίλο και με τον τζίτζικα? Τι με νοιάζει εμένα? Ήθελε να πει κάτι δικό του, να διαφημίσει το είδος του αυτός και το είπε αυτό.
0: Όχι, μην το κάνεις αυτό τώρα, δεν έχουμε τέτοια δείγματα. Σου λέει από τη στιγμή που υπάρχει, το παιδί πρέπει να ξέρει. Και εγώ αυτές οι λογικές είμαι. Δεν οφείλει κάπου ο στρουθοκαμιλισμός όταν κάτι υπάρχει και έχει περάσει και δια νόμου. Να το βρει μπροστά του, δηλαδή όταν θα μεγαλώσει και να του έρθει απότομα, γιατί? Για να γίνει Ταλιμπάν? Για ποιο λόγο? Να μην το ξέρει. Δεν είπαμε να το υιοθετήσει, αλλά πρέπει να ξέρει ότι υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Γιατί ένα παιδάκι δηλαδή που θα είναι στο σχολείο του και θα είναι από δύο μπαμπάδες, δύο μαμάδες, να το βλέπει με στραβωμάτι? Δεν θα πρέπει να καταλάβει λίγο, να ξέρει τι τελικά ισχύει, έτσι πως έγιναν τα πράγματα?
1: και να έχει γνώση και αντίληψη ότι υπάρχουν και παιδεραστές που έχουν ζευγάρια και τα λοιπά.
0: Όχι για τους παιδεραστές, λες. Όχι για το βιβλίο, είπε, που έχει δύο μπαμπάδες, δύο μαμάδες. Δεν είπε για τους παιδεραστές.
1: Αυτός ο προηγούμενος για τους παιδεραστές.
0: Όχι, για τους παιδεραστές είπε και εκεί διαφώνησα κάθετα γιατί το ξέρω ότι το συν στο ΛΟΑΤΚΙ δίπλα που είναι ΛΟΑΤΚΙ συν, ότι το συν περιλαμβάνει και τους παιδεραστές. Αυτό είπε. Που δεν ισχύει.
1: Εγώ θεωρώ, παρόλο που δεν έχω ξανασχοληθεί με το θέμα και ούτε θα ξανασχοληθώ, θεωρώ ότι το συν περιλαμβάνει τα πάντα.
0: Το συν όμως για να μην θεωρούμε μπορεί να ψάξει ο καθένας και να δει τι περιλαμβάνει. Επειδή υπάρχουν πολλά είδη ανθρώπων με ιδιαιτερότητες, δεν μπορεί να τα βάλουμε όλα σε μία λέξη με 5-6 γράμματα, όπως το ΛΟΑΤΚΙ που είναι οι γκέι, ξέρω εγώ, οι τρανς κτλ. Υπάρχουν οι αμαλφρόδιτοι, υπάρχουν οι ασεξουαλ, υπάρχουν ένα κάρο πράγματα. Όποιος θέλει μπορεί να ψάξει να το βρει. Είναι πολύ απλό. Ευχαριστώ, έτσι, για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Τα λέμε πολύ ώρα.
1: Εντάξει, μισό.
0: Έγινε, εδώ είμαστε και αύριο. Καλημέρα. Είναι πάρα πολύ απλό, παιδιά. Αν ψάξετε να βρείτε τι σημαίνει συν, θα δείτε. Α, γκουγκλάρετε λίγο, ξέρω εγώ, ρωτήστε τεχνητή νοημοσύνη να σας βγάλει τι λέει η κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ επίσημα. Τώρα, αν μέσα στους ΛΟΑΤΚΙ πάουν και παιδεραστές, άλλο κομμάτι. Εδώ τα κάναμε πριν, τα μπλέξαμε, τα κάναμε σαλάτα. Εννοείται ότι υπάρχουν. Και στους straight υπάρχουν και στους gay υπάρχουν και παντού υπάρχουν και παιδεραστές. Τι σημαίνει αυτό. Άλλο είπε. Το συν στο ΛΟΑΤΚΙ. Ούτε κτηνοβασία, ούτε παιδεραστία, ούτε τίποτα σχετικό. Μπορεί ο καθένας να μπει και να δει τι σημαίνει. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Παρακαλώ, ορίστε. Παρακαλώ, ναι.
2: Αλό.
0: Έλα, αλό, αλό.
2: Έλα,
0: έλα, γεια.
2: Σε λέω.
0: Είσαι τώρα αρχή χρονιά. Σε βλέπω ξεκούραστο, δυναμικό. Για πάμε.
2: Ναι, ναι, είμαι ξεκούραστος, αλλά χρονιά μου, φίλε.
0: Τι.
2: Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, φίλε, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.
0: Δύσκολα.
2: Πολύ, ναι, ναι, πολύ.
0: Με το ρεύμα εκεί, με το φούρνο.
2: Α, όχι, όχι, όχι, δόξα τω Θεώ, όχι από...
0: Α, γιατί οι φούρνοι έχουν τέτοια προβλήματα συνήθως γι' αυτό.
2: Έχουμε, ναι, έχουμε θέματα, κόστα πολλά, έχουμε ανοιχτά θέματα πολλά. Τώρα με πιάσα αλλού, ήθελα να πω, αλλά με πιάσα αλλού. Κοίταξε, έχουμε θέματα, κόστα σαν επαγγελματίες, πάρα πολλά ανοιχτά. Κακά τα ψέματα. Το ότι επιβιώνουμε εμείς οι φούρνοι αυτοί που έχουμε μείνει ανοιχτοί, επιβιώνουμε γιατί έχουν κλείσει πολλοί άλλοι φούρνοι. Εγώ παραδείγματος χάρη πριν 5 χρόνια δεν είχα τη δουλειά που είχα γιατί ήμασταν δύο φούρνοι και δύο πρατήρια.
0: Να.
2: Ο φούρνος έκλεισε και κλείσαν τα δύο τα πρατήρια. Έχω δουλειά, ναι, αλλά εκεί που ζούσα...
0: Ναι, αλλά το ότι βάζει ψωμί τώρα και το μάρκετ και τα λοιπά δεν έχει αυξήσει τον ανταγωνισμό από την άλλη.
2: Μετά είναι και αυτό. Μετά, Κώστα, ελευθερώσανε τόσο πολύ τα επαγγέλματα οι κυβερνήσεις, οι κυβερνώντες. Μη δίνοντας καμία έννοια στον απλό παραγωγό. Δηλαδή, όταν δίνουν ζεστές γωνιές να ψήνει το σούπερ μάρκετ ελεύθερα, χωρίς να σκεφτούν το φούρναρι, ο οποίος φούρναρης, καταρχήν πρώτον, Κώστα, αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, αυτό που έχασε, χάθηκε από την αγορά, είναι τι. Είναι η κατανόηση της αγοράς. Εγώ κατανοώ τον πελάτη ότι έχει πρόβλημα. Και αν κόψουν το ΦΠΑ, εγώ θα το κόψω, γιατί αύριο το πρωί η γυναίκα μου συνομιλεί με αυτούς τους πελάτες 20 χρόνια. Θα την πούν, γιατί μου κόψει το ΦΠΑ, πού το κόψιμο. Ενώ σε μια πρόσωπη πολυεθνική εταιρεία σούπερ μάρκετ, ο υπόλοιπος θα σου πει τι να κάνω, εντολές εκτελώ. Η οικονομία χάνει συστηματικά. Και εθελούσια από τους κυβερνώντες. Γιατί θέλουν, Κώστα, να σε οδηγήσουν πού στο χρηματιστήριο. 12 δισεκατομμύρια κέρδη, Κώστα, οι εταιρείες ελληνικές στο χρηματιστήριο. Πού τα έδατε εσείς τα λεφτά αυτά. 12 δισεκατομμύρια κερδίσαν οι ελληνικές εταιρείες του χρηματιστηρίου. Πέστε μου, πού είδατε εσείς από αυτά τα 12 δις λεφτά. Πέστε μου, ένας Έλληνας. Ενώ από αυτά τα 12, τα 2 τα στους φούρνους, ξέρεις τα κάναμε, Κώστα. Από μόνοι μας θα είχαμε αφαιρέσει και το ΦΠΑ. Ξέρεις γιατί. Γιατί, Κώστα, εμείς είμαστε σε καθημερινή τριβή με τον κόσμο. Έχω 300-400 πελάτες, οικογένειες μπαίνουν μέσα κάθε μέρα. Έχω συναστροφή καθημερινή. Δεν είμαι απρόσωπος. Τι να πεις, Κώστα, δεν υπάρχει. Η οικονομία βγήκε τώρα ο πρωθυπουργός. Τώρα. Είδες, πριν μιλούσες με τον φίλο μου τον Ισοκράτη, κατάλαβες, έβγαλες έννοια. Κατάλαβες τι έγινε. Δηλαδή, από τη συζήτηση, κατάλαβες τίποτα εσύ που έκανες τη συζήτηση μαζί.
0: Έβαλε, δεν ξέρω τώρα τι απ' όλα. Εννοείς, είπε πολλά.
2: Αυτό το μπάχαλο είναι μια δημοκρατία. Αυτό εκπροσωπεί ο Ισοκράτης.
0: Όχι, εννοώ ότι είπε πολλά και δεν ξέρω εσύ τι εννοείς που ήταν το μπάχαλο. Ένα μπάχαλο ήταν σίγουρα το ότι μίλησε για τον τίτλο ΛΟΑΤΚΙ ΣΥΝ και είπε ότι υπάρχουν εκπρόσωποι των ΛΟΑΤΚΙ που είναι παιδεραστές. Χαίρομαι πολύ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η κοινότητα εκπροσωπεί αυτό το πράγμα. Ότι. Τέλος πάντων, ναι.
2: Στρέιτ παιδεραστές δεν υπάρχουν.
0: Φυσικά.
2: Απλά
0: μα να το πω κι αλλιώς, ρε, εσύ, αν ήταν οι παιδεραστές μέσα στο. μέσα στα όρια της κοινότητας θα το λέγανε και δημόσια, είμαστε καλά τώρα.
2: Δυνατόν τώρα, ρε Κώστα, τι είναι αυτά που λέμε, ρε Κώστα, τώρα δεν είναι δυνατόν να γίνονται δημόσια τέτοιες συζητήσεις τώρα για την παιδαραστία τώρα. Έλεος τώρα που το λέμε και δημόσια, εγώ ντρέπομαι μόνο που το λέω τώρα αυτή τη στιγμή τη λέξη αυτή να την εκφράζω και τη φέρνω σαν θέμα. Είναι δυνατόν να εκφέρω τέτοιο θέμα. Διαπαγωνισμού όλοι, τέλος για παιδιά μιλάμε τώρα, τι λέμε τώρα. Τι είναι, τι, Κώστα, πρόσεξε να δεις. Θα σου συνεχίσω. 5%. Καλά, ρε, εσείς, ρε, τσακάλια, κύριε. Δηλαδή, η οικονομία πάει τόσο τρένο. Εσείς δεν πάτε να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Εσείς είναι τσουτακιστές. Που ξέρεις τι έχουν πάθει στη Νέα Δημοκρατία, ξέρεις τι πάθει στο κράτος. Φίλε, είναι το DNA και αυτό που βλέπει. Το DNA ήταν η πατρίδα, η οικογένεια και τώρα βλέπει την οικογένεια να τη διαλάει. Με νόμους. Με νόμους. Και βγαίνει και σου λέει ότι εγώ δεν υπερασπίζω την κοκατζέντα. Αλλά με νόμους υπερασπίζεται ό,τι θέλει ο άτυπη κοινότητα. Αλλά δηλαδή στις πράξεις κάνω άλλα και στα λόγια λέω άλλο. Δηλαδή τώρα μιλάμε τώρα νεοδημοκράτης.
0: Και πέρα από τους νόμους και η ρητορική ήταν πάρα πολύ συμπεριληπτική. Και τώρα βλέπεις, είπε η, πώς τη λένε, η Ζαχαράκη για συμπερίληψη προχθές και την τη βάλαν στην μπούκα.
2: Όχι, δεν τη βάλαν στην μπούκα. Όχι, κανένα.
0: Να την φάνε θέλουν.
2: Μαζί του την υπερασπίστηκε και όχι, την είπε μια χαρά τα λέει. Μια χαρά τα λέει, αλλά εγώ δεν υπερασπίζω την κοκατζάντα. Πρόσεξε να δεις. 5%, καλά ρε, 5% θα μας κόψετε ρε, από μια προκαταβολή φόρου, 5% σοβαρά, τόσο πολύ, τόσο απλά είμαστε στην οικονομία μας. Τόσο απλά είμαστε, 5% ολόκληρα. Και βγαίνεις εσύ ρε Μητσοτακιστή, βγαίνεις εσύ και μιλάς γιατί να φορολογήσουν τον πλούτο ρε 2%. Δηλαδή κάποιος που έχει 1 εκατομμύριο ευρώ, τον πάρουμε 2 χιλιάρικα και λες ότι θα σηκωθεί και θα φύγει ο πλούτος από την Ελλάδα ρε. Ψέματα, να δώσουμε και να δεις μόνους τους πλούσιους ρε. Να δουλεύω εγώ εδώ και να δίνω 20.000 το μήνα. 2.000 το μήνα, θα τα δουλέψω εγώ, θα τα δώσω για τον πλούσιο εγώ ρε. Όχι να έχουμε πλούσιους εδώ πέρα. Δηλαδή σας λένε 2% θα προληφθεί ο πλούσιος που έχει ένα δισεκατομμύριο, τον πάρουμε 220.000 ευρώ και λέτε θα σηκωθούν να φύγουν. Τροπή το σηκωθούν να φύγουν ρε. Ρε πότε ρε θα πάρτε ρε, τα όπλα ρε, θα σηκωθείτε πάνω στις Έλληνες ρε. Ρε πότε θα σηκώσετε το κεφάλι ρε, επιτέλους μια φορά και θα δείτε ευθεία μπροστά σας τι γίνεται ρε. Αυτό το πράγμα να φορολογηθούν οι πλούσιοι, Κώστα, δεν το λέει ο Τσίπρας. Το λένε όλοι. Όλοι. Ο Έλλον Μάσκ έχει βγάλει τη γλώσσα του. Γιατί. Γιατί, ξέρεις γιατί. Γιατί αυτοί ζουν από τις τράπεζες. Τι να τους φορολογήσεις, αφού τα λεφτά τα έχουμε τις τράπεζες. Ζουν με δάνεια. Ζουν με δανεικά. Λεφτά δεν έχουμε, το χέσαι.
0: Απλά κάνω το κουμάντο γιατί περάσαμε, πήγαμε 5 λεπτά, ε.
2: Κλείνω. Πέστε μου όλοι εσείς που ακούσατε τον Πρωθυπουργό, 12 δισεκατομμύρια έβγαλαν οι ελληνικές εταιρείες, σούπερ μάρκετ, ενέργεια και τι άλλο και κατασκευαστικές. 12 δισεκατομμύρια, πέστε μας πού τα είδατε τα λεφτά εσείς. 12 δις έβγαλαν φέτος. Πέστε μας πού τα είδατε να μιλήσουμε για οικονομία. Καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα.
0: Bye bye, καλημέρα. Χαίρετε. Ναι, ορίστε. Ναι, ναι. Εσείς.
3: Μ' ακούτε.
0: Μια χαρά.
3: Μια χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει εισιτήριο στο Ρέμο. Θα γίνει δωρεάν, θα έρθει πάρα πολύ κόσμος γιατί γιορτάζει τα 30 χρόνια που κάνει αυτή τη δουλειά. Με καταλάβατε?
0: Ναι.
3: Γιατί κάποιος ακροατής σας...
0: Ναι, είπα αν τα λεφτά τα δίνανε στον κόσμο, λέει, θα μιλούσε. Okay.
3: Ναι, όχι. Είναι δωρεάν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Πάντως δεν έχει να κάνει αυτό με το άγαλμα κάτι, έτσι. Αυτοί που διαφωνούν δηλαδή, διαφωνούν είτε είναι δωρεάν είτε με εισιτήριο.
3: Όχι. Είναι άλλοι λόγοι. Είναι οι άλλοι λόγοι γιατί όλη την ημέρα σήμερα ο Πασχάλης, ναι, το διαφήμιζε αυτό το πράγμα... Με λόγια που ήθελε αυτός.
0: Καλά, ο Πασχάλης τώρα είπε την άποψή του. Δεν ξέρω εγώ τι είπε, αλλά.
3: Ναι, οπωσδήποτε. Δεν λέω ότι.
0: Ποιοι λόγοι δηλαδή είναι που κάνουν, που φέρνουν σε αντιδράσεις, τι εννοείται?
3: Όχι, δεν έφερε αντίδραση. Έφερε.
0: Δεν λέγεται τον Πασχάλη, είπατε άλλοι είναι οι λόγοι που έχουμε τις αντιδράσεις.
3: Γιατί δεν τους αρέσει, γιατί είναι νεοδημοκράτης.
0: Α, ο Ρέμος επειδή είναι Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα.
3: Κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ καλό και να ξέρετε ότι θα έρθουν πάρα πολλοί άνθρωποι από τις χώρες.
0: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
3: Εγώ.
0: Γεια. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα.
4: Έλα, Κωστή.
0: Έλα. Καλώς τον Αρίχτα.
4: Μ' ακούς?
0: Ναι.
4: Ακούω. Λοιπόν, κοίταξε με. Όταν είπες όταν υπάρχει αυτή η μεγάλη κρίση, γιατί ο άνθρωπος γέρνει περισσότερο δεξιά και όχι αριστερά, ο λόγος είναι ότι ο άνθρωπος δεν έχει την παιδεία να μπορεί να μοιραστεί. Οπότε τον προτιμά την δεξιά πλευρά, όπως την είπε, στη βάζουμε εισαγωγικά, γιατί μιλάει για το άτομο, μιλάει για το, μόνο για το ατομικό του συμφέρον. Μ' ακούς?
0: Ναι, σε ακούω. Ωραία. Το σκέφτομαι, να.
4: Okay. Ναι, γιατί έκανε ένα θόρυβο το.
0: Μια χαρά είσαι, ναι.
4: Λοιπόν, δεύτερον, πάμε. Ακούστε λίγο. Πετάς μια πέτρα, θα σας πω για ένα παράδειγμα. Καταλαβαίνετε, διαισθάνεστε ότι υπάρχει κάποια δύναμη, αλλά δεν μπορείτε να το εξηγήσετε. Αυτό έκανε και ο Πυθαγόρας. Έδωσε τη γενική, τη μαθηματική απόδειξη και το έβαλε στο μυαλό του ανθρώπου το πώς λειτουργεί. Όλοι το χρησιμοποιούν, αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν και να εμπεδώσουν τι είναι αυτό που χρησιμοποιούν. Αυτή είναι η έννοια. Δηλαδή σαν να βρίσκεις ένα μικρόβιο, αλλά κάποιος άλλος βρίσκει το αντίδοτο. Αυτό έκανε ο Πυθαγόρας. Και το έκανε από τους Κινέζους, έτσι. Copy-paste, copy-paste το έκανε. Πάμε στο ζητούμενο. Ρε εσύ ο Λεοτάβρος. Δεν είμαστε ρε Έλληνες. Είμαστε ελληνόφωνοι. Γι' αυτό δεν αντιδράμε και δεν επαναστατούμε. Όταν θα καταλάβουμε τον ελληνισμό μας, θα καταλάβουμε και γιατί πρέπει να κάνουμε επανάσταση. Εγώ θέλω να επισημάνω για τον ΠΑΟΚ ένα πράγμα. Εγώ ξέρω ότι ο Μεγιστάνας, μεγαλομέτοχος, είπε ότι δεν έχω ανάγκη καμία Νέα Δημοκρατία, θα κάνω μόνος μου το γήπεδο, και έφτασε στο σημείο να ζητάει βοήθεια από το κράτος. Είτε με τρόπο χρηματικό, είτε με τρόπο πολεδομίας και διαδικασιών. Εγώ δεν θα μπαινα ποτέ σε έναν άνθρωπο που τον είπα δεν θα γίνεις ποτέ πρωθυπουργός, δεν θα πέφτα ποτέ στα μάτια του και θα του έλεγα βοήθησέ με. Αυτό το λέω για να θυμηθούμε λίγο τα παλιά, τις εποχές του Μεγιστάνα που έλεγε δεν έχω ανάγκη κανέναν και ζήτω ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχω πάντως διαφωνία στο κομμάτι αυτό το πρώτο. Το ότι δεν θα πήγαινες να ζητήσεις βοήθεια από αυτόν που έκραζες, το καταλαβαίνω, αλλά ο ΠΑΟΚ πάντα έλεγε ότι θέλουμε ό,τι και οι ομάδες Αθήνας, πάντα από την πρώτη μέρα.
4: ΠΑΟΚ,
0: σαν κρατική βοήθεια από την πρώτη μέρα.
4: Μεγαλομέτωχος τι έλεγε?
0: Το ίδιο πράγμα.
4: Ότι εγώ δεν έχω ανάγκη κανένα, θα το χτίσω μόνο το γήπεδο. Αυτό δεν ήταν.
0: Ναι, μόνος μου χωρίς άλλο συμπαίκτη ιδιώτη. Ότι από το κράτος θα πάρω ό,τι δικαιούμαι.
4: Όχι.
0: Ολόκληρη φασαρία δεν γίνεται τόσα χρόνια για το ότι οι ομάδες της Αθήνας παίρνουν τόσα πράγματα και βοηθούνται για να κάνουν τα γήπεδά τους.
4: Όλοι το έχουν πει αυτό. Ο μεγαλομέτωχος είπε συγκεκριμένα δεν έχω ανάγκη το κράτος, θα το χτίσω μόνο το
0: γήπεδο. Okay.
4: Ανέτρεξε στις δηλώσεις του για να το ξαναφρεσκάρω.
0: Ωραία.
4: Και κλείνω. Και κλείνω. Λοιπόν, το θέμα των ΛΟΑΤΚΙ και το θέμα της παιδεραστίας είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μην συσχετίζετε τα εγκλήματα, γιατί περί εγκλήματος πρόκειται, με κάποιες κοινότητες που έχουν διαφορετική άποψη από εμάς ο straight, να το πω έτσι και να βάλω εισαγωγικά.
0: Έτσι είναι. Όλες οι ιδεολογίες του κόσμου, ό,τι και αν είναι, δεν είναι, στα χαρτιά περιγράφουν κάποια πράγματα διαφορετικά. Και οι μασόνοι, ας πούμε. Έτσι, δεν λένε πάμε να θυσιάζουμε μωρά ή οτιδήποτε.
4: Ναι, ή να πιούμε.
0: Τώρα υπάρχουν και κάποιοι που μπορεί να κάνουν και αυτά.
4: Ακριβώς. Εμείς μιλάμε για τη θεωρία.
0: Ναι, ναι.
4: Τη θεωρία.
0: Και το τι πρεσβεύει κάθε ιδεολογία.
4: Μένει οι άνθρωποι να το προστατεύσουμε και να προστατεύσουμε. Εντάξει. Και όλους τους άλλους.
0: Σε ευχαριστώ.
4: Έγινε καλό.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Έλα διαλυματάκι, μια ανάσα πάλι, είναι, γυρίζουμε.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Μετρόπολης τελειώνονται. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Να, μιας που ήρθε στην κουβέντα και ο Ζαν Μισελ Ζαρ, σας έβαλα και ένα τραγουδάκι. Επειδή είπα πριν ότι έκανε συναυλίες εκεί πέρα μπροστά στις πυραμίδες, ρε παιδί. Και έχω και μήνυμα από το Λάκη που λέει καλά λέει, συγκρίνεις Ζαν Μισελ Ζαρ και Ρεμό. Ο ένας είναι κορυφαίος μουσικός ηλεκτρονικής μουσικής και ο άλλος ένα τίποτα. Κοίτα ψηλά στον ουρανό, κάνει εικόνα το σύμπαν, εκρήξεις, κινήσεις κλπ. Και άκου ένα κομμάτι ηλεκτρονικής μουσικής και μετά κάνει εικόνα ένα κομμάτι, λέει, του Ρέμου και κάθε άλλου που έχουν στίχους. Εντάξει, μην χαρακτηρισμούς. Μπιμπίπ, του τύπου κόβω φλέβες και έχω τρελαθεί μαζί σου και ξέρεις τώρα, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς και τέτοια. Από εκεί μπορείς να καταλάβεις, λέει, την ποιότητα και τη διαφήμιση ενός μνημείου. Πες μου τι μουσική ακούς, λέει, να σου πω ποιος είσαι. Ο Πανούσης είπε κάποτε, είναι κρίμα να ακούς Παντελής μνημείου. Πες μου τι μουσική ακούς, λέει, να σου πω ποιος είσαι. Ο Πανούσης είπε κάποτε, είναι κρίμα να ακούς.

είναι κάτι διαφορετικό και από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά και στον ίδιο άνθρωπο ανάλογα την ώρα και τη διάθεση. Έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα, εγώ το έχω πει σαν παράπονο, γιατί προέρχομαι από μουσικό ραδιόφωνο και από είδος μουσικής που δίνει βάση στο στίχο περισσότερο και όχι στη μελωδία. Έτσι, εγώ έκανα σε έντεχνο ραδιόφωνο πριν έρθω εδώ, σε δύο μάλιστα. Έτσι, πριν πιάσω τα αθλητικά ραδιόφωνα, ήμουνα σε έντεχνα ραδιόφωνα. Λοιπόν, Πασχαλίδης, μάλα μας, Θανάσης Παπακοσταντίνου, ξέρω εγώ, και τα άλλα βέβαια, τα διαχρονικά, Αλεξίου Νταλάρες και τα λοιπά. Έβαζα εγώ και ξένα ρόκ εκεί, με κυνηγούσαν. Εντάξει, τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή. Λοιπόν, δεν ακούν όλοι οι άνθρωποι μουσική για το στίχο. Ένα τραγούδι μπορεί να σ' αρέσει και για τη μελωδία. Το στίχο να τον ακούς και να μην τον ακούς. Έτσι, που κανονικά ο στίχος, άμα μιλήσουμε με κάποιους μουσικούς, θα σου πούνε ότι είναι πιο σημαντικός από τη μελωδία. Έτσι, οι τραγουδιστές δηλαδή σέβονται περισσότερο το στιχουργό από το συνθέτη. Λοιπόν, τέλος πάντων όμως, δεν υπάρχει αυτό. Και επειδή έχω πετύχει κάτι έρευνες σε σχέση με το... με την νοημοσύνη του καθενός ανάλογα με το μουσικό είδος που ακούει κτλ. Εντάξει, παιδιά, είναι πολύ σχετικά κάποια πράγματα. Έτσι, και είπαμε, είναι ανάλογα ακόμα και την ώρα και τη στιγμή. Δηλαδή, μπορεί κάποιος που να του αρέσει, παράδειγμα, η μουσική, πια να πούμε τώρα, κουλτουριάρικη, κλασική, ξέρω εγώ, να είναι σε μια φάση που να θέλει να κόψει φλέβες ή να είναι ενταχτυρντή και να βάλει να ακούσει Παντελίδη, που λες εσύ. Δεν σημαίνει ότι ο Παντελίδης του αρέσει το ίδιο με την κλασική μουσική, με την έντεχνη, με οτιδήποτε άλλο. Είναι και άνθρωποι που είναι πολύ συλλεκτικοί μουσικά. Τι πάει να πει αυτό? Εγώ τη μία στιγμή μπορεί να ακούσω το ένα, την άλλη στιγμή το άλλο. Εντάξει, μην γινόμαστε και ρατσιστές τώρα μέσα από τη μουσική, δηλαδή πάει πολύ. Εντάξει, ως ένα βαθμό ναι, okay. Ως ένα βαθμό παίζει ρόλο και τα βιώματα, μπορεί να παίζει ρόλο και η μόρφωση, ρε παιδί μου, η καλλιέργεια, μπορεί να παίζουν κάποια πράγματα, αλλά ως ένα βαθμό. Μην φτάνουμε να χαρακτηρίζουμε ανθρώπους μόνο και μόνο από τις μουσικές προτιμήσεις. Τώρα, από εκεί πέρα, για το είδος της μουσικής σε σχέση με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ναι, είναι αυτό που είπε και η κυρία Λιδία, αν ήταν ένα άλλο είδος μουσικής δεν θα με πείραζε. Δεκτών. Είναι άλλοι που λένε δεν θα ήθελα καμία εκδήλωση, τελεία. Έτσι, είναι άλλοι που λένε δεν θα ήθελα μουσική εκδήλωση, θα δεχόμουν μια εκδήλωση πολιτιστική, ας πούμε, μέχρι εκεί. Είναι διάφορα και είπα και εγώ πριν ότι, ας πούμε, στο Ζαν Μισελ Ζάρ, γι' αυτό πιάστηκε με το μήνυμα, που τον ακούμε κιόλας από πίσω τις κάποιες συνθέσεις του, τέλος πάντων. Έτσι, ότι οι Αιγύπτιοι μπροστά στις πυραμίδες που είναι ό,τι πιο ιερό έχουν, κάνουν συναυλίες, εκδηλώσεις διάφορες κλπ. Οι Κινέζοι που είναι full συντηρητικοί κάνουν ολόκληρο show με το σινικό τείχος, που επίσης είναι κάτι πολύ σπουδαίο για αυτούς. Εντάξει, όχι πρόσωπο μεν, αλλά μνημείο. Έτσι, οι Αμερικοί έβαλαν πάλι τον Κόπερφιλ να εξαφανίσει το άγαλμα της ελευθερίας, που είναι το σύμβολο της Αμερικής. Εντάξει, είναι θέμα κοσμοθεωριών. Πάντως, όπως είπαμε και πριν, έτσι, είναι σίγουρο, επειδή εγώ αναρωτήθηκα πριν με αφορμή άλλο θέμα, βέβαια, τη Γερμανία, έτσι, το ότι βγαίνει εκεί το κόμμα το ακροδεξιό, ότι πήρε τις συγκεκριμένες εκλογές, τέλος πάντων, ότι γιατί ο άνθρωπος πάντα, ρε παιδί μου, όταν νιώθει ότι έχει δυσκολίες και ότι πρέπει να αντιδράσει με κάποιο τρόπο, στρέφεται προς τα άκρα δεξιά και όχι προς τα άκρα αριστερά. Έτσι, είναι ένα θέμα για με κοινωνιολογική προέκταση, ας το πούμε, έδωσε μια εκδοχή και ένας φίλος πριν. Έτσι, αυτό το πράγμα ισχύει και για τα... και για τα εθνικά ζητήματα, έτσι, την αίσθηση που έχουμε για κάποια πράγματα. Εννοείται ότι πάντα αυτός που είναι λίγο πιο προς τα δεξιά σε επίπεδο πολιτικής ιδεολογίας θα ενοχληθεί περισσότερο από αυτόν που είναι προς τα αριστερά. Δεν πιστεύω τώρα αριστερός να βγει να πει ότι ενοχλείται εύκολα, ας πούμε, με αυτό που γίνεται με τον Μέγα Αλέξανδρο με το άγαλμα. Όλοι θα είναι από το κέντρο και μετά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ο Δημήτρης δηλαδή φάει και ποτό τζάμπα για τη συναυλία που είπε ο κύριος πριν ότι δεν θα έχει εισιτήριο. Ωραία, και Χρήστος εδώ την καλημέρα του. Το κλείνουμε εδώ. Να σας πω μόνο και να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς για τα τελειώματα. Έχουμε κάποιες επιλογές, βλέπω το σαν σήμερα. Μας δίνει κάποιες ωραίες πάσες. Ανοίγω γραμμές κατευθείαν. Μόνο αυτό λέω για να διαλέξετε αν θέλετε. Αλλιώς θα διαλέξω εγώ. Θα σας βάλω έντεχνα. Οπότε διαλέξτε εσείς για να μην διαλέξω εγώ. Λοιπόν, από επιλογές για μουσικούλες έχει Φρανκ Σινάτρα η πρώτη, σαν σήμερα εμφανίζουν, λέει, πρώτη φορά σε εκπομπή ταλέντων, τηλεοπτική εκπομπή ταλέντων. Άρα ξένα ρετρουδάκια μία επιλογή. Δεύτερη επιλογή, David Bowie,

0: σήμερα λέει έκανε την πρώτη διαδραστική συναυλία που έχει γίνει ποτέ, του τύπου ότι είχε μεταδοθεί μέσα από κινηματογράφους ας πούμε και συνομιλούσε με τον κόσμο, του ζητούσανε τραγούδια κτλ. Άρα David Bowie και κάποια τέτοια σχετικά αν θέλετε. Τρίτη επιλογή, αμάν, εδώ θα εκτροχιαστούμε άμα πάμε εδώ. Ελληνικό ρεπερτόριο, Νίκος Καρβέλας. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 51. Τι από τα τρία, ξέρα ρετρό είναι η μία επιλογή λόγω Σινάτρα. David Bowie κάποια έτσι δεκαετία 80 ξέρω εγώ ψηλοδιαχρονικά. Τρίτη επιλογή Καρβέλας. Άμα έχετε τίποτα, δώστε μου μια εκδοχή να κάνω μια λίστα μπαμ μπαμ. Λοιπόν, ανοίγουμε και γραμμές για ό,τι θέλετε. 23 10 90 90 90 και πάλι. 955 και ενώ το μήνυμα 54301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Ορίστε, καλημέρα. Γεια σου, καλώς τον. Έλα, έλα, γεια.
1: Καλά.
0: Καλά, καλά λέμε. Συ.
1: Τρομερή συναυλία εκείνη του Μισελ Ζαρ στις πυραμίδες. Ναι. Ήταν την πρωτοχρονιά του Millennium.
0: Ναι, ναι. Είμαι και εγώ φαν, ήμουν να τα παρακολουθούσα.
1: Και είχαν, λέει, και, δηλαδή, τρομερά φωτορυθμικά αυτό που έγινε. Δηλαδή.
0: Είναι αυτή η πρώτη, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, μπορεί να είναι η πρώτη που έπαιζε αρμόνιο χωρίς να κουμπάει τα πλήκτρα με ακτίνες λέιζερ.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Ή εκεί στο Χιούστον ήταν. Το ξέρεις ότι το κάνει αυτό, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Βγαίνουν πάνω οι ακτίνες, ρε παιδί μου, και πατάει την ακτίνα και ακούγεται μπιπ, μπιπ, μπιπ, μπιπ.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τρομερό σοου γενικά. Ο οποίος ήταν και πολύ φίλος με την οικογένεια Βαρδινογιάννη. Είχε τρομερές.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κρύφο Παναθηναϊκά και Σοζάν Μισελ Ζαρ.
1: Λες.
0: Δεν μας τα έλεγε αυτά νωρίτερα. Δεν θα τον άκουγα τότε. Ναι.
1: Και τρομερή συναυλία σε αρχαιολογικό. Συναυλία. Ένα live το οποίο κινηματογραφήθηκε. Ήταν το Pink Floyd στην Πομπία.
0: Το?
1: Στην Πομπία.
0: Α, ναι, ναι.
1: Pink Floyd στην Πομπία.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Τρομερό live, δηλαδή άνθρωποι παίξανε τρομερή μουσική. Το έχω σε DVD, πραγματικά είναι τρομερό. Δηλαδή δεν χωρίζω να το βλέπω. Πραγματικά.
0: Ποια είναι η γνώμη σου εδώ για το χαμό τώρα αφού το έθιξες?
1: Κοίταξε να σου πω, τι δεν μ' άρεσε εμένα. Τι θα προτιμούσα μάλλον. Τη σκηνή να πάει δίπλα από το άγαλμα, ας πούμε. Έτσι όπως η σκηνή εμπερικλεί το άγαλμα, φαίνεται λίγο περίεργο.
0: Ναι, το καπακώνει άσχημα. Το πνίγει.
1: Το καπακώνει περίεργα, ναι, ναι. Θα μπορούσαν να το κάνουν δίπλα. Και δεν θα πιστεύω, δεν θα γινόταν αυτός ο χαμός, ας πούμε,
0: ναι,
1: που υπάρχει. Αυτό. Καθαρά αυτό, δηλαδή. Προκαλεί λίγο αυτό το κουκούρμα, το αγάλμα, το ζουρκαδάκι. Αυτό. Προσωπική μου άποψη είναι αυτή. Θα μπορούσαν δηλαδή να γίνει δίπλα και ούτε γάτο της μία. Γενικότερα υπάρχει χώρες εκεί πέρα που μπορείς δίπλα από το άγαλμα να κάνεις και ένα μικρό ανοιχτό θέατρο.
0: Mm-hmm.
1: Το καλοκαίρι, ας πούμε, να γίνουν κάποιες μικρές παραστάσεις για τον τουρισμό. Υπάρχουν ιδέες δηλαδή και ο χώρος να. Ο χώρος είναι κάτι καλά εκεί. Υπάρχουν ιδέες, ας πούμε, να τον αξιοποιήσουν, αλλά είμαστε πίσω. Κάποτε η Θεσσαλονίκη καλλιτεχνικά ήταν μάνα, ήταν μόδα. Έβγαζε τάσεις καλλιτεχνικές. Στη μουσική, συγκροτήματα, καλλιτέχνες. Αυτό ποιο μυαλό έτσι θα προσπαθήσει να το αναβιώσει, δεν ξέρω, ας πούμε. Τέλος πάντων. Θα πάμε και λίγο και στα του ΠΑΟΚ.
0: Ρίξε.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Δεν μου λες πριν πάμε στα του ΠΑΟΚ. Επειδή μου ήρθε επιλογή τώρα, επειδή λέμε για Ζαν Μισελ Ζαρ, να βάλουμε τέτοια ηλεκτρονική μουσική. Έχεις κανένα να το σμπρώξουμε, να βοηθήσεις.
1: Το Oxygen.
0: Το Oxygen ποιο, έχει πολλά. Όποιο να είναι.
1: Το 2.
0: Oxygen, τα θυμάσαι και απ' έξω, Ρουμπαγάσα.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ το είχα πάρει το CD, αλλά ούτε που θυμάμαι ποιο είναι το 2. Καλά, για πες.
1: Ένα CD έχω. Λοιπόν, κοίταξε τώρα αυτό τώρα πώς διέρευσε. Ο ΠΑΟΚ είναι η ψυχή μου και η ποντιακή μου ψυχή και από τον φίλο του στα social media. Δηλαδή, εντάξει, γελάει και ο κόσμος.
0: Εντάξει, ρε παιδί, δεν ήθελε ο ίδιος να βγει και να απαντήσει άμεσα στη θύρα 4.
1: Εντάξει,
0: θα το βλέπε, ξέρεις. Και το άφησε έμεσα για να περάσει το μήνυμα.
1: Εντάξει τώρα, ρε παιδιά, πάνω στον καφέ, ας πούμε, ο φίλος έκανε. Δηλαδή, καραγκιζιλίκια. Εντάξει, δηλαδή, έλεος τώρα. Τάντα είδε που να βγάλουν μια επίσημη θέση προς τα έξω. Ο φίλος του, δηλαδή, που πήγε τον είδε, μου είπε αυτό, δηλαδή.
0: Ναι, δεν θα ήθελα να απαντήσει να έρθει στο ίδιο επίπεδο με τους συνδεσμίτες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Στο βαρύ.
0: Ότι το πέταξε έμεσα για αυτό το λόγο. Για να μην δώσει παραπάνω θάρρος για την επόμενη φορά.
1: Εγώ ντράπηκα για τον εαυτό μου, δηλαδή. Λέω εντάξει, δηλαδή. Πόσο τον κόσμο, ας πούμε, τον λάβανε υπόψη. Το έδειξαν για άλλη μια φορά. Okay, μόνο δεν μας είπαν αν πίναν καφέ ή τσίπουρο, ας πούμε. Δεν γράψαμε στο τα social. Δηλαδή έλεος. Πραγματικά έλεος. Εκεί, για μένα έπεσα για άλλη μια φορά από τα σύννεφα. Είπα δεν θα υπάρξει σωτηρία φέτος. Δεν. Έλεος. Έλεος. Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Δεν. Κρίμα για τον κόσμο, ξέρεις Κώστα. Μιλάω με κόσμο και μου λέει αυτό, δηλαδή πουλήσαν το Κωνσταντέγια και αν το ξέραμε, δεν θα πέναμε διαρκείας, μας δουλέψανε. Αυτό να το ακούς από κόσμο και να πικραίνεται και τέτοια εποχή που για να πάρεις διαρκείας, ας πούμε, ξέρεις, είναι ένα κόστος, είναι... η ζωή έχει ακριβήνει. Λέω, ρε παιδιά, λέω τώρα τι να πω, ότι έχει τα άδικο, ας πούμε. Τι να πω, λέω, ότι πραγματικά, αν είχαν λίγο τσίπα, δηλαδή, θα σεβόντουσαν αυτόν τον κόσμο και θα μιλούσαν σαν σοβαροί πάει, σαν σοβαρούς αθλητικούς οργανισμούς. Αυτά.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Καλό βράδυ. Ορίστε.
2: Κωνσταντίνε, δεν έχω δευτερολογήσει.
0: Έλα, έλα, πες το, τι έγινε.
2: Δευτερόλεπτο. Ναι. Πρώτον, δεν είναι δωρεάν όπως είπε ο κύριος.
0: Ναι.
2: Διότι είναι υπό την αιγίδα της, του Δήμου Θεσσαλονίκης και θα το φορτωθούν όλοι στα δημοτικά τέλη, όλοι οι δημότες Θεσσαλονίκης. Διότι θα πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι, όλοι οι τεχνικοί.
0: Ναι.
2: Θα πληρωθούν. Μπορεί να μην πληρωθεί ο Ρέμος. Και αυτό δεν το ξέρω και δεν το πιστεύω. Γιατί ο ίδιος ο Ρέμος δεν συνάδει να είναι μπροστά στον Μέγα Αλέξανδρο. Αυτός ο άνθρωπος εξήρε το ήθος του Κεμάλι, ο οποίος ήταν ο σφαγέας 200 τόσων χιλιάδων ποντίων, μικρασιατών και θρακιωτών. Πώς λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο να δεχτώ την παρουσία του μπροστά
0: στον... Τι είχε πει για τον Κεμάλι, δεν το θυμάμαι αυτό.
2: Ότι είναι μια φοβερή προσωπικότητα, είναι περήφανος που γεννήθηκε στη Χρυσαυγή, στο κοντινό του χωριό. Άλλοι λένε ότι είναι στο τουρκικό προξενείο, ευτυχώς είπε πραγματικά που γεννήθηκε ο Κεμάλης. Και όλα αυτά δεν συνάδουν, δεν ταιριάζουν γιατί στην προσωπικότητα του βέρου Μακεδόνα Έλληνα του Μέγα Αλέξανδρου. Αυτά είχα να πω.
0: Συγγνώμη. Okay, έγινε, εντάξει.
2: Γεια.
0: Έγινε. Καλό βράδυ. Παρακαλώ. Ορίστε.
3: Κώστα μου.
0: Έλα, γεια.
3: Έλα, γόρι μου.
0: Μη πες μου ότι ακούς και ηλεκτρονική μουσική.
3: Εννοείται, ρε φίλε.
0: Το παγάσα, σ' όλα μέσα είναι. Για πες.
3: Εννοείται, ρε φίλε. Δεν θα πούμε να πούμε ζάρ, μιζέ, ζάρ. Και μάλιστα δεν είναι μόνο τα Oxygen, που είναι 1, 2, 3, 4. Έχει και Equinox 1, 2, 3, 4.
0: Μόλις έβαλα ένα από αυτά. Ποιο θες εσύ?
3: Εγώ είναι από Pink Floyd. Dark Side in the Moon, το Time, που είναι πάλι...
0: Εντάξει, ψιλοκολλάει. Το βάλουμε και αυτό, γιατί όχι.
3: Εκεί πέρα και κολλάει.
0: Χώσουμε και Pink Floyd.
3: Ζαλ Μισέ Ζαρ, βάλε Equinox 2. Που είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, οκ. Okay.
3: Έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος να μετατρέψει το στίχο σε μουσική. Χωρίς στίχο, μόνο με μουσική, σε παραπέμπει... σε κάνει να σκέφτεσαι. Είναι φοβερός. Είναι φοβερός και έχω και τον σε DVD το πρώτο του τέτοιο.
0: Το δίσκο, ναι.
3: Τη
0: συναυλία.
3: Ναι, με τα φωτορυθμικά αυτά που είχες πει πριν.
0: Αυτό που έπαιζε το αρμόνιο χωρίς να κουμπάει.
3: Ναι.
0: Πού ήταν τελικά. Θυμάσαι.
3: Πρέπει να ήταν...
0: Τόκιο.
3: Τόκιο.
0: Ναι.
3: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό.
0: Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ όταν ήμουν πιτσιρικάς. Μετά, να πω τώρα την αλήθεια, δηλαδή δεν μπορώ. Και τώρα κάποια καινούργια που βγάζει, επειδή στο TikTok τον πέτυχα προχθές, δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσιάζει όπως παλιά. Νομίζω ότι έχει μείνει λίγο πίσω, ας πούμε, αλλά οκ, okay, είναι και υποκειμενικό αυτό.
3: Από Pink Floyd, ο αγαπημένος μου δίσκος είναι και αυτό που είπε και ο Λέβικστον και έχει ανεβεί 7 επίπεδα πάνω στην υπόλοιψή μου. Μπράβο του και τον αγαπώ πολύ. Όπως και τον Ολέο Ταύρος που τον άκουσα πριν. Αυτό για την Πομπία που έχει μέσα τα έκος. 1, 2, 3.
0: Ναι. Τι λες για τον Αλέξανδρο τώρα που είπες για την Πομπία, πες μας και αυτό πριν κλείσουμε. Πώς φαίνεται όλη η φασαρία?
3: Τι να σου πω, ρε φίλε, τώρα. Εντάξει, τώρα ότι έπρεπε να μπουν φώτα εκεί πέρα, κάποια στιγμή έπρεπε για να φωτίζεται, να πούμε.
0: Για τη συναυλία λέω τώρα που λένε ότι κάποιοι λένε ότι αναδεικνύει το άγαλμα, κάποιοι ότι ουσιαστικά το ευτελίζει, ρε παιδί μου, το υποτιμά.
3: Δεν μας ενδιαφέρει. Ο Ρέμος, δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε ποτέ.
0: Ναι, είναι θέμα Ρέμου δηλαδή. Άμα ήταν κάποιος άλλος θα έλεγες οκ. Okay.
3: Τι να σου πω, είναι στην, στην κρίση του καθενός.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, εσύ λέω πώς το.
3: Τι να σου πω, εντάξει, καλά κάνει και, και κάνει τη συναυλία εκεί πέρα, αλλά αυτά που είπε ας πούμε για το Γεμάλ δεν μ' άρεσε. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.
0: Ναι. Για να το λέει θα το έχει ακούσει, δεν πιστεύω να.
3: Υπερασπίζεται, λέει, τον το Γεμάλ που ο ίδιος ο Γεμάλ που ήταν Θεσσαλονικιός έσφαξε.
0: Τώρα το υπερασπίζεται, δεν ξέρω. Και ο Μπουτάρης έχει πει ότι είναι μεγάλη προσωπικότητα ο Κεμάλ, αλλά εννοούσε για τους Τούρκους και το διευκρίνησε, έτσι. Δεν,
3: δεν ξέρω. Περίεργα πράγματα.
0: Ναι. Οκ. Okay. Έχουμε κάτι άλλο.
3: Τι να σου πω. Παιχνίδι κομβικό με τον Άρη. Δεν ξέρω τι θα γίνει ακριβώς. Είναι ακόμα νωρίς βέβαια. Αλλά φήμες ότι θα γίνουν πραγματάκια. Θα γίνουν, θα έχουμε τράβαλα.
0: Δεν ξέρω, εντάξει τώρα μην, το, μην τα αναπαράγουμε αυτά. Σίγουρα πάντως αν δεν πάει καλά.
3: Του λέω ότι ακούγεται στη διάθεση.
0: Ναι, ναι. Οκ. Okay. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλό βράδυ. Εντάξει, σίγουρα θα είναι το παιχνίδι που έρχεται, θα είναι καθοριστικό έτσι, για το κομμάτι ηρεμίας, ας πούμε, τουλάχιστον αν μη τι άλλο. Για το κομμάτι ηρεμίας στον ΠΑΟΚ, θα είναι καθοριστικό το παιχνίδι με τον Άρη. Όλοι ξέρουμε τις ιδιαιτερότητες, αν δεν πάει καλά. Τέλος πάντων, ναι. Πάντως, τώρα να μην τα ανοίξω, γιατί πρέπει να κάνω και τη λίστα, είναι και 26. Είναι κάποια θέματα τα οποία και πέρα από τα αγωνιστικά, που νομίζω, επειδή είπε ο φίλος πριν ο Κλειφ, σε σχέση με το με κάποια πράγματα που γίνεται στον ΠΑΟΚ, ότι κατά τη γνώμη του είναι σαν να μη σέβονται τον κόσμο, νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που καλό είναι κάποια στιγμή να απαντηθούν έτσι με τρόπο επίσημο, διότι το να έχει ο κόσμος κάποιες ή μέρος του κόσμου κάποιες ανησυχίες και να ζητά απαντήσεις και να μην παίρνει απαντήσεις δεν είναι και πολύ ok. Και μιλάω για το μνημόνιο που έχει συμφωνηθεί σε σχέση με το γήπεδο πρώτον. Δεν λέω ότι πρέπει να δίνει λογαριασμό για το κάθε τι, έτσι, αλλά καλό είναι κάποια στιγμή να υπάρξουν κάποιες απαντήσεις για το τι τελικά έχουν συμφωνήσει με τον ΑΣ. Δεν είναι κάποιο κρατικό μυστικό, γιατί να μην βγαίνει προς τα έξω. Τα βασικά σημεία τουλάχιστον, έτσι, για να ξέρει και ο κόσμος, το δικαιούται. Και το δεύτερον, τι γίνεται με τα δανεικά. Έτσι, αν τα λεφτά που μπαίνουν είναι τελικά δανεικά, σε ποιο βαθμό, έτσι, και τι σημαίνει αυτό. Γίνεται για καθαρά τυπικούς λόγους, ας πούμε, επειδή για να μην τρέχουμε τρεις την ώρα να κάνουμε τη διαδικασία τη γραφειοκρατική με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, υπάρχει περίπτωση αυτά κάποτε να ζητηθούν πίσω. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να δοθούν απαντήσεις, κατά τη γνώμη μου, εάν θέλουμε να λέμε ότι σεβόμαστε τον κόσμο. Έτσι, το ότι το όνομα Σαββίδης για πολύ κόσμο, ακόμα και τώρα που έχει τις αντιρρήσεις, είναι, ξέρω εγώ, εφάμιλο με την εμπιστοσύνη, για παράδειγμα, δεν σημαίνει ότι υπάρχει λευκή επιταγή και πρέπει κάποια πράγματα να μένουν κάτω από το φως του ήλιου. Έτσι δεν είναι. Αυτό. Λοιπόν, κάνω μία λίστα. Έχω και ένα για Καρβέλα, οπότε θα το κάνουμε έτσι. Σας σήμερα γεννήθηκε ο Καρβέλας. Και επειδή γιορτάζει και η Δέσποινα, δεν μου είπατε ποιο να βάλω, οπότε επειδή μου λες για Καρβέλα, Παναγιώτη, και γιορτάζει και η Δέσποινα, πάρε τη Δέσποινα και να πάω να βάλω μερικά ηλεκτρονική μουσική σήμερα, επειδή πιάσαμε και τον Ζαν Μισελ Ζαρ λόγω της συναυλίας του Ρέμου. Άντε, να βάλουμε και κάνα τέτοιο έτσι για αλλαγή. Λοιπόν, έλα λίγο Δέσποινα και γυρίζουμε.

Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.

Έλα, πάμε στα 34, είμαστε μετά τη μία. Άντε πάμε και για τελική ευθεία σιγά σιγά, με τα μουσικοχορευτικά μας, τα της ατζέντας εδώ της ημέρας, τι άλλο έχει μείνει, και κάνα μήνυμα αν έχει μείνει. Έτσι, και μετά θα έχετε και κύριο Νεζίπα by night. Γύρισα από την άδεια. Έχει να σας δω και όλο το φρέσκο ρεπορτάζ.

Τώρα, τι θέμα έχουμε εδώ? Το θέμα που έχουμε είναι αυτό που έχουμε πάντα. Όταν έχει πάνω από μία επιλογή εσύ και καμιά φορά και μία να έχει και καμία, πάλι βρίσκουμε τρόπο να χαθούμε στη μετάφραση. Τώρα εδώ ζητήσατε διάφορα πράγματα, επειδή έδωσα και εγώ διάφορες επιλογές. Δεν γίνεται όμως να τα βάλουμε όλα. Τον Καρβέλα το χώσαμε εκεί πέρα πριν βγούμε για το διάλειμμα, έτσι ένα, επειδή γεννήθηκε σαν σήμερα. Τώρα όμως μου λέτε και David Bowie εδώ πέρα. Πολύ καλή επιλογή θα ήταν. Αλλά μας πρόλαβε στη στροφή ο Παναγιώτης πριν που ήθελε την ηλεκτρονική μουσική. Οπότε πάμε με τέτοια σήμερα. Έτσι και από αύριο που θα έρθει και εντάξει τώρα. Κάνα ξένο διαχρονικό, βάζουμε πολύ συχνά, έτσι. Τόσο αν κάνω αυτό που κάνουμε συνήθως, ότι μέχρι να ετοιμαστεί ο Στέφανος να βάλουμε και ένα David Bowie, αλλά έχετε διαλέξει εδώ πέρα πάνω από ένα και θα χαλάσουμε τις καρδιές μας και γι' αυτό. Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά που είπαμε σήμερα, ναι. Το πρώτο που βάλαμε ήταν Βαγγέλης Παπαθανασίου, το Α, έτσι το χαλαρό, το μπαλαντιάρικο. Και τώρα πάμε σε Ζαν Μισελ Ζαρ. Έχω και ο λίγον από Μόμπι παρακάτω. Έβαλα και το Pink Floyd εδώ πέρα που ζητήσατε. Και να δούμε τι άλλο.

Έχουμε καμία ιδέα, έτσι καμία καλή σκέψη για τελευταίο τραγουδάκι ή τραγουδάκι, μουσική σύνθεση τέλος πάντων, τι θα είναι, ηλεκτρονικής μουσικής, κάποιο έτσι χαρακτηριστικό, κάποιο ωραίο, κάτι που... Για σκεφτείτε λίγο να μου πείτε ένα, άμα είναι να το... να κλείσουμε με αυτό.

μεταξύ, για ένα μήνυμα πριν που έστειλε ένας φίλος, υποτιμώντας τέλος πάντων το Ρέμο και αυτούς που ακούνε Ρέμο σε σχέση με Ζαν Μισελ Ζαρ και τα λοιπά. Είπαμε, έτσι, η μουσική είναι κάτι πολύ υποκειμενικό, πολύ σχετικό. Εντάξει, μην δένουμε κόμπο ότι κάποιος που ακούει, ξέρω εγώ, λαϊκά τραγούδια, ας πούμε, είναι κατώτερος από κάποιο που ακούει τα κουλτουριάρικα. Δεν είναι χαζά. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες έρευνες που κατά προσέγγιση έχουν, ας πούμε, υπολογίσει ορισμένα πράγματα, βέβαια για το εξωτερικό, τα είδη της μουσικής που μπορεί να συνδέονται, παράδειγμα, με το δίκτυο IQ περισσότερο. Τώρα, αν ισχύει, αν είναι σύμπτωση, αν είναι οτιδήποτε, δεν ξέρω, αλλά λένε ότι τα άτομα, ας πούμε, που έχουν πιο χαμηλό IQ, μιλάει για το εξωτερικό, έτσι, και τα είδη μουσικής του εξωτερικού, για κάποιο λόγο, λέει, προτιμούν την trap, την εμπορική pop και την, πώς την είπαμε αυτήν, και μια άλλη μέρα είχαμε μιλήσει για αυτό το είδος μουσικής και δεν ξέρω τι είναι, πώς ακριβώς, reggaeton, κάπως έτσι λέγεται. Αυτό τι είπαμε, κάτι μου το έχει πει κάποιος, είναι κάτι ανάμεσα σε reggae και hip hop, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, και το αιτιολογεί ότι, λέει, ρε παιδί μου, η έρευνα, ότι τα είδη μουσικής που χαρακτηρίζονται από απλούς και επαναλαμβανόμενους, ας πούμε, ρυθμούς και στίχους, αν είναι και τραγούδι μέσα, έτσι, και λοιπά, που δεν έχουν πολυπλοκότητα, δηλαδή, μεγάλη, είναι πιο εύκολα στο άκουσμα, έτσι, ενώ αντίθετα τα υπόλοιπα που είναι τύπου, ξέρω εγώ, κάποια όπως η jazz, έτσι, ή κάποιες κλασική μουσική, βάζει και τη rock μέσα, βάζει και τη metal, είναι πιο σύνθετη μουσική σε επίπεδο δομών. Αυτή απαιτεί μεγαλύτερη διέγερση εγκεφάλου, σου λέει, άρα και σε αρκετές περιπτώσεις και υψηλότερο IQ. Τώρα, βέβαια, εδώ είπαμε και πάλι, έτσι, είναι και θέμα διάθεσης. Δηλαδή, εγώ τώρα μπορεί, ας πούμε, να μην έχω διάθεση να ακούσω, ρε παιδί μου, κάτι πολύπλοκο, να κάτσω να καταλάβω τι λέει ο στίχος, ξέρω εγώ, ακούσω ένα λαλά. Έτσι, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Μπορεί τη μία ώρα να ακούσω λαλά και την άλλη να ακούσω κάτι πολύπλοκο. Τέλος πάντων. Εντάξει, είπαμε, σχετικά είναι όλα. Λοιπόν, να το πάρουμε με μήνυμα σήμερα το τελευταίο. Τελευταίες μέρες το πήραμε με γραμμή. Ένα όποιο έρθει πρώτο. Α, βλέπω, ήρθε. Του πάνω το μήνυμα όλα τα λεφτά. Τώρα το πω. Παπαθανασίου Μυθοδία, έτσι. Εσείς έρνεις να το γυρίσουμε στα μεταφυσικά. Εντάξει, λοιπόν, θα κλείσουμε με τη Μυθοδία. Έτσι πως έγινε.

Λοιπόν, κάτσε να το τρέξουμε λίγο κιόλα να βάλουμε και μερικές στροφές από αυτά που ζητήσατε. Αυτό είναι, πρέπει να είναι που ζήτησε πριν ο Cliff, αν θυμάμαι καλά. Και αυτό, Ζαν Μισελ Ζαρ. Με αφορμή το ρέμο ξεκίνησε η κουβέντα. Που είπαν κάποιοι ότι αν ήταν κάποιο άλλο είδος μουσικής, δεν θα είχα, ρε παιδί μου, πρόβλημα ιδιαίτερο.

Λοιπόν, λέει, βλέπω τα μηνύματα τώρα. Λέει ο Πάνος, προτελευταίο μήνυμα που ήρθε. Δηλαδή θα είσαι 25 χρονών. Θα έχεις χωρίσει με την κόμενα και θα ακούς Ζαν Μισελ Ζαρ και όχι Καρά. Βρεά στα διάλα. Στα διάλα. Ναι. Εγώ κάποτε όταν είχα τα λκάδες πλάκα, πλάκα καβαδία άκουγα. Δεν ξέρω γιατί. Έτσι μου βγαίνει.

Λοιπόν, τώρα τον David Bowie τον αφήνουμε απ' έξω σήμερα. Έτσι, να πάμε λίγο σε αυτά που είπαμε. Κλείνουμε με μυθοδία, μια χαρά είναι. Έτσι, και αύριο μπορούμε να δούμε και τι μας κρύβουν. Έτσι, την ξέρετε την... Όχι την ιστορία, τον αστικό μύθο πίσω από το τραγούδι αυτό. Ότι στέλνει σήματα πάνω σε εξωγήινους για διάφορα, να. Το έχει παραγγείλει η NASA, τη μυθοδία. Για μια αποστολή που θα έκανε στον Άρη, αν θυμάμαι καλά. Και έχουν ακουστεί πάρα πολλά και γι' αυτό. Θα μου πεις, και γιατί δεν ακούγονται πολλά. Υπάρχει κάτι για το οποίο δεν ακούγονται πολλά. Α, τώρα που θυμήθηκα ότι ακούγονται πολλά, κάτσα βάλω κι εγώ ένα τώρα, τι φλασιά έφαγα. Έχει ένα ο Ζαν, ο Μισελ Ζαρ, το οποίο άμα τα ακούσουμε, πως λέμε για τις ταινίες του Hollywood, μας προετοίμαζαν για πράγματα που θα γίνουν. Δεν πάει το μυαλό ότι βάζαν τη φαντασία να δουλέψει και πετύχει ένα πράγματα που θα γίνουν, που είναι και σχετικά εύκολο. Μας προετοίμαζαν, το ξέρανε και μας το λέγανε, ας πούμε, για να το καταλάβουμε εμείς, να το ξέρουμε και να πούμε μετά από 30 χρόνια είδες που το είχαμε δει. Ναι, έχει ένα τραγούδι ο Ζαν, ο Μισελ Ζαρ, που λέγεται Revolution, Επανάσταση. Και λέει έτσι κάποια πράγματα μέσα, είναι από τα παλιά του, είναι... Δεν ξέρω αν θα σας αρέσει, μπορεί και να μην σας αρέσει. Και λέει κάποια πράγματα για το τι θα γίνει. Future, no future και human, not human και τέτοια. Revolution σου λέει. Α, κάτσε, το βάλω μετά από αυτό.

Λοιπόν, κάτσε να δούμε λίγο τη μέρα στα πεταχτά και έρχομαι και στα υπόλοιπα μηνύματα. Να βρει αυτόν το Revolution. Η αρχή του καλή είναι σίγουρα. Τώρα και μετά δεν ξέρω αν θα σας αρέσει. Για ακούστε να μου πείτε εδώ πέρα τι μπορεί να μας έκρυβε, τι μπορεί να ήξερε, γιατί μας προετοίμαζε ο Ζαν Μισελ Οζάρ.

Άντε ρε Ζαν, πες, θα πρέπει να φύγουμε. Κλείσιμο έχουμε σε 10 λεπτά, ούτε. Ξεκίνα το. Ξεκίνα να μας πεις αυτά που έβλεπες από τότε και εμείς δεν τα βλέπαμε.

0: Star.
1: Εν τω μεταξύ τότε τέτοιο, αυτό ήταν δεκαετία 80 αρχές. Τέτοιο ήχο τότε δεν ακούγες, δεν ήξερες τι είναι. Ρομποτάκι.

Choice, no choice. Ε? Τι μας κρύβουν. Λοιπόν, έλα, πάμε. Revolution, είπαμε. 8 Σεπτεμβρίου. Μαρία Μάριος Μαριανός. Μαριανή Μαριέτα. Δέσποινα, γύρνα ξανά. Παναγιώτης Παναγιώτα. Α, Παναγιώτη, χρόνια πολλά, ρε. Ακροατής έστειλε πόσα μηνύματα. Τον ξέχασα. Εντάξει, πού να το θυμόμουν. Παναγιώτης, ναι. Τσαμπίκος Τσαμπίκα, χρόνια πολλά. Καλαμιώτησα Καλαμία.

Σεξ. No sex. Ξέρεις, και αυτό το πέτυχε. Λένε ούτε σεξ δεν κάνουμε. Ξέρετε τα ποσοστά που έχουν πάει, ε. Future. No, και αυτό. Revolution. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα για εξάλληψη αναλφαβητισμού. Παγκόσμια ημέρα Κυστικής Ένωσης και Παγκόσμια ημέρα Φυσικοθεραπείας. Σαν σήμερα οι πρώτοι αγώνες του Αγγλικού Πρωταθλήματος το 1888. Σαν σήμερα πλακωνόμασταν μεταξύ μας το 1901, γιατί είχε μεταφραστεί, λέει, το Ευαγγέλιο στη δημοτική γλώσσα. Freedom, no freedom. Τα έλεγε ο καλλιτέχνης, αλλά ποιος τον άκουγε. Προσωπικός αριθμός, ψηφιακή ταυτότητα. Τα λέγαμε, αλλά... Λοιπόν, σαν σήμερα ο Σινάτρα εμφανίζονταν, λέει, το 35 σε ηλικία 19 ετών για πρώτη φορά για να τραγουδήσει σε εκπομπή ταλέντων τηλεοπτική. Σαν σήμερα είχαμε και την ΑΕΚ το 61 να πετυχαίνει τη μεγαλύτερη εντός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα 8-0 το Εγάλεο. David Bowie που ζητήσατε εδώ 2 ή 3 τραγουδάκια, αλλά δεν προλάβαμε. Να κάνει την πρώτη διαδραστική συναυλία, η οποία είχε μεταδοθεί σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές είχαν τη δυνατότητα να μιλούν με τον τραγουδιστή και να ζητούν και αφιερώσεις. Είχαμε και τον Καρβέλα σαν σήμερα που γεννήθηκε, γι' αυτό βάλαμε και τη Δέσποινα πριν, το 51 γεννήθηκε. Η μέρα θα έχει και κύπελο, Ολυμπιακός Βόλος 9:45, η μέρα θα έχει και Τσούλου, A-Class 7:45. Ίδια ώρα το Μπριζ Άστον Βίλα και στις 10 Πόρτο με τη Σίτι. Η Λίλ με την Μπέτις, η Ρεάλ με την Ίντερ, η Ντόρτμουντ με την Βιγιαρεάλ. Αυτός είναι ο Μόμπι.

Κερούλης, ρεπετησιόν. Ψιλοδροσούλα πλέον μέχρι 28-29. Με μπόλικο ήλιο. Έτσι θα πάει και η υπόλοιπη εβδομάδα λίγο πολύ. Ίσως ένα κλικ πάνω. Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Να πω για το φίλο πριν, τον Γιώργο που ζήτησε τραγούδι. Το του Ζαν Μισελ Ζαν να μην το βάλουμε γιατί θα προλάβουμε. Να βάλουμε το Time που ήθελε από Pink Floyd. Εντάξει. Γιατί πάμε παραπέντε σχεδόν.

Και πάμε και στα τελευταία μηνύματα για να προλάβουμε. Και κλείνουμε κοιτάπια για να φεύγουμε σιγά σιγά. Και να έρθει ο κύριος Νεζίπας, έτσι. Επανέκαμψε, επανήρθε. Έχει όλο το καυτό ρεπορτάζ. Μη σφυράσαι.

Λοιπόν, τώρα μου ζητάτε και κάποια άλλα τραγούδια. Δεν μας παίρνει, εννοείται, είναι παραπέντε. Έτσι και κάποια είναι και άλλου είδους μουσικής. Καλημέρα και στα παλικάρια εδώ. Λάκη και με το δικό σου δεν γίνεται τώρα, δεν προλαβαίνουμε. Έτσι, DJ ήσουνα πολλά χρόνια. Εντάξει, κάποια άλλη στιγμή μας πεις. Αφού έχεις και την τεχνογνωσία, μας βοηθήσεις. Λοιπόν, και ο Κώστας David Bowie δεν προλαβαίνουμε. Καλημέρα και στον Γιάννη που λέει: τα τελευταία 7 χρόνια συνέχεια ακούμε για γήπεδο και γήπεδο δεν βλέπουμε. Ακόμα και στο προϊστορικό, ακόμα στο προϊστορικό σπήλαιο παίζουν πολύ το δούλεμα. Πιθανότερο να κερδίσει τις επόμενες εκλογές το Πασόκ και να γίνει, λέει, πρωθυπουργός Ανδρουλάκης, παρά να δούμε νέο γήπεδο με την υπάρχουσα διοίκηση. Πολύ, λέει, το δούλεμα. Μα εγώ λέω: κράτε καμιά πισίνη. Μην κολλάτε στο ότι ένα γήπεδο πρέπει να γίνει με χρήματα του μεγαλομετόχου και μόνο. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, έτσι. Πέρα από το κράτος που θα συγχρηματοδοτήσει μέχρι εκεί που μπορεί και δικαιούται. Και συμπαίκτες υπάρχουν, έτσι, και δάνεια υπάρχουν και διάφορα υπάρχουν.

Λοιπόν, καλημέρα και στον Πάνο. Τρέχω λίγο και με Pink Floyd να προλάβουμε να ακούσουμε μερικές στροφές, για να βάλουμε και τη μυθοδία. Αν δεν έχεις ακούσει, λέει, τόπε τόπε παπαγάλος είναι γάτα ο κοντός με τη γραβάτα και μάνα μας κλέψαν τα τρακτέρ, πώς θα ανεβάσεις πνευματικό επίπεδο. Σωστό. Φαγώθηκες, βρε, με το Σαββίδι. Τα έλεγε, λέει, ο καλλιτέχνης για το Σαρ Μισελ Ζαρ πριν. Freedom, no freedom. Future, no future. Sex, no sex. Σαββίδης, λέει, no Σαββίδης. Τι πράγμα είσαι. Άντε, πάμε λίγες στροφές από Pink Floyd και κλείνουμε με τη μυθοδία.

Κάνα αφιέρωμα σε Pink Floyd δεν πρέπει να κάναμε τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο, μπορεί και δύο, ε. Θυμάμαι. Να κάνουμε καμιά μέρα. Μας ξέφυγαν.

Λοιπόν, και 58 είναι. Φεύγω σφαίρα για να μπει και ο Στέφανος να ανοίξει τα θέματα του, δεν θα προλάβει. Θα προλάβει σίγουρα να ακουστεί και ένα μεγάλο κομμάτι από την μυθοδία του Βαγγέλη που ακολουθεί. Έτσι, την κοπανάμε εμείς σιγά σιγά. Καλή ραδιοφωνική συνέχεια να έχετε αν θα μείνετε. Καλή ξεκούραση αν πάτε να την πέσετε. Εμείς όπως και να έχει αύριο ξανά και μανά κατά τις 11. Έτσι, πάνω στα παιχνίδια του Champions League. Βάλαν οι αλήτες τα παιχνίδια του Champions League πάνω στην εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων. Έτσι, για να... Γιατί μας, τι μας κάνουν, μας πολεμάνε. Από στον ΠΑΟΚ του πολεμάει ο Γκαγκάτσης. Πώς δεν είπα να τους πολεμάει και ο Λουτσέσκου. Δεν το σκέφτηκαν αυτό. Ναι, άντε πάμε, τα λέμε. Pink Floyd και μετά ό,τι προλάβουμε από μυθοδία. Γεια και χαρά.

Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Καλησπερίζω τους βαρυπινίτες των Ερτζιανών, λέω εγώ τώρα. Είστε βαρυπινίτες, σας έλειψα, μου λείψατε, λυφτήκαμε, πάσα λυφτήκαμε. Ήρθα και εγώ εδώ πέρα να βάλω μπρος τα εργαλεία. Βλέπω, κάτσε να δω, δουλεύουν. Έχω να πιάσω κονσόλ μια εβδομάδα. Κονσόλ, έτσι μην το πάρει κανένας ψηλό. Χαμήλωμα θέλω ρε φίλε. Χαμήλωμα, είπαμε. Εκεί που μιλάτε οι υπόλοιποι, οι υπόλοιποι φίλτα τη συμπαραγωγή, εγώ πρέπει να κάνω 4 κλικ αριστερά πίσω, διότι κοκκινίζουν τα σύμπαντα. Εντάξει, τώρα το ρύθμισα. Γιάννη, εσύ νομίζω με ακούς, θα με βάλεις άριστα. Τι γίνεται, σας έλειψαν πολλά πράγματα, ξέρω. Από πού να ξεκινήσουμε, μήπως από αυτό.
1: Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπεκεπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την ποιήση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα.

0: χωρίς ποιήση δε ζω.
1: Και θέλω, θέλω να μ' αγαπάς. Θέλω, θέλω να με κοιτάς. Θέλω, θέλω να με φιλάς.
2: Χωρίς έκο και ποιήση δεν ζω.
1: Και θέλω.

0: Αν μου βάλεις αυτούς να παίζουν στο Μέγα Αλέξανδρο το μνημείο, έρχομαι. Αφήστε τώρα τα αφρόκρεμα και τα λουλουδίκια. Έτσι και οι καλλιτέχνες. Ούτε το μνημείο είναι, ούτε οι καλλιτέχνες είναι. Αλλού είναι το έργο.
1: Ψήφτη μου κάτι γυαλί, πάρ' το πια χαμπάρι. Είσαι ο άνθρωπος μου.
0: Λεφτά είναι πολλά.
1: Πώς καημός μου.
0: Για να στο παίξω και δημοκράτης όπως είναι η δημοκρατία μας.
1: Μη φοβάσαι.
0: Όποιος θέλει να πάει να δει τον αγαπημένο το καλλιτέχνη συναυλία, βγάζει 10 ευρώ και πάει. Είμαι σύμφωνος 100%. Αν θέλει ο Δήμος να βοηθήσει μια συγκέντρωση, μπορεί να δώσει το χώρο εκεί την πλατεία, να πάει μια ιδιωτική οργάνωση με τον καλλιτέχνη αφού είναι καλός. Μαζευτούν τα έξοδα, όσοι θέλουν να πάνε να δώσουν το 10 ευρώ, 20 ευρώ, δεν έχω πρόβλημα στη τιμή. Να βγουν τα έξοδα, θα γίνει μια εκδήλωση και όχι επιχειρηματίες με ξένο. Και ενώ με ξένο, ωραία κάνουμε το διαγωνισμό, πατάμε μια υπερτιμολόγηση γιατί ξέρουμε ας πούμε ο καθένας τι γίνεται στη πιάτσα και δεν

δεν μπορούμε να λέμε να κρυβόμαστε μήλο με το δάχτυλό μας. Πόσο αξίζεις κύριε τραγουδιστά, 1.000-2.000 τη βραδιά, εντάξει. Πάρει τόσα, γράψε τόσα τα τιμολόγια, κρατικά κονδύλια. Πάρε μια εκδήλωση τώρα, πόσα λεφτά βγαίνουν εκεί. Όχι φίλε μου, αυτό το κονδύλι αν θες να το δώσεις στον κόσμο, να πάει ο καθένας εκεί που θέλει να ακούσει. Όχι να υποχρεώσεις δηλαδή και καλά σας προσφέρουμε εμείς η ναυλία όποιος θέλει πάει. Αλλά στο κρατικό κορβανά πήγαν τα λεφτά από όλους τους πολίτες. Να μην το χοντρένω το μάτσι. Φέρε αυτούς τώρα που ακούμε για να σε πω αν θα γεμίσεις. Και να πληρώνει και ο κόσμος. Τι να ακούσω μωρέ τώρα και το με έτσι βγήκε ο Μεγαλέξανδρος τώρα εκεί πέρα έγινε η πατάτα. Άιτε. Και όχι στο Μεγαλέξανδρο και όχι γιατί είναι καλά τραγουδάκια. Έχω λπατά μου. Και γι' αυτό. Ποιος θέλει να πάει να ευχαριστηθεί καλλιτέχνη. Ωραίο κόλπο. Με ξένο πισινό ξέρω να κάνω τότε. Ναι. Άσε όποιος θέλει να πάει όμως. Αλλά τα λεφτά παρμένα.

Θες να σου μιλήσω για Μπέκενμπάουερ και Μπουλόφσκι? Μπάλα θες, μπάλα να σε πω. Επικοινωνία συγνωστή, έτσι. Ζήπα Στέφανος στη Messenger.

Instagram Στεφανάρας και βαράτε τα μηνύματα αβέρτα. Όταν τις καρδιάς της πόρτας τις παραβιάζουν, γι' αυτό λοιπόν στο επίσημο Μετρόπολης δεν έχουμε καμία δικαιοδοσία. Τα σκαλιά είναι 54, τα είπαμε. Εγώ ξεκινάω έτσι και θες εσύ όχι 2 ώρες την καλή ώρα, βρε. Ποιος ρε τρελός είσαι εγώ να λέω τέτοια πράγματα στις ώρες, φιλέτο. Άσε τους άλλους να βγαίνουν πρώτοι.

0: καλησπέρα εκεί στην Βοστόνη.
1: Είναι τον έρωτα μας.
0: Άιντε και ναι.
1: Και στην καρδιά μας.
0: Τον όρο μου του Cape Cod, γεια σας κύριε καλή πολίτη.
1: Βάζουν φωτιά. Και είναι τον έρωτα μας. Και στην καρδιά.
0: Καλή σεζόν κύριε Θόδωρα στα Λαμίνια. Έρε καλή ραδιοφωνική σεζόν και επίσημα.
2: Θες εσύ τώρα.
1: Να λένε εμείς τι θέμε.
0: Σ' ακούμε παραπάνω εδώ ρε, πως γίνεται να με κρύψουν να μιλάω πολύ ρε. Να μην μιλάω ρε, είσαι τρελός ρε.
1: Ας τους να λένε εμείς τι θέμε. Μες στην καρδιά.
0: Άλλε αυτούς εδώ στο Μέγα Αλέξανδρο και θα σε πω εγώ ποιος θα γκρινιάξει. Λίγο echo, λίγο jazz, λίγο drums και θα σε πω εγώ ποιος θα γκρινιάξει.

0: να μας ηλεύει.
1: Αλλά είπαμε πρέπει η εκδήλωση να είναι.
0: Και θέλουν να μας χωρίσουν για να κάνουν.
1: Πρέπει να είναι soft, πρέπει να είναι κιθαρίτσα.
0: Ας τους να λένε
1: ρομαντισμός. Ή ο 20 βενζίνα, βλάξτε φανάρα, βλάξ.

0: λοιπόν, μπαλαδόφατζες, ξεκινάω. Πες μου ένα λόγο αγωνιστικό και εξαγωνιστικό να μου βρει ένας παοξής.
1: Να σ' αγαπώ ή τα θέλα, να σ' αγαπώ ή τα θέλα.
0: Να στερεί τη θέση του Μπαταούλα ο Χατζηδιάκος. Να στερεί τη θέση του Μπαταούλα ο Ελουστόντο.
1: Να σ' αγαπώ χωρίς να θέλω.
0: Να στερεί τη θέση του Μπαταούλα ο Σάντα Μαρία.
1: Να σ' αγαπώ χωρίς να θέλω.
0: Εντσέτερα, εντσέτερα. Έναν αγωνιστικό και έναν εξωαγωνιστικό. Δεν θα βρείτε κανέναν, μη χτυπιέστε τζάμπα, φίλοι μου παοξίδες. Αν ήταν από την αρχή να μου φέρεις αυτούς, η επιχείρηση πρέπει να δώσει τόπο εκεί που πρέπει να επενδύσει και να βγάλει λεφτά, like Κωνσταντέλιας. Αυτά τα μπαμπατζιλίκια με τον κόσμο, ξεχάσετε τα. Εμένα θα με πεις με συμφέρει γιατί σπάω πλάκα τώρα. Όχι ότι εγώ δεν έχω χάλια, εγώ έχω χειρότερα χάλια από σένα. Αλλά εγώ το έχω συνηθίσει και το ξέρω.
1: Και μου τα ξέρω πως θα με πάρει.
0: Μου τα ξέρω πως θα με πάρει, Παναγίτσα μου μακάρι.
1: Αγία μου μακάρι. Και μου τα ξέρω πως θα με
0: πάρει. Πείτε μου ένα λόγο, δεν υπάρχει, δεν θα βρει κανένα. Κάνε τώρα το βόλιο κρέας 8,60 το κιλό, παίχτη. Κάνε το τετέι Μαραντόνα. Καλά να πάθεις. Παυλέγκα γύρι, τι έγινε, τσιφτσιφς, καλά είναι εκεί στο πάγκο. Νιξιματέλ. Πάω στο καλό τώρα, μην γκρινιάζεις την παοξίδες. Πέναλτι δεν υπάρχει.
1: Γιατί σ' αγάπησα μαδιά.
0: Γενικά δεν υπάρχουν τέτοια πέναλτι. Απλά 10 χρόνια έχετε συνηθίσει να τα παίρνεις. Κακοφαίνεται το 50ρίσιο τώρα. Έλα μην γκρινιά. Τα τάτς που λέγαμε και αυτό τάτς είναι. Αλλά συγγνώμη φιλαράκια, δεν το έχετε συνηθίσει. Αλλάξανε μάλλον τα κόζια, τα ζάρια, τα τσιμπήσανε εκεί πέρα. Τα μουσικής θα πάει το έργο Break Dance.

0: Αφήστε το Λύση ήσυχο. Όταν ο Ζίβκοβιτς βαριέται να περπατήσει,
1: αφήστερα κόρια.
0: Βλέπω ο Σέρβος δεν, τι έγινε ο κάπτεν.
1: Με τώρα κόρια.
0: Κατσιδάκο αγόρι μου, εσύ πότε θα αρπάξεις αυτή την ευκαιρία?
1: Κόρια που έφυγες, αγάπη μου.
0: Ρωτάω ρε Κατσιδάκου, πότε?
1: Δεν μπορώ να περιμένω.
0: Ο Ιντιαγέ που ήρθε τώρα και είναι από άλλη Ήπειρο, έχει πιο πολύ ψυχή από τους παοξίδες που ήσασταν χρόνια εκεί πέρα. Για παίχτες εννοώ.
1: Στο κρεβάτι το διπλό που ήμασταν οι δυο. Τώρα είμαι μόνος μου, καλό δεν μπορώ.
0: Μύθου, λίγο τσαμπουκά θα βάλεις. Κάτι ξέρω εγώ.
1: Εδώ, έλα και αργό πεθαίνω.
0: Σκάσε ο Πέλκας τώρα, έγινε η στραβή. Πω, λέει, δεν μπορώ να δείξω ότι θα γίνω καπετάνιος.

τι έγινε ο Σωρετηράκος, την κρέσ πρόταση, τον θέλουμε τον Πεχταράκο. Εκείνα σαν το δικό μας γιανιό τα Παλάσιος να βάζει μέσα, ελουστώντος σαν τα Μαρίες, σαν το Ράσιτς, δεν στρίβουν με τίποτα. Ρε καημένε Ράσιτς, τι έπαθες. Έμεις το Μάγερ και λες τι έγινε. Αυτά για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Θέλει η φυσική κατάσταση, θέλει γρήγορους παίχτες τώρα. Αυτό το πράγμα δεν είναι ΠΑΟΚ. Μα 11 με 11 να παίζουν όπως έβλεπα το μάτσι ψυχή, το τέτοιο βαριά πόδια. Καταρχήν, θα δώσουμε τα δικά μας χαΐρια από εδώ στους τραυματιοπαθείς. Ελκαμπή Γιαννούλη. Ελκαμπή έπαθε σοβαρή ζημιά. Ένας άλλος παίχτης πάλι στην Αλφα, ο Σαμλής, κάτι κι αυτός. Γενικά σε αυτή την αγωνιστική είχε πολλά έτσι σουξουμού. Εγώ θα ευχηθώ καλή και γρήγορο επάνωδο στους παίχτες. Δεν θα κάτσω να το παίξω πονόψυχος, να σαλιαρίσω για να φανώ καλός, είτε στον Ολυμπιακό, είτε στον ΠΑΟΚ, είτε στον Άρη. Ήταν ένα απλό εργατικό ατύχημα, κύριε. Σας το βάλω τόσο στεγνά και τόσο κρύα που θα με κράζετε τώρα πολύ, ξέρω εγώ τι λέω αυτό. Σημερίζουμε, ναι, το χτύπημα, την ταλαιπωρία. Αυτά συμβαίνουν καθημερινά. Και συμβαίνουν καθημερινά σε εμάς χωρίς να γίνονται τόσο σοβαρός δώρος. Πες μου εσύ τώρα που με ακούς, μικρέ και απροστάτευτε σιγουριτά, φούρναρι, ιδιωτικέ υπάλληλε, νοσοκόμε. Εσύ που με κρυφακούς με το Σκόντα Οκτάβια χωρίς κταίο και τα Ντάτσια Ντάστερ τα άσπρα καλυβάρδια. Βάζω και εσάς μέσα στο λαό. Να χτυπήσετε, να σπάσετε τον πόδι σας σαν τον Ελκαμπή. Το χειρότερο που λέω. Τι κάνετε εσείς, κύριοι, πώς τη βγάζετε μετά. Ποιος θα σας πάει στα νοσοκομεία, ποιος θα σας κάνει τις εγχειρήσεις, ποιος σας δουλεύει για τα παιδιά σας, τι γίνεται μετά. Καλός ή κακός, κύριοι, αυτοί είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και γιατροί οι καλύτεροι του κόσμου τους πήραν, του κάναν τα πόδια, και ο κύριος Ελκαμπή και οποιοδήποτε άλλος υγεία να έχουν αυτή τη στιγμή θα είναι στη κρυοθεραπεία, στα τζακούζι, το συμβόλαιο θα προχωράει κανονικά, οι ασφαλιστικές εταιρείες εμπλέκονται διότι τα συμβόλαια είναι μεγάλα. Αλλά αυτό το σάλιο και γρήγορο επάνωδο και συμπάσχουμε, εντάξει, όλοι ξέρουμε, όλοι έχουμε χτυπήσει. Αυτά να τα πείτε και για συνάνθρωπο εκεί στην πολυκατοικία, άμα το δείτε πεσπασμένο, Αθανάση τι γίνεται, άσε. Προσέξτε. Εκεί που έβαζα το air condition στο τρίτο όροφο, μου φεύγει μια βίδα και με σπάει πάνω στο καλάμι και είμαι τώρα 6 μήνες πατερίτσα, και αν θα γίνει και αν πέτυχε εγχείρηση και ποιος θα ταΐζει το μικρό Γιωργά και τη μικρή Βασούλα. Αυτά θέλω να δω.

Λοιπόν, Παναθηναϊκοί, έχετε μπλέξει εκεί. Νομίζετε ότι βρήκατε το 8,60 το κιλό. Σε είπατε, Τέι Λιβάι Γκαρσία, Ντέσσερς. Α, είτε από εκεί. Εκεί στο Παναθηναϊκό, ανοίξτε τα στραβά σας. Έχετε έναν κάγκουα. Τέσσερις καμαράδες από την Κολοτσέπη και τρεις από τη δεξιά τσιριβέγες βγάζει. Βρήκατε σιώπη με τέχνη ρε φάλες. Εκεί τώρα θέλει Κάτρι Κουντουράκο μαζί με αυτόν και να αναστενάξουν τα χορτάρια. Αλλά ρε φίλε τώρα να μου βάλεις το 80-15 εκατομμύρια ο Ζαρούρι με 4 εκατομμύρια και δεν μπορεί να πάρει την τρίπλα ρε ένας με έναν στον Παταούλα ρε έχανε ρε. Έλα ρε κομπάρε.

0: Καλό χειμώνα, φίλατε Στεφανάρα, καλώς όρισες. Ξεκίνησε η θεματολογία και εμείς είμαστε όλα αυτιά. Την καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο. Γεια σου, Παναθηναϊκά και αφούρναρη Ντάλλας, τρελιάρη.
1: Που έφυγες, αγάπη μου, και ζούμε τώρα, κοριά.
0: Ο φιλαράκι μου, ο φίλος μου ο Μάρκος από το Φιέρι μου εύχεται καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα και αν τα αποδίδω. Καλημέρα μου φίλε Στεφ, καλή εκπομπή. Μπορούσια Μίνχεν Γκλάντμπαχ και άιντε όλοι στα πανητήρια τη Σκοτούσα. Ναι, είμαι καλεσμένος και επίσημα στη Σκοτούσα. Στη Σκοτούση, στην Εμποροπανίγυρη. Αλλά προβλέμμα, δεν έχουμε ώρα. Εδώ βλέπω ένα τεντζερέ με μια κόκκινη σάλτσα. Ή φασολάδα είναι ή κοκκινιστό είναι με μοσκάρι. Αλλά λογικά επειδή είσαι δεκάρα απένταρος, κα φασολάδα θα είναι αυτό. Κύριε Βάτραχε, που έρχεται στην Messenger μου. Να δω τι γίνεται λίγο στην Instagram. Καλημέρα Στεφ, καλή εβδομάδα, καλή αρχή, λέει η κυρία Μαρία, γεια σας. Ο πειρατής, ο παλαιότερος, αρχαιότερος ακροατής ever που γνωρίζω εγώ στην ραδιοφωνική συχνότητα, ο Νικολάκης ο πειρατής. Φίλε, καλώς ήρθες, πάμε δυνατά όπως πάντα.

0: Πάμε τώρα στην Κουκουρούκου στον Ολυμπιακό. Κουκουρούκου, φιλενάδα Σοφούλα, είπα και 20 Σεπτεμβρίου με 1 Οκτωβρίου θα σε πω. Αλλά κρίμα, τη βλέπω πιο νωρίς τη δουλειά. Και με έλεγες, α, τι λες, θα τα πούμε, ο Μητυλιμπάρης δεν φεύγει. Σε είπα αυτό που ήταν να κάνεις 10 Αυγούστου, θα το κάνεις αναγκαστικά 20 με 1 Οκτωβρίου, εσύ βιάζεσαι πιο πολύ. Όχι ότι θες στοίχημα, με έλεγες, καλά, καλά, καλά. Συγγνώμη τώρα για να ρωτήσω, τα 100 εκατομμύρια παρκαρισμένα από κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, ομάδα Τσάμπι, πώς το λέει, Πουέρτα, την Κρές, Τσάβι, από την Τσαβία Ασταρίκα. Κάτι σεντερφόρια από την Ουασασιάντα. Κάτι 15 εκατομμύρια. Πού είναι αυτή, βρε, σάλιακα βλέπω μέσα και μπρούν από την άλλη, βρε. Ακόμα με το Κωστάκι το Ρέτσο παίζεις, βρε. Και μαρρεύεται το χιλακίβο. Ζέλσον Μάρτινς έχεις ακόμα. Γκουστάβο Μάντσα, ακούω, βλέπω ένα ξανθό παιδάκι εκεί πέρα σαν τον TikTok Δημήτριο Παΐσιου που είμαστε, λέει, σήμερα είμαστε στη Χανιώτη.
1: Θα σε τιμωρήσω. Πρόσεξε καλά,
0: με τη λιμπάρια ακούς τον Αηδό.

0: αυτός ο Εζέ πολύ χάλι ρε παιδί μου. Γιατί έτσι να πούμε το παιδί. Τι εκείνοι οσήγησαν τα πιστόλια.
1: Έχεις κάνει και έχεις χρεωθεί. Η δική σου ιστορία να της επληγεί. Και αταξίες που έχεις κάνει.
0: Πού είναι αυτοί οι παιχταράδες, θέλω να δω. Κόμμα σάλιακα βλέπω και Μπρούνο.
1: Θα σε τιμωρήσω. Πρόσεξε καλά. Θα σε τιμωρήσω. Πάω τα δεσμά.
0: Αλλά ο Ολυμπιακός είναι, θα τη βρει την άκρη όπως πάντα. Και σύρε με τη λιμπάρ με αυτό το πράγμα. Βάλε ό,τι έχεις και δεν έχεις. Τι σε έφερε, κάνε αφού το βλέπεις το έργο. Δεν περπατάει με αυτούς. Πες πρόεδρε, αυτοί που ήρθαν είναι for the festival. Γιατί σκοτούσα η μπουρουμπανίγυρη μαλλί της γριάς, άσπρο σπόρι. Γουρουνοπούλα με κατσικάκι δεν έχει ούτε τζουμαγιάς αυτή. Μόνο τη μυρωδιά να ψήνουν.

Ο Μίτσος ο Νταλίκερμαν, ωραίο μήνυμα. Καλημέρα στη Φανάρα, καλώς ήρθες. Τελικά δεν έμεινε στο να λες μόνο τα ζώδια, ευτυχώς. Σιγά σιγά, έτσι όπως πάνε οι ομάδες, θα μιλάω τοξότη, κρυό. Θα αρχίσω να λέω καλό μεσημέρι από την Πρέσπα, γεμιστά με φλωρίνης και φασόλια πρεσπών.

0: Πάω να δώσω ένα Μπέκενμπάουερ και Πουλόφσκι έτσι για να το ευχαριστηθώ δηλαδή και να συνεχίσω την θεματολογία, όχι τίποτα άλλο.
1: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω?
2: Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπέκενμπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την ποιήση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα?

0: μελετούσα ένα περίεργο μήνυμα του κύριου Τζερόνιμου που προσπαθώ τόση ώρα να αποκρυπτογραφήσω. Γεια σου Γκόγκα Δράκο, τριπλές διακοπές δεν έκανε κανένας. Χαιρετισμούς από Οδυσσέα Χορμόβα. Τι υπονοεί να τριπλές διακοπές τώρα, τι παίχτηκε εδώ πέρα. Μω, στην καρδιά μω. Πάμε τώρα παραπέρα. Πού πάμε, Άρης, αεγα, αεγα, Άρης.
1: Όταν της πληγωθώ.
0: Τώρα μιλήσω για αγωνιστικό Άρη, έτσι. Είπα ότι έχει πολύ ψωμί δουλειά και καλό το κάθε το ποδόσφαιρο, κύριε Γρηγορίου. Ναι, μαζί σας είμαι, αλλά θέλει και εργαλεία τώρα. Μπορώ να βλέπω Παλάσιος τώρα και για νιώτα, επειδή είναι αριανάκι. Έτσι τώρα, σε παρακαλώ. Καλά ήταν με Καλαμάτα, καλά ήταν με Όφη. Όσοι για διαιτησία θα μιλήσω, Πενινταρίσιος δεν με έσφαξε, με πήγε πάρα πολύ καλά. Βλέπω, άμα δεις το δεύτερο ημίχρονο ατρόμητος Καλαμάτα, αυτό το κυνηγητό που τρώει Καλαμάτα από τη διαιτησία, πάνε δες τώρα, δεύτερη κίτρινη επινόηση στον Καμζάτ, το καλύτερο ποιοτικότερο παίχτη της Καλαμάτας, της Μαύρης Θύελλας. Δες το δεύτερο ημίχρονο τώρα, τι σε βάζω τώρα Αγκάρι, αλλά άμα το δεις με στη φανάρα, τι έγινε εκεί πέρα ρε φίλε. Πολύ κυνηγητό ρε, πάντο αυτή η Καλαμάτα τρώει. Όχι 100-0, 200-0, σφαγείο κανονικά. Οι άλλοι τώρα βρε ατρόμητε, με 10 παίχτες στην κάνα δεν μπόρεσες να κερδίσεις το μάτς. 1,5 παίχτη έχεις εκείνο το Ματουζαμί. Και... Πού πας βρε με τσιλούλι βρε εκεί βρε.

Άκου κύριε Γρηγορίου Πτέραρχε, με βγάζεις εμένα στο 60 του Μανού Γκαρσία για να βάλεις μέσα τον Παλάσιος. Για να συνεννοούμαστε λίγο. Ούτε Γένσεν με φταίει ούτε κανένας. Δεν είναι στόπερ, είπαμε. Εγώ σας είπα ο παίχτης όταν ήρθε με το Ράτσιτς έχει ακριβώς συμβόλαιο και πρέπει να παίζουν τώρα αυτοί. Τον κάναμε το Γένσεν πολυεργαλείο. Τον πήραμε τετραετές κλειστό με ένα εκατομμύριο. Σε φώναζα μπέλιο. Γένσεν ράς φάει τώρα ρε εκεί πέρα. Ωραίος ο σούταλο που με έφερες. Το βλέπω πω μπουχαλάκι στα στόπερ. Και άτεχνος και αργός.

0: Χαφ, χαφ, τρέχουν, χαφ, χαφ, χαφ, χαφ, να τρέχουν, χαφ. Είδες τα σκυλιά του Ματαμπέλε, όπως λέω αυτή τη... θα τη βαφτίσω φέτος γιατί τον προείπα. Με το μάτς μου θύμισε τα play-off όταν μπήκε η ΑΕΚ Τσουλού φέτος πριν δύο εβδομάδες. Με τη Λεύσκη. Η σκύλα του Νίκολιτς, φίλε. Όσοι αεξίδες μ' ακούνε μπορούν να το ευχαριστηθούν, να το απολαύσουν. Ξεκινάνε και Τσουλού επίσημα σήμερα το απόγευμα, 8 παρατέταρτο.
1: Να σ' αγαπώ ή τα θέλα, να σ' αγαπώ ή τα θέλα, να σ' αγαπώ ή τα θέλα, να σ' αγαπώ.
0: Ξεκινήσω με την ΑΕΚ τα απλά και μετά θα σε πάω στα σύνθετα για να σε βγει τσίμπλα να πούμε, γιατί ακούω ηλιθιότητες, αλλά έτσι έμεινε εδώ και 1,5 χρόνο.
1: Θέλω, πρέκα τη διάζεις τον αγγέλων.
0: Να είστε ευτυχείς και να είναι γερό αυτό το παιδί που λέγεται Μάγερ. Αυτό το λατίνικο, αλίτικο, αργεντίνικο στυλ από την Κροατία. Κανίγια ρεντόντο κορδέλα, χαμηλή κάλτσα, μικρή καλαμίδα. Κατεβασμένη κάλτσα, στράγαλο. Χωρίς υπερβολές, αριστερό Βασίλη Χατζιπαναγία, αλλά ποια είναι ρε φίλε τώρα όλη η ιστορία εκεί. Με πνευμόνια κόστανε Μπεγλέρα, δηλαδή αυτό το ποιος βρήκε αυτό το παίχτη και τον έφερε εδώ. Δηλαδή τον βλέπεις και λες τώρα τι γίνεται, ας πούμε, πληρώνω εισιτήριο και βλέπω και δεν θα κάτσω να δω Γιώβιτς, δεν θα δω το τάγκ στο Ζήνη, δεν θα δω τη βολίδα τον Κοϊτά και θα πάω να πληρώσω να δω Μάγερ. Ναι ρε φίλε, θα πληρώσω και βάλτο και στο Μεγαλέξανδρο με συνοβλία, με συναυλία και από αυτούς που παίζουν τώρα. Εκείνος ο καημένος ο Ράσης το λυπήθηκα. Ούτε με τα μάτια μπορούσε να παρακολουθήσει την μπάλα. Και εκεί και τον άλλον τον Μαρίν. Άλλο σκυλί του Ματαμπέλε. Βρήκε και τον Καϊρίνεν. Οχ, οχ, οχ, λες τώρα τι γίνεται εδώ. Κοϊτάς δαιμονοποιημένος, ο Βάργκας Iron Man από άλλο πλανήτη, ό,τι είναι μες στο κουτί εκτελείται, ζωγραφίζεται, γεια σας. Έχουμε τώρα τον Γιώβιτς, παίζει ΑΕΚ με 10, τον καλύπτει ο Βάργκας, ο Μάγερ. Και τώρα θα έχουμε στεναχώριες, κύριε Λούκα Γιώβιτς, γιατί ξεκινάει το Τσουλού και ο Μπερνάρντο Βάργκας είναι on fire. Η πλάκα είναι ότι ζήνεται το next big thing και πρέπει να βγει στη πραμάτια στο Τσουλού. Και σωστός πρέπει να βγει, γιατί θέλει χιλιόμετρα εκεί, κύριε Νίκολιτς Μακούς. Να είστε ευτυχισμένοι όσο είναι καλά αυτό το παιδί, μην το ματιάσουμε. Εντάξει, τώρα δεν είναι μόνο αυτό το στυλ που λέμε ακουμπάω την μπάλα και τη στέλνω εκεί ακριβώς που θέλω, ή η χάρη που κινείται μέσα στο γήπεδο, ή έρηνες κινήσεις. Ρε φίλε, ο τύπος έχει 9 πνευμόνια, ήταν παντού. Λέει ελεύθερο τον έχει ο Νίκ. Τι ελεύθερο, από μπακ, στόπερ, σεντερφόρ, έξω αριστερά, έξω, παντού μες στο χορτάρι ρε φίλε. Και όπου πήγαινε ήταν ουσιαστικός, δηλαδή δεν πήγαινε για να δείξει να κόψει κουντούρι χιλιόμετρα ο τύπος. Να γραφτεί στα πρακτικά. Βασίλης Χατζιπαναγής αριστερό, νέο Ιεροσιλία, αλλά πνευμόνια κόστανε Μπεγλέρα. Συνδυασμός, αυτό βρήκε η ΑΕΚ.

0: τώρα λίγο στο πιο σύνθετο τη ΑΕΚ.
1: Παγάκι μας αρέσει.
0: Γιατί ακούω 1,5 χρόνια και 1,5 χρόνο και μαλώνω. Ποιος Πήλιος, ποιος Ρώτα, ποιος Μουκουντή. Βρες μου εσύ τετράδα αυτή τη στιγμή στη Σάτιν ΑΕΚ που να υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα, να μην σε πω και κονφερένσα επίπεδου λίκ. Πάνε εσύ και κάνε μια πρόταση στην ΑΕΚ και πες θέλω το Μουκουντή να ακούσεις το νούμερο. Πάνε πες κάνε μια πρόταση στο Ρώτα και θέλω το Ρώτα παιδιά Ευρωπαϊκή, ακούστε το νούμερο. Πάτε στον Πήλιο που κοροϊδεύετε και πείτε μια πρόταση να δω τι θα σας πει ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος. Ξέρετε τι θα σας πει? Περιμένετε κανένα εξάμεινο να τελειώσουμε από το τσουλού και μετά τα λέμε, εντάξει. Πάνε εσύ και πες τώρα ένα νούμερο για το Ζήνη. Αλλά το Ζήνη το ξέρουμε. Εγώ σας λέω για αυτούς που μου λένε εσείς, τα χιλιόμετρα που καταπίνουν αυτοί οι τύποι σε αυτό που παίζει ο Νίκολιτς από κέντρο. Και καλά κάνει ο τύπος γιατί έχει και μηχανάκια, έχει και μπαλαδόρους. Άθετα δεν θα παίξεις με Γιαννιώτα και Παλάζιο, τους βάλεις εκεί στα φτερά γιατί είναι άχρηστοι στον ασβέστη να δικαιολογήσουν ότι πήραν κόρνερ. Χιλιόμετρα που γράφει αυτή η τετράδα της άμυνας, αυτά τα σχοιλιά πίσω, ειδικά τα μπακ, με αυτό που παίζει ο Νίκολιτς, βάλτε τα, μετρήστε τα και μετά κάντε πρόταση να του πάρετε στην ομάδα σας και πείτε μου αν έχετε και οι τρεις μαζί δεξί-αριστερή στόπερ, κάνουν τα χιλιόμετρα του Πήλιου. Στόπερ, συγγνώμη, μπακ.

Τους ανεβάζει τόσο ψηλά, αλλά πίσω είναι σφαίρα. Τα sprint που κάνουν είναι τα τριπλάσια από κάθε παίχτη της αντίστοιχης θέσης στα back, έτσι. Άλλο να έχεις κι άλλους τέτοιους για το Champions League και άλλο να μου λες δεν κάνουν. Αυτή τη στιγμή θέλει η ΑΕΚ άλλον ένα Ρώτα, άλλον ένα Πίλιο και άλλον έναν Μουκουντή για το Τσουλού. Απλά είναι τα πράγματα, αλλού είναι πλήρης. Δεν σου λέω καλύτερους, ίδιους χρειάζεται. Γιατί από δυνάμεις και τέτοια είναι αστήρευτες. Αλλά καμιά φορά παίζει και η θλάση, παίζει και η λάση, παίζουν και οτιδήποτε.

0: 300 δεν ξέρω για φέτος. Δεν έχει και τύχει να δω τίποτα ιστορίες επεμβάσεις, αλλά θα δούμε, δεν τον βλέπω έτσι. Τον έκοψα το αλμπινί του φέτος προβληματισμένο.
1: Θα σε τιμωρήσω, πάψε τα δεσμά. Θα σε τιμωρήσω, πρόσεξε καλά.
0: Αυτά έτσι για τους φίλους τους αεξίδες.
1: Σπάσε τα δεσμά.
0: Τώρα για μας, μη περιμένεις τώρα αμάν τέτοιες ιστορίες. Σας είπα από εδώ και πέρα θα δούμε τον Άρη, να παίξουμε με τον ΠΑΟΚ, να παίξουμε με τον Ηρακλή. Άντε και η Ηρακλής φυσικά δεν είναι έτσι σαν αγωνιστική κατάσταση, ας πούμε, που πρέπει να κοντράρω, αλλά σαν όνομα ναι, θα παίξω. Εκεί θέλω να δω πώς, τι και γιατί τώρα με τον ΠΑΟΚ, το επόμενο αυτό μάτς, ρε μάγκες. Όλοι θα θέλουν να τον πάρουν για να, ο ένας για τους δικούς, μάλλον για τους ίδιους λόγους, γιατί η κατάσταση, όλο το κλίμα και στις δύο ομάδες μετά την πεντάρα του Άρη, αλλά ειδικά ο ΠΑΟΚ με αυτή την κατάσταση που δείχνει. Χρειάζονται την νίκη για μια ασπιρινούλα. Δεν τελειώνει η θεραπεία με μια ασπιρινούλα, αλλά θα λήξουν λίγο οι πόνοι, οι γκρίνιες, και ο καθένας θέλει την νίκη για αυτόν τον λόγο. Θέλουν, αλλά τι μπορούν τα παιδιά. Πάνε τώρα σε αυτό εδώ το μάτς. Θα δω κανένα 0-0 να προσπαθούν τα κατσίκια. Θα πείτε για Ανιώτα Παλάσιος εκεί πέρα, αντί να βάλει το κεφάλι βάζει την καλαμίδα, αντί να βάλει σουτ βάζει κεφάλι και τέτοια πράγματα. Ρε πήγε ο Παλάσιος, πήγε να πούμε να κάνει σπριντ. Και ο Μουκουτί τον είχε στα 10 μέτρα, φοβόταν μην τον σπάσει από τον αέρα να πούμε. Μπαίνει εκείνος ο Αριάγκα μέσα, τι κορμί σας είπα για αυτό το εξάρι της ΑΕΚ. Μπαίνει μέσα και τρέχει ρε παιδί μου, και ο Αριάγκα είναι στατικός, ρε, δεν κοιτάει και πάει, κουτράει ο Παλάσιος επάνω χωρίς να το δει, λες και έκανε με τον πικί με κουμπίνα στο χωριό. Με κουμπίνα, ξέρετε την κουμπίνα. Παλάσιος είχε κάνει 4 κουλουτούμπις, 3 τσουμπαρλάκια που λέμε στο χωριό, και ο Αριάγκα κοιτάζονταν δεξιά αριστερά, κάτι με ακούμπησε, λέει, ρε φίλε.
1: Μάτια μου,
0: βρες δυο στόπερ ακόμα, αν θες να μην ξεφτυλιστούμε. Βάλε στη γυάλα εκεί του Φαμπιάνο που ήταν στραγγισμένος και σας είπα. Βρες με ένα μπακ, βρες με ένα χαφ, Μανού Γκαρσία και Γκαρέ εκεί στα οχταροδέκαρα, Κουαμέ, Κατεβέρε, Μυρ, βάλε όποιο θες στην κορυφή, και βγάλε δεξιά κανένα εξτρέμ να ζώσουμε τη χρονιά, για να κάνουμε αυτό το μεγάλο Άρη που σε έχω πει να τον λέτε πάλι 5ο-8ο. Δεν μπορώ να σε μιλήσω για κύπελο, για πρωτάθλημα τι πρέπει να κάνεις. Τι έχουμε φτάσει στον Άρη και δεν φταίει ο κόσμος, δεν φταίει. Αυτά το πασάρουν, αυτά λένε. 10 χρόνια έχουμε τον Άρη, κυνηγάμε με τους μεγάλους, αλλά μόνιμη πέμπτη λέει 5ο-8ο αυτή είναι η στόχη. Βγείτε πείτε τώρα. Τώρα το εισιτήριο ελπίζω να πάει 250 ευρώ στη 2 και 350 στα επίσημα, έτσι. Εντάξει, μη με ανεβάζετε άλλο την πίεση για τον Άρη, φτάνει το ζουμό, πάρε κάτω. Τα λιρού, 5 και 2 από το Βαρ Μπουρμπάν, 7 θα έγραφε το κοντέρ, εντάξει.
1: Σαν το τρελό παράμιλο.
0: Έλα, μια χαρά του στραγαλάκι, ευχαριστούμε πολύ το Βαρ, να είναι καλά. Μα ήθελε το ξεφτυλίσει, το ξεφτέλιζε πολύ πιο απλά, έτσι, ήταν χιλιοστά στο δείχνει τώρα, ακουμπούσε όμως, φευγόταν εκεί, ναι. Εδώ δυσφύριξε του ΠΑΟΚ που φαινόταν η επαφή, να πούμε το τάτς τώρα, και έκανε αβαβάηση. Μια χαρά σε έπαιξε πάλι, μια χαρά το στραγαλάκι, καλά πάει, άιντε. Αλλά ένα τέτοιο στραγαλάκι καλό θέλουμε στη Τούμπα. Όχι ότι θα αλλάξει η κατάσταση, πάλι για τα σκυλιά θα είμαι εγώ, πάλι για τα σκυλιά θα είναι ο ΠΑΟΚ. Αλλά έτσι να πικάρω λίγο τους φίλους μου τους ΠΑΟΞΙΔΙΣ που 10 χρόνια νομίζαν ότι 50 ρίσια δεν της είναι το τάτσι υπέρ του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Ένα τέτοιο έτσι, ένα τάτς θέλω που να δοθεί, και ένα, αυτό θέλω για να πειραζόμαστε στα καφενεία. Όχι τίποτα άλλο, παρέα θα κάνουμε φέτος εκεί 5, 6, 7, εκεί θα παίζουμε. Στο λέω 5, 6, 7, όχι ότι αγωνιστικά είσαι for the dogs για τα σκυλιά, έτσι κι εσύ. Αλλά πάντα μπορεί να έσουν λίγο for the dogs, αλλά το στραγαλάκι τα τάιζε λίγο τα σκυλιά και φαινόταν καλός ο ΠΑΟΚ τρίτο, τέταρτος, δεύτερος, ωραία πράγματα. Το βλέπω το στραγάλι φέτος να είναι υπηκής κανονικά και θα καλό έμαθες, θα κακομάθεις τώρα και θα σε πέσει βαρύ. Έτσι, γι' αυτό θέλω ένα τέτοιο διαιτητικό έτσι. Ένα 70-30. Ένα 70-30 υπέρ του Άρη μέσα στην Τούμπα. Για να καταλάβεις έτσι κι εσύ, άσχετα ποιος θα κερδίσει. Ένα 70-30 θέλω. Αυτό που δεν έδωσε σε σένα, που δεν ήταν, αλλά ούτε να μου το δώσει και εμένα θέλω, αλλά να πάει στο ΒΑΡ στο 91 και να μου το δώσει πέναλτι. Να το εκτελέσει ο Ράτσης, να το στείλει στα πουλιά. Ευχαριστημένοι όλοι μαζί. Έτσι λίγο να μπείτε στην ψυχολογία μας και εμάς οι φίλτατοι εδώ συμπολίτες. 10 χρόνια αλλά μια χαρά. Για να δούμε μια χρονιά, 2-3 έτσι ψιλοστραγαλάκια που δεν σας άρεσαν πολύ. Όχι, ήταν πολύ υπήκης, αλλά άντε να δω.

από το κυλίγιο του Χάρβαρντ τον κύριο Τζερόνιμου, ούτε καν διαβάζει το μήνυμά του όπως με αποκαλεί. Τροπή ρε φίλε, άκου να πούμε ρε, 30 χρόνια ένσημο με ρε να γρώβει. Άλλος γράφει 30 χρόνια ένσημο ο Παπαναστασίου, ρε. Αλλά κάτσε τώρα να πιάσω λίγο, να βάλω Michael Jackson.

0: τώρα σε παραδέχουμε που με έγραψε το μήνυμα, Βάτραχε. Λέει σούπα κρυθαρά. Γίδα! Γίδα κρυθαρά. Έχει γιουβετσάκι, καλά είπα εγώ. Κρεατάκι φαίνεται μέσα. Άρα δεν σε είπα για φασολατζή να πούμε, αλλά να με συγχωρέσει. Αλλά φαινόταν το έργο φασολάδα. Λέω τέτοια ώρα. Γίδα, για ξαναστείλε μια φωτογραφία όταν θα βράσει καλά και όταν θα χυλώσει το ζουμί να δω. Το αποτέλεσμα, κάτσε να πάω μηνύματάκια, να βάλω και Michael Jackson, να πάω μηνύματα, κάτσε μέχρι να ανοίξει αυτό το ρημάδι το Chinese. Τώρα περίμενε, δάσκαλε, έρχομαι, give me a minute. Πού είναι ρε ο τέτοιος? Νάτος, Jackson.
1: Να είτε σε μόρα Michael.
0: Νάτος Michael Jackson.
1: Μα σου να πω μήνε, σας πω ζασιά. Τιτίκουλε. Κοίτα το μελωδία στα μεμόρια με.
0: Καλώς σας ήρθα, κύριε Τζοβάνι Τιχίλη.

Μαζί μας παρέα ήταν το εκλεκτό με ζωδομπολίων Ντρούφα. Ολυμπιάδος 101 στον Εύωσμο. Ποιότης ταχύτης αντίληψης εξυπηρέτησης. Μισελενά τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου, μόνο Ντρούφα. Κυριακή μεσημέρι, εκεί τραπέζωμα μετά μάτς κατευθείαν. Εις τον Εύωσμον. Μάικλ Τζάκσον, αγαπητή χορηγία του κυρίου Maxim Catering. Τα δέοντα στον κύριο Τσελεμπίδη Τζόρτζ. Πούτσι πίτσι πίτσι θα φάμε χαμπουργκεράκι έκθεση Maxim. Ακούστε και το καινούριο πρόγραμμα του Μετρόπολης. Νίκας Μπανίκας Λιάς Καλαμπαλίκας και στην κορυφή Νίκονας. Τώρα ο κατακλυσμός μηνυμάτων, τι θα γίνει με εκπομπή, πάρε δύο ώρο, άλλη ώρα, πιο νωρίς, πιο αργά, πιο πρωί. Μην τα λέτε κουτουρού, τζάμπα χτυπάτε το γαϊδούρε, τα ακούει σαμάρι. 5 χρόνια είμαστε εδώ, αυτή η δουλειά ξέρω τι γίνεται. Η ζωή συνεχίζεται και πορευόμαστε.

σύμπογο για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Ξέρω τα καμπανάκια βαρούσαν εδώ, τα λαμπάκια φωτίζανε την κονσόλα. Για καλώς ήρθες, καλώς σας βρήκαμε, καλή σεζόν και τέτοια. Αλλά δεν ήθελα να μαλώσουμε κανένα σήμερα. Θα ανοίξω γραμμές να μαλώσουμε αύριο, να γουστάρουμε. Πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Το γνωστόν, έτσι, ο διδάσκαλος, ο Mountain Giovanni τη Χίλη δηλώνει έτοιμος και θα σας πάει μέχρι το πρωί, μη πω. Θα ακούσω και λίγο Βαραγιάννη το πρωί, γιατί αγνόησα το ραδιοφωνάκι, δεν άκουγα καθόλου. Θέλω να δω πως το άφησε το μαγαζί, πως μου το περπατάει το πρωί, να πούμε. Κωνσταντίνε, τα λέμε το πρωί, Βαραγιάννη. Τζόνι, καλημέρα, το έργο σε σένα.

Καλό υπόλοιπο νυχτός, βέλτιστη ψυχική υγεία. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.